Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

somehow always known that I'd never

to see.

Εξημέρωμα με τον Αλέξανδρο Πόχο εδώ στο Yellow Radio 101,7. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή 6 με 8 Δευτέρα έως Παρασκευή.

Μια και έχει χωρίσει ο καπουτσίνο και ο εσπρέσο φρέντο ημί. Πολλοί από εμάς δεν έχουν οι μηχανές στο σπίτι, αγοράζουν απ' έξω.

όχι, όπως να το κάνεις, παιδί μου, αποτελεί μια ιεροτελεστία, μια μυσταγωγία η όλη προπαρασκευή του ελληνικού καφέ και η παράθεση του στο τραπέζι με το φλιτζανάκι ή την κούπα και το πιατάκι. Βέβαια, άλλο πράγμα. Βάλεις και δίπλα από κάτι, κάτι συνοδευτικό. Πως κάνανε οι θείες, ρε παιδί μου, βάζανε και κάτι τις. Παλιές εκείνες οι θείες, ναι.

κάνα κουλουράκι, κάνα πτυφούρ. Εκείνες οι ωραίες ιδέες που τις αναπολούμε όλοι με αγάπη, που κυκλοφορούσαν όλο το πρωινό με καλτσάκι κοντό και παντόβλα. Τότε που οι νοικοκυρές ήταν σπίτι, βρε!

Πιάσαμε και το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου. Γουνίσου, γουνίσου, γουνίσου, μη σταματάς εσύ. Άιντε, βρήκες ευκαιρία.

και μέχρι εσείς να στείλετε τα μηνυματάκια σας εδώ στο Viber 6936 512 099, για να δούμε τι καιρό θα έχουμε σήμερα. Τούτη την ώρα λοιπόν έχουμε θερμοκρασία εκεί γύρω στους 21 βαθμούς, η άνεμη στα 2 που φορ, βόρειο-ανατολική. Οχ, οχ, οχ, αρχίσαν οι μπουριάδες. Κατά τις 9 η ώρα θα πάμε στους 23 βαθμούς. Οι άνεμοι παραμένουν εκεί σταθεροί. 12 η ώρα 28 και 3 η ώρα 31 βαθμούς. Μεταφέρονται οι άνεμοι, μεταβάλλονται μάλλον, από βορειοανατολική γίνονται δυτική και θα έχουμε έτσι μια σχετική ενίσχυση γύρω στις 4 η ώρα, μπορεί να φτάσουμε και τα 4 μποφόρ. Κάπως έτσι θα κινηθεί και η θερμοκρασία και αύριο, με μια σχετική πτώση, ελάχιστη. Λοιπόν, Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου του 2026, προφήτου Ιωνα, αυτά τα ολίγα. Προς το παρόν,

Την καλημέρα μας επίσης να στείλουμε σε όλους φίλους, οδηγούς, επαγγελματίες και μη. Λεφοριατζίδες, αστικατζίδες, γιοταχίδες, δαλικέριδες. Ταξιτζίδες. Παγκέρος, πατινέιρος. Μπισικλίδες. Τραξερσίδες, πάνω αυτοί, GCB-δες.

Προς το παρόν δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία. Μα ξεκινήσεις τώρα να μπεις περιφερειακό, κύριος μπαίνεις, κύριος βγαίνεις. Ατσαλάκωτος.

ανώτερη τιμή μπορεί να είναι αυτή του 2-1-1-8. Η φθηνότερη από ό,τι βλέπω. Οι υπόλοιπες είναι όλες πολύ πιο πάνω. Και η ακριβότερη 2,25. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά. Και από τη στιγμή που τα τύπανα του πολέμου ξεκίνησαν και πάλι σαν στεντάν του Ορμούζ,

Η τιμή του πετρελαίου θα ανεβαίνει συνεχώς, τουλάχιστον έτσι φαίνεται για αυτή την εβδομάδα. Εκτός αν υπάρξει καμία συνταρακτική ανατροπή, που δεν το βλέπω.

Με αγωνία περιμένω πλέον τα μηνύματά σου εδώ στο Viber 6936 5 12 0 99. Ούτε μία καλημέρα δεν έχουμε. Μία βρε.

Τώρα θα μου δεις, κάτσε εσύ Αλέξανδρε, έχουμε την όρεξη στράσικο που να ανοίξει το μάτι μας και με ένα καφεδάκι να πληθούμε πιο μπροστά. Κάνουμε κανένα τουζάκι, σε σένα θα στέλνουμε μηνύματα. Άντρε και εσύ πιθορά, μάρε, πώς κάνεις έτσι. Στο ένα μήνυμα, ρε, που μια καλή μέρα και μετά βλέπουμε.

Επιτέλους, Κον, καλημέρα και καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, παλικάρι μου. Σε φταίμουν κάνεις. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα και καλημέρα. Αν δεν σας κάνει κόπο τώρα να μου πείτε, δεν φτάνει μαζί, είπες καλημέρα, δεν σε... να σου γράψουμε για πού. Γράψτε λίγο για πού. Παράδειγμα, στέλνεις την καλημέρα σου από, πού να πούμε, από την Καβάλα, από την Αλεξανδρόπολη, από το Αρμένιο, όχι, ακόμα μακρύτερα.

πάλι έχουμε έξαρση της παιδικής βίας. Που θα το έλεγα καλύτερα παιδικής ή εφηβικής παραβατικότητας. Πάλι οι νεαροί και οι νεαρές πλακώνονται στις φαλιάρες.

Δύο κορίτσια επιτέθηκαν σε άλλο ένα στους αμπελόκηπους. Νήσι, τι μου γύρε. Άλλος ένας νεαρός στο νοσοκομείο με ρήξη νεφρού. Είναι δε.

Επίσης πολλούς τραυματισμούς στο τελευταίο καιρό πάλι από πατίνια. Αυτό το κακό συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα. Πλασάρεται ένα προϊόν στην αγορά χωρίς κανένα νομικό πλαίσιο. Δηλαδή είδαμε ότι παραδείγματος χάρη εισάγουμε πατίνια από κάπου. Πού τα υιοθετεύουμε, ποιοι είναι οι πιθανοί αγοραστές, θα βγουν στην κυκλοφορία, με ποιο τρόπο, τι θέση θα καταλαμβάνουν, πού, πώς, σε τι ηλικίες. Γιατί το πατίνι υπάρχει και σε παιχνίδι. Δεν λέω ότι το πατίνι είναι παιχνίδι. Το πατίνι υπάρχει και σε παιχνίδι.

Το μπάσκετ από την άλλη πλευρά ανοίξει τη Μύκονο με 80-64. Εκεί τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά και φαίνεται να έχουν βρει το δρόμο τους. Fellas, I'm ready to get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man. Moving, doing it, you know. Can I count it off? One, two, three,

Οπότε πηγαίνω στα μηνύματα, καθότι αρχίζει και υπάρχει μια κινητικότητα. Φίλος μου ο Στέφανος, καλημέρα Αλέξανδρο και καλή εβδομάδα από Ανόβερο. Με θερμοκρασία εδώ στους 12 βαθμούς πάμε για χειμώνα ολοταχώς. Το θέμα είναι, Στέφανέ μου αγαπητέ, ότι για χειμώνα πάμε. Θα είναι καλύτερα να είμαστε εκτός οικογενειακής θυσίας ή εντός, γιατί δεν βλέπω να ανάβουμε τίποτα. Τα πράγματα πολύ δύσκολα. Εδώ παραδείγματος χάρη στο Ελλάδα, εάν ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης από το 1,7, κάει καμάν. Θα ζεσταθούμε μόνο και μόνο που θα το βλέπουμε. Καλημέρα Αλέξανδρε, χθες ήμουν στο Ιβανόφιο. Στο Ιβανόφιο. Ωραία αίσθηση να είσαι κοντά στον αυτοκράτορα Βασίλη Στοκ. Ωραιότατα. Θερμοκρασία τι γίνεται εκεί? Για ρίξε κανένα μηνυματάκι. Τι θερμοκρασία έχετε? Άντε παλικάρι μου.

Βαγγέλη, κέρδισε ανοιχτούς από εμάς, έτσι για πάμε να δούμε λίγο την βαθμολογία. Πρασιναϊκός 15 βαθμούς, τα παιδιά από δίπλα 12, η Κούλα 11, η Φόφη 10, Ολυμπιακός 10, Πανετολικός 9 παρακαλώ, που έχει τρεις νίκες. Άρης εμείς 7, Πότ Ηρακλής 6, Κηφισιά 5, Καλαμάτα 4, Αθήνητος 2, 2 και ο Αστέρας Άκτορ, 2 η ομάδα του Ακίλε και 1 η Λιβαδιά.

Ακόμα απάντηση για το φθινόπωρο δεν έχω. Θα ήθελα, αγαπητέ μου Στέφανε, αν ακούς να μας μεταφέρεις έτσι λίγο τη γενικότερη αίσθηση του τι σημαίνει στη Γερμανία σχετικά με τις εκλογές. Τι ακούγεται για τη Ρωσία.

Μπορείτε επίσης, για να μην μπαίνετε στον κόπο να γράφετε, να στέλνετε και ηχητικό μήνυμα, έτσι. Πάμε εμείς όμως να διαβάσουμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, ξεκινώντας από τα νέα. Μετά τη Σχήρο και τη Ρόδο, βάση drones και στη Λέσβο. Η ακτίνα επιχειρησιακή δράσης και οι κρίσιμες λεπτομέρειες των πτήσεων. Επιλέχθηκε η περιοχή Παγανή για να στηθεί υποδομή. Κληρονομιές εξαδιαιρέτου. Η λύση στο γρίφο. Ένας οδηγός με 10 συν 3 ερωτήσεις και απαντήσεις. Εκλογική συντριβή σε δύο κρατήδια σε αδιέξοδο ο Μπέρτς. Ίσως μας πήγε ο Στέφανος. Πάω στην εφημερίδα Απογευματινή. Ανοίγει ο βελτιωμένος εξοδικαστικός μηχανισμός στο σφυρί το εξοχικό για να σωθεί η πρώτη κατοικία. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Γιατί πολλοί Έλληνες και ειδικότερα οι γονείς μας, ας πούμε, έχουν δαπανίσει και πολλοί άλλοι, έτσι. Έχουν δαπανίσει αρκετά λεφτά για να κάνουν μια εξοχή κατοικία και δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα τώρα εγώ. Ενεργειακή κρίση, επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Στο σχολείο, με όπλα βγήκαν μαχαίρια από ανήλικους στο πρώτο κουδούνι, αυτό που σας έλεγε. Δύσκολες ώρες για Μέρτς μετά το ναυάγιο στο Μακλεμβούργο. Μάλιστα. Δύσκολα τα πράγματα.

Πάμε και στην επόμενη εφημερίδα. Ελεύθερος ρήπος τύπος αυξήσει συντάξεων με όφελος 1.100 ευρώ το χρόνο. Μόλις 137 κόκκινα σε εισαγωγικά δημόσια κτίρια σε 22.703 προσεισμικούς ελέγχους. Σοκ και δέος στις τοπικές κάλπες στη Γερμανία. Πάμε και στην επόμενη εφημερίδα των συντακτών. Υπερατλαντική απάτη από τον Πρωθυπουργό. Διπλή κοροϊδία με τα καύσιμα. Διαβεβαιώνει ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα αυξηθεί μόνο 59% σε σχέση με πέρσι. Α, είναι λίγο. Μέχρι και 1,75 ευρώ το λίτρο. Καήκαν. Θολώνει τα νερά με το δικαίωμα της χώρας να πάρει μέτρα μείωσης των φόρων στα καύσιμα. Ψεύδεται για το όριο δαπανών 3% για να αποφύγει τη φορολόγηση των ενεργειακών υπερκερδών. Μάλιστα. Τα πράγματα πολύ δύσκολα φαίνονται για αυτό το χειμώνα. Πάρα πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω τι θα κάνει ο κόσμος, τι θα κάνουμε όλοι μας. Με 1,75 άντε να γεμίσεις.

Και δεν είναι αυτό, γνωστό είναι ότι η τιμή του πετρελαίου συμπαρασύρει και τη τιμή του φυσικού αερίου. Ένα. Της ηλεκτρικής ενέργειας. Δύο. Αλλά και για αυτούς που διαμένουν στην επαρχία και τη τιμή των κατσόξιων.

Και πάω στην εφημερίδα Δημοκρατία, διπλή συντριβή του ΜΕΡ στις γερμανικές κάλπες. Κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο, η χώρα βυθίζεται στη σύψη και ο Μητσοτάκης κάνει βόλτες στις ΗΠΑ. Βόρβαρος, συνεχίζεται ο κατοικισμός των αποκαλύψεων γύρω από το ιατρείο του θανάτου Καρνεάδου. Γεωργιάδης και Πατούλης παραλυρούν αντί να λογοδοτήσουν. Προκλητική κάλυψη και στο ψευδόμενο πλεύρη, η άγνωστη λέξη παρέτηση στην Ελλάδα των σκανδάλων και της διαφθοράς. Επόμενη εφημερίδα κόντρα, με πειραγμένες δημοσκοπήσεις του Μαξίμου, επιχειρεί να διαμορφώσει τεχνητή δυναμική στη Νέα Δημοκρατία. Παιχνίδια με τα γκάλωπ κόλπα με τον Κασιδιάρη

σταθμό One και άφησε άγωνο τον Γιώργο Μουρούτη και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Κακώς δεν έχουν μπει κι άλλοι στη φυλακή, φαίνεται να είπε ο κύριος Γιάννητσης. Υπογράψαν τον Φρέντι Μπελέρη να ανασκευάσει δήλωση για τον Ηλία Κασιδιάρη. Όριο ξένων μαθητών στα σχολεία της Ιταλίας. Κάτι που δεν κάνουμε εμείς εδώ, έτσι. Δι υπάρχει σχολείο το οποίο είναι πολύ περισσότερο τα παιδιά των μεταναστών παρά των Ελλήνων. Και εκεί λες, εγώ τώρα τι να διδάξω και πώς θα το διδάξω. Όλο το σύνδημα είναι εκεί.

Για παράδειγμα, έχεις 17 μαθητές οι οποίοι δεν γνωρίζουν την ελληνική και 5 που είναι γηγενείς, το πράγμα δεν πάει καλά. Δεν πάει καθόλου καλά.

Καλημέρα μου, επίσης θέλω στον Αντώνη, ο οποίος έχει κάποια παράπονα από δημοσιογράφους και ραδιοφωνικούς παραγωγούς σχετικά με το Μωρόν. Ψάχνει να βρει πώς θα ρίξει μετά, άρθρα θα έλεγα εγώ, αλλά δεν βρίσκει σχετικά με τον Μωρόν. Μάλιστα. Φίλε μου Αντώνη, στείλε μήνυμα, νομίζω ότι και θα διαβαστεί και θα αξιολογηθεί και θα φιλτραριστεί και κάτι θα γίνει, λέω εγώ. Καλημέρα Αλέξανδρε, λέει ο Ντένις, και καλή εβδομάδα. Κάποιοι τώρα αρχίζαμε τα μπάνια μας και εσύ μιλάς για χειμώνα. Μιλάω για το χειμώνα που έρχεται, δεν είπα ότι έχουμε χειμώνα, έτσι. Καλά κάνεις και κάνεις μπανάκια, προλαβαίνεις ακόμα να κάνεις πολλά, θα έλεγα. Αλλά αγαπητέ μου Ντένις, όταν έχεις την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης στο 1,75, τι να πεις τώρα. Και ξέρετε πόσες πόλεις είναι που δεν έχουν φυσικό αέριο, για παράδειγμα. Και έχουν καλοριφέρει οι άνθρωποι. Τώρα για να βάλουμε ένα τόνο πετρέλαιο. Έχουν καυστήρα πετρελαίου, θέλω να πω. Και για να βάλουμε πετρελαίο, ένα τόνο, 1.750 ευρώ. Από την άλλη, ο Έλληνας δεν είναι το μυρμήγκι που θα αποταμιεύσει και θα πει αυτά τα λεφτά τα κρατώ για τη θέρμανση και προσπαθεί με άλλους τρόπους. Άλλωστε δεν του περισσεύουν και για να αποταμιεύσει.

Και το κακό είναι ότι μάλλον μαθαίνουν οι διακοπές ξινές. Στο θέμα τώρα του παιχνιδιού με τις μεγαλοκοπέλες,

και δεν θέλω να πάρω το μέρος κανένας, αλλά ο Ιταλός κατέβασε μεγαλοκοπέλες σε πούλμαν. Και εσύ δεν μπόρεσες να ανοίξεις την άμυνα, δεν μπόρεσες, δεν τα κατάφερες. Έβαλες και πέντε επιθετικούς μέσα. Δεν ξανά έγινε αυτό το πράγμα. Θα συμφωνήσω με όσους λένε ότι ο Μωρόν είναι ο πιο ποιοτικός, αλλά μέχρι προχθές δεν ήταν ο πιο δραστήριος, θα έλεγα εγώ. Αλλά το ότι γνωρίζει την τέχνη του σκοραρίσματος καλύτερα από τον καθένα, αυτό για μένα είναι αναμφισβήτητο.

Και όσοι ετοιμάζεστε να μπείτε περιφερειακό, κάντε το τώρα, κάντε το όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί αρχίζουν τα πράγματα και στριμώχνονται, ήδη εμφανίζονται σημάδια φόρτισης της κυκλοφορίας, επιβάρυνσης της κυκλοφορίας, ειδικότερα εκεί στο ύψος της Τριανδρίας. Σήμερα από ό,τι βλέπω, επάνω στο 424 στη διακλάδωση των δύο περιφερειακών του εντός και του εκτός, δεν έχουμε ακόμα κάτι. Κωνσταντινοπολίτικα φαίνεται επίσης να υπάρχει μια μικρή δυσκολία. Τώρα, Κωνσταντίνου Καραμαλή, στα φανάρια, όπως τα γνωρίζουμε όλοι μας, η Εγνατία και η Τσιμισκή με άνεση, Αγίου Δημητρίου με άνεση, στα δικαστήρια αυτή τη στιγμή τίποτα, ελάχιστα πράγματα εκεί στα φανάρια. Μοναστηρίου επίσης, άνεση, Δετροποτάμου επίσης τα ίδια. Τα ίδια και η Λαγκαδά, δεν βλέπω πρόβλημα ούτε στην Παπανδρέου, ούτε και στην Παπανικολάου μέχρι στιγμής. Γι' αυτό φροντίστε να ξεκινάτε γέρος, μην αφήνετε τα πράγματα στην τελευταία στιγμή και καλό θα ήταν όσοι μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ειδικότερα το μετρό, για να αποσυμφορήσετε και λίγο η πόλη. Αλλά αυτό μιλάμε τώρα ότι αποκείται σε θέμα παιδείας και όχι μόνο. Εδώ τα μηνύματά σας περιμένω στο Viber 6936 512 099. Μπορείτε να στέλνετε και ηχητικό μήνυμα, έτσι.

Γιάννης, καταρχάς αποκλείεται να βρω την τοποθεσία. Παρ' όλα αυτά, αυτή τη φωτογραφία την τράβηξες με τηλέφωνο. Μπορεί να πέφτω έξω, αλλά δεν μου κάνει για χαλκιδική τουλάχιστον. Αλλά δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά. Ωραία, ωραία που είσπασμα ωραία. Και το τι σημαίνει φθινόπωρο κανείς,

Και σε λίγες μέρες, αν δεν απατώνουμε, θα γίνουν τα αποκαλυπτήρια της Βανίλας, της εμφάνισης της ομάδας μπάσκετ, η οποία από ό,τι ακούγεται θα είναι αποκλειστικά σχεδιασμένη για τον Άρη και δεν θα υπάρχει δεύτερη. Κάτι αντίστοιχο που κάνει και η ομάδα της Dortmund στο ποδόσφαιρο. Με όποια εταιρεία και αν συνεργάζεται η Dortmund, έτσι, έχει άλλα πράγματα στο κεφάλι της, βλέπεις. Δεν είναι σαν και εμάς εδώ που λέει παρέχω αυτά τα σχέδια, διάλεξε αν σ' αρέσει. Όχι,

Και δεν γνωρίζω, για να είμαι ειλικρινής, αν αυτές όλες οι εταιρείες που εμφανίζονται σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ ανά τον κόσμο, οι οποίες διαφημίζονται κάθε δευτερόλεπτο μέσα από τα τηλεοπτικά, θα τις αναμεταδώσω εννοώ,

καταβάλουν τον κατητή τους στις διοργανώτριες αρχές, γιατί διαβιμίζονται διαρκώς. Και αυτά ίσως να μοιράζουν τις ομάδες, λέω. Δεν ξέρω, ίσως.

ο Ντένις εξηγεί το που, από πού τράβηξε τη φωτογραφία, πού είναι αυτή η τοποθεσία. Λέει, ας προβάλλτα, λέει, εδώ μένουν οι δικοί μου, θερμοκρασία ιδανική και ευχάριστη να απολαμβάνεις τσιπουράκι και φρέσκο ψάρι. Βεβαίως. Ειδικά για τα τελευταία δύο, δεν το συζητάω καθόλου. Μα καθόλου. Μη σου πω θυσιάζω πολλά άλλα για αυτά τα δύο. Βέβαια.

μαχαί. Στην Αθήνα, για παράδειγμα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το που μένεις όταν στέλνεις ένα βιογραφικό ή αφήνεις ένα βιογραφικό για να πιάσεις δουλειά. Μη σου πω ότι μετά την εμπειρία και τις γνώσεις είναι το πρώτο.

0: One, two.
1: Τα μηνύματα σε το Survivor 6936-512-099. Εφτά και 15 πρώτα λεπτά.

Και πηγαίνω αμέσως σε μήνυμα που στέλνει ο Αντώνιο. Λέμε για τον κόσμο που γράφει και σχολιάζει, αλλά όταν κάποιοι που έχουν βήμα λένε ότι τους κατέβει και δεν καταλαβαίνουν ότι δημιουργούν κλίμα και εντάσεις, τότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Τι να σχολιάσω εγώ, αγαπητέ μου Αντώνη. Τα έχω πει πάρα πολλές φορές.

Και από τη στιγμή πλέον που οι αθλητικογράφοι έχουν περιοριστεί πολύ έξω από τα γήπεδα, ενώ για τις υπόλοιπες μέρες εκτός του την ημέρα του αγώνα.

Από την άλλη, κουμπωμένοι επίσης οι προπονητές και πολύ προσεκτικοί σε δηλώσεις αλλά και σε συνεντεύξεις. Κάνουν δυσκολότερη την πρόσβαση στην πληροφορία.

Από την άλλη πλευρά, για λόγους καταστροφίας δεν μπορούν να λέγονται και όλα. Παραδείγματος χάρη, να πεις, ας πούμε, ότι ο Μπουντραγκένιο δεν βρίσκεται στην καλύτερη ψυχολογική κατάσταση σήμερα. Και γι' αυτό η εμφάνισή του είναι αυτή που είναι μέσα στις γραμμές του γηπέδου.

Ο Ντένις ανοίγει ένα άλλο θέμα για συζήτηση πολύ ωραίο. Λέει, παλιότερα τα καταστήματα χαιρόντουσαν να βλέπουν πελάτες Έλληνες, τώρα θέλουν μόνο Βούλγαρους. Κάτι πήγε λάθος. Γενικότερα κάτι πάει λάθος στον τουρισμό.

Εγώ πιστεύω το εξής, ότι ο τουρισμός στηρίζεται περισσότερο στον Έλληνα. Και μιλάω γενικά, δεν μιλάω για μια συγκεκριμένη περιοχή, το βλέπω έτσι επί του συνόλου.

Η Λαγκαδά με τα γνωστά της προβλήματα εκεί στις 12 όροφες ξηροκρίνης και λίγο πιο πάνω στο συμμαχικό νεκροταφείο που ο δρόμος είναι στενός. Και φυσικά μιλάω για κατέβηση προς το κέντρο, έτσι. Γιατί στην άνοδο δεν έχει θέμα.

Και για αυτόν τον λόγο, αγαπητέ μου Ντένις, πρόσεχε λίγο τις επιλογές σου. Σε ποια μαγαζιά πηγαίνεις, τι αγοράζεις και πώς το αγοράζεις.

Και επειδή προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής αναφέρθηκα λίγο στην παιδική παραβατικότητα, θα πω ότι εάν οι γονείς δεν γίνουν λίγο παραπάνω παρεμβατικοί και αν δεν επικαλούνται το προσωπικό τους παράδειγμα, θα έχουμε συνεχώς θέματα.

Γι' αυτό καλό είναι ακόμα, ακόμα να δημιουργείται καταστάσεις στο σπίτι, οι οποίες μπορεί να είναι κατ' ουσίαν, θα το έλεγε κανένας, φιασιδωμένος, όχι ψευδής, ώστε να βλέπουν τα παιδιά το τι γίνεται, δηλαδή το να μας βλέπουν εμάς να διαβάζουμε λογοτεχνία δεν είναι κακό. Απομακρυνθείτε και λίγο οι γονείς από τα κινητά σας.

Ο Ντένις λέει ψαροταπένες πλέον μόνο οι Βούλγαροι ασχολούνται ως ιδιοκτήτες και οι Έλληνες δεν καταγίνονται μόνο με γυράδικα. Τώρα πότε μάθανε οι Βούλγαροι από ψάρι αυτό, τι να σου πω τώρα.

Είναι σαν να λέμε δηλαδή ότι, πώς θα το πω, ο Γερμανός ξέρει τι είναι, βλέπει σαργό, ξέρει τι. Βλέπει σαρδέλα την, έχει ξανά την μπροστά του.

Το πρώτα λεπτά πλέον μπήκε στο περιπεριακό, ούτε να βγεις μπορείς. Θα περιμένεις, θα περιμένει, θα περιμένει. Σιγά σιγά και τα προβλήματα εντός του αστικού πλαισίου γίνονται.

Παρόλα αυτά, συνεχίζει ακόμα η Εγνατία να βρίσκεται σε καλύτερο σημείο, θα έλεγε κανείς, από την Τσιμισκή.

Ξαναπηγαίνω στο μήνυμα του Αντώνη του τελευταίου. Όλοι καταλαβαίνουν, λέει ο Αντώνης, ότι υπάρχει πρόβλημα. Αλλά αυτοί που έχουν θύμα πρέπει να φιλτράρουν τον κόσμο και να τον ηρεμούν. Το κλίμα στο γήπεδο είναι τεταμένο και έτοιμο να γίνει το μπαμ. Συμφωνώ απολύτως, φίλε μου Αντώνη.

Τα μηνύματα σας περιμένω εδώ στο Viber 6936-512-099. Τένις, η πολύ ηρεμία είναι το πρόβλημα. Αν υπήρχε ανησυχία, θα έβγαινε ο κύριος. Με την επανάσταση δεν βγαίνει τίποτα μου, σαν αυτή εννοείς, φίλε μου, Ντένι.

Εδώ θα πω την προσωπική μου άποψη. Δεν φαίνεται η κυβέρνηση να θέλει να σε βγάλει από αυτό το τέλμα. Και νομίζω ότι ο μοχλός πίεσης πρέπει, μάλλον το βάρος θα πρέπει να πέσει στη δέσμευση του οικοπαίδου. Το οποίο δεν μπορώ να καταλάβω γιατί αρνείται η κυβέρνηση να το υπογράψει.

Η δίπλα λέει, δεν κλείνουν ραντεβού με τους πολιτικούς, λέει ο Ντένις. Απλά μπουκάρουν. Η δική μας είναι πολύ soft. Χρόνια τώρα. Είναι πάρα πολύ soft. Χρόνια.

Γι' αυτό το καλύτερο όπλο για μένα είναι η εγγραφή στον ΑΣΥΓΜΑ, η αύξηση των μελών. Να ξεπεράσει τις 10.000. Ο ερασιτέχνης, γιατί 10.000 μέλη.

Δεν είναι καθόλου λίγα, δεν είναι μικρή ποσότητα. Και ακόμα, πώς, δηλαδή σε ερώτηση, πώς θα σου φαινόταν αν από τους 5.000 αυτούς έκανε τους 5.000. Σε ψήφους εννοώ. Ως επίσης κάνω μια μικρή παράκαμψη, αν εσύ είσαι πολύ χωλωμένος με το τι συμβαίνει στο ποδοσφαιρικό τμήμα, πάρε μια διαρκεία σε 60 ευρώ στον Αλφασίδη.

Επίσης θα ήθελα να δείξω και ένα ακόμα θεματάκι. Προσπαθήστε και οι προπονητές στα οποιαδήποτε τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ. Τα παιδιά να αναπτύξουν δεσμούς φιλίας μεταξύ τους. Γιατί έλαβα, ας πούμε, μία πληροφορία από στενόφου φίλου, ο οποίος λέει πήρα το παιδί, το πήγα αλλού γιατί δεν είχε κανένα φίλο εδώ και 5-6 χρόνια. Δεν είναι μόνο θέμα των παιδιών, είναι και του προπονητή, παύλα, παιδαγωγού, θα έλεγα εγώ.

Και μία, αν το θέλετε, προτροπή προς όλους μας. Εντάξει, τα πράγματα δεν πήγανε και καλά, πήγανε μέτρια, πολύ μέτρια. Όταν έχεις, για παράδειγμα, η απόλυτη πραγματικότητα είναι δύο νίκες, μία ισοπαλία και δύο ήττες. Εάν είχες και μία ισοπαλία ακόμα και μία νίκη ακόμα, τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά. Τώρα, το πώς θα διαχειριστούμε την όλη μας... παρουσία, αν το θέλετε. Εντός και εκτός γηπέδου, για όσους πηγαίνουν στο γήπεδο. Που για μένα εδώ πέρα δεν χωράει, δεν πάω για τον τάδε. Αλλά δεν μπορείς να επιβάλλεις και σε κανέναν πήγαινε.

Καλημέρα μου επίσης η κολονία στον Πάνο και σε όλα τα Ελληνάκια και στην κολονία. Δροσερή λέει, πόσο δροσερή η Πάνο μου. Καλή εβδομάδα επίσης μας εύχεται.

Και επανέρχομαι στο προηγούμενο θέμα ότι τα έχουμε δείξει 150.000 φορές. Ξανά και ξανά να πούμε τι φταίει.

Και εμένα επίσης η ομάδα έχει πρόβλημα ψυχολογίας. Δέκα βαθμούς λέει και τώρα στην Κολονία, λέει ο Παναγιώτης. Άμα αυτή την ώρα έχει 10 βαθμούς, 12 και 3 ώρα το πρωί, τι έγινε.

ενδιαφέρον το μήνυμα του Νίκου, ο οποίος λέει: η κατάσταση έχει ξεφύγει, λέει, πλέον από όλες τις απόψεις. Αν δεν γίνουν δραστικές αλλαγές στην ΠΑΕ, σύντομα δυστυχώς θα υπάρξει η χειρότερη δυνατή κατάσταση. Καλημέρα. Επίσης, ιστερόγραφο. Πλέον είναι η στιγμή να τα πούμε σε εισαγωγικά και στον ΑΣ, καθότι είναι συνένοχος σε αυτό το πανελλαδικό ρεζίλι που μας έχει βάλει ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Για ποιον πρόεδρο αναφερόμαστε τώρα? Τον πρόεδρο, τον ιδιοκτήτη των μετοχών. Για αυτόν ή για τον ΑΣ? Ο Πάνος λέει: και εδώ, λέει, ετοιμαζόμαστε για το χειρότερο. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Δεν ξέρω. Πολύ ύποπτος ο ρόλος της Ρωσίας στη Γερμανία. Δεν ξέρω, κάτι εμένα δεν μου αρέσει. Σωτήρης, εκ του Κυλκής. Καλημέρα, Αλεχάνδρο. Πήγα, είδα και έφυγα. Δεν νίκησες. Περίμενα να πεις το κλασικό. Το περίμενα το Σάββατο, όχι σήμερα. Έτσι. Να πεις την ρωμαϊκή ατάκα, αλλά δεν. Και πάλι απογοητευμένος, λέει. Πήγα, είδα και έφυγα και πάλι απογοητευμένος με τον προπονητή. Επιτρέψτε μου να θεωρώ ελπί την επεμβατικότητά του σε κάθε παιχνίδι, άνευρος με έλλειψη πλέον λύσεων. Όταν δηλώνεις έκανα τα πάντα, αλλά δεν ήρθε το γκολ, έχεις τουλάχιστον το στένος να πεις: εγώ φεύγω, δεν μπορώ. Πιστεύουμε αυτή τη στιγμή, δηλαδή, ότι μία αλλαγή προπονητού θα καλυτέρευε τα πράγματα.

Εγώ στον τύρι μου δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Και να σου πω το εξής, δηλαδή δεν περίμενα μια ομάδα σαν αυτή του Ηρακλή ότι θα σε δυσκόλευε τόσο πολύ να κάνεις γκολ. Unchain my heart, baby. Αλλά θα πω και το εξής. Όταν βλέπεις δύο τεράστια κορμιά που έχουν την ταχύτητα, έτσι, και 5-6 φορές ξεχνάνε να πάρουν την μπάλα μαζί τους, δεν γίνεται. Στερείσαι τεχνική σου και κάτι δεν πάει καλά. Ώστε να βγάλεις την ομάδα γρήγορα μπροστά σου, κάτι δεν πάει καλά. Σουτ έξω από την περιοχή και εντός από τις γίνανε. Γιατί ένας τρόπος για να ανοίξεις μια κλειστή άμυνα είναι και τα σουτ, έτσι. Στη σέντρα έχουμε πρόβλημα. Δεν βγάζουμε σέντρα της προκοπής. Κάτω τις μπαλιές δεν έχουμε. Παραδείγματος χάρη θα πω το εξής. Τι βλέπω, έτσι, τι βλέπω. Βλέπω τον Μάνου να είναι μακριά από τον καλό του εαυτό, μακριά από το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Και λέει τώρα εδώ πέρα ο Ευάγγελος στο γήπεδο του το έχουμε δώσει range 3. Δεν ξέρω λεπτομέρειες. Αυτό που θα μπορούσα να πω ότι πρόκειται για μια ιδιότυπη συμφωνία, περιλαμβάνει κάποια πράγματα. Που πότε μάλλον την αναιρεί ο ένας και πότε την αναιρεί ο άλλος. Δεν ξέρω. Επαναλαμβάνω, υποθέτω τα, από αυτά που βλέπω, από αυτά που δίνω, από αυτά που ακούω, από αυτά που μαθαίνω. Από την άλλη πλευρά, η σημερινή διοίκηση του ΑΣ δεν είναι κακό να πούμε ότι παρέλαβε ένα παρικμασμένο ΑΣ. Για παράδειγμα θα πω, δεν μπορεί να αλλάξει το παρκέ από το γυμναστήριο κάτω από τη θηρατρία. Που είναι σκακό το χάζει.

Πόσα ρολόγια υπάρχουν στο Χαϊλάου. Αυτά, αν δεν τα αποσαφηνίσουμε και δεν ξέρουμε, πόσες φορές κάνει συνέλευση το ΔΣ της ΠΑΕ. Πόσες φορές είναι παρόν ο αντιπρόσωπος του ΑΣ εκεί. Και πάω στο μήνυμα του Ντένις. Ο Μανού ήταν ο χειρότερος παίκτης της χειρότερης ομάδας του MLS. Αυτός που συμφώνησε μαζί του δεν ρώταγε. Εγώ βλέπω ότι είναι μακριά από την ευρωπαϊκή νοοτροπία ποδοσφαίρου. Ο Μανού και θα χρειάζεται χρόνο για να επανέλθει. Όταν η ομάδα προσπαθεί στο πρώτο ημίχρονο να και υποτίθεται πρέπει να κάνει αλλαγές για να τη βοηθήσει και εσύ κάνεις και εσύ την κάνεις χειρότερη από ένα τεχνικό σωματείο, τουλάχιστον φεύγεις, λέει ο Σωτήρης. Χωρίς αριστερό εξτρέμ, χωρίς χαφ στο κέντρο. Να κουτουλάγανε μεταξύ τους οι παίκτες στην επίθεση, γιατί δεν ήξεραν που παίζουν και τι κάνουν, φεύγεις. Σωτήρη μου, δεν ξέρω τι να πω, ειλικρινά δεν ξέρω τι να πω.

Αλλά ας υποθέσουμε ότι λύνεται η συνεργασία με τον Άλβα ή Β' τρόπο. Αν δεν παίρνεις κάποιον ο οποίος να είναι ένα δυνατόν, σχετικά δυνατόν, μα πάλι προβλήματα θα έχουμε.

Και πηγαίνω στο μήνυμα του Ευάγγελου, λέει, είδες τι ωραία μπαλίτσα έπαιξε, λέει, ο ΠΟΑΚ μέσα στον Πανετολικό. Ο Πανετολικός, να ρωτήσω, κλείστηκε? Ρωτάω. Γιατί εδώ η μεγάλο κοπέλα ήρθε για να παίξει τα τελευταία 5 λεπτά. Ότι είχε πούλμαν πίσω δεν το είδα μόνο εγώ. Σωστά. Τότε επικίνδυνα εξτρέμ ποιος είναι και δημιουργικά μεγάλη υπόθεση. Λέει ο Ευάγγελος. Το επικίνδυνο εξτρέμ ποιος είναι, ο Σιφκοβίτς. Ή ο Τάισον, ας πούμε. Μην τρελάθω κιόλας. Οι άλλοι παίζανε 10 παίκτες πίσω. Εάν πεις, ας πούμε, αυτό που είδα εγώ, κατοχή της μπάλας είναι

συντριπτικά υπέρ του Άρη. Δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό τουλάχιστον 70 και πάνω. Έτσι λέω εγώ. Μπορείς να πεις ότι δεν έκανα τελική, είχες 25 τελικές.

Σωτήρι μου, εδώ θα με βρεις σύμφωνο στο μήνυμά σου, το οποίο λέει να τελειώνει η ομάδα μπάσκετ αυτό το αστείο τουρνουά και να μην ξαναπαίξει. Δεν υπάρχει λόγος να δίνεις ευρώ σε αυτά τα κοράκια, να οργανώσουμε από του χρόνου δικό μας τουρνουά. Επιμένω σε αυτό. Στο παλέ με ξένους διαιτητές, τραγικές καταστάσεις στο παρκέ, μποϊκοτάζ στα μαυροσκούφια. Επιμένω σε αυτό που λες. Λέει τώρα, εξακολουθεί ο Ευάγγελος, εννοώ δίνει συνέχεια στο μήνυμά του, 1,32 γκολ σε 25 τελικές. Περίμενε ότι θα κάπως έτσι θα απαντούσες. Έτσι απαντάνε συνήθως όλοι όσοι στηρίζονται σε αυτό που λέμε νούμερο. Έτσι, νούμερα. Από εκεί και μετά. Εγώ παράδειγμα δεν περίμενα ο Μωρόν εκείνο το πλασέ να το είχαν. Έτσι που ήταν 2 μέτρα από την αιστεία. Το έχασε. Λες τώρα, ας πούμε, ποιότητα τελικών. Πολύ καλό το σου του Ράτσις. Δεν μπήκε μέσα. Πολύ καλό το σου του Γιάννιωτα. Δεν μπήκε μέσα. Έκλειψε το κάρι και έφυγε έξω. Εδώ δεν ευθύνεται ο προπονητής.

Για παράδειγμα, δεν έχει ξέρει στο Extreme. Τι να σου κάνει κι αυτός. Μπήκε μέσα ο Αλφαρελά, δεν πήρε τίποτα από τον Αλφαρελά σαν αριστερό Extreme.

ορίστε, ήρθε ο τραυματισμός του Βατικάτου. Καλύτερος παίκτη αυτή τη στιγμή είναι με τον Ράτσιτς. Τι γίνεται τώρα εδώ. Εδώ σε θέλω και ευτυχώς που έχεις τρεις εβδομάδες. Ανοίγες τώρα μάτς που έπρεπε να το κερδίσεις, τι θα γινόταν.

Και για να επανέλθω στο μήνυμα του Σωτήρη, πιστεύω ότι για του χρόνου δεν θα ασχοληθείς. Δεν θα ασχοληθείς, παρόλο ότι πρέπει να τιμούμε αυτά τα μαυροσκούπια, αλλά

Πιστεύω ότι θα δούμε άλλα πράγματα σε λίγο καιρό. Μέχρι που ίσως και γιατί όχι να βλέπεις τουρνά που να συμμετέχει ομάδα NBA. Μήπως δεν έχει τη δυνατότητα ο Ρίτσαρντ να σου φέρει ομάδα από το NBA.

Κοιτάξτε, να δείτε τώρα, καλημέρα. Λέει, τον μωρόν, αδερφέ, δεν τον βγάζεις. Βγάζεις κάτι εδέρα. Ο μωρόν είναι ο άνθρωπος, μια επαφή και γκολ. Που δεν το περιμένει. Σε άσε που μετά από 20 λεπτά έβγε μόνος του ο κάτι εδέρα. Την έμφαση στο σκοράρισμα την έχει περισσότερο μωρόν. Αυτό είναι πραγματικότητα.

για ακόμα μια φορά ότι είμαι κοινός εκτελεστής, καθότι θα διεκδικήσει και ένα συμβόλαιο είτε από τον Άρη είτε από κάποια άλλη ομάδα. Καλημέρα, επίσης έχουμε, θέλει καλημέρα τον Χρήστο από την Κιτρινόμαυρη Φραγκφούρτη.

Προφανώς πάνω κάτω ίδιες θερμοκρασίες θα έχετε εκεί πέρα. 10 βαθμούς θα έχετε κι εσείς, άντε να έχετε 11 ή 9. Στη Φραγκφούρτη.

Και θα επιστρέψω εγώ στο μάτι του Σαββάτου και λέω ευτυχώς που εκείνη η φάση του Ηρακλή στα τελευταία λεπτά δεν έγινε γκολ. Έτσι φανταστείτε τι θα είχαμε να λέγαμε τώρα. Μας φταίνε που μας φταίνε όλα, τότε θα γινότανε της κακομοίρας. Όχι, δεν το λέω για να πούμε εντάξει, καλά είμαστε. Προς Θεού, γιατί αν είχες βάλει δύο γκολ, δεν νομίζω ότι θα σταματούσε εκεί, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα από την Μπράγα, ο Τζον, 12 βαθμούς, τι λέγε. Μην τα ασχολείσαι με Μπρόγκς, ρε Σιπόχολη, κάμενο χαρτί. Είναι. 40 γκολ, ναι, οκ, okay, αλλά χάλασε όλο το κλίμα της ομάδας με τις εκλογές του Κάρι, με αποκορυφούμα τη φυγή του μάτς, εγώ. Με πέντευσε τώρα, από φυγή του μου, τη φυγή του μωρών, μπερδεύτηκα. Μπερδεύτηκα, ρε άδερφε. Την πιθανή, εννοείς την πιθανή, μην ασχολείσαι με μωρών.

Θα το ξαναπώ ότι για μένα η ομάδα φαίνεται να έχει πρόβλημα στην ψυχολογία της γενικότερα. Δεν έχει... Αυτό που είπε για μένα ο Γρηγορίου έχει βάθος, δεν έχει αυτοπεποίθηση. Δεν πιστεύει ο κάθε παίκτης στον εαυτό του και όλη η ομάδα μαζί.

0: Όπως λες, Αντώνη, προσπαθήσεως στέλνουμε μηνύματα, να στέλνουμε και ηχητικά μηνύματα, έτσι. Δεν είναι δύσκολο και μπορούν άνετα να αναπαραχθούν, δίνοντας έτσι και τον τόνο της φωνής και το ύφος της κουβέντας κλπ. Θα τους συνιστούσα. Α, ορίστε το πρώτο ηχητικό μήνυμα μέχρι να έρθει και ο Δημήτρης.
1: Λέω ρε φίλε ότι μην ασχολείσαι με το μωρό, είναι καμένο χαρτί. Ναι, οκ, 40 γκολ 2 χρόνια, ο καλύτερος επιθετικός. Δεν είδαμε εγώ σαν ομάδα τίποτα. Πήγα σε ένα τελικό, δεν πήρα τίποτα. Τώρα από εκεί και πέρα είναι ένα καμένο χαρτί. Έτσι περπατάει στο γήπεδο, ό,τι και να με λέτε τώρα με ένα touch βάζει γκολ τον Ατάλο. Έτσι με τις ευλογίες του Κάρι τον έκανε μάγκα με στα αποδυτήρια. Έφυγε ο Μάτσος και δύο χρόνια δε τι γίνεται.
0: Μάλιστα. Άποψη. Άποψη. Το ότι είναι η βεντέτα της ομάδος εντός αποδυτηρίων εννοώ, κάπως έτσι πρέπει να είναι. Από εκεί και μετά λέω ως δυνότητα σκοραρίσματος, επαναλαμβάνω ότι τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το έχει περισσότερο ο Μωρόν από ότι οι υπόλοιποι. Κακή η περσινή του χρονιά, αλλά κακός ήταν και όλος ο Άρης. Αλλά αυτό το περπατάει μες στο γήπεδο, δεν το βλέπεις μόνο εσύ, Αντώνη, το βλέπουμε πολύ. Θέλουμε κάτι παραπάνω. Σε αυτό δεν θα διαφωνήσω καθόλου. Αν τον έκανε μάγκα ο αφεντικό και νομίζει ότι αυτός κρατάει τα αποδυτήρια στα χέρια του, λάθος αν έγινε κάτι τέτοιο. 12 βαθμούς στη Φραγκφούρτη λέει και θα ανέβει κι άλλο, όπως η Αργανάρα, και γελάει. Δεν το βλέπω, έχουμε θέμα. Έχουμε θέμα. Μετά τις 8 η ώρα θα μπορούσα να με το ονομάσω την εκπομπή περιμένοντας τον Δημήτρη Χατζηαθανασίου, έτσι. Που μόλις μπαίνει μέσα στο στούντιο ο άνθρωπος, δηλαδή ανοίγει την πόρτα, στέλνει κατευθείαν μήνυμα, λέει ήρθα. Βάζω και εγώ διαφημίσεις.

0: Πάντως, φίλοι μου, Γιάννη, είναι πολλοί που πιστεύουν αυτό το πράγμα. Δεν θέλει ο Κάρι να κάνει ομάδα. Αυτό μας δείχνει όλα αυτά τα χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια. Φέτος, ούτε 5, 7, 8 θέση. Κρίμα. Γιάννης από Πολύγνη, Μεθέωρα, φύγε Κάρι. Έτορ, Γιάννη. Πάω στον άλλο, Γιάννη. Αλέκο, εάν δεν πληρώνεσαι ή αν πληρώνεσαι αργά, ή αν δεν υπάρχει οργάνωση, ή τέλος πάντων, αν είσαι δυσαρεστημένος γενικότερα, αποδιδείς. Όχι, αγόρι μου. Στο λέω εκ πείρας. Δεν διαφωνώ καθόλου. Καθόλου. Εάν δεν υπάρχει αυτό που αναφέρει τώρα ο Γιάννης εδώ, μια ομάδα, ένας οργανισμός, μια ΠΑΕ, μια ανώνυμος εταιρεία, που να έχει μια καλή οργάνωση, έστω και καθυστερημένα, να σε πληρώνει, αλλά σε προειδεάζει κιόλας, ότι ξέρεις, δεν θα πάρεις τα χρήματά σου 5 του μήνα, θα τα πάρεις στις 8 ή στις 9 του μήνα και να το πράττει, δεν. Και διαβάζω και το τελευταίο μήνυμα, γιατί ήρθε και ο Δημήτρης. I be back, μου λέει. Περιμένεις τη σου λόγου. Ανάβει τα καντήλια. Τι να πω, λοιπόν, αυτά από μένα. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να έχετε να έχετε μια όμορφη Δευτέρα, μια καλή εβδομάδα. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να θυμόσαστε πως όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Εμείς θα τα ξαναπούμε τώρα αύριο στις 6 η ώρα το πρωί, όπως κάθε φορά. Είστε επανακούει, λοιπόν.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων. Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Χώρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Katrandji.
6: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ ΆΡΙΣ, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ ΆΡΙΣ όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας, όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο e-shop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥΓΜΑ ΆΡΙΣ. We are the colors.
7: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
8: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
7: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
8: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
7: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
8: Και μετά?
7: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
9: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
10: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
11: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
12: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
11: Στη Θεσσαλονίκη?
12: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
13: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
14: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
15: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
14: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
15: Ποιος εγώ?
14: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Injection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
15: Και injectionservice.gr.
14: Λύσαξες.
16: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Αχ, πίνασα.
19: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
18: Και από πού θα παραγγείλουμε?
19: Από το Food for You.
18: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
19: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
18: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
19: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
19: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
19: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
21: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ, πάνω δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι.
0: Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
2: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλημέρα, Γέλο Radio 101,7, Δημήτρης Χατζηδανασίου στο μικρόφωνο. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 10 να πούμε ό,τι εσείς θέλετε για την Αριανάρα. Για την Αριανάρα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Το ποδόσφαιρο είχε δράσει, είχε τον 5ο παιχνίδι της χρονιάς και η ομάδα έκλεισε τον πρώτο κύκλο αυτών των μίνι κύκλο αγώνων. Προσδιορίζεται έτσι γιατί έχουμε τη διακοπή γι' αυτό, για κανένα άλλο λόγο, όπου όλες οι ομάδες θα βρουν την ευκαιρία να το ξαναπάρουν από την αρχή, να ξαναπροετοιμαστούν. Να πούμε καλημέρα στις Τέντες Σταρ.
1: Οι καιροί νερό θα φέρουν, έτσι λένε αυτοί που ξέρουν.
0: Κιτρινό μαύρη πηλαία.
1: Κι όμως θα καούν καρδιές.
0: Αγαπημένος Νίκος Παπάζογλου, έτσι.

0: Τέντε Στάρ στην Κύπρο 35, πίσω από την εκκλησία του προφήτη Ηλία, του συνονόματου του Ηλία. Τέντε Σπέρκο, αναμοθράφησε όλα στην καλύτερη δυνατή τιμή και στην απόλυτη ποιότητα. Να πούμε και την καλημέρα μας στον Εσπρέσο Τσελίνη, χαμηλής περιεκτικότητας καφέινη, έντονα αρώματα, ο νούμερο ένα καφές που μας έχετε από την Βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα από την Γένοβα. Στη διάθεσή σας η ομάδα της Τσελίνη θα σας βοηθήσουν και σε τεχνική υποστήριξη ό,τι χρειαστείτε και στην παραγωγή του καφέ τα με σεμινάρια. Να πιάσουμε να ασχοληθούμε με το Άρης Ηρακλής, ας πούμε. Να πούμε δύο πραγματάκια έτσι πολύ πολύ περιληπτικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει λόγος να επεκταθούμε και πολύ. Γενικότερα δεν το κάνω και πάρα πολύ αυτό. Τα μάτς τα βλέπουμε όλοι και δεν νομίζω ότι να χρειάζεται κάποιος κάποιον άλλο να του πει τι είδε. Εν πάση περιπτώσει, έτσι για να το θυμηθούμε λίγο. Ο Άρης μπήκε στο πρώτο μισάωρο φουριόζος, μπήκε δείχνοντας διαθέσεις ότι θέλει να δείξει την ανωτερότητά του και θέλει να τελειώσει το παιχνίδι νωρίς. Ένα παιχνίδι που δεν τελείωσε ποτέ υπέρ του Άρη μας. Καλός ο Άρης, ειδικά για το πρώτο μισάωρο, στο πρώτο μισάωρο. Είχε τις φάσεις να μπει μπροστά στο σκορ και όχι μόνο μία, παραπάνω από μία. Εγώ ξέρετε, σε αυτές τις φορές, πάντα το κάνω αυτό. Μην νομίζετε ότι μόνο τώρα, ας πούμε. Αυτά τα 4-5-0 έπρεπε να είναι το σκορ 5-0, 8-0, 16-0. Τα αφήνω λίγο στην άκρη. Όταν μια ομάδα είναι καλύτερη από μια άλλη και κάνει 2-3-4 φάσεις και δεν μπαίνει ποτέ το πρώτο γκολ, δεν λέω ποτέ ότι το σκορ έπρεπε να είναι ανάλογος αριθμός των ευκαιριών που χαθήκανε. Αν έμπαινε το πρώτο γκολ κάποια στιγμή, δεν ξέρουμε τι μάτς θα βλέπαμε. Μπορεί να βλέπαμε κάτι πολύ καλύτερο για τον Άρη, μπορεί να βλέπαμε κάτι μετριότερο. Αυτό που λέω πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι ο Άρης και πολλές στιγμές, παραπάνω από μία, δύο, τρεις, είχε γενικότερα την εικόνα με το μέρος του να ανοίξει το παιχνίδι, το σκορ και να μπει μπροστά και να βάλει άλλα δεδομένα στο παιχνίδι. Δεν το έκανε στις όσες φορές του δόθηκε ευκαιρία και όσο κυλούσε το παιχνίδι, ο Ηρακλής ανέβαζε την ψυχολογία του και την αυτοπεποίθησή του, κλείνοντας έτσι το πρώτο ημίχρονο, ένα πρώτο ημίχρονο που άλλες έπρεπε να προηγείται, με το ισόπαλο 0-0. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Άρης δεν ήταν αυτός που ήθελε ο κόσμος του να βλέπει, δεν ήταν αυτός που τέλος πάντων ξεκίνησε το παιχνίδι και δεν έκανε και κάτι της το ιδιαίτερο ώστε να πάρει το παιχνίδι τελικά ή να συνεχίσει να πιέζει τον Ηρακλή ή να συνεχίσει να αποδεικνύει την ανωτερότητά του. Έμεινε σε αυτό το ημισάωρο, να πούμε ολόκληρο ημίχρονο, έμεινε στο πρώτο ημίχρονο. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε και σε κάποιο σημείο που ο Ηρακλής θα μπορούσε να κλέψει το παιχνίδι, ένα παιχνίδι φυσικά δεν δικαιούταν σε καμία περίπτωση ούτε καν την ισοπαλία, βάσει ειδικά της εικόνας του πρώτου παιχνίδι του ημιχρόνου. Να μπορούσε να κλέψει και το παιχνίδι με την ευκαιρία εκεί του Μαρκέζ. Μαρκέζ νομίζω το λένε αυτό το τυπάκο εκεί πέρα που βρέθηκε. Γενικότερα ο Άρης έμεινε για τρίτο παιχνίδι χωρίς γκολ, διαψεύδοντας με τον πλέον κατηγορηματικό τρόπο όλη αυτή την τρέλα και την βιασύνη να λέμε ότι ο Άρης μεσοεπιθετικά έχει πάρα πολύ ποιότητα. Έχει πολλές επιλογές. Έχει παίκτες που κάνουν τη διαφορά. Ο Άρης σε τρία παιχνίδια, περίπου σε 300 λεπτά παιχνιδιού, δεν έκανε μισό γκολ. Δεν ξέρω αν αυτό σας λέει κάτι. Ο Άρης που υποτίθεται το πρόβλημά του το έχει στο μεσοαμυντικό κομμάτι. Εκεί όπου ο Άρης παίζει με 2,5 στόπερ. Εκεί που ο Άρης δεν έχει κάποιο αξιόπιστο αμυντικό χάφ να πεις αυτός είναι. Εκεί που όταν κουράζεται ο Ράσιτς υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Φυσικά εχτες, συγκεκριμένα εχτες, στο κομμάτι στη φάση της άμυνας ας πούμε και στο να δεχτούμε φάσεις ας πούμε από τον αντίπαλο, δεν δεχτήκαμε παρά μόνο μία. Είναι ένας αντίπαλος όμως που δεν ξέρω στα 5 παιχνίδια πόσες φάσεις έχει κάνει. Δεν πρέπει να έχει κάνει πάνω από 5 σε 5 παιχνίδια. Ένας αντίπαλος που θεωρώ εγώ, παρόλο που η βαθμολογική του θέση είναι πάρα πολύ γολακευτική, έχει μαζέψει 6 βαθμούς και είναι κάπου στη μέση, είναι ένα βαθμό πίσω από εμάς. Θεωρώ ότι η εικόνα του είναι επικώς μέτριο κακή. Αυτό δεν αποτυπώνεται στη βαθμολογία. Μια βαθμολογία η οποία πώς έχει διαμορφωθεί. Και εντάξει, έχουν κερδίσει. Ο Παναθηναϊκός έκανε και το 3-5-15, έκανε το απόλυτο και πήγε στη διακοπή με το πρώτος. Το απόλυτο ουσιαστικά, κατά κάποιο τρόπο απόλυτο, έχει και ο Παναθηναϊκός Αγίος Αμοξοδημοπολιτών με τους 4 νίκες του και τη μία ήττα του στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Απόλυτα από την άποψη ότι εντάξει, όταν κάνεις μία ήττα σε ένα παιχνίδι ντέρμπι εκτός έδρας και έχεις πάρει όλα τα άλλα, έχεις κατά κάποιο τρόπο λες ότι εντάξει, line mine, έκανα και μια ήττα στη Λεωφόρο ας πούμε στο ΆΚΑ που παίξανε. Δεν είναι καταδικαστική για την συνέχεια και δεν μετράει γκέλες, δεν μετράει φύρα βαθμών εκτός προγράμματος ο συμπολίτης. Η ΆΚ έχει 11 πόντους να μετράει όπως μια ΆΚ να μετράει 2 σοπαλίες που θα την ακολουθούν. Όφη είναι μετά με 10 βαθμούς μαζί με τον Ολυμπιακό. Εντάξει, Όφη νομίζω ότι δεν θα αποσχολήσει τη συζήτηση της τετράδας. Ο ένας Όφη που κλείδωσε την ήττα στο 95 με τον Αστέρα Τρίπολης, επίσης μια μετριότατη ομάδα. Ο Ολυμπιακός γλίτωσε την τρίτη γκέλα στο πρωτάθλημα και έφτασε τους 10 βαθμούς αφού κάνει ήδη μία ήττα από τον Όφη και ένα χ στο Βόλο και αυτός επίσης θα τον ακολουθούν αυτά τα δύο αποτελέσματα. Θα προσπαθήσει κάπου να τα βγάλει. Μετά ο Πανετολικός που έχει 9, έχασε από τον συμπολίτη σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξέρω αυτό το σφύριγμα που είδα, παιδιά, δεν ξέρω τη γνώμη σας, αλλά αυτό το σφύριγμα που είδα δεν το ξαναδεί. Νομίζω ένα σφύριγμα έπος, δεν ξέρω τι λένε οι κανόνες, πόσο καλύπτουν οι κανόνες τον διαιτητή, αλλά από ό,τι φορά βλέπω το παιχνίδι να σταματάει έτσι τόσο. Δεν ξέρω. Εντάξει, τώρα θεώρησε ότι υπήρχε κίνδυνος της σωματικής ικανότητας του ανθρώπου, του Παυλέκα που τραυματίστηκε και όντως και αποχώρησε και ναι, δεν ξέρω δηλαδή αν άφηνε ένα δευτερόλεπτο τη φάση να εξελιχθεί, τι παραπάνω θα πάθαινε Παυλέκα, δεν μπορώ να το ξέρω και δεν ξέρω πόσο καλύπτεται το σφύριγμα πίσω από τους κανόνες αυτό εδώ, το να μην αφήσεις να πλασάρει ας πούμε ο παίκτης. Δεν ξέρω κατά πόσο. Τέλος πάντων, δεν ξέρω και ακριβώς τον κανονισμό. Να είναι καλά καταρχάς το παιδί, ο Παυλέγκα, για το χτύπησε στα πλευρά νομίζω. Αλλά νομίζω ότι υπάρχει κανόνας που λέει ότι όταν υπάρχει χτύπημα στο κεφάλι, διακόπτεται αυτόματα το παιχνίδι. Δεν ήταν στο κεφάλι, αλλά τέλος πάντων. Έγινε αυτό το. Την φάση η οποία προκάλεσε πολλά έτσι, δεν ξέρω τι ακριβώς λέει ο κανόνας για να εκφραστώ και πολύ πιο έτσι έντονα, αλλά εν πάση περιπτώσει από εκεί πέρα ο Άρης είναι στην 7η θέση βαθμολογίας με 7 βαθμούς, ο Ηράκλης ένα βαθμό πιο κάτω 6 και πάει λέγοντας οι υπόλοιπες ομάδες, τις οποίες οι υπόλοιπες ομάδες νομίζω ότι αυτή που έχει λίγο ποιότητα παραπάνω από όλες τις υπόλοιπες είναι η Κηφισιά που έχει 5 βαθμούς. Anyway, αυτά για την βαθμολογία. Τι να πούμε τώρα, να πούμε τα πρωτοσέλιδα και να πάμε μετά σε μηνύματάκια και γραμμούλες. Είναι και παρά 20 στο Sport Days από μηχανίσμα. Sport Days, συγγνώμη, Sport Days την έκανε ελληνική τη λέξη. Από μηχανίσμα Νόλο το 95 και δίσαμε κεφαλιά του Σάλιακα. Ανδρέας ο ίδιος ο πράσινος και ο ένας ημνήτων. Στο ένα σημείο η εφημερίδα ημνήτων Μανόλο, στο άλλο ημνήτων Μπντετέι. Στο άλλο τι ημνή, κουρσάρος στο Αγρίνιο και για τον συμπολίτη. Οι Όφοι ποτέ δεν πεθαίνει, λέει ένα άλλο χτύπημα. Με τον γκολ το κριτικό στο 95 να σώζουν την παρτίδα. Αυτά για το Series Sport Day. Να πάμε γρήγορα γρήγορα στο τι λένε οι άλλοι. Live Sport Tanks Day. Κλάση Γιώβιτς για τις νίκες των πλουσίων. Κερδίσαν όλοι οι πλούσιοι, έτσι το είδατε και σε χθες. Απόδοση 92 το Σάλιαγα, αρνητής της ΣΥΤΑΣ για τον Όφι. Το ότι ο Όφι καταλαμβάνει, καλά δεν έπαιζε και ο Άρης βέβαια, χθες έπαιζε το μια μέρα πιο πριν. Ο Όφι καταλαμβάνει πλέον κομμάτι από το Σέριδα. Τρίποντα μαγιάς παρά τις πληγές για τον συμπολίτη, που μετριότατο η εικόνα του. Έκανε ένα καλό ημισάωρο, η αλήθεια είναι, αλλά δεν ξέρω αν με ημισάωρο μπορεί να γίνει δουλειά. Όλα τα λεφτά ο Τετέι, Σάλιακα και Τέζα για τον Ολυμπιακό που κέρδισε στο 95 τη χειρότερη ίσως ομάδα του πρωταθλήματος 0-1. Ο Ολυμπιακός νομίζω ότι θα αργήσει πολύ να βγάζει αυτό που θέλει ο κόσμος του. Μπορεί να έχει το ρόστερ στη θεωρία, δεν ξέρω όμως στην πράξη πόσο μπορεί να κάνει η ομάδα όταν παίρνει όλους αυτούς τους παίχτες κάπου στα μέσα του Σεπτέμβρη. Άγιος Λουκάς για τον Γιώβιτς για την ΑΕΚ, η Ασπορ. Και τι λέει και το, πώς το λένε, και το Μέτροσπορ, για να δούμε και αυτούς 30 παιδιά. Περίπατος με άγχος. Περίπατος με άγχος. Πάντως άγχος, πολύ άγχος και περίπατος. Όχι ακριβώς περίπατος, είναι στο πρώτο μισάωρο, έδειχνε κάτι τέτοιο. Αλλά μετά, βέβαια έχουμε και τα μαυροσκούφια, έτσι, για να αλλάξουμε και λίγο. Εκεί όπου ο Άρης έκανε μια προπόνηση απέναντι σε μια ομάδα Α1. Κέρδισε την Μύκονο με 80-64 με κορυφαίο τον Λίντελ 15 πόντους και τον Τελειόπουλο 15. Κρατάω πιο πολύ το νούμερο 64 που διαβάζω παρά να δώσω κάτι, να ασχοληθώ με κάτι άλλο και με την έκταση της νίκης ή με τους 80 πόντους ή με τους 16 πόντους διαφορά. Το 64 που διαβάζω νομίζω είναι ένα στοιχείο που είναι θετικό. Γενικότερα το μπάσκετ της εποχής τέλος πάντων αυτής της φάσης που βρισκόμαστε χρονικά, Ευρωλίγκα τα τελευταία χρόνια, και βλέπω και καταλαβαίνω ότι που πάει η τάση, μιλάμε για ένα άθλημα που πλέον έχει πάει σε ένα επίπεδο των επιθέσεων των 10-11 δευτερολέπτων, που σημαίνει ότι μια ομάδα μπορεί να κάνει και τρεις επιθέσεις το λεπτό, που σημαίνουν ότι τα σκόρ είναι πολύ υψηλά πλέον στην Ευρωλίγκα, αρχίζουν και πλησιάζουν σκόρ αμερικάνικα. Εντάξει, δεν πάμε στους 110 και στους 120 πόντους, αλλά πηγαίνουν στους 90 και στους 100 πόντους μπορεί να πάει. Τα παιχνίδια της Ευρωλίγκα ανοίγουν γρήγοροι ρυθμοί, πολλές προσπάθειες, πολύ ατομικό ταλέντο, πολλά τρίποντα και γενικότερα έμφαση πάρα πολύ στην ποιότητα, και που η ποιότητα οδηγεί και σε πόντους. Έτσι, η άμυνα κατά κάποιο τρόπο έχει κάνει ένα μισό βήμα προς τα πίσω, παρόλο που υπάρχει αυτό το διαχρονικό. Η άμυνα είναι που δίνει τους τίτλους και νομίζω ότι όταν σε αυτή την εποχή, έτσι όπως σχηματίζεται στο μπάσκετ, συνδυάζεις, καταφέρνεις, κρατάς σε πολύ καλά επίπεδα και την άμυνά σου, είναι αυτή που θα κάνει τη διαφορά σε σχέση με τους άλλους. Κάτι που έκανε ο Ολυμπιακός του Μπαρτζόκα, ας πούμε, πέρσι και πήρε και την Ευρωλίγκα. Θεωρώ ότι σε μια διοργάνωση στην Ευρωλίγκα ή στο Eurocup που όλοι έχουν ποιότητα μεσοεπιθετική, θα έλεγα, όμως το ποδόσφαιρο, επιθετική στο μπάσκετ, και όλοι μπορούν να φτάσουν εύκολα σε μεγάλο αριθμό, σε υψηλό αριθμό πόντων, και προφανώς και είναι απαραίτητο στοιχείο να το διαθέτεις και να μπορείς να φτάσεις εύκολα στους 90 πόντους για να είσαι σε διεκδικητικός για πράγματα, αλλά ταυτόχρονα αυτό που θα κάνει τη διαφορά με τους άλλους είναι αν έχεις σε καλύτερο επίπεδο την αμυντική σου συμπεριφορά, τη σκληράδα σου, την ανθεκτικότητά σου, το να κυνηγάς κάθε μπάλα, και αυτό είναι νομίζω που θα κάνει τη διαφορά στα πολύ μεγάλα μάτς. Εννοείται όμως είναι η βάση και το απαραίτητο στοιχείο είναι να μπορείς να σκοράρεις με χαρακτηριστική άνεση και να έχεις ποιότητα στην επίθεση, και φυσικά προσωπικό ταλέντο είναι υπεραπαραίτητο. Ο Άρης στα πρώτα αυτά δείγματα δείχνει να δίνει έμφαση στο να κυνηγάει την κάθε μπάλα, στο να κυνηγάει τον αντίπαλο και να τον κατεβάζει όσο γίνεται πιο χαμηλά στους πόντους και να μην περιορίζεται μόνο στο υπεραπαραίτητο στοιχείο της επίθεσης. Όποια ομάδα καταφέρει και συνδυάσει αυτά είναι αυτή που θα φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου με επιτυχία. Νομίζω ότι το χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το περσινό του Ολυμπιακού, του Μπαρτζόκα, που μπορούσε να ακολουθήσει τις επιταγές της εποχής, αλλά μπορούσε να πάρει και από την προηγούμενη εποχή κάποια στοιχεία και να τα βάλει, να τα χρησιμοποιήσει, αυτό που λέμε τη σκληράδα, την άμυνα, το να προσπαθήσω 3 λεπτά να μην φάω καλάθι, 4 λεπτά να μην φάω καλάθι, το να δώσω έμφαση σε αυτό. Θα δούμε. Πολύ νωρίς ακόμα για τον μπάσκετ, πάρα πολύ νωρίς. Η ομάδα ξεκάθαρα δουλεύει σωστά, η ομάδα ξεκάθαρα έχει πολύ μεγάλο βάθος, η ομάδα ξεκάθαρα έχει, θα είναι πρωταγωνίστρια φέτος. Θα δούμε και στην πράξη τι μελιγενέστε. Άντε να πάρουμε και καμιά γραμμούλα εδώ πέρα στον φίλο μας. Να κλείσουμε πρώτα όμως τις μουσικές μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καταρχήν, πριν σου πω οτιδήποτε πούμε για Άρη, είδες καθόλου το πέναλτι με το οποίο κερδίζει η ΑΕΚ μέσα στο Βόλο?
0: Το είδα, ναι.
1: Φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση. Όντως διαιτητής και εγώ μπορεί. Αυτός που είναι στο ΒΑΡ, ο γνωστός και μη εξαιρεταίος, ο κύριος Τζίλος, είναι δυνατόν, ρε φίλε, αυτό το πράγμα που είναι σαν να βλέπεις ένα δέντρο, ένα κορμό, ένα πόδι ακίνητο, ο άλλος πάει και βουτάει πάνω στο πόδι. Μου θυμίζει του Κοβάσεβιτς τότε που μας είχαν κερδίσει 1-0 στο Καρεσκάκι, το θυμάσαι εκείνο το πέναλτι,
0: δεν μπορούσε
1: να βάλει με τίποτα ο Ολυμπιακός.
0: Μπράβο.
1: Είναι δυνατόν, ρε φίλε, να το τσεκάρει και να λέει είναι πέναλτι? Δηλαδή πραγματικά πλέον είναι. Δηλαδή, αυτό τώρα παίχτηκε και σε όλες τις ώρες. Τρελαίνεσαι, δηλαδή σε βγάζουν. Με ποια λογική, δηλαδή τώρα αυτός ο διαιτητής θα ξανασφυρίξει και ο Βαρίσας το άλλο? Γιατί τον δικό μας που είχε δώσει εκείνα τα πέναλτι που τα πήρε πίσω με την Καλαμάτα, που σωστά του τον φωνούσε, τον τιμωρέσανε. Δεν τον ξαναβάνα την επόμενη εβδομάδα και την μεθεπόμενη εβδομάδα.
0: Ναι, αν θεωρήσουν τελικά ότι έγινε κάτι στραβό, μπορεί να συμφωνήσουν όλοι ότι είναι σωστά.
1: Εάν συμφωνήσουν και αυτοί που είναι τώρα επικεφαλής, τότε συγγνώμη ρε φίλε, δεν υπάρχει γιατριά. Τότε και αυτοί που έχουν έρθει στην Ελλάδα έχουν μπει στο ελληνικό σύστημα. Αυτό μου λες.
0: Τι να σου πω.
1: Δηλαδή τώρα είσαι εσύ ο επικεφαλής και βλέπεις αυτό το πράγμα. Υπάρχει περίπτωση να πεις ότι σωστά έδωσε πέναλτι?
0: Όχι. Τι να
1: σου πω. Μα το κοιτούσα χθες από εδώ. Το κοιτούσα από εκεί. Λέω μήπως εγώ δεν βλέπω καλά. Το πόδι του ανθρώπου είναι ακίνητο. Και ούτε που με ενδιαφέρει ο Βόλος. Ξέρεις κιόλας, ειδικά με τις σχέσεις που έχουμε, σαν να, ούτε που με ενδιαφέρει να πέσει, κάθε χρόνο παρακαλώ να πέσει. Αλλά μιλάμε τώρα για το δίκαιο. Αδικήθηκε σε αυτή την περίπτωση.
0: Ναι.
1: Και όχι μόνο αδικήθηκε, έχει γίνει και ένα πέναλτι υπέρ του Βόλου, που μετά μπαίνει γκολ που είναι offside, αλλά υπάρχει πέναλτι, ρε παιδιά. Γυρίζει τη φάση. Εκεί δεν τη γυρίζει τη φάση πίσω. Δηλαδή, ξέρεις κάτι, όλα αυτά φίλε, στα λέω γιατί. Μια ομάδα που δεν βλέπετε η δικιά μας. Αυτά που βλέπουμε. Στην Ευρώπη και να βγεις, αποκλείεσαι. Γι' αυτό το Ιβάνοφ ήταν πίτα σε ένα φιλικό και το ποδό. Δεν έχει πλέον. Δηλαδή, άντε και κέρδισες τώρα τον Βόλο και πήρες και ένα παιχνίδι ακόμη. Δεν μπορεί ο κόσμος να ψηθεί. Δεν υπάρχει κανένα όραμα. Σου λέει και τι. Α, και βγήκα στην Ευρώπη. Α, περάσω τρεις γύρους. Ενώ στο μπάσκετ σου λέει, ξεκινήσει το Eurocup. Έχω στόχο να το
0: αλλά
1: πάρω.
0: Όλα αυτά τώρα που ξεκινάς να λες τώρα από το κειμένο είναι άσχετα με τα προηγούμενα τα διαιτητικά.
1: Ναι. Λέω όμως ότι όλα αυτά, το διαιτητικό, η εικόνα, συνθέτουν ένα πράγμα.
0: Το διαιτητικό, εάν η ομάδα σου σε καλύπτει, δεν είναι λόγος για να πεις δεν πάω στο γήπεδο. Το
1: όχι, δεν πάω στο γήπεδο. Είναι όμως ένας λόγος όταν η ομάδα σου δεν σε καλύπτει να βοηθήσει και
0: αυτό που είναι δύσκολο. Όλα εκεί είναι. Η ομάδα είναι όλα.
1: Κλείνω από εκεί, από το ποδόσφαιρο, γιατί είναι μια τέτοια, είναι μια μελαγχολία είναι αυτό που είδαμε το Σάββατο. Είναι πραγματικά μια μελαγχολία. Ο Κουεγό λέει ότι ήταν καλός για 30 λεπτά. Κλασικές φάσεις, τέλος πάντων. Λοιπόν, παίζει μέσα στην έδρα σου με μια ομάδα που ανέβηκε ούτε πριν κάποιους μήνες. Και το αποτέλεσμα είναι να μην μπορείς να πεις. Δηλαδή, αντί να τη βάλεις μέσα στα δίχτυα, λέμε ας πούμε είχαμε ένα καλό 30 λεπτό. Τέλος πάντων. Θέλω λίγο να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, παρακολούθησες και τα φιλικά του Άρη, τα είδες τώρα στο μπάσκετ?
0: Ναι, κατά βάση ναι. Το χθεσινό το είδες.
1: Το τουρνουά του Παύλου Γιαννακόπουλου το είδες?
0: Όχι το δικό μας, το Παναθηναϊκό με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Αυτός. Ο Παναθηναϊκός
1: επίσης έχει πολλές ελλείψεις. Εγώ κάτσα από περιέργεια να δω και τον Παναθηναϊκό, κάτσα να δω και τον ΠΑΟΚ, όχι όλα τα παιχνίδια. Είδα το με την Παρτιζάν, που είναι η υποδιέστερη ομάδα των Ερυθρού Αστέρα, καθαρά. Και είδα και το παιχνίδι του Παναθηναϊκού που έκανε πλάκα με την κάτοχο του EuroCup και εκεί φαίνεται και η μεγάλη διαφορά, φίλε, που υπάρχει στο EuroCup.
0: Α, έπαιζε και η EuroCup. Ναι, έπαιζε και η EuroCup. Ναι. Πόσο έριξε κοινό, δεν το είδα κοινό.
1: Καμιά 25 πόντους, πόσο. Δεν είναι αυτό, είναι η διαφορά. Γι' αυτό σου λέω ότι εμείς είμαστε ομάδα που θα έλεγα ότι θα ήμασταν αυτή τη στιγμή Ευρωλίγκας από τη μέση και κάτω. Για να καταλάβεις τι διαφορά έχει το EuroCup με την Ευρωλίγκα.
0: Εννοείς να φωτογραφίζεις ότι δεν, θα ήταν, δεν είναι τέτοια ομάδα ο συμπολίτης.
1: Όχι. Για μας, λέω γενικά, όχι, το αντίθετο θα σου πω. Ότι όταν βλέπεις την Μπουρ και χάνει με αυτή τη διαφορά να έχει πάρει το EuroCup, αυτή τη στιγμή εμείς και ο συμπολίτης δικαίως είμαστε τα μεγάλα φαβορί να το πάρουμε.
0: Ναι. Εμείς ο ΠΑΟΚ και ο Μπαξαχίρ.
1: Την Μπαξαχίρ δεν την είδα. Πρόσεξε όμως.
0: Ούτε κι εγώ, απλά ενημερώνομαι. Κι εγώ δεν έχω άποψη, αλλά ενημερώνομαι ότι.
1: Είδα τον ΠΑΟΚ. Ναι. Ο ΠΑΟΚ, φίλε μου, αυτή τη στιγμή έχει δύο σημαντικές πυλώνες. Ένα είναι από το 1 μέχρι το 3. Που πραγματικά είναι πάρα πολύ δυνατή ομάδα. Έχει παίκτες που τα στάζουν στην κυριολεξία από πάντα. Δηλαδή, πολύ επικίνδυνο σουτέρ. Φυσικά τον Όσμαν, που είναι βέβαια υστερεί στην άμυνα, και έχει ένα καλάθι που για τα 37 του πραγματικά είναι παίκτης ορχήστρα. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί από το πουθενά και έχει μπλοκάρει επίθεση και σε έχουν κλείσει να σε βγάλει μια assist από το μάτι της Βελόνας που λέμε. Αυτό περιμένω να δω από το Γιώβιτς που δεν τον έχουμε δει ακόμη σε εμάς και να βάλει το καλάθι. Αλλά βλέπω μεγάλη αδυναμία, δεν έχουν καμία σχέση ψηλή δική μας παράδειγμα με τους ψηλούς του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ πιστεύω ότι η ψηλή του είναι πολύ κατώτερο τα 4-5 του από ότι είναι το επίπεδο των περιφερειακών του. Και εκεί ναι, έχει μια ανισορροπία. Αυτό είδα εγώ τουλάχιστον.
0: Και εμείς, το 5 ψάχνουμε κάποιες λύσεις.
1: 100%. Πρόσεξε όμως. Εσύ μπορείς να βάλεις σχήμα με τον Έλ στο 5 και αυτοί δεν έχουν. Εμείς αυτή τη στιγμή το πρόβλημά μας είναι ότι μέχρι στιγμής φαίνεται να έχουμε ένα πρόβλημα στο κλασικό πεντάρι. Ναι. Γι' αυτό βλέπεις ότι παίζει πολύ με 2 τεσσάρια. Ναι. Παίζει με τον Λίτελ και με τον. Ναι. Αυτό όμως έχει ένα ξένο ακόμη που μπορείς να το διορθώσεις. Αυτοί είναι καλυμμένοι στους ξένους τους. Πάρε 8 ξένους. Ναι. Μπορεί να τους αλλάξουν βέβαια. Ναι. Εγώ αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω, βλέπω πιο ισορροπημένη την ομάδα του Άρη. Βλέπω όμως ότι είναι πολύ δυνατός ο ΠΑΟΚ στην περιφέρεια. Δηλαδή. Δεν ξέρεις από πού θα το βρεις. Δηλαδή, εμείς έχουμε πολύ καλή περιφέρεια, αλλά σε ένα σχήμα, ας πούμε, με το Μοκόκα, δεν θα έχεις το σουτ.
0: Και ο Άρης δείχνει αυτό που είπα πριν, Δημήτρη, για να μην κατάμε και πολύ. Ναι. Δείχνει να δίνει πολύ έμφαση και στην

0: έχω τέτοια ποιότητα στους 65-70. Τον Άρη δεν τον ενδιαφέρει αν πιάσει 80 ο αντίπαλος, γιατί με την ποιότητα που έχει στην επίθεση μπορεί να πιάσει από τους 100. Κατάλαβες ποια διαφορά?
1: Ναι.
0: Η διαφορά είναι αυτή, ότι δεν έχουμε την ομάδα εκείνη που των προηγούμενων ετών, ας πούμε, ακόμη και την ομάδα εκείνη που τη χαιρόμασταν τότε με Μακρύ.
1: Άλλο
0: με
1: πράγμα είναι να θέλω να μείνω στους 65 γιατί δεν μπορώ να βάλω 70. Και άλλο πράγμα είναι αυτό που Μπράβο. Πάει να κάνει τώρα ο Άρης, που να πει ότι θέλω να είμαι πολύ δυνατός στην άμυνα, γιατί θα μου χρησιμεύσει. Θα μου φανεί χρήσιμη σε ένα τελευταίο τρίλεπτο, όταν θα είμαστε 89-89, δεν όχι 69-69, θα είμαστε 89-89, αλλά στο τελευταίο τρίλεπτο θα δώσει τη λύση μία άμυνα τελικά.
0: Εγκατακλείδη λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι δεν είδα την Παξά σε χείρα, αλλά έχει πολλές πιθανότητες, αν δεν πέσουμε μεταξύ μας, ακόμη και να είμαστε στον τελικό με τον συμπολίτη.
1: Μπορεί να γίνει.
0: Δεν έχω δει τις υπόλοιπες ομάδες, αλλά βλέπω.
1: Θεωρητικά, εκτός από εμάς τους δύο που φερόμαστε ως εν δυνάμει ομάδες Ευρωλίγκα και εμείς και ο ΠΑΟΚ, θεωρητικά υπάρχει στο κάδρο, από ό,τι λένε οι μπασκετικοί, δηλαδή δεν την έχω δει, η Τούρκη, η Μπαχτασεχήρ και η Χαπόλ Ιερουσαλήμ.
0: Αυτές οι τέσσερις ομάδες. Πρέπει να τις δούμε και τις άλλες δύο
1: κανακρίνουμε. Και στο παρκέ,
0: η αποκάλυψη δική μου, και κλείνω με αυτό που πραγματικά δεν το περίμενα, ο άνθρωπος είναι ο σύγχρονος, αν τον θυμάσαι, Χάινς του Ολυμπιακού, εκείνο το θηρίο των δύο μέτρων. Είναι ο Λιντέλ, φίλε. Έχει ακριβώς ίδιο σουλούπι, απίστευτη δύναμη, σουτάκι από τα 4 μέτρα, rebound. Μπράβο, δεν περίμενα αυτός ο παίκτης, δεν τον ήξερα να κάνει αυτά που κάνει. Είναι η ίδια κοπιά, αν το θυμάσαι, με τον Γκάιλ Χάινς του Ολυμπιακού και τη ΤΣΣΚΑ, αν το θυμάσαι.
1: Να σε καλά. Σε ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
1: Yeah, bye. Μια διαβάσμα ένα μηνυματάκι. Μην καλείτε, με χτίσει είναι και 55, μην καλείτε. 4 λεπτά διαβάσουμε ένα μηνυματάκι. Δεν γουστάρουμε να ακούμε για τους Τούρκους, λέει, για την Μπάσα Ξεχήρ. Εντάξει, είπα ότι και η Μπάσα Ξεχήρ είναι μέσα στο κάδρο των διεκδικητών. Έτσι την υπολογίζουν. Τώρα, άμα Παντελή δεν θες να ακούς για τους Τούρκους, τι να σε κάνω, ξέρω εγώ. Δημήτρης, και η Χαπόελ είναι δυνατή με Σάσα Ομπράντοβιτς, το ξέρω Δημήτρη, είναι, αυτές είναι οι τέσσερις. Εγώ πιστεύω ότι και οι τέσσερις ομάδες του χρόνου θα είναι στην Ευρωλίγκα, οι δύο από τον απλό δρόμο της, των δύο φιναλίστ, και οι άλλοι δύο που δεν θα παίξουν τελικό, νομίζω ότι θα πάρουν και οι δύο wild card, έτσι νομίζω. Καλημέρα Δημήτρη, ο Βαρίστας δεν μπορεί να επέμβει όταν διαιτητής στο γήπεδο εμένει στην απόφαση του, λέει ο Θάνος. Καλημέρα Χάτζη, για μπάλα Σιάολη πίσω μας, επίσης φίλε πρέπει όσοι πάμε γήπεδο να φωνάζουμε να αλλάξει, να βρίζουμε να αλλάξει μία τον Μητσοτάκη και μία τον Γαρυπίδη, λέει ο Ιωάννης. Τι να σε πω ρε Ιωάννη, δεν ξέρω. Για μπάσκετ απόλυτη εμπιστοσύνη στη δίκη. Δεν ξέρω Ιωάννη, ακούστηκαν πάλι χτες κάτι συνθήματα εναντίον του Θόδωρου Γαρυπίδη. Για μένα είναι σαν να μην τα ακούω. Έτσι. Για μένα που ζω στον Άρη. Τώρα για κάποιον που δεν ζει στον Άρη και απλά είναι στο σπίτι του μακριά από το Χαριλάο και μακριά από τον οργανισμό, μπορεί να σημαίνουν πάρα πολλά πράγματα. Για μένα που είμαι εδώ στην πόλη και που μπορώ να ξέρω το αθλητικό 24ωρο της ομάδος, δεν σημαίνει τίποτα το σύνθημα, τίποτα παραπάνω από το ότι η μάζα του κόσμου είναι απογοητευμένη από την ομάδα και από την παρουσία του Θόδωρου Γαρυπίδη στον Άρη τα τελευταία χρόνια. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι δεν σημαίνει απολύτως τίποτα όσον αφορά γενικότερα άλλα πράγματα τα οποία μπορεί να έχει ο καθένας στο μυαλό του όταν ακούει τέτοια συνθήματα από τους οπαδούς της εκάστοτε ομάδος στο γήπεδό της. Όταν δηλαδή υπάρχουν συνθήματα κατά της διοίκησης, πολλοί κάνουν συνειρμούς ότι οτιδήποτε μπορεί να συνεχίσει να υφίσταται. Εγώ αυτή τη στιγμή τα συνθήματα που ακούω, που άκουσα και χτες, είναι πραγματικά σαν να μην τα άκουσα. Ο Ηρακλής λέει, παιδιά αφήστε τη διατησία στο ποδόσφαιρο, λέει ο Ηρακλής, και δεν την αφήνουμε. Εδώ είναι

0: Χατζη, κάποιοι συντηρούν θέμα τετράδας για τον Άρη. Και τα χαδεκτοποιήσουμε, λέει, του συμπολίτη και θα μπούμε εμείς και ο Όφη. Εμείς, ο Όφη, μας πείραξε, λέει, στο κάτω-κάτω πιο πιθανό είναι να διεκδικήσει ο Όφη τη θέση παρά εμείς, λέει ο Βαγγέλης. Αυτή η ομάδα, έτσι όπως την βλέπουμε, αν κάποιος πραγματικά ανέχει το Θεό του, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει αύριο, μεθαύριο, τη μεθαύριο. Δεν ξέρω αν το Γενάριο ο Άρης πάρει δώσει καμιά 15 εκατομμύρια και σαρώσει στην αγορά. Αυτή η ομάδα που είδαμε 5-90 λεπτά, αν κάποιος θεωρεί ότι μπορεί να κοιτάξει την τετράδα, να το πω κομψά, έτσι, πολύ κομψά, πολύ κολακευτικά, αγαπάει παθολογικά τον Άρη, όπως όλοι οι οπαδοί του τέτοιου, κάτι όμως που δεν τον αφήνει να δει την πραγματικότητα του γηπέδου. Δεν λέω ότι όποιος αγαπάει παθολογικά του Άρη είναι λογικό να μην βλέπει την πραγματικότητα του γηπέδου, αλλά κάποιοι από εμάς, από τον κόσμο, κάποιοι, η παθολογική τους αγάπη για την ομάδα τους κάνει, δεν μπορώ να σκεφτώ κάτι άλλο, δεν μπορώ να σκεφτώ για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να βλέπει ότι ο Άρης μπορεί να κοιτάξει την τετράδα. Αυτός ο Άρης των 5-90 λεπτών που είδαμε, 6-7 μαζί με τις δύο ομάδες του κυπέλου, ο Άρης του Μιχάλη Γρηγορίου, ο Άρης αυτός του Θόδωρο Γαρυπίδη μπορεί να κοιτάξει την τετράδα. Όποιος το βλέπει αυτό, δεν ξέρω πραγματικά, μπορεί να δικαιωθεί, μπορεί να γυρίσει γη ανάποδα, μπορεί να ο Άρης να αρχίζει να βγάζει μάτια, μπορεί, δεν ξέρω, μπορεί ο Άρης το Γενάρη να κερδίζει, γιατί ο Πάοκ έχει 12 βαθμούς χωρίς να έπρεπε να έχει 12, να κερδίζει τους αποδόσεις, ενώ γίνεται ο Ηρακλής τώρα έχει 6 βαθμούς, θα μπορούσε να έχει και 0, έχει 6 όμως. Okay. Μπορεί να κερδίζει και να πάει να είναι κοντά στη βαθμολογία με τις άλλες ομάδες μέχρι το Γενάρη, και το Γενάρη να ενισχυθεί και να πάρουμε και 5 παίκτες του 1 εκατομμυρίου και να γυρίσουν όλα ανάποδα. Μπορεί. Αυτό το πράγμα, έτσι όπως το βλέπουμε, όποιος το βλέπει ότι έχει το βλέμμα του στην τετράδα, έχει πρόβλημα. 8-1. Αυτά. Για να πάμε χορηγούς ώρας και όλα αυτά τα κλασικά, έτσι. Να δούμε εδώ πέρα τι γίνεται.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 9. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
7: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
7: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
7: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
7: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
10: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
11: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
17: Έλα, Γιώργη!
18: Φίλε, άκυρο το μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
25: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
26: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
25: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
26: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
25: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
26: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
25: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
27: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
28: GPS και βυθώματο έχεις?
27: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
28: GPS λόγιο έχεις?
27: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
28: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
27: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
28: Meimaris.
29: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Για να δούμε. 2-3-13-28-28-28. Το τηλεφωνικό κέντρο στην διάθεσή σας να πούμε ό,τι εσείς θέλετε για το Άρη Σιρακλής 0-0, για το μπασκετικό Άρη και για ό,τι άλλο εσείς θέλετε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά εσύ. Δεν μου λες Δημήτρη.
0: Δεν σου λέω Εβραμάρα.
1: Θα σε ρωτήσω κάτι.
0: Και δεν με ρωτάς.
1: Εσύ αυτά που λες τα πιστεύεις και τα λες?
0: Όχι.
1: Άπρα. Είδες πως συμφωνήσαμε. Για τετράδα.
0: Είπα εγώ την ομάδα για τετράδα.
1: Όχι.
0: Α.
1: Όταν πει
0: ο
1: Ολυμπιάκος και ο Νίκος Κρόπουλος θα τους θες τα ερωτήματα τα δικά μου. Έρωτη, γράψε εκεί.
0: Ναι, εμένα γιατί με κατηγορήσεις?
1: Όχι. Να γράψε εμένα και όταν θα ήθελα...
0: Σε ποιους να ρωτήσω?
1: Να ρωτήσεις λοιπόν. Αν είναι...
0: Σε ποιους να το ρωτήσω αυτό?
1: Και ο Φώτης και ο Νίκος.
0: Στο Φώτη και στον Νίκο. Ναι. Πιθανόν να έχουν την ίδια άποψη μαζί μας.
1: Ακούς, αν είναι 100% 100% ότι τα βατά τα παιδιά τα πάρουμε μέσα έξω. 100%.
0: Δεν μπορεί να είναι κανένας 100% για τίποτα στη ζωή.
1: Ποιος είπε αυτό? Δεν μπορεί. Να τα πάρουμε, τα κερδίσουμε, τα κάνουμε. Άσε το. Εδώ δεν κερδίσαμε τον Ηρακλή, θα κερδίσουμε τους άλλους.
0: Καλά, πότε πρόλαβες και άκουσες εσύ το Φώτη τι είπε? Ο Φώτης δεν έκανε κομπή ακόμα.
1: Τι λες ρε? Δεν τον διαφανιστώ. Τι λέτε ρε?
0: Καλά, δεν ήρθε ακόμα να κάνει το παιδί εκπομπή, ακόμα δεν άκουσε, δεν μίλησε. Πώς το κατηγορήσετε?
1: Τι γνωρίζετε κιόλας.
0: Μάλιστα.
1: Και να του πει ότι γιατί δεν πιάζει τους παίκτες.
0: Ποιος να τους πιάσει, ο Φώτης, τους παίκτες, τι να τους πει? Ο Φώτης και ο Νίκος και εγώ, ποιος? Εμείς να τους πούμε τους παίκτες γιατί δεν παίζουν μπάλα.
1: Δημοσιογράφοι δεν είναι.
0: Το ενδεχόμενο να μπορούν, αυτό που μπορούν αυτό να κάνουν, το έχει σκεφτεί κανένας? Το ενδεχόμενο που έχουν παίξει 7 παιχνίδια μπορούσα, και τα 5,5 είναι
1: δεν
0: ίδια.
1: Δεν μπορεί να πιάσει δεν μπορεί.
0: Εσύ λες ότι θέλουν, ότι μπορούν αλλά δεν θέλουν, ας πούμε, τι είναι θέμα απόφασης τους? Δηλαδή τι κάνουν, fair play στους αντίπαλους? Δηλαδή, τι ακριβώς έχετε σκεφτεί αυτό το πράγμα, το κάνετε όλοι οπαδοί. Έχετε σκεφτεί ότι ό,τι μπορεί ο καθένας κάνει, αλλά δεν μπορεί παραπάνω?
1: Περίμενε, εγώ με δημοσιογράφησε, δεν πιάζω την μπάλα.
0: Βρε, δεν μπορώ να σου πει, αυτό μπορώ, αυτή είναι η αξία μου. Τι να κάνω τώρα, να γίνω Μέση?
1: Τι να πει Μέση?
0: Δεν μπορώ, σου λέει ο άνθρωπος, αυτή είναι η αξία μου.
1: Αυτή είναι η αξία του.
0: Ναι.
1: Εκατομμύρια, 5 εκατομμύρια.
0: Ποια εκατομμύρια παίρνει, μωρέ?
1: Ο Μυρ πόσο πήρε, ρε?
0: Ποιος? Ο Μυρ.
1: Ναι, πόσο
0: πήρε? Δεν ξέρω για μα πήρε και εκεί τίποτα.
1: Τι λες, δεν πήρε το
0: Μυρ? Α, να έχω σκονάκι. Πόσο πήρε, Νίκο? 500 λέει ο Νίκος.
1: Ποια 500, ρε?
0: Ναι, τα οποία...
1: Ποια 500 πήρε?
0: Δανεικός δεν είναι, Νίκο?
1: Ποιο το πήρε 500, ρε?
0: Τι είπες, Αβραάμ?
1: Δεν τον αγοράσει ο Καρπίνης.
0: Δανεικός λέει ο Νίκος, αλλά στην ουσία είναι δικός σου. Ορίστε. Δανεικός είναι.
1: Δανεικός. Ποιος δανεικός είναι, ρε?
0: Δανεικός, τι να κάνουμε, έτσι λέει ο δημοσιογραφική υποστήριξη.
1: Ο Νίκος πολλά λέει.
0: Τι πολλά λέει, τη δουλειά του κάνει.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ξέρεις εσύ, δεν ξέρει ο Νίκος. Τι να κάνουμε τώρα, τον ρωτήσαμε. Άμα τον ρωτήσαμε, τον αμφισβητούμε. Θα σε ρωτάω και σε αμφισβητούμε.
1: Το χάλια το χάλια.
0: Τέλος πάντων, Αβραμάρα, αυτό είναι. Αυτό είναι. Στο γήπεδο, στήριξη στην ομάδα, να. Ειδικά στο Χαριλάου. Τι να πω, μην πάτε στο γήπεδο. Τι λες, καλά.
1: Ο Μανού δεν είπε στο γήπεδο τον κόσμο.
0: Ορίστε.
1: Ο Μανού δεν το είπε.
0: Ο Μανού Γαρσία.
1: Τι κάνει, τι κάνει.
0: Ποιος, ο Μανού, τι κάνει.
1: Δεν μου λες, εσύ πού ένα πράγμα.
0: Άντε πες.
1: Τις Κηφισιάς οι παίκτες. Του Όφη οι παίκτες.
0: Τους κερδίσαμε του Όφη. Πέρα έχω εδώ το φίλο μου τον Γιώργο που πανηγυρίζει. Κανένα δίμηνο τώρα που πανηγυρίζει. Κερδίσαμε τον Όφη. Πόσα λεφτά παίρνουνε.
1: Ναι.
0: Γιατί πού ξέρεις ότι παίρνουνε τόσο λιγότερα.
1: Αλλά εκείνοι σκυλιάζουνε. Δικοί μας σκυλιάζουνε. Κοροϊδεύουνε.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Άντε να καλύψουμε. Μετά μη λέω Γρηγορίου.
0: Ο Γρηγορίου.
1: Μπορεί να πιάσουμε τα δάνεια, δηλαδή πάμε.
0: Θυμήθηκα τώρα αυτούς εδώ τα μηνύματα που με στέλνανε για το 7 στα 7 του Γρηγορίου. Τα 7 στα 7 ήταν τα 5 το play-off και η καρδίτσα 6. Το 7ο ήταν η Καλαμάτα.
1: Το ψέμα
0: και το 1 στο 1 έγινε 7 στα 7.
1: Έβδομοι είμαστε, ρε. Έβδομοι είμαστε, ρε.
0: Εντάξει, εσύ, Εβραμ, έβδομοι είμαστε. Μην το λένε, σε πέμπτο γνωστική είναι ακόμα. Και ο Ολυμπιακός είναι πέμπτος. Τι, αν είσαι ο Ολυμπιακός είναι πέμπτος. Εγώ, γιατί το λες αυτό? Είπα ποτέ εγώ θα κερδίσω όλα τα παιχνίδια. Έτσι όπως το λες, λες και. Άκουσες από μένα να λέω θα κερδίσουμε όλα τα παιχνίδια. Και το λες, είσαι σίγουρος? Άκουσες σε μένα από κάτι τέτοιο? Όταν ναι. Για να λες έτσι που με λες αν είμαι σίγουρος, είναι σαν να το είπα. Εγώ δεν έχω πει κάτι τέτοιο. Γιατί με ξαναρωτάς αν είμαι σίγουρος.
1: Ξυπνάρες όλοι.
0: Από συνήθεια, έτσι. Το έχεις προγραμματισμένη την ερώτηση αν την κάνεις. Και...
1: Ναι. Ναι. Και βγαίνω η φύρα, ναι, πετάω σε εσάς, τριάρες, διάρες.
0: Άντε να πάρω για έναν άλλο, Αβραμάρα, άντε. Άντε, φτάνει, έχουμε είχαμε μάτς πριν.
1: Εκείνο να σε φέρει, άντε.
0: Τι να με συμφέρει.
1: Εκείνο μόνο να σε φέρει, άντε. Ρε
0: τι πάθω. Άντε, φιλιά, γεια, γεια.
1: Άντε,
0: άντε, γεια. Το να κατηγορούμε από τη μία, να κατηγορούμε και από την ανάποδη. Παιδιά, κάπου να είμαστε άνθρωποι. Έχουμε γραμμούρα τώρα, είμαστε καπέλος ο Αβραμ. Λοιπόν, άντε, διαβάσουμε ένα μηνυματάκι λίγο να πάρουμε από κάπου ένα μπουστάρισμα. Ρε φίλε, τώρα σοβαρά, ναι, εντάξει, όχι. Okay. Ναι, έχεις ένα δίκιο. Έλα, ρε φίλε, πρωί-πρωί με τον... μας έκανες να κλείσει το ράδιο, λέει ο Λευτέρης. Εντάξει, δεν το πλατιάσαμε. Ναι, ξεφύγαμε λίγο, αλλά το κόψαμε. Μέσα η χρονιά για το πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο τελείωσε 20 Σεπτεμβρίου. Απίστευτο, αλλά είμαστε ειλικρινεί. Η μοναδική διαφορά που έχουμε με του άλλου τέσσερι δεν καλύπτεται, ειδικά με την εικόνα που έχουμε. Μόνο το κύπελο μένει. Γιατί, παιδιά, συγγνώμη τώρα. Αλήθεια. Είστε δυο. Ξέρω, ρε παιδιά, δηλαδή. Δεν ξέρω με ποια εχέγγυα και με ποια δομή και με ποια. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Πάρα πολύ χαρούμενο θα είμαι όταν βλέπω αισιόδοξες έτσι τάσεις. Είναι, βγάζει έναν άνεμο και πολλές φορές λίγο τον ακολουθώ, να τον μπουστάρω λίγο, μπας και η φόρα και η άβρα καταφέρει πράγματα, αλλά αντικειμενικά τώρα δεν ξέρω πώς μπορεί να σταθούν κάποιες απόψεις ποδοσφαιρικές αντικειμενικές χωρίς συνέστημα. Το συνέστημα καταλαβαίνω ότι επηρεάζει πολλές φορές τοποθετήσεις. Και σε μένα συμβαίνει αυτό. Αλλά και εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου να λέω και μία έτσι κάτι της παραπάνω, γιατί είναι αυτό το θέλω μου. Αλλά δεν ξέρω με ποια λογική ποδοσφαιρική και με ποια έτσι συγκεκριμένα δεδομένα μπορεί να παρουσιάζουμε τον Άρη σαν την ομάδα που έχει το βλέμμα της στους τέσσερις, που έχουν πενταπλάσια μπάτζετ. Δεν ξέρω. Και να πω ότι είμαστε, δηλαδή έχουν, κινούνται σε τετραπλάσια και πενταπλάσια νούμερα. Εξωαγωνιστικά, αν χρειαστεί, έχουν το σφύριγμα να το πάρουν ανά πάσα στιγμή για να καλύψουν και μια μέτρια μέρα τους ή να φύγουν από την πλάτη στον τοίχο την οποία μπορεί να έχουν βρεθεί. Δεν ξέρω με ποιο κόσμο και με ποια τέτοια λειτουργία μπορούμε, με ποια λογική να προσδιορίσουμε ότι ο Άρης έχει το βλέμμα του στην τετράδα. Εκτός από τη λογική του συναισθήματος που και εμένα καμιά φορά με παρασύρει από την άποψη ότι άντε πάμε να δημιουργήσουμε ένα αίσθημα, ρε παιδί μου, ότι αισιοδοξία μπας και αυτό μας βοηθήσει, αλλά κορυδευόμαστε, ρε παιδιά. Ο Άρης έχει συγκεκριμένη ποδοσφαιρική αξία αυτή τη στιγμή. Είναι συγκεκριμένη. Δεν είναι χειρότερος από... Πώς το λένε, από τις ομάδες πλην των τεσσάρων, πλήσως από καμία ομάδα δεν είναι χειρότερος ξεκάθαρα, αλλά ένα παιχνίδι του Άρη με οποιαδήποτε ομάδα, τον Όφη ας πούμε ή τον και ειδικά εκτός έδρας, οποιαδήποτε ομάδα, δεν καθιστά τον Άρη εκτός κανένα σαν φαβορή. Δηλαδή οι στοιχηματικές, όπου και να παίζει ο Άρης εκτός έδρας, δεν ξέρω, ένα παιχνίδι Λεβαδιακός Άρης, οι στοιχηματικές θα μας έχουν φαβορή, ίσως μας έχουν φαβορή. Δηλαδή, δίφραγκο να μας δίνουνε. Υπάρχει περίπτωση να μας δίνουνε ένα 50, ας πούμε. Όχι. Θα μας δίνουνε, λογικά, κανένα δίφραγκο. Τώρα πού παίζουμε, στο Βόλο παίζουμε.
2: Εδώ με το Βόλο.
0: Εδώ. Ναι, εδώ είμαστε φαβοροί απέναντι σε όλους τις ομάδες, με όποια και να παίξουμε, πλην των τεσσάρων πλουσίων. Έτσι θα μας ορίσουν οι στοιχηματικές. Λογικό είναι αυτό. Και εκτός έδρας δεν ξέρω αν μας έχουν φαβοροί σε κάποιο μάτς αυτή τη στιγμή. Σε ποιο μας μπορούμε να παίξουμε και να είμαστε φαβοροί στοιχηματικά, έτσι. Στοιχηματικά, γιατί το λέμε, γιατί το επικαλούμε στοιχηματικά. Γιατί είναι η ουδέτερη άποψη. Είναι αυτοί που πληρώνουν. Είναι αυτοί που προσεγγίζουν αντικειμενικά το παιχνίδι. Αυτοί είναι. Και φυσικά δεν λέω ότι σύμφωνα με τις αποδόσεις βγαίνουν και τα αποτελέσματα. Μπορεί να είσαι outsider 5 μονάδες και να κερδίσει 0-5. Εντάξει, μην πείτε καμιά τέτοια χαζομάρα. Εννοείται ότι αυτό μπορεί να συμβεί. Αλλά λέμε σαν αντικειμενική, πώς το λένε, προσέγγιση του κάθε παιχνιδιού. Όταν ο Άρης θα πηγαίνει π.χ. να παίξει μέσα στο Αγρίνιο και θα τον δίνουν οι στοιχηματικές 1,50, 1,60, τότε πάει να πει ότι είναι και μια ομάδα η οποία μπορεί να έχει το βλέμμα του παραπάνω. Ορίστε, λέει ο Βασίλης εδώ, ξεκάθαρος. Ξεκάθαρος ο Βασίλης. Άντε φτάνει με την γκρίνια. Δύο ντέρμπι χάσαμε. Που είναι μέσα στο πρόγραμμα. Είναι, υπάρχει πολλοί κόσμος που υιοθετεί αυτό. Άντε φτάνει. Ο Βασίλης από τα 7 παιχνίδια που κάναμε, αυτό που κράτησε είναι ότι όλο και όλο κάναμε δύο ήττες στην Τούμπα και στη Φιλαδέλφια. Αυτό κράτησε. Δεν είδε το Άρης Μαρκό, που μάλλον γέμισε από Άρη. Δεν είδε το Άρης Ηρακλής μετά το 35, είδε το Άρης Ηρακλής μέχρι το 30. Δεν είδε τον Καλαμάτα Άρης μάλλον, μέχρι το 89, το είδε από το 89 και μετά. Είδε το Άρης Όφη σίγουρα, δεν είδε μάλλον το Άρης Καρδίτσα στην Ευκαρπία. Δεν ξέρω, είναι ένας Άρης που στα 7 παιχνίδια, αν έχουμε κάτι να θυμηθούμε έτσι με ικανοποίηση, είναι το παιχνίδι με τον Όφη στο Χαριλάου. Αλλά ο Βασίλης, από τα 7 έτσι, δεν είναι ένα από τα 2 ή ένα από τα 3, είναι ένα από τα 7. Άρα ο Βασίλης λέει, άντε πια φτάνει, δύο ντέρμπι χάσαμε. Δεν ξέρω με τον Ηρακλή, άμα είναι ένα χ σε ντέρμπι. Δεν ξέρω πώς το λογίζει στο μυαλό του ο φίλος μου ο Βασίλης. Είναι ένα χ σε ντέρμπι. Κάναμε ένα χ στο ντέρμπι. Εντάξει, ένα χ σε ντέρμπι κάναμε. Εντάξει, άρα δεν υπάρχει και κάποια ιδιαίτερη φύρα. Τα είδα όλα, πήγα σε όσα μπορούσα, πολύ καλά έκανες. Δεν είπα για απόδοση, είδα βαθμούς. Επειδή, δηλαδή ξέρεις τι μου θυμίζεις Βασίλη, τους φίλους του ΠΑΟΚ που λένε άντε φτάνει με την κρίνια, 12 βαθμούς έχουμε, 3 βαθμούς πίσω από τον Παναθηναϊκό είμαστε και τον παίξαμε στην Αθήνα και χάσαμε σιγά. Αυτό μου θυμίζεις Βασίλη. Τους συμπολίτες, τη μερίδα των συμπολιτών που θα πει σε άλλους σε συνοπαδούς τους, αυτοί μεταξύ τους, που θα πούνε τι κρινιάζετε ρε και τι βρίζετε ρε το Σαββίδι ρε. Και τι τρελά έχετε, και τι γιουχάρετε στο γήπεδο, γιατί φοράτε, γιατί βρίζετε. Η ομάδα μια χαρά είναι. 12 βαθμούς έχει ο ΠΑΟΚ σε 5 παιχνίδια. Τι έκανε, μια ήττα του Παναθηναϊκού έκανε. Που έγινε με 15 και τον έκανε στην Τούπα στο δεύτερο γύρο. Άρα φουλ για πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Πιστεύω ότι υπάρχουν τέτοιες απόψεις και στον ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί να ισχύσουν. Άμα κάποιος δεν βλέπει στο χόρτο τι γίνεται, δεν μπορεί να ισχύσουν. Μπορεί να ισχύσει αυτό σε διοργανώσεις που μετράει πρόκριση και τελειώσαμε και είναι άλλα 3 μάτς, μπορεί. Σε πρωτάθλημα 36 αγωνιστικών, 26 είναι τα κανονικά και άλλα 10 μετά 36 ή πόσα ακόμα. Άμα είσαι στο 5-8 είναι άλλα 10, όχι, άλλα 6, 26, 32. 32 μάτς με αυτή την απόδοση, Βασίλη, αδερφέ μου, δεν νομίζω ότι μπορεί να ελπίζει σε κάτι. Εκτός αν αλλάξει την απόδοση. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
3: Μ' ακούς?
0: Και ακούω και διαβάζω και ό,τι θέλεις κάνω. Αυτά δουλεύουν ακόμα.
3: Δόξα τω Θεώ, εργάζομαι. Και είμαι όρθιος. Αυτό έχει σημασία.
0: Αυτό είναι.
3: Από πού λέει θες να αρχίσω, λέει ένα τραγούδι του Αντίπα. Και άλλα τι να μετρήσω. Ποδοσφαιρικός να αρχίσουμε, ας αρχίσουμε ποδοσφαιρικός. Πριν από λίγο είδα τον ουρακοτάγκο του κυρίου Γιώβιτς.
0: Το είδες? Ωραίο, ε.
3: Τον ουρακοτάγκο.
0: Γκολάρα.
3: Και πέρσι με την τη Φυσιά ο κύριος Γιώβιτς, ξέρεις, σε όλο τον κόσμο, σε όλα τα πρωταθλήματα, όλοι αυτό το πράγμα κάνουν, είτε το λένε Σαλάχ, είτε το λένε Γιώβιτς, είτε το λένε Χαραλαμπίδη.
0: Σωστός. Θα σε πω και σένα, Θανάση, θα σε πω και σένα και στο προηγούμενο το Δημήτρη που είπε για την ΑΕΚ, το πέναντι Γιώβιτς που έκανε την ίδια αναφορά που κάνεις εσύ τώρα, θα σας πω ποια είναι η στεναχώρια μου μετά. Πες μου.
3: Όχι, ναι, εντάξει. Λοιπόν, βλέποντας τα στιγμιότυπα του συγκεκριμένου παιχνιδιού, ένα είναι το σίγουρο. Αν δεν προηγηθεί πρώτη ΑΕΚ, δεν θα πάρει το παιχνίδι. Όποιος πιστεύει κάτι αντίθετο, εντάξει, δικιά του γνώμη είναι. Αν προηγηθεί ο Βόλος, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει ΑΕΚ. Άρα πάει σε γκέλα. Ο ισχυρός πάει σε γκέλα. Το οτιδήποτε αμφισβητούμενο πηγαίνει με τον ισχυρό. Άρα έχουμε ηρεμία στην πρωταθλήτρια για 3 εβδομάδες. Γλιτώνει το... Ακούω σχόλια και διαβάζω σχόλια των δημοσιογράφων του Ολυμπιακού, το πόσο κάκιστος ήταν και το ότι πήρανε το αποτέλεσμα στο 95, γλιτώσανε το κακό, άρα θα έχουμε μια ηρεμία τώρα. οι άλλοι δύο έγινε τάξη μια χαρά, τελειώσανε νωρίς την πουγάδα.
0: Καλά, ο Πάοκ, τι νόησε, στον γκολ και να κρυφθήκαν όλοι.
3: Ναι, εντάξει, τι στον γκολ, αλλά όταν προηγείται ο ίσχυρος...
0: Ναι, αλλά μέχρι το 100 μπορεί να γίνει το τσαφ.
3: Ναι, εντάξει, κυνηγάνε οι άλλοι την...
0: Κυνηγούσε, ο Πανετολικός έκανε πράγματα.
3: Ναι, όλοι κάνανε. Καλαμάτα έκανε πράγματα. Και μια που το πήγες εκεί θα σου πω μια κουβέντα. Διάβασα τις δηλώσεις του σέντερφορ του ΠΑΟΚ. Αυτού του Σενεγαλέζου. Ξέρετε τι είπε, ξέρετε τι είπε. Καλά, οι Αριανοί δεν μπορούν να τα διαβάζουν αυτά. Η γραφικότητα είναι ότι πιστεύουμε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ χάλια. Ο συγκεκριμένος είπε ότι το ελληνικό πρωτάθλημα είναι πολύ πιο ανταγωνιστικό και είναι καλύτερο από το τουρκικό. Που στο τουρκικό πρωτάθλημα παίζει ο Σαλάχ, παίζει ο Όσιμεν, παίζουν και άλλοι παίκτες μεγάλοι, 40, 30, 50 εκατομμύρια. Αλλά εμείς το ελληνικό πρωτάθλημα το θεωρούμε, συγγνώμη για την έκφραση, του ποπού. Καθόλου κύριοι, τα πάντα μπορούν να γίνουν. Απλά ξέρουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα ότι θα υπάρχει μία φάση, δύο φάσεις που θα ερμηνευτεί.
0: Έτσι. Γιατί θεωρείς ότι στην Τουρκία η γαλατά αυτές τις φάσεις δεν τις παίρνει? Έτσι θεωρεί κάποιος.
3: Μίλησε για την ανταγωνιστικότητα.
0: Ανταγωνιστικό είναι.
3: Ανταγωνιστικό. Ναι. Σημαίνει λοιπόν ότι εμείς που υποτιμούμε το Λεβαδιακό, το Πανετολικό, την Καλαμάτα, κάνουμε λάθος.
0: Φυσικά κάνουμε λάθος. Φυσικά κάνουμε λάθος. Και έχει αποδειχτεί με τις γκέλες των μεγάλων πλουσίων. Έχει αποδειχτεί ότι κάνουμε λάθος. Έχουν γίνει πολλές γκέλες και πέρσι και πρόπερσι και φέτος ήδη.
3: Βεβαίως. Ναι, γιατί λέμε...
0: Άσε τι λέμε, εγώ γελάω με αυτό που λέμε.
3: Ναι. Που άμα τρόμαξα με τις αντεπιθέσεις του Βόλου που είδαμε την ΑΕΚ. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά είναι πώς το βλέπει ο καθένας. Λοιπόν, όλα καλά. Τι έγινε με εμάς το Σάββατο? Ο Ηρακλής γλίτωσε σε 30 λεπτά το διασυρμό και στο τέλος μαλώνουν οι Αριανοί μεταξύ μας. Και καλώς μαλώνουμε, διότι η εικόνα, ας πούμε, του δευτέρου ημιχρόνου δεν ήταν αυτή που θέλαμε να είναι. Αλλά πες μου, αν αυτό το 30 λεπτό το είδες φέτος στον Άρη σε κανένα παιχνίδι. Σε κανένα δεν το είδα. Σε κανένα. Τώρα πώς μπορεί αυτό το 30 λεπτό να γίνει, ας πούμε, 60 λεπτό? Τι να σου πω, όποιος πιστεύει ότι αυτό μπορεί να γίνει 60 λεπτό, εγώ θα πω ότι όχι, δεν μπορεί να γίνει.
0: Μάλιστα.
3: Δεν μπορεί να γίνει, διότι είναι αφύσικο αυτό που έγινε. Και γίνεται σπάνια σε παιχνίδια. Μια ομάδα να κάνει 7 κλασικές ευκαιρίες σε 30 λεπτά. Και αν δεν είναι 7, είναι 6. Να μην τις υπενθυμίσω τις φάσεις, διότι οι φάσεις αυτές σε άλλο παιχνίδι μπορεί να είναι γκολ. Στο συγκεκριμένο όμως παιχνίδι που γίνανε 7, δεν μπήκε ούτε μία. Και γίνεται όλο τώρα αυτό που γίνεται, ο Θοδωρής και το 8 και όλα τα άλλα. Εντάξει, όλα καλά. Να τελειώσω από εδώ για να μιλήσει και επόμενος, να πω και κάτι για τον μπάσκετ. Και επειδή είμαι Αριανός και επειδή στον Άρη ο αρνητισμός είναι το νούμερο ένα, δεν θα ξεφύγω από αυτόν. Τι να κάνουμε, εμείς στον Άρη δυστυχώς, επειδή το ποδοσφαιρικό τμήμα μας γεμίζει πίκρες περισσότερες από χαρές, το έχουμε μέσα μας το αρνητικό. Το καλό είναι ότι δεν αναφέρθηκαν πολύ. Θα αναρχίσουν να αναφέρονται και για τον μπάσκετ αυτό. Αυτό που έγινε σε 6,5 λεπτά να πετύχει η ομάδα των 100 δραχμών ένα καλάθι, η δικιά μας δηλαδή, 100 δραχμές ομάδα πετύχε ένα καλάθι σε 6,5 λεπτά στο 4ο δεκάλεπτο, υπενθυμίζω. Να υπενθυμίσω ότι και η ομάδα των 10 δραχμών που είχαμε, οι παλαιότερες, κάνανε τέτοια πεντάλεπτα, εξάλεπτα χωρίς καλάθι. Με εκνεύρισε εμένα και με προβλημάτισε εμένα. Τώρα θα μου πεις, καλά που έγινε σε φιλικό για να πάρουν τα μέτρα τους. Λοιπόν, απλά το λέω.
0: Σε αυτό το εξάλεπτο ποιοι ήταν μες στο παρκέ όμως?
3: Δεν κατάλαβα.
0: Λέω, σε αυτό το εξάλεπτο ποια παιδιά ήταν μες στο παρκέ?
3: Ο Μήτρου Λόγκ, ο Τολιόπουλος, ο Θανάσης, ο Λίμπελ.
0: Δεν το είδε. Εκείνη τη διάστημα το είδε.
3: Συγγνώμη. Και ο Χατζηλάμπρου. Επειδή ήταν αυτή...
0: Όχι, ρωτάω από περιέργεια.
3: Ορίστε.
0: Ρωτάω από περιέργεια. Δεν το είδα εκείνη το διάστημα.
3: Ναι, το τέταρτο δεκάλεπτο είναι μισή-μισή Άρη από τα παλιά, ας πούμε. Άρη από τα παλιά, η άσχημη περίοδο που είναι, ρε παιδί μου, έτσι. Το τέταρτο δεκάλεπτο, κύριε, ναι. 3 πόντους σε 6-38.
0: Ναι. Ωραία, να είσαι καλά.
3: Είπε θύμισα, εγώ είπα κάτι, τι δεν μ' άρεσε και τι... Καλά, τα τρία δεκάλεπτα ήταν τα φυσιολογικά, αυτά που περιμένεις να δεις. Mm-hmm. Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Λέει ο Γιώργος, τι εννοούμε όταν η χρονιά λέει τελείωσε για το πρωτάθλημα 29 του, πηγαίναμε για να το πάρουμε. Είχε μια εύλογη απορία, τι λέμε ότι η χρονιά τελείωσε. Πώς τελείωσε, είναι δυνατόν να τελειώνει μια χρονιά στην πέμπτη αγωνιστική και να τελειώσει από ποια άποψη. 7 βαθμούς έχει ο Άρης, ο Όφη πώς έχει, 9 έχει, πώς έχει ο Όφη. Βαθμολογίες. Ο Πανετολικός ας πούμε έχει 9 και ο Όφη έχει 10, Klein Mind. Τι τελείωσε πέμπτη αγωνιστική και... Δεν ξέρω τι εννοείται τελείωσε. Δηλαδή τι, ότι δεν μπορούμε να πάρουμε πρωτάθλημα. Νομίζω το ξέραμε. Και ξέρετε τι, με στον αυτό που είπα στον Θανάση, θα σας πω μετά και για τον Δημήτρη που είπε, γιατί έκανε αναφορά στην ΑΕΚ. Ξέρετε τι στεναχωριέμαι. Όταν βλέπω τέτοιους ουροκατάγκους στην ΑΕΚ ή σφυρίγματα εύνοιας στους πλούσιους, με πιάνει τεράστια στεναχώρια. Τεράστια στεναχώρια που δεν με αφήνει η ομάδα να μπω στην κουβέντα με τους οπαδούς αυτών των τεσσάρων ομάδων. Να γυρίσω δηλαδή να το βλέμμα μου και το λόγο μου απέναντί τους, σας έχω ξαναπεί ότι συναστρέφομαι με όλους τους οπαδούς όλων των ομάδων λόγω δουλειάς, δεν με αφήνει η πραγματικότητα πέρα από το σχολιάκι που θα κάνω και θα πω σαν φίλος του ποδοσφαίρου, όχι όμως ως Αριανός, ως φίλος του ποδοσφαίρου θα πω το πέναντι αυτό είναι ολοκατάγκος, αλλά δεν με αφήνει η ομάδα μου, η αλήθεια της, δηλαδή η ποδοσφαιρική της αλήθεια, δεν με αφήνει να πάω στο Χανούμι και να του πω εντάξει, άσυχτη επιτέλους, άντε παρατήστε μας. Δεν, σαν Αριανός όμως να μιλήσω, όχι σαν ποδοσφαιρόφιλος που βλέπει ένα μάτς και βλέπει ένα πέναντι ολοκατάγκο, ας πούμε. Αυτό μπορεί να το πει ο καθένας στον καθένα. Δεν έχει σημασία το τι ομάδα είσαι, βλέπεις και κρίνεις. Αλλά πολύ στεναχώρια με πιάνει που δεν μπορώ να απευθυνθώ σε αυτούς τους τέσσερις με την ιδιότητα του οπαδού, όχι με την ιδιότητα του ποδοσφαιρόφιλου, για να βάλω στην κουβέντα και τους στόχους των ομάδων και πώς τελικά πετυχαίνονται αυτοί οι στόχοι από τους πλούσιους απέναντι σε μένα που έχω αντίστοιχους στόχους. Αυτό είναι που με στεναχωρεί. Αυτό είναι που με θλίβει. Που δεν με αφήνει η ποδοσφαιρική αλήθεια αυτή τη στιγμή αντικειμενικά χωρίς συνέστημα έτσι να μπω σε μια τέτοια κουβέντα με στόμφο, με ένταση, με τρέλα, με θυμό, με πράγματα που να αφορούν και εμένα για να μπορώ να πω έκλεψες εδώ ρε ΑΕΚ, έκλεψες εδώ ρε Ολυμπιακέ, έκλεψες ρε ΠΑΟΚ εδώ. Με πέρασες 2,5 πόντους και αυτό ήταν το σφύριγμα μου, με πέρασες. Αυτά με στεναχωριούν που δεν μπορώ να τα πω. Γιατί θα με κοιτάξει τον Μάιο το original εκεί ο φίλος μου και θα με πει τώρα αλήθεια. Αλήθεια. Είσαι 25 βαθμούς πίσω και κάθεσαι και μου λες για το αν πήρα εγώ ένα πέναντι στο Βόλο. Ναι. Μπορεί να του πεις, το λέω ρε φίλε, κρίνω, βλέπουμε ποδόσφαιρο και κρίνουμε αυτό. Όχι ότι είναι ο λόγος, άλλο αυτό. Το ναι, θα σου πει πες του έτσι. Αλλά μην μου το λες τώρα ότι αμάν και ντε. Οι τέσσερις πλούσιοι μεταξύ τους, που έχουν τη δυνατότητα να παίρνουν σφυρίγματα, έχουν και τη δυνατότητα να φωνάζουν για τα σφυρίγματα απέναντι στους άλλους τρεις που κλέβουν. Όποτε μπορούν. Όποτε μπορεί ο καθένας θα πάρει. Τα κάνουμε τώρα. Δεν θα πάρει. Γιατί ξέρετε, καμιά χώρα που ο πλούσιος δεν θα πάρει το σφύριγμα όποτε μπορεί. Και παλιά το έπαιρνε εδώ ένας μόνος του. Ο δυνάστης, π.χ. Ολυμπιακός, ξέρω κι εγώ ποιος ήταν ο Κόκαλης. Και μετά ο Μαρινάκης πόσα χρόνια. Τώρα δεν είναι ένας μόνος του. Τώρα όσοι καταφέρουν κάθε Κυριακή να πάρουν για την πάρτη τους. Θα πάρει και ο Ηλιόπουλος, θα πάρει και ο Σαββίδης, θα πάρει και ο Λαφούζος, θα πάρει. Και ο ένας θα φωνάζει τον άλλο γιατί είναι όλοι στον πόντο και είναι όλοι μαζί και σου λέει. Εδώ αυτή η γκέλα τώρα αν την έκανες εγώ θα τη συμπερνούσα. Σε τέτοια κουβέντα μπορούμε να μπούμε? Έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε σε αυτή την κουβέντα, να εκφραζόμαστε και να τρελαινόμαστε και να γυρνάει τα μυαλά μας όταν παίρνει η ΑΕΚ αυτό το πέναλτι? Ή θα μην είμαστε στο φιλολογικό, το ποδοσφαιρικό που βλέπουμε σαν θεατές, απλά παρακολουθούμε το πρωτάθλημα άσχετα τι ομάδα είμαστε? Δεν μας ρωτάει και κανένας τι ομάδα είσαι ρε φίλε. Μα δεν μιλάω για σαν οπάδος μιας ομάδας, μιλάω σαν ποδοσφαιρόφιλος. Μπορούμε αυτό να ζήσουμε κάτι διαφορετικό, να μιλάμε ως αριανοί που έχουμε έμεσο συμφέρον? Μπορούμε να έχουμε ελπίδες να το κάνουμε αυτό? Αυτό επειδή δεν είναι. Αν έχουμε τέτοιες ελπίδες, έχουμε αυτή την προσδοκία, έχουμε αυτή την... Καλημέρα, Κώστας. Ναι, Κώστα, ναι, για την οικονομία της συζήτησης δεν είπα κάτι, Κώστα. Ναι. Είναι δείγμα στο ποιο mood βρισκόμαστε, Κώστα. Όχι, κάνει λάθος σε αυτό το έκτο λεπτό. Ήταν μέσα ο Θανάσης, ο Μπίρτς, ο Μποχωρίδης, ο Χατζηλάμπου και ο Δημητρίεβιτς. Α, γιατί ρώτησα εγώ, γιατί δεν το είδα αυτό το διάστημα, γιατί μου είχε δουλειά εκείνη τη στιγμή και δεν το είδα αυτό. Εντάξει, ο Μπίρτς επιθετικά, παιδιά, είναι ξεκάθαρο ότι δεν είναι το δυνατό του κομμάτι. Ο Μποχωρίδης δεν είναι ο παίχτης ποτέ στην καριέρα του που θα με ασφάλεια θα πήγαινε την ομάδα στο καλάθι. Ο Χατζηλάμπρου, ο Θανάσης επίσης δεν είναι ο παίχτης, ο σκόρερ. Δηλαδή στην πεντάδα μέσα ο Δημητρίεβιτς και ίσως ο Χατζηλάμπρου θα μπορούσαν να στείλουν την μπάλα στο καλάθι. Ας το πούμε πιο λογικό, εκεί θα πήγαινε το βλέμμα σου. Βασικά στον Δημητρίεβιτς και μετά στον Πιτζερίκο, ο οποίος το έχει το σκορ στο επίπεδο του γενικότερα μέχρι. Δηλαδή, το θέμα είναι να μπει ισότιμα στο επίπεδο πλέον των αλωνών. Άμα μπει και αρχίσει και είναι πρωταγωνιστής, το έχει το σκορ μέχρι στιγμή στην πορεία του, έτσι καταλαβαίνετε τι λέω, στις ηλικίες του. Όχι λέει και τελείωσε από τώρα χρονιά, ο πρόεδρος θα σε σκεφτεί, λέει ο Βαγγέλης, θα σκεφτεί με το δικαίωμα. Ναι. Καλά κάνω και διαβάζω πριν τελικά τώρα κάποια μηνύματα. Βαγγέλη, ξέρω τώρα το ύφος που το λες, αντιλαμβάνομαι το ύφος που το λες και δεν είναι κάτι το οποίο μόνο σου το βγάζεις γιατί σε εμπαθείς, είναι αυτά, περιγράφεις αυτά που ζεις χρόνια τώρα. Δεν μπορώ να σε κατηγορήσω, Βαγγέλη, για εμπάθεια ή για φαντασιοπληξία. Αυτά που περιγράφεις συμβαίνουν χρόνια τώρα. Εντάξει. Μάριος. Χάτζη, θέλω να σε ανανεώσω τη συνδρομή μου στο Fan Club Γαρπίδη Γλέτατος. Μάριος χωρίς ομάδα, λέει. Γρηγορίου μην. Εσύ ακόμα να βρεις ομάδα, ρε. Επιτέλους, διάλεξε και εσύ μια ομάδα, ρε παιδάκι μου. Κρίμα είναι να είσαι χωρίς ομάδα. Έχουμε γραμμή, ναι. Όχι. Όχι. 2-3-10-3-28-8-28. Καλημέρα, Μίτσο. Τι ήθελε ο άλλος να κάνει η ομάδα με 30 συν και παίζοντας σε 3 μέρες με την τουρκική ομάδα με 4 παιχνίδια σε 5 μέρες? Έλεος, λέω, και την μπάλα. Μια ερώτηση έχω. Ο πρόεδρος καλά είναι, φίλε, λέει ο Σπύρος? Καλά είναι. Τι να κάνει? Καλά είναι. Την υγεία του καλά είναι. Τώρα, άμα είναι καλά, δεν νομίζω να είναι καλά. Δηλαδή, καλά από την άποψη ότι δεν νομίζω να χαίρεται από αυτό που βλέπει. Όταν είσαι πρόεδρος μιας ομάδας, εννοείται ότι παίζει και ρόλο η ψυχολογία σου και από αυτό που βλέπεις. Είσαι καλά όταν είναι καλά η ομάδα. Άμα δεν είναι καλά η ομάδα, νομίζω ότι κάστονται πρόεδρος. Όλοι οι πρόεδροι. Όταν δεν είναι καλά η ομάδα τους, δεν είναι καλά και αυτοί. Όπως οι οπαδοί δηλαδή. Δεν είμαστε καλά, ας πούμε. Με αυτή τη λογική το λέω, έτσι. Τώρα, τι μπορεί να κάνει για να αλλάξει? Κάθε πρόεδρος σκέφτεται πράγματα. Τι μπορεί να κάνει για να αλλάξει? Κάτι τώρα εντωμεταξύ αυτό με τις μεταγραφές το ξεχάσαμε, δεν ξέρω τι. Νίκο, μέχρι 30 Σεπτεμβρίου είναι η ελεύθερη. Ναι. Α, έχουμε άλλες 9 μέρες. Α, πάντα είχα μια πορεία. Παλιά έπρεπε να είσαι ελεύθερος για ένα εξάμηνο πριν, τώρα όχι, ε.
4: Όχι.
0: Δηλαδή και σήμερα να αφήσει ελεύθερο κάποιο.
4: Όσοι έχουν μείνει ελεύθεροι.
0: Μέχρι.
4: Μέχρι και πότε έκλεισαν μεταγραφές στην Ελλάδα, μέχρι τότε.
0: Α, Ο αυτός εδώ ο Σκοτζέζος έμεινε ελεύθερος.
4: Όχι.
0: Άρα τελείωσε. Μάλιστα. Άρα ψάχνουμε τώρα, έχουμε άλλες 9 μέρες. 8, 9. Ναι, αυτή είναι η εκτίμηση λογική, γιατί είσαι και κοντά στο ρεπορτάζ. Αφιβάλλει ο Νίκος άμα θα πάρουμε. Εντάξει, έχει ένα λόγο παραπάνω να το λέει, γιατί ξέρει και το ρεπορτάζ. Εγώ μιλάω πιο καφενιακά. Πάντως, ας το πούμε, μην κάνουμε εκτίμηση αν θα πάρουμε ή δεν πάρουμε. Να καταγράψουμε λίγο και τα δεδομένα. Έχουμε άλλες 8 μέρες για να μπορέσει ο Άρης να βρει κάποιον από τους ελεύθερους που μείνανε μέχρι την τελευταία μέρα των μεταγραφών, όχι κάποιος που θα μείνει σήμερα, για να πάρει ένα στόπερ, δηλαδή για να αποφύγει η ομάδα να βγάλει έναν ολόκληρο γύρο με δύο στόπερ, τον Φαμπιάνο στα 35 του και τον Σούρταλο.
4: Και δεύτερο
0: σκονάκι έχω. Και να βγάλει και να αποφύγει να βγάλει ένα γύρο με ένα μπακ όλο και όλο αναπληρωματικό που είναι έτοιμος να κάτσει είτε δεξιά είτε αριστερά. Δηλαδή αντί να έχουμε δύο δεξιά και δύο αριστερά, έχουμε δύο, ένα και ένα και ένα τρίτο. Δεν έχουμε δηλαδή τέσσερα ακραία μπακ. Έχουμε τρία. Τρία ακραία μπακ έχει ο Άρης και δύο στόπερ. Είναι τρεις θέσεις που έπρεπε ο Άρης να έχει. Να μην πω πέντε στόπερ όπως έχουν όλες οι ομάδες, να πω τέσσερα. Τέσσερα στόπερ και δύο δεξιά μπακ και δύο αριστερά μπακ, έπρεπε να έχει 8 ποδοσφαιριστές. Ξέρετε πόσους έχει ο Άρης για αυτές τις τρεις θέσεις? 5. Και έχουμε στόχο την τετράδα. Έχουμε 5 ποδοσφαιριστές να βγάλουμε τον γύρο, αν δεν αλλάξει κάτι με τους ελεύθερους, σε τρεις θέσεις που έπρεπε να έχουμε 8. Εμείς έχουμε 5. Έτσι. Αντιλαμβανόμαστε τώρα τι γίνεται. Βέβαια έχουμε 6 center four. Άλλο αυτό. Okay. Το οποίο 6 center four έχουμε, αλλά η ομάδα έχει να σκοράει 3 μάτς. Επίσης λίγο αντιφατικό. Να έχουμε 6 center four και να έχουμε να βάλουμε γκολ. Λέω και κάτι παραπάνω, δεν είναι υπερβολή. Έτσι. Για να εντυπωσιάσω. Ποια είναι τα 5 μας? Είναι ο Μωρόν, ο Μυρ, ο Αφεραλά, ο Καντεβέρε.
4: Ναι.
0: Τους βρήκα, Και.
4: Κουαμέ.
0: Και ο Κουαμέ. Αυτό είναι καθαρό φόρ. Είναι λίγο.
4: Είναι και φόρ, εντάξει.
0: Δεν είναι καθαρό φόρ. Έχουμε λοιπόν με αυτά τα 5 φόρ. Η ομάδα έχει να σκοράρει 3 μάτς. Από τα 5 που έπαιξε στο πρωτάθλημα, δεν σκοράρε στα 3. Και έβαλε στην Καλαμάτα 3 γκολ, από τα οποία τα 2, τα 3 τα έβαλε ο Φαμπιάνο. Έτσι. Δεν τα έβαλε κανένα από τα φόρ. Και δεξιά εξτρέμια, αριστερά εξτρέμια. Και βάλαμε και τα 2 γκολ. 2-1 δεν κρίσαμε τον Όφη. Ο Μανού έβαλε το πρώτο και το δεύτερο. Δεν θυμάμαι.
4: Ο Κουάμε.
0: Και το παιχνίδι με τον Μαρκό που βάλαμε ένα αυτογκόλ το οποίο έκανε σέντρα Κουαμέ και η μπάλα πήγε στα δίχτυα. Δόξα Θεώ. Δεν αλλάζω ομάδα, βρε. Λέει ο Μάριος, δεν αλλάζω ομάδα. Βρες ομάδα και μετά αλλάζεις. Δεν αλλάζω, μα κατάλαβα τι λέει. Ο Αχιλέας. Καλημέρα, γιατί συγχνόμαστε μαζί ακόμα. Ναι, Αχιλέα, έτσι είναι τα πράγματα, όπως το περιγράφεις. Όχι ακριβώς έτσι. Ο Ηρακλής νομίζω ότι δεν θα παλέψει για το 5-8. Ο Ηρακλής θα παλέψει να σωθεί. Ο Άρης θα είναι σίγουρα στο 5-8. Δεν νομίζω να κινδυνεύει η θέση του Άρη από το 8. Το θεωρώ λίγο προσβλητικό να γίνει τέτοια συζήτηση. Πολύ ακραία συζήτηση αυτή. Δεν θεωρώ ότι ο Άρης μπορεί να έχει θέμα στο να μπει στην οκτάδα. Όπως θεωρώ ότι ο Άρης δεν έχει τα εχέγγυα να κοιτάει το κάτι παραπάνω, έτσι και αντίστοιχα θεωρώ προσβλητικό το να βάζουμε το ενδεχόμενο του Άρης μπορεί να μην είναι στο 8, ας πούμε. Ο Άρης θα είναι στο group 5-8 κατά 90% κατά δική μου άποψη. Πάντα στο ποδόσφαιρο αφήνεις και ένα 10% γιατί δεν ξέρεις τι τερτύπια μπορεί να σου κάνει. Μπορεί να βλέπεις π.χ. Άρης Μαρκό και δίσαμε ένα 0. Το φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε τι εννοώ. Το θυμάστε το μάτσο όλοι, έτσι. Αν ο Άρης κάνει τέτοιου είδους νίκες σε όλη τη χρονιά, εντάξει. Okay. Μια ομάδα μπορεί να τα κάνει, δεν ξέρω πόσο μπορεί να συμβαίνει αυτό όλη τη χρονιά. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει 12 πόντους, ας πούμε. Κέρδισε τον Άρη χωρίς λόγο. Χωρίς λόγο την κέρδισε ο Άρη. Χάσαμε στην Τούπα χωρίς κανένα λόγο. Δεν είχαμε κανένα λόγο να χάσουμε. Η εικόνα της ομάδας δεν ήταν για να χάσει στην Τούμπα. Έχασε. Γι' αυτό λέμε ότι το ποδόσφαιρο φέρνει και αποτελέσματα που δεν αντικατοπτρίζονται με την εικόνα και αυτό είναι που σου δίνει το δικαίωμα να ελπίζεις σε πράγματα. Γιατί ο Ηράκλης έχει 6 βαθμούς. Ο Χριστός και η Παναγία. Αυτό το ποδοσφαιρικό πράγμα έχει 6 βαθμούς. Δηλαδή αλήθεια τώρα. Και όμως θα ακούσεις γριές να λένε έχουμε 6 βαθμούς, έχουμε 3 μάτσα να χάσουμε και δεν παίξαμε και στο Καφτατζόγλιο ακόμα. Έχουν και ένα επιχείρημα επιπλέον. Τι λένε.
5: Ότι ο Άρης δεν έκανε πολλές ευκαιρίες και ήταν μαγική εικόνα και ότι θα μπορούσαμε να το πάρουμε και τέτοια. Κάποιος σχόλια ήταν ιδέα τέτοια.
0: Εντάξει τώρα. 30 λεπτά ο Άρης ήταν... Εντάξει, 30 λεπτά ο Άρης ήταν ξεκάθαρα καλύτερος. Είχε τουλάχιστον 3 με 4 στιγμές θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ. Δεν έγινε καμία από αυτές. Εντάξει. Και εκτός από τις στιγμές ήταν ξεκάθαρη εικόνα των ομάδων. Ο Άρης ήταν ένα επίπεδο πάνω για 30-35 λεπτά. Αυτός που έβλεπε το μάτς ανεξαρτήτου τι ομάδα υποστήριζε, έλεγε ότι ο Άρης θα κερδίσει. Έτσι φανταζόταν. Εφόσον συνεχιζόταν αυτό. Δεν συνεχίστηκε όμως, ψυχούλα μου. Δεν συνεχίστηκε. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Δεν συνεχίστηκε, μάτια μου. Γιατί άμα συνεχιζόταν αυτό που έγινε το μισή ώρα, ο Άρης θα κέρδιζε. Δεν μπορεί να συνεχιζόταν επί 90 λεπτά να μην έβρισκε τον τρόπο εφόσον έχει αυτή την εικόνα. Το θέμα είναι ότι 60 λεπτά, 50 λεπτά, 55 λεπτά δεν είχε μετά την εικόνα την ανάλογη του πρώτου μισάωρου. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και βέβαια, όπως σωστά θα λέει ένας οπαδός του Ηρακλή, ναι, θα μπορούσαν να κερδίσουν. Φυσικά η σωστή έκφραση είναι θα μπορούσαν να το κλέψουν. Θα μιλούσαμε για ληστεία. Συμβαίνει αυτό. Πάντα, όποιος και να παίξει, με όποιον και να παίξει, μία ευκαιρία στο 90 λεπτό θα τη βρει. Αν ο καλύτερος του αγώνα δεν έχει φροντίσει να τελειώσει το μάτς, τότε ο χειρότερος του μάτς, εφόσον ευστοχήσει αυτή τη στιγμή που θα βρεθεί, θα κλέψει και το παιχνίδι. Πράγμα που ούτε έφτασε αγκαλιά να το κάνει ο Ηράκλης. Ο Ματσάρη, νομίζω ότι είναι το φωτεινό παράδειγμα ανθρώπου που σέβεται την διαδρομή του μέχρι σήμερα. Τώρα βέβαια υπάρχει ένα αντίλογο του στυλ. Βέβαια ο Ματσάρη εννοείται ότι θα μιλήσει, δεν έχει ανάγκη κανέναν. Φυσικά. Έτσι, αυτά θα φυσικά θα ακούσω από κάποιον. Ναι, δεν έχει ανάγκη από κανέναν, δεν θα σκεφτεί τι θα πει. Και σέβεται και τον εαυτό του. Σκέφτεται και τη διαδρομή του μέχρι σήμερα. Και στην τελική σου λέει, άντε και με διώξουνε. Και τι δηλαδή. Εγώ θα κάτσω τώρα μια ολόκληρη καριέρα να κάθομαι ασχολούμαι με τον Μεναβασιώτη και τους φίλους του. Ξέρεις ποιοι φίλοι του, Ξέρεις ποιοι είναι οι φίλοι του Μεναβασιώτη. Οι άλλοι φίλοι σου. Ναι, κι εγώ. Ουσιαστικά φωτογράφησε Κόντι και Μεναβασιώτη, έτσι, ξεκάθαρα. Φωτογράφησε τη λειτουργία της ΠΑΕ Πότη Ηρακλής και σου λέει ότι αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Και ο Μεναβασιώτη τον έδιωξε τελικά.
5: Όχι, βρεθήκανε και είπανε θα βελτιώσουμε κάποια πράγματα στην
0: ΕΚΑ. Α, δεν τον έδιωξε. Γιατί.
5: Έχει πολύ δυνατή αποζημίωση τώρα.
0: Ψυχούλα μου.
5: Είναι κόντρα στην λογική του Μονεβασιώτη με στην πλήρωση το θέμα του προπονητή.
0: 100%. Μάλλον δεν μπορεί να πληρώσει γι' αυτό.
5: Δηλαδή, όταν ξεκίνησε η χρονιά, είπαμε ότι ο Μπατζάνη δεν θα φτάσει τα Χριστούγεννα. Και ότι κάποια στιγμή θα περάσει τον πάγκο του Κακλού Μπάμπη στενέ.
0: Ναι.
5: Δηλαδή, αυτά θα γίνουν.
0: Θα γίνουν κάποια στιγμή. Ο Μονεβασιώτη, τέλο πάντων, κάνει αυτό που απαιτεί κάθε οπαδό. Ποιο? Ήρθε.
5: Με φούξια βερμούδα.
0: Μια χαρά.
5: Πέρασαν μπροστά μου γι' αυτό.
0: Μια χαρά. Τέλος πάντων, το ελληνικό ποδόσφαιρο θα έχει πάντα μονεβασιώτηδες, θα έχει πάντα ανθρώπους που ουσιαστικά συμπεριφέρονται βάναυσα στο ποδόσφαιρο και το εξευτιλίζουν και το φέρουν στη λογική την δική τους την ταλιμπανίστικη που δεν μπορεί να έχει τύχη για να μακροημερεύσει κανένας σε αυτό. Ξέρεις πόσα κουλούρια και τυρόπιτες είναι η αποζημίωση. Ναι, γι' αυτό δεν το διώχνει. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ένα χειροκρότημα στο Ματσάρη εγώ το έκανα όταν είπε αυτά τα οποία βίωσε, όταν σεβάστηκε τον ίδιο του τον εαυτό και όταν είπε παιδιά φτάνει με τον ταλιμπανισμό, φτάνει πια ρε παιδί.
5: 18 λεπτά.
0: Ναι. Αυτά.
5: Και...
0: Καλημέρα. Αύριο παίζουμε στο μπάσκετ με μια ομάδα φαβορή για το Eurocup. Υπάρχουν ακόμα πολλά εισιτήρια σε τιμή 15 ευρώ. Πρέπει αύριο να. Αύριο είναι ένα πολύ καλό παιχνίδι για να επιτέλους να δούμε την Παξασιχήρ. Αυτή την Παξασιχήρ η οποία εμφανίζεται ισότιμη διεκδικήτρια του Eurocup με εμάς και τον ΠΑΟΚ και την Χαπόελ Ιερουσαλήμ. Νομίζω ότι αυτές οι τέσσερις ομάδες ξεκάθαρα, στην εκτίμηση των ειδικών, είναι τέσσερις ομάδες που φλερτάρουν με την Ευρωλίγκα. Είναι

Αλήθεια τώρα, ρε φίλε. Αλήθεια, ρε Μάνο. Αλήθεια, ρε Μάνο. Γιατί είμαι καλός άνθρωπος, ρε Μάνο. Γι' αυτό. Αφού το άκουσες χωρίς να το πω. Αφού το άκουσες χωρίς να το πω. Ήρθε στα αυτιά σου. Κατάλαβες. Γι' αυτό χαίρομαι και με μερικούς ακροατές που αντιλαμβάνονται και πράγματα χωρίς να τα ακούσουν. Μπράβο, ρε Μάνο. Το μάθημα είναι κατά 90 λεπτά και όχι 30. Προφανώς δεν κερδίζει κανένας αν είναι καλός σε μισή ώρα κλπ. Και ξέρετε τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Ένα μάτσο όπως το Άρης Ηρακλής. Στεναχωριέμαι μετά όταν... αυτό που με έγραψε ο Νίκος. Ο Ηρακλήδης, τι με έγραψε ο Νίκος, τι είπαν οι Ηρακλήδης. Ήμουν σίγουρος, δεν το ήξερα, αλλά ήμουν σίγουρος ότι κάτι τέτοιο θα λέγανε. Ο οπαδός πάντα βλέπει και προσπαθεί να βγάλει προς τα έξω, σαν ανακεφαλαίωση, και να τα διατυπώσει έτσι όπως όσο πιο κοντά στα δικά του μέτρα γίνεται και να δημιουργήσει τις εντυπώσεις που αυτός θέλει να καταλήξει κάπου. Τι λέει ο οπαδός Ηρακλή, έλα μωρέ, εντάξει. Το περιβόητο πρώτο ημίχρονο, το πιο πρώτο ημίχρονο, 30 λεπτά ήταν καταρχάς. Δεν ήταν καν πρώτο ημίχρονο, ήταν μισή ώρα. Και τι κάνατε, κάνατε και δυο φάσεις και άλλες τρεις υποψίες. Που δεν κάνατε, δεν ολοκληρώσατε την φάση, ενώ άμα την ολοκληρώσατε λίγο πιο προσεκτικά μπορεί να γινόταν φάση και γκολ. Εντάξει. Και μετά τι κάνατε, γύρω-γύρω όλοι. Γύρω-γύρω όλοι, γύρω-γύρω όλοι. Ευκαιρία σαν αυτή που χάσαμε εμείς δεν χάσατε. Και μην μου πείτε τώρα το δοκάρι του Γιαννιώτα που ήταν δοκάρι το οποίο μάθαμε μετά από 3 λεπτά ήταν δοκάρι. Δεν ήταν κανένα δοκάρι, αλλά αυτό που λέμε δοκάρι που καταλαβαίνετε. Αυτά θα σου πούνε οι γριές. Και πιθανόν στεναχωριέμαι ότι κάτι παρόμοιο θα λέγαμε και εμείς αν ήμασταν στη θέση του Ηρακλειδέων. Αυτό στεναχωριέμαι. Ο παδός γενικά τα φέρνει, ρε παιδί μου, τα πράγματα στα μέτρα του όπως τα θέλει αυτός. Απορώ πως όλοι οι δημοσιογράφοι μας λέει φωνάζουν για στόπερ ενώ η ομάδα δεν έχει κεντρικό χαφ. Δεν έχει, καλά, η ομάδα δεν έχει πάρα πολλά εκτός ακόμα και τα 5 σεντερφόρ που έχει. Ακόμα και αυτά. Δεν ξέρω τελικά πόσα σεντερφόρ έχουμε. Δεν ξέρω. Το να βάζουμε και να βγάζουμε σεντερφόρ χωρίς να μας ικανοποιεί κανένα τελικά δεν ξέρω τελικά τι γίνεται. Ο ένας έχει δεν μαρκάρει. Ο άλλος περπατάει. Ο άλλος τραυματίζεται. Ο άλλος δεν είναι σκόρερ. Ο Μυρ τελικά δεν έχω καταλάβει, Γρηγορίου. Μιχάλη, ο Μυρ τελικά τι είναι, σεντερφόρ ή εξτρέμ όπως μας τον παρουσίασες. Γιατί μας είπες ότι ήταν εξτρέμ και ότι το βάζουμε εμείς σεντερφόρ. Μιχάλη, Γρηγορίου, αποφάσισε τελικά. Δεν ξέρω τελικά τι είναι ο Μυρ. Είναι σεντερφόρ ή εξτρέμ. Δεν έχω καταλάβει, έχω μπερδευτεί λίγο. Γι' αυτό δεν σκοράρει, λέει. Δεν έχουμε χάφ. Ο Ράση, τώρα δεν είναι και καμιά χρήσιμη πληροφορία μία ομάδα. Να φοβάται να μην συναχωθεί ένας ποδοσφαιριστής της. Ο Ράσιτς, ας πούμε. Άμα συναχωθεί ο Ράσιτς, δηλαδή αν μάθουμε ότι πριν από ένα μάτς ότι ο Ράσιτς δεν θα παίξει. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβεί και πώς μπορεί να αισθανθούμε. Και στο μπάσκετ τώρα, αυτό που λέμε, που δεν θέλω να έχουμε ένα παίχτη που άμα λείπει αυτός θα έχουμε πρόβλημα. Και για τα απλά πράγματα. Προφανώς, άμα σου λείψει τον ντέρμπι, είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν σου λέω άμα σου λείψει ο Ράσιτς σε ένα άρισπο άκου στο Χαριλάου. Αλλά το να σου λείψει ο Ράσιτς, π.χ. σε ένα παιχνίδι στο Χαριλάου με τον Λεβαδιακό και σε ένα που σε προβληματίζει αυτό. Δηλαδή, τώρα ο Έρλας μου, ο Ρόμπινσον, είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο στον Άρη, ο παιχταράς. Αυτός που είναι παίκτης Final Four Ευρωλίγκα. Καταλαβαίνω να στεναχωρηθεί άμα σου λείψει χτύπα ξύλο ο Έρλ στο παιχνίδι με τον Μπάουκ. Είναι λογικό να στεναχωρηθεί. Αλλά δεν θα στεναχωρηθείς άμα σου λείψει ο Έλλης στο να παίρνει με τη Μύκονο. Δεν θα το επικαλεστείς. Άμα το επικαλεστείς, έχεις πρόβλημα. Δεν μπορεί να μου λες λείπει ο Ράσιτς σε ένα παιχνίδι π.χ. με τον Αστέρα Τρίπολης. Δεν γίνεται να μου το λες αυτό. Εάν είναι αλήθεια και όντως είναι αντικειμενικό αυτό που λες, υπάρχει πρόβλημα. Τι δεν καταλαβαίνεις. Και βέβαια για όλους αυτούς που πανηγυρίζανε και ήταν έτοιμοι να βγούμε στο Λευκό Πύργο και να μέσα στην καλή χαρά για τη μεταγραφή του Μανού Γκαρσία που έλεγα τουλάχιστον εγώ ότι προφανώς είναι αναμφισβήτητη η αξία του σε σχέση με το πότο του πέρασμα, αλλά ο Μανού έφυγε από τον Άρη

0: πήγε στο Κάνσας. Κανένας από εσάς που μιλούσατε δεν ξέρετε τι έκανε. Κανένας. Κανένας δεν ξέρει τι έκανε. Και κανένας δεν ξέρει και το επίπεδο του πρωταθλήματος στο MLS. Κανένας. Από όλους εσάς και εμάς και εμείς. Κανένας δεν έχει δει κανένα αμερικάνικο αγώνα. Και για να αξιολογήσει και κάποια νούμερα που διαβάζει για το πόσο έτσι, αξιόπιστα είναι αυτά που διαβάζει σαν νούμερα. Γιατί δεν έχει ιδέα τι σημαίνει MLS. Έτσι. Παρά όλα αυτά, εμείς, επειδή ο Μανού είχε πραγματικά σημαντική παρουσία στην πρώτη του θητεία, πανηγυρίζαμε σαν να κλειδώσαμε τη διεκδίκηση της τετράδας με τη μεταγραφή του Μανού. Άλλη άσχημη πληροφορία για το πώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα. Δημήτρη, εδώ το κάναμε εμείς με την ΑΕΚ που χάσαμε 5-0 το κάνει. Αλήθεια λες. Αλήθεια λες. Υπήρχαμε εμείς. Αλήθεια λες, Δημήτρη. Εδώ απορούμε για τον Ηρακλή που στο κάτω-κάτω δεν μπήκαν και τα γκολ. Και πήρε και το χ και έκανε. Και... απορούμε με τις γριές που το κάνανε. Εδώ όταν υπήρχαν οι Γιάννοι που λέγανε ότι εντάξει με την ΑΕΚ σιγά μου. Εντάξει, τι. Μέχρι το. Τι, τα λένε, ημίχρονα έκανε. ΑΕΚ, ό,τι έκανε έμπαινε. Και τι, ήμασταν πολύ καλοί μέχρι τότε. Σιγά υπερβολικό. Αυτά που λέτε, α πούμε. Αλήθεια λες. Και το Δημήτρη.
1: Πίτσο.
0: Ο Βασίλης.
1: Τι. Σαν λιμόσυνο είναι εδώ πέρα.
0: Πόπο, παιδιά, άμα βγάλω φωτογραφία τον Νίκο με το Φώτη, έχουν ακριβώς ίδιο ντύσιμο. Ακριβώς.
1: Ούτε συνεννοημένοι είμαστε.
0: Δεν θα μπορούσε τα μάτια. Άμα μιλούσα στο τηλέφωνο και λέγανε τι περίπου θα βάλουνε, δεν το πετυχαίνατε. Δεν το πετυχαίνατε.
1: Είμαστε ακριβώς το ίδιο.
0: Νομίζω ότι δεν έχω ξανά τέτοια μειότητα. Είναι σαν τα παιδάκια που ντύνουν οι γονείς.
1: Είναι η επίσημη εμφάνιση για τις επόμενες 3 εβδομάδες.
0: Οι γονείς, ξέρετε, καμιά φορά τα διδυμάκια, ειδικά πιο πολύ, τα ντύνουν με τα ίδια ρούχα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν οι γονείς αυτό.
1: Γιατί δεν θα χαζά είναι αυτό.
0: Είναι χαζά, ναι, το έχω δει όμως αυτό να συμβαίνει. Αλλά χαζά, φυσικά είναι και είναι χαζά.
1: Θέλω να μου πει κάποιος, επειδή εγώ είμαι φρέσκος γονιός, εγώ σχετικά. Ναι. Και τώρα, επειδή ξεκινήσαμε σχολείο κτλ. Θέλω να με εξηγήσει κάποιος σε κάποια φάση πώς το πρωί έχεις υπομονή. Με το παιδί όταν είναι να πάει στο σχολείο, αλλά δεν θέλει να πάει στο σχολείο. Και εσύ πρέπει να το ντύσεις, να το κάνεις.
0: Άκουσε. Υπάρχουν. Εγώ με την.
1: Έχω ξύλο δύο μέρες.
0: Ναι, εγώ. Πρόσεξε. Εγώ λόγω χαρακτήρα και η γυναίκα μου λόγω αντίθετη του χαρακτήρα.
1: Δεν έχω υπομονή με τα παιδιά.
0: Η γυναίκα μου πάει και το λέει. Ας πούμε. Τον έλεγε τον Απόστολο. Η Δέσποινα δεν είχε τέτοιο πρόβλημα. Σκόταν μόνη της. Ο Απόστολος. Άντρε κολόπεδο, σήκω πάνω. Απλά. Εγώ πήγαινα, καρδούλα μου, αγάπη μου, αγάπη μου, σε παρακαλώ. Ποιο έχει αποτέλεσμα όμως, άντε ρε κολόπεδο, σήκω πάνω. Δυστυχώς.
1: Εγώ δοκιμάσαι και τη φωνή, αλλά δεν
0: ξέρω. Σε σένα, γιατί υποκρίνεσαι και το καταλαβαίνει. Στον άλλο που έχει εξορισμού από το αίμα του το κάνει αυτό, το υποστηρίζει, πιάνει. Δηλαδή, η γυναίκα μου το υποστηρίζει αυτό.
1: Ναι.
0: Το έλεγε, ρε παιδί μου, το έβγαζε, το εμπίστευες, δεν υποκρινότανε. Έλεγε, ρε ζή, άσυχτη πια, σήκω, καταλαβαίνεις.
1: Η μάνα να σου πω κάτι από την αίσθηση ότι τη φοβούνται παραπάνω.
0: Θέμα τώρα ανθρώπου είναι. Γενικά λες εσύ.
1: Χθες τον έχω πατήσει ένα σωρό γκάζ για χθες.
0: Γιατί σε έχει κατατάξει αλλιώς. Γιατί καταλαβαίνει ότι το υποκρίνεσαι. Ότι παίζει ρόλο.
1: Ότι
0: παίζει ρόλο. Το καταλαβαίνουν τα παιδιά αυτό. Εγώ, όταν πήγα να παίξω αυτό το ρόλο, ήμουν διασκεδαστικός. Δεν μπορούσα να τον παίξω το ρόλο. Δεν το έχω στο αίμα μου. Οπότε τον εγκατέλειψα γιατί ξεφτιλιζόμουν. Η γυναίκα μου όμως που το έχει. Σήκω ρε πάνω ρε κολόπεδο. Ουπ, πεταγόταν πάνω. Ενώ εγώ καρδούλα μου, ματάκια μου.
1: 4 χρόνια τι να τον
0: κάνω. Συγγνώμη. Πού το λέει, ο Βασίλης ο Ματθαίου. Βασίλη, αυτό ακριβώς εννοούσαμε. Πήγε 10 και 5. Ναι, ρε Βασίλη, μαζί με τον Μάνο, κατάλαβες. Είναι μερικά παιδιά που ακούνε αυτά που δεν λέω. Αυτά. Καλημέρα να έχετε, καλή εβδομάδα να έχετε, να έχουμε. Εμείς αύριο πάλι, Φώτης εδώ, ο Νίκος, όλοι τα καλά παιδιά, να σας κρατήσουν παρέα. Πάμε λίγο χορηγούς ώρας, 10 η ώρα.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: Στο e-shop του ΑΣΥΓΜΑ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣΥΓΜΑ Άρης. We are the colors.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνισμό. Αγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
10: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
9: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
10: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
9: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
10: Και μετά?
9: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
11: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr. Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή. Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα,
15: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
19: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθώματο έχεις?
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
20: GPS λογικό έχεις?
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
19: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
20: Μεϊμάρης.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
22: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Μου κάνει εντύπωση, λέω, γιατί δεν.
1: Εντάξει.
0: Το ακούγαμε πολύ δυνατά στα αυτιά μας. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
1: Τα λύσαμε. Ξαναπέστε από την αρχή.
0: Λοιπόν, Θήγα Γέλο, Φώτης Πλιάκος, Νίκος Μαδόπουλος, εδώ είμαστε στην αφετηρία ενός δύσκολου τριβδόμαδου. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12, μαζί θα είμαστε όλες αυτές τις ημέρες. Με ποδόσφαιρο και μπάσκετ, το οποίο είναι το αποκούμπι μας, είναι η αλήθεια.
1: Αποκούμπι. Η ζωή μας είναι.
0: Ο Άρης είναι η ζωή μας.
1: Ο Άρης
0: είναι η ζωή μας γενικά.
1: Και το μπάσκετ.
0: Το μπάσκετ στην προκειμένη περίπτωση είναι λίγο να αποκούμπει, λίγο να μπορούμε λίγο να ερεμούμε, να βλέπουμε κάτι διαφορετικό. Θέλω να το κλείσεις εκεί πέρα όμως αυτό που έχεις αφήσει. Δεν ξέρεις, είμαι λίγο μισχαναγκαστικός με αυτά, δεν μπορώ.
1: Όταν έχεις τα δίκια σου, εγώ το παραδέχομαι.
0: Ναι, γιατί μου έχεις περιγράψει κάποια πράγματα από το ραδιοφωνικό σου παρελθόν. Κατάλαβες.
1: Έχουν γίνει ζημιές.
0: Ναι, και τρέμει λίγο το φιλοκάρδημα, παιδί μου, και επειδή εγώ θέλω να προλαβαίνω γενικότερα καταστάσεις.
1: Πάρτε από την αρχή, γιατί μπορεί να μην ερχόμασταν κιόλας.
0: Δεν χρειάζεται να το πάρω από την αρχή. Τα έχουμε πει. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099. Και έχουμε να πούμε πολλά, είναι η αλήθεια, στην σημερινή εκπομπή, για τα όσα είδα μέσα από το Κύριακο και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ με τους χορηγούς μας, και έχουμε νέο new entry στους χορηγούς μας σήμερα, και θα καλωσορίσουμε με χαρά την Advantage Media, η οποία ήταν και στους χορηγούς της προετοιμασίας του Άρη, της παρουσίας του Γέλου στην προετοιμασία του Άρη το καλοκαίρι στην Ιταλία. Μια εταιρεία η οποία είναι από αυτές που πραγματικά εναρμονίζονται με τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι ιστοσελίδα. Μια εταιρεία η οποία είναι εδώ για εσάς με ένα δικό της tool, με ένα δικό της εργαλείο.
1: Αν θέλω να κάνω ένα site, πάω εκεί.
0: Φτιαγμένο με AI βεβαίως. Επίσης όμως μπορείς να κάνεις και το εξής, πέρα από το να φτιάξεις το δικό σου site μέσω της Advantage Media. Έχεις ένα site ήδη, αλλά θεωρείς ότι χρήζει βελτίωσης.
1: Σέρνεται,
0: δεν πάει καλά. Η Advantage Media λοιπόν, με αυτό το εξειδικευμένο εργαλείο το οποίο διαθέτει, θα κάνει ένα διαγνωστικό έλεγχο σε βάθος του site, θα δει τι ακριβώς, ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα, θα σου παρουσιάσει μια έκθεση και μετά επιλέγεις εσύ αν η ίδια Advantage Media θα αναλάβει τις απαραίτητες διορθώσεις στη σελίδα σου ή κρατάς την έκθεση και αν θες πας σε κάποιον άλλον.
1: Okay.
0: Είναι πάρα πολύ χρήσιμο σε μια εποχή που η ταχύτητα στις σελίδες που διαχειριζόμαστε είναι σημαντική, είναι σημαντικό, εξίσου σημαντικό να έχουμε δίπλα μας ανθρώπους όπως η Advantage Media, η οποία είναι μαζί μας. Φυσικά με ζωτοπολείο Μόστρα Τετάρτη με Κυριακή.
1: Τέλεια.
0: Θα πάμε να φάμε αυτές τις μέρες.
1: Τώρα με τόσο αγωνιστική πραξία.
0: Τώρα έχουμε χρόνο, θα πάμε να τσιμπήσουμε εκεί πέρα κρεατικά θαλασσινά πια τα μέρα σε όλα τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα, σε ένα πολύ όμορφο χώρο, παιδιά, στη Μυστακίου 22, στη Χαριλάου, που σας περιμένει Τετάρτη με Κυριακή, Δευτέρα Τρίτη κλειστά. Για να πάτε με όποιον θέλετε εσείς μόνοι σας, με παρέα, για να απολαύσετε πάρα πολύ ωραίες γεύσεις.
1: Ο Αργύρης στέλνει μια θεάρα.
0: Καλημέρα στον Αργύρη, ποια είναι αυτή.
1: Αυτή μια θεάρα.
0: Μια θεάρα.
1: Και λέει, ευτυχώς λέει, δεν χάσαμε από τον Ηρακλή. Δεν το λέει έτσι, αλλά τώρα μην το μεταφέρουμε στον αέρα. Κάπως έτσι λέει, είναι η εικόνα του μπασκετικού Άρη στα μάτια μας. Όχι, είναι κανονικά είναι η εικόνα του μπασκετικού Άρη. Μια ομάδα η οποία δουλεύει κανονικά, ασχολείται μόνο με το μπάσκετ, πώς θα προοδεύσει, πώς θα βελτιωθεί, πώς θα είναι έτοιμη όταν ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις, χωρίς επικοινωνιακές φανφάρες, πληρωμένες καταχωρήσεις σε μίντια και βομβαρδισμό πλήσης εγκεφάλου ότι εδώ το franchise.
0: Και σαν αυτά που κάνει ο ΠΑΟΚ, εντάξει, μην κάνεις τρίπλες τώρα, πήγαινε, κάνε κάθετη κίνηση, βγες μέσα, πάτα στο κουτί που έλεγε και ο Αλέβαντ, πάτα στο κουτί.
1: Και είναι πολύ λογικό. Ο Άρης που έχει τον Σπανούλη, τον Ζήση, τον Σαντετοκούμπο, δύο στο ρόστερ, τον Σιά, ο οποίος είναι φανατικός μπασκετόφιλος. Τώρα τον έβλεπα νωρίτερα στο Instagram, παίζει με κυτρινό φανέλα. Αλλά παίζει μπασκετάκι εκεί με τους φίλους που φαντάζομαι και αυτοί.
0: Άμα δεν έπαιζε με κυκλώνα με φανέλα, ενώ το ανήκει ο Άρης, τι θα έκανε.
1: Εκατομμυριούχοι.
0: Τι θα κάναμε.
1: Ναι. Παίζει. Μπορούσε να έχουν άλλες εμφανίσεις.
0: Διαφύγει ένα προβληματισμό στο μπάσκετ και θέλω να ξεκινήσουμε από εκεί. Ας την μπάλα, δεν πειράζει. Διακρίνω προβληματισμό για τον Πίρτς.
1: Αυτό είναι το
0: διακρίνω
1: το παράδοξο, έτσι, ναι. το φοβερά παράδοξο. 12 μέρες βλέπουμε την ομάδα.
0: Από την Παρασκευή, το μεταξύ που κάναμε εκπομπή, έχουμε μεσολαβήσει δύο παιχνίδια.
1: Ναι, σωστά. Με τον Ερυθρό Αστέρα, το οποίο μας βγήκαν τα μάτια για να το μπορέσουμε να το παρακολουθήσουμε. Τέλος πάντων, όσοι το είδανε, κατάλαβαν πως το είδαμε και όλοι.
0: Το είδα το μεγαλύτερο κομμάτι, όχι, δεν το έχασα όλο, όχι επειδή είχα θέμα τη σύνδεση, από επιλογή. Ευτυχώς μπόρεσα και το, και το βρήκα.
1: Μια και δύο εμφανίσεις βασικά ήταν πάρα πολύ καλές, τουρμένων των αναλογιών. Νομίζω βλέποντας το μάτς χθες με την εξωτική Μύκονο, πήραμε μια εικόνα πώς θα είναι τα παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος για τον Άρη, εκτός από τα μάτς που θα δώσει με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΠΑΟΚ και ΑΚ. Έτσι. Αυτή θα είναι η εικόνα των αγώνων. Ζήτω το μπάσκετ.
0: Ζήτω το μπάσκετ.
1: Ναι, ναι.
0: Σιγά.
1: Όχι, είχαμε κάτι μάτς πέρσι, πρόπερσι και τα άλλα. Καλά, δεν πάω και πιο πίσω βάθος χρόνο. Που ήταν πονοκέφαλος και για τον μπάσκετ. Τέτοιου τύπου παιχνίδια. Αυτά τώρα θα είναι.
0: Χαζές ήττες που έκανε σε αυτά τα μάτς. Ναι.
1: Περάσαμε ένα ωραίο απόγευμα. Παίχτες που δεν έχουν και πολύ χρόνο συμμετοχή στην Ευρώπη να δείχνουν στο rotation. Κάπως έτσι πιστεύω ότι θα είναι. Αυτά ήταν δηλαδή η σεζόν για αυτά τα παιχνίδια, ήταν μια μικρογραφία όπως είδαμε το μάτς χθες με την Μύκονο. Η πιο μεγάλη εικόνα είναι αυτό που είδαμε την Παρασκευή με τον Ερυθρό Αστέρα. Εκεί πήραμε μια έτσι, γεύση από EuroCup της επόμενης χρονιάς, κόντρα σε μια ομάδα Ευρωλίγκας, έτσι, στην έδρα της κανονικά, με διαιτητές που φορούσαν φανέλα Ερυθρός Αστέρας από,
0: καλά,
1: από μέσα. Ναι, αναμενόμενο. Δεν γκρινιάζω. Ναι, αλλά και κάνανε και το παν. Δηλαδή. Δεν ήταν μόνο διαιτητής, ήταν και η γραμματεία. Γιατί εκεί στο τρίποντο που χτυπάει δοκάρι και μπαίνει μέσα η μπάλα που κρύθηκε και το παιχνίδι, σιγά μην κάνανε ένα δευτερόλεπτο για αυτή την επίθεση. Έτσι. Τέλος πάντων, αναμενόμενο και αυτά, φιλικό ήταν το παιχνίδι. Πολύ πιθανό και στο EuroCup σε εκτός έδρας μάτς να αντιμετωπίσει περίπου τέτοιες διαιτησίες ο μπασχετικός Άρης.
0: Θέλω να ελπίζω ότι φέτος αυτό το κομμάτι θα βελτιωθούμε, γιατί είχαμε θέμα με τη διαιτησία τα προηγούμενα χρόνια. Θέλω να πιστεύω με όλο αυτό το στάτους το οποίο έχει ενισχύσει ο Άρης τους τελευταίους μήνες και μέσα και από τις συχνές επαφές που έχει με την Ευρωλίγκα και με τον Τζους Μπουένο, ότι θα το συνυπολογίσουν αυτό και δεν θα βλέπουμε τίποτα περίεργα στις διαιτησίες φέτος, όταν θα τα βλέπουμε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Εντάξει, δεν είχαμε την ομάδα που θα έπρεπε να έχουμε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Ναι, αλλά αυτό δεν αναιρεί ότι υπήρχαν διαιτητικές αποφάσεις οι οποίες δημιουργούσαν ερωτηματικά. Οι διαιτησίες γενικότερα σε παιχνίδια που έλεγες καλά είναι δυνατόν να μας φυρίζουν έτσι.
1: Εγώ το δέχομαι ρεσί ότι στο μπάσκετ είναι πολύ δύσκολο. Ότι ακόμα και με τρεις διαιτητές να κάνουν μια 50-50 διαιτησία. Okay, αλλά καταλαβαίνεις και όταν κάνουν τα λάθη. Όλα μονόπατα προς μία πλευρά. Οπότε είναι μια ομάδα με καθαρά μπασκετική λογική που δεν την ενδιαφέρει. Κάνει δουλειά σε όλα τα επίπεδα, αλλά δεν την ενδιαφέρει, ξέρεις, κάθε δύο-τρεις και λίγο να κάνει μια πληρωμένη καταχώρηση στα social του τάδε, του οποιοδήποτε τέλος πάντων, ότι θα χτίσουμε γήπεδο, θα χτίσουμε. Τα έχουν όλα στο σωστό πλάνο, προπονητικό κέντρο, την έκταση, το γήπεδο, το πώς θα το κάνουν, το πώς θα παίξουν στην Ευρωλίγκα.
0: Γενικά, ο Άρης στο μπάσκετ, αν ήταν τραγούδι, θα ήταν το «Μ' αρέσει να μιλείω πολλά». Εγώ δεν έχω να προσφέρω κάτι άλλο, φεύγω σήμερα, γεια σας. Δεν έχω να προσφέρω. Μ' αρέσει να μιλάω πολλά.
1: Στείλ το στο Μουρελή να το κάνει ένα blog τώρα.
0: Μ' αρέσει να μιλάω πολλά.
1: Ακριβώς. Μ' αρέσει να δουλεύω. Ενδεχομένως να υπάρχει τέτοιο.
0: Μ' αρέσει, όχι. Το δουλεύω, είναι το αυτονόητο της υπόθεσης. Το «Μ' αρέσει να μην λέω πολλά» νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι το οποίο χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή τον Άρη.
1: Είναι πολύ φοβερό. Τώρα, προφανώς υπάρχει μια παραδοσιακή διαχρονική αντιπαλότητα ανάμεσα στον Άρη και στον Πακό.
0: Οπότε
1: η συγκρίση είναι αναπόκριτη. Εγώ από τη μια πλευρά βλέπω μια τεράστια προσπάθεια επικοινωνιακή, delirio επικοινωνιακό κανονικά με τον προπονητή να κάνει δηλώσεις τέτοια. Και βλέπω τους άλλους να έχουν τους δικούς μας, δηλαδή σε όλα τα επίπεδα, μία σοβαρότητα και ένα μπασκετικό πλάνο το οποίο εμένα προσωπικά με εκφράζει στο 100%. Αυτό που δεν καταλαβαίνω ειλικρινά είναι πώς υπάρχει κόσμος πολύ πολύ μικρός στην πλειοψηφία, και αυτός φυσικά το δικαίωμά του είναι να εκφράζει μια άποψη, που χωρίς να έχουμε δει ακόμα την ομάδα, και ενώ έχουμε, δηλαδή, αν μας έλεγαν πέρσι το Μάιο, παιδιά, ποιο είναι το ιδανικό πλάνο, θα λέγαμε αυτόν τον προπονητή, που είναι ο καλύτερος αυτή τη στιγμή, ο καλύτερος πραγματικά. Τον βάζω στο ίδιο επίπεδο μαζί με τους δύο της. Γιατί είναι σε αυτό το ότι δεν τον βάζω εγώ, είναι ο Σπανούλης, είναι στο επίπεδο του καταναλογία, έτσι, γιατί είναι και πιο έμπειροι και πιο πολλά χρόνια στο κουρμπέτι ο Μπαρτζόκας και ο Μπράντοβιτς. Έχουμε τον general manager της Εθνικής. Έχουμε χρηματοδότη που ό,τι του ζητήσει ο προπονητής και ο τεχνικός διευθυντής, παιδιά, πάνε πάρτε το χωρίς δεύτερη κουβέντα. Δηλαδή, έχουμε το τέλειο. Έχουμε το τέλειο σχήμα. Το οποίο φυσικά αυτό το τέλειο δεν πάει. Θα ξεκινήσουν τα μάτια και θα τους κερδίζουμε όλους. Προφανώς θα υπάρχουν και
0: κερδίσεις. Καθώς δύσκολες στιγμές.
1: Βέβαια, ναι, εννοείται.
0: Μέσα στη χρονιά.
1: Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά τώρα πώς, δηλαδή, τι μας κρύβεται για τον Γιόβιτς, γιατί δεν παίζει, γιατί άρχισε να μπει ο Μοκόκα, τι θα γίνει με τον Μπίρτς, χρειαζόμαστε ένα διάρι, ένα τρισαμισάρι, ένα τέτοιο. Ενώ έχεις εσύ τους πλέον. Δηλαδή. Δεν, ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Μετά πάντα, ο κόσμο πάντα ζει φωτιά. Okay. Ο κόσμο για να εκφράσει την άποψή του. Αυτό το ξέρει τώρα χρόνια εσύ δουλειά, το καταλαβαίνει. Το καταλαβαίνω και εγώ. Γιατί όταν εκφράζει την άποψή του, νιώθω ότι είναι κομμάτι όλη αυτή τη κατάσταση.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Αλλά θα πρέπει όμω να την εκφράζει συνυπολογίζοντα ότι αυτό που λες, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που ξέρουν. Και συνυπολογίζοντα ότι ειδικά στο μπάσκετ ακόμα είμαστε νωρί στη σεζόν.
1: Αυτό λέω εγώ.
0: Για να κάνουμε πολύ αυστηρέ κρίσει. Να το πω έτσι.
1: Πριν σχηματοποιηθεί το ρόστερ, επαναλαμβάνω, είναι
0: σε μια εβδομάδα έχουμε το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
1: Το 99% του κόσμου, για να μην το ακυρώνουμε, αλλά είναι ένα ποσοστό το οποίο ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, άμα δεις κάτι που πραγματικά δεν είναι ωραίο, εγώ το λέω ότι το κίνητρο των περισσότερων είναι το καλό της ομάδας. Αν και στα social media, ο άλλος μπορεί να λέει ότι είναι Άρης και να είναι φανατικός οπαδός άλλης ομάδας.
0: Ναι,
1: και να παρουσιάζεται με αυτή τη μάσκα. Ότι είναι οπαδός του Άρη, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα επανέλθουμε στο μπάσκετ στην συνέχεια.
0: Θα ξεκινήσουμε τα σκληρά, εσύ. Εντάξει, okay.
1: Ξεκινήσουμε τα σκληρά. Τα μηνύματά σας στο Viber για ό,τι θέλετε.
0: Τα σκληρά,
1: καλή εβδομάδα. Περιορισμένη κίνηση σήμερα, άντε παιδιά.
0: Δεν θα θέλω.
1: Δεν θες κίνηση?
0: Όχι, δεν θα λέω ότι δεν θέλω κίνηση. Δεν θα ήθελα να είμαι εδώ σήμερα.
1: Ο κόσμος.
0: Δεν θέλω.
1: Έλα, έχουμε κάνει και πολύ πιο.
0: Δεν θέλω. Δηλαδή, νιώθω πάρα πολύ μεγάλη πνευματική κούραση αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, είναι ακριβώς αυτό. Δεν μπορώ να το περιγράψω αλλιώς. Έχω μια πνευματική κούραση.
1: Ξεπέρασε έντυνα.
0: Και η ομάδα φυσικά φταίει γι' αυτό, δεν φταίει κανένας άλλος.
1: Τα πήρες αυτά τα μπουκαλάκια που
0: ξετονώνουν. Δεν με πιάνουν, δηλαδή.
1: Νίβριες, δηλαδή, ωραία.
0: Δεν είναι,
1: ρε, στον κύριο Φώτη.
0: Ρε Φώτη, δηλαδή, βρε Φώτη. Δεν με πιάνουν, ρε. Τα δουλεύω εδώ και μια εβδομάδα, δεν μου έχουν κάνει τίποτα. Θα πάω να πάρω πάλι καινούργιες μετά.
1: Τι είναι χειρότερο, το ρε ή το βρε?
0: Το ρε. Το δουλεύω πάρα πολύ όμως. Δεν το δουλεύω προσβλητικά, είναι η αλήθεια.
1: Το ξέρω, ναι.
0: Κάποιοι προσβάλλονται. Καλά, να σου πω κάτι πλέον. Κάποιοι προσβάλλονται και από το. Όταν το αποκαλεί με τη λέξη που έχει τα τρία α. Εντάξει,
1: όχι.
0: Πατάτα. Τι
1: διευκρινισέ το.
0: Θα πάμε στα σκληρά. Εντάξει, εγώ έλεγα να ξεκινήσουμε μπάσκετ. Θα πάμε στα σκληρά, δεν πειράζει. Ξεκινήσουμε, το πιάσουμε χρονικά κιόλα. Νομίζω ότι είναι πιο ταιριαστό. Αν θέλουμε να το πιάσουμε σωστά χρονικά, θα πρέπει να το πιάσουμε την Παρασκευή. Και να πάμε στο πρώτο σε παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα. Αλλά εντάξει, αυτό είναι τρεις μέρες πίσω.
1: Δες λίγο. Μπράβο το φίλο των, ναι. Τον Κονσίλερ.
0: Τι έκανε.
1: Με το κωδικό όνομα Κονσίλερ.
0: Τι έκανε.
1: Μου στέλνει. Τέλος πάντων, τώρα είμαστε και σε. Μου στέλνει.
0: Ο άλλος έχει κωδικό όνομα Κονσίλερ.
1: Κονσίλερ εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ήταν ένας μεταφραστής της ΑΕΚ το 2005, κάπου εκεί.
0: Κονσίλερ.
1: Που φαινόταν σαν να είχε βάλει Κονσίλερ. Από τότε έμεινε αυτό.
0: Μάλιστα. Πώς, έτσι είναι ο Κιμώνας Κουλούρης.
1: Πώς παρουσία. Ναι, αυτό ακριβώς. Και δεν ήταν σωστό το κονσίλερ.
0: Ναι.
1: Λέει λοιπόν, ο ανώτερος Άρης επικράτησε το Ερυθρό Αστέρα για το τουρνουά νεόφυτος Χανδριώτης. Έτσι. Και το ίδιο site. Η παοκάρα με μπάζετ μπίτερ, την ποντάρα του Φώστερ και σπουδαία εμφάνιση του Όσμαν και του Καλάθη λίγησε με κατοστάρα την Παρτίζαν και θα παίξουν τελικό τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος κοντρά στον Παναθηναϊκό ή την Μπουργκ.
0: Αντικειμενικά. Αντικειμενικά. Πες το site τώρα, δεν κατάλαβα.
1: Όχι, γιατί.
0: Γιατί? Το SDN.
1: Τέλος πάντων.
0: Όχι.
1: Κοντά είσαι.
0: Κοντά είμαι. Ναι. Εντάξει, ωραία.
1: Δίπλα.
0: Εντάξει, δίπλα λέει. Τον καζέτα.
1: Παρά δίπλα, δεν μπορώ να υιοθετήσω ούτε να.
0: Τον καζέτα, ωραία, τον καζέτα.
1: Είμαι σε μια.
0: Δίπλα είναι πλέον.
1: Σε μια φάση δεν μπορώ να.
0: Εκεί δεν μπορεί να. Εδώ θα μιλάμε κανονικά, θα λέμε τα
1: πράγματα. Ανοιχτά μικρόφωνα ακούγονται και οι ψήφοι.
0: Πέρα από αυτό που είναι γνωστό, εντάξει, χιλιοϊπωμένο, θα μιλάμε με τα πράγματα, τα λέμε με το όνομά του. Δεν θα κάνουμε.
1: Πώς δεν έγραψε. Απογοήτευσε ο Άρης που κέρδισε μόνο με 24 πόντου τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Πάρε λίγο το Βλαχόπουλο και δεν τα έγραψε καλά.
1: Και δεν έχει, αυτά είναι social.
0: Α, στο social.
1: Και μια πραγματική νίκη μπορεί μόνο με ένα buzzer beater στο τέλος να έχει μια σημαντική αξία. Ενώ όταν κερδίζει έναν αντίπαλο με 24 πόντους.
0: Και το ξέρεις. Πλασαρίστηκε από μόνος του τόσο πολύ τους τελευταίους μήνες που ήταν λες και περιμένουμε να μας ανοίξουν και μια θέση στο NBA στην Ανατολική Περιφέρεια.
1: Όχι, είναι μια καινούργια λίγκα. Γιατί το NBA είναι μια φτωχάντζα.
0: Όχι,
1: μια
0: παπάντζα. Δεν ξέρουμε καλά τα πάμε. Δεν ξέρουμε σε ποια περιφέρεια να πάμε. Ανατολική ή δυτική.
1: Δικαίωμά τους είναι και εμείς έχουμε δικαίωμα να σχολιάζουμε πώς παρουσιάζονται τα γεγονότα. Στο τέλος της ημέρας, που λένε και οι Αμερικάνοι που ανακάλυψαν και τον μπάσκετ, at the end of the day.
0: Σωστό και αυτό.
1: Στο τέλος θα δούμε ποια ομάδα, ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ βάζω σε ένα υψηλό επίπεδο. Θα είναι.
0: Να σου κάνω μια ερώτηση. Άστα τώρα αυτά.
1: Σε αγαπάει, όπως εγώ νόμιζα αυτό θα.
0: Όχι,
1: μια κύκληση με τα τραγούδια. Ναι. Ναι. Για πες.
0: Τώρα μεταξύ που τραγουδήσαμε στα Νήσι.
1: Ναι.
0: Την είδα σε κάτι βίντεο. Ξεκινάει μια ωραία, ενδιαφέρουσα φαίνεται, μια σειρά στον Αντένα.
1: Ελληνική.
0: Το Ντέρτι. Που είναι με ένα μπουζουξίδι.
1: Το Ντέρμπι, νόμιζα θα έλεγες, χωρίς πλάκα.
0: Το Ντέρμπι, εξαιρετική σοκολάτα. Ξεκινάει μια καινούργια σειρά, το Ντέρτι, που παίζει αυτό που μου αρέσει, ο Νούσιας. Πολύ ωραίο. Και θα έχουν guest στα Νήσι.
1: Ως τι αρέσει.
0: Ως το ποιό.
1: Ο Νούσιας.
0: Ο Νούσιας, ναι. Πολύ καλό.
1: Τέλος
0: πάντων. Κοίτα τι στα Νήσι θα κάνει guest. Έχει πει το μεταξύ 500 σειρές έχουν βγει. Μυθοπλασία πάλι στα καλύτερα της είμαστε. Κάτι με δύο μαύρα που κάμισα. Εμείς είμαστε δύο μαύρα της Έρνη με τον Πλιακό.
1: Έχω βγάλει στα Νήσι τότε που είχε βγάλει τη Ζεμπεκιά για τον Άρη και γίνει πανσουλισμός. Έχω βγάλει κατένα στα Νήσι όταν έβαλα για πρώτη φορά αποκλειστικά και μόνο εγώ. Έτσι τότε. Ακριβώς, ναι. Σε τι ωραία μίλησε, τι ωραία είχε. Πάλι τότε.
0: Για Ντούσκο τη ρώτησε.
1: Δεν μπορούσα γιατί. Θα σου εξηγήσω. Θα σου εξηγήσω μετά. Αλλά πόσο όμορφα είχε μιλήσει για τον.
0: Τον αγαπάει.
1: Για τον Άρη. Που μόνο όμορφα θα μπορούσε να μιλήσει εφόσον είχε βγάλει τότε αυτή την καταπληκτική ζεμπεκιά. Μια ζεμπεκιά για τον.
0: Για ποιου άλλου γράφονται τέτοια τραγούδια, για ποιου άλλου γράφονται.
1: Λοιπόν,
0: ένα πότε βούδας και πότε κούδας βγάλαμε τώρα. Θα πούμε και κάτι κατρεσταγήφθηκα. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, το μπάσκετ είναι το αντετοκούμπι μας. Να το.
0: Ποιος παίζει με το όνομα του, παίζει με το όνομα.
1: Κοσμάς.
0: Κοσμά, είσαι αγοράκι.
1: Και εγώ δεν το βλέπω ούτε αντετοκούμπι ούτε από κούμπι.
0: Δευτέρα πρωί, δυνατός παίχτης είσαι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κακό, αλλά καλό το αντετοκούμπι.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Καλή εκπομπή.
0: Καλή εκπομπή να έχουμε.
1: Από την ακρινή Κοζάνη. Έχεις επισκεφτεί το συγκεκριμένο?
0: Όχι. Αλλά το έχω ακουστά.
1: Ευτυχώς υπάρχει το μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα. Μόνο Άρης. Προφανώς, ναι, εννοείται. Καλημέρα. Να ενημερώσει κάποιος τον κύριο Γρηγορίου ότι τα περσινά φιλικά play-off και τα φιλικά προετοιμασίας τελείωσαν. Εγώ το διαχωρίζω.
0: Εντάξει, εγώ πάντα θα επιμένω και θα λέω ότι φιλικά δεν ήταν.
1: Τα play-off ότι ήταν επίσημα παιχνίδια. Έτσι, δεν, δηλαδή, okay, ναι, δεν έδιναν κάποιο ευρωπαϊκό εισιτήριο, αλλά ήταν κανονικά παιχνίδια τα οποία κατέβαιναν όλες οι ομάδες με στόχο να τα κερδίσουν. Τώρα, πώς από τις καλές εμφανίσεις αυτές. Φτάσαμε στο σημείο να έχουμε τρία συνεχόμενα παιχνίδια στη Super League χωρίς γκολ. Τέσσερα, εγώ λέω, γιατί και τη Μαρκό την κερδίσαμε με.
0: Ναι,
1: με
0: για Super League μιλάμε. Ναι. Για Super League μιλάμε.
1: Αλλά είναι τέσσερα συνεχόμενα τα μάτς που δεν σκοράρεις, έτσι.
0: Ξέρεις πόσες τελικές θέλεις, το κοιτούσα πριν.
1: Άπειρες, ναι, πάντα.
0: Που μου λες δικαιοθέματα.
1: Ναι.
0: Ξέρεις πόσες τελικές θέλεις για να βάλεις ένα γκολ.
1: Ναι, ναι,
0: στο πρωτάθλημα. Ναι. Στο πρωτάθλημα. Ναι. Πες ένα νούμερο.
1: Εχθές κάναμε καταρχάς για να βρεις στόχο, έτσι. Στο πρώτο ημίχρονο.
0: Άστα το στόχο.
1: Στο πρώτο ημίχρονο είχαμε μία στις 17 στο στόχο.
0: Ναι.
1: Μία στις 17 στο στόχο.
0: Αλήθεια είναι.
1: Έτσι.
0: Αλήθεια είναι.
1: Ξέρεις πόσο είναι, 5,88% είναι το ποσοστό. Όχι το να κάνει απόκρουση ο Αθανασιάδης, μιλάμε. Δηλαδή τα στέλνανε στην τρία που κάναμε επιθέσεις στο πρώτο μήχρονο παντού. Δηλαδή μπάλες εκεί από πίσω πρέπει να μάζεψαν από την Νέα Ελβετία.
0: Ο Άρης θέλει, πετυχαίνει βασικά στο πρωτάθλημα μέχρι στιγμής ένα γκολ ανά 15,4 τελικές.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή θέλεις 15 τελικές για να βάλεις ένα γκολ.
1: Okay. Ναι.
0: Που κάποτε μόνο ο Μωρόν, τα πρώτα του δύο χρόνια, ήθελε, το θυμάμαι τα στατιστικά του Μωρόν, ένα γκολ ο Μωρόν τότε είχε ένα γκολ ανά 3,5-4 τελικές προσπάθειες.
1: Σούταρε από που ήταν, σούταρε και.
0: Βάλ το ρε αγάπη μου, δηλαδή στην κάνει δώρο άλλο. Βάλ, δεν μπορώ να έχω με αυτή τη φάση έχω τρελαθεί.
1: Εννοείται, ναι.
0: Βάλ την δηλαδή τη ρημάδα μέσα να τελειώνουμε τώρα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε τον πονοκέφαλο της υπόθεσης.
1: Κάτσε να δούμε μερικά μηνύματα, δώσε μερικές καλημέρες.
0: Δώσε μερικές καλημέρες στο λαό.
1: Δεν θα προλαβαίνουμε.
0: Δώσε λίγο.
1: Πάντως και ο Μιχάλης Γρηγορίου, χωρίς να τον θεωρώ τον. Καταρχάς, λίγο για να το πάρουμε και ρεπορταζιακά, επειδή υπήρχε αυτή η καθυστέρηση της παρουσίας του στη συνέντευξη τύπου το Σάββατο το βράδυ και αναπόφευκτα, επειδή τα έχουμε ζήσει αυτά με Μαρίνο Ζουνίδη, ξέρεις που.
0: Ο Ζουνίδης έτσι είχε φύγει.
1: Ναι, είχε φύγει μετά από μια χρονοκαθυστέρηση να πάει στη
0: μετά. Το μαζί με τον Πανετολικό.
1: Ναι, είχε προηγηθεί ακόμα μια φορά που ήταν οριακή κατάσταση.
0: Με Μάτζιο δεν έχει γίνει, νομίζω. Με άλλον μπορεί να γίνει. Με Μάτζιο νομίζω δεν έχει γίνει.
1: Να έχει καθυστέρηση τόσο πολύ λίγο και εγώ το μάτσο.
0: Εδώ ο άλλος μιλούσε 18 λεπτά. Ήρθε και εδώ πέρα, ήρθε εκεί πέρα να πούμε.
1: Για τι πράγμα ήταν αυτό.
0: Και ήμασταν με το ρολόι, λέμε άντε τελείωνε.
1: Αυτό ήταν ένα του ματσάρι προχθές και μια του Αλμέιδα που είχε κρατήσει μια μισή ώρα. Μιλούσε, είχε βρει. Δηλαδή ο Αλμέιδα, παιδιά, μια και σα βρήκα, καθίστε να σα πω τον πόνο μου, α πούμε. Δηλαδή τώρα εδώ που.
0: Αφού σε κάποια φάση κάνει ο Δημήτρης ο Πυρίδης, ο υπεύθυνο τύπου τη ΠΑΕ, κάνει στον υπεύθυνο τύπου του
1: Ρακίτσου.
0: Το Γιάννη Τελικό. Του κάνει. Γιάννη του λέει.
1: Παιδιά δεν είναι.
0: Μια τελευταία δηλαδή. 18 λεπτά μιλούσε ο άλλο.
1: Φιλοξενία.
0: Και έχει πει εντωμεταξύ παπάδε.
1: Ναι, ναι,
0: δεν έχει πει, θα τα σχολιάσουμε και αυτά. Έχουν ενδιαφέρον.
1: Έχει πει, μου φέρανε παίκτες που δεν τους ήθελα. Αυτή την ομάδα δεν κερδίσαμε. Έχω να ξέρεις έτσι. Χάσαμε. Δεν κερδίσαμε την ομάδα που βγήκε ο προπονητής μετά το μάτς και είπε. Η διοίκηση μου έφερε άλλους παίκτες από αυτούς που
0: ζήτησα. Ο Ηρακλής είναι από τις χειρότερες ομάδες που έχουν περάσει από το Βικελίδη στα τελευταία χρόνια.
1: Συμφωνώ, ναι.
0: Απορώ με τους Ηρακλειδείς. Πώς βγαίνουν ορισμένοι και σχολιάζουν κυρίως στα social και λέγανε σιγά τον Άρη, τι μας έκανε ο Άρης, μόνο δύο φάσεις είχε, μπορούσαμε να πάρουμε το παιχνίδι κτλ.
1: Και αυτό είναι αλήθεια.
0: Μπορούσε να το πάρει στο δεύτερο ημίχρονο, ναι.
1: Κάνει εκεί ο Μάρκες 0-1 και ήμασταν ακόμα εκεί όλοι. Δηλαδή τώρα, σήμερα το πρωί θα.
0: Το χάρουμε τα μάτια μας, είναι εκείνη τη στιγμή.
1: Εγώ είδα. Ναι, πώς λέτε, παιδί, περνάει.
0: Μία φάση 90 λεπτά. Μία φάση.
1: Κάντο αγόρι μου, παρακαλώ. Δώσε την απάντησή σου. Δηλαδή αυτό πλέον πρέπει να είναι το πρώτο που κάνουμε.
0: Όταν είμαι εκεί, συνήθως θυμάμαι και κάθομαι και το κάνω. Τώρα επειδή δεν κάθομαι.
1: Και κάθεσαι.
0: Θυμάμαι και κάθομαι. Θυμάμαι και το κάνω. Τώρα, επειδή δεν είμαι από εκεί, δεν το θυμάμαι. Τέλος πάντων, δεν κατάφερες πραγματικά. Γιατί να πεις ότι ο Άρης στατιστικά είναι άδικο αυτό που έγινε το περασμένο Σάββατο. Ναι, στατιστικά είναι άδικο αυτό που έγινε το περασμένο Σάββατο. Αλλά στο τέλος της ημέρας η ομάδα είναι άξια της μοίρας της. Αυτό που λες εσύ, δεν κατάφερες να κερδίσεις αυτόν τον Ηρακλή.
1: Όχι, ρε.
0: Στην κατάσταση που είναι.
1: Μπήκανε μέσα, τα στόπερ κουτουλούσανε, στο κέντρο δεν έπαιζε κανείς και ο τερματοφύλακας έκανε δώρο γκολ.
0: Εσύ δεν το παίρνεις το δώρο.
1: Και για μένα δεν είναι ατυχία.
0: Έχεις κάνει από τα καλύτερά σου. Όχι, δεν σου είπα για ατυχία, για αδικία.
1: Η ομάδα έπαιξε πολύ ωραία.
0: Έχεις κάνει από τα καλύτερά σου πρώτα ημίχρονα. Το καλύτερο σου φέτος.
1: Και ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι ήταν και μερικοί παίχτες ακόμα και σε αυτό το διάστημα που δεν ήταν σε καλή κατάσταση. Ο Γκάρε, ας πούμε, ακόμα και στο καλό
0: δεν είναι καλά.
1: Διάστημα δεν ήταν. Δηλαδή ήταν ο Χόγκλα, ο Γιαννιώτας, αυτοί που κουβάλησαν, οι δύο ακραίοι μπακ, οι δύο στόπερ που επίσης παίξανε. Ο Μωρόν στο πρώτο 25 λεπτό ημίωρο ήταν καλός, γινούσε μάρκαρ, έχασε φυσικά την ευκαιρία. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αν ήταν λίγο καλύτερο και ο Γκάρε και λίγο παραπάνω ο Καντεβέρε.
0: Και επίσης να πει κάποιο στον Γκάρε ότι τα κόρνερ τα εκτελούν ψηλά.
1: Αυτό ρε φίλε τώρα δεν είναι όμως και θέμα προπόνησης.
0: Αυτό είναι θέμα προπόνησης. Και προπονητή. Θέμα προπονητή. Δηλαδή πρέπει να τον πιάσει ο γρήγορα και να του πει τι είναι αυτό τώρα.
1: Εγώ τώρα πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ενώ το καλύτερο κόρνερ που είδαμε το τελευταίο διάστημα το είχε κάνει στην Τούμπα ο Γιαννιώτας. Πρέπει να τρώμε στη μάπα να κάνει τα κόρνερ ρογκαρί και να καταστρέφεται.
0: Ρε μπορεί να μην είναι σε καλή μέρα. Το σέβομαι. Ωραία. Δεν βλέπεις ότι παίρνει ένα χτύπημα, δεν του βγαίνει. Είναι κακό. Παίρνει δεύτερο χτύπημα, είναι κακό. Εδώ στη σε κάποιον άλλο τα εκτελέσει.
1: Δεν υπάρχει ένα δεύτερο. Αφού και είδε έτσι κι αλλιώ.
0: Το
1: είχε κάνει καλό. Όλα τα κόρνερ ήταν μια.
0: Συμφωνείς
1: μια καταστροφή.
0: Για να ξετυλίξουμε το φιλμ του αγώνα σιγά σιγά. Πόσα κλείσε. Λοιπόν, πόσα κλείσε.
1: Τι θα με κάνει.
0: Λοιπόν, θα με κάνει.
1: Μάκη ήταν αυτό. Τι με κάνει.
0: Μάκη ήρθε εκεί πέρα. Ήταν σε τρομερή κατάσταση. Λοιπόν.
1: Ο Μάκη ήρθε και μα σήμερα σου δώσει τι δεκάδε. Δεν φοβερά πράγματα. Το χαρτί τη πάει Άρης.
0: Τεράστιο Μάκη. Λοιπόν, συμφωνείς με το σχήμα που κατεβάζει.
1: Ναι, Μωρόν θα βάζα και εγώ. Καντεβέρε θα βάζα.
0: Άρα συμφωνείς με αυτό το 4. Γιατί το πολλοί το είδανε 4-4-2. Είναι 4-4-1.
1: Το παρουσίασε έτσι και η Νόβα.
0: Αρχικά, ναι, και η Νόβα το παρουσίασε. Εσύ, αλλά στην ουσία 4-4-1.
1: Το 4-4-2. Ναι. Έτσι όπως είδα τον Ηρακλή. Αλλά και αυτό θα είναι αδικία τώρα για τον Γιαννιώτα. Θα μπορούσε να παίξει και ο Κουαμέ. Και ο Γιαννιώτας ήταν.
0: Καλός όμως ήταν.
1: Ποιος?
0: Ο Γιαννιώτας.
1: Ναι, ναι, στο πρώτο. Ξέρεις ποιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Ο Γιαννιώτας από αριστερά έχει το σούτ, έχει το δοκάρι, έχει κάποιες ενέργειες. Ο Γκαρέ από τα δεξιά δεν κάνει τίποτα.
0: Το παρομοίασες με τον Ρόμπεν που ήμασταν έξω.
1: Βεβαίως. Εγώ εκεί κατάλαβα ότι λέω, εφόσον ο Γιάννης κάνει αυτή την ενέργεια τώρα, το κάνει. Δηλαδή, έτσι όπως είδα την κίνηση, λέω θα βάλει γκολ. Μου δημιουργήθηκε αυτή η αίσθηση. Και μπάλα χτυπάει στο δοκάρι.
0: Ναι.
1: Λέω δεν ξεκινάμε καλά. Δηλαδή τώρα, εφόσον έγινε αυτή η ενέργεια και δεν μπαίνει αυτό το γκολ που ήταν δύσκολο κτλ. Αλλά λέω. Έτσι όπως ήμουν στο γήπεδο και τον είδα, μου φάνηκε ότι θα μπει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, προετοίμασα να πω γκολ. Λέω δεν ξεκινάμε καλά τώρα με χαμένη ευκαιρία. Αλλά είναι πάνω κάτω 11, θα νομίζω ότι ήταν η σωστή. Με καλύτερη πλήρη τον Χόγκλα, έτσι. Στο οποίο.
0: Χόγκλα είναι μακελελέ, δηλαδή.
1: Αγνώριστος και όσον αφορά το σώμα του, νομίζω.
0: Ήταν όλο το κέντρο σου. Ο Χόγκλα.
1: Πάρα πολύ.
0: Μόλις βγήκε ο Χόγκλα, Ο Άρης είχε στο κέντρο.
1: Και να κάνουμε και την πρώτη ερώτηση. Προφανώς μπορεί μόνο να παίξει 60 λεπτά. Έτσι,
0: ναι, προφανώς. Ναι.
1: Συνεννόηση με το ιατρικό επιτελείο, να μην ζοριστεί, να μην πάθει καμιά θλάση, να μην τον.
0: Ακόμα δεν φαίνεται ότι δεν είναι για 90 λεπτά. Είχε μείνει από δυνάμει από ένα σημείο και μετά.
1: Ναι, γιατί η αλλαγή Χόγκλα Γένσεν κρέμασε όλη την ομάδα. Έτσι, την έκοψε στα δύο. Γιατί τον Γένσεν τον έβαλε σε ένα ρόλο, αν κατάλαβα καλά, μπροστά από τα στόπερ, για να παίζει πιο πολύ ψηλό αμυντικά, για να ανέβουν Ρίτσαρτς και Φαντιγκά αριστερά και δεξιά. Αλλά δεν έκανε. Δηλαδή, μια φορά μόνο θυμάμαι ότι που γύρισε και έκοψε.
0: Κοίτα, αρχικά όταν δηλαδή τελείωσε το παιχνίδι και το επεξεργαζόμουν στο μυαλό μου κτλ., βρήκα πολύ μεγάλη ευθύνη στο Γένσεν. Τώρα θα μου πεις, είναι ο ρόλος του να είναι εξάρι? Όχι, φυσικά. Απ' την άλλη, όμως θα κάνει κάποιος για να κάνω μόνος μου συζητήσεις.
1: Θα μπω και εγώ στη συζήτηση.
0: Και θα πεις και εσύ.
1: Στη συζήτηση που κάναμε όλη την περασμένη εβδομάδα.
0: Όταν παίζει ως στόπερ όμως, δεν ήταν συνεπής.
1: Δεν σας είπα ότι είναι στόπερ το παιδί.
0: Άρα λοιπόν,
1: είναι στόπερ.
0: Γιατί ως στόπερ λειτουργεί καλά και ως εξάρι δεν λειτουργήσε καλά?
1: Γιατί είναι στόπερ από ό,τι καταλάβαμε. Τόσα χρόνια στην καριέρα του την πήρε λάθος. Αν είχε καθίσει να γίνει στόπερ, θα γίνει και πολύ καλός στόπερ.
0: Τα προβλήματα στις αλλαγές. Πηδάμε τώρα βέβαια πολύ μεγάλο διάστημα στο παιχνίδι.
1: Θα συμφωνήσουμε 100%. Ναι. Γιατί Γένσεν και όχι Βοριαζίδης στο τελευταίο ημίωρο. Πρέπει να γίνει παίχτης κανονικά της ομάδας και όχι παίχτης κυπέλου για την ομάδα. Με τρεξίματα, με καλή μακρινή μεταβίβαση.
0: Γιατί καμιά φορά είναι και αυτή η λάθος νοοτροπία που έχουν οι προπονητές, ότι θα βάλω τον πιο έμπειρο.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά δεν σου έχει δείξει ο Γένσεν πράγματα στη μεσαία γραμμή.
1: Ξέρεις γιατί, αν ήθελες, αν ήταν 2-0, να σου λέω πάρα πολύ. Βάλ το Γένσεν μπροστά από τα στόπερ, κλείδωσε το. Θα ήταν μια τέλεια αλλαγή άμα ήμασταν 2-0 στο σκορ. Αλλά εφόσον θες δημιουργικότητα και ξέρεις ότι ο Γένσεν, αν και έχει βάλει ένα γκολ, κατά τα άλλα δεν σεντράρει, δεν σουτάρει, δεν κάνει, δεν κουβαλάει την μπάλα και πάρα πολύ. Γιατί δεν βάζεις το Βοριαζίδη, που δεν το λέω με την έννοια να παίζουν τα Ελληνάκια μας και τέτοια, που κάνει όλα αυτά που σου λέω. Κουβαλάει την μπάλα, έχει μακρινή μεταβίβαση, μπορεί να κάνει κάνα σουτ. Γιατί δηλαδή, πραγματικά γιατί?
0: Το πρόβλημα του Άρη στο δεύτερο μήχρονο ήταν ότι μέχρι να γίνουν αλλαγές ήταν υποφερτός. Δεν ήταν όσο καλός όσο πρώτο. Υποφερτός. Μετά τις αλλαγές.
1: Τίποτα.
0: Έχει σβήσει στο
1: μάτς. Κοντεύσαν φάμε γκολ μετά τις αλλαγές.
0: Έχει σβήσει στο μάτς εντελώς. Γιατί? Γιατί ο Γένσεν δεν μπορεί να υπηρετήσει το παιδί προφανώς αυτό το ρόλο, φαίνεται.
1: Ο κάθε παίκτης πρέπει να έχει ένα ρόλο. Εγώ αυτό λέω. Δεν ακυρώνω τον Γένσεν. Έτσι.
0: Γιατί τι κάνεις? Πας στο Γιαννιώτα στα δεξιά, βάζεις τον Μάνο που παίζει τύπης εξτρέμ και μου το βάζεις να παίζει μέσα. Οπότε έχεις ένα λιγότερο παίκτη στο κομμάτι της πίεσης, γιατί ο Μάνο δεν πιέζει. Τα ξέρουμε αυτά. Τα ξέρουμε αυτά.
1: Εννοείται.
0: Και τα είχαμε πει και εδώ πέρα στην προηγούμενη εκπομπή που κάναμε πριν έρθει ο Φώτης. Όταν είχε έρθει ο Μάνο, είχα εκφράσει ένα προβληματισμό. Ο Μάνου μπορεί να υποστηρίξει αυτό το στυλ παιχνιδιού. Είναι ποιοτικός, είναι game changer, έχει ποιότητα, έχει τρομερά αγγίγματα, μπορεί να κάνει τη διαφορά. Ναι. Είναι παιχτάρα.
1: Γενικά,
0: είναι από τους καλύτερους μεσοπαιδευτικούς του πρωταθλήματος. Μπορεί να υπηρετήσει αυτό το πλάνο? Και αν ναι, πότε θα το κάνει?
1: Να σου πω κάτι.
0: Εγώ, αν ρωτήσει τώρα τον προπονητή, θα σου πει ότι ο Μάνου μετά τον Οκτώβριο θα είναι έτοιμος.
1: Αυτό...
0: Θέλω να πιστεύω. Θέλω να πιστεύω ότι θα είναι. Βάζεις μέσα το Μύρ που δεν πιέζει επίσης ποτέ, έχεις χάσει την πίεσή σου. Εκεί, δηλαδή αυτό που είχες, που δεν μπορείς να το συνεχίσεις σε αυτό το ρυθμό. Και το ζητούσα με το Φώτη έξω στο πριν μπούμε και του λέω ότι εγώ άρχισα να ανησυχώ όταν έφτασε το μήχρονο και ήταν 0-0.
1: Νόμιζα το έλεγε σε μένα, το ζητούσα με το Φώτη και τρόμαξε κάποια
0: στιγμή.
1: Νόμιζα ότι υπήρχε κι άλλο Φώτης.
0: Το λέω στον κόσμο. Γιατί ήμουν σίγουρο ότι ο Άρης δεν μπορούσε να συνεχίσει αυτό το τέμπο. Ο Άρης 40 λεπτά ήταν στα κόκκινα. Τον έχει πάρει τον Ηρακλή και τον έχει πιάσει από το λαιμό και τον έχει κολλήσει στον τοίχο.
1: Να σου πω και κάτι άλλο που θα διαφωνήσεις και θα ενδεχομένως κάποιοι να ολιάξουν. Γιατί το Μανού και όχι το Μπουσαέτ, και το λέω με κάθε ειλικρίνεια, που μπήκε, έχει δώσει μια assist, ήταν καλός με την Μαρκό όσο μπορούσε.
0: Συμφωνώ.
1: Σε αυτό το match, αυτή τη στιγμή, τη δεδομένη στιγμή, γιατί να μπει ο Γένσεν και ο Μανού?
0: Συμφωνώ.
1: Και να μην μπουν ο Βοριαζίδης και ο Μπουσαέτ?
0: Συμφωνώ.
1: Δηλαδή θα σε κουβαλάει την μπάλα. Εγώ σου λέω, έχει ένα κάρο μειονεκτήματα. Ό,τι θες να τα συζητήσουμε για τον Μπουσαέτ. Αλλά αυτή τη στιγμή είχε ρυθμό. Είχε μια assist τέλος πάντων στον γκολ με την Καλαμάτα. Έχει δείξει κάποια πράγματα. Και μετά, τώρα που θα γίνει η διακοπή, βάλ το Μανού, εφόσον το δεις ότι είναι στο επίπεδο. Αφού μπαίνει μέσα και δεν βοηθά το παιδί. Τι να κάνουμε δηλαδή?
0: Συμφωνώ. Συμφωνώ σε όλα αυτά που λες, συμφωνώ. Εντάξει, μετά Χριστό Προφήτης. Δεν το λέω τώρα, δεν το λέω για σένα και
1: ένα τέτοιο. Ναι, και εμείς
0: κρίνουμε αυτό το οποίο έχουμε μετά. Γιατί μπορεί να σου πω κάτι, μπορεί κάποιο να έλεγε αν έβαζε τον Μπουσέντε, δεν έβαινε και δεν έβαλε το Μάνου. Και θα τα άκουγε μετά και δεν έβαλε το Μάνου.
1: Αυτή είναι η ανασφάλεια, έτσι. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Μπορεί να το έκανε από ανασφάλεια υποσυνείδητα. Μπορεί να το έκανε από ανασφάλεια υποσυνείδητα. Και εγώ συμφωνώ ότι αυτή τη στιγμή ο Μπουσαΐδη είναι καλύτερα από το Μανού. Είναι μια πραγματικότητα. Τι να κάνουμε. Αυτό είναι. Ο Βοριαζίδης είναι καλύτερα τον Πασίρου και από τον Γένσα στα χαφ. Είναι μια πραγματικότητα. Μα γι' αυτό λέμε ότι υπάρχουν και τα λάθη τη διαχείριση του προπονητή. Αλλά θα γυρίσει και θα σου πει και ο προπονητή: εγώ, αδελφέ, ένα ημίχρονο, την ομάδα την αίσθησα πολύ καλά.
1: Πολύ ωραία. Αλλά σε συνδυασμό με το Ιάλ κουτουλούσαν.
0: Κουτουλούσαν όμως, να σου πω κάτι και εσύ, ήσουν πολύ καλό στο pressing.
1: Ναι, ήσουν καλό στο pressing.
0: Πάρα πολύ. Αυτό θέλει ο Γρηγόριο. Αυτό το παιχνίδι θέλει. Το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να το παίξει παραπάνω από 30 λεπτά τώρα. Άρα θα πρέπει να το αυξήσει και θα πρέπει να μοιράσει τα καλά αυτά τα διαστήματα έντασης μέσα στο παιχνίδι.
1: Ναι, δεν μπορείς να το υπηρετήσεις γιατί οι αλλαγές συνήθως δεν βοηθάνε. Έτσι είναι αρκετά πλέον τα παιχνίδια στα οποία οι αλλαγές δεν. Και στην Τούμπα μετά τις αλλαγές.
0: Έσβησες. Καλά, στην παίζεις μετά το 2-0 γενικότερα.
1: Ναι, οκ. Που εγώ σου λέω είναι δύσκολο. Έτσι, δέξε 2 γκολ στο 32, στο 42. Οκ. Είναι το δέχομαι. Εγώ αυτό που αναγνωρίζω στο Γρηγορίου είναι ότι έχει να διαχειριστεί ένα ρόστερ με 5 επιθετικούς. 5 επιθετικοί, οποίοι είναι πρωτοκλασάτοι, οι 4 100%.
0: Και εγώ βάζω. Και παίξαν όλοι.
1: Στους πρωτοκλασσάτους και τον Αλφαρέλα. Ναι. Και αυτό το πράγμα, για να μπορεί να το διαχειριστεί ένας προπονητής, πρέπει να κάνει μπασκετικό κουουουτσάρισμα. Αν ξεκινήσουμε με τους. Αν βάλουμε τον άλλον. Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα. Πρέπει να καταλήξουμε. Εγώ αυτό λέω. Ότι πρέπει να καταλήξουμε ποιους υπολογίζουμε, γιατί ρόλο θα πρέπει να έχει ο κάθε παίχτης. Θέλουμε να βάλουμε γκολ να παίζει αυτός. Θέλουμε να κρατήσουμε πίσω να παίζει αυτός. Θέλουμε πίεση να παίζει αυτός. Να το ξεκαθαρίσουμε όλο αυτό το πράγμα και να κοπεί και το ρόστερ. Το λέω ότι δεν θα βγει άκρη με 32-34 παίχτες. Ότι να γίνει η πιο καταπληκτική δουλειά τώρα μέσα στις 3 εβδομάδες της διακοπής. Αν το ρόστερ δεν γίνει ποδοσφαιρικό, 22 με 24 παίχτες, δεν θα βγάλει άκρη ποτέ. Γιατί πάντα θα λες και γιατί το Μωρόν και όχι τον Μυρ. Ναι, ο Μυρ το είχε βάλει εκεί. Και γιατί τον Αλφαρέλα που είναι πιο τέτοιο και όχι τον Γκουαμένε, ο Γκουαμένε μας έκανε εκεί. Θα υπάρχει πάντα αυτά τα διλήμματα.
0: Είναι υπερβολή σε 8 παιχνίδια να έχουν παίξει 26 ποδοσφαιριστές.
1: Βέβαια. Ναι.
0: Δηλαδή το 26 ποδοσφαιριστές μεταφράζεται στο 80% του ρόστερ. Δεν γίνεται σε 8 μάτς στο ξεκίνημα της σεζόν να έχουν παίξει 26 ποδοσφαιριστές. 21 στο πρωτάθλημα, 21 στο πρωτάθλημα και άλλοι 5 που έχουν παίξει στο κύπελλο. Οι μικροί δηλαδή, ο Ματάρ, ο Διούδης, αυτά.
1: Και να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι έτσι όπως έχει γίνει το μεταγραφικό παζάρι σε όλο το ποδόσφαιρο, το βλέπουμε και στις ελληνικές ομάδες, στον Όφι, στην ΑΕΚ, στον Ολυμπιακό, έτσι. Ας ο Παναθηναϊκός είναι μια κατηγορία από μόνος του. Όλες οι ομάδες έχουν τέτοιους προβληματισμούς. Δηλαδή, τα λέμε όλα αυτά, αλλά οφείλω να, για τον Άρη και τον προπονητή και αυτούς που κάνουν το ρόστερ. Αλλά και η μεγάλη εικόνα είναι ότι ανάλογα προβλήματα έχουν και οι υπόλοιποι. Τώρα, εμείς πρόβλημά τους, έτσι. Εμείς μας νοιάζει πώς θα βελτιωθεί ο Άρης. Αλλά
0: ο Ολυμπιακός με τα χίλια ζόρια.
1: Ο Ολυμπιακός με τα χίλια ζόρια.
0: Στη Λιβαδιά, κάνει δεν είναι μεσάλιακα.
1: Ο Ολυμπιακός θα είναι πολύ χειρότερος από τον Άρη συνολικά. Έτσι, και είναι στα παιχνίδια του πολύ χειρότερος. Η ΑΕΚ, αν δεν βουτούσε ο Γιώβιτς, δεν ξέρουμε πώς θα το κέρδιζε το παιχνίδι. Αν και μετά έδειξε την ποιότητα του, φυσικά μετά το 1-1 και σκόραρε και πάλι. Και η διαφορά με τον ΠΑΟΚ είναι ότι ενώ στο πρώτο ημίχρονο κουτουλούσαν οι αμυντικοί του Πανετολικού, ο ΠΑΟΚ τους έβαλε δύο γκολ. Έτσι. Συνολικά πάντως η εικόνα του Άρη αυτό το Σαββατοκύριακο για 30-35 λεπτά από όλους αυτούς ήταν καλύτερο. Αν μιλήσεις στο 0-0,
0: δεν κέρδισε όμως.
1: Γι' αυτό αναλύουμε και τα προβλήματα τα οποία.
0: Γιατί θα γυρίσει και θα πει και ο κόσμος: τα μάτς δεν παίζονται και 30 λεπτά.
1: 100%.
0: Το θέμα δεν είναι να κάνεις μόνο ευκαιρίες να βάζεις και γκολ. Μα φυσικά αυτό είναι.
1: Ναι. Και ο Όφη παίρνει το βαθμό επειδή γίνεται Ρομπέρτο Κάρλος ο Αθανασίου.
0: Και με το δεξί κιόλας.
1: Και κάνει το σουτ του αιώνα.
0: Που δεν είναι το καλό του κιόλας. Με το δεξί. Γι' αυτό μου κάνει εντύπωση.
1: Εγώ χαριτολογώντας έλεγα γενικότερα, τέλος πάντων, όταν εξασφάλισε ο Όφη το Europa League, ότι πιστεύω ότι μπορεί να κάνει εντύπωση στην Ευρώπη. Αλλά λέω για το ελληνικό πρωτάθλημα, τον βλέπω για τα play out. Όσο καταπληκτική ομάδα, καλή δουλειά να έχει κάνει ο Χρήστος Κόντης κτλ. Είναι δύσκολο για μια ομάδα σαν τον Όφη.
0: Φάνηκε χθες.
1: Ναι, και ήδη έχει μετά από ευρωπαϊκά παιχνίδια.
0: Γιουγκέλης.
1: Ήταν στο Χαριλάου από εμάς, που είμαστε και η μοναδική ομάδα που τον κερδίσαμε τον Όφη. Έτσι. Δηλαδή,
0: αλήθεια,
1: σε παρακαλώ. Πραγματικά, Θεέ μου, δηλαδή, είναι κάποια πράγματα τα οποία. Είναι υποδιαμόρφωση ακόμα στο πρωτάθλημα.
0: Και θα πρέπει να το κερδίσει με 4 γκολ σε εκείνο το
1: παιχνίδι. Και θα πρέπει να κερδίσει και 4. Άμα έβαζε το πέναλτι ο Ράσιτς. Και αυτό δεν είναι άμα και τέτοια. Κάνει 3-0 εκεί και γίνεται μετά 4-0 το παιχνίδι. Είμαστε η μόνη ομάδα που κέρδισε τον Όφη. Τέλος πάντων, έχουν και άλλες ομάδες επιθετικά προβλήματα, είτε έχουν 5 επιθετικούς είτε 4. Μετά την διακοπή όμως, νομίζω ότι ο καθένας θα πρέπει να αρχίσει να παίρνει αυτό που δικαιούται. Εκεί θα υπάρχει προβληματισμός. Αν μετά την διακοπή δεν αρχίσει να παίρνει αυτό που δικαιούσε, έτσι, αυτό που, το οποίο μπορεί να πάρει μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
0: Κοίτα, είναι μια διακοπή η οποία είναι αυτή η οποία σε μεγάλο βαθμό θα καθορίσει το πώς θα πορευτεί από εδώ και πέρα.
1: Και κατεπέξει και οι υπόλοιπες ομάδες. Γιατί παίζουμε σε ένα πρωτάθλημα μαζί με τις.
0: Και οι υπόλοιπες ομάδες. Γιατί είναι ομάδες. Τελευταία καλή ευκαιρία από πλευράς χρόνου για δουλειά. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα δεν είναι ότι θα έχεις παιχνίδια ή οτιδήποτε άλλο. Έχεις χρόνο να κάτσεις να δουλέψεις, να τα διορθώσεις όλα.
1: Δεν έχεις διεθνείς. Μην τους δώσεις 5 μέρες.
0: Ο Καντεβέρα δεν θα πάει στη Ζιμπάμπουε, νομίζω. Ναι.
1: Εντάξει. Αφού βγήκε τραυματίας.
0: Δεν είναι κάτι σοβαρό, αλλά εντάξει.
1: Δεν πειράζει, γιατί Ζιμπάμπουε είναι σοβαρό αυτό. Πώς θα πάω το στείλουμε στη Ζιμπάμπουε ενώ βγήκε τραυματίας.
0: Δεν το βλέπω να πηγαίνει και καλά θα κάνει και να μην πάει κιόλας. Και ο ίδιος να σου πω την αλήθεια εδώ που τα λέμε τώρα, δεν νομίζω να μας πούμε και τη Ζιμπάμπουε. Δεν πολύ καίγεται να πάει, οπότε εντάξει.
1: Να είστε τραυματίας να σε στείλουμε στη Ζιμπάμπουε, αυτό ακούγεται σαν απαγωγή από τη CIA, ας πούμε. Κάτι...
0: Η πατρίδα του είναι ρεφό, τι κάνει. Καλά. Η πατρίδα του είναι, τέλος πάντων.
1: Εδώ δεν του έχει όλου. Πατρίδα είναι εκεί που είναι η οικογένεια.
0: Σωστό κι αυτό. Τι πατρίδα. Δεν έχω τόπο, δεν έχω ελπίδα, δεν με κλάψει καμιά πατρίδα. Πάντων, είναι πλέον και μεγάλη ευθύνη του προπονητή, εδώ που έχουμε φτάσει, γιατί ο Γρηγορίου βγάζει μια πίστη ότι η ομάδα, αυτό καταλαβαίνω εγώ από τα λόγια του, ότι η ομάδα μετά τη διακοπή θα είναι πολύ διαφορετική. Ωραία, περιμένω να το δω αυτό το πράγμα. Περιμένω να δω να μου είσαι πιο αποτελεσματικός μπροστά. Περιμένω να δω καλύτερη διαχείριση του υλικού, γιατί έχει κάνει λάθη ο προπονητής στη διαχείριση του υλικού δεδομένα, με τους καινούριους που τους έβαλε απότομα ή με τις αλλαγές, ας πούμε, αυτό που λέμε για το μάτς με τον. Σε μάτς όπως με τον Ηρακλή. Να μεγαλώσει αυτά τα καλά διαστήματα που έχει ο Άρης, γιατί όλο βλέπουμε 30 λεπτά με την ΑΕΚ, 30 λεπτά με τον ΠΑΟΚ, 30 λεπτά με τον Ηρακλή.
1: Δεν βγαίνει άκρη.
0: Μένουμε σε αυτά τα 30 λεπτά και μετά δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Και μάτα το δεύτερο μήχρονο ψάχνει να δει που είναι και τι κάνει. Εντάξει, που εγώ δεν μπορώ να δικαιολογήσω, δεν μπορώ να βρω τρόπο να αιτιολογήσω το ότι στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα δεν μπορείς αγκομαχάς να βγάλεις μια ευκαιρία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή από εκεί που ήσουν σε μια φάση που έβγαζες φάσεις, προϋποθέσεις, έχεις σβήσει εντελώς.
1: Ενώ με την Καλαμάτα έκανες 5 ευκαιρίες μετά το γκολ που δέχτηκες. Έτσι, χάνει ο Φαμπιάνο, βάζει 2 ο Φαμπιάνο, χάνουμε και ένα άλλο με τον. Ποιος το είχε χάσει, δεν θυμάμαι τώρα τέλος πάντων. Εκεί στο μάτς πίεσες μέχρι τέλος εκείνο το παιχνίδι με την.
0: Και επίσης έχεις 5 γκολ μέχρι στιγμής και ένα μόνο είναι από το φόρο. Ο Κουάμε δεν έχει βάλει κανένα άλλο 4 goal μέχρι στιγμής. Ναι. Που είναι γι' αυτό ένα ζήτημα.
1: Αυτό είναι το διαχρονικό ζήτημα και εδώ έχει να κάνει και ενδεχομένως με τα χαρακτηριστικά των παιχτών. Ότι πάντα παίρνουμε παίκτες, ας πούμε, extreme που δεν έχουν goal στην καριέρα τους. Δηλαδή 2 goal ο ένας, ξέρω εγώ, σε 40 match, ένα ο άλλο. Άμα δεν πάρουμε κάποια goal από τους extreme, το προσπερνάω

0: τι κεφαλικό έχουμε πάθει τώρα όλοι μαζί. Κάτσε, δύο Φαμπιάνο, ένα Μανού τρία. Ένα ο Κουάμε τέσσερα και μας λείπει ένα γκολ.
1: Φατιγκά.
0: Φατιγκά έβαλε. Πού, στο πρωτάθλημα?
1: Όχι, στο κύπελο.
0: Στο κύπελο έβαλε. Ρε...
1: την αναγέννηση, ναι.
0: Ο Φατιγκά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αναγέννηση είχα. Λοιπόν.
1: Όλα τα βάζω.
0: Ο Ράτσι έχει ένα γκολ. Σωστά, έχει δίκιο.
1: Α, ο Ράτσι.
0: Με την Καλαμάτα.
1: Ο Ράτσι.
0: Με την Καλαμάτα.
1: Ράτσι.
0: Βεβαίως. Γιατί εκεί είχε βάλει πέναλτι.
1: Ναι.
0: Όντως, ισχύει.
1: Και ο Μωρόν στο κύπελο επίσης. Το τελευταίο μας γκολ. Με τον Άστερα Τρίπολης. Το τελευταίο γκολ το βάλε ο Μωρόν.
0: Ο Ράτσιτς, περίμενε τώρα που το βλέπω. Ο Ράτσιτς, ο Γκαρέ 2. Ο Φατιγκά 3. Ο Βέλιο 4. Ο Γιαννιώτας 5. Και ο Γένσεν 6. Είναι οι μοναδικοί που έχουν παίξει και στα 5 παιχνίδια του πρωταθλήματος. 6 παίχτες.
1: Ναι.
0: Αυτός είναι ο βασικός κορμός του αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Αυτός είναι. Βασικός ναι. κορμός. Τώρα που μιλάμε αλλαγή, βασική. Αυτός είναι τώρα που το βλέπω επειδή κοιτούσα τα στατιστικά. Πώς θα το πω. Αντιλαμβάνομαι την πικρία του που υπάρχει στον κόσμο. Δεδομένο, ή φυσιολογικό να υπάρχει πικρία αυτή.
1: Πικρία δεν είναι μόνο από ένα μάτς, έτσι.
0: Πικρία είναι από όλα.
1: Μια γενικότερη
0: η πικρία
1: κατάσταση.
0: Ακολουθεί τον Άρη ναι. από πρόπερση. Mm-hmm. Είναι συνεχόμενο αυτό το
1: Σωστά.
0: πράγμα. Εντάξει, σε κάθε γκέλα βγαίνει η πικρία του ότι δεν μπορούμε να αλλάξουμε επίπεδο. Δεν βγαίνει η πικρία μόνο για το αρνητικό αποτέλεσμα. Αυτό ζούμε αυτή τη στιγμή.
1: Και ότι. Πώς το λένε.
0: Γιατί όταν κερδίζει η ομάδα δεν βλέπω να γίνονται κουβέντες. Όταν η ομάδα δεν κερδίζει, βλέπω να γίνονται κουβέντες. Κουβέντες που είναι και άτοπες σε πολλές περιπτώσεις.
1: Ναι, αλλά η πικρία προέρχεται στο ότι έχει φτάσει σε ένα σημείο τώρα. Δηλαδή που λένε αρκετοί φίλοι, όχι όλοι, λέω ναι. αυτή την επιχειρηματολογία, ότι χάσει κερδίσει είναι το ίδιο. Σε επίπεδο προοπτικής, εξέλιξης.
0: Δεν έχει προοπτική το ποδόσφαιρο, ρε παιδιά. Ναι. Την προοπτική που θέλουμε.
1: Του μπάσκετ δεν μπορεί να την έχει.
0: Αυτό.
1: Δεν μπορεί να έχει την προοπτική του
0: το μπάσκετ. Το μπάσκετ είναι. Γιατί το θέλω του κόσμου υπήρχε έτσι κι αλλιώς. Το μπάσκετ είναι που έχει μεγαλώσει το βάρος προς την μπάλα. Το ότι πλέον έχουμε στο ένα άθλημα την προοπτική.
1: Εντάξει, πάντα υπήρχε.
0: Τώρα σου λέω ότι την έχει μεγαλώσει.
1: Ναι, okay,
0: υπήρχε.
1: Ναι.
0: Τώρα έχει μεγαλώσει περισσότερο. Γιατί υπάρχει στο μπάσκετ η κατάσταση που υπάρχει.
1: Δεν θα μπορέσει. Να σου πω κάτι. Ποτέ το ποδόσφαιρο δεν μπορεί να φτάσει αυτό που μπορεί να γίνει στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ οι ελληνικές ομάδες μπορούν να φτάσουν στο επίπεδο της Paris Saint-Germain. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι η Paris Saint-Germain.
0: Για τα εγχώρια θέλει ο κόσμος.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και να είσαι σταθερά στην Ευρώπη. Που δεν
1: στο μπάσκετ σε δύο χρόνια θα παίζει Ευρωλίγκα. Σε ένα χρόνο θα παίζει Ευρωλίγκα και μπορεί να είσαι και σε τρία χρόνια στο Final Four.
0: Δεν μπορεί. Έχει τελειώσει όμως επειδή άκουγα και κάποια μηνύματα νωρίτερα που έρχονταν στο Χάτζι. Μεταξύ είχε ένα πανό απέναντι στη δύο. Χάτζι ζει.
1: Εντάξει, είναι σύνηθε. Για κάποιον άνθρωπο.
0: Για κάποιον άνθρωπο που προφανώς έχει φύγει από τη ζωή. Αλλά ήθελα να το στείλω του Χάτζι λίγο. Λοιπόν, έγινε πανό. Τέλος πάντων, για να το χαλαρώσουμε και λίγο. Να είδε τώρα που πήγα, είπα τη βλακεία μου και τώρα έχασα τον ηρμό τη σκέψη μου.
1: Στις ραδιοφωνικές εκπομπές.
0: Συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές. Ναι, αυτό δεν έχει τελειώσει. Δεν έχει τελειώσει ακόμα καμία χρονιά, παιδιά. Όλοι είμαστε κουρασμένοι και το αντιλαμβάνομαι και εμείς, να ξέρετε, και ο Φώτης και εγώ.
1: Να ξεκινά κουρασμένο, αυτό είναι το θέμα. Κατάλαβε.
0: Ξεκινάμε κουρασμένοι.
1: Είναι σαν να έχεις γυρίσει από την άδεια και να μην έχεις ξεκουραστεί καθόλου στην άδεια. Τώρα πώς το λύνεις αυτό.
0: Ναι. Αυτό λύνεται με δουλειά, αυτό λύνεται με μια ομάδα που θα παρουσιαστεί καλύτερη από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Και εγώ επιμένω και λέω: το υλικό δεν είναι κακό. Το υλικό είναι καλό.
1: Έχει λογική χρηματολογία ότι δεν έχουμε προοπτική. Αυτό. Αν μπορούσαμε να το διαχειριστούμε κάποτε αυτό.
0: Είναι μια κουβέντα όμως αυτή την οποία είναι γενική και δεν μπορεί να την κάνουμε μετά από κάθε γκέλα. Mm-hmm. Δεν έχουμε προοπτική. Στο να πάμε, τι είναι με προοπτική, χτυπάω πρωτάθλημα. Σταθερά στην Ευρώπη, χτυπάω κύπελο. Αυτό.
1: Για άλλους είναι και άλλο θέμα προοπτική. Δηλαδή, μια λίγο πιο οργανωμένη ομάδα, λίγο πιο.
0: Καλά, αυτά τα λέμε χρόνια. Άστον, εντάξει, okay. Είναι, οργανωτικά ζητήματα έχουμε κάθε χρόνο. Τώρα, μην το συζητάς. Τώρα δεν έχουμε. Σε αυτό το κομμάτι χωλαίνουμε. Είμαστε υποστελεχωμένοι πρώτα απ' όλα ως ομάδα. Χρόνια mm-hmm. τώρα. Πρέπει δηλαδή να έχει περισσότερα στελέχη.
1: Παρταλίδης κάνει κάποιες ενέργειες.
0: Ο Παρταλίδης πολύ καλή κίνηση. Κάνει
1: και ερωτηματολόγια, έφερε και. Δηλαδή, πρώτη φορά συμβαίνει αυτό. Έτσι. Δηλαδή, ένα στέλεχος της ΠΑΕ να πέρα από τους δύο. Τους υπεύθυνους επικοινωνίας που πάντα ό,τι μπορούν το προσφέρουν, ο Πιπερίδης και ο Τσιμπούλης.
0: Σπαθιά καταπίνει τα παιδιά τώρα.
1: Οπότε τους αφήνω έξω τους δύο γιατί κάνουν ό,τι μπορούν. Από την ΠΑΕ να υπάρχει ένα στέλεχος και να πει.
0: Ένα monitor να μας
1: παιδιά, γιατί έχετε ίντερνετ κάτω.
0: Ένα monitor.
1: Στο τέτοιο, ναι. Είναι ο Παρταλίδης είναι ο πρώτος. Δεν ξέρω τι μπορεί να καταφέρει,
0: ένα
1: αλλά το προσπαθεί ότι έκανε αυτή την.
0: Ένα monitor. Και ευχαριστώ και ένα φίλο που με ενημερώνει.
1: Ναι.
0: Γιατί το ήξερα το πανό, αυτό είναι για το πρώην παίχτη του Άρη που τσικάπα 19 που το παιδί έπαθε αυτό το τραγικό δυστύχημα που έπαθε στη σκάλα εκεί πέρα στην Περαία.
1: Στους ανθρώπους τους, ναι.
0: Εγώ στην αρχή είχα το χαδί αυτό, μα είχα σοκαριστεί. Δηλαδή πώς πήγε και βούτυξε από εκεί πέρα. Απίστευτο. Μετά μάθαμε ότι ήταν αυτό το παλικαράκι το οποίο έπαιζε στην Κάπα 19. Και αυτά είναι τα πραγματικά τα δύσκολα της ζωής.
1: Εντάξει, ναι, οκ. Okay.
0: Αυτά είναι πραγματικά τα δύσκολα της ζωής.
1: Είναι οικογενειακά δράματα αυτά, δράματα της ζωής. Τέλος πάντων, εμείς εδώ για την μπάλα και το μπάσκετ.

0: Α, τώρα είναι δευτερεύοντα. Να σου πω κάτι. Δεν
1: μπάλα
0: είναι...
1: και τον μπάσκετ, ναι, εντάξει.
0: Δευτερεύοντα είναι, μα δίνουν χαρά, μα δίνουν λύπες, αλλά τα σημαντικά στη ζωή αυτά είναι.
1: Προφανώς, ναι.
0: Αλλά για να ολοκληρώσω.
1: Αυτό... είναι για το.
0: Για να ολοκληρώσω αυτό το οποίο έλεγα.
1: Ναι.
0: Και φαντάζομαι συμφωνεί και εσύ. Το να ανακυκλωνόμαστε μετά από κάθε ρευστό αποτέλεσμα στην ίδια συζήτηση δεν βοηθάει σε κάτι.
1: Εντάξει, όπω το.
0: Θεωρεί εσύ ότι βοηθάει.
1: Εγώ προσωπικά όχι. Και το έχω.
0: Δεν βοηθάει. Αυτή τη στιγμή.
1: Απλώς δεν έχω πλέον τη δύναμη των τον άλλων.
0: Ούτε εγώ.
1: Ούτε εγώ. Ο καθένας μπορεί να λειτουργήσει. Ναι,
0: ο καθένας εκφράζει τη γνώμη του.
1: Με τον τρόπο που, εντάξει, που θέλει.
0: Λογικό είναι. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκφράζει την άποψή του. Αφού και να το κάνει κόσμια πάντα έτσι. Και,
1: ναι,
0: να, μην,
1: ναι, ναι.
0: Και να μην ξεφεύγει. Ρε, παιδί, ναι. Γιατί όταν ξεφεύγει, το δεν εκφράζει. Άποψη του ότι είσαι. Μην πω τι. Τέλος πάντων. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο προέχει, τώρα που μιλάμε, είναι να γίνει η δουλειά πρέπει να γίνει στη διακοπή. Γιατί δεν είναι θέμα υλικού τώρα που μιλάμε για μένα. Αν εξαιρέσει το στόπερ και το αριστερό μπακ που δεν πήρε και έπρεπε να πάρει, το υλικό είναι καλό.
1: Η δεκάδα ήταν καλή. Ο Σούταλ ήταν αυτό που έλεγα. Δηλαδή,
0: πολύ καλό.
1: Παίχτη που έχει περάσει από το σκάουτινγκ στα Αταλάντα και
0: πολύ
1: έχει
0: πολύ καλά
1: του, και μου λέγανε, άστο το, ο Σούταλο είναι.
0: Και δεν τίθεται αυτή τη στιγμή θέμα προπονητή. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε.
1: Από εκεί ξεκίνησε ότι καθυστέρησε ο Μιχάλης Γρηγορίου να πάει στη συνέντευξη.
0: Δεν τίθεται αυτή τη στιγμή κανένα θέμα προπονητή.
1: Εγώ το είπα, λέω, ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις να ψυχανεμιστείς το 100%.
0: Τώρα δεν μιλάμε, όχι.
1: Ναι.
0: Δεν τίθεται θέμα προπονητή.
1: Εγώ νομίζω ότι ο Γρηγορίου και ο Καρυπίδης σε ένα επίπεδο έχουν ένα κώδικα επικοινωνίας και συνεννόηση. Έτσι όπως είχε αναπτυχθεί με πολλά προβλήματα και με το Μάντζιο. Δεν νομίζω να είχε με άλλον προπονητή έτσι. Πάντα επαναλαμβάνω με αρκετά ζητήματα έτσι, και διαφωνίες κτλ. Και
0: προφανώς και φίλε μου Γιώργο, στο θέμα της τελέχωσης υπάρχει και η περίπτωση του Ρέγγες. Φυσικά ο Ρέγγες μέχρι στιγμής δεν είναι μια πετυχημένη επιλογή τεχνικού διευθυντή. Mm-hmm. Εννοείται. Μπορείς να πεις το Ρέγγες πετυχημένο.
1: Σε τι πράγμα, όχι. Μου δίνει την εντύπωση ότι.
0: Δεν.
1: Δηλαδή, εγώ θα περίμενα από τον. Και το είπα το παράδειγμα, το προπονητικό επιτελείο, προφανώς και ο τεχνικός διευθυντής στην Κόμο, βιώνει μετά από όλα τα μάτια και εξηγούν τι έγινε κτλ. Ο Ρέγγες δεν έχει μιλήσει στον κόσμο, έτσι. Δεν λέω για ρεπόρτερ,
0: ναι.
1: Δημοσιογράφου.
0: Άστο αυτό το κομμάτι. Ναι.
1: Δεν έχει βγει σε καμία εκπομπή, έτσι.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Να μην έχει πει μια κουβέντα, ρε παιδί μου, να μην πει κάτι το.
0: Όχι, ας εκπομπές, μια συνέντευξη τύπου.
1: Το οτιδήποτε. Μια συνέντευξη.
0: Τελειώνει χρονιά απολογισμό, ξεκινάει χρονιά τι θέλουμε να κάνουμε. Και τα δύο σε έναν τελειώνουμε.
1: Και ποιο είναι, θυμάσαι τώρα, και εμείς φυσικά, όταν βλέπεις έναν νέο στέλεχος να έρχεται που έχει και εμπειρία στον ποδόσφαιρο. Γιατί ο Ρέγγες, αν μη τι άλλο,
0: έχει Λα Λίγκα.
1: Δεν τον έφερε από τα αζήτητα, δεν ήρθε δηλαδή από τη Μοφεραδίνα, ήρθε από ομάδα Λα Λίγκα. Και στην πρώτη συνέντευξη τύπου, τουλάχιστον εμένα, ήταν πιστικός.
0: Πολύ.
1: Αυτός θα.
0: Πολύ.
1: Δηλαδή, λέει, έχω το πλάνο και το έχω δω. Λέω, εντάξει, γίναμε. Λέω, ήρθε ο άνθρωπος από την Χετάφε, από την Λαλίγκα, με ατζέντα, με εμπειρία, μας είπε ότι γνωρίζει.
0: Και ένα αριστερό μπακ δεν μπορείς να μου φέρεις. Ένα πληρωματικό.
1: Ούτε ένα στόπερ.
0: Με 200 χιλιάρικα, αδελφέ, σου ζήτησε ένα αναπληρωματικό αριστερό μπακ με 200 χιλιάρικα.
1: Ούτε το άλλο έχει κάνει. Γιατί μας είπε τότε, λέει, ότι εγώ λέει, θα κάτσω και θα μελετήσω την ελληνική αγορά. Αν τα κάνει τώρα αυτά και κάθεται και δεν γίνεται κάποια κίνηση από την ελληνική αγορά, τι να πω. Τζάμπα κάθεται και αυτός, τζάμπα ασχολούμαστε και εμείς με αυτή την περίπτωση.
0: Τέλος πάντων.
1: Break πρέπει να πάμε.
0: Θα συνεχίσουμε μετά το διάλειμμα, γιατί φτάσαμε 11. Έχουμε να πούμε και άλλα για την μπάλα. Εντάξει, το μνημόσυνο της Δευτέρας είναι κλασικά. Τι να κάνουμε. Θα πούμε και για μπάσκετ εννοείται, γιατί είχαμε και το χθεσινό φιλικό.
1: Θα διαβάσουμε και τα μηνύματα.
0: Θα διαβάσουμε και μηνύματα όσο προλαβαίνουμε. Μαζί μας φυσικά και η Digital Mart, η κορυφαία επιλογή σε θέμα τεχνολογίας, παιδιά. Αδρέα Παδρέου 11 στο Ελευθέριο Κορδελιό. Το γρηγορότερο και ποιοτικότερο σέρβις κινητών στη Θεσσαλονίκη. Το παραλαμβάνετε την ίδια μέρα, όποιο πρόβλημα και αν έχετε, μαζί με σέρβις, λάπτοπ, τάμπλετ, σταθεροί υπολογιστές, παιχνιδοκονσόλες και πολλές επιλογές για αγορές που ανακαλύπτεται στο www.digitalmark.gr. Πάμε διάλειμμα.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
2: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr.
4: Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
7: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
9: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
8: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
9: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
8: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
9: Και μετά?
8: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
10: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
11: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
15: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία μπραντς όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο
17: Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Katrangi.
18: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
19: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
18: Στη Θεσσαλονίκη?
19: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
20: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
21: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
22: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα,
22: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
25: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
26: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
27: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
28: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
29: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
30: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
29: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
30: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
29: Προέκταση με άνδρου στον Εύοσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
30: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
31: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
32: GPS και βυθόματο έχεις?
31: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
32: GPS λόγιο έχεις?
31: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
32: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
31: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
32: Μεϊμάρης.
33: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
34: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίχρονο. Γέλο ακούτε, 101,7. Είναι η θηρά γέλο, δεν το είπαμε ότι είναι η θηρά γέλο.
1: Το,
0: είναι...
1: είπαμε,
0: το είπαμε, έτσι. Το είπαμε. Δεν το παγώ, το παίρνω.
1: Έτσι, το παίρνω εγώ το.
0: Νίκος Παναδόπουλος, Πάτης Φιλιάκος στα μικρόφωνα. Μας ακούτε 10 με 12 τις καθημερινές. Εδώ στον γέλο 101,7.
1: Ο φίλος ο Γιώργος μου λέει: δεν γίνεται λίγο μάνουν, λέει εδώ από την Καλαμάτα, δεν γίνεται να αλλάξει 5 πάσες. Καταλαβαίνω τώρα τι θες να πεις. Το θέμα δεν είναι βέβαια οι 5 πάσες. Το θέμα είναι ότι σε αυτό το διάστημα, πόσες είναι οι κανονικές προπονήσεις που έκανε η ομάδα για να δουλέψει στο τακτικό κομμάτι. Δεν ήταν πολλές. Γιατί είναι αυτή η ιδιομορφία τη σεζόν που ξεκινάει με το κύπελο back-to-back παιχνίδια. Που δεν έχει χρόνο, που δεν έχουν χρόνο οι ομάδες να δουλέψουν πάρα πολύ όταν έχεις μάτσα ανά 3-4 μέρες. Δεν το λέω παιδιά ως δικαιολογία, είναι η πραγματικότητα, να ξέρετε αυτό, είναι δεδομένο. Δεν υπάρχει. Η μόνη καθαρή εβδομάδα που είχε ο Άρης από το 15 Αύγουστο και μετά για να δουλέψει ήταν το παιχνίδι με την ΑΕΚ. Δεν πήγε καλά, σε καμία περίπτωση δεν πήγε καλά.
0: Το αντίθετο.
1: Ναι, το αντίθετο κιόλας. Okay. Αλλά για να κάνει συνεχόμενες προπονητικές μονάδες. Μετά ήταν κύπελο, πρωτάθλημα κύπελο, πρωτάθλημα κύπελο. Δεν είχε την πολυτέλεια του χρόνου να δουλέψει. Και γι' αυτό είναι λάθος που έβαλε κατευθείαν τους καινούριους μέσα. Δηλαδή ο Μάνου μπαίνει και κάνει περισσότερο κακό παρά καλό.
0: Και στον εαυτό του και στην ομάδα.
1: Και στον εαυτό του και στην ομάδα. Δηλαδή αυτό που λέει ο Φώτης, εγώ δεν το είχα σκεφτεί. Και συμφωνώ μαζί του. Βάλτε τον Μπουσαΐτ. Σου έχει δείξει μια πάρα πολύ καλή εικόνα στο παιχνίδι με τη Μαρκό. Βάλτε τον μέσα για 20 λεπτά. Δεν το θες για παραπάνω.
0: Και θες ένα γκολ. Μια σέντρα να κάνει, μια να μπουμπούλα.
1: Όπως την έκανε στην Καλαμάτα. Δηλαδή να την περάσει μέσα. Ο Μάνου δεν είναι καλά αυτή τη στιγμή. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι ο Μάνου πρέπει να παίζει και καλά. Όπως επίσης φάνηκε. Ότι για ακόμη μια φορά ότι έχεις επιλογές στα χαφ τυπικά, αλλά ουσιαστικά δεν έχεις. Δηλαδή, βγαίνει ο Χόγκλα που έχει κάνει ματσάρα, ο Χόγκλα είναι μακελελέ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχει κάνει τρομερό παιχνίδι. Αυτός και ο Φατιγκά.
0: Και παρά το γεγονός ότι τον σημάδεψε ο Βεργέτης και τον έδωσε ανύπαρκτη κίτρινη κάρτα.
1: Χωρίς λόγο, ναι.
0: Δηλαδή, έχουν γίνει κάτι τάκλιν από τους παίκτες του Ηρακλή και δεν δόθηκε κάρτα. Και στον Χόγκλα για ένα φάουλ κανονικά της πλάκας.
1: Το δίνει και τεχνικά κατά χωρίς λόγο.
0: Τον έβγαλε.
1: Ναι, εδώ για να πάμε την κουβέντα εκεί, γιατί πρώτα πήγαμε, είδατε την κουβέντα στο αγωνιστικό και το αναλύσαμε πάρα πολύ και θα το συνεχίσουμε να το αναλύουμε κιόλας. Σε άλλη ομάδα, το χέρι θα το έδινε στην τελευταία φάση του αγώνα, ναι, ή όχι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Θα το δίνει.
0: Δεν βιαζόταν να δώσει φάουλ για να μην μπορέσει να παρέμβει ούτε το
1: βάρο. Η ΑΕΚ χθες δεν βλεπόταν μες στο Βόλο.
0: Πήρε το πέναλτι.
1: Το πήρε το πέναλτι με τον Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ναι.
1: Να είστε καλά. Ο Ολυμπιακός και αυτός, αν χρειαστεί κάτι, θα πάρει με τους 90 συν 2 με τα 1000 ζόρια. Κέρδισε με το Σάλιακα. Ο Παναθηναϊκός που είναι πολύ διαφημισμένος, 0-1 πέρασε την Καλαμάτα.
0: Mm-hmm.
1: Με τον Τετέι. Όλοι δυσκολεύονται αυτή τη στιγμή. Απλά εσύ και. Είσαι προφανώς, έχεις τα δικά σου αγωνιστικά θέματα και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα στο γκολ. Φαίνεται αυτό ότι έχεις μεγάλο πρόβλημα στο γκολ.
0: Ναι.
1: Και τα είπαμε και τα νούμερα.
0: Δεν είσαι ο μόνος, αλλά
1: και δεν είσαι,
0: είσαι μέσα σε αυτούς που.
1: Και όταν, θα χρειαστεί να πάρεις κάτι, δεν θα σου το δώσουν. Ενώ οι άλλοι θα το πάρουν.
0: Βέβαια, ναι.
1: Παιδιά, αυτό καταλαβαίνω πολύ τώρα. Βγάζεις σπηλιά πάλι με τη διετσία. Όχι, τη διετσία την αφήσαμε στο τέλος. Αλλά υπάρχει, τι να κάνουμε. Είναι πραγματικότητα. Οι άλλοι θα πάρουν αυτό που να πάρουν. Εσύ δεν θα το πάρεις. Δεν το πήρες.
0: Θα καμουφλάρουνε το.
1: Θα μπορούσες να πάρεις το πέναλτι 1-0 στο τέλος, γεια σας. Και τι θα μιλούσαμε τώρα, πολύ διαφορετικά. Ότι δυσκολεύτηκε στο γκολ, αλλά έστω και στο τέλος μέσα την πίεση βρήκε το γκολ και κέρδισε και. Αν, μιλάμε τώρα αν.
0: Εγώ θα σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Αν όταν έγινε η κλήρωση, 5 αγωνιστικές, Καλαμάτα, Όφη, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ εκτός, Ηρακλής εντός. Σου λέγανε 7 βαθμοί. Γιατί 7 πήρε η ομάδα, έτσι.
1: 7 έχει, ναι.
0: Σε 5 μάτσε 7.
1: Δεν είναι καλό.
0: Δεν είναι καλό.
1: Δεν είναι καλό.
0: Θα πρέπει να ήταν.
1: Δύσκολο πρόγραμμα. Δύσκολο πρόγραμμα. Είχε ΑΕΚ ΠΑΟΚ έξω.
0: Mm-hmm.
1: Είχε να διαχειριστεί και τη διαιτησία μέσα στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Μην το ξεχνάμε αυτό. Εντάξει, γιατί αλλιώ θα αποτέλεσμα.
0: Πες ότι έχεις αυτά και πριν το πρωτάθλημα. Πριν,
1: ναι.
0: Πριν τα
1: δεν ήταν εύκολο πρόγραμμα. Αν ο Άρης είχε άλλου 2 βαθμού, νομίζω ότι θα ήταν καλά.
0: Αυτοί
1: οι 2 βαθμοί είναι το πρόβλημα.
0: 5 μάτσε, 9 βαθμοί με αυτό το πρόγραμμα.
1: Οι 2 βαθμοί και το γόητρο. Με την ΑΕΚ
0: που
1: το θέμα.
0: Τσαλακώθηκε.
1: Αυτό, γιατί
0: τσαλαπατήθηκε.
1: Το τάλερο σε πόνεσε. Αν έχανε 1-0, 2-0, θα μιλούσαμε τώρα το ίδιο. Αλλά
0: και τον ΠΑΟΚ που τον πέτυχε σε μια πολύ μεγάλη στιγμή εσωτερική αναταραχή και εσωστρέφεια.
1: Υπάρχει όμως και η διαιτησία σε εκείνο το μάτς. Και η δικιά σου, αν υπάρχει και στο αγωνιστικό, αλλά υπάρχει και η διαιτησία σε αυτό το παιχνίδι. Φαίνεται για μένα, εγώ κρατάω το εξής. Για να το κλείσουμε σιγά-σιγά.
0: Και να πάμε,
1: στα μηνύματα και να πάμε και στον μπάσκετ.
0: Και θα κάνουμε και κουβέντα.
1: Εγώ κρατάω το εξής. 30 λεπτά ο προπονητής είδε την ομάδα να παίζει αυτό που θέλει.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή ο Γρηγορίου, γιατί ρωτάνε, με έστειλε και ένας φίλος μου, άνθρωπος του ποδοσφαίρου που μιλούσαμε χθες και μου λέει τι θέλει να παίξει, δεν έχω καταλάβει κτλ. Ο Γρηγορίου θέλει να χτίζει πάνω σε αυτή την πίεση. θέλει να χτίσει επιθετικά, αμυντικά πάνω σε αυτό το pressing. Προφανώς δεν μπορείς να το κάνεις όλη την ώρα.
0: Ναι, γιατί είδαμε παίκτες να κλατάρουν. Ο Ράσιτς δηλαδή ήταν σε κατάσταση στο τέλος, ήταν τόσο δολωμένος. Έκανε πάσα, είχε γυρισμένη την πλάτη ο Αλφαρέλα και τον κάνει πάσα, δηλαδή λες και έχει μάτια πίσω ο Αλφαρέλα να δει την πάρα. Τον έφερε αριστερά σε μια στιγμή, δεν ξέρω να το.
1: Ο Ράσιτς όταν κουράζεται είναι πρόβλημα μες στο γήπεδο.
0: Βέβαια. Γιατί δεν έχει τρεξίματα, δεν έχει εντάσεις.
1: Και δεν έχει άξιο συμπαραστάτη δίπλα του. Αυτό είναι το θέμα. Ισχύει, δηλαδή, ναι. Ο Χόγκλα ήταν δίπλα του άξιο συμπαραστάτη σε μεγάλη διάρκεια του μάτς. Μετά όμως δεν είχε κανέναν. Αυτό είναι ένα ζήτημα. Και αυτό που λέει πολλοί κόσμος, φυσικά και το ακούω για τα χαφ, ότι έχουμε πρόβλημα σαν χαφ. Επιλογές έχουμε, αλλά έχουμε και πρόβλημα αυτή τη στιγμή.
0: Χαφ με τρεξίματα. Ναι, γι' αυτό, ναι. Εγώ γι' αυτό φωνάζω για το Βοριαζίδη, γιατί έχει τρεξίματα το παιδί.
1: Φυσικά.
0: Άμα δεν μπορούσε να τα απεξέλθει, δεν θα το έλεγα το όνομά του. Τιμή σένε και επειδή είναι Έλληνας και τον γουστάρουμε.
1: Έχει αδικηθεί. Ναι. Έχει αδικηθεί το παιδί. Και δεν ξέρω αν νιώθει αδικημένος, αλλά σίγουρα έχει αδικηθεί. Ο Μπασίρου πρέπει να ανέβει οπωσδήποτε. Από τη στιγμή που πάμε σε αυτή τη λογική, πρέπει ο Μπασίρου να ανέβει άμεσα. Πρέπει ο Γαλανόπουλος επίσης, τώρα που είναι η διακοπή, να δουλέψει και αυτός και να ανέβει και αυτός.
0: Να μπει.
1: Παραπάνω, να μπει και αυτός, ναι, φυσικά. Δεν γίνεται. Αν θέλει να παίξει, να βγάλει το ψωμί του Άρης ποδοσφαιρικά με αυτό το στυλ παιχνιδιού, θα πρέπει αυτές τις τρεις εβδομάδες να τους πεθάνει στις εντάσεις. Mm-hmm. Δεν γίνεται αλλιώς. Αυτό θέλεις να κάνεις. Και μετά να δουλέψεις το κομμάτι το να κρατάω την μπάλα, να δημιουργώ, που εκεί φαίνεται ότι έχεις πρόβλημα. Ενώ έβγαζες κάποια καλά στοιχεία και ενώ ας πούμε και το pressing του Ηρακλή ψηλά το έσπαγε. Δεν είχε θέμα, την περνούσε την μπάλα πίσω τις γραμμές.
0: Εντάξει, με χαμηλή ποιότητα παιχτών, έτσι. Τώρα αυτή η Ραντόνια, Σουρλής.
1: Αυτή ήταν. Ναι. Το έσπαγε στο pressing. Όχι πάντα με την μπάλα κάτω, γιατί έχεις και ένα τερματοφύλακα που έχει πόδια και έχει τη δυνατότητα να περνάει την μπάλα με ακρίβεια πίσω τις γραμμές. Και ο Καντεβέρε,
0: το έκανε, ναι, το
1: και ο Καντεβέρε, γιατί λένε πολύ ο Καντεβέρε δεν ήταν καλός. Ο Καντεβέρε εξυπηρέτησε τον ρόλο μιας βρώμικης δουλειάς ανάμεσα στις γραμμές. Για μένα ήταν θετικός. Πολύ δεν τον είδα καλό.
0: Είχε δύο-τρεις κακές στιγμές. Πάτησε δύο-τρεις φορές την μπάλα.
1: Τις είχε. Ήτανε...
0: Αλλά... Εκεί δηλαδή ήταν του Καντεβέρε το.
1: Αλλά
0: το
1: έχει
0: θέμα.
1: Κάνει βρώμικη δουλειά. Πολλές μονομαχίες στον αέρα. Έσπασε μπάλες. Έχει κάνει δουλειά για μένα ο Καντεβέρε που δεν φαίνεται. Σε αυτό το παιχνίδι.
0: Και θα σου πει κάποιος, αδερφέ, ο center forward να βάζει και γκολ. Δηλαδή, μόνο για τη βρώμικη δουλειά.
1: Ούτε ο Μόρον έβαλε.
0: Ναι.
1: Ούτε ο Μόρον έβαλε. Όχι, ο Μόρον είχε μεγαλύτερη ευκαιρία από τον Καντεβέρε.
0: Βέβαια, στο άδειο τέρμα.
1: Στο άδειο τέρμα για να την βάλει.
0: Ο Μόρον για 35 λεπτά έκανε βρώμικη δουλειά. Γύρισε πίσω, έκανε ένα τάκινγκ στο Θεό, έκλεψε την μπάλα.
1: Έκανε. Μπήκε, να σου πω κάτι. Μπήκε, τον έπιασε ο Γρηγορίου, μιλήσανε και τον προσπαθεί να τον βάλει στην οτροπία του. Ότι εγώ να σε βάλω. Ο Γρηγορίου δεν έχει κάτι προσωπικό με τον Μόρον.
0: Προφανώς την έχουμε.
1: Εγώ να σε βάλω.
0: Χωράφια.
1: Είσαι ο καλύτερος στο μυαλό του Γρηγορίου Μόρον ή είναι ο καλύτερος εκτελεστής του. Αλλά ο Γρηγορίου, όπως λέει και στο Μόρον, λέει σε όλους. Θέλω να μου τρέχεις. Θέλω να μου πιέζεις. Θέλω να μου κάνεις και αυτή τη δουλειά. Γιατί αν δεν μου την κάνεις, έχουμε πρόβλημα ως ομάδα. Το pressing, παιδιά, είναι σαν αλυσίδα. Αν ο ένας κρίκος σπάσει, σπάει η αλυσίδα ολόκληρη. Δεν γίνεται. Γι' αυτό δεν μπορούν να συνεπάρξουν για μένα σε αυτό το στυλ ποδοσφαίρου ο Μάνου και ο Μόρον. Θα πρέπει να αποφασίσει λοιπόν ο Γρηγορίου να στηρίξει αυτό το στυλ ποδοσφαίρου αφού θέλει να παίζει με αυτό. Να το συντηρεί με στο παιχνίδι, που για μένα αυτό είναι το σημαντικό.
0: Να το αυξήσει σε διάρκεια.
1: Να το αυξήσει σε διάρκεια αυτό που λες.
0: Ή όταν θα πρέπει να πάρουν τις ανάσες τους, να μην είναι τόσο ανεμικοί. Όπως...
1: Να έρθουν άλλοι από τον μπάγκο που θα το κρατήσουν.
0: Μπράβο.
1: Μην ψαμπαίνουν και ψαχνόμαστε.
0: Γι' αυτό ανάλογα με το παιχνίδι πρέπει να χρησιμοποιούν και οι παίκτες που έχουν τα χαρακτηριστικά για να σε βοηθήσουν.
1: Και θα πρέπει να ασχοληθείς και με το ατομικό κομμάτι κάποιων παιχτών, όπως ανέφερε ο Φώτης πριν τον Καρέα.
0: Βέβαια, ο Καρέα τώρα.
1: Ο Καρέα
0: είναι σαν να λέει, παιδιά, μην πληρώνετε τη ρήτρα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Εμένα αυτή την...
1: Σε ποιο μάτς ήταν που την είχε πάρει την μπάλα από τα πλάγια πέρυσι και την είχε κάνει κομπολό και είχε μπει
0: ναι,
1: μόνο.
0: Ρε,
1: και
0: τον έχουμε δει.
1: Και είχε μπει μόνος με την μπάλα μέσα. Ποιο μάτς ήταν από τα δεξιά που έχει κάνει μια ενέργεια, στο Βικελίδης.
0: Βόλο, τέτοιο. Τι
1: με τον Βόλο ήταν στην κανονική διάρκεια ήταν, νομίζω. Νομίζω ήταν στην κανονική διάρκεια. Αυτό τον Καρέα δεν τον βλέπεις πλέον. Φτάνει έξω από την περιοχή και δεν ξέρει τι να κάνει. Έφαγε γιούχα ο Γκάρι από το γήπεδο.
0: Τελευταία του καλή εμφάνιση ήταν ω και αν δεν στην Ευκαρπία. Εκεί ήταν δηλαδή.
1: Είναι μέσα στην περιοχή ο Γκάρι, είναι θυμάμαι στο δεύτερο ημίχρονο που ούρλιαζα εγώ σε μετάδοση γιατί αργεί. Που είναι στου τρώνε την μπάλα να σουτάρει και πάει και κάνει τρίπλα μέσα στην περιοχή.
0: Κάξει τι επιλογέ. Είχε πάσα δεξιά αριστερά.
1: Ρε.
0: Σουτ τέτοιο και.
1: Εκεί παιδιά. Δεν είναι δουλειά του προπονητή. Είναι δουλειά του παίχτη. Εκεί είναι αυτό που μπορεί να επικαλέσει και ο Γρηγορίου, δεν ξέρω αν ισχύει, το θέμα της αυτοπεποίθησης. Mm-hmm. Μπορεί να μην έχει αυτοπεποίθηση. Βρες την. Δηλαδή εκεί τη βαράς και τη στέλνεις μέσα. Δεν
0: αυτοπεποίθηση έχεις όταν ξέρεις και τι πρέπει να κάνεις.
1: Τρίπλα δηλαδή, μέσα στο. Όχι να σου πω όμως κάτι, όχι και όταν πιστεύεις στον εαυτό σου και ξέρεις ότι μπορεί να κάνεις μια ατομική ενέργεια, κάτι παραπάνω, δεν έχεις αυτοπεποίθηση.
0: Ρεφόρμα. Αθανασίου. Λέει, θα σουτάρω από εδώ και την έστειλε.
1: Δηλαδή τι ο κόντης του είπε, έχει δουλέψει ο κόντης με τον Αθανασίου να μου σουτάρεις με το δεξί απέξω από την περιοχή όταν χάνουμε με ένα δύο.
0: Όχι, αλλά
1: πίστεψε στον εαυτό
0: σου. Αισθάνονται ότι και να κάνουν.
1: Αυτή είναι αλλού τώρα. Ναι, αυτή είναι αλλού. Οκ.
2: Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Πάμε λοιπόν, σε μηνύματα, γιατί θα έχει και θέματα, γιατί είναι και πάρα πολλά και σχολιάζουμε και εμείς παράλληλα. Καλή εβδομάδα. Ο σημερινός προπονητής και ως κανόνα για καλύτερη εικόνα μετά τη διακοπή, να του θυμίσω το ρόστερ. Πιο επικίνδυνος εξτρέμας ο Γιαννιώτας, σκόρερ Μωρόν Μανού μακριά από τον καλό του σε αυτό και οι υπόλοιποι επίπεδου 5 έως 8. Το 5 έως 8 είναι πολύ μεγάλη απόκληση, αλλά εγώ βλέπω ότι ο Βέλιο μου δίνει την εντύπωση ότι είναι τερματοφύλακας που θέλουμε. Συμφωνείς? Έχει δείξει ότι μπορείς να πατήσεις πάνω στο...
2: Κάνει κάτι τσαφ κάτι.
0: Έκανε, ναι.
2: Αλλά έχει καλά στοιχεία, έχει καλά στοιχεία.
0: Ρίτσαρτς, Φαντιγκά και Πετρίς βάζω
2: εγώ. Ο Ρίτσαρτς πολύ καλός ήταν. Ναι. Ξέρεις τι μου λείπει από το Ρίτσαρτς? Δεν μου δίνει πράγματα μπροστά. Mm-hmm. Στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Δηλαδή μια καλή σέντρα μέσα στην περιοχή, μια καλή ενέργεια, κάτι δεν μου δίνει εκεί πράγματα. Στην άμυνα είναι καλός, στην επίθεση όχι.
0: Αυτό θα πρέπει να το διαχειριστεί ο προπονητής. Φαμπιάνο Σούταλο για μένα είναι σε καλό επίπεδο, ειδικά ο Σούταλο, τον οποίο το πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα θεωρείται αυτός ο βασικός στόπερ. Ότι άμυνε το project και λείπει ο στόπερ εκεί που δεν πήρε, όπως δεν πήρε και αριστερό μπακ. Τώρα για μένα στον άξονα εκεί είναι το θέμα. Έχει Κόγκλα ο οποίος στα καλά του, αλλά μπορείς να ποντάρεις σε ένα παίκτη. Δηλαδή θα πρέπει να το δούμε λίγο και σε διάρκεια τον Κόγκλα. Το Ράστιτς ο οποίος θέλει διαχείριση από ό,τι φαίνεται. Τον Γιένσεν δεν ξέρω πού να τον τοποθετήσω. Θα πρέπει να γίνει μια. Δηλαδή λίγο απ' όλα θα πρέπει να το δει ο Γρηγορίου. Τον υπολογίζει τέταρτο στόπερ, ας πούμε. Επειδή δεν αποκτήθηκε, δεν ξέρω, θα πρέπει να τον βρει τον ρόλο του. Ντέλε Μπασίρου μέχρι στιγμής έχει απογοητεύσει και ο Βοριαζής που είπαμε ότι θα πρέπει να έχει, να μην θεωρείται παίκτης κυπέλου.
2: Μπασίρου, Μανού, Γκαρέ, Μυρ. Είναι παιδιά τα οποία μέσα στη διακοπή θα πρέπει να κάνουν το.
0: Να ανεβάσουν
2: πολύ το κάτι παραπάνω. Και θα πρέπει αυτό που είπες και εσύ, πιάνομαι από τη λέξη που είπες ρόλοι. Ρόλους, πρέπει να βρούμε ρόλους. Και αυτό που ανέφερες νωρίτερα για το γκρουπ των παιχτών 23, 24, 25, πρέπει να πάρει αποφάσεις ο προπονητής με τη διοίκηση. Το ρόστερ αυτή τη στιγμή έχει 32 άτομα. Δεν μπορείς να δουλεύεις με τους 32. Πρέπει να κάποιοι να μείνουν στην άκρη, αναγκαστικά.
0: Αυτό πρέπει
2: και ας είναι και βαριά χαρτιά.
0: Ρέγγιες, Καρυπίδης και Γρηγορίου, αυτό θα πρέπει να το βρουν από κοινού.
2: Να σου πω κάτι, το κύπελο τι είναι τώρα, έχεις άλλα δύο μάτς μέχρι τις γιορτές με τον Παναθηναϊκό 29 το Οκτώβριο, 28 πότε είναι, και μετά με τον Πασαραϊκό.
0: Φάσε ένα ξύρισμα εκεί στον Παναθηναϊκό.
2: Καλά, ναι, εντάξει, οκ. Okay. Δεν ξέρεις πως θα είσαι εσύ τότε, δεν ξέρεις πως θα είναι αυτός. Το ξύρισμα είναι βέβαια άλλη υπόθεση. Έχεις στην ουσία μια διοργάνωση. Τι είναι δηλαδή, μια εντεκάδα, 5 αλλαγές 16. Και αντί εγώ να σου βάλω άλλους 5-6, 23, 24 άτομα να βγάλουμε. Δεν μπορείς παραπάνω. Δεν γίνεται. Πρέπει να βγάλει ένα γκρουπ. Και να πάρει και δύσκολες αποφάσεις και να εξηγήσει σε κάποιους παίκτες ότι παιδιά, θα μπείτε στο γκρουπ όταν θα αλλάξει κάτι. Δεν θα παίζουμε για να παίζουμε.
0: Συμφωνώ. Αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να, το οποίο πρέπει να γίνει. Δεν θα βγάλει άκρη όταν έχει 5 επιθετικούς και πάντα να σκέφτεσαι να βάλω λίγο αυτό, να παίξει κι αυτός. Πρέπει να. Δηλαδή οι επιθετικοί πρέπει να είναι 2 και
2: να. Έχεις παρουσιάσει 8 διαφορετικές εντεκάδες. Mm-hmm. 8 διαφορετικές εντεκάδες. Με μίνιμουμ 2 αλλαγές, 3 σε κάθε παιχνίδι. Και έχουμε φτάσει και τις 9.
0: Ενώ η ΑΕΚ που έχει δηλαδή και μια ποιότητα πολύ μεγάλη. Στο κύπελλο έβαλε το Βάργα, έβαλε βασικούς επί της ουσίας.
2: Ναι.
0: Μετά φυσικά ήταν απογοητευτική.
2: Έκανε και αλλαγές.
0: Έπαιξε ο Κατσίνοβιτς δεξιός μπακ, επειδή τραυματίστηκε ο Ρότα.
2: Ας πούμε, λέμε για μας, για να κάνω σύγκρουση διαβόλου. Η ΑΕΚ δεν έχει δεξί μπακ δεύτερο.
0: Πρόβλημά τους.
2: Πρόβλημά τους είναι φυσικά και είναι πρόβλημά τους.
0: Ότι έχετε μια ομάδα στο ομίλου Champions League και μοναδικό δεξί μπακ το Ρότα.
2: Ο ΠΑΟΚ επίσης δεν έχει. Πίσω τον Γκένι ποιον έχει?
0: Τίποτα κανένα. Αλλά και αυτό είναι πρόβλημα.
2: Δεν έχει κανέναν.
0: Και εκεί γίνεται.
2: Ναι, ξέρεις τι. Για να μην νομίζουμε ότι γίνεται μόνο σε εμάς.
0: Όχι, ναι, το πρόβλημά τους είναι ότι δεν πάει να πει ότι επειδή δεν λειτουργήσε καλά η ΑΕΚ στο θέμα του δεξιού.
2: Δεν θα λειτουργήσει κι εσύ. Ναι, φυσικά.
0: Άκουσα όμως λίγο. Πήρε το πρωτάθλημα. Έτσι.
2: Και
0: παίζει όμως το Champions League. Οπότε αυτό το πράγμα σου λέει εντάξει. Κάτι βλέπουμε.
2: Το ισορροπεί έτσι. Ναι, εντάξει. Ο Οργανός αυτή τη στιγμή στην μπάλα λέει.
0: Εμείς δεν έχουμε.
2: Όχι, δεν έχω να πιαστώ από τίποτα.
0: Οπότε να πούμε ότι δεν πήραμε.
2: Δεν έχω να πιαστώ από τίποτα.
0: Στόπερ ότι πάνε όλα καλά. Καλημέρα, παιδιά. Δηλαδή, ρε Φώτη, άλλη μόνο επικοινωνία είναι τα αποτελέσματα που έχουν φέρει στο μπάσκετ που παίζουν. Δεν τα βλέπεις.
2: Καλή ομάδα είναι. Είπα συγκεκριμένο,
0: ο ΠΑΟΚ είναι top επίπεδου. Είναι ομάδα EuroLeague 100%. Αλλά εγώ εκεί που διαφωνώ είναι ότι όχι κέρδισε η ΠΑΟΚΑΡΑ την. Πώς το λένε, την Παρτίζαν και ο Άρης επικράτησε με 24 πόντους του. Σε αυτό το κομμάτι. Ούτε τον μοναδισμό, ότι εδώ θα κάνει κάποτε την καλύτερη ομάδα όλων των εποχών. Αυτό εννοώ το επικοινωνιακό κομμάτι. Έτσι. Αλλά και πάλι ο καθένας έχει. Ο Άρης έχει Σπανούλη, ζήσει Αντετοκούμπο και όλο αυτό το πράγμα δεν το χρειάζεται επικοινωνιακά. Με αυτή την έννοια το λέω. Προπονητής με τεράστια φόντα παιδιά συζητεί ο Σπανούλης, αλλά στην ίδια πρόταση Μπαρτζόκας και ο Μπράντοβιτς δεν μπαίνει. Φίλε, ο καθένας μπορεί να έχει την γνώμη του. Σπανούλης με 10 εκατομμυριάκια με την Μονακό έπαιξε τελικό Ευρωλίγκας. Εγώ τον βάζω. Εσύ, ναι, μπορεί να πεις ότι είναι ένα επίπεδο κάτω. Προφανώς οι άλλοι, ο Μπαρτζόκας και ο Μπράντοβιτς, είναι γίγαντες του μπάσκετ, της προπονητικής, οτιδήποτε και αν πεις, αλλά και ο Σπανούλης είναι σε αυτό το επίπεδο. Είναι προπονητής επίπεδου Final Four EuroLeague. Έτσι. Έτσι το βλέπω εγώ. Προφανώς και ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Καλημέρα από Κιτρινόμαυρο, Ντάρμστατ. Σχόλιο λέει για τις δηλώσεις CEO της EuroLeague για τον συμπολίτη. Δυστυχώς τις είδα πριν το μάτς με τον Ηρακλή και όχι μετά. Θα μου έφυγε τη διάθεση καθώς διπλώθηκα από τα γέλια. Θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα και οι δηλώσεις και το τέτοιο, όλο το επικοινωνιακό, κάποια στιγμή θα καλυφθεί από το αγωνιστικό. Ναι, παιδιά, δεν θέλω να λέμε συγκεκριμένα site. Τα βλέπετε έτσι, ποιοι προβάλλουν και με ποιο τρόπο και τις δύο ομάδες, θα έλεγα. Και επαναλαμβάνω, κάνει ο καθένας αυτό που θέλει και εμείς φυσικά έχουμε το δικαίωμα να το σχολιάζουμε με πολύ καλή διάθεση και χωρίς ούτε να τους κατακρίνουμε, τους κουνάμε το δάχτυλο, ούτε οτιδήποτε άλλο. Ακόμα δεν μπορώ, αφήστε λέει τα σάλια μάλια, δεν μπορώ να ηρεμήσω με αυτά που γίνονται στον Άρη, λέει ο φίλος ο Νίκ. Καλημέρα από Φραγκφούρτη, φοβερή Φραγκφούρτη, έτσι, έχεις πάει στο...
2: Όχι, Φραγκφούρτη δεν έχω πάει.
0: Με το που φτάνει στο αεροδρόμιο, είναι δηλαδή οι καντίνες με τα...
2: Δίσελντορφ έχω
0: πάει. Με τα λουκάνικα. Ερώτηση, υπάρχει τελικά ο Γκραντ στην ομάδα και αν ναι, ποιος είναι ο ρόλος του.
2: Ποιος?
0: Αν υπάρχει ο Γκραντ στην ομάδα. Είναι σύμβουλος του Καρυπίδη.
2: Ο Γκραντ. Ο Γκραντ,
0: παιδιά. Τώρα τι τον συμβουλεύει.
2: Ήρθε. Όχι, περίμενε, θα σου πω. Ήρθε. Πέρασε μέρες εδώ, νομίζω έχει φύγει. Πήγε στο είδε το μάτς με την ΑΕΚ, μίλησε με παίχτες, μίλησε με τα στελέχη της ομάδας, μίλησε με τον προπονητή, μίλησε με τον τεχνικό διευθυντή. Μάζεψε πληροφορίες για το πώς λειτουργεί ο Άρης και θα πάει με όλα αυτά να κάνει τις προτάσεις στον Καρυπίδη. Mm-hmm. Αυτό είναι ο Γκραντ.
0: Πώς θα αναπτύξει εταιρικά την
2: ιδέα. Ότι εδώ, αδελφέ, είδα ότι εδώ έχεις έλλειμμα, ναι. Εδώ είσαι καλά, εδώ πρέπει να το φτιάξουμε λίγο. Αυτό. Και θα κάνει προτάσεις.
0: Αυτό νομίζω διευκρινίστηκε εξ αρχής.
2: Είναι σύμβουλος.
0: Ότι ο Γκραντ δεν πρόκειται να φέρει τον τάδε προπονητή ή τον τάδε.
2: Δεν θα έχει παρεμβατικότητα σε τέτοια ζητήματα. Yeah. Όχι. Η δουλειά του είναι να αξιολογήσει.
0: Ανάπτυξη
2: έχει κάνει μια πρώτη
0: του εταιρικού.
2: Αυτό. Το οποίο... Και να πάει να τα προτείνει στον Καρυπίδη.
0: Εγώ σου λέω: πες ότι κάποια στιγμή ο Γκραντ κάνει τέλεια τη δουλειά του. Για να φανεί τι δουλειά έκανε, πρέπει να περάσει και χρόνος. Δηλαδή, ναι. Και μακάρι, εγώ λέω αυτό που θέλω να το συμπληρώσω. Μακάρι ο Γκραντ να εντοπίσει, γιατί είναι πολλές προφανώς οι εταιρικές αδυναμίες, να τις εντοπίσει, να προτείνει λύσεις και να η διοίκηση από εκεί και πέρα να υιοθετήσει αυτές τις λύσεις. Αλλά μην περιμένετε παρέμβαση στο αγωνιστικό ή να βγαίνει ο Γκραντ και να σχολιάζει το μάτς και τον προπονητή.
2: Συμβουλευτικό ρόλο έχει. Όπως είναι ο Μπαλντίνι στον Παναθηναϊκό, παιδιά. Τον ακούει κανένα τον Μπαλντίνι να μιλάει, να εμφανίζεται, τίποτα.
0: Όχι.
2: Έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο. Και αυτό το ρόλο
0: και
2: έχει ο Γκραντ.
0: Και πιο μεγάλο ρόλο στο αγωνιστικό Μπαλντίνι από ότι έχει ο Γκραντ, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω δεν θα ασχοληθεί με το αγωνιστικό. Δηλαδή να πει να παίξουμε 3-5-2 ή 4-3-3 ή οτιδήποτε.
2: Δεν ήταν ποτέ η να ασχοληθεί.
0: Ο Γρηγόριου λέει: εδώ έχει χάσει τα αυγά και τα πασκάλια. Ο Ιωάννης έχει μπερδέψει την ομάδα και δεν ξέρω αν έχει την προσωπικότητα να το αλλάξει. Πάνε πάρε τον Λέτο τώρα. Τώρα όμως. Καλά, και εγώ το Λέτο τον θαυμάζω το Λέτο, έτσι, για να πω την αλήθεια. Την παρουσία του.
2: Πολύ καλή δουλειά.
0: Το επικοινωνιακό. Αγωνιστικά πώς έχει ανεβάσει την ομάδα που προπονεί. Φόλα Λέτο είμαι και εγώ. Αλλά εντάξει, και ο Γρηγορίου έχει κάνει κάποια δουλειά. Ναι, τώρα είναι φυσικά στο limit down. Ενδεχομένως να.
2: Σα σκηνιά είναι τώρα.
0: Ναι, τώρα είναι. Και λογικά έτσι. Γιατί έχει κάνει και ο Γρηγορίου τα λάθη του τα σημαντικά στη διαχείριση, στις αλλαγές.
2: Απλά δεν είναι πάντα να σου πω κάτι. Ο προπονητής είναι εύκολη λύση. Το να πούμε να φύγει ο προπονητής πάντα είναι το εύκολο. Για μένα, ή αυτό που λέγαμε πριν, αν είναι να αλλάξει προπονητή, αλλάζει τώρα που έχει χρόνο να φέρει κάποιον να δουλέψει.
0: Έχω μαλώσει.
2: Αλλιώς, άστο.
0: Έχω μαλώσει από την εποχή Μάτζιου, ακόμα και με στενό μου συγγενικό πρόσωπο, μου λέει: στηρίζει το Μάτζιου και ήταν πάντα το επιχείρημά μου. Πες ότι φεύγει ο Μάτζιος. Όποιος και να έρθει, αν δεν αλλάξουμε κάποιες δομές, αν δεν αλλάξουμε κάτι στον τρόπο λειτουργίας, αν δεν λειτουργήσουμε με ένα διαφορετικό τρόπο, δεν πρόκειται η αλλαγή προπονητή, πέρα από ένα-δύο μάτς στη συνέχεια, να φέρει μακροχρόνια κάποιο μεγάλο, κάποια θεματική διαφορά. Αυτό λέω και τώρα. Δηλαδή, πες ότι αλλάζει το. Και το έχω κάνει το ίδιο και εδώ με τον Δημήτρη Σαλή, με τον Ζουνίδη που τον έλεγα. Και να φύγει ο Ζουνίδη για να αλλάξουμε. Ναι, δεν έχει δείξει κάτι το ιδιαίτερο. Θα αλλάξει. Χειρότερο φέραμε μετά, έτσι. Μετά ναι. Το βάζω πρώτο πληθυντικό, το Μανόλο Χιμένεθ.
2: Το Χιμένεθ παρακάναμε από μόνο, εντάξει.
0: Ναι, οκ. Okay. Αλλά δεν θα λυθεί κάτι θεαματικά πέρα από ένα-δύο παιχνίδια και μετά θα είμαστε αυτού και από την αρχή. Καλησπέρα, κύριε, λέει, με όλο σεβασμό. Αν συνεχίσει το ίδιο καθεστώς, τα επόμενα χρόνια θα υπάρχει ούτε ακροτήριο στο σταθμό και θλίβομαι που το λέω. Δεν έχουμε διάθεση ούτε ρεπορτάζ να ακούσουμε για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, ο Άρης.
2: Κοίτα, εσύ.
0: Δεκτή άποψη,
2: ναι, δεκτή άποψή του. Υπάρχουν πολλοί που είναι έτσι, υπάρχουν άλλοι που αντέχουν και ακούνε. Οκ, okay, εντάξει.
0: Ο Τάσος, γεια σου, Τάσο. Καλημέρα, λέει, καλή εβδομάδα, Φωτάρα και Νίκο. Μπασκετικός Άρης είναι back to the future στην καλύτερη του εκδοχή. Άρης νικητής. Πω, πω, και εγώ το πιστεύω αυτό ακράδαντα.
2: Αυτό μου αρέσει πολύ στον μπάσκετ.
0: Με όλο το story.
2: Σε σύγκριση.
0: Και δυνατό το μπάουκ. Και πιο πλούσιο ενδεχομένως. Γιατί και τότε την εποχή της αυτοκρατορίας.
2: Καλό μας έκανε.
0: Ναι.
2: Καλό
0: μας έκανε. 100%.
2: Καλό μας έκανε που ανοίχτηκαν αυτοί. Δεν μας έκανε γιατί το τρέξαμε κι εμείς λίγο παραπάνω το story.
0: Είμαι υπέρ του.
2: Εμένα αυτό που μου αρέσει μετά όσα μπασκετικά ξέρω και βλέπω, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα χρόνια. Σε σύγκριση προφανώς και υπάρχει αναβάθμιση σε όλους τους τομείς σε σχέση με πέρυσι, πρόπες και τα λοιπά. Μ' αρέσει που βλέπω τον Άρη να έχει πολύ καλούς ψηλούς. Και επειδή ακούω και την κουβέντα που γίνεται για τον Πίρτς από ορισμένους, ότι δεν φαίνεται ότι ακόμα δεν μπορεί να ανταπεξέλθει και να τις απαιτήσεις του Σπανούλη κτλ. Ο Πίρτς είναι και αυτός της βρώμικης δουλειάς. Θα πρέπει να κάνει και κάποιο τη βρώμικη δουλειά.
0: Παιδιά, στις ομάδες υπάρχουν παίκτες που έχουν συγκεκριμένους ρόλους.
2: Δεν μπορεί να είναι ο Μπίρ σαν τον Ρόμπινσον Έρν, π.χ. ή σαν τον Λιντέλ. Αυτή είναι πιο αθλητική. Είναι
0: ή σαν τον Κώστα.
2: Ή σαν τον Κώστα, ας πούμε. Τι μπορεί να είναι. Θέλεις και παίκτες, αυτό ισχύει και σε όλα τα αθλήματα. Θέλεις παίκτες με διαφορετικά χαρακτηριστικά για να εξυπηρετήσει και διαφορετικά πλάνα. Να βάλεις δηλαδή τον Μπίρ από κάτω το καλά, θα παίξει και λίγο ξύλο. Αυτό.
0: Συμφωνώ. Καλημέρα, παιδιά, λέει ο Βασίλης. Ο Καρυπίδης μας καταστρέψει και πρέπει να φύγει. Ερώτηση: αν κερδίσουμε όλα τα μάτια εκτός από τους τέσσερις που εκτός έδρας, ας πούμε, ότι χάνουμε, έχουμε ελπίδες για Ευρώπη.
2: Αν
0: πάρουμε τα υπόλοιπα τέλος πάντων, με τους κάτω από την πεντάδα.
2: Ναι.
0: Εντάξει, ναι, τώρα τι είναι αυτό. Βγαίνει και ο πέμπτος. Αναλόγως θα γίνει με το.
2: Έχεις ένα πρόγραμμα μετά τη διακοπή. Το οποίο είναι. Δεν σου λέω εύκολο. Και θα κάνουμε πρωταθλητισμό και το ένα και το άλλο και τα λοιπά. Σε βοηθάει να μαζέψεις. Παίζεις με το Βόλο, Λιβαδιά, Ατρόμητος. Δηλαδή δύσκολα μάτς, αλλά περισσότερο στα μέτρα σου. Αυτή τη στιγμή με βάση την εικόνα που έχουμε τώρα. Μετά τη διακοπή μπορεί να επιστρέψει η ομάδα μετά τη διακοπή και να μην έχει βελτιωθεί καθόλου. Εκεί μετά η ευθύνη θα είναι τον προπονητή. 100-0. Δεν μπορώ εγώ να πω κάτι μετά σε οποιοδήποτε άλλον. Ελπίζω ότι αυτή η σιγουριά που βγάζει ότι θα το αλλάξει, να το αλλάξει μετά.
0: Και εγώ το ελπίζω. Ο κόσμος είναι κομμάτι, όχι νομίζω ότι είναι κομμάτι. Είναι μια αποστροφή του λόγου. Παιδιά, να σας πω κάτι. Όταν κάνουμε εκπομπή, καμιά φορά ξέρεις την αποστροφή του λόγου. Μπορεί να πεις κάτι το οποίο ναι. Δεν θέλεις να το διατυπώσεις έτσι 100%. Δηλαδή, άμα δεν είναι κανένα σημαντικό λάθος, μην νομίζεις. Δηλαδή, ναι, αντί νομίζει, είναι. Ναι. Για μένα είναι το. Είναι, ναι, 100% είναι. Είναι λέει στην κατηγορία προπονητή τρόλ, Ματζάρια, Ταμάν, Λουτσέσκου, Τρινκέρι. Okay. Καλή εβδομάδα. Στην κίτρινο μαύρη θύρα από την Αντιγόνη.
2: Γεια σου, Αντιγόνη.
0: Αντιγόνη. Καλημέρα και στους δύο. Λέει ο Σάκης, αρχίζει να εμφανίζει μοτίβο αργών ανακλαστικών ο Γρηγορίου. Ό,τι έκανε με τον Μπασίρου, έκανε και με τον Γκαρέ.
2: Δηλαδή τι.
0: Δεν είναι στη μέρα τους. Βγάλ τους πριν κοστίσουν.
2: Καλά, ναι. Εντάξει.
0: Καλημέρα και στους δύο. Φίλε, παιδιά, τώρα δες εδώ.
2: Είναι έλα, αυτά μικρά είναι.
0: Σαν μικρό άρθρο.
2: Αυτό μικρό είναι, αδελφέ. Έχουν έρθει και πιο μεγάλα.
0: Ναι. Λέει στο ρίλ, λέει, είπες καταιγιστικός ο Άρης στο πρώτο μήχρονο. Ο Ρακλής δεν πήρε ανάσα από το pressing του Άρη. Πολύ σεβασμό. Ναι. Μέσα από τον Άρη, ισχύουν τέλος πάντων αυτά τα.
2: Ισχύουν, δεν ισχύουν γιατί είδες κάτι διαφορετικό. Ποιος, πώς λέγεται ο φίλος.
0: Κωνσταντίνος.
2: Ρε Κωνσταντίνε μου, είδες εσύ στο πρώτο μήχρονο κάτι. Ο Ρακλής δεν μπορείς να κάνει φάση στο πρώτο μήχρονο. Πλάκα κάνετε τώρα. Είδατε κάτι διαφορετικό επειδή δεν βάλαμε γκολ άλλο αυτό. Το ότι ήσουν καταιγιστικός, ήσουν κυρίαρχος, τον έχεις πάρει τον Ερακλή, τον έχεις βάλει στα σκοινιά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν το αξιοποίησες κιόλας.
0: Δύο μηνύματα για τον Βοριαζίδη. Ο Βοριαζίδη ήταν αποστολή. Όχι, δεν ήταν. Και το απαντάει ο φίλος στην συνέχεια. Δεν ήταν καν στον πάγκο ο Βοριαζίδη. Γι' αυτό το σχολιάσαμε.
2: Γιατί λέμε, είχε το Χόγκλα και τον Πασίβη.
0: Ναι, όταν λέμε βάλτο. Γιατί δεν έβαλε τον Βοριαζίδη. Να τον έπαιρνε αποστολή. Με αυτή την, με αυτή την έννοια το λέμε. Καλησπέρα σα από Λεκανοπέδιο και πάντα δυνατή. Αυτό το ρόστερ, δίχως δυνατά έως ανύπαρκτα εξτρέμια, αδυναμίες στο κέντρο λόγω έλλειψης εξτραριού στυλ Σάσα, Σιώπη, Τζέγκο.
2: Στα χαφ συμφωνώ, έχουμε πρόβλημα.
0: με 32 σέντερφορ και δεκάρια όπως Μανού Μπουσαΐτ και μπαλντέρ στο κέντρο των Γένσεν και ενεργοποίηση του Γαλανόπουλου. Μπορεί να υποστηρίξει μόνο σύστημα ρόμβου.
2: Αφήστε το ρόμβο.
0: Και εγώ δεν νομίζω ότι.
2: Άμα ήταν να το γυρίσουμε, παιδιά, το γυρνούσαμε σε τριάδα. 3-5-2, κάτι τέτοιο. Για να χωρέσουν και περισσότεροι από αυτού που έχει μεσοπιθετικά κυρίω. Αλλά εκεί θα είναι ρίξει τα εξτρέμ. Οκ, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Τώρα, να πει τα εξτρέμ, ούτε σου δίνουν μέσα στιγμή. Όχι πολλά πράγματα.
0: Εκ των υστέρων, λέει, αλλαγέ για εξτρέμ έπρεπε ο Χρήστο. Έπρεπε να μπουν, λέει, ο Πετρί και ο Μπουσαΐτ. Το δικαιούταν, λέει, μετά την Τετάρτη. MVP. Μάλλον Μυρ, sorry, όχι. Μυρ και Αλφαρέλα τώρα δεν χρειάζεται. Ο Βοριαζίδη δεν είναι για τον Άρη. Εντάξει, εγώ βλέπω το Βοριαζίδη. Παιδί με το βιογραφικό που έχει, τίμιο αν μη τι άλλο, και πάνω, δηλαδή για μένα, έτσι όπως φανταζόμουν τη μεταγραφή του, με πολύ περισσότερα πράγματα. Για να μην συνυπολογίσουμε όλα τα άλλα, εντάξει, τα οποία θα έπρεπε και αυτά σε κάθε περίπτωση να τα συνυπολογίζουμε. Ο Γιάννης λέει: καλημέρα σας. Ο Άρης μας πάσχει από διοίκηση, ομάδα και προπονητή. Δυστυχώς, ο μόνος που δεν φταίει είναι ο κόσμος.
2: Αυτό δεδομένο.
0: Ο Δημήτρης τις αλλαγές τις κάνει. Και ο Γρηγορίου, έχοντας κατά νου τον πρόεδρο με τους ακριβούς παίκτες που αγόρασε. Αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες, έτσι, από το καλός ή κακός.
2: Καλά, στηρίζεις επενδύσεις ομάδας.
0: Ναι.
2: Αλλά έχει αποδειχθεί, ας πούμε, ότι με το Μάνου δεν μπορεί να παίζει αυτή τη στιγμή. Τουλάχιστον μέχρι και το περασμένο Σαββατοκύριακο διακοπή, θα πρέπει να είναι σε θέση να παίζει.
0: Ήταν σωστή απόφαση να το φέρει στον πάγκο. Έτσι. Δηλαδή, αν είσαι και αυτό, θα τον έβαζε στις
2: επενδύσεις. Σωστό που δεν τον ξεκινάει.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Ναι, για μένα αλλάζει που τον βάζει. Δεν βοήθησε σε τίποτα. Τώρα θα πεις,
0: δηλαδή, ναι,
2: δοκιμάζω κάτι. Ναι, οκ. Okay. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή.
0: Μπουσαΐτ κοροϊδεύουν μερικοί, αλλά έχει ρόλο. Συμφωνώ. Για άλλο το Δημήτρη. Πιστεύω ότι ο Γρηγορίου το έχει χάσει, όχι με δική του ευθύνη. Δεν μπορεί να το
2: έχει ελαφρυντικά. Έχει και δικές του ευθύνες, αλλά έχει και ελαφρυντικά ο Γρηγορίου. Δεν μπορώ να το πάρω και κανένας δεν μπορεί να το πάρει του Γρηγορίου το ελαφρυντικά.
0: Καλημέρα στον Νίκολη. Δεν μπορούσε τόσο καιρό να δοκιμάσει αριστερά Αλφαρέλα Μανού. Δεξιά Γκαρέ και μπροστά Μωρόν σαν πρώτη επιλογή. Τι δοκιμάζει και δίνει χρόνο στον...
2: Αλφαρέλα αριστερά, Μανού κέντρο, δεξιά Γκαρέ, την κορυφή Μωρόν.
0: Ναι. Δεκάρι δηλαδή Μανού και...
2: Μα ο Μανού δεν είναι έτοιμος, ρε παιδιά, για να παίζει βασικός. Δεν γίνεται να παίζει βασικός αυτή τη στιγμή. Φαίνεται ότι δεν είναι καλά.
0: Φίλε Νίκο, είναι πλιακός μετά από τόσα
2: γιατί
0: χρόνια. Πλιάγκος.
2: Μπιάγκος είναι ο τέτοιος, ο κορεπόλης μου.
0: Τέλος
2: ο Βαγγέλης, τα φιλιά μου.
0: Καλημέρα. Το πρόβλημα της ομάδας είναι ο Ράσιτς, λέει άλλος Γιάννης. Είναι πολύ αργός και γι' αυτό εκτέθηκε ο Μπασίρου στην Τούμπα και χάσαμε το κέντρο το Σάββατο με τον Ηράκλειο. Πρέπει να βγει από την δεκάδα για να παίζει Χόγκλα, Μπασίρου ή Βοριαζίδης. Πρέπει να έχει ο Ράσιτς, γιατί εγώ δεν τον θεωρώ πρόβλημα. Θα μου επιτρέψει να έχουμε διαφορετική άποψη.
2: Ξέρεις τι, δεν είναι πρόβλημα ο Ράσιτς.
0: Καταλαβαίνω και εγώ το καταλαβαίνω, ναι. Αλλά θέλει κάποιον σαν τον Χόγκλα να.
2: Ο Ράσιτς είναι ένας παίχτης ο οποίος σε αναγκάζει να προσαρμοστείς πάνω του. Έχει δίκιο σε αυτό. Μην το βγάλουμε τώρα, μην δενήσουμε το Ράσιτς. Σε καμία περίπτωση. Ο Ράσιτς είναι παιχτάρα και είναι και ηγέτης αυτής της ομάδας.
0: Και να μην τον κρίνουμε το τελευταίο παιχνίδι που ήταν το χειρότερο του που
2: δεν
0: έχει κάνει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
2: Δεν ήταν καλός.
0: Ήταν κακός.
2: Πολλά λάθη έκανε. Στατιστικά βέβαια δεν δείχνει κάτι τέτοιο.
0: Όχι. Τα νούμερα του. Και εγώ είδα τα νούμερα του και λέω κάτι δεν αξιολόγησα σωστά ενδεχομένως.
2: Ναι. Αλλά δεν ήταν όντως καθόλου, δεν ήταν καλός ο Ράσιτς. Αλλά το κακό με το Ράσιτς, γιατί κανένα παίκτη δεν είναι τέλειο και το Ράσιτς είναι ο Ζιντάν των φτωχών. Ο Ζιντάν
0: δεν έχει
2: το Βελιγράδι.
0: Και... Δεν είναι και τα χαρακτηριστικά.
2: Δεν έχει τα χαρακτηριστικά
0: του Ζινεντίν.
2: Του Ζινεντίν, του μεγάλου Ζουζού. Λοιπόν, το κακό με το Ράσιτς είναι ότι πρέπει να προσαρμόζεσαι πάνω του. Δηλαδή, τι πρέπει να κάνει, θα προσαρμόζομαι σε ένα αργό παίχτη, σε ένα παίχτη που μπορεί να μου δώσει πράγματα αμυντικά, αλλά θα μου τα δώσει στα λίγα μέτρα και δεν θα μου τα δώσει σε πολλά μέτρα και κουράζεται. Mm-hmm. Γιατί είναι βαρύ καρύ. Άρα, τι πρέπει να έχω στο κέντρο, δύο παίχτες που θα κάνουν βρώμικη δουλειά για αυτόν. Όταν όμως επιλέξω να παίξω με τον Γκουάμε ή με τον Μανού, δεν θα είναι το ίδιο εύκολο. Άρα τι πρέπει να κάνω, θα πρέπει να τραβάω τον Γκαρέ μέσα να βοηθάει κι αυτός. Και να αφήνω την πλευρά στον Σοφατιγκά.
0: Και να ανέβει και πνευματικά ο Γκαρέ, γιατί εγώ τον βλέπω πνευματικά.
2: Δεν είναι καλά,
0: όχι. Δεν είναι στα
2: δεν
0: καλά.
2: Είναι καλά.
0: Πάντως λέει το 4-4-2, μην διαφωνήσουμε που λες 4-4-1-1. Ας το βάλουμε χοντρικά 4-4-2, αν και είναι έτσι όπως το λες. Γιατί ο Καντεβέρ έπαιζε με αυτή τη, που περιγράψαμε νωρίτερα τη βρώμικη δουλειά. Φάνηκε δουλεύει καλύτερα από οτιδήποτε άλλο έχουμε δει σήμερα.
2: Ναι, έτσι.
0: Ήταν
2: έτσι,
0: η καλύτερη μας εμφάνιση.
2: Ο Γρηγορίου το Μάσο διάβασε καλά.
0: Ναι.
2: Δηλαδή τι έκανε, παίζω με μια ομάδα που έχει τρεις πίσω. Οπότε τι πρέπει να κάνω, να πετάξω και ένα δεύτερο φορ μέσα. Θέλω να βάλω το Μωρόν που είναι killer. Ο Μανού δεν είναι έτοιμος γιατί πας και με την αφαιρετική μέθοδο. Ποιον θα βάλω από πίσω του, θα βάλω τον Καντεβέρη γιατί ο Καντεβέρη μπορεί, δεν είναι είναι παίκτη ο οποίο μπορεί να υπηρετήσει. Τον έπαιζε στη Λιόν αυτό το ρόλο Καντεβέρε, πίσω από το φόρ. Έχει την ταχύτητα, έχει την αθλητικότητα να βγει, να χαμηλώσει, να πάρει μπάλα, να κατεβάζει, να μοιράζει. Τα έχει αυτά τα στοιχεία. Αλλά το θέμα είναι ότι το πρόβλημα για τον Άρη, παιδιά, το ανοίγουμε πολύ. Στο τέλο ημέρα δεν αξιοποίησε το καλό του μισάρο 35 λεπτό στο παιχνίδι. Αυτό. Αν το είχε κάνει και είχε τι ευκαιρίε να το κάνει, θα είχε πάρει και το μάτσο. Αυτό είναι το, αυτό είναι το βασικό του πρόβλημα.
0: Ο Πέρι λέει: καλημέρα, παιδιά, καλή εβδομάδα. Νίκο, μιλάς ένα καλοκαίρι για εντάσεις στο παιχνίδι του Γρηγορίου και φτάσαμε 29 του να λέμε ότι έχουμε εντάσεις για 30 λεπτά μετά από τρεις μήνες προετοιμασίας προπονήσεων και επίσημων αγώνων. Λέει: κάποιος μας δουλεύει.
2: Έπεσαν οι εντάσεις.
0: Αλλά και μπήκαν και 10 παίκτες. Άλλος ήρθε εδώ, έπαιξε κατευθείαν. Μπήκε ο Μανού, μπήκε ο Μύρ, μπήκε ο τέτοιος. Ήρθε.
2: Πέρι μου, εγώ σου καταγράφω.
0: Θα μπει ο Μπρούμα.
2: Αυτό που βλέπεις και εσύ και βλέπω και εγώ και βλέπουμε όλοι. Εντάξει, κάποιοι βέβαια μπορεί να μην μπορούν να το διακρίνουν. Μέσα στο καλοκαίρι ήταν καλές εντάσεις για την εποχή. Τώρα δεν είναι. Και το ξέρει ο προπονητής. Και πρέπει να το δουλέψει και να το διορθώσει. Δεδομένα.
0: Ο Βασίλης λέει: το Σάββατο είχα δίπλα μου.
2: Δεν τους γυμνάζουμε εμείς.
0: Τρεις νεαρούς Ισραηλινούς τουρίστες που ήρθαν να δουν τον Άρη από επιλογή. Με ρώτησαν διάφορα για την ιστορία του οπαδού μας, το φετινό ρόστερ, τι κατάσταση είμαστε κτλ. Όταν τελείωσε το μάτσο μου, είπαμε: δεν έχουμε ξαναδεί κάτι παρόμοιο. Πώς καταφέραμε να μην κερδίσουμε. Ήταν από τη Χάμπολ Τελαβίβ και από την Μακάμπι Νετάνια.
2: Ο υγιός σκεπτόμενος κόσμος αυτό λέει: πώς την κέρδισε αυτό το μάτσο, φίλε.
0: Καλημέρα, νομίζω ότι ο Ράτσι πρέπει να κάτσει λίγο πάγκο. Δεν βλέπει τα τελευταία παιχνίδια. Ναι, όλοι, άμα δεν. Αλλά ξέρει.
2: Ένα μάτσο, ρε παιδιά. Ένα μάτσο.
0: Συμφωνώ. Νομίζω ότι λίγο έπεσε από το χαμένο πέναλτι και μετά. Ή... Όχι, στην Τούμπα δεν ήταν.
2: Θες να μιλήσουμε ειλικρινά.
0: Ναι.
2: Ποιος ταιριάζει περισσότερο αυτή τη στιγμή στο δίδυμο που ταιριάζει καλύτερα σε αυτό που θέλει να παίξει ο Γρηγορίου? Ο Χόγκλα και ο Μπασίρου.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι αυτή. Σε αυτό που θέλει να
0: Μπασίρου,
2: παίξει.
0: Που, λίγο
2: ο καλός Μπασίρου. Ναι. Ο καλός Μπασίρου. Δεν θα μηδενίσουμε όμως, παιδιά, τον Ράσιτ. Πρέπει να το τονίσουμε αυτό το πράγμα.
0: Ο Μπασίρου, θυμάσαι ποιο ήταν το παιχνίδι που είχε τα καλύτερα τρεξίματα που λέγαμε ότι ήταν ανέτοιμο. Μπήκε στη Μότσα.
2: Έκανε
0: και δύο κούρσες, πήρε την μπάλα
2: και γκολ.
0: Και λέω, εντάξει. Άμα δηλαδή με μισή προπόνηση είναι σε αυτή την κατάσταση. Ο...
2: Μετά με την Νάπολη δεν βλεπόταν.
0: Μετά άρχισε το.
2: Με την Νάπολη ήταν άστα να πάνε.
0: Τάχ, βαχ.
2: Το ψάχναμε.
0: Με πέναλτι στην Καλαμάτα λέει για τα γκολ. Ο Μωρόν το γκολ εκεί που λέγαμε ποιοι βάλανε τα γκολ. Α, να ο Ξενοφών για μεταγραφικό. Ψάχνουμε, ναι, λέει, ελεύθερο αμυντικό ή θα κάνουμε
2: το σταυρό μας. Τους έχουν δει όλους, παιδιά. Δεν είναι πολλές επιλογές έτσι κι αλλιώς. Μετρημένες είναι. Και εγώ και εσείς να μπείτε, ξέρετε τώρα ποιοι κυκλοφορούν. Εγώ δεν πιστεύω, εκτίμηση κάνω περισσότερο, ότι άρεσε να κάνει άλλη μεταγραφή.
0: Ο Ράστης λέει: δεν σούταρε πλέον έξω, δεν σούταρε έξω την περιοχή. Ενώ πέρσι έβαλε γκολ.
2: Έκανε
0: έτσι,
2: ένα προφίλ. Ήταν κακό. Ναι. Έκανε ένα. Ήταν πολύ κακό.
0: Όχι εκτός περιοχής, εντός περιοχής το έκανε.
2: Όχι, εκτός έξω ήταν.
0: Ο Ράσιτς έκανε γυριστό σουτ εντός περιοχής, το οποίο ήταν μπορεί και το καλύτερο μας τελείωμα. Απλώς πήγε λίγο. Δηλαδή από τη soft target, άμα θέλουμε να αξιολογήσουμε ποιο ήταν το καλύτερο, ήταν εντός περιοχής ένα γυριστό. Το είδα
2: και στο... και ένα ακόμα.
0: Έκανε, ναι, αλλά.
2: Σου λέω έξω την περιοχή, άλλο εκείνο.
0: Το πρώτο, το ψόφιο. Ένα ψόφιο.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, εκείνο σου λέω.
0: Μετά είναι κάποια στιγμή χάνει κεφαλιά ο Χόγκλα που είναι από πολύ καλή θέση. Ο Μωρόν στην άδεια εστία, ο Ράστης το γυριστό, ο Καντεβέρε και αυτός σχεδόν μόνος του. Δεν μπορεί να άξει τίποτα γρήγορα, δεν μπορεί να βοηθήσει στους παίκτες. Θέλει μια προσωπικότητα και να μην επεμβαίνει η διοίκηση στα πόδια του. Θα τον κρίνουμε 100% λέω εγώ του Γρηγορίου μετά τη διακοπή.
2: Είναι ευκαιρία του τώρα.
0: Έχουμε τη χειρότερη άμυνα της κατηγορίας. Για ομάδα που θέλει να έχει στόχο, το top 5 είναι απαράδεκτο.
2: Καλά, είπαμε, παιδιά. Η άμυνα, παιδιά, έτσι όπως είναι, έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, είναι αποτέλεσμα κυρίως ενός αγώνα. Τα 5.
0: Ναι.
2: Τα 5 είναι. Οκ, έχει δεχτεί γκολ και στα άλλα. Ναι, προφανώς έχει δεχτεί γκολ και στα άλλα.
0: Ο Ευάγγελος λέει: θα πάρουμε την κούπα της φαντασίας, έτσι όπως τα λέτε. Κουτουλός ανεπανδρολική, play out όφι, ύβρις άτι νέμεσης τύσης. Τρία πράγματα είναι σίγουρα στη ζωή: φόρειο, θάνατος και αλλαγή προπονητή από τον Γκάρι πριν την παρέλαση. Οκ, εντάξει. Δεν μου τουλούσαν δηλαδή η αμυντική του Πανετολικού και για τα πλέον του είπα ότι είναι πρόβλεψη, ότι πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει ο Όφη. Καταπληκτικό Όφη, φανταστικό κατά
2: άλλα. Με δύο τίτλους. Φώναζε χθες. Δεν το είδα, γιατί φώναζε χθες.
0: Να είμαι ειλικρινής, ναι. Στο 2-0 το έβαλα slow horses. Γιατί έβλεπα slow horses γενικότερα τριγύρω μου.
2: Slow horses.
0: Ναι. Καλημέρα, καλά τα λέμε.
2: Καλά τα λέμε.
0: Για όλα τα στελέχη, για τον ένα και τον άλλον. Τον Grant, με τον Grant το απαντήσαμε, είναι μήνυμα το που ήρθε αργότερα. Καλημέρα από το κιτρινό μαύρο Βούπερταλ, Άρης Βλάβη. Το Άρης Βλάβη και το Άρης Ντοκιματέρ είναι οι αγαπημένες μου, μου εκφράσεις. Θέμα προπονητή λέει δεν υπάρχει. Ο Γρηγορίου για μένα μέχρι τώρα λάθη δεν έχει κάνει. Α, θέμα προπονητή δεν υπάρχει. Για μένα μέχρι τώρα λάθη δεν έχει κάνει. Γιατί λέει, αν φέρει θα τον πάρουμε για αριστερό μπακ, είναι λίγο μπερδεμένο. Λέει, και πώς λέει θα να γίνει στελέχωση. Δεν εμπιστεύεται κανένα από τα λάθη που κάνει ο Καρυπίδης και επιμένει. Τέλος πάντων, εντάξει. Στο επίπεδο, σε αυτό που αναφέραμε νωρίτερα, με τον Άκη Παρταλίδη, φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια. Έτσι, φαίνεται ότι γίνεται μια προσπάθεια να αλλάξουν κάποια πράγματα.
1: Το έχει πάρει πολύ ζεστά ο Άκης. Ναι. Έχει σύγχρονες ιδέες. Βλέπετε με τι εταιρείες συνεργάζεται πλέον ο Άρης και θα έρθουν κι άλλες. Γίνεται καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι.
0: Δυστυχώς λέει πλέον δεν μας στεναχωρεί που η ομάδα δεν βλέπετε και δεν κερδίζει, αλλά το ότι η ομάδα δεν έχει υγεία και οι άνθρωποι δεν ασχολούνται καν και δεν πάνε στο γήπεδο για την καψούρα τους. Δεν αντέχεται άλλο αυτό το πράγμα. Πρέπει να βρεθεί λύση εχθές. Καλημέρα και στους δύο, λέει ο Χρήστος. Δεν μπόρεσα να δω μπάσκετ, αλλά είδα το ποδόσφαιρο. Δεν υπήρχε Άρη στο γήπεδο και δεν βοήθησε καμία αλλαγή από τον πάγκο. Ιδίως αυτός ο Γκαρέ δεν ξέρω πώς βρίσκεται σε βασικού. Πολύ light παίκτη. Η ομάδα έχει πάθος, θα δίνει όλα, αλλά κάποια στιγμή πέφτει από δυνάμεις. Δεν υπάρχει Άρη, παιδιά, όμως είναι μια υπερβολή. Δηλαδή, είπαμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει.
1: Να μην υπήρχε Άρη στο γήπεδο.
0: Έγιναν μέτρια, θέλετε. Λίγα πολύ επικίνδυνα. Έγιναν το πρώτο ημίχρονο 17 τελικές.
1: Δεν ήταν όλες κλασικές ευκαιρίες.
0: Στο 19ο λεπτό είχαν γίνει 9 τελικές. Έτσι, ναι, ήταν άλλοι του μείον 0,10 τα 6 goals. Αλλά ήταν από και εντός περιοχής. Έτσι. Ήταν εντός, ναι. Σε σώματα, σε, ναι, φοβερή αστοχία, δεν διαφωνούμε. Αλλά όχι ότι δεν υπήρχε η ομάδα. Ο ΙΚ λέει οι άλλες ομάδες γιατί αλλάζουν 5 πάσες και παραπάνω αν όλοι είμαστε το ίδιο. Και είμαστε υπέρκτες. Μήπως οι παίκτες λέει έρχονται και μας αρέσουν και τον επόμενο χρόνο είναι αγνώριστοι. Μήπως θέμε εμείς κάπως. Καλημέρα από τον Γιώργο. Αν είχαμε ένα ποδοσφαιρικό σπανούλι, θα έπαιζαν οι παίκτες καλύτερα. Ο Γρηγορίου δεν μπορεί να πάρει πάνω από το 30% κάθε παίκτη. Εδώ τώρα, μια και αναφέραμε τους υπόλοιπους προπονητές, να πούμε ότι το έχω πει και άλλη φορά. Mm-hmm. Κατά τη στοιχεία, ο Σπανούλης είναι ο Αρτέτα του μπάσκετ, έτσι.
1: Ναι, ας το πούμε έτσι.
0: Δεν είναι.
1: Ας το πούμε έτσι.
0: Μπορεί ο Άρης στο ποδόσφαιρο, υπό οποιαδήποτε συνθήκη, να πάρει έναν προπονητή που έχει παίξει τελικό Champions League. Όχι, σε καμία. Άρα, μην λέμε ο ποδοσφαιρικός Σπανούλης. Δεν γίνεται, παιδιά. Το μπάσκετ όσον αφορά την Ελλάδα. Είναι top άθλημα. Πώς είναι, είπαμε, οι Άγγλοι στο.
1: Για να το πιάσουμε αλλιώς. Δεν μπορεί η μπάλα να φτάσει στο επίπεδο του μπάσκετ.
0: Ποτέ. Ποτέ.
1: Γιατί είναι άλλες οι αναλογίες.
0: Και δισεκατομμυρίουχος να έρθει. Και,
1: δεν
0: και, και, και,
1: δεν
0: και,
1: θα
0: και,
1: φέρεις και, τον Αρτέτα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου εδώ πέρα.
0: Δεν τον έφερε ο Ολυμπιακός. Που έχει
1: αυτό.
0: Ένα δίκτυο τριών ομάδων.
1: Μπορείς όμως να βρεις, θα κάνεις άλλες πολύ καλές επιλογές.
0: Σωστά.
1: Okay, ναι, δεν σημαίνει ότι δεν μπορείς να βρεις.
0: Σε αυτό το επίπεδο, ναι, οι ελληνικές ομάδες, οι τέσσερις δηλαδή αυτή τη στιγμή στο μπάσκετ, μπορούν να φέρουν τον οποιονδήποτε
1: είναι
0: στο τόπο.
1: Άστοχο να συγκρίνουμε το μπάσκετ με το ποδόσφαιρο, πέρα από το κομμάτι τη προοπτική που λέμε ότι υπάρχει στο μπάσκετ και το ότι γίνονται κάποια πράγματα διαφορετικά. Βασικά πέρα ότι υπάρχουν λεφτά. Αυτό. Και στο μπάσκετ, προσέξτε, μιλάμε για λεφτά για 10-15 εκατομμύρια. Για να κάνει ο Άρης το ποδόσφαιρο αυτό το οποίο θέλει. Θέλουμε βασικά.
0: Μα και 500 εκατομμύρια να επενδύσεις, δεν θα έρθει ποτέ ανάλογος ο Σπανούλης σε ελληνική ομάδα.
1: Άσε το Σπανούλη. Όλοι θέλω να το πάω. Το ότι στο ποδόσφαιρο, παιδιά, για να κάνουμε μια ομάδα που θα διεκδικεί το πρωτάθλημα, θα είναι ψηλά, οτιδήποτε άλλο, θέλει να έχει τουλάχιστον 50 εκατομμύρια μπάτζετ. Mm-hmm. Στο μπάσκετ, τώρα μιλάμε για 15 αυτή τη στιγμή τώρα έχουμε.
0: Ο Μαργαρίτης λέει: ο Ρέγιες ήρθε για να πουλάει. Ο Γρηγορίου τα βρίσκει με τον Κάρι γιατί κάνει τον Μουγκό εξυπηρετικό στόπερ και δεν του φέρει ένα στόπερ. Ζήτησε στόπερ πάντως ο Γρηγορίου, έτσι και πριν,
1: ζήτησε, ναι.
0: Και πριν έρθει. Επίσης λέει το θέμα διαιτησίας εξοργής γιατί υπάρχει ο άλλος που στηρίζει τον Γκαγκάτσι. Έχουν έστω ότι έχει αλλάξει και αυτό.
1: Νομίζω ότι δεν τον στηρίζει πλέον.
0: Κατά κάποιο τρόπο.
1: Νομίζω ότι δεν τον στηρίζει πλέον.
0: Αλλά νομίζω ότι πλέον αυτό δεν πολύ παίζει. Ο Βασίλης λέει και η διαιτησία είναι πολύ σωστά αυτά που λέτε. Βέβαια, άμα εξυπηρετεί τους άλλους και εμάς και εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε αυτά που δικαιόμαστε. Καλησπέρα, ο Σωτήρης. Καλημέρα, μάλλον.
1: Γεια σου, Σωτήρη.
0: Μισό λεπτό, ρε παιδιά. Ομάδα λέει φαίνεται στα παιχνίδια ότι λειτουργεί λάθος, κυρίως μετά τις αλλαγές. Ο προπονητής δηλώνει προχθές ότι έκανα τα πάντα, αλλά δεν σκόραρε η ομάδα. Κοινώς δεν μπορεί να λειτουργήσει. Νομίζω
1: ότι το
0: αναφέρει για το πρώτο ημίχρονο. Στο πρώτο ημίχρονο κάναμε τα πάντα, αλλά δεν βάλαμε.
1: Για αυτή εκεί μίλησε.
0: Δεν
1: και ανέφερε κιόλα για τις αλλαγές, γιατί το ρώτησε και ο Δημήτρης ο Σανλής. Λέει ότι οι αλλαγές, το είπε, επειδή δεν βοήθησαν. Μπερδευτήκαμε, λέει, όταν έγιναν οι αλλαγές. Και όντως έτσι είναι, ο Άρης μπερδεύτηκε όταν έγιναν οι αλλαγές.
0: Για αυτά λέει, που είδαμε στο γήπεδο και μετά βάζουμε κολλήρα για να στρώνουν στα μάτια μας, ποιος πιστεύετε ότι φταίει για αυτή την εικόνα Εγώ έχω μια διαφορετική εντύπωση ότι η ομάδα στο πρώτο ημίχρονο έχει την καλύτερη της φετινή εμφάνιση. Έχει αδυναμίες φυσικά, λειτουργικές σε πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι. Και προφανώς αυτό με προβλημάτισε είναι ότι δεν καθάρισε δικό της μάτσα. Αλλά κολλήριο στο πρώτο ημίχρονο εγώ δεν χρειάστηκα. Έτσι, το λέω φιλεξόδουλο. Είπαμε ο καθένας μπορεί να λέει ότι πιστεύει. Έτσι, και το διαβάζουμε και το μεταφέρουμε. Στο δεύτερο ημίχρονο.

0: Έτσι. Οκ. Okay. Εντάξει, είπαμε, δεχτές όλες οι απόψεις. Εμείς τα είπαμε τα δικά μας, τώρα μεταφέρουμε τα δικά σας.
1: Τι για τον Κατεβέρη, ερωτεύεται.
0: Θα σας ακούσει κανείς και θα νομίζω ότι ο Άρης κάνει πρωταθλητισμό για την απουσία κόσμου. Τίποτα. Θα καταλάβω.
1: Τι να πούμε, Μάκης... τι να πούμε κάτι καινούργιο για τον κόσμο. Τι να πούμε. Η ίδια κατάσταση είναι συνέχεια.
0: Ένα κομμάτι του κόσμου κάνει ατύπως αποχή.
1: Αυτό. Λέω, ναι.
0: Είναι απογοητευμένο.
1: Είναι η ίδια κατάσταση κάθε τόσο έδρα παιχνίδι. Δεν έχει κάτι γίνει, κάτι καινούργιο για να το πω για τον κόσμο πάλι.
0: Ο Πασχάλης, Άρης νικητής. Καλημέρα. Για το Βέλιο λέει δεν έχει κάνει ούτε μια σωστή έξοδο στα 7 μας που παίξαμε. Μέτριος με τα πόδια. Έχει
1: με τα πόδια είναι καλός.
0: Τέσσερα σταθήσεις αποκρούσε με νομικά ελεγχόμενα σουτ για τερματοφύλακα. Δεν είναι ψέματα αυτά που λέει ο Πασχάλης. Πράγματι στις εξόδους δείχνει να έχει μια αδυναμία. Πράγματι σε 2-3 περιπτώσεις ήταν ασταθείς οι αποκρούσεις. Πάντα με τα πόδια κάποια δεν ήταν καλά. Σε ένα σύνολο νομίζω ότι έχει και καλές στιγμές. Εμένα με καλύπτει μέχρι στιγμής ο Βέλιο και τον περιμένω και αυτόν να βελτιωθεί τέλος πάντων στην συνέχεια ακόμα περισσότερο. Εντάξει, λέει, το καταλάβουμε ότι ο Καμένος Φρόνος δεν θα πληρώσει τη ρίδα του Γκαρέ. Δεν χρειάζεται κάθε μας να τον ξεφωνίζετε. Άντε πάλι. Να πούμε ότι έπαιξε καλά ο Γκαρέ, ρε παιδιά.
1: Δηλαδή, πήγαμε γραμμή και γι' αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: όπως πήγαμε γραμμή για να ξεφωνίζουμε τον Μπορό. Δηλαδή,
0: τι να πούμε, ρε παιδιά. Ότι ήταν, εντάξει, φυσικά. Εδώ τώρα θα μας επιτρέψει, είπαμε ότι διαβάζουμε όλες τις απόψεις. Καθαρά.
1: Αυτό, είναι, όχι, αλλά, φίλε, αυτό δεν είναι άποψη φώτη. Αυτό είναι εδώ υποδεικνύει ότι εμείς πάθαμε τον Γκαρέ. Αφού δεν βλέπετε.
0: Να πούμε ότι παίζει καλά ο Γκαρέ, τι να σου πω ρε φίλε.
1: Τι δηλαδή... να πούμε δηλαδή, αφού δεν παίζει.
0: Πραγματικά.
1: Τον Γκαρέ τον έχει γιουχάρει το γήπεδο προχθές. Είναι απίστευτο αυτό, σπάνια το βλέπουμε παίχτη μέσα στο Βικελίδης να γιουχάρεται.
0: Διαφωνώ εγώ με αυτό, έτσι.
1: Δεν σου λέω ότι συμφωνώ, ούτε εμένα μ' αρέσει. Αλλά φτάσαμε σε σημείο να ακούς το γήπεδο να γιουχάρει τον Γκαρέ. Και να φωνάζουν όλοι βγάλτονα.
0: Τέλος πάντων, είναι ένα κομμάτι του κόσμου το οποίο πιστεύει ότι αυτοί που κάνουν εκπομπές, αρθρογραφούν ή συμμετέχουν σε εκπομπές, παίρνουν τις αποφάσεις. Δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτό. Πρέπει να ζήσουμε αυτό το πράγμα. Αλλά φίλε, να μπούμε σήμερα Δευτέρα πρωί και να λέγαμε ότι ο Γκαρέ έπαιξε μπαλάρα προχθές με τον Άκλη. Δεν θα παραποιήσουμε την πραγματικότητα.
1: Και δεν ήταν πολλοί αυτοί οι οποίοι παίξαν μπαλάρα, να το πω έτσι όπως το λέει ο Φώτης. Εγώ από τον Γκαρέ έχω απαιτήσεις. Γιατί ξέρουμε ποιος είναι. Mm-hmm. Δεν μπορώ να
0: τον έχω
1: μπορώ να τον έχω σε ένα πλαίσιο χαλαρής κριτικής. Γιατί ξέρω ποιος είναι, ξέρω τι μπορεί να δώσει. Και πλησιάζει προφανώς και η ώρα της καταβολής της ρήτρας που θα πρέπει να πάρθει μια απόφαση από τον Άρη. Το τι θα κάνει. Τώρα που τελειώσανε οι μεταγραφές, πρέπει να ασχοληθεί με τον Γκαρέ.
0: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τον κρατήσει τον Γκαρέ, ακόμα και αν.
1: Και εγώ το πιστεύω.
0: Ότι αυτή η κίνηση πρέπει να
1: γιατί
0: γίνει.
1: Γιατί δεν ξέχασε την μπάλα.
0: Όχι, και με την λογική ότι πρέπει να έχουμε έναν κορμό. Θα πρέπει να τον κρατήσουμε και
1: ξέρεις, είναι το πρόβλημα. Δεν είναι ο Γκαρέ καλά. Ωραία. Που όλοι οι παίχτες δικαιούνται σε κάποια φάση μέσα σεζόν, ναι. Να μην είναι καλά. Ποιον έχεις να βάλεις.
0: Δεξιά. Τον Παλάσιο.
1: Αναγιά σου. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Μήπως και τον Παλάσιο να πούμε ότι έπαιξε καλά.
1: Δηλαδή, ο παίχτης, ο ποδοσφαιριστής, παιδιά, είναι σαν εμένα, σαν το Φώτη, σαν εσάς. Δεν είμαστε κάθε μέρα στη δουλειά του ίδιου.
0: Βέβαια, ναι.
1: Υπάρχει η μέρα της πνευματικής κόπωσης. Υπάρχει μια περίοδος που δεν θα είσαι καλά. Ο Γκαρέ είναι σε μια περίοδο αυτή τη στιγμή που δεν είναι καλά.
0: Συμφωνώ.
1: Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχεις την πολυτέλεια να τον βγάλεις έξω για να τον πεις λίγο Μπεχαμίν. Κάτσε λίγο ξεκουράσω από φορτί σου. Γιατί δεν σε βλέπω πολύ στα καλά σου. Όταν θα μπει ο Μπρούμα μετά τη διακοπή, θα μπορείς να πας σε μια λογική. Θα βάλω το Γιαννιώτα δεξιά, θα βάλω τον Μπρούμα αριστερά. Θα βάλω τον Γκαμέ δεξιά ή τον Μπρούμα αριστερά. Θα κάνεις πράγματα. Μπορείς να κάνεις πράγματα.
0: Πάρ' το χαμπάρι, Νίκο, τελείωσε. Δεν γίνεται κατάσταση. Ο κόσμος το πολύ 10.000 θα είναι σε μάτς. Για να βρεθεί λύση, θα πρέπει να λέμε ότι δεν υπάρχει προοπτική.
1: Προφανώς, άκουσε με λίγο κάτι. Ο κόσμος, μια μεγάλη μερίδα θα γυρίσει και αν έρθουν καλά αποτελέσματα. Αν κάνει 2-3 σερί καλά αποτελέσματα, θα υπάρχει κόσμο που θα ζεσταθεί και θα γυρίσει. Θα υπάρξουν όμω και εκείνοι οι οποίοι θέλουν να δουν πλέον στο ποδόσφαιρο κάτι διαφορετικό για να πούνε, θα μπουν σε διαδικασία να έρθω πάλι στο γήπεδο. Ο καθένα έχει δικαίωμα να κάνει τι θέλει. Εγώ πάντα σε αυτό το κομμάτι διαφωνώ με αυτού που παρακινούν τον κόσμο να μην πηγαίνει και στεναχωριέμαι που βλέπω Αριανού να μαλώνουν μεταξύ του. Για το ότι πα στο γήπεδο, μην πα στο γήπεδο, όχι θα πηγαίνω στο γήπεδο εσεί γιατί δεν έρχεσαι στο γήπεδο. Όχι, μην τολμήσετε να πατήσετε στο γήπεδο, τον στηρίζετε άμα πάτε στο γήπεδο. Εμένα αυτά με στεναχωρούν.
0: Και μην γυρίσει και ο Μόντσουλ ένα φίλο, και αυτό είναι ένα.
1: Και αυτό, θέμα, είναι, αυτό εξαρτάται από τι χουάρε.
0: Ναι. Δεν είναι υποχρεωτική.
1: Όχι, οψιόν 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Ο Άρης έχει πάρει ήδη 500.000, αυτό ήταν το deal. 500.000 πήρε πέρυσι και υπάρχουν άλλα 2,5 εκατομμύρια. Αν θέλει χουάρε, θα καταβάλει και αγοράζει τον ποδοσφαιριστή. Να πάρουμε ακόμα χαφ. Δεν έχουμε πολλά. Να πάρουμε ακόμα ένα.
0: Λοιπόν.
1: Εμένα δεν θα με χάλαγε ο Μόντσο, αν εξαιρέσει το κομμάτι του χαρακτήρα. Είναι, να σου πω κάτι. Κάποιοι παίκτες θέλουν ιδιαίτερη μεταχείριση πνευματικά από τον προπονητή. Ο Μωρόν Είναι παιδί που θέλει, ρε παιδί μου, να το έχεις.

0: να το ψιθυρίζει στα αυτή όλη την ώρα να τον έχει. Ο Μόντσου, τέτοιο παιδί είναι. Άλλοι δεν είναι. Άλλοι του βασίζει, όχι βασίζει, δουλεύει αποκλειστικά το αγωνιστικό του κομμάτι. Δεν κάνει τίποτα άλλο.
1: Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Και είναι αρκετά τα μηνύματα τα οποία προφανώς και δεν προλάβαμε να τα διαβάσουμε.
0: Γιάννη, αδελφέ, σου είπα κάτι για την ειρωνία, αδελφέ, στα μηνύματα που μου στέλνεις, και είναι και φίλος μου κιόλας αυτός. Συνεχίζεις όμως και το κάνεις αυτό το πράγμα. Γιατί όμως το κάνεις? Δηλαδή, θέλεις να χαλάσουμε τις καρδιές μας, φιλαράκι μου? Γιατί δεν μπορείς να μιλάς normal? Δηλαδή, τον μπελά μου μέσα, αλλά λέει το νόημα του μηνύματός του,
1: ναι,
0: ότι το Μόντσου λέει δεν πρέπει να τον αφήσει το Δεκέμβριο. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα χάφω, ξεφωνώ μαζί του.
1: Εγώ δεν κατάλαβα τι λέει όμως. Για να το κλείσουμε εδώ, γιατί περιμένω και
0: άστο το υπόλοιπο το κομμάτι.
1: Νόμιζα Γιάννη το δασκό.
0: Όχι, δικό μου και δικό του.
1: Να γυρίσει ο Μόντσου.
0: Θέλει να γυρίσει ο Μόντσου.
1: Αν έρθει.
0: Έτσι όπως τα χάφα αυτή τη στιγμή, είναι, γιατί όχι.
1: Είναι, εφόσον δεν είναι υποχρεωτική καταβολή τη ΕΤΑ, νομίζω ότι όλα τα ενδεχόμενα είναι μέσα στο κόλπο. Λοιπόν,
0: αποχαιρετούμε. Πρέπει να αποχαιρετήσουμε φυσικά όλο τον κόσμο που ήταν και σήμερα εδώ. Ευχαριστούμε τους χορηγούς μας στο μεζεδοπολείο Μόστρα, σε Μεστακέδη 22 στη Χαριλάου. Εκπληκτικά φαγητά, παιδιά, Τετάρτη με Κυριακή πηγαίνετε και τα απολαμβάνετε. Ευχαριστούμε Digital Mark, την κορυφαία επιλογή σε θέματα τεχνολογίας και το καλύτερο σερβις κινητός στην πόλη. Και φυσικά Advantage Media, ο καλύτερος συνεργάτης για την ιστοσελίδα σας, για να φτιάξετε ιστοσελίδα, για να διορθώσετε τα κακό κείμενα της ιστοσελίδας σας. Στην Advantage Media θα βρείτε την λύση. Γιάννης Δασκάλου, με όποιο δάσκαλο καθίσει μέχρι τις 2. Αύριο εμείς πάλι θα έρθουμε λίγο πιο μπασκετικά αύριο. Σήμερα το πήγαμε πολύ μπάλα. Θα έρθουμε πιο μπασκετικά για να μιλήσουμε και
1: θα
0: για
1: και μάτς αύριο.
0: Και το μπασκετικό άρθρο θα έχει και μάτς κιόλας, που είναι και το τελευταίο τεστ της ομάδας πριν τις επίσημες υποχρεώσεις της. Να είστε καλά.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γ67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
19: Και injectionservice.gr.
18: Lease Access.
20: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
21: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
20: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
21: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
20: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
21: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
20: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Αχ, πίνασα.
24: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
23: Και από πού θα παραγγείλουμε?
24: Από το Food for You.
23: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
24: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
23: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
24: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
25: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
24: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
25: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
24: Food for You,
25: το δικό μου αγαπημένο.
26: Έλα, Γιώργη!
27: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
26: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
27: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
26: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Ενέτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
27: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
28: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
27: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
28: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
27: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
26: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
29: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
30: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
31: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Yellow Radio 101,7. Είμαι ο Γιάννης Δασκάλου και είναι η εκπομπή «Με όποιον δάσκαλο καθίσεις». Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή σας την προσφέρει ο πανίσχυρος συνεργάτης σας για ψύξη και θέρμανση, η εταιρεία που φτιάχνει το κλίμα στον προσωπικό σας χώρο, είτε είναι ιδιωτικός είτε είναι επαγγελματικός, η εταιρεία Άριες. Την εμπιστευόμαστε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε και τώρα που ξεκινά σιγά σιγά το φθινόπωρο. Η Άριες είναι ο πανίσχυρος συνεργάτης μας και αλλάζει τον αέρα στο χώρο μας. Κοντά μας είναι οι Άλουπλας και οι αδερφοί Δερβίση. Κάνουν εδώ και πολλά χρόνια πρωταθλητισμό πάνω στα κουφώματα PVC και το κάνουν με υπευθυνότητα, με το κορυφαίο επιτελείο συνεργατών, με ένα δίκτυο απολύτως αξιόπιστο, καθώς είναι αποκλειστικοί αντιπρόσωποι σε Ελλάδα και Κύπρο. Οι Άλουπλας και οι αδερφοί Δερβίση σας περιμένουν στο showroom στη Δημοκρίτου 12, στο Φίνικα της Καλαμαριάς, προκειμένου χωρίς πολλά λόγια να διαπιστώσετε η διεισόμαση. Το πιο σημαντικό λόγο για τον οποίο πρέπει να εμπιστευτείτε την Άλουπλαστ για τα κουφώματα PVC στον χώρο σας. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος κοντά μας και σήμερα. 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. 50 χρόνια από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με το καφεδάκι, τα σνακ, τα αρτοποιήματα, τα μαγειρεμένα γεύματα, τα υπέροχα γλυκά, τα καταπληκτικά παγωτά. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος είναι 10 τον αριθμό στην Θεσσαλονίκη. Ένα σίγουρα είναι κοντά σας και σας περιμένει. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου σήμερα και πάμε παρεούλα να ξετυλίξουμε την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα. Καλή ακρόαση σας εύχομαι. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, μείνετε στην τροφιά μας.

0: Επικοινωνία με την εκπομπή μέσω μηνυμάτων που μπορείτε να στέλνετε από το Viber του σταθμού 6936 512 099. Στείλτε τα μηνυματάκια σας για όλα τα θέματα τα οποία σχολιάζουμε και για άλλα που θέλετε εσείς να σχολιάσουμε. Θα έχουμε την δυνατότητα, φίλες και φίλοι, να δούμε και την ποδοσφαιρική και την μπασκετική πραγματικότητα. Σε λίγο θα τα σχολιάσουμε όλα με την βοήθεια του Μιχάλη Λεάνη, που από την προηγούμενη εβδομάδα θα τον έχουμε δύο φορές, κάθε Δευτέρα και κάθε Παρασκευή στην εκπομπή, για μια επικοινωνία με έντονο και δραστικό και ουσιαστικό σχόλιο για τα δρόμενα του Άρη και όχι μόνο. Πήραμε μια πρώτη γεύση από μπασκετικό Άρη, το κοινό και όλοι μας στα πλαίσια του τουρνουά Μαυροσκούφια χθες στο Ιβανόφιο. Ο Άρης, ο οποίος έπαιξε σε φιλικό παιχνίδι με την Μύκονο, την οποία και κέρδισε με σχετική άνεση, και με τον Βασίλη Σπανούλη να δοκιμάζει διάφορα πράγματα με την ομάδα, πάντως να δείχνει ότι και εμπιστοσύνη έχει στον εαυτό της και αυτοπεποίθηση και ποιότητα και υπόσχεται πολύ όμορφα πράγματα τη φετινή αγωνιστική χρονιά. Λίγο αργότερα στην εκπομπή θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Θανάση Γλαβίνα, πρώην βουλευτή του Πασό Κινάλ, πρώην υπεύθυνο επικοινωνίας του κόμματος και νυν μέλος της πολιτικής προστασίας του Πασό Κινάλ. Και θα το κάνουμε με αφορμή ένα άρθρο του κυρίου Γλαβίνα στην εφημερίδα Μακεδονία, ένα άρθρο παρέμβαση από αυτά που ψάχνουμε να βρούμε και δυστυχώς δεν βρίσκουμε από βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος. Η αλήθεια είναι, και είναι κάτι το οποίο πρέπει να φτάσει σαν μήνυμα στα αυτιά όλων. Είναι καλό λοιπόν το ότι είδαμε έναν πρώην βουλευτή, ένα ενεργό πολιτικό πρόσωπο από το Πασόκ Κινάλ τη δεδομένη στιγμή, να κάνει μια παρέμβαση και να μιλάει για την αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης των διαδικασιών για την διπλή ανάπλαση και φυσικά για την δημιουργία ενός έργου και να προχωρήσει ένα έργο το οποίο έχει ευθύνη η κυβέρνηση και υποχρέωση απέναντι στον Άρη να προχωρήσει. Ο κύριος Γλαβίνας μίλησε για μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί και εμείς θα τον φιλοξενήσουμε λίγο αργότερα στην εκπομπή για να ακούσουμε τον ίδιο και το σκεπτικό του, γιατί είπαμε πως οποιοδήποτε από οποιοδήποτε πολιτικό χώρο εκτός από τα ακραία φασιστικά κόμματα εκφράζουν απόψεις που εξυπηρετούν και προβάλλουν προβληματισμούς και θέματα που αφορούν τον Άρη Θεσσαλονίκης, θα βρίσκουν πάντα ανοιχτή την πόρτα του Yellow Radio και τουλάχιστον της εκπομπής. Παρακολουθείτε την εκπομπή και μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Μπορείτε να στέλνετε και μηνύματα κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Πριν ξεκινήσω την εκπομπή και πριν δώσω τον λόγο, πριν έχουμε τον Μιχάλη Λεάνη κοντά μας για να συζητήσουμε τα πεπραγμένα του Σαββατοκύριακου, να αναφερθώ σε τρία μπασκετικά πρόσωπα του Άρη, το καθένα με ξεχωριστή σημασία, τα δύο είναι και τιμόμενα. Σήμερα έχει τα γενέθλιά του Αχιλλέας Ορουσιαμάνης. Δεν γνωρίζω και δεν με ενδιαφέρει και πόσο χρονών γίνεται. Χρόνια του πολλά να είναι γερός, να είναι τυχερός, να είναι υγιής, να απολαμβάνει επαγγελματικά και οικογενειακά τα καλύτερα και φυσικά να δει την ομάδα την οποία ο ίδιος υποστήριξε πάρα πολύ με όλους τους πιθανούς και απίθανους τρόπους και συνέβαλε και αυτός από την πλευρά του τα μέγιστα ώστε να γίνει μια σπουδαία αλλαγή στον μπασκετικό Άρη και να ανατείλει η εποχή του Ρίτσαρντ Σιάο. Του ευχόμαστε χρόνια πολλά ολόψυχα μέσα από την εκπομπή και νομίζω ότι αυτές οι ευχές εκφράζουν και την πλειοψηφία του αριανού κόσμου. Την πλειοψηφία του αριανού κόσμου είμαι βέβαιος ότι εκφράζουν και οι ευχές μου στον Χρήστο Ταπούτο, που επίσης έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Δεν είναι απλά ο team manager της ομάδας του Άρη, δεν είναι απλά ένας άνθρωπος με πολύ σημαντική επιρροή στα αποδυτήρια του μπασκετικού Άρη. Δεν είναι μόνο ότι υπήρξε ένας πρώην παίκτης με προσφορά και ένας άνθρωπος που γενικότερα δεν δίστασε ποτέ να καταδείξει και να υπογραμμίσει την αγάπη του για το σύλλογο. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είναι και αυτό στην ομάδα. Το ευχόμαστε πραγματικά από καρδιά στα καλύτερα και ο team manager να έχει την ευκαιρία μετά από πολλά χρόνια, μετά από το 2004, όπου ο team manager της ομάδας, ο Βασίλης ο Βουρτζούμης, ο συγχωρεμένος, είχε πάρει στα χέρια του στο Χαλκιοπούλιο το κύπελο στη Λαμία. Ευχόμαστε ο επόμενος που θα το κάνει αυτό να είναι ο Χρήστο Ταπούτος. Ευχές λοιπόν για Αχιλέα Ρουσιαμάνη και Χρήστο Ταπούτο που έχουν σήμερα τα γενέθλιά τους. Να υπογραμμίσω και ένα ακόμη άτομο, το οποίο χθες στη διάρκεια του ημιχρόνου του αγώνα Άρης Μύκονος για τα Μαυροσκούφια τιμήθηκε από το Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για τον Χάρη τον Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο της ΚΑΕ Άρης, αλλά πολύ περισσότερο έναν άνθρωπο ο οποίος έχει τρομακτική συνεισφορά στο να αλλάξει την μπασκετική ιστορία του Άρης, ειδικά από το 1979 και μετά με την κατάκτηση του τροπέου, όπου ο Χάρης ήταν πραγματικά ο μεγάλος πρωταγωνιστής εκείνης της ομάδας του Ξανθού. Έδειξε πολλά πολλά χρόνια αργότερα αυτοθυσία, αναλαμβάνοντας με την υπογραφή του και πάρα πολλά χρέη, ασύλληπτα χρέη της ΚΑΕ, μιας ΚΑΕ που έπαιζε κορώνα γράμματα τη ζωή της, αλλά αυτός ήταν εκεί για να πάρει ένα τεράστιο βάρος της ευθύνης που το αναλογούσε σε προσωπικό επίπεδο. Και χθες τιμήθηκε από τον Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης στα πλαίσια του τουρνά Μαυροσκούφια, και είναι κάτι το οποίο δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε και πρέπει κάθε φορά που μας δίνεται ευκαιρία να μνημονεύουμε και να τιμούμε το όνομα του Χάρη του Παπαγεωργίου για την μεγάλη του συνεισφορά, αλλά και για το ρόλο του τον εμβληματικό που έχει στον Άρη. Αυτά ήταν τα εισαγωγικά που ήθελα πριν πάμε στον Μιχάλη τον Λεάνη. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο που δυστυχώς το Σάββατο Άρης δεν κατάφερε να πάρει το τρίποντο με τον Ηρακλή. Η ομάδα έδειξε ότι ήθελε, η ομάδα ειδικά στο πρώτο ημίχρονο έδειξε ότι μπορεί, αλλά δυστυχώς δεν έφταναν ούτε το πολύ καλό πρώτο ημίχρονο, ούτε πάρα πολλές τελικές, ούτε το έντονο pressing, ούτε και πιθανότητα η θέληση που να είχαν ο προπονητής και οι παίκτες, που στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά έδειξαν αδυναμία να βρουν λύσεις, έλλειψη ψυχικών και σωματικών δυνάμεων, και τελικά ο Άρης πήρε ένα πόντο από το παιχνίδι με τον Ηρακλή και πάει στην διακοπή του πρωταθλήματος μέχρι τις 11 του Οκτώβρη, που θα επιστρέψει για το μάτς με το Βόλο, με προβληματισμό αλλά και ανάγκη να γίνουν πολλές διορθώσεις σε ό,τι αφορά την αγωνιστική εικόνα. Στο μπάσκετ είχαμε την πρώτη γεύση στα Μαυροσκούφια του Άρη μπροστά στο κοινό του για 3 δεκάλεπτα, που και πάλι ο Σπανούλης χρησιμοποίησε με πολύ μεγάλη προσοχή τα βασικά του όπλα. Ο Άρης έδειξε φέτος ότι θα είναι μια ομάδα άλλου επίπεδου. Θα έχουμε όμως τη δυνατότητα και την ευκαιρία να τα πούμε αυτά και στη συνέχεια, αλλά και να τα συζητήσουμε και να τα σχολιάσουμε με τον Μιχάλη τον Λεάνη, που τον έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιχάλη μου, καλησπέρα και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Μιχάλη, μας ακούς? Εσύ μας ακούς, ναι, βέβαια. Ναι. Εσύ μας ακούς πεντακάθαρα, αλλά εγώ δεν έκανα καλά τη δουλειά μου. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα από την Θεσσαλονίκη. Εύχομαι να είσαι καλά.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Πριν σε βγάλω έτσι για την επικοινωνία που θα έχουμε πλέον, μνημόνευσα με επευκαιρία των γενεθλίων του σήμερα και τον Αχιλέα τον Ρουσιαμάνη και τον Χρήστο τον Ταπούτο, ως δύο πολύ σημαντικούς ανθρώπους, φυσικά ο καθένας με τη δική του συνεισφορά στον μπασκετικό Άρη, αλλά και τον Χάρη του Παπαγεωργίου με την ευκαιρία της τιμιστικής πλακέτας που πήρε χθες από το Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης. Αλλά γενικά το Χάρη του Παπαγεωργίου, όποτε βρίσκουμε την ευκαιρία, πρέπει να τον τιμούμε και για το χθες, αλλά και για το σήμερα και για την αυτοθυσία και την αυταπάρνηση που έδειξε, βάζοντας πλάτη στην ομάδα σε πολύ δύσκολες στιγμές.
1: Να ξεκινήσουμε από τον τελευταίο, γιατί ο τελευταίος είναι ο θρύλος. Εντάξει, ο Χάρης Παπουγεωργίου ήταν, θα παραμείνει στην ιστορία του συλλόγου σαν ένας από τους σημαντικότερους παίκτες που έχουν περάσει και σίγουρα από τους σημαντικότερους που έχουν περάσει στο ελληνικό μπάσκετ. Εγώ είχα την τύχη να προλάβω τον Χάρη Παπαγεωργίου σαν παίκτη.
0: Το χρυσοδάχτυλο, έτσι.
1: Το χρυσοδάχτυλο, γιατί ήταν πραγματικά μεγάλη τύχη να βλέπεις αυτόν τον παίκτη, ο οποίος είχε την τεράστια ατυχία, εγώ το λέω, το έχω πει και το ίδιο, το έχω συζητήσει πάρα πολλές φορές, να βιαστεί λίγο να γεννηθεί και να μην προλάβει το τρίποντο.
0: Ναι, γιατί, ναι, όντως.
1: Γιατί αν ο Χάρης Παπαγεωργίου είχε προλάβει το τρίποντο, θεωρώ ότι θα είχε περάσει σε άλλο πλανήτη, σε άλλη διάσταση.
0: Τα ρεκόρ του θα ήταν ακατάρρυπτα, πιστεύω. Και εγώ αυτό πιστεύω, όντως.
1: Εγώ πιστεύω τα ρεκόρ του θα ήταν ακατάρρυπτα. Θα ήταν, τι ας πω, ενδεχομένως ο Ρούντι της, των Βαλκανίων.
0: Η αλήθεια είναι ότι σουτέρ με καρπό από το κέντρο του γηπέδου δεν έβρισκες εύκολα.
1: Ναι, και εκτός από αυτό και με την ταχύτητα η οποία διέκρινε το Χάρη Παπαγεωργίου, γιατί υπήρχαν και άλλοι καλοί σουτέρ στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά την πλαστικότητα του σώματος του Χάρη πολύ λίγοι την είχαν. Δηλαδή υπήρχαν άλλοι παίκτες οι οποίοι πραγματικά ήταν πολύ εύστοχοι εντός παιδιάς από μέση απόσταση, τότε έτσι τη λέγανε, αλλά δεν είχαν τα προσόντα του Χάρη όσον αφορά την πλαστικότητα του σώματος και την ευληγησία. Ο Χάρης είχε και αυτό. Ο Χάρης επίσης έμπαινε με στη ρακέτα, διεκδικούσε rebound. Εντάξει, ήταν ένας παίκτης εκείνης της εποχής all around. Μόνο επαναλαμβάνω, δηλαδή παίκτης ο οποίος ευστοχούσε, εξαιρετικός χρήστης και του ταμπλό αλλά και χωρίς το ταμπλό. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν πολύ μπροστά. Για την εποχή.
0: Σωστό.
1: Πολύ μπροστά για την εποχή. Βέβαια, αποτελεί ένα τεράστιο κεφάλαιο για τον Άρη, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί εκτός από παίχτης παρέμεινε στο σύλλογο. Και όπως πολύ σωστά είπες εσύ, σε πολύ δύσκολες εποχές, εποχές που άλλοι αρνιόντουσαν να βγουν μπροστά, ο Χάρης είχε το θάρρος, το σθένος και τη γενναιότητα να το κάνει και το έκανε και ρίσκαρε. Ρίσκαρε πολλά πράγματα.
0: Μιχάλη, δεν μπορεί κανένας να ξεχάσει, και επίτρεψέ μου να σε διακόψω, την έκφραση του εφόρου τότε, όταν πήγε ο Χάρης Παπαγεωργίου πρόεδρος ΚΑΕΡΕΣ να υπογράψει, που ουσιαστικά έπαιρνε πάνω του τα χρέη της ΚΑΕ που ήταν πάνω από 2.200. Και του είχε πει τότε ο έφορος, κύριε Παπαγεωργίου, ξέρετε τι κάνετε αυτή τη στιγμή. Και ήταν φοβερό αυτό.
1: Ο Χάρης ρίσκαρε από την αγάπη του για τον Άρη. Ανιδιοτελώς και έκανε αυτό που άλλοι φοβήθηκαν να κάνουν. Δεν θα κατηγορήσω εγώ τους άλλους που δεν το έκαναν.
0: Όχι, βέβαια. Έτσι, όχι,
1: βέβαια,
0: όχι.
1: Μπορεί να έχει το λόγο του. Σίγουρα πολλοί δεν θα το έκαναν γιατί εμφορούνται από ιδιοτέλεια. Αλλά αυτό και αυτό πάλι είναι ένα άλλο κεφάλαιο, Γιάννη.
0: Δεν γίνεται όμως να μην υπερθεματίσει αυτό που το έκανε.
1: Μπράβο. Έτσι ακριβώς. Δεν γίνεται όμως να μην υπερθεματίσει, να μην υπογραμμίσει, να μην αναδείξει τη γενναιότητά του. Εν ολίγης, εγώ θα λέω πάντα, εκεί που έκυγε η μπάλα, για μια ακόμη φορά ο Χάρης Παπαγεωργίου τη ζήτησε, σηκώθηκε και σκόρανε.
0: Πολύ εύστοχο, πολύ εύστοχο αυτό που λες. Το προσυπογράφω. Και βέβαια ο Αχιλλέας Ρουσιαμάνης, ο οποίος ήταν ένας
1: μεγάλος παράγοντας.
0: Σπουδαίος, έτσι.
1: Πολύ μεγάλος παράγοντας, τεράστιος παράγοντας, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Ο Ρουσιαμάνης σε μένα μου θυμίζει εποχές Ανέστη Πενταλίδη. Δηλαδή παράγοντες οι οποίοι, όπως το είχε αποκαλέσει ο Ανέσης Πεταλής, που είναι άρρωστοι, ρε παιδί μου, άρρωστοι με το σύλλογο, που δεν σκέφτονται ούτε το προσωπικό του συμφέρον, ούτε το οικογενειακό του συμφέρον, βγαίνουν μπροστά και κάνουν όχι απλά ό,τι περνάει από το χέρι τους, φτάνουν και σε αντικειμενικά αναφερόμενες, αυτό που λέμε, υπερβολές. Γιατί ο Ζαμένης ανέβασε πολύ ψηλά τον πύχη, ονειρεύτηκε έναν άλλον Άρη, έβαλε σε αυτό το όνειρο, το όραμα και την φιλοδοξία και πολλούς άλλους, με την έννοια ότι μαζί με τον Ζαμένη να νιώθουν ασφαλείς.
0: Σωστό.
1: Γιάννη. Αντάλαβες, γιατί το τι έχει περάσει και το τι έχει προηγηθεί θα έχουμε ζήσει δημοσιογραφικά και τα ξέρεις πάρα πολύ, πολύ καλά. Και θεωρώ ότι γι' αυτό θα, ο Άρης θα του χρωστάει αιώνια ευγνώμη.
0: Ναι, είναι το ότι δημιουργήθηκαν επί των ημερών του οι κορυφαίες προϋποθέσεις ώστε να μπορέσει να έρθει ένας άνθρωπος πλέον που βάζει τον Άρη σε άλλη διάσταση και κάνει τα όνειρα να φαίνονται πια πολύ πιο απλά και ορατά και μπορείς να τα αγγίξεις.
1: Για τον τρίτο, εγώ να πω, γιατί και αυτόν είχα την τύχη να τον προλάβω, ο Ταπούτος μαζί με τον Κόμματο ήταν τα δύο μεγαλύτερα ταλέντα για μένα, τα οποία κάτω από ιδιαίτερες συνθήκες αδίκησαν τον εαυτό τους. Ο Ταπούτος ήταν ένας παίκτης που σπάνια, ακόμα και τώρα που μιλάμε, στο μπάσκετ του σήμερα, συναντά στα προσόντα του. Το μεγαλύτερο προσόν του για μένα, που είναι δώρο για κάθε αθλητή και τον κάνει να ξεχωρίζει, ήταν το μυαλό του.
0: Ναι, είχε πολύ ψηλό μπασκετικό IQ, βέβαια.
1: Πολύ ψηλό μπασκετικό IQ. Ήξερε πάρα πολύ καλά το μπάσκετ. Ήταν και αυτός ένας παίκτης ο οποίος συνδύαζε και την ουσία με το φαντασί. Ήταν ένας παίκτης ο οποίος ήταν πραγματικά χαρμαϊδέστη. Στη νέα του απόπειρα θεωρώ το ότι γράφει ιστορία. Δηλαδή με τον τρόπο που προσπαθεί να μεταλαμπαδεύσει και αυτά, ρε παιδί μου, και ενδεχομένως να κάνει τους παίκτες να αποφύγουν και τα δικά του λάθη.
0: Έτσι, ναι, αυτή τη στιγμή είναι ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση από όποια πλευρά. Μπράβο. Και να το δεις.
1: Έτσι. Σωστό.
0: Και μιας και ξεκινήσαμε για το μπάσκετ, μετά από ένα ακόμα φιλικό παιχνίδι, ο Βασίλης Πανούλης υπερθεμάτισε της ομάδας του, δήλωσε και υπογράμμισε με πάρα πολλούς τρόπους το πόσο πολύ ικανοποιημένος είναι από αυτά που βλέπει μέχρι στιγμής. Και από το πρώτο δείγμα που πήρε και ο κόσμος του Άρη, από αυτό το μικρό δείγμα, γιατί δεν ήταν μεγάλο στα Μαυροσκούφια κοντά στη Μύκονο, πραγματικά ο Άρης αλλάζει επίπεδο, έχει αλλάξει επίπεδο.
1: Έχει αλλάξει επίπεδο, το έχω πει εγώ αυτό, Γιάννη, και θεωρώ ότι για κάποιους οι οποίοι δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με το άθλημα, θα αντιληφθούν πολύ γρήγορα τη διαφορά ανάμεσα στην φετινή ομάδα και στην περσινή ομάδα, γιατί είχα διαβάσει και κάποιες συγκρίσεις με κάποιους παίχτες της περσινής ομάδας όσον αφορά την τωρινή. Δεν υπάρχει καμία σχέση. Μιλάμε για ένα άλλο επίπεδο, μιλάμε για άλλη ποιότητα, μιλάμε για άλλο τρόπο παιχνιδιού, μιλάμε για άλλο τρόπο σκέψης και όλα αυτά είναι τουλάχιστον 1 με 2 επίπεδα πάνω. Δεν μπορεί να γίνει καμία σύγκριση με την περσινή ομάδα. Η περσινή ομάδα ήταν μια ανταγωνιστική ομάδα, μια αξιοπρεπέστατη ομάδα, αλλά τώρα μιλάμε για μια ομάδα η οποία θα είναι ανταγωνιστική στο υψηλό επίπεδο, όχι γενικά και αφηρημένη.
0: Ο Άρης είναι σαν τις ομάδες, με συγχωρείς Μιχάλη μου, απλά να συμπληρώσω ότι αυτό που έδειξε χθες το φιλικό σε κάποια δίλεπτα, τρίλεπτα, είναι ότι χαϊδεύει τον γκάζι. Όπως είναι τα γρήγορα τα αυτοκίνητα που μόλις χαϊδέψει τον γκάζι εξαφανίζονται. Μόλις χαϊδέψει λίγο τον γκάζι με ομάδες που τις έχει, πραγματικά κάνει τη διαφορά.
1: Ναι, βέβαια. Βέβαια. Και αυτό είναι και πολύ καλό, έτσι ώστε κατά τη διάρκεια της κανονικής περίοδου ο Άρης πλέον να περνάει αυτά τα παιχνίδια με σοβαρότητα, αυτοσυγκέντρωση και μεθοδικότητα, χωρίς πολλά, μεγαλώνοντας και τον πλουραλισμό του, τον παικτικό, τον αγωνιστικό, και κρατώντας σε εγρήγορση παίχτες οι οποίοι, δεν θα το πω με τρόπο υποτιμητικό, αλλά με τρόπο αξιολογικό, δηλαδή παίκτες οι οποίοι είναι δεύτερης γραμμής.
0: Mm-hmm. Έτσι. Σωστό.
1: Οι οποίοι σίγουρα θα πρωταγωνιστούν σε αυτά τα παιχνίδια, που και εκεί υπάρχει τεράστιο επίπεδο. Έτσι.
0: Το θέμα όμως είναι, Μιχάλη, ότι ακόμα και αυτοί οι παίκτες της δεύτερης γραμμής που ονομάζονται, το second unit που λένε οι φίλοι μας οι Αμερικάνοι, όλοι έχουν και αποδεχθεί και κατανοήσει και είναι αποφασισμένοι να υπηρετήσουν απόλυτα το ρόλο του. Δηλαδή δεν είναι κάποιος ο οποίος λέει, γιατί εγώ να παίζω. Όχι. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Μίτρουλογκ, ο οποίος φέτος θα είναι άσος, θα μοιράζει την μπάλα, θα είναι ακριβώς στο πλάνο του Σπανούλη, χωρίς κυ και δεύτερη κουβέντα. Και ένας παίκτης ο οποίος ήταν όχι υποδιωγμόν, αλλά υπό μία σκέψη να δοθεί δανεικός για να καθαρίσει το ρόστερ, πλέον έδειξε και ο ίδιος ότι εγώ ανήκω σε αυτή την ομάδα.
1: Ναι, κοίταξε να δεις, ο Μίτρο Λόγκ ήταν και πολύ σωστά υποσκέψη. Γιατί στο παιχνίδι του είναι ένας παίκτης άναρχος.
0: Ναι, αποκτήθηκε και το Λιόπουλος βέβαια και γι' αυτό κάπου η γραμμή η περιφερειακή ζόρισε.
1: 100%. Ένα τεράστιο προσόν του, το οποίο δεν έχει να κάνει τόσο με το αγωνιστικό, είναι το ελληνικό του διαβατήριο. Αλλά από την άλλη μεριά, εγώ θεωρώ ότι για να κατέληξε σε αυτήν την απόφαση ο coach, θα πρέπει να μίλησε πάρα πολύ μαζί του, να συζήτησε πολύ μαζί του και να του έδωσε να καταλάβει με λεπτομέρειες το τι θέλει από αυτόν. Αυτό και τίποτα περισσότερο. Ούτε περισσότερο, ούτε λιγότερο. Okay. Αν ανταποκριθεί σε αυτό, που πιστεύω ότι έχει την ικανότητα, αλλά έχει και το μυαλό ο Μίτρου Λόγκ, και ένα στοίχημα του Σπανούλη θα κερδιθεί, και από την άλλη μεριά θα δούμε ένα παίχτη ο οποίος μπαίνοντας στα σωστά καλούπια και στη σωστή κατεύθυνση θα είναι πολύ πιο χρήσιμος από ό,τι ήταν πέρσι.
0: Ασφαλώς, έτσι είναι. Ασφαλώς.
1: Πολύ πιο κρίσιμο.
0: Αύριο 4 η ώρα στα Μαυροσκούφια, το φιλικό με την Μπαχτσέσεχιρ θα είναι μια δυνατότητα για πολύ πιο ποιοτικά συμπεράσματα, γιατί είναι μια ομάδα υψηλού επίπεδου η Μπαχτσέσεχιρ, που και αυτή εμφανίζεται σαν από τα φαβορή για τη διεκδίκηση του EuroCup. Επομένως, ο Άρης αύριο θα έχει να δώσει και να δείξει περισσότερα πράγματα. Και νομίζω ότι αν έχουμε ολοκληρώσει με το μπάσκετ, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι.
1: Εγώ έχω να πω ότι βλέπεις ότι το σχέδιο κλιμακώνεται. Το συζητούσαμε και την Παρασκευή. Mm-hmm. Δηλαδή, ο coach έριξε την ομάδα στα βαθιά. Εγώ είχα τη δυνατότητα να δω και το παιχνίδι στο Βελιγράδι. Η ομάδα στάθηκε πάρα πολύ καλά.
0: Ναι, και εγώ το είδα. Ήταν πολύ καλή η ομάδα, όντως.
1: Ήταν πολύ καλή. Σε γενικές γραμμές, πράγμα το οποίο θα το παρατηρήσεις και εσύ, Γιάννη, ήταν καλύτερη όσον αφορά τις επιλογές από το παιχνίδι με τη Μακάμπη.
0: Βέβαια, βέβαια. Ναι. Έβγαλε σκληράδα πολύ... και αποφασιστικότητα. Ναι. Και...
1: Και καλύτερη διαχείριση.
0: Σωστό.
1: Και καλύτερη διαχείριση με την τέτοια. Έχασε στις λεπτομέρειες και θεωρώ το ότι αυτό που λέγαμε, δηλαδή το ότι έριξε την ομάδα στα βαθιά, είδε την ομάδα στα κόκκινα, είδε που σημειώθηκαν τα λάθη. Τώρα ουσιαστικά κλιμακωτά, αυτά δεν μπορεί να τα διορθώσει παίζοντας με την Μπαρτσελόνα.
0: Όχι, βέβαια.
1: Θα τα διορθώσει αφού τα είχε επισημάνει, αφού τα είχε αξιολογήσει. Θα τα διορθώσεις αυτά τα παιχνίδια.
0: Το είπε και ο ίδιος ο Σπανούλης ότι έχουμε ακόμα δουλίτσα να κάνουμε και μπροστά και καλά, πίσω έχουμε πράγματα να διορθώσουμε. Άντως, καινούργια ομάδα είναι, έτσι είναι.
1: Δεν το συζητά.
0: Το ερώτημα είναι το εξής. Ναι. Το ερώτημα τώρα στο ποδόσφαιρο είναι το εξής. Το μάτς το είδες, φαντάζομαι, όπως και όλοι μας. Για ποιο λόγο, Μιχάλη, κατά τη γνώμη σου, δεν κέρδισε ο Άρης, και κυρίως για ποιο λόγο δεν μπόρεσε να εξαργυρώσει ένα πολύ καλό 35 λεπτό που είχε στο πρώτο ημίχρονο, που ήταν πολύ ανώτερος του αντιπάλου του.
1: Ναι. Καταρχήν, εγώ θέλω να πω ότι είναι πολύ σημαντικό ότι μετά από 15 χρόνια, αν καθίσουμε κάτω και το βάλουμε, είναι πολύς χρόνος, ρε Σιλιάν. Μετά από 15 χρόνια είδαμε και άλλο ντέρμπι στη Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και για το ποδόσφαιρο της Ελλάδας, αλλά και για το ποδόσφαιρο της Θεσσαλονίκης.
0: Έλα τώρα, πες την αλήθεια, επειδή έχεις τόσους πολλούς φίλους γριές εδώ στην πόλη, εσύ ειδικά. Έχεις πάρα πολλούς φίλους. Έπρεπε να κάνεις και αυτή την αναφορά. Μαζί σου είμαι, πέραν της πλάκας. Πέραν της πλάκας, μαζί σου είμαι, εννοείται. Έτσι. Απλά σκέφτηκα τώρα 3-4 κολλητούς μας κοινούς, ας πούμε.
1: Αν κάθεσαι και το δεις, ας πούμε, σε βάθος χρόνου, όταν ακούς αυτό το 15 χρόνια, εντάξει, δεν είναι ωραίο.
0: Σωστό.
1: Πώς να το κάνουμε. Λοιπόν, δηλαδή αν σου λέγανε, ας πούμε, ότι έχεις 15 χρόνια να δεις να σου το πω διαφορετικά, μπασκετικά, 15 χρόνια να δεις Άρης Πανιώνιος, έτσι, που ο Πανιώνιος είναι μια ομάδα η οποία μας κοβαλάει από πάνω μέχρι κάτω μπάσκετ, τις πιο ιστορικές, δεν μπορεί να είναι υπέρ του αθλήματος.
0: Όχι, όχι. Όχι. Θεωρώ ότι και ο Πανιώνιος και ο Ηρακλής είναι ομάδες που πρέπει να είναι στη μεγάλη κατηγορία σε όλα τα αθλήματα. Θεωρώ ότι έχουν το ειδικό βάρος, αλλά από εκεί πέρα, ξέρεις, υπάρχουν και λάθη τα οποία τα πληρώνεις, και ο Άρης τα πλήρωσε, και ο Πανιώνιος πέρσι πλήρωσε τραγικά λάθη στο μπάσκετ που έκανε τα πανάκριβα. Αλλά είναι καλό το ότι έχουμε ξανά τον Ηρακλή. Ναι. Αν και η εικόνα του ήταν λίγο ανησυχητικά κακή, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, δεν βλεπόταν ο Ηρακλής, έτσι.
1: Ναι, ο Ηρακλής για μένα στο πρώτο ημίχρονο με απογοήτευσε, για να το πω έτσι πολύ απλά. Τώρα, ας πάμε στο ερώτημα το δικό σου. Κοίταξε να δεις. Γνωρίζεις πάρα πολύ καλά ότι το σκοράρισμα είναι και θέμα ατομικό, δηλαδή ικανότητας, γιατί υπάρχουν παίκτες που μπορούν την ανθυποευκαιρία, να το πούμε έτσι απλά, να την κάνουν γκολ. Έχουν αυτή την έφεση, δηλαδή έχουν αυτό το ταλέντο. Εντάξει, από την άλλη μεριά όμως είναι και δουλειά η οποία έχει να κάνει με όλη την, τη δομή και τη λειτουργία της ομάδας. Ο Άρης δεν λειτουργήσε άσχημα στο διάστημα στο οποίο αναφέρεσαι, μέχρι το 30 λεπτό. Δημιούργησε πολλές ευκαιρίες. Από την άλλη μεριά, θεωρώ το ότι μέτρησε πάρα πολύ σε ατομικό επίπεδο το άγχος, το ότι πρέπει να βγούμε μπροστά, δηλαδή πρέπει να σκοράρουμε και να μπούμε σε θέση οδηγού. Και από την άλλη μεριά, θα έλεγα η απραξία κάποιων παιχτών, δηλαδή στο Μωρόν, φαίνεται ρε παιδί μου ότι η έλλειψη συνεχών παιχνιδιών έχει μειώσει, ας πούμε, αυτή την ικανότητα, την οποία κανένας δεν την αμφισβητεί. Okay. Λοιπόν, από την άλλη μεριά όμως είναι ότι το γενικότερο σύστημα θα πρέπει να διορθωθεί, γιατί όσο περισσότεροι παίχτες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο πατούν περιοχή, okay, δηλαδή είναι πολύ κοντά στην περιοχή του αντιπάλου, τόσο περισσότερο δίνουν τη δυνατότητα σε αυτούς που είναι επιφορτισμένοι αποκλειστικά με το ζήτημα του σκοραρίσματος να έχουν μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων. Αυτό δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο μόνος ο οποίος το κάνει στον Άρη πολύ σωστά είναι ο Ράτζης.
0: Ξέρεις τι βλέπω, ναι. Μιχάλη μου, βλέπω ότι ναι, τα center four είναι φυσικά οι εκφραστές του γκολ. Για να φτάσει όμως εκεί η μπάλα και για να μπορέσει μια ομάδα να γίνει παραγωγική γενικότερα στην επίθεση,
1: πρέπει να ανεβάσει ταχύτητα.
0: Πρέπει να ανεβάσει ταχύτητα και να παίρνει πράγματα και από τους πλάγιους επιθετικούς. Δηλαδή ο Άρης από τον Γκάρε, ειδικά σε αυτό το match, πήρε το απόλυτο 0. Τον Παλάσιος που πέρσι στο Λεβαδιακό έκανε μια αξιοζήλευτη χρονιά, τον εμπιστεύτηκε φέτος 0. Ο Γιάννης ο Γιαννιώτας είναι ένα πολύ φιλότιμο παιδί. Κανένας δεν αμφισβητεί ούτε το φιλότιμο ούτε τη θέλησή του, αλλά το ταβάνι είναι συγκεκριμένο. Επομένως θεωρώ ότι είναι και ο Μανού δεν είναι ακόμα έτοιμος. Είναι λίγο και ψάχνει να το βρει και ο Γρηγορίου. Δεν το
1: ο Μανού όχι μόνο δεν είναι έτοιμος, ο Μανού είναι χειρότερος από ό,τι έφυγε.
0: Ναι, ναι, θέλει ο Μανού τώρα στη διακοπή. Νομίζω ότι θα τον βοηθήσει πάρα πολύ η διακοπή για να βρει κάποια πατήματα και να βοηθήσει. Αλλά
1: μακάρι.
0: Θεωρώ γενικώς ότι.
1: Μακάρι, να δούμε ένα Μανού διαφορετικό. Εγώ αυτό που λες, φέρ' το να το υπογράψω. Εγώ το είχα πει και στη συζήτηση που είχαμε με τον Παπαδόπουλο, με τον Νίκο, ότι δεν βλέπω ποιότητα στα άκρα. Το έλεγα. Εγώ τον Καρέ θεωρώ, δεν τον θεωρώ ένα παίχτη ο οποίος θα μου κάνει τη διαφορά. Τον θεωρώ ένα καλό παίχτη μέχρι εκεί. Ένα καλό παίχτη δηλαδή απέναντι στο Λεβαδιακό, απέναντι στον Ατρόμητο, απέναντι στο Βόλο, βάλε όποια ομάδα θέλεις δεύτερης γραμμής. Αλλά δεν τον θεωρώ το ότι είναι ένας παίχτης που μπορεί να ανταποκριθεί σε ανταγωνιστικό επίπεδο.
0: Δεν μας έχει κουβαλάει. Δηλαδή στο μάτς με την Καλαμάτα της Πρεμιέρας ήταν καλός.
1: Και το είδες ότι.
0: Δεν μας κουβαλάει όμως. Θέλω να με κουβαλήσει εγώ ένας τέτοιος παίχτης σε ένα τέτοιο μάτς.
1: Σωστό, σωστό. Άντε να πούμε ότι με την Καλαμάτα ακόμα ήταν η αρχή και έψαχνε τα πατήματά του. Βλέπεις ότι και ο ίδιος δεν επιδιώκει τον ελεύθερο χώρο και το διάβασμα της φάσης στα άκρα. Περισσότερο τον βλέπεις ότι θα αναδειχθεί ή θα τον δεις όταν παίζει κάτι σαν μέσα δεξιά. Okay, δηλαδή αυτό που λέμε στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, ότι αυτός τι παίζει ανακατοσούρας.
0: Ναι,
1: okay, παρά ως ένα.
0: Εμένα μου έκανε εντύπωση όμως ότι βρέθηκε και 2-3 φορές σε πλεονεκτική θέση, δηλαδή να εκτελέσει, και έκανε δεύτερες, τρίτες σκέψεις, δηλαδή εκτέλεσε εκεί. Αυτό δεν ξέρω αν είναι έλλειψη εμπιστοσύνης ή αν είναι και κάτι άλλο, αλλά εμένα μου δείχνει ένα σπίτι στον οποίο δεν μπορώ να βασιστώ.
1: Σίγουρα
0: να
1: είναι και έλλειψη εμπιστοσύνης. Ναι. Σίγουρα είναι και έλλειψη εμπιστοσύνης. Okay, από την άλλη μεριά, ο Γιαννιώτας είναι ένα παιδί το οποίο μεγάλο στον Άρη, χέρι απόλυτου σεβασμού, συμφωνώ απόλυτα. Ότι έχει ένα ταβάνι. Okay, και είναι και ένα ταβάνι το οποίο όσο περνάει ο χρόνος, μιλάμε τώρα για τώρα, θα φαίνεται ακόμα περισσότερο.
0: Σαφώς, σαφώς. Δηλαδή, ο Γιάννης είναι πολύ χρήσιμη μονάδα για τον Άρη, αλλά σίγουρα
1: 100%.
0: Είναι ένα παίκτης ο οποίος πρέπει να έρχεται από τον πάγκο να δώσει τις βοήθειες, να δώσει τις ανάγκες, να δώσει την ενέργεια, να δώσει όλα αυτά που μπορεί να δώσει. Δεν μπορεί ο Γκαρέ. Δεν ξέρω τώρα αν το παιδί αυτό που ήρθε ο Μπρούμα που ήταν παλιά ένα πολύ σημαντικό όνομα και κουβαλούσε και ένα αν είναι το παιδί καλά και στη διακοπή μπορεί να μπει να μας βοηθήσει. Ναι, αυτό είναι κάτι που θα το δούμε. Αυτό που βλέπουμε πάντως μέχρι τώρα είναι ότι ο Άρης έχει πολύ σοβαρό θέμα από τους ακραίους επιθετικούς του και είναι, δεν είναι και τυχαίο, Μιχάλη, ότι διάβαζα κάποια στατιστικά. Ο Άρης έχει κάθε 12 τελικές ένα γκολ και οι υπόλοιπες ομάδες που είναι μπροστά, δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει μία κάθε 4,5 τελικές, η ΑΕΚ έχει μία κάθε 5. Δεν γίνεται έτσι, δεν βγαίνουν τα μαθηματικά και λογαριασμοί.
1: Σωστό, έχεις απόλυτο δίκιο και από την άλλη μεριά αυτή είναι και η σωστή αναλογία, να το πούμε, ανάμεσα στο 4 και στο 6. Εκείνη η σωστή αναλογία. Mm-hmm. Δεν είναι ανάμεσα στο 12 και στο 1.
0: Όχι.
1: Δεν μπορεί να είναι σωστή αναλογία. Η άλλη είναι μια αναλογία η οποία καταγράφει μια ευρυθμία, ας το πούμε κατά κάποιο τρόπο, λειτουργία της ομάδας. Και πρόσεξε να δεις τώρα, εδώ επισέρχεται και ένας άλλος παράγοντας. Το 4 με το 6 πιο εύκολα το διορθώνεις από ότι διορθώνεις το 12 με το 1.
0: Συμφωνούμε.
1: Κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Mm-hmm. Συμφωνούμε.
1: Ναι, να πας από το 12 μέχρι το 1 είναι σχεδόν άβυσος, ρε Γιάννη. Να πας από το 6 στο 4 είναι επιτρεπτό, είναι, πώς να σου πω, και προσδοκόμενο.
0: Ναι.
1: Έτσι. Δηλαδή, ο Άρης έχει επιθετικούς, δεν έχει γκολ. Έχει ακραίους, δεν έχει φάσεις. Είδαμε παραδείγματος χάρη χθες στο παιχνίδι, προχθές στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, ότι εγώ δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε τον βασικό.
0: Τι να σου πω τώρα, πραγματικά, αν γίνει κάποια πολύ μετάλλαξη δύσκολα στην προετοιμασία τώρα, στη μήνυ προετοιμασία των 20 ημερών, αλλά και εγώ τα δείγματα του τώρα, ο Χόγκλα πάντως, ίσως ήταν και λανθασμένη αλλαγή. Δεν ξέρω αν τον έκανε αλλαγή ο κύριος Γρηγορίου επειδή είχε κάρτα. Για μένα ο Χόγκλα που πήρε μια άδικη κίτρινη κάρτα, δεν υπήρχε κίτρινη κάρτα. Ήταν πραγματικά. Ήταν πραγματικά πολύ καλός για πρώτη φορά φέτος. Δηλαδή ήταν μεγάλη διαφορά του με τον Μπασίρου, αλλά ήταν. Ένιωθε καλά δηλαδή. Το έδειχνε τα τρεξίματά του, οι πάσες του. Ήτανε, εμένα μου άρεσε. Δεν ξέρω γιατί έπρεπε να γίνει αλλαγή. Μπορεί να μην είχε δυνάμεις. Αυτό ξέρει ο coach.
1: Εγώ θεωρώ ότι ο coach για πρώτη φορά στις αλλαγές εκτίμησε λάθος. Εγώ θα αναφερθώ και στην αλλαγή αυτή που είπε ο Κόγκλα, που πιστεύω ότι δεν διέτρεχε κίνδυνο για δεύτερη κίτρινη, σοβαρό, δηλαδή τουλάχιστον δεν είχαμε αυτά τα στοιχεία πάνω στο παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Okay. Mm-hmm. Παρόλο που άρχισε να παίρνει μέτρο ο Ηρακλής, κοιτούσε το ανοιχτό γήπεδο, αλλά θεωρώ ότι είχαν ανέβει μπροστά οι γραμμές, θα μπορούσε να υπάρχει αυτή η κάλυψη. Επίσης, θεωρώ ότι με την είσοδο του Μανού δεν έπρεπε να βγει ο Μωρόν. Γιατί ένας αυτοματισμός και μια χημεία μεταξύ αυτών των δύο παιχτών υπάρχει.
0: Ο καλός μας φίλος, κοινός μας φίλος, ο Αλέξης Τσαρούχας στα δημοσιογραφικά, ακριβώς εκείνη τη στιγμή μου είπε το ίδιο πράγμα. Μου λέει έπρεπε να βγει ο Καντεβέρα και να μείνει ο Μωρόν, που με τον Μανού μπορεί να βγάλουν χημεία όπως την είχαν βγάλει. Συμφωνώ σε αυτό που λες.
1: Ναι.
0: Όπως επίσης επίσης θεωρώ ότι με βάση την εικόνα που είχε.
1: Και το λέω αυτό γιατί ο Αλέξης είναι από τα παιδιά τα οποία
0: εκτιμώ
1: απεριόριστα, τον αγαπάω, τον ξέρεις πάρα πολύ καλά. Τέτοιο, και ότι είναι ένα παιδί το οποίο βλέπει ποδόσφαιρο, δεν βλέπει μπάλα. Μπάλα βλέπουν όλοι.
0: 100%.
1: Ποδόσφαιρο είναι το θέμα πιο.
0: Και επίσης το άκουσα, το έλεγαν και τα παιδιά νωρίτερα, και ο Φώτης ο Πλιάκος με τον Νίκο του Παπαδόπουλο, ίσως αντί του λίγο ντεφορμέ Μανού. Δηλαδή και ο Μπουσάιντ αξίζει μια ευκαιρία που ήταν καλός και με τη Μάρκο, έκανε και την assist στο μάτς με την Καλαμάτα. Δηλαδή ίσως δείχνει τη δεδομένη στιγμή, αλλά αυτά τα λέμε, ξέρεις, είμαστε και λίγο μετάχριστον προφήτες, αλλά τι να κάνουμε, ωραία, κρίνουμε με κάτι.
1: Μετάχριστον προφήτες, αλλά δεν λέμε κάτι, ρε παιδί μου, το οποίο είναι αδόκιμο.
0: Όχι.
1: Δηλαδή, πρόσεξε να δεις, εγώ δέχομαι την επιλογή του Μανού από τον Μπουσάιντ. Ο Μπουσάιντ για μένα είναι ένας παίκτης που δεν θα έπρεπε να παίξει στον Άρη. Τελεία, έχω τοποθετηθεί πολλές φορές. Ο Μανού είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει σίγουρα την ικανότητα να διαβάζει τον χώρο. Τώρα το διαβάζει σε μια αναλογία 40%. Mm-hmm. Εντάξει, η τριβή, τα παιχνίδια θα του δώσουν τη δυνατότητα να ανέβει, όπως είπες και εσύ, και η διακοπή ενδεχομένως να λειτουργήσει ευεργετικά. Okay. Αλλά το θέμα της χημείας με τον Μωρόν είναι κάτι το οποίο δεν αμφισβητείται και είναι αναφέρεται ως δεδομένο. Δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο το βγάζει από το μυαλό του ο Γιάννης ή το φαντάζεται ο Αλέξης.
0: Έχει γραφτεί στο γήπεδο. Έχει γραφτεί στο γήπεδο.
1: Ή εικάζει ο Λεάνης. Όχι, είναι κάτι. Οπότε εκείνη τη στιγμή δεν τον βγάζεις. Δηλαδή είναι δύο παίχτες οι οποίοι έχουν κάποιους ενδεχομένως αδόκιμος όρος, κάποιους εσωτερικούς αυτοματισμούς, έτσι, αναπτύξει λόγω της, της παρουσίας τους στην ομάδα.
0: Ναι, δεν τους είδαμε. Θα μπορούσαμε να τους δούμε σε αυτό το μάτσο, έχεις δίκιο.
1: Ενδεχομένως να τους βλέπαμε. Έναν να βλέπαμε. Λέρα, παιδί μου. Ενδεχομένως και ένας να ήταν προς επωφελία της ομάδας. Δεν το είδαμε, ας πούμε. Και χώρια το ότι ο άλλος πήγε τραυματίσει. Εντάξει, είχαμε πολλές ιστορίες.
0: Είσαι ο Γρηγορίου και το επόμενο σου παιχνίδι είναι 11 του Οκτώβρη με το Βόλο. Είναι περιττό πλέον να λέμε ότι είναι must win, must win. Η συγκομιδή του Άρη δεν είναι καλή, θα μπορούσε να έχει 10 βαθμούς και να είναι καλά. Οι 7 βαθμοί σε 5 αγωνιστικές, παρότι ήταν αρκετά δύσκολο το πρόγραμμα, δεν είναι καλή. Πρέπει να το κερδίσεις αυτό το μάτς.
1: Όχι, δεν είναι καλή.
0: Πάνω σε τι δουλεύεις το επόμενο δεκαήμερο, αν είσαι εσύ ο Γρηγορίου, πού δίνεις έμφαση, πού δίνεις προσοχή?
1: Εγώ δίνω έμφαση στο το ότι η ομάδα, ακριβώς επειδή δεν έχει τα άκρα που χρειάζεται, θα πρέπει να βρει έναν άλλο τρόπο ανάπτυξης, αυτό που λέμε λίγο πιο συνεκτικό, Γιάννη. Έτσι. Ανεβάζοντας ως υποβοήθηση τους ακραίους αμυντικούς και βάζοντας αυτούς οι οποίοι είναι σε ρόλο ακραίων επιθετικών με έναν άλλο τρόπο στο παιχνίδι.
0: Ανακατεύεις δηλαδή τακτικά την τράπουλα και δοκιμάζεις καινούργια πράγματα.
1: Ανακατεύεις τακτικά την τράπουλα και πηγαίνεις, ας το πούμε, πιο συνεκτικά στην πρόληψη της μπάλας, με πιο κοντινές αποστάσεις.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβες. Με πιο κοντινές αποστάσεις και με προοδευτική, κλιμακωτή ανάπτυξη προς την περιοχή του αντιπάλου. Αυτό ενδεχομένως να λύσει κάποια προβλήματα. Αλλά δεν θα λύσει το πρόβλημα της έλλειψης ποιότητας. Γιατί αυτό που περιέγραψες πριν είναι έλλειμμα ποιότητας, Γιάννη, σε αυτές τις θέσεις.
0: Ναι.
1: Ποιοτικά.
0: Συμφωνώ. Πρέπει να μπουν και τα καινούργια παιδιά, δηλαδή πρέπει και ο Μπρούμα να μπει να μας δείξει τι μπορεί να δώσει. Και θεωρώ ότι πρέπει και κάποια παιδιά όπως ο Γαλανόπουλος, από τη στιγμή που δεν δόθηκαν σε κάποια άλλη ομάδα, και είναι ένας μεσοαμυντικός ο Γαλανόπουλος που δεν είναι πια και τόσο κακός για να μην έχει καθόλου ρόλο στον Άρη, γιατί και το Ράστι τον σκάσαμε. Έτσι, φάνηκε το παιδί, δεν είχε δυνάμει στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει ο Γρηγορίου να ενεργοποιήσει κάθε διαθέσιμο ποδοσφαιριστή που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ μέχρι το Γενάρη που μπορεί να γίνουν
1: κάποιες
0: κινήσεις.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο. Επειδή το Ράτσι τον παρακολουθούσε όμως και τον Κουάμε στο καμπιονάτο, γιατί ξέρεις την διαστροφή μου.
0: Ναι, ξέρω.
1: Λοιπόν, εγώ δηλαδή απορώ, χτύπα ξύλο, πόσο ο Ράτσι μέχρι στιγμής δεν έχει τραυματιστεί. Δηλαδή, όχι κανένα σοβαρό, κάτι έστω και τράβηγμα. Γιατί ήταν υπηρεπής στους τραυματισμούς ο Ράσης.
0: Έτσι είναι. Ευτυχώς δηλαδή.
1: Δεν μπορούμε από τους παίκτες να τους πάμε στα κόκκινα. Δεν γίνεται. Δηλαδή, εγώ να σου το πω διαφορετικά. Έτσι και σου βγει. Για τρία παιχνίδια ο Ράσης τι κάνεις, ρε Σιγιάννη?
0: Κάθε σκεφτό. Θα πάμε να χτίσουμε εκεί στα χαφ, κανένα ντουβάρι, να μην περνάει κανείς και βλέπουμε τι κάνουμε. Κάτι θα κάνουμε. Έχεις δίκιο. Έτσι,
1: θα βάλουμε δόκανα.
0: Δόκανα. Κάτι τελευταίο για να κλείσουμε τη συνομιλία μας, Μιχάλη. Παρακαλώ.
1: Στο Βόλο παίζουμε εκτός, έτσι.

0: Αλλά καταρχήν εγώ δεν κατάλαβα και θέλω ρε παιδί μου για την βοήθεια κάποιον. Το χέρι υπήρξε στο σου του Μάνταλου. Δεν έχω καταλάβει ακόμα.
1: Κανένας. Ούτε καταλάβαμε γιατί ο Βεργέτης έδωσε τόσο γρήγορα το επιθετικό φάουλ στο μάτς με τον Ηρακλή και το χέρι μετά δεν εξετάστηκε καν. Ούτε μπορούμε να καταλάβουμε γιατί η μεσοβδόμαδα το πέναλτι που δόθηκε στον Ατρόμητο, που ήταν πολύ πιο πέναλτι από το χθεσινό της ΑΕΚ, το ΒΑΡ το γύρισε πίσω και το πήρε πίσω με τον ΠΑΟΚ στο κύπελο και πολύ καλά, και καλά έκανε. Αλλά εδώ χθες δεν έγινε απολύτως τίποτα. Δηλαδή όλα καλά. Δεν μπορώ να καταλάβω. Και η φάση χθες είναι πολύ καθαρή, έτσι, στο Βόλο. Πολύ καθαρή.
0: Α, πολύ καλά. Όσον αφορά το πέναλτι, είναι πάρα πολύ.
1: Μην λέμε τώρα χαζά, η Άκρη είναι μια πολύ καλή ομάδα κλπ. Αλλά το χθεσινό πέναλτι ήταν.
0: Θα πω και κάτι άλλο. Πρόσεξε να δεις τώρα. Έχουμε στο Βόλο και δύο αποβολές. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Η μία την αποβολή δεν την έχει δει και τον καλούν από το ΒΑΡ για να δει τη φάση και πολύ σωστά δίνει αποβολή. Άμα πάμε δύο αγωνιστικές πίσω. Ο Ρώτα του έχουν κατεβάσει τον νόμο στο Βόλο.
1: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Και δεν τον έχει καλέσει κανένας από τον Βόλο. Του πήρε αγόρι μου. Είναι δεύτερη κίτρινη. Ο άνθρωπος τον πήρε παλαιστικά.
1: Και με τον Γκένι στην Τούμπα και με τον Ζαφίρι από πίσω της Χαριάς στο Ράσιτς.
0: Δηλαδή βλέπουμε πράγματα. Εντάξει, τα οποία λες, έλα ρε φίλε τώρα. Δηλαδή, άσε με να δω λίγο ποδόσφαιρο.
1: Συμφωνούμε, Μιχάλη μου, συμφωνούμε. Και δεν ξέρω αν είναι θέμα νοοτροπίας, θέμα φοβικότητας, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι.
0: Τώρα εντάξει, τώρα νοοτροπίας και τέτοια τα έχουμε
1: χίλια ακούσει.
0: Δηλαδή να ακούω κανέναν, ξέρω κι εγώ, 20 χρόνια νεότερο, να λέω ότι είναι θέμα νοοτροπίας, μπορεί και να το δικαιολογήσω. Αλλά τώρα μετά από τόσα χρόνια, ξέρουμε τώρα τι γίνεται και πώς λειτουργεί και πώς εκφράζεται και πώς. Δηλαδή εντάξει. Ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με τον Πανέκο. Που δεν του δόθηκε ένα Mars penalty. Δεν έβγαλε ούτε καν ανακοίνωση.
1: Το κεφαλαιοποίησε όμως μέσω του μηχανισμού του επικοινωνιακού που έχει. Ανέβασε τους τόνους, βγήκανε, φέρτε μας το ΒΑΡ, φέρτε μας συνομιλίες. Και φυσικά άρχισε αμέσως μετά το μάτς του Παναθηναϊκού να κερδίζει τον ντέρμπι με τον Άρη, όπως και το κέρδισε διαιτητικά. Έτσι. Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου. Καλή εβδομάδα να έχουμε, την Παρασκευή τα ξαναλέμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, για χαρά. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, από τον Μιχάλη Λεάνη. Ακριβώς στη μία μας άφησε με την επικοινωνία του. Είπαμε αρκετά ενδιαφέροντα πραγματάκια. Θα πάμε να κάνουμε το break των μία. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως και θυμίζουμε ότι χορηγή μας είναι η Άλουπλα στα αδερφή Δερβίση, αποκλειστικοί αντιπρόσωποι των κορυφαίων κουφωμάτων PVC σε Ελλάδα και Κύπρο. Η εταιρεία Άριες, ο πανίσχυρος συνεργάτης σας σε ψύξη και θέρμαση και τα ζαχαροπλαστικά. Αστεία Μίλτος που 50 χρόνια γλυκαίουν την καθημερινότητά σας. Πάμε στο break και επιστρέφουμε γιατί έχουμε αρκετά πράγματα να συζητήσουμε με ρεπορταζάκι και παρεούλα.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι μία. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι. Μιλάω τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι, κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης, 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ, 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό, τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρεται φροντίδα.

0: στηρίζετε δημιουργείται κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
2: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Ο Αλφα Σιγμάρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σιγμάρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
4: Αχ, πείνασα.
5: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
4: Και από πού θα παραγγείλουμε?
5: Από το Food for You.
4: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
5: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
4: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
5: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
5: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
5: Food for You,
7: το δικό μου αγαπημένο.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Lease Access.
10: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
14: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
18: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικός σταθμός.

Εδώ είμαστε, φίλες και φίλοι. Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής «Μ' όποιον δάσκαλο καθίσεις» στον Yellow Radio 101,7. Την εκπομπή την προσφέρουν σε εσάς τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, η Άλουπλαστ, τα αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη σε Ελλάδα και Κύπρο, και ο κορυφαίος συνεργάτης σας για ψύξη και θέρμανση, που είναι η εταιρεία Άριες. Χαιρετώ όλα τα παιδιά που στείλαν μηνύματα και νωρίτερα και εύχονται καλή εκπομπή, και τον φίλο τον Θεόφιλο και τον φίλο τον Γιάννη και τον φίλο τον Πέτρο από το κυτρινόμαυρο

Ο Πέτρος γελάει με κάποια πράγματα που ακούει και με κάποιες δηλώσεις που είτε γίνονται είτε μεταφέρονται στα ΜΜΕ. Χαιρετώ τον καλό μας φίλο τον Κωνσταντίνο, που λέει ότι η ομάδα θα χρειαστεί τη στήριξη όλων μας στο ποδόσφαιρο και να συνέλθει, ευχόμαστε, μετά την διακοπή. Θέλει τον κύριο Βοριαζίδη πιο συχνά να τον βάζει ο κύριος Γρηγορίου, και λέει ότι στο μπάσκετ θα δούμε ωραία πράγματα, και στέλνει και χαιρετισμού στο Μιχάλη το Λεάνη. Ο φίλος ο Γιώργος μιλάει για το μεγάλο φιλικό το αυριανό με την Μπαχτσές, έχει στις 4 στο Ιβανόφιο για τα Μαυροσκούφια.

0: Ο φίλος ο Κώστας κάνει διάφορες συνδέσεις στα γραμμικές ποδοσφαίρου και μπάσκετ χρησιμοποιώντας διάφορες εκφράσεις που έχει διαβάσει. Χαιρετώ τον φίλο μου τον Δημήτρη, ο οποίος είδα από κοντά χθες την ομάδα μπάσκετ επιτέλους, λέει. Χαιρετηθήκαμε γρήγορα. Μου λέει η κοπέλα μου, αυτός είναι που ακούς τώρα εδώ όλη μέρα. Δεδομένων των αποσιών και της εποχής βλέπουμε ωραίο μπάσκετ, ανυπομονούμε και για το αυριανό. Και φυσικά εύχεται χρόνια πολλά σε Αχιλέα Σιαμάνη και Χρήστο Ταπούτο για τα γενέθλιά τους τα σημερινά. Δεν βλέπω αριανή δραστηριότητα από Σιάου στα social media πρόσφατα. Να ανησυχώ ή να περιμένω κάτι μεγάλο? Καλημέρα φίλε Παναγιώτη. Θα δείξει φίλε μου. Κύριο Σιάου μέχρι στιγμής είναι γεμάτος ευχάριστης εκπλήξης. Ας ελπίσουμε να τη συνεχίσει. Χαίρετο το φίλο τον Ντένις. Χαίρετο το φίλο τον Χρήστο. Χθες λέει δίπλα σου ηρεμήσαμε με την ανταλλαγή νευμάτων με τον Μόργαν, κατά πόσο είναι καλά, ανησύχησαν λίγο, αλλά από ό,τι κατάλαβα όλα καλά, πολλά επίπεδα η ομάδα φέτος. Ναι φίλε Χρήστο, ευτυχώς το είδες, ήσουν δίπλα. Μου είπε ότι είναι ok, είχε λίγο πόνο εκείνη τη στιγμή, ήταν ένα χτύπημα, είναι ματωματάκι, αλλά μίλησα και με τον Νίκο του Κουλιά μετά, τον γιατρό της ομάδας, δεν είχε κανένα θέμα. Και ο coach Πανούλης ήταν καθησυχαστικός, νομίζω ότι το παιδί απλά πέρα από το χτύπημα δεν είχε κάτι άλλο. Την αγάπη μου στο φίλο το Χάρη, ο οποίος κάποιο πρόβλημα έχει με την Μπαρτσελώνα μάλλον. Κάτι είπε ο Μιχάλης Ολεάνης για την Μπαρτσελώνα και τρελάθηκε. Γιατί ρε Χάρη, είσαι τόσο αντιμπαρτσελώνα εσύ? Τι, επειδή είσαι ρεάλ ας πούμε? Καλημέρα στο φίλο τον Τζέλο και την αγάπη μου στην Ορεστιάδα. Συμφωνεί με τον Μιχάλη Λεάνη και τις διαπιστώσεις του. Ο φίλος ο Μπάμπης συμφωνεί και λέει πολύ καλά κάνεις και αναφέρεις σε κάθε ευκαιρία το Χάρη. Εκτός από το τέμ είναι και η προσωποποίηση της πίστης και της αγάπης στο σύλλογο, και εδώ έρχεται η αντιδιαστολή με το ρημάδι το ποδόσφαιρο, στο οποίο δυστυχώς διαχρονικά δεν έχουμε ούτε ένα δέκατο μια προσωπικότητα σαν του Χάρη, του Ρουσιαμάνη, του Ταπούτου που γιορτάζουν σήμερα και τους ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι το μήνυμα του φίλου του Μπάμπη. Καιρό να τον ακούσω και εύχομαι να είσαι καλά, αγόρινα μου. Ο Αργύρης ρωτούσε τον Μιχάλη Λεάνη αν ο Μιρ χρειαζόταν στο φετινό ρόστερ. Αργύρη, δεν τον είδαμε καν για να ξέρουμε, αλλά σίγουρα υπήρχε ανάγκη σε άλλες θέσεις. Σίγουρα πολύ μεγαλύτερη. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος συμφωνεί ουσιαστικά με την ανάλυση για τον τρόπο ανάπτυξης του Άρη. Δεν ξέρω φίλε Σταμ τώρα και δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ποιος λέει και τι, ξέρεις, ο καθένας άνθρωπος μπορεί να κουβαλάται ασώ ψυχά του και τα προσωπικά του. Νομίζω ότι αυτά πρέπει να μένουν μακριά από τον Άρη. Χαιρετώ το φίλο του Βαγγέλη, ο οποίος ρωτά αν έχουμε νέα για τα εισιτήρια. Ποια εισιτήρια δεν μπορώ να καταλάβω φίλε Βαγγέλη, αλλά σε ό,τι αφορά την ΚΑΕ δεν έχουμε κάποιο νεότερο για εισιτήρια που αφορούν τα εντός έδρας παιχνίδια του EuroCup. Αν ρωτάς αυτό. Σε είδα το Σάββατο έξω από το γήπεδο, αλλά επειδή σε είδα και εσένα. Και αν με είδες κόσμο, γιατί δεν με χαιρέτησες, αγόρι μου γλυκό? Ντροπή είναι να χαιρετηθούμε, να γνωριστούμε και από κοντά. Με Τανούλη και Πουλιανίδη, τι γίνεται και με Γιώβιτς? Ο Γιώβιτς ενδεχομένως αύριο να πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής, αν κρυθεί από το Σπανούλη ότι είναι ok. Ο Τανούλης και ο Πουλιανίδης είναι σε πορεία αποθεραπείας. Θεωρώ ότι μέσα στο επόμενο δεκαέμερο θα είναι στη διάθεση του προπονητή του 15ήμερο. Χαιρετώ και τον Βασίλη που καλησπερίζει. Υπάρχουν και δύο μηνύματα φίλων, τα οποία τα άφησα για το τέλος για να τα σχολιάσω. Ο Νίκ λέει: η γνώμη για τον Μπίρτς δεν είναι πολύ soft. Και επίσης υπάρχει και ένα άλλο μήνυμα το οποίο το είδα λίγο νωρίτερα από έναν φίλο. Το οποίο τι έλεγε? Γιάννη, καλή εκπομπή. Μετά από τα τελευταία φιλικά, πιστεύεις και εσύ ότι η ομάδα χρειάζεται ενίσχυση θέση 5? Γιατί βλέπουμε ένα νευρικό Αντετοκούμπο που μόνο φάουλ κάνει και δεν παίζει καλά. Και ένα Μπίρτς θετικό, αλλά κουράζεται πολύ εύκολα. Λοιπόν, καταρχήν, ως αντιπαραβολή αυτών των οποίων μου λέτε, είναι οι δηλώσεις του coach Πανούλη. Που άντε, εγώ μπορεί να έχω την προσωπική μου άποψη, οποιοδήποτε μπορεί να έχει την προσωπική του άποψη, αλλά όταν ο άνθρωπος που ηγείται του αγωνιστικού τμήματος, που είναι ο προπονητής, λέω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από τα παιδιά και από την ομάδα και ότι βλέπω αυτά που θέλω και ότι ξέρω ότι χρειαζόμαστε δουλειά και βελτίωσε κάποια πράγματα, και είναι συνεχώς δίπλα στους παίκτες του και τους υποστηρίζει και νιώθει καλά με αυτό το υλικό που έχει, περιτεύει και η γνώμη δική μου και η γνώμη οποιοδήποτε άλλου. Τώρα, σε ό,τι αφορά συγκεκριμένα τη θέση 5 που μας προέκυψε ζήτημα, δεν ξέρω αν μας προέκυψε ζήτημα. Εγώ δεν βλέπω ούτε νευρικό τον Αντετοκούμπο γενικά. Εμένα μου βγάζει διάθεση ο Κώστας Αντετοκούμπο και βλέπω και έναν Μπίρτς ο οποίος δεν ξέρω γιατί χαρακτηρίζεται soft. Θέλω να σας πω ότι ο Κεμ Μπίρτς είναι ένα παιδί το οποίο γενικά στην καριέρα του, το μεροκάματό του δεν το έβγαλε ούτε επειδή ήταν εκπληκτικός επιθετικός, ούτε το έβγαλε επειδή ήταν τρομερά ταλαντούχος. Ο Κεμ Μπίρτς είναι 33 ετών, είναι 2-3 και το μεροκάματό του το έβγαλε πάρα πολύ καλά και στον Ολυμπιακό και στο Orlando Magic και στο Toronto Raptors και στους Spurs και στη Χιρόνα και στη Φενερμπαχτσέ με την εξαιρετική του αμυντική συμπεριφορά, γι' αυτό και ήταν άλλωστε στην D-League του NBA δύο φορές στην κορυφαία αμυντική πεντάδα, ήταν Defensive Player of the Year στο Πανεπιστήμιο και γενικώς το μεροκάματο του Μπίρτς το έχει βγάλει όλα αυτά τα χρόνια στο μπάσκετ, για την ταχύτητά του, για το ύψος του, για τη σκληράδα του, για το εξαιρετικό του αμυντικό παιχνίδι και για όλα αυτά που τα μικρά πράγματα που θέλει να κάνει ένας ψηλός, ένας προπονητής και στις δύο πλευρές του παρκέ. Από αυτή την άποψη λοιπόν, εγώ δεν βλέπω κανέναν soft Μπίρτς. Από την άλλη πλευρά, θα πω και πάλι ότι οι ψηλοί παίκτες, τα ψηλά κορμιά, είναι τα κορμιά και οι παίκτες που θέλουν πάντα λίγο περισσότερο χρόνο προσαρμογής στη διάρκεια του pre-season, της προετοιμασίας, και είναι οι παίκτες οι οποίοι πάντα βρίσκουν ρυθμό λίγο αργότερα από τους περιφερειακούς. Είναι κάτι που νομοτελειακά γίνεται. Ο Άρης λοιπόν θεωρώ ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα στο 5, στους ψηλούς. Θεωρώ ότι έχει ένα δίδυμο ψηλών που τουλάχιστον τα αμυντικά τους καθήκοντα, το pick and roll αλλά και το rebound, το έχουν πάρα πολύ καλά και είναι ο Μπίρτς με τον Αντετοκούμπο. Θεωρώ ότι αμυντικά, ειδικά ο Μπίρτς, είναι παίκτης πολύ υψηλού επίπεδου. Δεν είναι τυχαίο ότι τον εμπιστεύτηκε δύο χρόνια ο Σαρούνας Γιασκεβίτσου στη Φενέρ. Και θεωρώ επίσης ότι ο Ρόμπινσον Έρλ, με την πολύ μικρή γεύση που πήραμε χθες από κοντά, είναι ένας παίκτης ο οποίος όταν πηγαίνει στο 5 και έρχεται στο 4 ο Θανάσης ή ο Λίντελ, που χρησιμοποιήθηκε αρκετές φορές και στο 3 χθες. Θεωρώ λοιπόν ότι ο Άρης, μαζί και με την προσθήκη του Γιώργου του Τανούλη, ο οποίος θα επιστρέψει από τον τραυματισμό του, θα είναι πολύ καλά και πολύ πλήρης και πολύ ποιοτικός στη θέση 5. Τουλάχιστον σε αυτή τη φάση ο προπονητής του είναι απόλυτα ικανοποιημένος και δεν έχει κανένα θέμα να ανησυχεί για οποιαδήποτε επιλογή έχει κάνει μέχρι στιγμής. Ο Σπανούλης δηλώνει μετά από κάθε φιλικό σχεδόν ότι είναι πολύ ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας του. Ο Σταμ λέει ότι ο Μπίρτς κάνει τα καλύτερα box out στην Ευρώπη και παίρνουν οι συμπαίκτες του, λέει, το rebound. Γι' αυτό δεν έχει τόσο υψηλά νούμερα στα rebound. Ο Παύλος λέει, ρε παιδιά, τι soft ο Μπίρτς, λέει, τι άλλο θα ακούσουμε. Ακούστε, γενικά η ομάδα είναι πολύ καλά. Η ομάδα θέλει να δουλέψει κάποια πράγματα σε ό,τι αφορά τους αυτοματισμούς στο κάθε το παιχνίδι της, στο passing game. Δηλαδή, πώς να μπορέσει να λειτουργήσει καλύτερα και πιο γρήγορα το pick and roll, τόσο από την πάσα του άσου, του point guard, είτε είναι ο Δημητρίεβιτς, είτε εκείνη τη στιγμή παίζει ο Τολιόπουλος, είτε παίζει ο Μίτρουλογκ, είτε κατά ανάγκη παίζει ο Μόργαν σε κάποιες περιπτώσεις. Η μπάλα θέλει δουλίτσα και προετοιμασία και προπόνηση για να μπορέσει να πάει καλύτερα και ασφαλέστερα στον ψηλό και συντονισμό, ή να πηγαίνει με γωνία. Πάσα δηλαδή στις 45 μοίρες όπου η μπάλα θα περάσει από τον point guard εκεί για να πάει στον ψηλό και να γίνει γρήγορα το ρήγμα μέσα στο καλάθι. Αυτά όλα είναι πράγματα, γιατί είπε ο Σπανούλης ότι πρέπει να διορθώσουμε πράγματα και στο αμυντικό transition και στην άμυνα και στην επίθεση, στη λειτουργία μας και στο passing game μας. Είναι ένας προπονητής που χθες καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, γιατί τον παρατηρούσα πάρα πολύ, ζητούσα από όλους να φεύγει γρήγορα η μπάλα από τα χέρια τους, χωρίς τρίπλα να παίζεται το match και να υπάρχει κίνηση χωρίς την μπάλα. Θεωρώ λοιπόν, παιδιά, ότι έχουμε λίγους λόγους να ανησυχούμε για τον Άρη. Υπάρχουν κάποια πράγματα, κάποια μερεμέτια που νομίζω ότι θα φτιάξουν, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα με πολλούς καινούργιους παίκτες. Σε επίπεδα ποιότητας, σε επίπεδα ενέργειας, σε επίπεδα δύναμης και αθλητικότητας, είναι πολύ καλός ο Άρης. Έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν να παίξουν σε δύο και σε τρεις θέσεις. Εγώ γενικά βλέπω πολύ καλά στοιχεία και είμαστε ακόμα πολύ μακριά από την ολοκληρωμένη εικόνα που θα έχει ο Άρης. Τώρα θα μου πείτε, αδυναμίες δεν έχει? Προφανώς και έχει αδυναμίες. Προφανώς και η είσοδος του Γιώβιτς, όπως λέει ο Παύλος, θα λύσει πολλά ζητήματα σε ό,τι αφορά το κάθετο παιχνίδι, το pick and roll και όλα τα υπόλοιπα. Γιατί ο Γιώβιτς έχει αυτή τη συνδρομή και γι' αυτό αποκτήθηκε. Αλλά νομίζω πως είναι πάρα πολύ νωρίς για ανησυχίες από άποψη ότι υστερούμε στο 5, στο 4, στο 3, στο 2 ή στο 1. Και θα επαναλάβω και θα πω το εξής, γιατί και η ομάδα το έχει πει και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το επαναλαμβάνουμε συνέχεια, ότι εάν και εφόσον η ομάδα μετά την προετοιμασία της, μετά τα φιλικά και με τα πρώτα επίσημα παιχνίδια δει ότι κάπου υστερεί, ότι κάπου δεν λειτουργεί, ότι κάπου χωλαίνει, θα κάνει οποιαδήποτε διορθωτική κίνηση. Αυτή τη στιγμή ο Σπανούλης θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ καλά με την ομάδα του. Ο φίλος εδώ πέρα, ο Χάρπη, μας λέει ότι χθες το έκλεισε το εισιτήριο, δεν είχε πάρα πολλές θέσεις, αν είχε ακόμα καμιά 30-40 θέσεις, οπότε τα παιδιά από τη Γερμανία κλείστε πριν αργά, μάλλον μιλάει για το για το μάτς στο Ροστόκ, έτσι, για τα εισιτήρια εκεί. Την αγάπη μου στο φίλο το Βίκτορα. Ναι, κόσμα μου, γι' αυτό σου λέω, έπρεπε να χαιρετηθούμε. Καλησπέρα, δάσκαλε, πότε μπαίνουν Γιώβιτς και Τανούλης? Θανάση μου, ο Γιώβιτς ενδεχομένως και αύριο να πάρει κάποια λεπτά, θα το κρίνει αυτό ο coach. Ο Τανούλης θα χρειαστεί 10 με 15 μέρες τουλάχιστον ακόμη για να μπορέσει να μπει στις προπονήσεις και να δηλώσει διαθέσιμος. Όταν μπουν Γιώβιτς και Μοκόκα θα λυθούν πολλές απορίες και στο playmaking και στο κάθετο παιχνίδι, λέει ο Παύλος. Δεν διαφωνώ γι' αυτό. Ήδη χθες ο Μοκόκα, το παιδί έχει παίξει πάρα πολύ λίγο με την υπόλοιπη ομάδα και γενικά ο τραυματισμός ήταν τέτοιος που δεν μπορούσε να παίξει 5-5, αλλά βλέπεις, παιδί μου, ένα κορμί, βλέπεις ένα σώμα, βλέπεις έναν παίκτη ο οποίος ξέρεις ότι μπορεί να μαρκάρει τρεις θέσεις. Ακόμα και όταν αλλάζουν τα μαρκαρίσματα μετά από high-low της αντίπαλης ομάδας και ο Άρης αναγκάζεται να πάει σε αλλαγές και ο κοντός μαρκάρει τον ψηλό, ο Μοκόκα είναι ένας τόσο δυνατός και αθλητικός γκάρ που δεν βρίσκει εύκολα το πλεονέκτημα ο ψηλός για να του επιτεθεί μέσα από το καλάθι. Ο φίλος ο Κώστας λέει, παλιότερα έχεις κάνει γκάλοπ για το ποιος θα είναι παίκτης αποκάλυψη. Λοιπόν, λέει ο Λιντέλ, φίλε, για μένα είναι πέρα από καλός παίκτης αυτός ο οποίος μπορεί να είναι πολύ μεγάλη έκπληξη. Καλά τα στοιχεία του Λιντέλ, πολύ καλά. Πρέπει να συντονίσει κάποια πράγματα ακόμη που απαιτεί το ευρωπαϊκό μπάσκετ για να μπορέσει να δείξει όλο το εύρος των δυνατοτήτων του, γιατί είναι ένα πολύ δυνατό αθλητικό παιδί με μεγάλη γκάμα δυνατοτήτων. Χθες υπέπεσε σε ένα-δυο λάθη τα οποία θα μπορούσε να τα έχει αποφύγει αν πάσαρε λίγο πιο γρήγορα, ειδικά σε δύο περιπτώσεις που ο Άρης έφυγε στο transition και έκανε λάθος. Είναι κάποια πράγματα τα οποία ο Σπανούλης προσπαθεί να τα δείξει και να τα διορθώσουν οι παίκτες του. Αλλά θέλω να ξέρετε ότι γίνεται πάρα πολύ λεπτομερής δουλειά και στις προπονήσεις. Δηλαδή μπαίνουν στο στόχαστρο πράγματα ακόμα και μέσα από τις προπονήσεις, δεν συζητάμε για τα φιλικά, τα οποία δουλεύονται με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια από το προπονητικό επιτελείο. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σοβαρή και προσεκτική η δουλειά που γίνεται και πραγματικά πιστεύω πως ο Σπανούλης όλες τις ανορθογραφίες θα τις βρει. Είναι ένας προπονητής του οποίου η ιδιοσυγκρασία είναι τέτοια, δεν μπορεί να αμφισβητήσει κανένας τις δυνατότητές του και θέλω λίγο μαζί να μοιραστούμε κάποια πράγματα που είπε για τον Βασίλη τον Σπανούλη ο Δημήτρης ο Πρίφτης, ο οποίος, ναι, έχει μιλήσει και στην εκπομπή, αλλά ακούστε τι είπε. Ένα δευτερόλεπτο λίγο να το βρω για να σας το βάλω να το ακούσετε. Τι είπε ο Δημήτρης ο Πρίφτης σε μια συνέντευξη που έδωσε στους Μπεταράδες, η οποία έχει πολύ μεγάλη αξία να την ακούσουμε, και είναι η γνώμη του για τον Βασίλη Σπανούλη και για την νοοτροπία που έχει αυτός ο άνθρωπος, για να μπορούμε σιγά σιγά να καταλάβουμε και τους παίκτες με τους οποίους έχουμε να κάνουμε. Λοιπόν, ο Δημήτρης Πρίφτης για τον Βασίλη Σπανούλη είπε τα εξής, τα οποία τα έζησε.
1: Ο Σπανούλης είναι ένας ιδιαίτερος άνθρωπος. Όταν το γνώρισε, σαν που το γνώρισα στην εθνική ομάδα σαν παίχτη, είναι τρομερό να δεις την αφοσίωση, την προσήλωση, τη συγκέντρωση, την πείνα, αυτό που λέμε μυρίζω αίμα κάθε ώρα, κάθε λεπτό. Όποιος και να είμαι, όσο και ψηλά να έχω φτάσει, όσα χρήματα και να έχω αποκτήσει και όσους τίτλους και να έχω κατακτήσει. Φαινόταν ότι θα γίνει προπονητής και ότι είχε αυτή τη... και άνθρωπος που από ό,τι ξέρω δουλεύει όλη την ημέρα. Και θα μπορούσε κάλλιστα να μην είναι προπονητής, γιατί προπονητής σημαίνει, ειδικά για αυτούς τους μεγάλους παίχτες, μπορούν να είναι στο μπάσκετ σε άλλα πόστα που είναι πιο...
2: Τώρα, λιγότερο, να τσαλαγώνεσαι λιγότερο.
1: Έτσι, όταν μιλάμε για προπονητής, είσαι μέσα στα αίματα. Είσαι με το μαχαίρι και το είσαι μέσα στα αίματα. Είσαι βουτυγμένος μέσα στην κατάσταση. Δείχνει πόσο πολύ, τι κίνητρο έχει. Και είχε πάντα, έτσι. Δεν θα ξεχάσω στην εθνική ομάδα, όταν σαν βοηθή καθόμαστε στη σέντρα και δίνουμε τα χέρια μας, περνάνε οι παίχτες, υποτίθεται ότι θα περάσουν από πίσω μας. Οι πιο πολλοί φτάνουν και σου δίνουν το χέρι. Μερικοί κάνουν και δύο βήματα λιγότερα και σκύβουν για να σου δώσουν το χέρι. Εκείνος πέρναγε τους δύο μπροστινούς του, πέρναγε και σένα, έφτανε στο γήπεδο των άλλων, έκανε ένα μεγάλο γύρο, σου χτύπαγε το μποπό και πήγαινε να πάρει το rebound. Δηλαδή, εκεί που όλοι οι άλλοι φτάνανε και σου δίνουν το χέρι με το ζόρι, φτάνουν μέχρι εσένα. Θέλουν να τσιγκουνεύονται, να τρέξουν δύο μέτρα. Ένας άνθρωπος που δεν υπάρχει, κλέβω κάτι, κάνω κάτι λιγότερο, κάνω πάντα κάτι περισσότερο.
3: Αυτή ήταν η άποψη του Δημήτρη του Πρίφτη από το podcast στους Μπεταράδες που έδωσε. Το δανειστήκαμε και σας το μεταφέραμε. Για να καταλάβετε λίγο με τι προπονητή έχουμε να κάνουμε, ποια είναι η λογική του, ποια είναι η φιλοσοφία του και το αν ανέχετε παίκτες που είναι soft, που είναι μέτροι, που είναι δεν εργατικοί. Εγώ σας λέω και πάλι, τον Μίτρουλονγκ τον ξέρουμε πάρα πολύ καλά όλοι. Χθες που τον είδαμε, δεν είδαμε κάτι διαφορετικό από αυτό που βλέπαμε πέρσι για παράδειγμα, ή πρόπερσι. Δεν έχει να κάνει με το αν ο Μίτρουλονγκ ήταν καλός ή καλύτερος ή τώρα είναι καλός ή καλύτερος παίκτης. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Σπανούλης είναι αδιαπραγμάτευτος σε κάποια πράγματα. Όταν ζητήσει κάτι από τον παίκτη, πρέπει αυτός ο παίκτης να παλέψει, να δουλέψει, να παλέψει με τον ίδιο τον αυτό και να το δώσει. Λοιπόν, ο Μίτρουλονγκ είναι ένα τέτοιο παράδειγμα. Είναι, θα το ξαναπώ και πάλι και δεν μου αρέσει να το λέω, ότι δεν συνέβη με τον Αμίνουα που θα περιμέναμε να συμβεί και θα ήταν πολύ ωραίο να συμβεί, γιατί εξακολουθώ να πιστεύω ότι ο Νουά θα μπορούσε σε αυτή την ομάδα να έχει ρόλο και θέση, αν είχε και την οτροπία του που θέλει ο Σπανούλης. Αλλά τέλος πάντων, αυτά. Ήθελα λίγο να μοιραστούμε αυτό που το εξαιρετικό απόσπασμα της κουβέντας του κυρίου Πρίφτη, επαναλαμβάνω στους Μπεταράδες, για να καταλάβετε τι εστί Σπανούλης. Ο Νίκος διαφωνεί και αυτός ότι ο Μπίρτς είναι soft. Λέει ότι είναι ένας... Πέρσι λέει κάθε γκάρ έκανε βόλτες, έπαιρνε καφέ και έφευγε στο ζωγραφιστό μας. Τώρα απλά θα τους μυρίζει και θα φεύγει. Τη γνώμη σου για μια πρώτη σύγκριση Άρη ΠΑΟΚ? Εγώ νομίζω, αν και είναι πολύ ποιοτική ομάδα ΠΑΟΚ, δεν το φοβάμαι, είμαστε πιο σύγχρονη και σκληρή ομάδα. Αν αμφισβήτητα ήταν μια πολύ καλή ομάδα ο ΠΑΟΚ, δεν ξέρω γιατί πρέπει να το συγκρίνω ντε και καλά με τον Άρη, γιατί προφανώς αυτό πουλάει, αλλά δεν μπορώ να συγκρίνω δύο ομάδες που πρώτον δεν έχουν παίξει με όλους τους παίκτες μαζί, γιατί είχαν τραυματισμούς και ο ΠΑΟΚ είχε τραυματισμούς. Δεν έχουν παίξει μεταξύ τους, δεν έχουν συγκρουστεί οι φιλοσοφίες τους και γενικώς φαίνεται ότι είναι δύο διαφορετικές ομάδες που στηρίζονται σε διαφορετικές αρχές και μπασκετικές φιλοσοφίες. Θα πρέπει να παίξουν για να κρίνουμε. Δεν μπορούμε να κρίνουμε θεωρητικά. Θεωρώ ότι ο ΠΑΟΚ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Θεωρώ ότι εξαρτάται περισσότερο από 2-3 παίκτες σε σχέση με τον Άρη, που εξαρτάται πολύ περισσότερο από το σύνολο. Αλλά αυτό είναι μια γενίκευση και ίσως δεν είναι και ένα πολύ αξιόπιστο συμπέρασμα. Θεωρώ πάντως ότι είναι δύο πάρα πολύ καλές ομάδες. Καλησπέρα Γιάννη, εγώ είμαι ενθουσιασμένος, λέει. Χρόνια ονειρεύομαι μια ομάδα που αμυντικά σε πιάνει από το λαιμό και ακόμα δεν έχει παίξει ο Μοκόκα και επιθετικά έχει άπειρες επιλογές και είναι γρήγορη στη σκέψη. Για την μπάλα τι να πω, ο πρόεδρος καλά να είναι, λέει ο φίλος ο Σπύρος, σαν μεζέ αφήνει στο τέλος κάτι για το ποδόσφαιρο, την πικρία του. Δεν θα μπορούσε δυστυχώς, φίλε Αργύριο, ο Ρόνι Χάρελ, ο συμπαθέστατος Ρόνι που τον είδα και χθες και τον αγκάλιασε και τον χαιρέτησα, να παίξει το φετινό Άρη. Είναι ένα κλικ κάτω από ποιότητα. Αν και είναι εξαιρετικός. Άρα Γιάννη μου, για Ρόμπινσον Έλ δεν έχουμε να πούμε πολλά. Ο Λιντέλ τελικά πάει αρκετά προς το καλό, τουλάχιστον ως σχέση προσδοκίας πραγματικότητας. Ο Νου έπεσε μέσα, λέει, δεν νομίζω πάντως ότι θα έχει ιδιαίτερο χρόνο συμμετοχής. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Χθες κάποια στιγμή είχαμε πεντάτα το λιό μου, Κόκα, Λιντέλ, Έρλ και Κώστα. Πραγματικά μίκρινε το γήπεδο, λέει ο Κώστας. Αύριο το μάτς, ναι φίλε μου, το δείχνει το υβριδικό κανάλι του Sky. Φίλε Βασίλη, το Άρης Μπαχτσές έχει στις 4 στο Ιβανόφιο. Καλησπέρα Γιάννη. Το να παίξουμε 3 φιλικά σε 5 μέρες ήταν σχεδιασμός της ομάδας ή έγινε αναγκαστικά? Γιατί εμένα μου φαίνεται λίγο αχρίαστο να τεντωθεί η ομάδα τόσο πολύ. Όχι φίλε, ήταν σχεδιασμός. Δεν έπαιξε 3 φιλικά σε 5 μέρες. Το φιλικό το ένα με το άλλο, με τον Ερυθρό Αστέρα, είχαν 4 μέρες απόσταση. Το φιλικό του Ερυθρού Αστέρα με τη Μύκονο είχε 2 μέρες απόσταση. Αλλά ούτως ή άλλως ήταν κάτι που το ήθελε ο Σπανούλης, γιατί εξ αρχής ήθελε να χρησιμοποιήσει λιγότερο τα βασικά του γρανάζια και να δώσει παραπάνω χρόνο, να μοιράσει το χρόνο παραπάνω σε άλλα παιδιά. Οπότε δεν είχε ζήτημα. Ήθελε να δει ο Σπανούλης κάποια πράγματα. Τα είδε. Φαίνεται ότι ο φετινός Άρης, ακόμα και με, θα έχει την πολυτέλεια με ομάδες σαν τη Μύκονο, να έχει λίγο περισσότερη άνεση να ξεκουράζει παίκτες. Φαίνεται ότι υπάρχει πλέον αρκετά ποιοτική διαφορά του Άρη από τις θέσεις 6 και κάτω. Για μένα πρέπει να βελτιωθούν στην άμυνα, ιδιαίτερα το Κούμπο. Δεν μπορούν ακόμη, πιστεύω, να καλύψουν τη θέση 5, λέει ο Μάκης. Εντάξει, ένα μάτσι 2 είδαμε. Δεν θα καλύψουν οι δυο τους τη θέση 5. Δεν καλύπτουν οι δυο τους τη θέση 5, φίλε μου. Τη θέση 5 την καλύπτουν 4 με 5 παίκτες οι οποίοι περνάνε από αυτήν. Γιάννη, είναι σίγουρο ότι στο EuroCup υπάρχει ανώτατο όριο χρήσης 8 ξένων? Όχι Δημήτρη, στο EuroCup δεν υπάρχει κανένα ανώτατο όριο χρήσης ξένων. Μπορείς να βάλεις 18 ξένους και να χρησιμοποιήσεις. Όπως κάνει για παράδειγμα η Κλουζ, η οποία παίζει στην Αδριατική Λίγκα, που εκεί δεν έχουν περιορισμό ξένων και έχει 10 ξένους στο ρόστερ της 12ης της. Αλλά δεν μπορεί να το κάνει αυτό μια ομάδα σαν τον Άρη που παίζει σε ένα πρωτάθλημα που φέτος υπάρχουν 6 ξένοι και του χρόνου θα υπάρχουν 7. Βάλα άμυνα πάνω στον Οσμάν και στον Καλάθι και θα δούμε τι θα κάνει ο ΠΑΟΚ. Εντάξει, να σου πω κάτι, έχει καλούς παίκτες, έχει και άλλο υλικό. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ο Ταερή, είναι ο Χάγκινς, είναι ο Φώστερ, είναι ο Γκρέι. Έχει παίκτες, δεν είναι κακός ο ΠΑΟΚ. Τώρα μην τρελαθούμε. Καλή ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Πολύ καλή ομάδα είναι ο ΠΑΟΚ. Αλλά σίγουρα ο Άρης φτιάχνει ένα ρόστερ και μια ομάδα που θέλει να έχει αντισώματα για όλους τους άμεσους αντιπάλους τους. Ο Γιώργος λέει απόλυτη εμπιστοσύνη σε Σπανούλη και Ζήση και λέει παιδιά πρέπει να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και πού θα είμαστε σε λίγο χρόνο. Ο Βίκτορας λέει ότι ο Κώστας πήρε όγκο ή έτσι μου φάνηκε από τηλεόραση. Όχι, σχεδόν έτσι ήταν και πέρσι. Το θέμα είναι να είναι καλά τα πόδια του, αυτό έχει σημασία. Άντε να πάμε σπίτι μας στο Παλένε να γουστάρουμε, μετράμε αντίστροφα, δεν κρατιόμαστε, λέει ο Γιώργος. Θέλει μεγάλη προσπάθεια σε φιλικό, λέει, να εκνευρίσει όλο το γήπεδο. Ο Κώστας σχολιάζει δυτικά σφυρίγματα. Σεβόμαστε τώρα το γεγονός, τη φιλοξενούμαστε από τους το σύνδεσμο διαιτητών Θεσσαλονίκης, παιδιά. Ας μην μιλήσουμε για σφυρίγματα. Καλησπέρα, αδερφέ μου Ιωάννη. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τον κύριο Τρινκέρι όταν αναφέρθηκε στη βαριά φανέλα του ΠΑΟΚ. Εντάξει, ρε παιδιά, προπονητής του ΠΑΟΚ είναι ο κύριος Τρινκέρι. Τι θέλετε να πει, κάτι διαφορετικό? Αμάν πια. Μην μένετε συνεχώς. Εντάξει, κάποια πράγματα φαίνονται υπερφύαλα, είναι αλήθεια. Συμφωνώ σε αυτό, αλλά τι να κάνουμε τώρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Έτσι πρέπει να πορευτούμε, έτσι θα προχωρήσουμε. Δεν χρειάζεται φασαρία, δεν χρειάζεται καθόλου ανησυχία και δεν χρειάζεται καθόλου συνεχώς να κυνηγάμε την ουρά μας πίσω από τις δηλώσεις που θα γίνονται από την πλευρά ή για λογαριασμό της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

0: Μου σας είπα και στην προαναγγελία της εκπομπής ότι προσωπικά πολύ σπάνια βλέπω πολιτικά πρόσωπα να ασχολούνται και να αναφέρονται σε τοποθετήσεις τους ή σε αρθρογραφία τους σε εφημερίδες στην ομάδα του Άρη γενικότερα. Και εκτιμώ πάρα πολύ ανθρώπους από οποιοδήποτε πολιτικό χώρο, εννοείται του δημοκρατικού τόξου, και ξέρω όλα τα φασιστικά μορφώματα που δεν λέγονται κόμματα. Εκτιμώ πάρα πολύ ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν την πρωτοβουλία και σε κάποια στιγμή έτσι που θεωρώ ότι δεν είναι και άμεσα προεκλογική, τοποθετούνται για ένα θέμα πολύ σοβαρό, όπως είναι το θέμα που αφορά το σχέδιο της διπλής ανάπλασης για τον ΑΣ Άρης, ένα έργο πνοής για το Σύλλογο που αναμένεται να δώσει ζωή για πάρα πολλά χρόνια και αναμένεται να δώσει και λύσεις σε πάρα πολλά διέξοδα του Συλλόγου. Ο κύριος Θανάσης Γλαβίνας, πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ, μέλος της πολιτικής προστασίας του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ και πρώην υπεύθυνος επικοινωνίας και τύπου του κόμματος, με ένα άρθρο του στην εφημερίδα Μακεδονία μέσα στο Σαββατοκύριακο υπογράμμισε την ανάγκη να μην χαθεί αυτή η μεγάλη ευκαιρία για το έργο της διπλής ανάπλασης, τονίζοντας ότι είναι η κυβέρνηση πρέπει να κάνει πράξη της δεσμεύσης απέναντι στον Άρη, και αναφέρθηκε εκτενώς σε αυτό το θέμα. Είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά το εκτιμώ, το λέω και δημόσια στον κύριο Θανάση τον Γλαβίνα που δεν τον γνωρίζω. Τον έχουμε τώρα στη γραμμή μας και τον καλησπέριζω από τον Yellow Radio. Τι κάνετε, κύριε Γλαβίνα?
1: Καλησπέρα και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για τα καλά σας λόγια.
0: Δεν είναι καλά λόγια, είναι η πραγματικότητα. Ξέρετε, επειδή αντιλαμβάνομαι ότι και γνωρίζω ότι είστε φίλος της ομάδας του Άρη, δεν το έχετε κρύψει.
1: Αξιόλογο γνωστό, διαρκείας πηγαίνω στο γήπεδο.
0: Ναι, απλά κάνει εντύπωση το γεγονός ότι διαβάζουμε από ένα πολιτικό πρόσωπο ένα άρθρο καθαρά που έχει και πολιτική χρειά και αφορά τον Άρη. Και είναι κάτι πολύ σημαντικό και νομίζω ότι θα έπρεπε να πληθύνουν πολύ περισσότερο αυτές οι φωνές ή οι γραφίδες όπως η δική σας.
1: Εγώ το έκανα για να αποδώσω μετά του Κέσσαρα στο Κέσσαρι. Προφανώς η πρωτοβουλία του ΑΣ παίζει τεράστια σημασία και εκεί ανακοινήθηκε το θέμα. Άκουσα τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ο οποίος, να είμαστε δίκαιοι, μετά από 5 χρόνια, αυτά τα γράφω και στο άρθρο μου, κάτι ψέλισε, γιατί περί ψελίσματος ήταν, ναι, να δούμε και το γήπεδο του Άρη και τα λοιπά. Και σε μια συζήτηση, για να αποδώσω πραγματικά τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι, με τον Βασίλη το Μόσχου, τον δημοσιογράφο, τον γνωρίζω, φαντάζομαι, στην Μακεδονία. Τον είδα στη ΔΕΘ, συζητήσαμε το θέμα, γιατί είναι και αυτός φίλος της ομάδας. Και εγώ είπαμε τι γίνεται, να δούμε με το γήπεδο, κάτι είπε ο Πρωθυπουργός. Μου λέει και αυτός, μου έθεσε κάποια ζητήματα, του είπα και εγώ την άποψή μου. Μου λέει, γιατί δεν γράφεις κάτι στη Μακεδονία? Του λέω, εννοείται, με μεγάλη χαρά. Μου λέει, δεν έχω πρόβλημα, του λέω. Και η ταυτότητά μου είναι γνωστή. Το θέμα έχει και πολιτική χρειά, όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε δασκάλου. Προφανώς αφορά ένα πολύ μεγάλο αναπτυξιακό έργο που αφορά ευρύτερα τη Θεσσαλονίκη, τόσο τον αστικό ιστό, όσο και την περιοχή που εγώ πολιτικά δραστηριοποιούμαι, και η Θεσσαλονίκη έχει και μια ενιαία οντότητα, τη Β' Θεσσαλονίκη. Στο γήπεδο, η περιοχή τέλος πάντων ανήκει στο Δήμο Πηλίας Χορτιάτη και μπορεί να έχει ευρύτερα αναπτυξιακά ωφέλη. Και έγραψε αυτό το οποίο κίνησε ο ΑΣ πολύ σωστά, κατά την άποψή μου, μια επιτροπή. Η ευκαιρία δεν πρέπει να χαθεί. Το θέμα πρέπει να ανακινείται συνεχώς, από όσους και από εμάς μπορούμε να συμβάλλουμε, έστω εγώ αν μπορώ σε το ελάχιστο, το έκανα θεωρώ αυτό και μπορώ να κάνω και περισσότερα αν χρειαστεί, για κάτι το οποίο το πιστεύω πολύ και θα είναι και αναγκαίο, όχι μόνο για τον Άρη ως οργανισμό, το οποίο όλοι εμείς το θέλουμε και καταλαβαίνουμε αυτό, ότι θα αλλάξει επίπεδο το Σύλλογο και την ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά νομίζω θα έχει και πολλαπλά ωφέλη για την πόλη, και αυτό είναι το σημαντικό. Σε μια πόλη όπου το πράσινο, ξέρετε, έχουμε το γράφω και στο άρθρο, έχουμε τις χαμηλότερες αναλογίες πρασίνου σε όλη την Ευρώπη, και νομίζω κάθε τέτοια ευκαιρία, σε καμία περίπτωση, όπως κλείνουν και στο άρθρο, δεν πρέπει να πάει χαμένη.
0: Ναι, ήταν πολύ εύκολες και πολύ καθαρές οι δεσμεύσεις τότε του Πρωθυπουργού το 2021 και είχαμε πραγματικά απορρίσει. Ήταν η πρώτη φορά που ακούστηκε ουσιαστικά προαναγγελία για τον Άρη, για γήπεδο κλπ. Και περιμέναμε 5 χρόνια, όπως είπατε, για να υπάρξει μια έτσι αράδα στην αναφορά του, στην απόστροφο των δηλώσεών του, που κατά κύριο λόγο ήταν για άλλο σύλλογο, αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. Εγώ λέω ότι το έργο της διπλής ανάπλασης, και αυτό μπορεί να μας το βεβαιώσει, μας το βεβαιώνει και ο ΑΣ, αλλά και η επιτροπή η οποία συστήθηκε για αυτόν ακριβώς το λόγο, είναι ένα έργο και ένα project win-win για όλους. Για την πόλη, για το Δήμο, για τον Άρη. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν και συντρέχουν πολύ σοβαροί λόγοι για να μην δεσμευτεί η πολιτεία και η κυβέρνηση να προχωρήσει ένα τέτοιο έργο.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Είναι win-win για όλους. Ενδεχομένως δεν υπάρχει τίποτα το αρνητικό. Δεν είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να βάλει πρόσκομα.
0: Προσέξτε τι, και κάτι ακόμα για να συμπληρώσω. Για παράδειγμα, είναι το έργο του Βοτανικού που προχώρησε. Ο ΑΣ Παναθηναϊκός είχε δικαίωμα χρήσης, ενοικίασης του χώρου στη Λεωφόρο, ενώ ο Άρης έχει ιδιοκτησία του. Έτσι, είναι πολύ σοβαρό.
1: Είναι ακόμα πιο καθαρά τα πράγματα. Είναι ακόμα πιο καθαρά με το σχετικό οικόπεδο, αν δεν κάνω λάθος, στη Λεωφόρο Γεωργική Σχολή. Mm-hmm. Αυτό για το οποίο μιλάμε. Δίπλα σε εμπορικούς χώρους, σε περιοχή με μεγάλη ανάπτυξη, με εύκολη πρόσβαση. Όλα θέλουν, τα βάζουμε όλα στο τραπέζι. Με περιοχή η οποία από το δίκτυο του μετρό απέχει 2 χιλιόμετρα, 1,5. Mm-hmm. Δεν είμαι σίγουρος το τέρμα της
0: Νεκρασίας. Είναι αρκετά κοντά.
1: Είναι αρκετά κοντά. Δύο μεγάλοι δρόμοι, Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής και ο δρόμος για τη Χαλκιδική, σε πολύ κοντινή απόσταση, οδικές, οι οποίοι μπορεί να αποκτήσουν και περαιτέρω ανάπτυξη και να έχουν καλύτερη λειτουργία. Υπάρχουν στο σχεδιασμό αυτά ευρύτερα, εννοώ για την πόλη. Και σίγουρα σε μια περιοχή που και ο Δήμος Θεσσαλονίκης βλέπουμε, και θέλω να το πω αυτό, ότι κάνει πολύ καλή δουλειά και προσπαθεί να δώσει λύσεις και να δημιουργήσει χώρους πρασίνου και να αξιοποιήσει κάθε σπιθαμή της πόλης. Το είδαμε με την αλυσίδα πρόσφατα κοντά στην περιοχή, mm-hmm, και σε άλλες περιοχές. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι και αυτός, αν θέλετε, σύμμαχος σε αυτή την προσπάθεια να αποκτήσει πολύ περισσότερο πράσινο σε μια πολύ ευέλικτη και πολύ αξιοποιήσιμη περιοχή, όπως είναι η περιοχή του Χαριλάου, με πρόσβαση στο μετρό και όλα αυτά τα οποία χρειάζονται σήμερα. Και προφανώς να γίνει μια ανταλλαγή με το οικόπεδο εκεί στην Λεωφόρο Γεωργικής Σχολής, το οποίο θα έχει πολλαπλά ωφέλη για όλους.
0: Επίκειται μια συνάντηση, συγγνώμη που σας διακόπτω, με το γραφείο του Πρωθυπουργού εδώ στην Θεσσαλονίκη. Ο κύριος Αγγελούδης, τον οποίο και αναφερθήκατε, συναντήθηκε προσφάτως με την Επιτροπή και εξέφρασε ανεπίσημα την απόλυτη στήριξή του στο project και μάλιστα σύντομα δημόσια θα τοποθετηθεί γι' αυτό. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει υποχρέωση να δεσμευτεί άμεσα για αυτή την έκταση στον Άρη, γιατί το ξέρετε, κύριε Κλαβίνα, φαντάζομαι το ξέρετε, ότι αυτή την έκταση ξαφνικά άρχισαν και την διεκδικούν διάφοροι.
1: Ναι, έχω ακούσει. Οπότε πρέπει να κινηθούμε άμεσα, η έκταση αυτή να δεσμευτεί κατά κάποιο τρόπο, μέσα σε εισαγωγικά το δεσμευτεί για το γήπεδο του Άρη. Χρειάζεται πολιτική βούληση και εγώ αυτό το ελάχιστο προσπάθησα να κάνω, mm-hmm, μέσα από την παρέμβασή μου. Πολύ χρήσιμη και τα όσα θα πει ο Δήμαρχος. Θα έχουν τεράστια σημασία και χαίρομαι που το ακούω. Δεν γνώριζα γιατί, mm-hmm, ήταν επίσημη συνάντηση, αλλά την είχα φανταστεί και είχα προειδεαστεί για αυτή και είμαι πολύ χαρούμενος. Και η συνάντηση με το γραφείο του Πρωθυπουργού και με όποιον χρειάζεται να βάλουμε όλη πλάτη κατά κάποιο τρόπο. Εγώ προσπάθησα αυτό να κάνω, να συνεχίσω την ιδέα που έριξε ο ΑΣ για να συνεχιστεί η συζήτηση, η διαβούλευση, να δεσμευτεί να μην υπάρχουν ορέξεις για άλλους και να καταλάβει και η πολιτεία, σήμερα η κυβέρνηση, αύριο μεθαύριο μια άλλη κυβέρνηση, αυτό δεν έχει καμία σημασία, ότι αυτό είναι ένα έργο με πολλαπλό κοινωνικό όφελος. Mm-hmm.
0: Και κάτι
1: όχι
0: ακόμα
1: μόνο για τον Άρη και τον οργανισμό του.
0: Και κάτι συνολικά ακόμα, κύριε Γλαβίνα, γιατί όντως συνολικά θα έχει πολύ μεγάλο κέρδος η κοινωνία, η πόλη, οι παιδιά, γονείς, οι κάτοικοι της περιοχής Χαριλάου, όλοι. Θέλω όμως να βάλω και την άλλη διάσταση τώρα και να μου απαντήσετε λίγο περισσότερο σαν Αριανός και λίγο λιγότερο.
1: Πάμε, ναι,
0: σαν
1: αλλάζω
0: παρακαλώ πολύ, αλλάξτε λίγο πίστα. Τι λένε μέχρι στιγμής οι άνθρωποι της κυβέρνησης ανεπίσημα στον Άρη για το θέμα ιδιοκτησίας, ΠΑΕ κλπ. Βρείτε εσείς έναν άνθρωπο που θα χρηματοδοτήσει το έργο, τη διπλή ανάπλαση ή την ΠΑΕ, και εμείς εδώ είμαστε. Εδώ όμως τι γίνεται, τι λένε οι άνθρωποι της Επιτροπής, τι λέει ο ΑΣ. Κύριοι, δεσμευτείτε για αυτή την έκταση που θα αποτελέσει για μας ένα πολύ ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί. Έχουμε και την μελέτη βιωσιμότητας που υπάρχει, η οποία είναι της Deloitte και ένα πολύ επίσης ισχυρό επίσημο έγγραφο, και θα έχουμε πολύ μεγαλύτερη ευκολία να μπορέσουμε να προσεγγίσουμε ανθρώπους. Έτσι δεν είναι, κύριε Γλαβίνα? Δεν πρέπει να δεσμευθεί πρώτα η κυβέρνηση για αυτό το θέμα και μετά να τρέξουν όλα τα υπόλοιπα?
1: Δεν θα διαφωνήσω σε αυτό. Προφανώς η προοπτική της διπλής ανάπλασης και ένα νέο γήπεδο με πολλαπλά έσοδα, με εμπορικούς χώρους, ευρύτερα ανάπτυξη της ομάδας, και θα αλλάξει επίπεδο, το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό, και στα έσοδα και στη συμμετοχή του κόσμου και στο image και στο όραμα της ομάδας, νομίζω, στο στάτους της ευρύτερα, νομίζω αυτό θα έχει πολλαπλά θετικά ωφέλη. Ως εκ τούτου, αν συμφωνώ με όσα είπατε και το πώς το θέτει πολιτικά τώρα ο ΑΣ Άρης, ότι αν αυτό δεσμευτεί και υπάρχει έτοιμο project, είναι προφανές ότι θα έρθουν πολύ εύκολα και όποιοι ενδιαφερόμενοι επενδυτές για το γήπεδο, γιατί ξέρετε, δεν ζούμε σε μια απομονωμένη χώρα. Βλέπουμε σε όλη την Ευρώπη πώς γίνονται γήπεδα, πώς επενδύουν εταιρείες οι οποίες βλέπουν και ωφέλη, γιατί και αυτό όφελος θα είναι. Δεν κρυβόμαστε πίσω από τα δάχτυλά μας. Και οι ομάδες είναι ανώνυμες εταιρείες, κοιτάνε τα έσοδά τους, κοιτάνε να αυξήσουν τα έσοδά τους, κοιτάνε να έχουν περαιτέρω ανάπτυξη, κοιτάνε άνθρωποι που θέλουν να επενδύσουν σε ομάδες για να χρησιμοποιήσουν και αυτοί τα χρήματά τους και να έχουν και από εκεί ωφέλη και να δούμε πώς αυτό μπορεί να εφαρμοστεί και στον Άρη. Και είμαι σίγουρος ότι αν δεσμευτούν και η κυβέρνηση πει ναι, εκεί θα γίνει το γήπεδο του Άρη, όποιος επιθυμεί να, εδώ είναι η πρόταση και το business plan κτλ. Είμαι σίγουρος ότι αυτό θα δημιουργήσει πολύ μεγάλη ζήτηση για το μέλλον του ποδοσφαιρικού Άρη και τα περαιτέρω βήματά του. Όπου η αλήθεια είναι, παρά τους συναισθηματισμούς που βγάζουμε όλοι με το γήπεδο Χαριλάου, εκεί μεγαλώσαμε, το καταλαβαίνουμε. Νομίζω όμως ότι η ομάδα πρέπει να προχωρήσει και σίγουρα τα βήματα που πρέπει να γίνουν τα περιγράψαμε στη συζήτησή μας πολύ σωστά, τα είπατε κι εσείς. Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να δεσμευτεί άμεσα η ελληνική πολιτεία και η τοπική αυτοδιοίκηση. Ο Δήμος παίζει καθοριστικό ρόλο και θέλω να το τονίσω. Είμαι σίγουρος ότι ο Δήμος Πηλιάς Χορτιάτη θα έχει ανάλογη συμπεριφορά, γνωρίζουμε.
0: Ναι, ο κύριος Κατετζίδης δεν μπορεί να μας τα χαλάσει τώρα. Δεν γίνεται. Το αίμα νερό δεν γίνεται.
1: Είναι και φίλος της ομάδας. Αλλά και να μην ήταν.
0: Έτσι είναι.
1: Νομίζω είναι ένα έργο για όλους. Οφείλουν να γίνουν όλα συντεταγμένα, οργανωμένα, να δείξει τεχνοκρατισμό ο Άρης. Και νομίζω η Επιτροπή μπορεί να το κάνει αυτό, να δεσμευτούν όλες τις πλευρές. Και νομίζω τα επόμενα βήματα, ας το πω έτσι, μπορεί ενδεχομένως να το λέω και καλοπροαίρετα και με την θετική διάθεση, θα γίνουν όλα πολύ γρήγορα.
0: Να κλείσουμε με ένα πολύ ευχάριστο τόνο τη συζήτησή μας. Πώς νιώθει ο κύριος Γλαβίνας, μιλώντας και για επενδύσεις, για τεχνοκρατισμό, για επαγγελματισμό, που ο Αυτοκράτορας Άρης βρήκε στον δρόμο του έναν τόσο σπουδαίο επενδυτικό φαντ και ένα τόσο ξεχωριστό project επενδυτικό που εκφράζει ο κύριος Χιάο με την οικογένεια του Κούμπο κοντά, με Βασίλη Σπανούλη, Νίκο Ζήση και μια ομάδα που υπόσχεται πολύ ομορφότερες μέρες. Πώς νιώθει ο κύριος Γλαβίνας και πόσο ανυπομονεί για την καινούργια χρονιά?
1: Εννοείται, έχω κλείσει τη θέση μου, την ανανέωσα στο διάρκεια και περιμένω πώς και πώς. Το πρώτο παιχνίδι νομίζω όλοι το περιμένουμε, να δούμε αυτούς τους τρομερούς παίκτες και φυσικά όλο το staff, αλλά και τον όλο επαγγελματισμό και την οργάνωση που βγάζει η ομάδα, η ΚΑΕ Άρης. Περιμένουμε να δούμε και το Αλεξάνδριο σε μια πολύ καλύτερη μορφή. Ποιος δεν θέλει ένα καλύτερο γήπεδο, ποιος δεν θέλει. Τώρα που ξέρετε που προχωράνε τα πράγματα, περισσότερες θέσεις, πιο κοντά στους αθλητές, περισσότερα παιδιά, να είναι όλο αυτό ένα τεράστιο event. Νομίζω οι αγώνες του Άρη φέτος θα είναι ένα event για την πόλη.
0: Ασφαλώς, έτσι πρέπει να είναι.
1: Το οποίο θα ψάχνουν όλοι να είναι μέσα. Να ζήσουν την ατμόσφαιρα, να είναι ένα πραγματικά πολιτιστικό, παύλα αθλητικό γεγονός, στο οποίο θα συγκεντρώνεται, όλοι θα θέλουν να είναι μέσα, γιατί θα είναι κάτι σχεδόν φαντασμαγορικό. Το περιμένουμε μεγάλη ανυπομονησία και περιμένουμε σίγουρα και άλλα πράγματα, γιατί ναι, μεν είμαστε ικανοποιημένοι με όσα έχουμε δει, αλλά σίγουρα θέλουμε και εκεί την ομάδα να λειτουργεί στα περισσότερα πρότυπα της EuroLeague, του Ευρωπαϊκού Μπάσκετ, του NBA, να γίνει αυτό όλο κάτι το οποίο το περιμένουμε. Θα το συνδυάσουμε με το αριανίδικο, ας το πω έτσι, τα περαμένα.
0: Σωστό.
1: Και αυτό αποτελεί έτσι ένα φαντασμαγορικό για την Ευρώπη.
0: Θα το φέρουμε στα μέτρα μας, έτσι είναι.
1: Θα το φέρουμε και εμείς στα μέτρα μας και νομίζω θα είναι κάτι μοναδικό στην Ευρώπη.
0: Κύριε Γλαβίνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
1: Το εκτιμώ πάρα πολύ.
0: Και θέλω να σας πω το εξής, ότι για εμάς ως Yellow Radio, ανεξαρτήτως πολιτικού χώρου, φωνές οι οποίες είναι δίκαιες, καθαρές και έχουν να κάνουν με το δίκαιο αίτημα του συλλόγου που λέγεται Άρης, με την κοινωνική, αθλητική και πολιτιστική προσφορά σε αυτή την πόλη, εδώ θα έχουν πάντα λόγο και χώρο για να μιλούν. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αφιερώσετε χρόνο στην Εφημερίδα Μακεδονία και γράψατε κάτι που αφορά τον αθλητικό συλλογό.
1: Ευχαριστώ και εγώ και το ξέρω ότι η φωνή μου πάντα θα είναι καθαρή, η ταυτότητα μου είναι γνωστή και ότι είναι σωστό και δίκαιο πάντα θα το υπερασπίζομαι χωρίς σκοπιμότητες και οτιδήποτε άλλο.
0: Να είστε καλά, κύριε Γλαβίνα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Θανάση Γλαβίνα, πρώην βουλευτή Θεσσαλονίκης, μέλος της πολιτικής προστασίας του Πασό Κινάλ, υπεύθυνο γραφείο τύπου και επικοινωνίας του Πασό Κινάλ μέχρι πέρσι. Και ένα μικρό παράδειγμα, αν θέλετε αγαπητοί κύριοι βουλευτές και πολιτευτές του κυβερνούντος κομμάτων της Νέας Δημοκρατίας, πολλοί εξ αυτών είστε και φίλοι και γνωστοί και γνωστοί και για τα αριανά σας αισθήματα. Ακολουθήστε και εσείς το παράδειγμα του κυρίου Γλαβίνα. Βγείτε λίγο πιο δυναμικά από το βουλευτικό σας καβούκι. ή το πολιτευτικό σας καβούκι. Πάρτε θέση, γράψτε δημόσια, μιλήστε δημόσια για αυτό το πολύ δίκαιο αίτημα του Άρη, που θα είναι και πολύ όμορφο και για την πόλη της Θεσσαλονίκης, το έργο της διπλής ανάπλασης. Να ακούσουμε λίγο δυνατά τη φωνή σας, όπως έχει ακουστεί η φωνή πάρα πολλών συναδέλφων σας που πρόσκυνται σε άλλες φιλοσοφίες και ομάδες, αλλά πάντα είναι διεκδικητικοί. Πείτε κάτι παραπάνω, γράψτε κάτι παραπάνω, ακολουθήστε και εσείς το παράδειγμα του κυρίου Γλαβίνα. Γιατί να ξέρετε, αγαπητοί κύριοι πολιτευτές και βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος Νέας Δημοκρατίας, έχετε ευθύνη απέναντι στον κόσμο που σας έχει στηρίξει όλα τα προηγούμενα χρόνια. Και προσωπικά, αλλά και με την ιδιότητα του φίλου του Άρη. Παρακαλώ πολύ, τώρα είναι η ώρα για να το δείξετε. Τώρα είναι η ώρα των πράξεων και των δεσμεύσεων. Και τώρα είναι η ώρα που η κυβέρνηση επιτέλους. Όλα αυτά που κατά καιρούς έχει πει, έχει έρθει η ώρα να τα κάνει πράξη με έναν πολύ πολύ απλό, πολύ εύκολο τρόπο, χωρίς καμία σκιά, χωρίς καμία εξάρτηση. Να δεσμευθεί απέναντι στον ΑΣ Άρης ότι η έκταση που αφορά την διπλή ανάπλαση στα ανατολικά της πόλης είναι ξεκάθαρα και προορίζεται ξεκάθαρα για τις ανάγκες του ΑΣ Άρης. Και όλα τα υπόλοιπα θα τα βάλουμε πάλι κάτω. Αυτά λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν μια παρέμβαση που ήθελα, δηλαδή το είδα το άρθρο και μου έκανε πολύ θετική εντύπωση και πραγματικά ήθελα να το αναφέρω κυρίως ως παράδειγμα για αυτούς που δεν μιλούν, για αυτούς που δεν γράφουν, για αυτούς που απλά περιμένουν να έρθουν 2-3 μήνες πριν από τις εκλογές για να μας χτυπήσουν πάλι την πόρτα. Ας το κάνουν φέτος λίγο νωρίτερα. Καλησπέρα στην Αντιγόνη τη φίλη μου. Άρη, συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου, γιατί αντιλαμβάνομαι τι λες, ότι ο Βοτανικός έγινε με σχεδόν οξολοκλήρου χρηματοδότηση από δημόσια και αναπτυξιακά προγράμματα. Πρόσεξε λίγο και ποια είναι η διαφορά. Ο Παναθηναϊκός είχε χρήση... είχε το δικαίωμα της χρήσης, όχι την ιδιοκτησία στη λεωφόρο. Παρόλα αυτά, ο Βοτανικός ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για άγρα ψήφων. Εγώ, φίλε μου Άρη, ούτε αυτό θέλω, που είναι υποχρεωμένο το κράτος να δεσμευθεί και να χρηματοδοτήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό, όπως έκανε και στην Allwyn πρώην ΟΠΑΠ Αρίνα της ΑΕΚ, όπως έκανε και με τα 20 εκατομμύρια που δέσμευσε από την περιφέρεια Αττικής για το γήπεδο στην Αρτάκης του Πανιωνίου και πάρα πολλά άλλα τέτοια παραδείγματα, για να μην αναφερθώ εδώ στα παλικάρια τα διπλανά, όπου έχουν ανοίξει και Κυριακές τα βουλευτικά έδρανα και τράπεζες και χίλια δημήρια όσα. Αλλά ας δεσμευθούν πρώτα απέναντι στο Σύλλογο Άρης για μια φορά ως κυβέρνηση, ας κάνουν πράξη της δέσμευση την πρωθυπουργική από το 2021, για να μπορέσουμε μετά να μιλήσουμε σε διαφορετική βάση και να πούμε ότι ναι, αυτή η κυβέρνηση για κάτι δεσμεύτηκε και πραγματικά το τήρησε απέναντι σε αυτό το σύλλογο. Μέχρι τότε και πολύ επιφυλακτικοί θα είμαστε και πολύ μακριά θα είμαστε από όλους όσους νομίζουν ότι είμαστε κοντά τους. Αλλά έχεις απόλυτο δίκιο σε αυτό που λες και για το Χαριλάου και για τη διπλή ανάπλαση και για τη χρηματοδότηση. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά αυτό, ξέρεις, είναι κάτι που θέλω να το δούμε σε δεύτερο χρόνο. Αρχικά ας πάρουμε αυτή τη δέσμευση, η οποία θα μπορέσει, Άρη, να μας ανοίξει και άλλες πόρτες που μας αφορούν και μας ενδιαφέρουν πάρα πολύ, γιατί πέρα από τη διπλή ανάπλαση και όλο αυτό το έργο που θα δώσει πνοή και στην πόλη και στο σύλλογο, στο πίσω μέρος του μυαλού μας και στο λίγο πιο μπροστά είναι και η ΠΑΕ. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι αυτό το

0: Ούτε εγώ προσωπικά, ούτε ο Yellow Radio. Δεν θα χαλάσουμε τις σχέσεις μας και τις παρτίδες μας, ούτε θα μας κόψει κανένα payroll. Πουθενά δεν ανήκουμε. Εμείς θέλουμε το δίκαιο και το σωστό τις δεσμεύσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα κυβερνών κόμμα και το κυβερνών κόμμα είναι αυτό που έχει την υποχρέωση να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του απέναντι στον ΑΣ Άρης. Και όχι στους ψηφοφόρους αριανούς. Στον ΑΣ Άρης, στο σύλλογο που έχει αυτή την προσφορά που έχει. Και που έχει πάρει τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 100 χρόνια της εξουσίας, το εξής μηδέν. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματά σας, πολλά και τα ωραία μηνύματα για τον τελευταίο φιλοξενούμενο της εκπομπής. Επαναλαμβάνω ότι για μας δεν έχουν ρόλο τα πολιτικά χρώματα, τα κόμματα κλπ. Εμείς είμαστε εδώ για να υποστηρίξουμε όσο μπορούμε την ομάδα στα δίκαια αιτήματά της. Θα τα ξαναπούμε αύριο, παιδιά. Λίγο μετά τις 12, στο γνωστό μας ραντεβού. Σας ευχαριστώ όλους για τα πολύ ωραία μηνύματα που στείλατε και για την υποστήριξη. Όσο για τα γλυκόλογα Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ, φίλε μου, συνδέουν πάρα πολλά πράγματα αυτές τις δύο ομάδες, και σε ό,τι αφορά το επιχειρηματικό, και σε ό,τι αφορά το πολιτικό, και σε ό,τι αφορά το μηντιακό σκηνικό. Επομένως, να μην απορείς, καλέ μου φίλε Νίκο. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Ακολουθεί ο Δημήτρης Αλής, 2 με 4 Yellow News, με μπόλικη ποδοσφαιρική χρειά και όλο το ποδοσφαιρικό ρεπορτάζ. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους χορηγούς της εκπομπής, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που εδώ και 50 χρόνια γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας. Να δείτε και τι υπέροχο επαγγελματικό catering υπάρχει, για να μπορέσετε να κάνετε μικρές και μεγάλες σας στιγμές εκεί να μείνουν αξέχαστες. Και φυσικά για τις τιμές, ο Yellow Radio και η εκπομπή θα βάλει και την πλάτη της. Μην ανησυχείτε. Αλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, αποκλειστική αντιπρόσωπη της κορυφαίας εταιρείας κουφωμάτων PVC, γιατί ξέρετε, κυκλοφορούν πολλά κουφώματα που μοιάζουν μεταξύ τους, αλλά καθόλου ίδια δεν είναι μεταξύ τους, ούτε σε ποιότητα, ούτε σε ασφάλεια, ούτε σε απόδοση, ούτε σε design, ούτε σε οικονομία. Η Alloplast και η αδερφή Δερβίση είναι αυτοί που εγγυώνται για την κορυφαία ποιότητα κουφωμάτων PVC, που φτιάχνονται εδώ και προσαρμόζονται εδώ αποκλειστικά για τις ανάγκες τις δικές σας. Ευχαριστώ ιδιαίτερως και την Άριες, τον πανίσχυρο συνεργάτη μας σε οτιδήποτε αφορά την ψήξη και θέρμανση στον προσωπικό μας χώρο, είτε είναι ιδιωτικός είτε είναι επαγγελματικός. Το καλοκαιράκι βγήκε με τα κλιματιστικά το Simba και Carrier, ο χειμώνας πάλι τη λύση θα τη δώσει η εταιρεία Άριες. Σας ευχαριστώ, θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 12 μέχρι και τις 2. Να προσέχετε τους εαυτούς σας και να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας και χαρά σας.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο ματς?
2: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
7: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξεκινήσετε.

0: Ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα φθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-889-781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Αχ, πίνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
11: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
11: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
14: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
17: Έλα, Γιώργη!
18: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
17: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
18: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
17: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
18: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
19: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
20: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
19: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
20: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
17: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
21: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
22: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Οσανλής σας κρατάει στη λοφιά μέχρι τις 4 με ποδοσφαιρικό Yellow News. Χρήστος Γκάλης με μπασκετικό Yellow News από τις 4 έως τις 6 και σήμερα. Θα σας κρατήσουμε στην τροφιά. Θα αναλύσουμε αρχικά το κομμάτι το ποδοσφαιρικό και τα αγωνιστικά και όλα τα υπόλοιπα. Διακοπή έρχεται τώρα μεγάλη μετά την ισοπαλία του Άρη με τον Ηρακλή το Σάββατο. Είπαμε κάποια πράγματα και το Σάββατο, είπαμε κάποια πράγματα και χθες που ήμουν εδώ στο στούντιο για το παιχνίδι του μπάσκετ. Θα πούμε έτσι λίγο πιο γενικά για το τι έχουμε δει μέχρι στιγμής από την ομάδα σε αυτά τα 5 παιχνίδια πριν τη διακοπή. Αύριο θα έχουμε μια συνέντευξη και με έναν παλέμαχο ποδοσφαιριστή του Άρη να μας πει και αυτός τι έχει δει από την ομάδα σε αυτά τα πρώτα 5 παιχνίδια τη σεζόν. Με τον Άρη να έχει 2 νίκες, 2 ήττες και μια ισοπαλία μέχρι στιγμής. Μια συγκομιδή η οποία δεν μπορεί να είναι καλή σε καμία των περιπτώσεων. Ο Άρης, αν είχε κερδίσει τον Ηρακλή, θα λέγαμε ότι τουλάχιστον πήρε τα παιχνίδια που έπρεπε οπωσδήποτε να πάρει. Με την ισοπαλία που έφερε, έτσι απόλυσε τους πρώτους βαθμούς, οι οποίοι πονάνε πολύ. Και φυσικά στα μάτς με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ θα θέλει κάτι παραπάνω να πάρει, αλλά τουλάχιστον εκεί να δεις είναι εκτός έδρας ντέρμπι, είναι μέσα στο παιχνίδι το να χάσεις. Στην έδρα σου και όπως ήταν και το παιχνίδι του Σαββάτου, δηλαδή με έναν αντίπαλο τόσο χαμηλής δυναμικότητας, ο Άρης θα έπρεπε να κερδίσει. Θα τα πούμε αναλυτικά. Αρχικά να πω ότι μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε στα αναλογικά στα ραδιόφωνα, είτε στις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε στην εφαρμογή του Yellow Radio, είτε στο κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101,7. Ένα like στο βίντεο, subscribe αν σας αρέσει το κανάλι μας. 11.500 έχουμε φτάσει και ανεβαίνουμε συνεχώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξή σας, έτσι και στα live τα οποία κάνουμε στα παιχνίδια, αλλά και σε εκπομπές τις οποίες μεταδίδουμε live. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανταπόκριση και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό. Χορηγοί της εκπομπής μας. Χαίρομαι πάντα όταν βλέπω δικούς μας ανθρώπους να στηρίζουν την εκπομπή. Γι' αυτό σας μιλάω συνέχεια για τον Δημήτρη τον Φαργκάνη και τη Yellow Wizard. Είναι εδώ μαζί μας. Πολλοί από εσάς γκρινιάζετε ότι το site της επιχείρησης σας φαίνεται τόσο παλιό που διώχνει πελάτες. Και το χειρότερο, παίρνετε τηλέφωνο αυτού που σας το έφτιαξαν για μία αλλαγή και το σηκώνουν μετά από μέρες. Με την ομάδα της Yellow Wizard, αυτά ξεχάστε τα. Σύγχρονη αισθητική, σελίδες που πετάνε και μία ομάδα που είναι εκεί στο τηλέφωνο όταν τη χρειάζεστε. Είναι δικά μας παιδιά και εγγύηση. 2-3-10-40-75-39 ή yellowwizard.gr και θα καταλάβετε. Θέλεις ρεύμα ή αέριο? Ρεύμα.gr. Μια πληροφορία που συμφέρει αν ψάχνετε ρεύμα ή φυσικό αέριο για το σπίτι ή την επιχείρησή σας. Το παιχνίδι ξεκινά από το ρεύμα.gr. Μπορείτε να επιλέξετε πρόγραμμα της Zenith χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες, χωρίς κρυφές χρεώσεις και με προσωπική εξυπηρέτηση σε κάθε βήμα. Και εδώ έρχεται το μεγάλο πλεονέκτημα. Εκτός από τη σύνδεσή σας, κερδίζετε και αποκλειστικά δώρα που προσφέρονται μόνο μέσω του ρεύμα.gr. Άρα έχετε διπλό όφελος. Επιλέγετε Zenith και ταυτόχρονα κερδίζετε περισσότερα. Μην το αφήνετε για αργότερα. Μπείτε τώρα στο ρεύμα.gr και δείτε όλες τις επιλογές. Επιλέγει Zenith, κέρδισε ακόμα περισσότερα αποκλειστικά από το ρεύμα.gr. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημες μεταφράσεις και επικυρώσεις σε πάνω από 100 γλώσσες, πιστοποιημένες από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Secure 247. Η ασφάλειά σας, προτεραιότητά μας. Σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας, θηροτηλεοράσεις, συναγερμούς, συστήματα ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα και Starlink. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Αυτή είναι η χορηγή της εκπομπής μας. Σας ευχαριστούμε που είναι μαζί μας και μας στηρίζουν. Και πάμε έτσι να τα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Θα ξεκινήσω λίγο με τα ποδοσφαιρικά. Εντάξει, νομίζω ότι το μάτσο Σαββάτου είδαμε έναν Άρη ο οποίος μπήκε δυνατά στο παιχνίδι. Για μένα έκανε ένα πολύ καλό πρώτο 25 λεπτό. Εκεί ουσιαστικά κέρδισε πολλές μπάλες, μπήκε πολλές φορές στην περιοχή του Ηρακλή, πήγε κοντά στην περιοχή του Ηρακλή, δημιούργησε προϋποθέσεις, δημιούργησε φάσεις. Όχι τις κραυγαλαίες που λέμε, αλλά καλές φάσεις, οι οποίες θα μπορούσε να ανοίξει το σκορ. Είχε τελικές, οι οποίες όμως δεν ήταν οι τελικές που έχεις ανάγκη, που θέλεις για να μπορέσεις να σκοράρεις. Ήταν τελικές, πώς να το πω, ρε παιδί μου, λίγο ατσαλές, λίγο έτσι χωρίς την ποιότητα την οποία χρειάζεται σε αρκετές περιπτώσεις. Και μάλιστα από πολλούς παίκτες, όχι από έναν και δύο, από αρκετούς παίκτες.
Τελικές κακές. Είχε ένα δοκάρι με τον Γιαννιώτα, σε ένα σου την μπάλα βρήκε στο πάνω μέρος του δοκαριού. Στο πρώτο ημίχρονο συνέχισε να έχει την πρωτοβουλία, συνέχισε να έχει την μπάλα στην κατοχή του από το 25 και μετά, χωρίς τον ίδιο έτσι ρυθμό. Αλλά ουσιαστικά δεν κινδύνευσε καθόλου και θα έπρεπε το ημίχρονο να έχει λήξει 1-2-0 και να πας χαλαρά για το δεύτερο ημίχρονο χωρίς το άγχος, χωρίς την πίεση. Ο Άρης πήγε στο 0-0 στα αποδυτήρια, επέστρεψε. Η αλήθεια είναι ότι επέστρεψε με αλλαγές από τον προπονητή και σταδιακά και άλλες αλλαγές, χωρίς όμως σε καμία των περιπτώσεων να μπορέσει στο δεύτερο ημίχρονο να εμφανίσει την εικόνα που είχε στο πρώτο 25 λεπτό. Δεν το έκανε καθόλου. Ο Ηρακλής πολύ εύκολα κράτησε στο δεύτερο ημίχρονο το 0-0. Μάλιστα είχε και την καλύτερη προϋπόθεση όπου θα μπορούσε να σκοράρει σε ένα γύρισμα πολύ καλό μέσα στην περιοχή, μια ξεραφιά που ο Μαρκές δεν την πρόλαβε για λίγο να τη στείλει προς τα δίχτυα και θα μπορούσε δηλαδή ο Άρης ακόμα και να το χάσει αυτό το παιχνίδι από έναν αντίπαλο πολύ κακό. Γιατί ο Ηρακλής στο δεύτερο ημίχρονο αμυντικά στάθηκε καλά, αλλά γενικά σαν σύνολο ήταν μια κακή ομάδα. Και αυτό κάνει ακόμα χειρότερη την απώλεια των 2 βαθμών για την ομάδα του Άρη. Ακόμα χειρότερο σαν αποτέλεσμα. Στο δεύτερο ημίχρονο και με τις αλλαγές που έκανε ο προπονητής έπαιξαν 5 φορ. Δηλαδή, ο Άρης έχει 5 φορ, του χρησιμοποίησε και τους 5. Τι σημαίνει αυτό, ότι επειδή του χρησιμοποίησε και τους 5 έπαιξε πιο επιθετικά? Τι σημαίνει αυτό? Δεν σημαίνει κάτι έτσι όσον αφορά το συγκεκριμένο κομμάτι. Απλά ο Άρης έβαλε ό,τι είχε ο προπονητής του στο επιθετικό κομμάτι, χωρίς όμως να μπορέσει να πάρει περισσότερα πράγματα στο δεύτερο ημίχρονο από τους παίκτες που χρησιμοποίησε. Έβαλε τον Μάνου να παίξει αριστερά και να συγκλίνει στον άξονα. Έβαλε τον Αλφαρέλα δεξιά να έρχεται να γίνεται 3ο φορ επί της ουσίας της ομάδας, αλλά δεν ήταν καθόλου δημιουργικός στο δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης. Έχει παίκτες που είναι σε κακή κατάσταση, έχει παίκτες που είναι εντελώς εκτός φόρμας και μάλιστα παίκτες κλειδιά για τον Άρη. Δηλαδή στο προχθεσινό παιχνίδι, για μένα, στο πρώτο ημίχρονο, οι χειρότεροι παίκτες του Άρη ήταν ο Γκαρέ, ο Καντεβέρε και ο Ράτσιτς. Τρεις παίκτες δηλαδή από τους οποίους περιμένεις πράγματα, ήταν οι χειρότεροι για μένα στο παιχνίδι. Όχι ότι οι υπόλοιποι ξεχώρισαν, κάτι έκαναν. Νομίζω ότι ήταν γενικό το συμπέρασμα ότι αυτή ήταν η κακή εικόνα της ομάδας. Θεωρώ ότι στο καλό πρώτο 25 λεπτό που η ομάδα μπόρεσε να κερδίσει δεύτερες μπάλες, να πιέσει και να βγει μπροστά, έπαιξε ρόλο η παρουσία του Χόγκλα. Είναι ένα θετικό που κρατάω από αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, το θέλουμε για πολύ περισσότερο χρόνο. Δεν αρκούν τα 25 και τα 30 λεπτά που παίξαμε και σε προηγούμενα παιχνίδια και σε εκείνα, επειδή ήμασταν με καλύτερους αντιπάλους σχέση με τον Ηρακλή, τα χάσαμε και με βαρύ σκορ. Πραγματικά. Δεν ξέρω, είναι μεγάλος προβληματισμός, ξαναλέω, παίκτες που είναι τελείως εκτός φόρμας. Τελείως εκτός φόρμας. Δεν βλέπεις δηλαδή από τους παίκτες, ο Γκαρέ, ας πούμε, ο οποίος με εκνευρίζει και περισσότερο από οποιονδήποτε άλλον. Γιατί μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος είναι δανεικός, για έναν παίκτη που τελειώνει ο δανεισμός του τέλος Δεκέμβρη και λες να δείξεις κάτι για να σε κρατήσει η ομάδα. Λέγαμε, δώσε τα χρήματα, θα τα δώσει τα χρήματα, δεν θα τα δώσει τα χρήματα, να τον κρατήσει τον Γκαρέ. Και ποιο είναι το αποτέλεσμα? Βλέπουμε έναν Γκαρέ ο οποίος δεν υπάρχει μέσα στο γήπεδο. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

Συγγνώμη για τη μικρή διακοπή, έπρεπε να απαντήσω, γιατί έχουμε και μια μαμά που ταξιδεύει και... Okay, να μας ενημέρωσε ότι έφτασε όλα καλά. Sorry για την μικρή διακοπή. Εντάξει, θα τα πω τα ποδοσφαιρικά. Ξέρετε κάτι? Είναι πάλι αυτή η μεγάλη εικόνα, δηλαδή. Βλέπεις μονομένα κάποιους παίκτες, τον προπονητή, να τους κρίνεις, να πεις, να σχολιάσεις, αλλά είναι και μια μεγάλη εικόνα, η οποία πραγματικά κάθε φορά σε οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, σε οδηγεί σε ένα συγκεκριμένο γεγονός. Θα μου πει κάποιος, θα αλλάξει κάτι, μπορεί να αλλάξει κάτι? Είναι τρεις εβδομάδες η διακοπή. Ευελπιστούμε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει. Αυτό όμως είναι η ελπίδα μας περισσότερο και όχι ότι βλέπουμε κάτι που μας πείθει ότι θα αλλάξει. Το αφήνω να πω λίγο ότι θα κάνω και ένα διαγωνισμό. Έχω, παιδιά, μία διπλή πρόσκληση για το αυριανό φιλικό του Άρη με την Μπαχτσέ Σεχίρ. Μας τα προσέφερε η Αντιδημαρχία Θεσσαλονίκης, η κυρία Γιανακίδου, που την είχαμε φιλοξενήσει και την προηγούμενη εβδομάδα στην εκπομπή του ο Χρήστος. Οπότε σήμερα θα δώσουμε μία διπλή πρόσκληση για δύο άτομα, δηλαδή, για το αυριανό παιχνίδι Άρης Μπαχτσέ Σεχίρ. Και έχω και ένα εισιτήριο για το συγκεκριμένο παιχνίδι, το οποίο το δίνει ο φίλος μας ο Θανάσης και το προσφέρει, γιατί το πήρε, αλλά δεν θα μπορέσει να έρθει. Οπότε το δίνει, δεν χρειάζεται το GoWallet κτλ. Έχω εγώ το εισιτήριο, θα το στείλω σε κάποιον που θα το κερδίσει. Άρα έχω μία διπλή πρόσκληση για το παιχνίδι το Άρης Μπαχτσέ Σεχίρ το αυριανό, 4 ώρα στο Ιβανόφιο, και ένα εισιτήριο επίσης για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θέλω, παιδιά, μόνο ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο να μου στείλετε. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Ούτε άμκα, ούτε τίποτα άλλο. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Στείλτε μου αποκλειστικά στο Viber του σταθμού, το 6936-5120-99, διεκδικώντας, ξαναλέω, μια διπλή πρόσκληση για δύο άτομα για το αυριανό φιλικό και ένα εισιτήριο. Έτσι, τρεις συνολικά δηλαδή. Θα είναι αυτοί οι οποίοι θα βρεθούν στο γήπεδο αύριο στο Ιβανόφιο για να παρακολουθήσουν το παιχνίδι του Άρη με την Μπαχτσέ Σεχίρ. Τελευταίο φιλικό παιχνίδι της ομάδας του Άρη, πριν ξεκινήσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις. Την άλλη Τρίτη, δηλαδή μία εβδομάδα μετά το αυριανό παιχνίδι, θα ξεκινήσουν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Επιστρέφω σε αυτό που έλεγα. Το ότι θα βάλεις λοιπόν πολλούς επιθετικούς δεν σημαίνει ότι θα παίξεις και επιθετικά. Δεν σημαίνει ότι θα είσαι και επικίνδυνος. Περισσότερο μπερδεύτηκε η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο παρά είχε την εικόνα που θα έπρεπε. Έλεγα για τον Καρέ, απογοήτευση πραγματική. Ένας παίκτης από τον οποίο περιμένεις τόσα πράγματα. Λες, έκανε ένα καλό πρώτο εξάμηνο, έδειξε ότι έχει κάποια καλά στοιχεία. Χάθηκε κι αυτός κάπου μέσα σε όλη αυτή την μετριότητα, σε όλη αυτή την κατάσταση η οποία υπάρχει στην ομάδα. Και εδώ πάλι έρχεται η συζήτηση και η κουβέντα. Τι συμβαίνει και παίκτες οι οποίοι έχουν καλά στοιχεία, καλή εικόνα ή δείχνουν καλά στοιχεία, καλή εικόνα στο ξεκίνημα που έρχονται στην ομάδα, κάποια στιγμή χάνονται? Γιατί κάποια στιγμή γίνονται flat, γίνονται ένα με το σύστημα, ένα με την ομάδα? Δεν ξέρω, είναι πολλά πράγματα που μαζεύονται, πολλά πράγματα που γίνονται ένα και σου οδηγούν στα συμπεράσματα τα οποία βλέπουμε συνεχώς και συνεχώς και συνεχώς. Αυτό είναι το πρόβλημα. Είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει. Είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει. Φτάνουμε πάλι στο σημείο να συζητάμε τα ίδια πράγματα, να λέμε πάλι για την ομάδα, να λέμε πάλι ότι κάπου χάθηκαν, κάπου εξαφανίστηκαν από το γήπεδο. Τώρα στη διακοπή, επειδή κάποιοι φίλοι με ρωτούσαν πόσες μέρες θα έχουν ρεπό κτλ. Δεν ξέρω, παιδιά, πόσες μέρες θα έχουν ρεπό. Έτσι. Σήμερα έχουν ρεπό σίγουρα. Χθες έκανα προπόνηση. Σήμερα έχουν ρεπό. Αύριο έχουν προπόνηση. Τρίτη. Δεν ξέρω πόσες μέρες θα τους δώσει ο Γρηγορίου. Εγώ πιστεύω ότι θα τους δώσει λίγες μέρες. Και κυρίως κάποιους παίκτες οι οποίοι δείχνουν μια πολύ κακή εικόνα, δεν υπάρχει λόγος να τους δώσεις περισσότερο χρόνο άδειας. Πρέπει να είναι έτοιμοι. Έτσι. Πρέπει να είναι. Πώς να το πω, πρέπει να γίνουν όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι. Δηλαδή, να σου πω κάτι, να δώσω άδεια στον Μπασίρου. Τι άδεια να το δώσω τον Μπασίρου, που δεν έπαιξε καθόλου προχθές, έτσι? Μπασίρου, κάτσε κάτω, δούλεψε για να παίξεις. Δούλεψε για να παίξεις. Παλάσιος, έλα εδώ, αγόρι μου, εμφανίσου. Και τους υπόλοιπους, έτσι δεν. Τώρα αναφέρω αυτούς τους δύο, αλλά λέω και όλους τους υπόλοιπους. Εντάξει, το ρεπό, παιδιά, το σημερινό ήταν αναγκαστικό. Πάντα δίνεις ένα ρεπό μετά το παιχνίδι. Μην τρελαίνεστε. Δεν έκανε χθες ρεπό η ομάδα. Το κάνει την επόμενη μέρα. Μην τρελαίνεστε. Από εδώ και πέρα λέω: η άδεια, μην δω καμιά άδεια. Το πολύ δύο μέρες. Δώσω το Σαββατοκύριακο το επόμενο. Δύο μέρες να κάτσουν. Μέχρι Παρασκευή προπονείς, δύο μέρες το Σαββατοκύριακο και από Δευτέρα μετά ξανά προπονείς. Και πολύ είναι. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Χρειάζεται, έτσι, το να δώσεις λίγο να ξελαμπικάρουν να κάνουν, αλλά μέχρι εκεί.
Όχι παραπάνω. Μη δω. Κάπου είδα μια εβδομάδα, λέει, έδωσε ο άλλος. Άλλος έδωσε 8 μέρες έδωσε ο άλλος. Ρε πω. Τι 8 μέρες, ρε πω. Χάνεται η ομάδα όλη. Θα χαθεί γενικά. Ναι. Άδεια είπαμε. 2 μέρες. Αυτό, 2 μέρες. Όχι παραπάνω. Άποψή μου, έτσι. Αυτό λέω εγώ. Δεν ξέρω τι θα κάνει η ομάδα. Δεν έχω κάποια ενημέρωση όσον αφορά το τι θα κάνει η ομάδα σε αυτό το, σε αυτό το κομμάτι. Ξαναλέω, κρατάω τη θετική εικόνα του Χόγκλα. Βέβαια, συνέπεσε η καλή εικόνα του Χόγκλα με τη χειρότερη εικόνα του Ράτσι μέχρι σήμερα. Δηλαδή, ο Ράτσι προχθές ήταν πραγματικά σαν να τον πήρες, σαν να έσκαβε κάπου και να τον πήρες και να τον φώναξε να έρθει να παίξει μπάλα. Φαινόταν δηλαδή ταλαιπωρημένος εντελώς. Καμία σχέση με την εικόνα που είχε στο ξεκίνημα τη σεζόν. Έτσι, δεν λέω ότι μάγευε, αλλά ήταν πιο φρέσκια η εικόνα του. Η εικόνα προχθεσινή ήταν κάκιστη. Πραγματικά κάκιστη η εικόνα προχθεσινή. Και ερχόμαστε πάλι στην κουβέντα για τους παίκτες, για το πώς στήθηκε το ρόστερ, για το ποιους παίκτες έφερες, σε ποιες θέσεις, αν κάλυψες τα κενά, αν είναι ορθολογικά στημένο το ρόστερ σου. Είναι πολλά πράγματα που μαζεύεις και τα βάζεις σε μία σειρά. Προσπαθείς μάλλον να τα βάλεις σε μία σειρά. Και φτάνουμε συνεχώς στο ίδιο αποτέλεσμα. Στο ίδιο αποτέλεσμα. Διακοπή έχουμε. Πριν τη διακοπή, γεια σας. Συνήθως και μετά τη διακοπή είμαστε. Γεια σας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην είμαστε. Εντός έδρας θα παίξουμε και μετά τη διακοπή. Στο παιχνίδι με το Βόλο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ξαναλέω, είναι σαν να σε καταπίνει κάτι μέσα στην ομάδα. Όταν δηλαδή έρχεσαι με διάθεση, με όρεξη, σαν να σε καταπίνει κάτι. Το έχουμε δει πολλές φορές και σε προπονητές και με προπονητές, χαρακτηριστικές περιπτώσεις τις οποίες έχω αναφέρει στο παρελθόν, και με παίκτες. Ότι κάπου χάνονται. Υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δεν ασχολούνται με αυτά, είναι επαγγελματίες στο 100% και συνεχίζουν να κάνουν το ίδιο πράγμα χωρίς να ασχολούνται με ό,τι άλλο συμβαίνει. Έτσι, χωρίς να ασχολούνται με ό,τι άλλο συμβαίνει. Και υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι δυστυχώς, πώς το λένε, όταν η κατάσταση είναι έτσι, γίνονται και αυτοί. Ένα με την κατάσταση. Είναι το χαρακτηριστικό. Πηγαίνω κάπου που όλα λειτουργούν με έναν τρόπο Α. Εγώ στο μυαλό μου λειτουργώ με έναν τρόπο Β, αλλά όλοι λειτουργούν με τον τρόπο Α. Γίνομαι κι εγώ Α. Δύσκολα να μείνω Β. Α. Το πιο πιθανό είναι να μείνω Α. Για τον Χόγκλα που έλεγα πριν, το κρατάω γιατί πραγματικά θεωρώ ότι αν είναι καλά ο Χόγκλα και βάλει και ο Ράτσιτς ανέβει λίγο πάλι, θα κάνουν ένα καλό δίδυμο στο κέντρο, όπως το χρειάζεται η ομάδα. Αλλά από εκεί και πέρα χρειάζονται και πολλά άλλα πράγματα για να πεις ότι μπορείς να πάρεις από την ομάδα. Δηλαδή, προχθές, πέραν του Χόγκλα, ο Φαντιγκά ήταν καλός. Στο πρώτο ημίχρονο, δηλαδή, εκεί που η ομάδα πίεζε, ανέβηκε πάρα πολλές φορές από δεξιά, έκανε overlap. Έκανε αυτά που περιμένεις από έναν παίκτη που αγωνίζεται στο άκρο της άμυνας. Δηλαδή, να δώσει έτσι μια επιθετική πνοή από την πίσω ζώνη. Το έκανε πάρα πολλές φορές. Αρκετά καλό ήταν ο Σούταλο, αν και είχε μια εντελώς ακίνδυνη ομάδα απέναντί του Άρης. Δηλαδή είχε μια ομάδα η οποία δεν σου έφερε πρόβλημα σχεδόν ποτέ πέραν από αυτή τη μία και μοναδική φάση. Δεν υπήρχε άλλη στιγμή που να σε τρόμαξε για οτιδήποτε ο Ηρακλήσης όπως έπαιζε. Κακός. Και εσείς, όσο πιο κακός είναι ο αντίπαλος, τόσο μεγαλύτερο είναι και το πρόβλημα και η απώλεια. Το ότι δεν κέρδισες. Εδώ βέβαια έρχομαι και σε κάτι άλλο. Δηλαδή, χθες είδαμε τον Άρη το Σάββατο. Χθες είδαμε να αγωνίζονται 4 υπόλοιποι μεγάλοι, όλοι εκτός έδρας. Και είδαμε και τα αποτελέσματα τα οποία πήραν και πώς τα πήραν τα αποτελέσματα. Να σταθώ στην ΑΕΚ. Δεν υπάρχει. Η ΑΕΚ είναι, μιλάμε, φάντασμα στο γήπεδο. Φάντασμα. Στο πρώτο ημίχρονο Βόλος έχει κάνει κουδούνι. Έχει βάλει τον Κατσίνοβιτς να παίξει δεξιά γιατί λείπει ο Ρώτα, γιατί τα λέμε για μας, αλλά να δούμε λίγο και τους υπόλοιπους. Έχει βάλει τον Κατσίνοβιτς από εκεί, δεν υπάρχει ΑΕΚ, κουδούνι, πραγματικά ο Κόμπα, όλοι εκεί του Βόλου κάνουν πάρτι. Βάζει γκολ ο Βόλος, είναι λίγο offside, ακυρώνεται, έχει δοκάρι, έχει και άλλες φάσεις να σκοράρει και δεν τα καταφέρνει. Έχει φάση που πέφτει ο Λάμπρου κάτω, τίποτα. Και έρχεται στο 55-58 που είναι. Ένα πέναλτι το οποίο τι ωραία, τι καλά. Δεν βλέπετε η ΑΕΚ, αλλά δεν πειράζει. Αφού ο Γιώβιτς μέσα στην περιοχή αποφάσισε να τρακάρει πάνω στο πόδι του Κάργα για να πέσει κάτω. Στο πόδι του Κάργα που είναι σταματημένο, έτσι. Να πέσει πάνω του και να πέσει κάτω. Όλα καλά, όλα. Πάρ το πέναλτι από το πουθενά. Να ανοίξει το σκορ.
Και όλα ωραία, όλα καλά. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εσωφαρίζει μετά η ομάδα του Βόλου, βρίσκει δεύτερο γκολ, ωραίο γκολ. Το δεύτερο, έτσι, σεντερφορίσιο του Γιώβης με το κεφάλι. Παίρνει τη νίκη, μια χαρά. Όλα ωραία. Όλα ωραία. Το πήρε το πέναλτι. Εσύ εκεί στο τέλος, στη φάση που η μπάλα βρίσκει ξεκάθαρα και στο ένα και στο άλλο χέρι και στα δύο χέρια του παίκτη του Ηρακλή. Και ο διαιτητής τρέχει, ο Βεργέτης, για να δώσει φάουλ, να την καθαρίσει τη φάση. Άστην τη φάση, γιατί να δώσει φάουλ. Άστην τη φάση και ας φωνάξει το ΒΑΡ μετά να σου πει είναι φάουλ. Ας φωνάξει το ΒΑΡ να σου πει είναι φάουλ. Που δεν υπάρχει τίποτα έτσι. Δηλαδή ο Μυρ πηγαίνει, ούτε τον σπρώχνει, πηγαίνει ο Μυρ και έχουν ένα ζατζάρισμα οι δυο τους. Τι ωραία, να σου δίνε το πέναλτι, να κέρδισες. Πάλι θα λέγαμε αυτά. Εγώ δεν κρύβομαι. Δεν λέω ότι επειδή θα κερδίζαμε θα κρύβω όλα τα υπόλοιπα. Εγώ και στην Καλαμάτα είπα για τις αδυναμίες μας και στον Όφη, με τον Όφη είπα για τις αδυναμίες μας. Ό,τι βλέπω, αυτό λέω. Αλλά θα έχεις πάρει τους τρεις βαθμούς, τουλάχιστον θα έλεγες πήρα τους τρεις βαθμούς και προχωράω. Μήπως κάτι γίνει. Όπως και στο παιχνίδι με την Τρίπολη, στο κύπελο. Και εκεί θα μπορούσα να γυρίσω στο πέναλτι, να το έχω πάρει το μάτς 2-1, να έχω 6 βαθμούς στο κύπελο, 9 βαθμούς στο πρωτάθλημα και να λέω τώρα μη βάλω και την Τούμπα. Είναι λοιπόν και άλλα πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο. Ο Άρης ανέκαθεν δεν τα είχε, όχι μόνο τώρα. Ανέκαθεν δεν τα είχε. Οι άλλοι με πολύ μεγάλη ευκολία παίρνουν αυτό το οποίο χρειάζονται. Με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία παίρνουν αυτό το οποίο χρειάζονται. Όποτε το χρειάζονται, εκτός κάποιων εξαιρέσεων, έτσι, όχι πάντα, εκτός κάποιων εξαιρέσεων. Δηλαδή η ΑΕΚ να πήγαινε σε τρίτη γκέλα εκτός έδρας, ας της δώσουμε ένα πέναλτι. Ο Ολυμπιακός βρήκε γκολ στις καθυστερήσεις των καθυστερήσεων, το έβαλε όμως τον γκολ. Και την πήρε την νίκη στο τέλος με τον Σάλιακα. Αυτή για μένα είναι η πραγματικότητα. Για μένα αυτή είναι η πραγματικότητα. Εντάξει, και εμείς στην ΑΕΚ, εσύ, nobody, μια χαρά την παίξαμε μέχρι το 60. Μια χαρά ήμασταν με την ΑΕΚ. Τι μας έκανε η ΑΕΚ μέχρι το 60. Μετά από εκεί και πέρα γίναμε. Μας πίεσε λίγο στο πρώτο 15 λεπτό η ΑΕΚ. Μια χαρά το πήγαμε μετά μέχρι το 60. Και μετά καταρρεύσαμε. Δεν είναι ότι και εμείς πια με την ΑΕΚ ήμασταν από το πρώτο λεπτό μας διέλυσαν. Έπαιξαν 15 λεπτά στο ξεκίνημα και στο τέλος. Παιδιά, μην μπερδεύεστε. Μην μπερδεύεστε. Άλλο το ένα κομμάτι, άλλο το άλλο κομμάτι. Και τα δύο υπάρχουν στο κάδρο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Με τα ίδια προβλήματα, τα ίδια ζητήματα θα μπορούσα να έχω. Ο Ηρακλής λέει μας κλέψαν 4 βαθμούς. Τώρα βέβαια δεν λέει τίποτα σε αυτό το μάτς που πήρε το βαθμό. Στα προηγούμενα λέει μας κλέψαν 4 βαθμούς. Όλοι λένε. Ο Βόλος τώρα χτυπιέται. Δικαιολογημένα για το πέναλτι που σας έλεγα και πριν. Το μαϊμού που πήρε η ΑΕΚ. Δικαιολογημένα γκρινιάζει ο Βόλος. Αλλά όλοι πριν το μάτς με τον Άρη, όλοι για κάποιο λόγο γκρινιάζουν. Όλοι κάτι βρίσκουν. Όλοι κάτι βρίσκουν να πούν. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Ολυμπιακός δεν βλέπετε, πήρε το μάτς στο τέλος, προχώρησε. Θα μπορούσε και εσύ με κάποιο τρόπο να το πάρεις και να πεις, α, δεν βλέπουμε, έπαιξα 25 λεπτά, μετά δεν έπαιξα καλά, το πήρα όμως το μάτς. Γι' αυτό λέω, μην λέμε, έτσι, να λέμε μάλλον αυτά τα οποία γίνονται. Έτσι, αυτά τα οποία γίνονται να λέμε στο παιχνίδι. Και όχι κάτι άλλο. Καλά, άμα θα φωνάξει η εισαγγελέα ο Μπέος, καλέστε με και εμένα να τον φωνάξω τον εισαγγελέα. Έτσι. Αυτό. Τελειώνω εδώ. Συνεχίζω. Μη μου λέτε εμένα όσο μιλάμε για διαιτησία τώρα. Εγώ ξέρετε πώς είμαι. Αφήστε με τώρα. Όταν θέλω να πω κάτι θα το πω. Αφήστε τώρα τις εξυπνάδες. Θα μιλάμε για διαιτησία. Ναι, μωρέ, μιλάμε για διαιτησία και καλύπτουμε όλα τα άλλα. Δεν τα λέγαμε 20 λεπτά όλα τα άλλα. Άλλος μιλούσε. Λοιπόν, αφήστε να λέω αυτό που θέλω εγώ. Αφήστε τώρα το τι θέλω. Ό,τι εσείς πείτε ό,τι θέλετε. Για σας κρατήστε το. Εγώ θα λέω αυτό που πιστεύω. Ο Άρης έχει μπροστά του μια διακοπή. Εδώ τώρα είναι η ερώτηση. Μπορεί να αλλάξει εικόνα. Μπορεί ξαφνικά αυτό το σύνολο των παικτών, αυτό το μεγάλο σύνολο των παικτών, αυτούς τους πολλούς παίκτες που έχει η ομάδα, μπορεί να το κάνει ομάδα ο συγκεκριμένος προπονητής. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Ή από την άλλη πιστεύουμε ότι αν έρθει ένας άλλος προπονητής μπορεί αυτό το σύνολο έτσι όπως είναι δομημένο να το αλλάξει. Αυτό τώρα είναι ερωτήματα στα οποία από εμένα η απάντηση στο μυαλό μου είναι απλή. Δεν, έτσι όπως είναι το σύνολο φτιαγμένο, ούτε από τον Γρηγορίου περιμένω πάρα πολλά πράγματα, αλλά ούτε και αν αλλάξει. Και αν αλλάξει να περιμένεις να κάνεις ένα-δύο μάτς και μετά τι. Δεν θα έχεις ξαφνικά 5 φόρ που πρέπει να παίξουν. Δεν θα έχεις 2 στόπερ και έναν πιτσιρικά. Δεν θα έχεις ένα αριστερό μπακ.
Μπορεί να έχεις ένα αριστερό εξτρέμ παραπάνω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορεί να έχεις ένα αριστερό εξτρέμ παραπάνω για να παίξεις τον Μπρούμα, ξέρω εγώ, να είναι καλά και να μπει να παίξει, να πεις άντε κάτι να έχω, άντε κάτι να υπάρχει. Άντε κάτι να έχω στα χέρια μου. Ο Χόγκλα έδειξε ένα καλό τέτοιο, να είναι μετά τη διακοπή καλά να παίξει δίπλα στο Ράτσιτς και κάτι να γίνει. Κάτι να γίνει. Εγώ λοιπόν λέω ότι δεν έχει να προσφέρει τίποτα κάποια αλλαγή προπονητή. Ο Γρηγορίου επαναξιολογεί το ρόστερ και προχωράει. Με αυτό το ρόστερ, έτσι όπως είναι. Κακά δομημένο. Κακά δομημένο. Ο Γιαννιώτας που λέμε, ποιος είναι ο Γιαννιώτας, τι κάνει ο Γιαννιώτας ή τι δεν κάνει ο Γιαννιώτας, με συγχωρείτε, αλλά ο Γιαννιώτας από τους υπόλοιπους που παίζουν στα εξτρέμ της ομάδας, από τους υπόλοιπους που παίζουν στα εξτρέμ της ομάδας και πιο φιλότιμος είναι και κάνει περισσότερα πράγματα. Και πιο φιλότιμος είναι και περισσότερα πράγματα κάνει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα μας, αυτό είναι. Ότι έχουμε φτάσει με έναν παίκτη ο οποίος είναι ο Γιαννιώτας στα 33 προς 34. Θέλουμε να είναι στην ομάδα, έτσι. Είναι ένα παιδί το οποίο θεωρούμε ότι έχει να προσφέρει την ομάδα, να είναι ο πιο σταθερός της παίκτης. Και ο μοναδικός από τα εξτρέμ που κάτι κάνει. Ο Γκαρέ είναι άφαντος. Ο Παλάσιος όποτε παίζει δεν υπάρχει. Έφτασε ο Γιαννιώτας να είναι ο πιο σταθερός παίκτης της ομάδας στα εξτρέμ. Αυτή είναι η πράγμα. Αυτό που μπορεί να σου δώσει, θα σου το δώσει. Δεν σου δώσει κάτι παραπάνω. Δεν γίνει ξαφνικά ο Γιαννιώτας άλλος από αυτόν που ήταν όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι δεν θα αλλάξει. Δεν θα γίνει κάτι. Απλά εγώ αυτό που λέω είναι ότι ο προπονητής πρέπει να αφαιθεί. Αυτοί είναι οι παίκτες. Κρίνε ποιοι είναι οι καλύτεροι. Μην προσπαθείς να τους χωρέσεις όλους. Γιατί αυτό, παιδιά, ξέρετε, πρώτα-πρώτα όταν το έχεις στα χέρια σου, έχεις πέντε φορ. Άντε τον Αλφαρέλα να πω ότι οι τέσσερις θέλουν να παίζουν. Δηλαδή έχεις τέσσερις που θέλουν να παίζουν. Τι θα κάνεις? Πώς θα το διαχειριστείς? Πώς θα βρεις την άκρη όταν τους έχεις όλους διαθέτει όπως έχεις τώρα? Προθέσεις έπαιξαν και οι πέντε. Εγώ αλήθεια το λέω, προσωπικά δεν έχω δει ομάδα να έχει πέντε και να παίζουν και οι πέντε φορ. Και να νομίζω ότι επειδή παίξαν και οι πέντε φορ, ξαφνικά έγινε πιο επιθετικός. Έτσι, αυτό είναι νομίζω μια πραγματικότητα. Τα στατιστικά της Όπτα, να την πω την Όπτα, δεν με ενδιαφέρει τι λένε τα στατιστικά της Όπτα. Εμένα με ενδιαφέρει τι βλέπουν τα ματάκια μου. Έτσι, τι βλέπουν τα ματάκια μου. Τα στατιστικά είναι για τα στατιστικά. Εγώ λέω ότι βλέπουν τα ματάκια μου. Τα ματάκια μου αυτό είδαν στο παιχνίδι το προχθεσινό. Έναν Άρη ο οποίος μπήκε δυνατά για 25 λεπτά, κράτησε την πρωτοβουλία στο πρώτο ημίχρονο, δεν ήταν τόσο επικίνδυνος από το 25 και μετά, και στο δεύτερο ημίχρονο ήταν άφαντος. Δεν εμφανίστηκε δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο. Η φάση, η πιο φάση που θυμάμαι είναι αυτή που έκανε ο Γκαρέ, εκεί που βγήκε από τα ρούχα μου πραγματικά. Πραγματικά βγήκε από τα ρούχα μου. Με τις 18 τρίπλες εκεί μέσα στην περιοχή. Μια έτσι, έτσι, έτσι, έτσι. Κάνε ένα σούτρε. Φτάνει. Μια έτσι. 7 φορές έκοψε. Ο Γκαρέ δηλαδή είναι να σε βγάλει τα ρούχα σου. Κανονικά να σε βγάλει τα ρούχα σου. Και το λέω γιατί τον έχουμε δει τον παίκτη και έχουμε δει ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος κάτι μπορεί να κάνει. Δεν κάνει μια τρίπλα. Έχουμε εξτρέμ που δεν μπορεί να κάνει μια τρίπλα. Και εμείς κράζουμε τον Γιαννιώτα. Που κι εγώ έτσι λέω ότι ο Γιαννιώτας δεν είναι το μαγικό. Έτσι δεν είναι. Αλλά είναι τουλάχιστον αυτό που μπορεί να σου δώσει, θα σου δώσει. Θα σου δώσει. Απλά επιμένω και σε αυτό που έλεγα πριν, ότι θα μπορούσες κάποια αποτελέσματα να τα έχεις πάρει και αυτή τη στιγμή να τα λέμε πάλι για την εικόνα της ομάδας, αλλά μέχρι εκεί. Δεν νομίζω ότι από μένα ακούσατε όταν κερδίσαμε την Καλαμάτα ή όταν κερδίσαμε τον Όφη, ξαφνικά γίναμε η Μπαρσελόνα. Έτσι, εγώ τουλάχιστον δεν λέω τέτοια πράγματα, έτσι, γιατί έχω μάθει και να βλέπω και να κρίνω και να μην παρασύρουμε. Και με την Καλαμάτα είχα πει τα προβλήματά μας και με τον Όφη. Ότι υπήρχε ένα διάστημα που έπαιρναν την μπάλα, την κυκλοφορούσαν πολύ καλύτερα από εμάς. Άσχετα που πέραν από μια φάση που έκανα από λάθος δικό μας, δεν έκαναν άλλοι. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
Εγώ ό,τι βλέπω, αυτό λέω. Και επειδή γίνεται πολλή κουβέντα, έχουμε ή δεν έχουμε ποιοτικούς παίκτες, όταν παίζουν έτσι δεν είναι ποιοτικοί, ρε παιδιά. Δηλαδή, τον Καρέ, όταν ξεκίνησε η χρονιά, τον κατατάσαμε στους ποιοτικούς μας παίκτες. Πέστε μου, υπάρχει ένας που έλεγε ότι δεν είναι, δεν λέγαμε ότι το μοναδικό εξτρέμ που έχουμε είναι ο Καρέ. Ποιοτικό. Όλοι αυτό λέγανε. Είναι ο χειρότερος παίκτης. Αυτή τη στιγμή είναι ο χειρότερος παίκτης. Και όχι σε αυτό το μάτς. Νομίζω ότι αν εξαιρέσω το παιχνίδι με την Καρδίτσα στο δεύτερο ημίχρονο, που πολύ περίεργο παιχνίδι, και το μάτς με την Καλαμάτα, που κάτι εκεί προσπάθησε να κάνει στο δεύτερο ημίχρονο, είχε κανένα δύο καλές εξελέσεις στα στημένα, τίποτα άλλο. Στημένα, άλλο πάλι, άλλος πόνος πάλι αυτός. Άλλος πόνος πάλι αυτός. Λοιπόν. Στημένα. Εκτελεί ένα άσχημα. Εκτελεί δεύτερο άσχημα. Εκτελεί τρίτο άσχημα. Δεν έχει κάποιον άλλο να τα εκτελέσει. Κανένας άλλος δεν μπορεί να εκτελέσει ένα στημένο. Ακόμα και στην Τούμπα, στην φάση που κάναμε την καλή, την μοναδική, έτσι τόσο καλή φάση με τον Καρέ, ο Γιαννιώτας το εκτέλεσε. Δεν είναι. Ο Χόγκλα ήταν πολύ καλός. Τώρα, παιδιά, αν δεν σας άρεσε ο Χόγκλα από το προχθεσινό παιχνίδι, δεν ξέρω ακριβώς τι περιμένετε να δείτε από τον παίκτη που παίζει εκεί. Δεν λέω ότι ήταν καλύτερος επειδή ο Μπασίρου ήταν ανύπαρκτος. Έτσι. Δεν λέω ότι ήταν καλύτερος επειδή ο Μπασίρου όταν έπαιζε δεν υπήρχε. Λέω ότι ήταν αυτό που θέλω. Δηλαδή αυτή η πίεση που φέρνει, η γρηγοράδα που δίνει την μπάλα. Δηλαδή την παίρνει την μπάλα και τη δίνει γρήγορα. Και προς τα πίσω κάποιες φορές, αλλά πολλές φορές και προς τα μπροστά. Μα γι' αυτό, γι' αυτό είχαμε και αυτή την πίεση, ρε παιδιά. Αυτή την πίεση στο ξεκίνημα την είχαμε για αυτό το λόγο. Λόγω ότι ήταν ο Χόγκλα καλός. Αν δεν ήταν ο Χόγκλα καλός, δεν την είχαμε αυτή την πίεση. Ποιος θα την προσφέρει αυτή την πίεση? Δεν είναι τυχαίο. Αλλά ήταν για ένα περιορισμένο διάστημα. Τον έβγαλε γιατί. Και εδώ τώρα κάποιοι φίλοι ρωτούσαν γιατί τον έβγαλε. Τον έβγαλε γιατί κουράστηκε. Γιατί ο Χόγκλα έχει να παίξει ολόκληρο παιχνίδι από πέρσι. Έκανε επέμβαση, γύρισε. Λίγα λεπτά αγωνίστηκε, είδαμε ότι δεν ήταν έτοιμος με τον Όφη και με την ΑΕΚ που έκανε και τα λάθη. Από εκεί και πέρα βγήκε εκτός αποστολής για δύο παιχνίδια. Ήταν στην αποστολή με τη Μαρκό, δεν έπαιξε. Και προχθές έπαιξε βασικός και είδαμε ότι αν είναι στα καλά του, μπορεί να βοηθήσει. Απλά έτυχε, ξαναλέω, και στη μέρα που ήταν ο χειρότερος Ράτσιτς σε σχέση με προηγούμενα παιχνίδια. Ήταν κακός στο παιχνίδι. Δεν ξέρω, είναι μαζεμένα πράγματα. Ο Άρης έχει κάποιους. Δεν είναι όλοι παίκτες άχρηστοι. Έχει κάποιους παίκτες καλούς. Τώρα, πώς μπορείς αυτούς τους παίκτες να τους κάνεις ομάδα, πώς μπορείς να το διαχειριστείς? Δεν είναι εύκολο, παιδιά. Ο προπονητής δεν έχει αυτή την εμπειρία τώρα, ό,τι και να λέμε. Έτσι. Μπορεί να είναι δουλευταράς, να θέλει να κάνει πράγματα, έτσι, να έχει διάθεση, αλλά δεν έχει αυτή την εμπειρία να διαχειριστεί μια κατάσταση έτσι όπως είναι δομημένη η ομάδα αυτή τη στιγμή. Έχεις παίκτες που δεν είναι. Είναι δύσκολο να τους διαχειριστείς. Είναι δύσκολο. Λοιπόν, για μπάσκετ θα σας πει ο Χρήστος, παιδιά. Εγώ δεν θα σας πω για μπάσκετ, θα σας πει ο Χρήστος. Θα σας τα αναλύσει. Λοιπόν. Είναι. Τώρα. Ο προπονητής εμφανίζεται λίγο μπερδεμένος και η ομάδα εμφανίζεται μπερδεμένη. Όταν έρχονται παίκτες και πρέπει να βρεις τρόπο να τους βάλεις και πρέπει να βρεις τρόπο να τους διαχειριστείς και πρέπει να βρεις τρόπο να τους χωρέσεις όλους, να μείνουν όλοι ικανοποιημένοι. Δεν ξέρω. Ναι, αν είχε το Μάνου έτσι τρομερός Λαγκαδά μου που ήταν ο Μάνου και που μπήκε, είδες, τρομερός ο Μάνου, μπήκε μέσα και ξεχώρισε. Είσαι εσύ το Μάνου δηλαδή να κάνει κάτι. Κακός ήταν ο Καντεβέρε. Δηλαδή από ο Καντεβέρε μωρών για μένα, ο Καντεβέρε ήταν χειρότερος. Ο μωρών βέβαια δεν συμμετέχει και πολύ, γι' αυτό δεν φαίνεται και χειρότερος, αλλά οκ. Okay. Για μένα ο Καντεβέρε ήταν χειρότερος αυτό το μάτς. Αλλά Μάνου, μακάρι να δούμε το Μάνο που θυμόμαστε. Γιατί αυτό που βλέπουμε μέχρι τώρα δεν είναι ο Μάνο που θυμόμαστε.
αργός παίκτης, δεν έχει λίγα πράγματα. Πολύ λίγα πράγματα. Λοιπόν. Εντάξει, ήταν καλός αμυντικά ο Γκαρέα. Να τον κάνουμε δεξιμπάκ, να τον κάνουμε τότε, είναι καλός αμυντικά. Τι θα πει είναι καλός αμυντικά. Μπροστά τι κάνει. Δεν κάνει τίποτα. Όχι δεν κάνει, χαλάει και τις φάσεις. Έτσι. Χαλάει και τις φάσεις. Ο Γκαρέ μπροστά. Όπως και ο Καντεβέρε με κάποιο κοντρόλ που έκανε προχθές και τα λοιπά. Δεν ξέρω ρε παιδιά, δεν ξέρω. Και αυτό το Καντεβέρε μωρών για μένα δεν πολύ ταιριάζει. Δηλαδή δεν ήθελες να βγάλεις τον Καντεβέρε, ήθελες να βάλεις και τον μωρόν, αλλά ταιριάζουν οι δυο τους μπροστά. Θα μου πεις, στο διάστημα που παίξαν μαζί στο πρώτο ημίχρονο, κάναμε τις καλύτερες θεωρητικά φάσεις, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο ταιριάζουν οι δυο τους. Δεν είναι ερωτηματικά. Εγώ ελπίζω μετά τη διακοπή να επιστρέψουν κάποιοι παίκτες καλύτεροι. Ελπίζω να επιστρέψουν πιο έτοιμοι για να βοηθήσουν την ομάδα. Δεν έχουμε νομίζω ιδιαίτερα διεθνείς και τα λοιπά. Νομίζω ο Βέλιο δεν κλήθηκε τελικά. Ο Καντεβέρε που είχε κληθεί δεν θα πάει νομίζω. Δεν μπορεί να πάει έτσι όπως είναι τώρα. Με το πρόβλημα προχθές δεν μας είπαν ότι αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα ο Καντεβέρε. Τον είδα μετά το παιχνίδι, κανονικά τον είδα εγώ να φεύγει από το γήπεδο. Θα μου πεις και την άλλη φορά τον είχαμε δει κανονικά να φεύγει από το γήπεδο, αλλά λίγα πράγματα. Πρέπει λοιπόν ο προπονητής κάπου να κατασταλάξει. Δεν γίνεται σε κάθε παιχνίδι να έχουμε άλλη δεκάδα συνέχεια. Αν όταν έχει κύπελο το καταλαβαίνω, αλλά ακόμα και στο πρωτάθλημα σε κάθε παιχνίδι έχουμε διαφορετική δεκάδα. Πρέπει σε αυτές τις 3 εβδομάδες να δουλέψει, να βρει ποιοι είναι οι παίκτες που πρέπει να αγωνιστούν, ποιοι είναι οι παίκτες οι οποίοι μπορούν πραγματικά να δώσουν στην ομάδα αυτό το οποίο θέλει, αυτό το οποίο χρειάζεται. Όσους δεν πιστεύει να τους αφήσει έξω, χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς πρέπει να παίξει αυτός. Τώρα το θυμάμαι συνεχώς εκείνο στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Την ατάκα που είχε πει ο προπονητής και μου είχε κάνει τεράστια εντύπωση. Και σε μέρα νίκησε και με ανατροπή 2-3 με τον Γιώργο του Φαμπιάνο που ήμασταν όλοι χαρούμενοι. Η ατάκα, έρχονται κάποιοι παίκτες οι οποίοι είναι και ακριβοί και πρέπει να παίξουν. Εγώ το καταλαβαίνω αυτό. Όσο ακριβώς και είναι ένας παίκτης, θα μπει όταν είναι έτοιμος. Θα μπει να παίξει όταν είναι έτοιμος. Άσχετα αν ήρθε ή δεν ήρθε, άσχετα το πώς θα παίρνει. Αν μπούμε στη διαδικασία να τον βάλουμε γιατί είναι ακριβώς, ξέρω εγώ, ή τον έφερε ο πρόεδρος κτλ., δεν θα οδηγηθούμε πουθενά. Πρόβλημα θα είναι και όχι λύση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Προχθές όλοι τα παιδιά, πώς το λένε, ο Αλφαρέλα δεξιά, να τρέξει, δεν τον έβλεπα καλά, δεν μπορούσε. Δεν ξέρω. Φτιάξε την εντεκάδα σου, δες ποια είναι η καλύτερη. Όταν επιστρέψουμε θεωρητικά, έτσι, μην πάλι πει κάποιος, λες ότι έχουμε εύκολα μάτς και τα λοιπά. Δεν λέω κανένα μάτς εύκολο ότι έχουμε. Λέω ότι έχουμε μία, ότι έχουμε, πώς να το πω, ένα πρόγραμμα που αν εμείς είμαστε καλοί, μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε. Βάλαμε 5 γκολ στα 2 πρώτα μάτς και έχουμε από τότε να σκοράρουμε. Από το 60 κάτι που έβαλε τον γκολ Κουαμέ με τον Όφη το 2-0. Από τότε έχουμε να σκοράρουμε. Περάσαμε 3 ντέρμπι χωρίς να βάλουμε γκολ και στα 2 μάτς ελάχιστες φάσεις με την ΑΕΚ, ελάχιστες με τον ΠΑΟΚ. Μία, μάλλον προχθές είχαμε κάποιες φάσεις καλές, χωρίς όμως έτσι να είναι, ξέρεις, αυτές που βγάζουν μάτια. Το δοκάρι του Γιαννιώτα, okay. Και τις υπόλοιπες τις χαλάσαμε περισσότερο τις φάσεις παρά τις εκμεταλλευτήκαμε. Περισσότερο τις χαλάσαμε. Για τον Μπρούμα που με ρωτάει κάποιος που μπήκε στην αποστολή. Εντάξει παιδιά, μπήκε στην αποστολή ο Μπρούμα και για να αρχίσει να μπαίνει λίγο-λίγο στα της ομάδας. Θεωρώ ότι δεν είναι έτοιμος να παίξει. Αλλά αυτές οι 3 εβδομάδες τώρα με προπονήσεις μπορούν να το βοηθήσουν πραγματικά να βοηθήσει. Να μπει μέσα και να βοηθήσει την ομάδα. Θέλει αριστερό εξτρέμ η ομάδα.
εντάξει. Μπορεί να. Ο Γιαννιώτα, ξαναλέω, είναι ο πιο φιλότιμο και τα λοιπά, αλλά θέλει ένα κανονικό αριστερό εξτρέμ. Είναι ρε παιδιά, για να βάλει το Μάνου και το Μυρ. Τι δεν το έδωτα, δηλαδή τι έκανε. Άντε στο ξεκίνημα, όταν ξεκίνησε και έπαιξε ο Μυρ, τον έβαλε γιατί ήταν εκτό ο Κουαμέ και ο Καντεβέρ. Όταν επιστρέψαν όμω και οι δύο, δεν του έβαζε να παίζουν. Έπαιζε συνέχεια ο Μάνου. Τρία παιχνίδια συνεχόμενα, τέσσερα συνεχόμενα παιχνίδια στην δεκάδα. Ελάχιστα πράγματα. Τον έβγαλε μετά να το αλλάξει, να το κάνει. Προχθές που παίξει Καντεβέρ Μωρόν. Το Κουαμέ Καντεβέρ το είδαμε για. Πού το είδαμε? Για κάποια λεπτά το είδαμε στα παιχνίδια. Είναι ερωτηματικά. Ερωτηματικά. Πολλά ερωτηματικά. Να δούμε λίγο τώρα μήπως. Αν θα παίξουν κάποιο φιλικό. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θα παίξουν κάποιο φιλικό. Με ομάδες Β' Εθνικής. Αυτοί νομίζω ότι συνεχίζουν το πρωτάθλημα κανονικά. Δεν έχουν διακοπή όπως έχουμε στην πρώτη εθνική λόγω των αγώνων των εθνικών ομάδων. Νομίζω αυτοί συνεχίζουν κανονικά, άρα δεν ξέρω πού θα βρεις αντιπάλους προκειμένου να παίξεις φιλικό. Να πω τα χρόνια μου πολλά στον Κωνσταντίνο τον Χαρούπα, ο οποίος έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Έτσι να του πω, να του δώσω τα χρόνια μου πολλά. Χθες είχαμε και το παιχνίδι της ΚΑΠΑ 19 του Άρη που επικράτησε με 5-1 του Ηρακλή με Παπασαραφιανό να βάζει 3 γκολ. Ο νεαρός, ο οποίος είναι για μένα είναι από τα ταλέντα της ομάδας τα οποία πρέπει να στηριχτεί ο Άρης για το μέλλον. Δείχνει πολύ καλά στοιχεία. Είναι νεαρός σε ηλικία, νεαρότερος και από τους υπόλοιπους. Για μένα πρέπει να στηριχθεί η ομάδα πάνω του για το μέλλον. Αυτό και το βλέπουμε το παρακάτω. Κουαμέ Καντεβέρ έχουν παίξει, όχι, έχουν παίξει κάποια λεπτά. Έχουν παίξει κάποια λεπτά μαζί. Όχι μηδέν. Σε ποιο μάτι ήταν εσύ που παίξαν μαζί? Έχουν κάποια λεπτά, ξαναλέω. Λοιπόν. Ο Αλφαρέλα, παιδιά, ήταν πολύ αργός. Δεν ξέρω, εγώ αυτό που είδα μπήκε μέσα και ήταν πολύ αργός. Πάρα πολύ. Δηλαδή, εδώ είναι τώρα που λες να δώσω μια ευκαιρία στον παίκτη αυτού, αφού έμεινε. Να του δώσω μια ευκαιρία και μπαίνει μέσα και όχι δεν αρπάζει την ευκαιρία. Δείχνει και μια εικόνα χειρότερος και από τους υπόλοιπους. Δεν έχουν παίξει καθόλου. Όχι, εσύ. Με τον. Τώρα με κάνεις να ψάξω να βρω όλα τα. Μόνο στο φιλικό παίξαν μαζί. Σε επίσημα ούτε κάποια λεπτά, τίποτα. Εντάξει, μπορεί να κάνω λάθος. Είχα την αίσθηση ότι κάποια λεπτά έπαιξαν μαζί οι δυο τους. Αλλά αυτό τώρα είναι δικό μου. Στο μυαλό μου το είχα. Όχι από το ξεκίνημα, όχι να τους ξεκίνησε και να έβαλε Καντεβέρε με Κουαμέ μαζί, αλλά κάποια λεπτά μέσα στη διάρκεια των αγώνων είχα την αίσθηση ότι παίξαν μαζί. Λοιπόν, ναι, ούτε στην Τούμπα τον έβαλε. Όταν μπήκε, να είχε βγει ήδη ο Καντεβέρε, είχε μπει ο Μωρόν όταν μπήκε ο Κουαμέ. Ούτε με την ΑΕΚ. Με τον Ηρακλή τώρα εδώ. Σε αυτό το παιχνίδι. Μόνο σε αυτό παίξαν κάποια λεπτά μαζί. Λοιπόν. Εντάξει, να τον φέρω, αλλά παιδιά τα είπαμε. Δεν ξέρω, παιδιά, αν υπάρχει περίπτωση. Ξέρεις, αυτό που λέμε με τον προπονητή. Για την ώρα, ο προπονητής είπε ότι δεν. Ο Καρυπίδης είπε ότι μένει ο προπονητής κανονικά. Βέβαια, στον Άρη είμαστε. Το μένει κανονικά ο προπονητής είναι λίγο σχετικό πάντα. Το ξέρετε. Είναι λίγο σχετικό. Αυτό και με την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Να λέω ξανά, προσπαθώ κάποια να θυμηθώ. Κάποια λεπτά θυμάμαι ότι παίξαν μαζί. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα ποια λεπτά ήταν. Σωστό, να εδώ από το 45 που μπήκε ο Κουαμέ στο. Αλλά δεν. Έπαιζε κορυφή ή έπαιζε στο πλάι, γιατί είχε μπει και ο Μάνου μαζί του στο. Στη Φιλαδέλφια. Στο ημίχρονο είχε μπει ο Κουαμέ και ο Καντεβέρ είχε μπει μετά στο 64. Ένα 20 λεπτό δηλαδή. Αυτό το 20 λεπτό θυμόμουν περισσότερο. Με την ΑΕΚ. Ότι είχαν παίξει μαζί. Αλλά και δεν θυμόμουν το

0: όπου αναφερόταν στην προσπάθεια του Άρη για το γήπεδο, της προσπάθεια του ΑΣ και στη δημιουργία της Επιτροπής όσον αφορά το γήπεδο και την ανταλλαγή. Αυτό, παιδιά, είναι ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για πολλούς λόγους. Είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει και σε άλλα πράγματα, δηλαδή σε αυτό που λέμε ακόμα και για την έλευση, για την έβρεση κάποιου ανθρώπου ο οποίος αρθεί για την ΠΑΕ Άρης, μπορεί να βοηθήσει αυτό το κομμάτι, ότι θα έχει στα χέρια σου ότι υπάρχει αυτό, είναι δεδομένο, έχεις πάρει το OK, υπάρχει ο χώρος και είναι δεσμευμένος μέσα εισαγωγικά για τον Άρη. Είναι σημαντικό αυτό να ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό. Οπότε τις επόμενες μέρες που θα είμαστε λίγο πιο χαλαροί, που δεν θα έχει παιχνίδια ποδοσφαίρου, θα μπορούμε να το συζητήσουμε. Θα έχω και κάποιους καλεσμένους για να το συζητήσουμε πιο διεξοδικά και να το βάλουμε κάτω να το αναλύσουμε. Να ξέρετε πάντως ότι με αυτό σαν βάση μπορείς να κάνεις πράγματα. Με αυτό σαν βάση. Κρατήστε το. Έτσι. Κρατήστε το όπως το κρατάω και εγώ στο μυαλό μου. Πάντως ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Θανάση Γλαβίνα. Θα τη διαβάσετε και στο yellowreader.gr. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω, χορηγή της εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Μία ποιοτική μετάφραση θέλει τους κατάλληλους συνεργάτες και αυτή είναι στο μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Yellow Wizard. Ιστοσελίδα σου σέρνεται. Yellow Wizard και έχεις τη λύση. Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Και ρεύμα.gr. Θέλεις ρεύμα ή αέριο από τη Zenith. Πάρ' το μέσω του ρεύμα.gr και μπορείς να διεκδικήσεις και πλούσια δώρα. Να πω ότι έχουμε και διαγωνισμό. Δίνουμε, παιδιά, μία διπλή πρόσκληση για το αυριανό Άρης Μπαχτσέσεχήρ, προσφορά από την Αντιδημαρχία Θεσσαλονίκης, την κυρία Γιαννακίδου, την Αντιδήμαρχο, και ένα εισιτήριο επίσης για το ίδιο μάτς Άρης Μπαχτσέσεχήρ, προσφορά του φίλου μας, του Θανάση, που δεν μπορεί να πάει αύριο στο γήπεδο και το έδωσε σε μένα για να το δώσει σε κάποιον από εσάς. Μία λοιπόν διπλή πρόσκληση για δύο άτομα και ένα εισιτήριο. Τα διεκδικείτε. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, στείλτε μου μόνο τίποτα άλλο. Ονοματεπώνυμο, γιατί δεν έχει κοβγόλιο κτλ. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Viber στο 6936-5120-99 και θα διεκδικείτε μία διπλή πρόσκληση και ένα εισιτήριο για το αυριανό Άρης Μπαχτσέσεχήρ. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Συνεχίζουμε φυσικά ποδοσφαιρικά.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε.

0: επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
5: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
6: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
5: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
6: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
5: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
6: Και μετά?
5: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
1: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
7: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
1: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
7: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmermann και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
1: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
7: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
1: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
7: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και injectionservice.gr.
8: Lease Access.
10: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
11: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
12: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με κοιμώ.
13: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
16: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
17: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια μύλτος.
18: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
19: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθώματο έχεις?
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
20: GPS λογικό έχεις?
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
19: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
20: Μεϊμάρις.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
22: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7 με Δημήτριο Σανλή μέχρι τις 4. 4 με 6 μπασκετικό Yellow News. Χρήστος Γκάλης θα σας πει και για Βελιγράδι. Ήταν εκεί για το φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα και για το χθεσινό φιλικό του Άρη με τη Μύκονο. Επίσης ήταν εκεί ο Χρήστος και το μετέδωσε για το Yellow Radio. Οπότε θα σας τα πει όλα. Θα έχει και Παναγιώτη Κουβάτση για ανάλυση με την ματιά του coach όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη. Πλέον έχουμε μπει στην τελική ευθεία για να ξεκινήσει αγωνιστικές του υποχρεώσεις και ο μπασκετικός Άρης. Την άλλη Τρίτη, σε 8 μέρες, πρώτο επίσημο παιχνίδι στη Γαλλία με τη Λεμάν. Οπότε εκεί είμαστε εστιασμένοι, εκεί είναι εστιασμένο το ενδιαφέρον μας. Εκεί έχουμε πλέον το μυαλό μας και στο μπάσκετ για το ξεκίνημα των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Με ελπίδα, με αισιοδοξία, με θετική ενέργεια. Όλα αυτά τα οποία στο ποδόσφαιρο απουσιάζουν στο 100%. Λοιπόν, να καλέσουμε και τον Φώτη Πλιάκο. Να θυμίσω εγώ για μία ακόμη φορά ότι δίνουμε μία διπλή πρόσκληση για το αυριανό Άρης Μπαχτσής Εχίρ και ένα εισιτήριο. Μία διπλή πρόσκληση και ένα εισιτήριο για το Άρης Μπαχτσής Εχίρ αύριο 4 η ώρα στο Ιβανόφιο για τα Μαυροσκούφια. Όποιος επιθυμεί να τα διεκδικήσει, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Μόνο αυτά, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο στο Viber του σταθμού, το 6936-5120-99. Διεκδικεί είτε τη διπλή πρόσκληση είτε το εισιτήριο για το αυριανό παιχνίδι, για να βρεθεί στο γήπεδο, να δει την ομάδα. Τελευταίο φιλικό είναι για τον Άρη αύριο, τον μπασκετικό. Τελευταίο φιλικό της προετοιμασίας. Ό,τι έκανε, έκανε ο προπονητής. Ό,τι δούλεψε, δούλεψε. Μοκόκα χθες αγωνίστηκε για πρώτη φορά και αυτός με την φανέλα του Άρη. Τον είδαμε δηλαδή για πρώτη φορά. Περιμένουμε να δούμε και τον Γιώβιτς που δεν έχει αγωνιστεί ακόμη με την ομάδα. Έχουμε τώρα τον Φώτη. Καλησπέρα, Φώτη μου.
1: Καλό μεσημέρι, γεια σας.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλά.
0: Όλα καλά.
1: Κατάσταση. Σας βλέπω. Εντάξει, τα του μάτς δεν έχει νόημα, τα συζητήσαμε.
0: Τα είπαμε.
1: Τα ξαναείπαμε. Τώρα να επαναρχόμαστε στα ίδια δεν έχει νόημα. Το θέμα είναι ότι την έκανα και στον Νίκο Παπαδόπουλο το πρωί την ώρα, την κάνω και σε σένα. Αν όταν έγινε η κλήρωση, θα είχε μείνει ικανοποιημένο με αυτού του 7 βαθμού που πήρε ο Άρης μετά από 5 αγωνιστικές, παίζοντας με Καλαμάτα εκτός, Όφη εντός, ΑΕΚ ΠΑΟΚ εκτός και Ηρακλή εντός. Εμείς οι δύο είπαμε όχι.
0: Με 9 θα ήμουν ικανοποιημένο απόλυτα.
1: Με 9. Δηλαδή αυτό που λείπει είναι ένα, το ότι η ομάδα υπέστη βαρύ πλήγμα στο γόητρο της από τη βαριά ήταν με την ΑΕΚ. Θα ήταν εντελώς διαφορετική η διαχείριση κατάσταση αν έχανε με 2-0, 2-1, 3-1, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Και οι δύο βαθμοί με τον Ηράκλειο που πέταξαν και δεν πρόκειται να γυρίσουν. Και έτσι η συνολική επίδοση, χωρίς και το 9 δηλαδή, κάποιος θα πει ότι εμένα δεν με καλύπτει, θα ήθελα να πάρω κάτι παραπάνω και στα ντέρμπι. Okay. Το ακούω και
0: εγώ με,
1: και
0: το 9, με το 9 θα ήμουν ικανοποιημένος, ξεκάθαρα.
1: Ναι. Και εγώ με το 9, έτσι όπως εξελίχθηκε η κατάσταση, θα έλεγα ότι είναι ένας καλός απολογισμός. Το 7 δεν είναι καλός. Και αυτό που θα πρέπει να διορθωθεί στην διάρκεια των 3 εβδομάδων που θα ακολουθήσουν, με τον Άρη να έχει όλους τους παίκτες του ρόστερ επί της ουσίας διαθέσιμους για αυτήν την μίνι προετοιμασία των 3 εβδομάδων, είναι ένα αυτό το οποίο το λέω εδώ και πολύ καιρό και το άκουσα, το είπες και εσύ και το λένε όλοι και είναι προφανές ότι δουλειά, παιδιά, με 34 παίκτες ρόστερ και 5 πρωτοκλασσάτους επιθετικούς δεν γίνεται. Αυτό το ρόστερ θα ήταν χρήσιμο εάν είχαν αλλάξει κανονισμοί και είχαμε μια μπασκετικοποίηση του ποδοσφαίρου. Δηλαδή να παίζουν όλοι λίγο σε πολλές φάσεις της ίδιας αναμέτρησης. Άρα θα πρέπει ο Γρηγορίου, ο προπονητής, ο Ρέγκες, ο τεχνικός διευθυντής και ο Καρυπίδης, ο ιδιοκτήτης, να καθίσουν, να δουν κάτω με προτεραιότητα αυτά που θα ζητήσει ο προπονητής και να πάρουν τις αποφάσεις ότι με αυτούς τους 24 παίχτες συμπεριλαμβανομένων και των δύο που αγωνίζονται στο κύπελο θα πορευτούμε. Αυτό θα είναι ο βασικός κορμός της ομάδας, γιατί για μένα οτιδήποτε άλλο, δηλαδή αν μπούμε στην λογική και θα δουλέψουμε, που θα δουλέψουν είμαι σίγουρος, αλλά παραμείνει το ρόστερ σε αυτή την υπεραριθμία, δεν θα, δηλαδή που λέει ο λόγος, τζάμπα θα δουλέψουμε. Κάτι θα προκύψει προφανώς, αλλά το θεωρώ καθοριστικό να γίνει το ρόστερ, να προσαρμοστεί σε δεδομένα, έτσι ώστε και η ομάδα να μπορέσει να ρολάρει και ο προπονητής να μπορέσει να κάνει πιο ρεαλιστικές επιλογές όσον αφορά και την εντεκάδα και τον Νάτος και ο Λεόν. Παιδιά, ο Λεόν, Λεόν τα παιδιά. Έτσι για να το πω, δεν ξέρω αν ακούστηκε και δυνατά το...
0: Λίγο, εντάξει.
1: Ακούστηκε, γιατί και αυτός έχει δει πολύ Άρη στη ζωή του ο Λεόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, οπότε συμπάσχει
0: και
1: αυτός. Ναι. Έχει δει πιο πολύ μπάσκετ, γιατί πολλές φορές το μπάσκετ το βλέπω στην τηλεόραση,
0: ναι.
1: και λιγότερο ποδόσφαιρο. Και όσον αφορά αυτό το κομμάτι, ο Γρηγορίου τώρα το Σάββατο έχει παρατάξει μια καλή δεκάδα, αυτό το 4-4-1-1 με Καντεβέρε και Μωρόν. Εκμεταλλεύεται η ομάδα όλη την αμυντική αδυναμία, την ανεπάρκεια που παρουσιάζει ο Ηρακλής. Και το καταφέρνει αυτό έχοντας και κάποιους παίκτες οι οποίοι δεν ήταν και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Δηλαδή ο Γκαρέ, ακόμα και στο καλό διάστημα, δεν βοήθησε κάπου, έτσι. Ο Καντεβέρε νομίζω ότι αδικείται άμα δούνε με λίγο πιο κρύο μυαλό τα στιγμιότυπα, ακόμα και οι εκταμένα ή και το παιχνίδι, θα δουν ότι είχε σε όλες αυτές τις ευκαιρίες που έκανε ο Άρης, 17 τελικές στο πρώτο ημίχρονο με ένα 36 goals. Θα πρέπει τουλάχιστον να σκοράρει ένα τέρμα σε αυτό το διάστημα. Ότι είχε συμμετοχή ο Καντεβέρ, νευτικά συνέχεια πάτησε 2-3 φορές την μπάλα και σταδιακά έπεφτε και από αυτόν η απόδοση του. Θα πρέπει να καταλήξει λοιπόν ο προπονητής ποιοι μπορεί να το βοηθήσουν και να μην διστάσουν, θα έλεγα εγώ, να πάρουν και αποφάσεις που μπορεί να είναι, ξέρεις, για κάποιους παίκτες να είναι και σκλές. Αλλά η ομάδα θα πρέπει να μπει σε αυτή τη λογική, ότι πρέπει να παίζουν οι καλύτεροι και αυτοί που θα πρέπει να παίζουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του αγώνα, έτσι, και του αντιπάλου. Δηλαδή, είπα εγώ στην πρωινή εκπομπή ότι πώς είναι δυνατόν, δηλαδή, να ενώ ο Μπουσαΐντ, που είναι αυτός που είναι, έτσι, ένας ακριβοπληρωμένος παίχτης, ο οποίος το συμβόλαιο του είναι πολύ over από την αξία του, έτσι όπως μας την έχει δείξει κτλ. Αλλά είναι αυτός που έχει βοηθήσει κάπως στα τελευταία παιχνίδια. Ήταν καλός στο δεύτερο μήχρονο με τη Μαρκό. Είχε δώσει την assist με την Καλαμάτα και εμένα μου δίνει την εντύπωση ότι αυτή τη στιγμή θα μπορούσε, μπαίνοντας σαν αλλαγή στα τελευταία 20 λεπτά, λίγο να κουβαλήσει την μπάλα, λίγο να παίξει εκείνο το ρόλο του half που εγώ τον θεωρώ ότι μπορεί να βοηθήσει εκεί, να κάνει καμιά σέντρα, να κάνει κάνα σουτ. Ανταυτού, ο προπονητής, επειδή έχει πολλές επιλογές πρωτοκλασσάτων και στον πάγκο, έτσι, δηλαδή τον Γκουάμε, είχε το Μανού, είχε τον Ράφα Μύρ και τα λοιπά, τον Αλφαρέλα που τον πήρε στην αποστολή και εφόσον τον πήρε θα έπρεπε να τον βάλει. Προσπάθησε να βάλει, έβαλε δηλαδή, όχι προσπάθησε, έβαλε, χρησιμοποίησε τελικά 5 επιθετικούς και αντί να βοηθηθεί η ομάδα, αντί να βοηθήσει την ομάδα, την πήγε ακόμα πιο πίσω. Η αλλαγή του Γένσεν, ας πούμε, δεν κατάλαβα. Τον έβαλε μπροστά από του στόπερ για να αναχαιτίζει κατά κάποιο τρόπο αν θα έβγαινε και όταν βγήκε ο Ηρακλής στις αντεπιθέσεις. Γι' αυτό λέω ότι αναλόγως με τα χαρακτηριστικά και τι θέλουμε δηλαδή από το παιχνίδι, σε άλλο παιχνίδι, αν ήταν δηλαδή στο ίδιο μάλλον παιχνίδι, αν ο Άρης είχε βάλει τα 2 γκολ που έπρεπε να βάλει στο πρώτο ημίχρονο και έβλεπε ότι ο Ηρακλής κερδίζει μέτρα, ναι, να μπει ο Γένσεν εκεί μπροστά, να ηρεμήσει λίγο την ομάδα. Αλλά η ομάδα ήθελε κάτι το οποίο φαινόταν της έλειπε σε επίπεδο δημιουργικότητας. Γι' αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει αυτή η ανακατανομή των ρόλων. Ακόμα και αν πρέπει, πώς το λένε, αν θεωρείτε, παιδί μου, ότι ένα δίδυμο στα χαφ, Ντέλε Μπασίρου και Χόγκλα, μπορεί να είναι πιο λειτουργικό, να μείνει και ο Ράστιτς στον πάγκο. Έτσι που εγώ τον εκτιμώ και τον θεωρώ τον κανονικό αρχηγό της ομάδας. Αλλά σίγουρα θα πρέπει να το μικρύνει το ρόστερ, έτσι ώστε και οι παίκτες, χρησιμοποιήσαμε 8 διαφορετικές εντεκάδες σε αυτά τα παιχνίδια. Καλός ή κακός, γιατί κάποια στιγμή τραυματίστηκε και ο Κουαμέ και ο Καντεβέρε, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα όταν κάνουμε 15 τελικές και όταν έχουμε το μικρότερο ποσοστό μετατροπής σε γκολ τελικών προσπάθειών, δεν μπορούμε να λέμε ότι ήταν ένα μεμονωμένο γεγονός, είναι ο μέσος όρος, είναι αυτός, όσο και αν είναι μικρό ακόμα το δείγμα. Βάζουμε ένα γκολ κάθε 15-16 τελικές προσπάθειες. Εγώ πιστεύω αυτό είναι ότι συμβαίνει, επειδή η ομάδα, θες να το πούμε και εκ των πραγμάτων, ότι ήταν σε φάση που την φτιάχνουμε, ναι, okay, το δέχουμε και αυτό. Δεν είχε ομοιογένεια, οι παίχτες, ειδικά οι επιθετικοί, μπαίνουν δύο και αισθάνονται δηλαδή έτσι όπως το εισπράττω εγώ, έτσι ότι θα πρέπει μέχρι το 60 να δείξουν τον καλύτερο τους εαυτό, γιατί υπάρχουν άλλοι 3-4 στον πάγκο που περιμένουν να μπουν και αυτοί. Και άλλοι 3-4 επιθετικοί μπαίνουν το τελευταίο 20 λεπτό, έλα να γυρίσει το παιχνίδι. Άρα θα πρέπει να μπούμε σε ένα πιο έτσι, ένα σχήμα στο ρόστερ, μια μορφοποίηση του ρόστερ που θα εξυπηρετήσει καλύτερα το πλάνο και αναλόγως με τον αντίπαλο να χρησιμοποιούνται και οι πιο κατάλληλοι παίχτες. Ο Χόγκλα προφανώς έδειξε ότι όταν είναι καλά πνευματικά, γιατί μπήκε το παιδί και μου έδειξε ότι είναι και, πώς το πω, και fit όσον αφορά το σωματικό κομμάτι, αλλά και πνευματικά ότι μπήκε μέσα για να παίξει ένα ντέρμπι, έτσι. Και νομίζω γι' αυτόν, εξαιτίας του μάλλον ο Άρης, έκανε για μένα το καλύτερο 30 λεπτό του.
0: Ισχύει η παρουσία του, η πίεση που έφερε, ότι γρήγορα κυκλοφορεί την μπάλα. Εμένα μου αρέσει που κυκλοφορεί λίγο γρήγορα την μπάλα, ρε παιδί μου. Οι υπόλοιποι την παίρνουν, γυρίζουν να δουν. Γρήγορα την παίρνει και πάει γρήγορα μπροστά. Λίγο Σιφουέντες μου θυμίζει σε αυτό το κομμάτι.
1: Έχει ακρίβεια στις πάσες, έχει καλή μακρινή μεταβίβαση. Μπήκε και αυτό στο γκρουπ των παιχτών που έχασαν σημαντικές ευκαιρίες και είχε δηλαδή μια γυριστή κεφαλιά και αυτός, και πάνω σε αυτό θα πρέπει να πατήσει και να το εξελίξει. Για μένα ο καλύτερος ήταν ο Φαντιγκά, ο οποίος έδειξε και αμυντική συνέπεια, όσο μπόρεσε πήγε να μπει και στην εξίσωση επιθετικά, και ο Σούταλο, έτσι, γιατί στο δεύτερο ημίχρονο μου έδειξε ότι έχει και δυνάμεις, ότι αυτό το οποίο υποπτευόμουν, γιατί εγώ δεν το θυμάμαι και πάρα πολύ, το ξέρω σαν όνομα και τα λοιπά, δεν είχα δει και πάρα πολλά παιχνίδια της Βερόνα όταν έπαιξε, ότι είναι παίκτης ο οποίος έχει περάσει από το σκάουτινγκ της Αταλάντα, έπαιξε μια σεζόν γεμάτη στην Βερόνα, εμένα μου έδειξε τουλάχιστον καλά στοιχεία σε αυτό το κομμάτι, και από εκεί πέρα θα πρέπει να βρει ανεξαρτήτως ποιος θα διαλέξει τρόπο ο προπονητής να πάρει γκόλ η ομάδα από τα extreme, έτσι, δηλαδή να αρχίσει να ξεμπλοκάρει και σε αυτό το κομμάτι. Τώρα θα είναι ο Μπρούμα, θα ανέβει ο Γκαρέ, θα παίξει κάποιος άλλος στα extreme. Πάντως και οι extreme, οι οποίοι εκτός από το Γιαννιώτα σε αυτό το πρώτο 30 λεπτό στο χθεσινό παιχνίδι, δεν έχουν βοηθήσει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον όσον αφορά το σκοράρισμα. Οπότε έτσι τη βλέπω την κατάσταση. Προφανώς υπάρχει κλίμα αμφισβήτησης, κλίμα αποδοκιμασίας, δεν ξέρω πώς αλλιώς μπορώ να το χαρακτηρίσω. Είναι δύσκολη η κατάσταση όσον αφορά το γενικό, το ευρύτερο κομμάτι. Μέσα σε όλα αυτά, ο προπονητής και όλοι οι υπόλοιποι που αφορούν το αγωνιστικό θα πρέπει να την τρέξουν την ομάδα και όσο μπορούν δηλαδή να επιστρέψουν σε αυτό που είχαν κάνει πέρσι στο φινάλε του πρωταθλήματος. Τώρα βλέπουμε φυσικά ότι μέσα σε όλα αυτά υπάρχουν και δύο ομάδες οι οποίες είναι οι τέσσερις προπορευόμενες, που όταν δεν παίζουν καλά, επαναλαμβάνω, έτσι, αυτές τα έχουν πάει καλά τα τελευταία χρόνια, έχουν πάρει πρωταθλήματα, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός προφανώς. Αλλά επίσης βλέπουμε, παρά το γεγονός ότι είναι επιτυχημένοι, άρα και οι προπονητές τους και οι δικοί τους σε κάποιο βαθμό θεωρούνται επιτυχημένες, όταν έρχεται η δύσκολη στιγμή θα πάρουν ένα πέναλτι, θα πνίξουν ένα πέναλτι για τον αντίπαλο, θα βρουν τέλος πάντων έναν τρόπο να κερδίσουν, ακόμα και αν αναγκαστεί, ας πούμε, η ΑΕΚ να παίξει θες σημαντικό παιχνίδι στο Βόλο με δεξιό μπακ τον Κατσίνοβιτς. Ο Άρης, όπως πάντα ως συνήθως, πληρώνει τα λάθη της διοίκησης, του προπονητή, των παικτών, και το ότι δεν έχει πάρει ποτέ κάτι παραπάνω. Πολλές φορές δεν τον δίνουν και αυτά που δικαιούται, έτσι. Οπότε και αυτό είναι ένα συγκριτικό μειονέκτημα για τον Άρη. Αλλά αυτό, επειδή όχι μόνο δεν πρόκειται να αλλάξει, αλλά το περιμένω να είναι ακριβώς το ίδιο στην συνέχεια του πρωταθλήματος, βλέποντας και όλες τις διαιτησίες εχθές, καταλάβαμε τι γίνεται, δηλαδή πλέον ακόμα και εντελώς ντουβάρι που λέει ο λόγος να είσαι, καταλαβαίνεις τι γίνεται με την διαιτησία. Ο Άρης θα πρέπει αυτό που μπορεί να αλλάξει να είναι να βελτιωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο το επόμενο διάστημα.
0: Πάμε λίγο και μπάσκετ, πώς είναι η συνομάδα.
1: Το μπάσκετ πήραμε μια πρόγευση, νομίζω, πώς θα είναι τα παιχνίδια στο πρωτάθλημα, στην Basket League, εκτός από ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, βάζω και την ΑΕΚ μέσα, που πάντα είναι υπολογίσιμη σαν αντίπαλος, ότι αναμένονται αρκετά ευχάριστα απογεύματα με νίκες και σχετικά εύκολες κόντρα σε αυτούς τους αντιπάλους, με καλό μπάσκετ, με, ξέρεις, να βλέπουμε και τους παίκτες που θα έχουν μικρότερη συμμετοχή στο EuroCup. Νομίζω ότι είναι η πρόγευση αυτό το παιχνίδι και αύριο θα επανέλθει η ομάδα στα δυνατά τεστ. Την είδαμε και την Παρασκευή με τον Ερυθρό Αστέρα κόντρα σε μια ομάδα EuroLeague. Θα τη δούμε και αύριο κόντρα σε μια ομάδα η οποία έχει τον ίδιο στόχο στην διοργάνωση στο EuroCup, την κατάκτηση, πιο δυνατό αυτό το τεστ. Και νομίζω θα δούμε και με υψηλότερες εντάσεις, έτσι, από τους παίκτες συγκριτικά με αυτά που είδαμε στο
0: παιχνίδι που άφησαν είναι πολύ κόσμο ικανοποιημένο. Σαν προσομοίωση, ρε παιδί μου, τώρα αυτό το μάτς με τη Μύκονο χθες ήταν σαν προσομοίωση, γιατί το ελληνικό πρωτάθλημα δεν θα βρεις ομάδες στη Ερυθρού Αστέρα, Μακάμπι, Μπαχτσέ Ζεχίρ ακόμα, που θα αφήνουν χώρους που θα μπορείς να τρέξεις πολύ. Θα πρέπει να πας σε πιο σετ παιχνίδι, πιο οργανωμένο. Εντάξει, και εκεί νομίζω ότι ο Άρης με αυτές τις ομάδες φέτος στις καλές τους στιγμές δεν θα έχει πρόβλημα.
1: Έτσι νομίζω και εγώ.
0: Έτσι
1: και επίσης, ξέρεις τώρα, η παρουσία του Σπανούλη, του Ζήση, των δύο Αντετοκούμπο, ακόμα και σε γήπεδα στην επαρχία, στα μικρά γήπεδα στην Αθήνα, θα είναι το talk of the town, έτσι, δηλαδή εκείνο το διάστημα όταν θα πηγαίνει ο Άρης. Νομίζω ότι πάμε για μια γενικότερη αναβίωση της δεκαετίας του 80, που όλοι πήγαιναν και ανυπομονούσαν να δουν από κοντά το μπασκετικό Άρη. Το θεωρώ πολύ, πολύ πιθανό με όλο αυτό με όλους αυτούς που εμπλέκονται στο φετινό μπασκετικό project να το δούμε, και θα παίρνουν και καλά, έτσι, γιατί θα βλέπουν και στην καρδίτσα, ξέρω εγώ, και στα υπόλοιπα παιχνίδια θα βλέπουν και ωραίο μπάσκετ, θα βλέπουν τον Αντετοκούμπο, τους δύο Αντετοκούμπο μάλλον από κοντά, τους υπόλοιπους παίκτες, τον Ρόμπινσον Έρλ. Θα είναι και για μας που τα παρακολουθούμε τα παιχνίδια. Έχω την αίσθηση ότι θα είναι μια ωραία διαδικασία αυτά τα μάτς. Φυσικά στο EuroCup και στα ντέρμπι με τους υπόλοιπους θα είναι μαλλιοβράση κατάσταση. Οπότε αυτά τα μάτς θα είναι σαν ωραία παρένθεση, νομίζω.
0: Έγινε, Φώτη μου, σε ευχαριστούμε.
1: Bye. Γεια σας.
0: Λοιπόν, τρομερή είδηση. Πραγματικά την διαβάζω έτσι εδώ και λίγη ώρα. Μου την έχουν στείλει. Εισαγγελική, λέει, έρευνα για γκράφιτι σε τοίχο του Βικελίδης εξετάζεται αν υποκινεί τη βία. Έτσι, νομίζω ότι είναι πολύ σωστή κίνηση, γιατί γκράφιτι που υπάρχουν σε άλλα γήπεδα, όχι, δεν υποκινούν τη βία, είναι κάτι άλλο. Σηκώνω τα χέρια ψηλά πραγματικά με τη σκέψη, με το πώς λειτουργούν κάποιοι άνθρωποι. Το πήραν εντωμεταξύ και το έχουν βάλει όλα τα site, λες και είναι είδηση αυτό το πράγμα ξαφνικά. Έτσι. Λες και είναι αυτό το πράγμα είδηση. Θα μας τρελάνουν τελείως. Οι άλλοι γράφουν, θα σας σκοτώσουμε, θα σας κάνουμε μείον ένα, μείον έξι, αυτά, το ένα, το άλλο, όλα αυτά και δηλαδή, άσε τώρα μην μου γυρίσει το μυαλό, γιατί εδώ θα τρελαθούμε τελείως. Έτσι, θα τρελαθούμε τελείως. Δεν τρέπονται λίγο. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι είμαστε σε μια παράκρουση. Ζούμε και σε αυτό το κομμάτι, σε μια παράκρουση. Θα κάνουν εισαγγελική έρευνα. Άντε, με το καλό. Να καταφέρουν με την εισαγγελική έρευνα να λύσουν το πρόβλημα. Τι τραβάμε, ρε παιδιά. Τι τραβάμε. Δηλαδή. Δεν ξέρω, είχατε δει και αυτό που είχε βάλει ο Μιχάλης Τρεμόπουλος για ένα γεγονός που έγινε έξω το γήπεδο μετά το παιχνίδι κτλ. Το ανέβασε, λέει, σε ένα site της πόλης μια κυρία. Από εκεί ξεκίνησε, δηλαδή. Μάλιστα. Δεν ξέρω, παιδιά, εμένα τώρα και εγώ, επειδή την ώρα της εκπομπής έγινε, μου το στείλαν αρκετοί φίλοι για το συγκεκριμένο. Είναι πραγματικά να τρελαίνεσαι. Είναι πραγματικά να τρελαίνεσαι. Τι να πω. Λοιπόν, το αφήνω το συγκεκριμένο θέμα. Βλέπω αρκετοί μου στέλνετε μήνυμα. Το πήρατε χαμπάρι, φαντάζομαι. Πρέπει με κάτι να ασχοληθούν όσον αφορά τον Άρη και στη διακοπή. Δεν ξέρω. Το ξεκίνησε αδιανός. Δεν το ξέρω πραγματικά. Δεν το ξέρω. Από πού ξεκίνησε. Εγώ λέω αυτό που βλέπω σαν είδηση. Δηλαδή, αν υποκινεί αυτό τη βία, τι μπορεί να υποκινούν όλα αυτά τα οποία έχουμε διαβάσει, έχουμε κατά καιρούς δει να γράφονται να, εντάξει. Okay. Τώρα, εδώ θα πάω σιγά σιγά στα μηνύματα για τον έναν φίλο που έστειλε εδώ, το Δημήτρη, και λέει κάποια πράγματα. Ουσιαστικά λες, Δημήτρη, να την πάρει ο ΑΣ την ΠΑΕ για νοικοκύρεμα στη διοίκηση από τον Αχιλλέα Σκιαμάνη κτλ. Ο Αχιλλέα Σκιαμάνη μια χαρά προσέφερε στο μπάσκετ. Έτσι, προσέφερε και σημαντικά. Η δική του παρουσία ήταν που βοήθησε για να μείνει όρθιο ο σύλλογο, για να μείνει όρθιο το μπασκετικό τμήμα. Ξεκάθαρα. Το είχε πάρει ο ΑΣ, αλλά ο ΑΣ, σαν ΑΣ, δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτα αν δεν εμφανιζόταν ο Σκιαμάνη, ο οποίο τη στήριξε και την κράτησε την ομάδα ζωντανή. Ξεκάθαρα. Απλά σα το έχω ξαναπεί. Μην μπλέκετε το ποδόσφαιρο με το μπάσκετ. Δεν έχει καμία σχέση. Ούτε στα έσοδα, όπως κάποιοι λένε, έχει πολλά έσοδα το ποδόσφαιρο, αλλά ούτε και στα έξοδα. Ούτε και σε όλη την υπόλοιπη διαδικασία η οποία υπάρχει. Μην τα μπλέκετε στο μυαλό σας τα πράγματα. Μην τα μπλέκετε. Δεν υπάρχει. Αυτό που λέτε θα γίνει μόνο αν πει ο Καρυπίδης δεν μπορώ, πάρτε το. Μόνο τότε. Αλλά να λέμε εμείς να γίνει αυτό και να το θεωρούμε ότι μπορεί να είναι λύση. Παιδιά, δεν είναι το ποδόσφαιρο μπάσκετ. Δεν είναι το ποδόσφαιρο μπάσκετ. Έβαλε ο Αχιλλέας Σκιαμάνης στο μπάσκετ τα χρήματα που έβαλε και μπράβο του. Στα χρήματα που έβαλε. Μπράβο του. Για τα χρήματα που έβαλε και κράτησε ζωντανή την ομάδα. Αλλά στα δεδομένα του μπάσκετ. Άλλα δεδομένα τελείως. Τελείως άλλα δεδομένα. Αυτό έτσι για να. Καλές είναι οι ιδέες, καλό είναι να το σκεφτόμαστε, αλλά όντως πάντως το κλίμα που υπάρχει, η κατάσταση που υπάρχει, ας πούμε προχθές, πριν ακόμα τελειώσει το παιχνίδι, υπήρχαν έντονες αποδοκιμασίες στο 89-90 εκεί πέρα, στο τελείωμα του παιχνιδιού, ρε παιδί μου, κατά τα συνθήματα κατά του Θόδωρου Καρυπίδη, όπως και πέρσι είχαν ακουστεί πάρα πολλές φορές από την κερκίδα. Και εγώ λέω, έτσι εγώ λέω, δηλαδή αν το βάζαμε ένα γκολ και κερδίζαμε 1-0, δεν θα. Ο Καρυπίδης, επειδή δεν το βάλαμε, θα. Είναι κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση που παγιώθηκε, παγιωμένη κατάσταση, αλλά πραγματικά δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσει. Πού μπορεί να μας οδηγήσει. Αυτό. Αργιανός το έβαλε. Ναι, θα κάνει διαχείριση στο σχήμα, στο ποδόσφαιρο. Έτσι εύκολο νομίζω ότι είναι. Έτσι εύκολο νομίζω ότι είναι, Λαγκαδά μου, ναι. Να φέρουμε και τον Λευτέρα τον Αρβανίτη, όπως διοίκησε τόσο καλά τον μπάσκετ τόσα χρόνια και τον ερασιτέχνη, να το φέρουμε, να το βάλουμε στο ποδόσφαιρο. Αυτό δεν θέλουμε. Το θέλουμε. Ε? Για να οδηγηθούμε στην επιτυχία όπως οδηγηθήκαμε παντού. Παιδιά, να είμαστε λίγο συγκεντρωμένοι. Μην από την τρέλα μας, τη δικαιολογημένη σε πολύ μεγάλο βαθμό, πάμε σε καταστάσεις οι οποίες θα τα κάνουν πολύ χειρότερα τα πράγματα. Έτσι. Μην τα μπλέκουμε στο μυαλό μας. Καμία σχέση δεν έχει το ποδόσφαιρο με τον μπάσκετ. Καμία σχέση. Άλλα δεδομένα, 100% άλλα δεδομένα. Όντως πάντως κι άλλοι μου το έχουν στείλει εδώ ότι ένας Αριανός το ανέβασε. Τι να πω, εντάξει. Συγχαρητήρια να του δώσουμε. Ο Άρης δεν βρίζει, γι' αυτό και ξεχωρίζει. Έτσι λέγαμε κάποτε. Φαίνεται έχουμε τα φαινόμενα ακόμα, υπάρχουν και τώρα. Λοιπόν, τι κάνει. Ξέρει τι κάνει. Δεν κράζω μόνο τους παλιούς, όλους τους κράζω. Μην μπερδεύεσαι. Είστε 3-3-3-3-3, μην μπερδεύεσαι. Το βάλεις πολλές φορές το 3 για να το δω. Το βλέπω, ανοιχτά τα ματάκια μου. Έτσι. Όποιον είναι να κράξω, τον κράζω. Είτε είναι παλιός, είτε είναι καινούριος. Εσύ τι λες. Να μην τους κράζω γιατί. Για πες μου. Γιατί να μην τους κράζω. Λοιπόν. Πάμε σιγά σιγά στα μηνύματα. Τι κάνει όφη. Τι κάνει όφη. Α, εννοείς ότι αυτό που κάνει όφη να το κάνουμε κι εμείς. Εντάξει, παιδιά. Εγώ σας λέω ότι δεν είναι τόσο απλό. Αυτός μπορεί να ήταν ο στόχος κάποιων ανθρώπων. Να γίνει. Έτσι. Να γίνει αυτό το πράγμα. Κάποιοι μπορεί να το είχαν στο μυαλό τους αυτό και να ήθελαν να το πετύχουν και να προσπάθησαν να το πετύχουν με τον τρόπο τους. Μπορεί και να γίνει κάποια στιγμή. Έτσι. Δεν θα είναι περίεργο να γίνει. Κάποια στιγμή ακόμα και αυτό, αλλά έτσι όπως τα ξέρω εγώ τα γράμματα στο ποδόσφαιρο, το απεύχομαι να συμβεί αυτό το πράγμα. Το απεύχομαι. Αυτό που θέλω είναι να βρεθεί κάποιος να πάρει την ομάδα για να ξεφύγουμε από όλα αυτά, πραγματικά. Αυτό είναι που θέλω και νομίζω ότι θέλει και η συντηρητική πλειοψηφία του κόσμου. Νομίζω ότι υπάρχει κάποιος που δεν το θέλει αυτό το πράγμα. Ακούω καμιά φορά, δεν το θέλουν γιατί λέει τους βολεύει. Ναι, μας βολεύει να, να είναι η κατάσταση έτσι, να τελειώνουν τα μάτς, να βρίζουν, να κάνουν. Αυτό μας βολεύει. Δεν μας βολεύει να είναι όλα όπως είναι στο μπάσκετ, μια χαρά και να λειτουργούν στην εντέλεια. Λοιπόν. Εντάξει. Δεν είναι, να σου πω κάτι. Δεν είναι μόνο ότι του κατέβει του καθενός. Το λένε κάποιοι, το παίρνουν αλλιώς. Να ξέρεις, κάποιοι το χρησιμοποιούν αλλιώς. Κάποιοι το έχουν στο μυαλό τους αυτό. Θα ήθελαν να είναι έτσι η κατάσταση. Λοιπόν, πάμε να δούμε μερικά μηνύματα. Έχετε, παιδιά, κανένα 20 λεπτό ακόμα για να συμμετάσχετε στην κλήρωση για μία πρόσκληση διπλή για το αυριανό Άρης Μπαχτσής Εχίρ και για ένα εισιτήριο, δηλαδή μία διπλή πρόσκληση και ένα εισιτήριο για το αυριανό παιχνίδι Άρης Μπαχτσής Εχίρ. Ο Μάριος λέει: παίκτες διώξαμε, ξαναδιώξαμε, τεχνικούς διευθυντές διώξαμε, ξαναδιώξαμε, προπονητές, άσε το καλύτερο να μην το σχολιάσω. Το κεφάλι φταίει, τέλος. Συμφωνώ, Μάρια μου. Από εκεί ξεκινάνε όλα, εκεί είναι η πρώτη ευθύνη πάντα. Πάντα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό. Τι να περιμένουμε, δηλαδή, λέει, και καλά να θέλει να κάνει, λέει, με τέτοια ατμόσφαιρα θα βγαίνει σε κακό. Πρέπει να γίνει αλλαγή. Μην με ρωτάς το πώς, δεν ξέρω, λέει. Ας βγουν να βρουν αυτοί που μπορούν και ξέρουν την αλλαγή. Να σου πω κάτι, Μαρία μου. Είμαι μαζί σου. Συμφωνώ. 100% φταίει το κεφάλι. Δεν το συζητάμε. Δηλαδή, αν κάποιος θεωρεί ότι φταίει κάτι άλλο πέραν από το κεφάλι, όταν το κεφάλι είναι το ίδιο και όλα τα υπόλοιπα αλλάζουν και κάτι μένει ίδιο. Δεν μπορεί να μην φταίει αυτό που είναι το ίδιο. Πώς θα γίνει, δηλαδή. Να το καταλάβω. Πώς θα γίνει. Λοιπόν, για την κλήρωση εδώ, όλοι οι φίλοι που έχουν στείλει, θα τους βάλω. Θα την κάνουμε με το Χρήστο. Με το καλό να έχει έρθει μέχρι τις 4, για να μπορέσουμε να την κάνουμε. Ο Παναγιώτης λέει: δεν αλλάζει γιατί δυστυχώς έρχονται εδώ και δεν τους δίνει κανείς το κίνητρο να παίξουν και να κερδίσουν. Δεν υπάρχουν στόχοι, δυστυχώς. Δεν ξέρω, Παναγιώτη, αν είναι ακριβώς ότι δεν υπάρχουν στόχοι, αλλά ότι μπαίνουν σε μια διαδικασία, σε μια δημοσιοπαλληλική νοοτροπία είναι πραγματικότητα. Είναι, σε ρουφάει, ξέρεις. Είναι, πας κάπου και σε ρουφάει η κατάσταση. Και γίνεσαι και εσύ ένα. Ο Αλέξανδρος θεωρεί ότι υπάρχει πλέον το υλικό για να γίνει μια καλή ομάδα στο ποδόσφαιρο. Στον μπάσκετ θα είμαστε πολύ δυνατοί. Αλέξανδρέ μου, θέλει δουλειά, θέλει πράγματα να γίνουν. Στο μπάσκετ δείχνει ότι θα είμαστε πολύ δυνατοί. Πάρα πολύ δυνατοί, θα έλεγα. Τον φίλο που ρωτάει για την κλήρωση. Είπαμε, μόνο ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, αυτά τα δύο. Θα μου πεις ότι τηλέφωνο μπορεί να βγαίνει, αλλά κάποιες φορές δεν βγαίνει στο Viber. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, λοιπόν, το στέλνετε στο 6936-5120-99 αποκλειστικά στο Viber. Στο Viber, παιδιά, γιατί μου έρχονται μηνύματα στο τηλέφωνο και μου λένε για κληρώσεις και τα λοιπά και τζάμπα χάνονται αυτός που στέλνει το μήνυμα. Στο Viber. Ονοματεπώνυμο λοιπόν και τηλέφωνο, διεκδικείται μία διπλή πρόσκληση και ένα εισιτήριο. Δηλαδή, η μία πρόσκληση είναι για δύο άτομα και ένα εισιτήριο για ένα άτομο για το αυριανό Άρης Μπαχτσής Εχίρ. Ο Νίκος, η ομάδα λέει δεν έχει κανένα στόχο κάθε χρόνο, μην γελιόμαστε. Και αυτό σιγά σιγά περνάει στους παίκτες. Εγώ αυτό πιστεύω πλέον, λέει ο Νίκος από την Πάτρα. Νίκο μου, να σου πω, έχει μια βάση αυτό που λες, αλλά όχι αποκλειστικά με αυτή την έννοια που το λες, δηλαδή δεν έχει κανέναν στόχο η ομάδα. Η ομάδα κάποιους στόχους έχει, απλά το περιβάλλον, το πώς λειτουργεί, το πώς σε κάποια πράγματα οδηγεί σε μια τέτοια κατάσταση. Οδηγεί να φτάνουμε σε αυτό το σημείο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μου έλεγε ένας φίλος, πιστεύω θα είναι καλή ομάδα φέτος, θα γίνει αυτό. Το θυμήθηκε χθες και μου το έστειλε ο φίλος μου ο Δημήτρης. Θα είναι καλή ομάδα, θα γίνει το ένα, θα γίνει το άλλο και του λέω. Η ομάδα μπορεί να είναι καλή, αλλά πάλι κάτι θα γίνει και θα χαλάσει το πράγμα. Δεν είμαι μάντης. Έτσι, είναι θέμα εμπειρίας. Ο Χριστόφορος, η δικαιολογία του Γρηγορίου είναι ο Καρυπίδης. Λέει, αυτά που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο δεν τα κάνει ούτε προπονητής γάμα εθνικής. Το θέμα δεν είναι να φύγει, ποιος θα έρθει είναι το ζητούμενο. Αυτός δεν μπορεί πάντως να αλλάξει την εικόνα. Ρέγες ανύπαρκτος, λέει ο Χριστόφορος. Είναι δικαιολογία του Γρηγορίου Καρυπίδης. Okay. Βαγγέλης λέει: είσαι σίγουρος ότι θα το βάλεις το πέναλτι? Βαγγέλη μου, δεν είμαι σίγουρος για τίποτα. Ούτε αν θα έβαζε το πέναλτι ούτε οτιδήποτε. Αλλά είναι το κλασικό που λέω: δώσ' το και ας το χάσω εγώ. Ο Χρήστος, αν η ομάδα στο 15ο λεπτό κέρδιζε 2-0, σήμερα θα τα βλέπαμε αλλιώς. Η ομάδα έχει δικαιωματικά καλό ρόστερ με τις όποιες ατέλειες. Εσύ κράτα τη φωνή της λογικής, γιατί πολλοί κόσμος είναι σε υστερία. Και όχι μόνο στο ποδόσφαιρο. Χρήστο μου, νομίζω ότι με τη φωνή της λογικής μιλάω. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Εντάξει, αν πώς μπορεί να κάποιος άλλος να λέει ότι λέω λαλακίες. Εγώ πιστεύω ότι μιλάω με τη φωνή της λογικής. Προσπαθώ τουλάχιστον αυτό να κάνω. Ο Θανάσης, πριν τον γκολ λέει offside, υπάρχει πέναλτι, αλλά Άρης είσαι για τον Βόλο, λέω. Ναι. Α, στο Λάμπρου πάνω λες, ναι. Και γιατί δεν φώναξε, λέει ο εισαγγελέας σήμερα, τον Μπέο να μας πει, λέει, αφού ξέρει εκ πείρας ποιος έβαλε εκατομμύρια στο στοίχημα, ελά στο μεγαλείο σου. Δίκιο έχεις, Θανάση, 100%. Βγήκε ο Μπέος χθες και είπε παπάδες. Τον φώναξε κάποιος σήμερα να μας εξηγήσει τι ήταν. Ακεί με το γιο του δεν κατάλαβα τι έγινε ακριβώς. Ο γιος του λέει κάτι με τον Μπρινιόλι. Αυτό δεν το πιάσα ακριβώς από την αρχή. Τα βιντεάκια εδώ το βράδυ που μιλούσε. Δεν το πιάσα ακριβώς. Ο Αλέξανδρος. Δεν βλέπετε, λέει, η ομάδα και λέγατε ότι επιθετικά τουλάχιστον ήμασταν καλυμμένοι. Όταν παίζει έτσι, ρε φίλο Γκαρέ, τι να πω, ξέρω εγώ. Αν χρειάζεται, λέει, δίκιο διαιτή με Ηρακλή και με Μαρκό. Έλεος κάπου, πέμπτη θέση δύσκολα φέτος, να είμαστε καλά να αντέξουμε τα play out. Οκ, ρε Αλέξανδρε. Θα δούμε, ρε Αλέξανδρε. Ο Γιώργος λέει: καλή εβδομάδα, σημερινός προπονητής, και όσοι κάνουν όνειρα για καλύτερη εικόνα μετά τη διακοπή, να τους θυμίσω το ρόστερ. Πιο επικίνδυνος εξτρέμ μας ο Γιαννιώτας, σκόρερ μωρών Μάνου, μακριά από καλό εαυτό του, και οι υπόλοιποι επίπεδου 5-8. Τώρα τελευταίο τεστ με παξίσει χείρι στο μπάσκετ. Το πέναλτι που έδωσε στην Άκενο, φαντάζομαι, έτσι, ότι δεν ήταν με τίποτα. Συμφωνώ. Ο Γιώργος, ομάδα ανέκδοτο με 5-4 και 2 στόπερ, Δευτέρα 21 Σεπτέμβρη. Για μένα οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτή την πρόταση περισσεύει. Καληνύχτα, Άρη. Γιώργο μου, πρώτο το είπα. Πρώτο το ανέφερα. Ο Κώστας. Κινητό, η εφαρμογή του σταθμού δεν είναι διαθέσιμη στο App Store του iPhone. Ναι, στο iPhone δεν είναι πλέον διαθέσιμη. Έχει κάποιο ζήτημα. Θα προσπαθούμε να την επαναφέρουμε, για την ώρα δεν είναι. iPhone μου πήρες και εσύ, ρε Κώστα. Πολύ απλά σε βλέπω. iPhone, πάρε κανένα Android εκεί πέρα. Ο Μιχάλης, πλάκα κάνω. Ο Μιχάλης, το κέντρο μας είναι μέχρι το 60, λέει, δυστυχώς όλα τα μάτς και μετά τέλος. Σύνο Φαντιγκάλε στο δεύτερο, Κούτσενε δεν βγαίνει με τίποτα. Ο Πετρίς για ποιο λόγο δεν παίζει. Συγγνώμη, εσύ μου λες με αυτό το Φαντιγκά, έτσι όπως έπαιζε προχθές, να μπει ο Πετρίς στη θέση του, γιατί? Δεν είναι καλός ο Φαντιγκά? Μια χαρά είναι ο Φαντιγκά. Θα μπορούσε κάποια στιγμή να βγει φυσικά. Ο Γιάννης. Με εκφράζεις απόλυτα, λες, αλλά δεν το καταλαβαίνω. Μπράβο για τις απόψεις, να σε καλά. Αντί να βγάζουμε λεπανό για την ΕΠΟ και την Δυσία, βγάζουν για φύσα και βρίζουν τον πρόεδρο. Γιάννη μου. Πολλά και διάφορα. Και πανό μπορούν να βγάλουν και πολλά μπορούν να κάνουν. Εγώ σου το είπα απλά και αυτό το πράγμα. Θα μου πεις και τι να κάνεις. Κάτι θεωρείς ότι κάτι πρέπει να κάνεις. Κάπως πρέπει να αντιδράσεις. Αλλά και αυτό τι αντίδραση είναι? Δηλαδή, αν βάλουμε τον γκολ, δεν. Αν δεν βάλουμε τον γκολ, ναι. Ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν είναι πραγματικά η στιγμή που δεν ξέρω που μας οδηγεί όλο αυτό. Ο Άζη, όταν έχει 5-4 και φέρνει, λέει, δεκάρι για να παίξουμε με ένα 4 και 4 εκτός, όταν έχει όλο και όλο 2 στόπερ, όταν δεν ξέρει ότι ο Μπασίρου είναι ξένο και παζαρεύει τον Σαουί, όταν δεν κάνει επαγγελματία, το μόνο πιτσιρικά που πήρε ο Γρηγορίου στην Ιταλία και είναι κανονικό αριστερό μπακ για να μην πληρώσει τροφία, δεν είναι τελικά θέματα τροφία αυτό, αλλά αυτό μόνο, οκ. Okay. Όταν φέρνει τον Γρηγορίου, λέει, για περιστατικό προπονητή και τον κρατά και πόσα άλλα, χαρά στο κουράγιο όλων όσοι ακόμα σχολιάζουν το αγωνιστικό. Ελπίζω ο ΑΣ να ψάχνει την αλλαγή. Γάμα σίγμα αντρικό βόλεϊ, πως το τέλος του μήνα μου είπαν θα γίνει μάλλον. 21 Σεπτεμβρίου έχουμε βέβαια. Πλησιάζει το τέλος του μήνα. Για τα υπόλοιπα που λες, νομίζω ότι τα έχουμε πει πάνω κάτω. Όλα αυτά τα οποία αναφέρεις. Ο Μιχάλης, δεν είναι τόσο δύσκολο, απλά θέλει πλάνο, δηλαδή Αλφαρέλα σταθερά στα εξτρέμ και ο Κουαμέ σταθερά με τον Μάνου στη θέση πίσω από τον φορ. Και μένεις με τρεις που θα τους μοιράζεις τον χρόνο στα φορ. Λοιπόν, ο Μιχάλης, η ομάδα δεν βρίσκεται μέσα στο γήπεδο και εδώ είναι δουλειά του προπονητή και η διάθεσή τους. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή λέξη δεφορμάρισμα. Του Γρηγορίου δεν του αρέσει, λέει ο Μάνου, αλλά πιέζεται για να το χρησιμοποιεί. Νομίζω ότι δεν θα πάει καλά αυτό. Ότι ήθελε κάπως διαφορετικά να λειτουργήσει, έτσι φαίνεται, αλλά. Ο Κομνένι, αν λέει το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο επίπεδο αδιαφορίας που ό,τι και να συμβεί, είτε νίκη είτε ήττα, ένα και αυτό είναι το συνέστημα. Δεν έχεις άδικο. Λοιπόν, για την κλήρωση κυτρινού βρεπτάλο, όπως είπαμε, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο, τίποτα άλλο. Ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Ο Αλέξανδρος λέει ότι δεν μιλάνε τωρινή του ΑΣ για ότι παρέλαβαν αυτά θα έχουμε. Συμφωνώ 100% Αλέξανδρε μου. Έτσι. 100% συμφωνώ. Όταν δεν βγαίνουν να μιλήσουν, όταν τα αφήνουν όλα στο σκοτάδι και κάποιοι κάνουν το παιχνίδι τους όπως το έκαναν και πριν, προσπαθούν να το κάνουν και τώρα το παιχνίδι τους. Αυτά θα έχουμε. Αυτά θα έχουμε. Ποιος να βρεθεί, λέει ο Chris Chris, όταν ο διεκτήτης λέει ότι δεν πουλάει, όταν ζητά 20 εκατομμύρια με 20 εκατομμύρια άνοιγμα, κανένας δεν βρεθεί μέχρι να πτωχεύσει η ομάδα και να την παρατήσει η ιδιοκτησία. Chris Chris μου, ας βρεθεί κάποιος και θα δούμε τι ζητάει, τι δεν ζητάει, πόσο είναι το άνοιγμα και όλα τα υπόλοιπα. Ας βρεθεί κάποιος πραγματικά και όχι μόνο στα λόγια και θα δούμε. Αυτή τη διοίκηση λέει, αυτά θα έχουμε συνέχεια κάθε χρόνο με μικρές αναλαμπές, τίποτα άλλο μεταξύ φθοράς και αυθαρσίας. Ο Σκοτεινός λέει, μετά την πεντάρα που ΑΕΚ περίμενα να αλλάξουν κάποια πράγματα, αλλά τζάμπα περίμενα. Ο Γιώργος λέει, παίκτες που δεν υπολογίζονται καθόλου, ας κάνουν ατομικές προπονήσεις να ελαφρύνει το ρόστερ, γιατί ο Γρηγορίου πελάγωσε. Ο Μαργαρίτης, μετά από 11 προπονητές, δεν γίνεται όλοι να είναι άχρηστοι. Και αν ήταν όλοι κακοί, μάλλον φταίει αυτός που τις επιλέγει. Μαργαρίτη μου, συμφωνώ. Συμφωνώ. Ο Κωνσταντίνος, το καλύτερο εξτρέμ, λέει, αποδεικνύει ότι είναι ο Φαντιγκά στην ομάδα αυτή τη στιγμή, που άρεσε, έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά δεν βρίσκονται ακόμη. Η έλλειψη είναι στα εξτρέμ. Ο Μπρούμα θα διορθώσει την κατάσταση, αλλά χρειάζεται άλλη σταθερή σύνδεση να αρχίσει να βρίσκεται συνδυαστικά. Δεν μπορεί να αλλάζει σταφόρ συνεχώς. Ο Μωρόν πρέπει να παίζει μόνιμο βασικός. Για το τελευταίο, δεν συμφωνώ, Κωνσταντίνε μου, 100%. Οκ, άποψή σου είναι. Στα υπόλοιπα συμφωνώ. Ο Γκαρέ, άλλος ένας που ήρθε, λέει, από αλλού, έπαιζε πολύ καλά, έμεινε εκεί να γνώριζε. Γιατί συμβαίνει αυτό με τόση συχνότητα. Έλατε. Ο Παύλος, η ομάδα έχει καλούς παίκτες και θα παίξει καλό ποδόσφαιρο όταν δεθούν οι παίκτες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δυστυχώς είναι η διαφορία του κόσμου για την ομάδα. Είναι μεγάλη. Είναι μεγάλη η αδιαφορία του κόσμου. Αλήθεια είναι. Ο Αντώνης, ο Γκαρέ, είναι ένας καλός παίκτης που δεν έχει ουσία στο παιχνίδι. Το ενώ ο φιλότιμος Γιαννιώτας κερδίζει φάουλ, κάρτες, κόρνερ, πιέζει στην άμυνα. Επίσης ο Ρίτσας δεν έχει σχεδόν καθόλου ανεβάσματα. Αμυντικά κρατάει κάπως, αλλά επιθετικά δεν βοηθάει καθόλου. Αλήθεια είναι. Και ξέρετε, όταν τον πήραμε το Ρίτσαρτς, ρωτώντας συναδέλφους Ολυμπιακούς που τον είχε εκεί ο Ολυμπιακός κτλ. Στο παρελθόν, όλοι μου λέγανε ότι είναι επιθετικό μπακ, πίσω θα έχει πρόβλημα κτλ. Εγώ βλέπω το ανάποδο. Εγώ βλέπω ένα μπακ ο οποίος πίσω αρκετά καλά κρατάει, αλλά μπροστά δεν βοηθάει σχεδόν καθόλου. Ο Παναγιώτης, κόρνερ που δεν φτάνει μπάλα στην περιοχή. Εντάξει, αυτό με τα κόρνερ είναι τρέλα. Ο Νίκος από το ΕΓΑΛ, επειδή η ομάδα μας έχει στεναχωρήσει, να σου πω κάτι να γελάσεις. Λέει, είχε το ροζ γάτο το Σαββατοκύριακο και τηλεόραση. Βλέπεις πως πουλάει ακόμα. Είχε την ταινιάρα. Ροζ γάτος, την είδα. Έβαλα, την έβαλα εκεί και την είδα την ταινιάρα μας. Ροζ γάτος. Με μεγάλη. Πολύ μεγάλη. Οι φίλοι μας. Ο Λεωνίδας, πιστεύω, λέει, ότι πήραμε και ένα μάθημα. Πολλοί από εμάς που κάνουμε προπονητές, γιατί δεν έπαιζε ο Μωρόν τόσο καιρό. Απλά βιάστηκε πολύ να δείξει τη φανέλα στον πάγκο και μας ξεγέλασε όλους, λέει ο Λεωνίδας. Λεωνίδα μου, σ' είχα πει εγώ τότε με τη φανέλα σε εσένα, σε όλους. Τα είχα πει ότι αυτό για μένα ήταν λίγο λαϊκίστικο. Δείξε με την εικόνα σου. Πήρες την ευκαιρία, έπαιξες, έβαλες γκολ. Έτσι, δείξε με την εικόνα σου. Δεν χρειάζεται να μας δείξει τη φανέλα. Άστα, αυτά με τη φανέλα είναι να είχαμε να λέγαμε για να βγαίνουν και να λένε και να λένε. Και ουσία. Ο Δημήτρης, δεν έχεις δίκιο, λέει, για τον Γρηγορίου. Πες το τουρλουμπούκι, το οργάνωσε και κυρίως το ζωντάνεψε. Είναι φέτος απλά, μήπως είναι λίγο μεγαλύτερο το τουρλουμπούκι, να σου πω εγώ. Ο Γιώργος, το πρόβλημα είναι συνολικό. Είναι πολλά μικρά λάθη που κάνουν ένα μεγάλο. Καταρχήν, με 30 φεύγα από το σφαιρίζει, δεν γίνεται σωστή προπόνηση. Όχι πρέπει, έπρεπε από το καλοκαίρι πάνω από 10 είτε να φύγουν είτε να δοθούν δανεικοί, να διάσει χώρος για μεταγραφές, οι οποίες έπρεπε να γίνουν και αυτές το καλοκαίρι και όχι τώρα να ψαχνόμαστε. Πότε να προετοιμαστούν, πότε να δουν σαν σύνολο, πότε να δουν τυχόν αδυναμίες για ρετουσαρίσματα, για να είναι έτοιμοι για το πρωτάθλημα. Ο Νίκος, η ομάδα είναι για ακόμη μια χρονιά στο ίδιο έργο απέναντι σε μια από τις πιο κακές ομάδες στο πρωτάθλημα, με εσωτερικές αντιπαραθέσεις και σύγκρουση προπονητή διοίκησης και μέτριο ως κακό ρόστερ. Ένα από τα χειρότερα στο πρωτάθλημα, καταφέραμε να μην κερδίσουμε και μάλιστα παραλίγο να φύγουν και με το διπλό. Η διακοπή είναι όαση στην ψυχολογία του μέσου Αριανού και στο ψυχόδραμα των τελευταίων ετών που ζούμε. Νομίζω ότι ο προπονητής έχει χάσει τον έλεγχο, κάτι που είναι λογικό σε προπονητή του Άρη το Σεπτέμβριο. Η ομάδα πάει για αλλαγή προπονητή και θα ήταν φρόνιμο να γίνει τώρα στη διακοπή. Αλλά επειδή άρεσε, η αλλαγή θα γίνει μετά το παιχνίδι με τον Μπέο. Ελπίζω ότι δεν θα γίνει μετά το παιχνίδι με τον Μπέο, θα κερδίσουμε. Ο Αντώνης, πώς γίνεται όλα τα λάθη και προσεξή των διαιτητών να γίνονται μόνο στον Άρη, παιδί μου. Έλατε, πώς γίνεται. Είμαστε μοναδική ομάδα που όποιος παίκτης έρχεται δεν μπορεί να παίξει και θέλει χρόνο. Σε όλες τις ομάδες όποιος έρχεται παίζει. Λοιπόν, οι υπόλοιποι μπαίνετε στην. Ο Γιάννης λέει με τη Μόντσα έπαιξαν μαζί, όχι τραυματίστηκαν και δύο. Όχι, έπαιξαν μαζί, τα βρήκαμε και με την ΑΕΚ έπαιξαν μαζί. Και με τον Αστέρα στην Τρίπολη έπαιξαν μαζί. Ο Χρήστος. Γρηγορίου λέει τα έχει χαμένα, δεν θέλει να χαλάει χατήρι σε κανέναν και έχει χαλάσει το κλίμα στην ομάδα. Παιδιά, αν δεν χαλάσει χατήρια δεν γίνεται δουλειά. Ο Σπύρος Χόγκλα, Μπασίρου και Ράτσης μπροστά, τότε θα έχουμε ένα καλό κέντρο. Αν παίξουν και οι τρεις. Σπύρος και Μιάκη έπαιξαν στο δεύτερο ημίχρονο, το είπαμε. Ο Ιωάννης, η κατάσταση στο ποδοσφαιρικό τμήμα προβληματική, από μέτρια εμφάνιση σε μέτρια. Άφθονη σέντερ φόρ, αλλά γκολ αγνοείται εδώ και τρία παιχνίδια. Έχουμε τρεις εβδομάδες τώρα μπάσκετ και ο Γρηγορίου, όχι ο Γεωργίου. Ο Γρηγορίου συμμαζέψει τα συμμάζευτα. Αν και όταν έχει διακοπή, για την εθνική επιστρέφουμε συνήθως χειρότερη. Για τετράδα ούτε κουβέντα λέει. Θα δώσουμε μάχη φέτος για το 5-8 με την ελπίδα στο τελικό κυπέλλου να είναι δύο από τα τέσσερις, από τους τέσσερις. Γιατί να κάνουμε κι εμείς στο κύπελο κάτι, το βλέπω χλωμό. Αν θα γίνει κάποια προσήκη από τους ελεύθερους, δεν ξέρω παιδιά, δεν ασχολήθηκα καθόλου. Θα δούμε. Λοιπόν, εδώ τα μηνύματα να τα περάσω και αυτά. Όλοι μπαίνετε στην κλήρωση. Σε άκουγα λέει στο γήπεδο, λέει εδώ η Αντιγόνη. Το έχω λέει για αγούρι, όχι τι μας πάει λέει, αλλά τα χαζοπροληπτικά μου. Όταν φώναξες να βγάλει επιτέλους τον καρέ, νόμιζα ότι ήσουν στο μυαλό μου. Εντάξει, εκείνη τη στιγμή παιδιά με τρέλανε. Εκεί που πήρε την μπάλα, από εδώ τρίπλα, ξανά τρίπλα, ξανά τρίπλα, ξανά τρίπλα. Κάνε ρε ένα σουτ. Ο Αλέξανδρος, άλλη μια διακοπή πρωταθλήματος για την εθνική. Πάμε πάλι με μεγάλο προβληματισμό. Και πότε δεν ήμασταν προβληματισμένοι, και στη διακοπή να δούμε λέει τι δουλειά θα γίνει. Δύσκολα τα πράγματα. 35 παίκτες όλοι κάτω του μετρίου, λέει ο φίλος Σοάρης, εκτός μωρών Μάνου, Φαντιγκά, Φαμπιάνο. Έχεις μόνο αυτοί τέσσερις λες. Διαφωνώ ότι είναι μόνο αυτοί τέσσερις, αλλά οκ. Okay. Το ευχάριστο νέο, τρεις εβδομάδες μόνο μπάσκετ και όχι ποδόσφαιρο, θα ηρεμήσουν τα μυαλά μας. Λοιπόν, συνεχίζω. Πολλά τα μηνύματα για τα εισιτήρια. Ο Κώστας, αφού κέντρο δεν έχουμε και τα εξτρέμ δεν τραβάνε, γιατί δεν το γυρνάμε σε 4-3-1-2. Τι να σου απαντήσω. Ο Βαλάντης για τον γκράφιτι λέει: πρέπει κάτι να ασχοληθούν όσον αφορά τον Άρη και στη διακοπή. Έλα, Παναγία μου, λέει ο φίλος. Τώρα πες για καθυστερήσεις στον Ολυμπιακό. Λέει: αλήθεια, τέταρτη διετήλη, 3 λεπτά καθυστερήσεις. Όντως, αυτό με τα 3 λεπτά καθυστερήσεις, το δικό μας το μάτι ήταν τρελό. Ο Κώστας, τι συζητάμε λέει για τον Αλφαρέλα, παίκτη εκτός ομάδας είναι, τον έβαλε ο άλλος να παίξει μετά από ένα μήνα. Τι έπρεπε να κάνει. Με την ομάδα προπονούνταν κανονικά πάντως, έτσι δεν ήταν εκτός ομάδας. Με την ομάδα προπονούνταν κανονικά, απλά του είχαν πει να βρει ομάδα. Βλέπαμε άλλη ομάδα στην προετοιμασία, άλλη τώρα. Ας βάλει εκείνη την εντεκάδα μια φορά και κάτι τελευταίο. Ένα σχόλιο σου λέει για το Σάββατο που ενώ μας έδινε σύνθημα, λέει όλο το γήπεδο, αυθαίρετα άρχισε να λέει άλλο σύνθημα προς την ΠΑΕ και αυτό έγινε δύο φορές. Κώστα, δεν μπορώ να το καταλάβω. Εγώ και άλλη φορά, παιδιά, με έχετε ρωτήσει τέτοια πράγματα. Έχω τα ακουστικά. Ακούω αυτό που ακούγεται. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται αν κάποιος δίνει, ποιος δίνει, τι δίνει. Εγώ ακούω, απλά ακούω. Δεν μπορώ, παιδιά, να το καταλάβω. Ναι, έχω ακουστικά. Λοιπόν, γι' αυτό με τον γκράφιτι το είπαμε. Λοιπόν, ο Γιώργος, τι αστείο είναι αυτό τώρα με τον γκράφιτι, έξω από τον Χαριλά με τον εισαγγελέα, έλαντε. Λοιπόν, πρέπει να βοηθήσει λέει, και ο Ρίτσας λίγο σε αυτά τα μάτια. Στην επίθεση, ο Φαντιγκά καλός. Ο Ρίτσας δεν ανεβαίνει καθόλου. Μάνου λέει πολύ πίσω πρέπει να ανέβει. Κουαμέγια κατεβαίνει μετά τον τραυματισμό του είναι όπως ο Γκάρε. Είναι πεσμένοι κι αυτοί. Τον Γρηγορίου τον δίνουμε φάουλ την Κυριακή γιατί την μπέρδεψε την ομάδα. Ο Ντένις με 35 παίξει, κανένας προπονητής δεν μπορεί να κάνει μεγάλα πράγματα. Ποιος είναι αυτός, λέει. Αριανός Τάδε Γκαλερίστας, λέει που το ξεκίνησε. Δεν το γνωρίζω, παιδιά, δεν ξέρω καν. Ο Ντένις, αυτό που μπορείτε να κάνετε είναι αντικειμενική κριτική για το ρόστερ, όσο και αν μας πονάει. Οι παίκτες όλοι είναι γάμα διαλογής και δεν βλέπονται, δεν μπορούμε να ρίχνουμε πάντα ευθύνη στον προπονητή. Εγώ λέω δέλτα διαλογής. Δώσε λίγο καλύτερα, δώσε κάτι παραπάνω, ρε εσύ, Ντένις, γιατί τόσο λίγο. Δέλτα διαλογής, εγώ λέω. Τι είναι όλοι. Τίποτα, δεν έχουμε κανένα παίκτη. Να κάνουμε λίγο κριτική, όπως αρέσει εσένα. Που είσαι αντικειμενικός, πάνω θεμάς. Ο Δημήτρης, ισχύει ότι ο Καρυπίδης λέει. Παρακαλώ στο Ρουσιαμάνι, λέει να πληρώσει σου ήττα του. Παιδιά, όταν με ρωτάτε κάτι, αυτό, αν ισχύει ή δεν ισχύει, πού να το ξέρω εγώ, ρε Δημήτρη, αυτό το πράγμα τώρα που λες. Ο Διονύσης, μόνοι μας λέει να φτιάχνουμε κλίμα, να μην πάτε στο γήπεδο. Όποιος θέλει να πάει και να μην πάει. Να το γράφουν παντού είναι τραγικό. Μετά για κάποιους λέει που γράφουν στους τοίχους. Βλέπεις τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη, λέει με αυτά που γράφουν. Συμφωνώ, Διονύση μου. Έτσι είναι. Ο Ανέστης με το χέρι στην καρδιά, λέει πιστεύεις ότι ο Καρυπίδης βάζει χρήματα στην ομάδα. Έχει βάλει. Τώρα, αν βάζει σήμερα, έχει βάλει πάντως. Έχει βάλει. Και έχει βγάλει κιόλας έτσι. Ο Μανώλης, αν μπορείς να βγάλει κάποιον από τον Άβα Σίγμα να μας πει τι πρέπει να γίνει, να πιέσουν κυβέρνηση για γήπεδο. Πόσα μέλη έχουν γραφτεί μέχρι τώρα και συντεταγμένα τι κάνουμε κι εμείς για να βοηθήσουμε. Μανώλη μου, θα προσπαθήσω να κάνω μερικές συνεντεύξεις τις επόμενες εβδομάδες γιατί δεν έχουμε παιχνίδια στο ποδόσφαιρο. Θα είμαστε λίγο πιο χαλαροί. Ο Δημήτρης πρέπει να βγάλουν λέει, την κάρτα φυλάδου αυτό από μόνο του. Διώχνει λέει, πολύ κόσμο. χωρίς να το καταλάβεις. Εντάξει, δεν είναι τόσο πρόβλημα αυτό με την καταφυλάθρο. Δηλαδή, μία φορά το χρόνο είναι. Μία φορά το χρόνο την ποδόσφαιρο την μπάσκετ, δίνεις 15 ευρώ και τελείωσε. Τόσο πια πρόβλημα είναι αυτό. Ούτε 15 ευρώ για τον ΑΣ. Ο Δημήτρης

0: και λίγα. Έτσι, θα στείλουμε τον Ασλαμά αύριο για να κάνει μετάδοση, Αντώνιο, που σου αρέσει και εσένα να, να τον ακούσεις. Ο Αναστάσης, ξεκινήσαμε λέει, πάλι για προπονητή. Από το 1985, 7 προπονητές έχουν βγάλει ολόκληρη χρονιά, καλοκαίρι μέχρι καλοκαίρι. Χατζάρας τελευταίο στην πρώτη εθνική. Δεν γίνεται να πάμε έτσι. Θέλει να βάλουμε ποδοσφαιρική λογική στην ομάδα. Και το λέω εγώ που δεν ήθελα τον Γρηγορίου και ήθελα Λέτο. Ο Γιάννης. Νάτος. Ο Γιάννης θέλει 2 αριθμούς μελών για να γίνει εγγραφή στον ΑΣ. Να σε βοηθήσω, Γιάννη μου. Βοηθήσαμε και κάποιους άλλους και τους παίρναν τηλέφωνο για. Λοιπόν. Ο Κρίς. Κρίς, θα σου απαντήσω μετά. Λοιπόν, ο Κοσμάς λέει τώρα χατήρια ή μήπως υποχρεώσει, γιατί στα φιλικά έχει πολύ καλύτερη διαχείριση. Εδώ τώρα φαίνεται σαν να έχει αλλάξει πλάνο η ομάδα. Εγώ πάντως προσωπικά δεν ρίχνω το βάρος και την ευθύνη στον Γρηγορίου. Ο Αργύρης τελικά, ο Μίρ χρειαζόταν στο φετινό ρόστερ, είναι ακόμα μια άσκοπη, χρυσοπληρωμένη μεταγραφή. Για μένα δεν χρειαζόταν, όχι. Και με αυτή την εικόνα που βλέπω κιόλας. Δεν ξέρω αν έχει αγοράσει το οτιδήποτε ο συγκεκριμένος που μου λες, Ευάγγελε. Ο Χρήστος για την κλήρωση, έλα και τελευταία εδώ. Αν και δεν έχω ακούσει την πόρτα να ανοίγει και να μπαίνει ο μεγάλος Χρήστος Γκάλης. Οπότε θα ζητήσω τη βοήθειά σας για να κάνουμε την κλήρωση. Ευάγγελε, δεν το ξέρω, πραγματικά. Η Κάτα Φιλάντου, το μόνο που δεν με ενοχλεί, λέει ο Νίκος, γνωρίζω το πόσο σημαντικό είναι η ύπαρξη του ερασιτέχνη, όσα παράπονα και αν έχω από αυτόν. Ζήσαμε στιγμές που, αν δεν ήταν ο ερασιτέχνη Άρης, η μητέρα του συλλόγου, δεν θα υπήρχαν τα δύο τμήματα που όλοι ενδιαφέρονται περισσότερο. Σαφώς όμως θέλω ένα ερασιτέχνη πολύ πιο παρεμβατικό, ένα ερασιτέχνη πιο αποτελεσματικό σε όλους τους τομείς. Δεν είμαι ικανοποιημένος από την υπάρξουσα διοίκηση του ΑΣ. Ναι, Γιάννη, θα σου πω μετά. Ο Μάριος, δεν υπάρχει οπαδός που να είναι αντικειμενικός, λέει, γι' αυτό επέλεξε να έχει ομάδα, για να μην είναι αντικειμενικός. Και το λέω, λέει, με την κυριολεκτική σημασία της λέξης, όχι μεταφορικά, ούτε όπως τη λέει ο κάθε οπαδός. Έτσι είναι. Συμφωνώ. Λοιπόν, Γκάλης. Τσάμπα φωνάζω, θα τον έβλεπα αν είχε έρθει. Λοιπόν, αφού δεν ήρθε ο Γκάλης, θα με βοηθήσετε εσείς να πάρει κάποιος τηλέφωνο, είτε στο 6936-51-2099 στο Viber, είτε στο 2310-328-828 για να κάνουμε την κλήρωση. Για μία διπλή πρόσκληση και ένα εισιτήριο για το αυριανό παιχνίδι. Παιδιά, τώρα κάποιοι μου γράφετε διπλή πρόσκληση, εισιτήριο. Όλα τα βάζω μαζί, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω. Με συγχωρείτε. Έτσι, ή θα κερδίσετε μία διπλή πρόσκληση, ή θα κερδίσετε ένα εισιτήριο για το αυριανό Άρης Μπαχτσέ Σεχίρ. Έλα κάποιος. Είπαμε Viber 6936-5120-99, είτε. Ένα εδώ. Κάποιος πήρε. Τώρα δεν θέλω τηλέφωνο. Έχω κάποιον στο Viber. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Έλα, Νίκος.
1: Καλησπέρα. Ναι, ναι.
0: Έλα, Νίκο. Λοιπόν, δώσε μου 2 νούμερα από το 1 έως το 136.
1: Το 3.
0: Το 3 είναι για τη διπλή πρόσκληση. Και άλλο ένα.
1: Ναι. Και το 10.
0: Ωραία. Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ, Νικόλα μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, ο φίλος μας ο Νίκος μας βοήθησε να κάνουμε την κλήρωση. Δεν χρειάζεται, παιδιά, άλλωστε. Παίρνετε κι άλλοι. Μην παίρνετε. Πάμε να βρούμε. Ο Γρηγόρης λέει: φαντάζεσαι να φωνάζεις Γκάλης, λέει, και να ανοίξει την πόρτα ο Νίκ. Ο Κρίς την άνοιξε την πόρτα, πάντως τον άκουσα, ήρθε τώρα. Καθυστέρησε λίγο, αλλά ήρθε τώρα, την έκανα την κλήρωση. Οπότε πάμε να βρούμε τους νικητές. Πάμε να βρούμε πρώτα αυτόν για την διπλή πρόσκληση για το αυριανό Άρης Μπαχτσέ Σεχίρ. Λοιπόν, τη διπλή πρόσκληση την κερδίζει ο Κώστας Τσιότσικας. Κώστας Τσιότσικας κερδίζει τη διπλή πρόσκληση για το αυριανό Άρης Μπαχτσέ Σεχίρ. Λοιπόν, και το εισιτήριο Αντιγόνη Καδούδη. Κώστας Τσιότσικας κερδίζει τη διπλή πρόσκληση και Αντιγόνη Καδούδη το εισιτήριο για το αυριανό παιχνίδι. Θα επικοινωνήσω και με τους δύο για να τους πω πώς θα παραλάβουν τα εισιτήριά τους για να είναι αύριο στο γήπεδο για το Άρης Μπαχτσέ Σεχίρ. Να είστε όλοι καλά. Έφτασα στην ολοκλήρωση της μισής εκπομπής Yellow News. Yellow News ποδοσφαιρικό. Ακολουθεί

0: Το μπασκετικό Yellow News, μείνετε συντονισμένοι. Χρήστος Γκάλης έρχεται, θα έχει και Παναγιώτη μαζί του. Παναγιώτη Κουβάτση, τον coach, να σας αναλύσουν μαζί τα δύο φιλικά του Άρη με Ερυθρό Αστέρα και Μύκονο την Παρασκευή και χθες, αλλά και γενικότερα τον μπασκετικό Άρη και το τι έχει κάνει μέχρι τώρα. Να είστε όλοι καλά, εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2. Γεια σας.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Επόμενος.
5: Ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
10: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
9: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
11: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
12: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
13: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη την γη. Όπου και να πας θα με...
9: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ Άρης στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
14: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
15: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
14: Στη Θεσσαλονίκη?
15: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
16: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
17: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
18: Αχ, πείνασα.
19: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
18: Και από πού θα παραγγείλουμε?
19: Από το Food for You.
18: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
19: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
18: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
19: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
20: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
19: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
20: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
19: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
21: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος. 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
0: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι του Yellow Radio, καλησπέρα και από μένα. 20 λεπτά μετά τις 4, εκπομπή Yellow News, αλλά από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ.

Έχουμε σήμερα να σχολιάσουμε δύο φιλικά παιχνίδια. Ένα δυνατό, πολύ δυνατό, εκτός έδρας με τον Ερυθρό Αστέρα. Και αυτό εχθές στα Μαυροσκούφια όσον αφορά με αντίπαλο την Μύκονο. Καλή ομάδα η Μύκονος, καλοδουλεμένη, αλλά όπως καταλάβατε η διαφορά δυναμικότητας είναι τεράστια. Ήταν ένα φιλικό παιχνίδι το οποίο και στο 30 να σταματούσε δεν θα διαμαρτυρόταν κανένας. Ίσα ίσα θα ξεκουράζονταν πιο πολύ οι παίκτες όσον αφορά για τη συνέχεια των φιλικών τους αγώνων, γιατί αύριο και η Μύκονος θα δώσει παιχνίδι με τον Ηρακλή, αλλά και ο Άρης ένα δυνατό φιλικό με την Μπακτσέ Ζεχίρ.

Η ομάδα δείχνει καλά στοιχεία. Δείχνει και αδυναμίες που φαίνονται ιδιαίτερα κόντρα σε δυνατούς αντιπάλους. Πάνω σε αυτές δουλεύουνε στις προπονήσεις, γιατί ό,τι γίνεται, ό,τι είναι λάθος, το σημειώνουν, το συζητάει ο προπονητής με τους συνεργάτες του, και στην προπόνηση δουλεύουν πάνω σε συγκεκριμένες καταστάσεις, σε συγκεκριμένα λάθη που κάνει στο παιχνίδι της η ομάδα.

Λοιπόν, συγγνώμη για τη διακόπη, έπρεπε να απαντήσω στο τηλέφωνο για το ρεπορτάζ. Στην πρώτη ώρα θα πάμε στο ρεπορτάζ, στη δεύτερη ώρα θα έχουμε τον Παναγιώτη Κουβάτση εδώ, θα πάμε στην ανάλυση, το τι είδατε εσείς, το τι δεν σας άρεσε, το τι θέλετε να σας εξηγήσουμε, είδατε και δεν το καταλάβατε. Εδώ έχουμε τον ειδικό, έχουμε τον Παναγιώτη, ο οποίος θα μας κάνει τη δική του ανάλυση με το δικό του πιο έμπειρο μάτι και πιο προπονητικό μάτι σε σύγκριση με το δικό μας, και από εκεί και πέρα θα κάνουμε και τη συζήτηση μαζί του για ό,τι δεν καταλάβαμε ή για ό,τι θέλουμε να μας εξηγήσει. Λοιπόν, είπαμε ότι στα φιλικά έδειξε κάποιες αδυναμίες πάνω στις οποίες δουλεύουν στις προπονήσεις, και φυσικά μετά το φιλικό το αυριανό, να ξέρετε, θα ρωτήσουμε τον προπονητή ότι υπάρχει μία 8η θέση ξένου. Ότι θα καλυφθεί, θα καλυφθεί. Τώρα, θα καλυφθεί άμεσα, θα καλυφθεί σε λίγο καιρό, θα μας πει ο προπονητής. Πάντως, θα το συζητήσουμε και με τον Παναγιώτη. Μέχρι τώρα λέγατε για τη θέση 3. Στα φιλικά, σ' άλλη θέση φαίνεται οι παίκτες να μην έχουν μπει ακόμα στο, ή να μην έχουν φτάσει ακόμα οι παίκτες στις συγκεκριμένες θέσεις στο επιθυμητό επίπεδο. Κρατήστε το αυτό, στη συνέχεια θα το συζητήσουμε. Πάμε συνέχεια στο ρεπορτάζ. Λοιπόν, έκανε σήμερα προπόνηση και ο Γιώβιτς. Άρα αύριο ο Άρης θα έχει τουλάχιστον 14 παίχτες. Να δούμε ποιον θα βάλει, ή μπορεί, επειδή είναι φιλικό παιχνίδι, σε συνεννόηση με τον αντίπαλο προπονητή, να χρησιμοποιήσει 14 αντί για 12. Στο παιχνίδι με τη Μύκονο χρησιμοποίησε 13. Έβαλε και τα δύο αδέρφια Αντετοκούμπο, προσθέθηκε και αυτά, και πήγαμε σε 13. Γι' αυτό, μα δείτε και η στατιστική που βγήκε χθες, επειδή τα διαστήματα ήταν για 12-12 παίκτες, ο Άρης είχε 13. Λοιπόν, ήταν 2 σελίδες η στατιστική, τέλος όταν την τυπώνανε. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτό. Επιστρέφει και ο Γιώβιτς. Δεν ξέρω αν θα πάρει χρόνο στην αυριανή προπόνηση, γιατί είναι η πρώτη του προπόνηση μετά από διάστημα. Πάντως, ο Μουκόκα μπήκε στις προπονήσεις, πήρε χρόνο, αλλά φάνηκε ότι χρειάζεται χρόνο για να βρει αγωνιστικό ρυθμό. Και ο Μπίρτς χρειάζεται για να βρει χρόνο για αγωνιστικό ρυθμό. Όλα αυτά θα τα πούμε στην ανάλυση και με τον Δημήτρη, συγγνώμη, και με τον Παναγιώτη στη συνέχεια. Εμείς κρατάμε ότι την προπόνηση κάνανε όλοι κανονικά, άρα μένουν εκτός προπονήσεων ο Πουλιανίτης που έχει θλάσει και ο Τανούλης, ο οποίος θέλει ακόμα τουλάχιστον μια εβδομάδα 10 μέρες μέχρι να δοκιμάσει να επιστρέψει στις υποχρεώσεις της ομάδας. Για τον Πουλιανίτη, επειδή ήταν θλάσσι, γι' αυτό και προστατεύεται το παιδί, πιστεύω ότι σε λίγες μέρες θα τον βάλουν και αυτόνα στις προπονήσεις της ομάδας. Γενικότερα μπορεί να μας φαίνεται ένα μεγάλο ρόστερ, εντάξει, κάποιοι παίκτες λένε Έλληνες είναι, δεν, γιατί τα φώτα πέφτουν πάνω στους ξένους. Δηλαδή, ο Μόργαν είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ολοκληρωμένος. Ήξερα ότι είναι τόσο καλός παίκτης, τον είχαμε δει πέρσι στην Ευρωλίγα, αλλά τώρα με το χώρο και το ρόλο που του δίνει ο Άρης, δείχνει το πλούσιο ταλέντο του. Είναι ένας ολοκληρωμένος παίκτης, και λογικό είναι να πέφτουν και σε αυτόν τα φώτα και στο Ρομπρισονέλ, και να λες τώρα ποιος Πουλιανίτης, παιδιά. Και λίγοι είναι. Η χρονιά που έρχεται είναι δύσκολη και απαιτητική. Άμα έχεις, επαναλαμβάνω, άμα έχεις στόχο την κορυφή, δεν μπορείς να πεις «Αχ, δεν πειράζει, έχασα αυτόν τον αγώνα γιατί είχα τραυματισμούς». Όχι. Έχεις γεμάτο ρόστερ για να μπορείς να καλύψεις έστω και εν μέρη οποιαδήποτε απουσία.
να μην φτάσεις πάλι να πηγαίνεις στο εξωτερικό όπως έγινε για αυτό το παρελθόν και ο Άρης είχε 7 και 8 παίχτες. Οι υπόλοιποι ήταν τραυματίες. Αυτά όσον αφορά για το ρόστερ. Θα ρωτήσουμε και το Σπανόλι. Αύριο είναι μια καλή ευκαιρία όσον αφορά για τη θέση ξένου παίκτη. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά για το αγωνιστικό ρεπορτάζ. Είπαμε για τον ξένο παίκτη, επειδή στέλνετε μηνύματα, ρωτάτε παιδιά, θα ρωτήσουμε αύριο το Σπανούλη. Δεν φαίνεται κάτι στον ορίζοντα. Και εξάλλου το είχε πει ο Σπανούλης, να δω την ομάδα και μετά. Η ομάδα φάνηκε σε μία θέση συγκεκριμένη να έχει αδυναμία. Θα τα πούμε στη συνέχεια με τον Μαναγιώτη.

Αχ, βρε Κωνσταντίνα, αχ, βρε Κωνσταντία, όχι Κωνσταντίνα, ναι, Κωνσταντίνα ή Κωνσταντία είσαι. Λοιπόν, ναι, θα είμαι κάθε μέρα, εκτός από αύριο βέβαια που έχουμε αγώνα, δεν θα είμαι αύριο. Τις υπόλοιπες μέρες θα είμαι στο στούντιο. Πες μου πότε θα έρθεις, να φέρεις την πίτα σου, να φέρω τους καφέδες. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντία. Εκεί που λέμε να φορέσουμε κανένα νούμερο μικρότερο, έρχεσαι εσύ τώρα να μας χαλάσεις, αλλά δύσκολα να απαρνηθείς τη μαγειρική σου. Έχεις γαλόνια. Επιστρέφουμε στο ρεπορτάζ. Είπαμε για τους τραυματίες. Κανονικά όλοι πλην Πουλιανίτη και Τανούλη. Οπότε αύριο πάμε με 14. Δεν ξέρω αν θα δηλώσει 14 ο Σπανούλης ή και πάλι 13 σε συνεννόηση με τους αντιπάλους. Αλλά δεν το βρίσκω και πολύ μακρινό σενάριο να μην δηλώσει 14 και να δώσει λίγα λεπτά συμμετοχής στο Γιώβιτς, ο οποίος ο καημένος ταλαιπωρήθηκε αρκετά με κάτι το οποίο είναι τόσο σπάνιο που πραγματικά λες Όσκαρ ατυχίας. Εντάξει. Βέβαια το Όσκαρ ατυχίας το έχει, όπως έλεγε και σε, νομίζω την Παρασκευή, ο Τανούλης, όπως έλεγε ο Δημήτρης. Αλλά να, που βρίσκεται και κάποιος να ανταγωνιστεί στην ατυχία, τον Γιώργο Τανούλη. Το θέμα είναι ότι στα φιλικά παιχνίδια και ιδιαίτερα εχθές φάνηκε ότι ο Άρης έχει τεράστια διαφορά δυναμικότητας από την μέση ομάδα, γιατί η Μύκονος για μένα στα μάτια μου είναι μια μέση ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Έχει τεράστια διαφορά. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι θα κερδίζει όλα τα παιχνίδια έτσι εύκολα. Όχι. Θα πρέπει οι παίκτες να παίξουν. Και θα πρέπει να παίζουν οι παίκτες που προορίζονται να έχουν μεγαλύτερο ρόλο στο ελληνικό πρωτάθλημα, για να παίρνουν κάποιοι άλλοι παίκτες ανάσες όσον αφορά και το EuroCup. Γιατί είπαμε ότι ο πρώτος στόχος είναι το EuroCup. Το EuroCup δίνει εισιτήριο στην Ευρωλίγκα. Άμα ήταν το ελληνικό πρωτάθλημα, θα σας έλεγα, παιδιά, ο στόχος είναι το ελληνικό πρωτάθλημα, η συμμετοχή στην τετράδα, για να πάρουμε εισιτήριο στην Ευρωλίγκα. Όχι. Ο στόχος είναι το EuroCup, να φτάσεις μέχρι τους τελικούς, να έχεις σίγουρο εισιτήριο για την Ευρωλίγκα. Και εκεί θα πέσει το βάρος. Το θέμα είναι ότι πρέπει να παίξουμε, να παίζουμε σε όλα τα παιχνίδια, άσχετα με τη δυναμικότητα, σοβαρά. Και ιδιαίτερα αυτοί οι παίχτες που θα έρχονται να δώσουν ανάσες. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι μικρό το ρόστερ σε σύγκριση με τους υψηλούς στόχους της ομάδας, και ότι χωράει κι άλλη ενίσχυση. Εσείς πότε βλέπετε, δηλαδή, εάν έμενε ο Νουά Πανοσκάρη, λέμε τώρα, δεν θα είχε ρόλο στην ομάδα? Παιδιά, δεν δεχόμαστε τηλεφωνήματα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εάν έμενε ο Νουά, λέω, δεν θα είχε χώρο στην ομάδα, φυσικά θα είχε. Αλλά ο Βασίλης Πανούλης δεν θέλει παίχτες οι οποίοι πριν μπουν να κάνουν προπόνηση αρχίζουν την κρίνια. Και όπως αποδεικνύεται λάθος του αθλητή, η γκρίνια όσον αφορά για τον Μήτρο Λόγκ. Να πω, ο Σπανούλης τον είχε έτοιμο ρόλο. Να πω, ο Σπανούλης τον έδειξε πώς πρέπει να παίζεις και το ακολουθεί. Και είναι από τους καλούς παίχτες. Και πάνω σε αυτό αξίζει να το εξελίξει, γιατί είναι καλός παίχτης. Είναι σκόρερ. Μοιράζει την μπάλα κατευθείαν. Δεν χρειάζεται να κάνει κατάχρηση. Η κατάχρηση ήταν εκείνη που έτρωγε το Μήτρο Λόγκ. Και φανταστείτε, στα γκάρτ έχεις
Δημητρίγεβιτς, το Λιόπουλο, τώρα το Λιόπουλο, Μόργαν, Μήτρου Λόγκ, και έρχεται και ο Γιώβιτς, και το Μοκόκα τον κατεβάζει θέση 3. Ναι, κανονικά η θέση του Μοκόκα είναι 2, αλλά και το 3 το παίζει. Και στην Μπούργκ έπαιζε 2-3. Στη θέση 3 θα πάει ο Μοκόκα και ο Μποχωρίδης. Όλοι έχουν το ρόλο τους. Και είναι ανάλογα τη διοργάνωση, τη δυναμικότητα του αντιπάλου, που κάποιοι θα έχουν μεγαλύτερο ρόλο στις δύσκολες ομάδες και στη διοργάνωση του EuroCup, κάποιοι άλλοι θα έχουν τον ρόλο τους στο ελληνικό πρωτάθλημα. Γιατί είπαμε ότι στόχος είναι το EuroCup, αλλά και το ελληνικό πρωτάθλημα δεν θα μείνει πίσω. Καλά, δεν μπορεί να μείνει πίσω, γιατί με προπονητή το Σπανούλη δεν υπάρχει περίπτωση να μην κερδίζουν. Γιατί αλλιώς τους βλέπω να μην βγαίνουν από το γήπεδο. Εδώ είδατε ότι γυρίσαν από το Βελιγράδι και την επόμενη μέρα από το... γυρίσαν από το Βελιγράδι την επόμενη του αγώνα και από το αεροδρόμιο πήγαν στο γήπεδο για προπόνηση. Και σήμερα αγώνα. Και επίτηδες τα έχει βάλει τόσο συνεχόμενα για να αρχίζουν να συνηθίζουν οι παίχτες στους εξαντλητικούς ρυθμούς του ελληνικού προαθλήματος και του EuroCup. Γιατί όλοι οι παίχτες δεν παίξαν Ευρωλίγκα. Ο Μόργαν τα ξέρει, έπαιξε πέρσι Ευρωλίγκα. Ξέρει. Ήταν στην Ιταλία. Ο Ρόμπισον Νέρλ δεν τα ξέρει. Ο Λίντελ δεν τα ξέρει αυτούς τους ρυθμούς. Ο Δημητρίγεβιτς το ξέρει. Ο Γιώβιτς το ξέρει. Ο Τολιόπουλος το ξέρει. Ο Μήτρου Λόγκ όμως δεν το ξέρουν. Ψέμα, το Μήτρου Λόγκ το ξέρει από τον άλλη πέρσι. Ναι. Καταλαβαίνετε κι εσείς ότι γίνεται χαμός. Έχει πολύ υψηλές απαιτήσεις η διοργάνωση. Και με τα χρόνια θα ανεβαίνουν ακόμα υψηλότερα οι απαιτήσεις. Γι' αυτό και χρειάζεται να έχεις ένα ρόστερ που να μπορεί να το αντέξει. Αν με το καλό του χρόνου παίζουμε στην Ευρωλίγκα, το ρόστερ αυτό και ποιοτικά αλλά και ποσοτικά θα ανεβεί ακόμα πιο ψηλά. Έρχεται ο φίλος ο Ιωάννης, λέει οι NBA'ers παίζουν ανά 2-3 μέρες. Ναι, οι βασικοί NBA'ers. Λοιπόν, πάμε στα δικά σας μηνύματα, μια που διακόψαμε, και θα πάμε στη συνέχεια. Ο φίλος ο Μάκης από την Νορβηγία. Γεια σου ρε Μάκη, περιμένουμε να σε δούμε στην Λετωνία. Πρόβλημα στην άμυνα κάτω από την μπασκέτα. Να συμφωνήσω. Δεν μπορούν να τα απεξέλθουν στη θέση 5. Η αδερφή Αντετοκούμπο, θα το δούμε. Η φίλη μας η Αντιγόνη, γεια σου Αντιγόνη. Ο φίλος ο Απόστολος από τον Κιτρινό Μαυροχορτιάτη. Καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή. Χθες δεν μπορούσα να έρθω στο μάτσο με τη Μύκονο, αλλά αύριο με την Μπακτσίσα Χίρ θα είναι εκεί. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι, είναι δυνατό. Είδα χθες και τον Ηρακλή με την Balkan Botevgrad του φίλου μας. Ο Καράσιτς είναι προπονητής. Με έριξε μια ματιά έτσι θανατηφόρα. Λέω εσύ αγόρι μου, λέω, δεν θες μόνο ξύδι, θες και ψυχαναλυτή. Τέλος πάντων, χάσαν και από τον Ηρακλή.
Δεν είναι. Είναι την Μποντεβγκράντ, την ομάδα την Μπάλκαν, την έχει πάρει ο μπαμπάς Βεζένκοφ. Αυτός κάνει κουμάντο. Αλλά αυτός ουσιαστικά ρίχνει λεφτά. Αλλά η ποιότητά της είναι πολύ χαμηλή. Έχει, εντάξει, έχει κάποιους Αμερικανούς ξένους παίχτες, αλλά παίχτες γερολόγους. Δεν είναι κάτι το εξαιρετικό, δεν έχει κανένα γνωστό. Το μόνο καλό έχει ότι έχει πολλούς Βουλγαρούς, κάποιους από αυτούς σε καλή ηλικία. Έχει κάποιους έμπειρους, όπως ο Σιμεόνοφ, νομίζω, που έχει περάσει από το Ισπανικό πρωτάθλημα, αλλά έχει και κάποιους νεαρότερους. Αλλά δεν είναι ομάδα για επίπεδο EuroCup. Δηλαδή, τι να σας πω, τα δύο τελευταία χρόνια ποια ήταν? Η μία ήταν, πέρσι ήταν η Πανεβέζης που ήταν η χειρότερη ομάδα, και πρόπερσι το Αμβούργο, και εμείς χειρότερο και από το Αμβούργο, πολύ χειρότερο από το Αμβούργο, που ήταν η χειρότερη ομάδα του EuroCup. Τώρα μιλάμε, είχαν κάνει μία-δύο νίκες και μία από εμάς.

Ο φίλος του Ιωάννης το απαντήσαμε. Ο φίλος ο Κώστας. Φίλε Κώστα, για τους διαιτητές που αναφέρεις, δεν θα σφυρίζουν έτσι στο πρωτάθλημα, εντάξει. Δεν θα. Απλούστατα, επειδή ξέφευγε και ιδιαίτερα στα 3 δεκάλεπτα ξέφευγε η διαφορά, εντάξει, για να μην είναι πολλά με τους λίγα, γι' αυτό και αφήσανε λίγο έως πολύ σε κάποιες φάσεις τα φάουλ. Το κάνανε για να προστατεύσουν τη Μύκονο. Γι' αυτό και στην τέταρτη περίοδο ο Σπανούλης έριξε στροφές.

ο φίλος ο Νίκος. Θέλουμε, λέει, να πάμε στο Βελιγράδι με τη Χαπόλη. Ξέρεις άμα θα δώσουν εισιτήρια οι Ισραηλινοί? Λοιπόν, οι Ισραηλινοί σε όλες τις διοργανώσεις, σε όλες τις ομάδες, λένε ότι είναι και κλεισμένο το θυρών για να αποτρέψουν να πάνε. Αυτό δεν σου φτάνει? Δεν θέλουν να πηγαίνουν. Γιατί σου λέει, που αγωνιζόμαστε μακριά από την χώρα μας, να μην παίζουμε συνέχεια εκτός έδρας. Αλλά όσοι πάνε εκεί μπαίνουν. Στο Σαμόκοφ δεν πήγαν οι Αριανοί καμιά 200 άτομα που λέγανε να μην πάνε, δεν θα μπουν, και τελικά μπήκαν όλοι. Εντάξει. 100-150 άτομα είχαν πάει στο Βελιγράδι πέρσι με τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ. Εγώ ήμουνα. Στο λέω, εγώ ήμουνα. Τους έβαλαν όλους. Δεν έμεινε κανένας εκτός γήπεδου. Άρα να πας. Είναι εύκολο ταξίδι. Πάρ' το αυτοκινητάκι, μια χαρά. Εντάξει. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Να πάνε. Απλούστατα λένε ότι θα γίνουν και κλεισμένο των θυρών για να αποτρέψουν κόσμο. Όπως πέρα από 3 χρόνια δεν ήταν με τον Παναθηναϊκό, που θέλανε να πάνε όλοι οι Παναθηναϊκοί στο Βελιγράδι να στηρίξουν την ομάδα. Και βγάλαν ότι και κλεισμένο των θυρών για να αποτρέψουν τους φίλους του Παναθηναϊκού να πάνε στο Βελιγράδι. Για αυτό το λόγο. Τώρα για 50, 100 και 200 άτομα δεν υπάρχει πρόβλημα. Μπαίνουν όλοι. Έκανε δηλώσεις ο Μότλεϊ. Θέλει να επιστρέψει στην κορυφή. Πολύ καλό σύνδερμα ο Μότλεϊ. Του χρόνου για Ευρωλίγκα πρέπει να τον δούμε. Δεν τον βλέπω να μένει πολύ στον Ερυθρό Αστέρα.

Επειδή πολλοί ρωτάτε όσον αφορά για την εικόνα της ομάδας και τις αδυναμίες που φαίνεται να υπήρχαν, παιδιά, η ομάδα είναι ακόμα σε προετοιμασία. Λογικό είναι να έχεις αδυναμίες. Όπως και λογικό είναι όσον αφορά το θέμα του γηπέδου, όσον αφορά το θέμα της ενίσχυσης, να υπάρχουν πολλές σκέψεις στον προπονητή. Αλλά είπαμε ότι, για να το ξεχωρίσουμε το θέμα, ότι πρώτον είμαστε στην προετοιμασία, έχει χρόνο μπροστά του. Δεύτερον, υπάρχει υλικό που μπορεί να καλύψει οποιαδήποτε κενό. Και το τρίτο και το σημαντικότερο είναι ότι ο Άρης έχει λεφτά. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να πάρει αυτό που θέλει. Στην τιμή μπορεί να πληρώσει και λίγο παραπάνω. Αλλά έχει αυτή την οικονομική δύναμη. Γι' αυτό και ο Σπανούλης το κοιτάει προσεκτικά το θέμα. Και το Σπανούλη δεν τον νοιάζει το σήμερα το πρόβλημα, αλλά το αύριο, εκεί φοβάται. Επειδή είναι μεγάλη χρονιά, πολλά μπορούν να γίνουν. Το αύριο είναι αυτό που τρομάζει κάθε προπονητή. Και ιδιαίτερα προπονητή που η ομάδα το έχει στόχο την κορυφή. Αν ήταν ο στόχος μας μια απλή καλή πορεία, δεν θα αγχωνόταν καθόλου ο Σπανούλης. Τον έπαιρνε και σήμερα. Αλλά σου λέει αύριο τι με ξημερών. Μην έχω τραυματισμό, μην έχω το ένα, μην έχω το άλλο. Τόσα πολλά συμβαίνουν. Να είμαι έτοιμος. Και εξάλλου πλησιάζει στο μαγικό αριθμό 15. Ψέματα, 17. 13 είναι τώρα, 14 με τον τέτοιο, 16-17. Εκεί λίγο. Το 17 το σκέφτεται. Θα τα συζητήσουμε αναλυτικότερα με τον Παναγιώτη, να δούμε και τι ιδέα και αυτός από τα δύο φιλικά παιχνίδια. Εντάξει, δεν είχε πολλά να μας δείξει το φιλικό παιχνίδι όσον αφορά τη Μύκονο. Το φιλικό παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα είχε πολλά να μας δείξει. Και ήταν και το πιο δύσκολο μέχρι τώρα παιχνίδι του Άρη στην προετοιμασία. Γιατί ήταν ένα παιχνίδι εκτός έδρας με μια ομάδα στην οποία πλέον δεν μπορούσε να την ευνηδιάσεις, γιατί την ευνηδίαζες την πρώτη φορά. Ήταν προετοιμασμένη. Συν βέβαια την εχθρική διαιτησία. Εκείνη ήταν η εχθρική διαιτησία. Τώρα όσον αφορά για τη Μύκονο και το Σημειονίδη που λέει ο φίλος, παιδιά, ο Σημειονίδης και οι άλλοι δύο και ο Λουλουδιάδης, η συμπάθεια του Ηρακλή, το κάνανε μόνο και μόνο για να προστατεύσουν τη Μύκονο. Και το ερώτημα των 1000 δολαρίων είναι, φίλε Κώστα, πριν από λίγο καιρό βγήκαν τα εισιτήρια, βγήκε το πρόγραμμα όσον αφορά το μπάσκετ. Πιστεύω ότι δεν θα αρχίσουν να βγουν ούτε τα εισιτήρια για το ελληνικό πρωτάθλημα, ούτε τα εισιτήρια για τους ευρωπαϊκούς αγώνες, οι οποίοι είναι καθορισμένοι μέχρι το τέλος της σεζόν. Απλούστατα, να ξέρετε, και το λέω, ότι όταν βγουν και ανακοινωθούν, πάτε να πάρετε, δεν ξέρω πώς θα κυκλοφορήσουν, 1500, 2000 εισιτήρια, κοντά στα 1500 βλέπω εγώ, τρέξτε να πάρετε, γιατί όταν θα πλησιάσει ο αγώνας δεν θα υπάρχει τίποτα. Αφήστε που στα περισσότερα παιχνίδια θα εξαντληθούν, και ιδιαίτερα τα δυνατά παιχνίδια, είτε σε Ευρώπη είτε σε Ελλάδα, θα εξαντληθούν από πολύ νωρίς. Καλά κάνει ο φίλος ο Κώστας και θέλει να τα αγοράσει όσο δυνατόν πιο νωρίς.
Προφανώς ο Κώστας δεν μπόρεσε να βρει διαρκείες, ανήκει στην κατηγορία των φίλων που θα ήθελα να πάρουν ένα διαρχείες, αλλά δεν πρόλαβαν ή δεν μπόρεσαν. Οπότε να αγοράσετε κάποια εισιτήρια. Πιστεύω ότι δεν θα αρχίσουν να βγούνε. Πιστεύω ότι δεν θα αρχίσουν να βγούνε και δεν θα αρχίσουν να βγούνε γιατί πλέον ξέρουμε και τους περισσότερους αγώνες στον πρώτο γύρο του ελληνικού πρωταθλήματος, αλλά ξέρουμε και όλους τους αγώνες της Ευρώπης. Ευρώπη πέρασε ένα μεγάλο διάστημα, άρα έχει οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα, δεν γίνεται κάποια αλλαγή. Πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα οριστικοποιηθεί και το πρόγραμμα στο ελληνικό πρωτάθλημα, δεν θα γίνει καμιά αλλαγή και θα ανοίξει ο δρόμος για να βγουν τα εισιτήρια προς πώληση. Όσοι δεν έχετε διαρκείας, να τρέξετε να αγοράσετε. Φίλε Λάζαρε, όχι, δεν θα ανοίξουμε τα τηλέφωνα σήμερα, το αφήνουμε. Έχουμε πολλά να πούμε και με το φίλο τον Παναγιώτη. Ο φίλος ο Στέργιος τώρα εδώ πέρα θέτει ένα πολύ ωραίο θέμα συζήτησης. Μ' αρέσει που το έχεις τόσο σίγουρο, Χρήστο, ότι του χρόνου θα παίξουμε Ευρωλίγκα. Μακάρι να έχεις δίκιο. Φίλε Στέργιο, μία ερώτηση να σε κάνω. Είδες τα δύο φιλικά με τον Ερυθρό Αστέρα? Αν τα είδες, σου λέω το εξής. Δες και το παιχνίδι με την Μπακτσέ Σεχίρ, γιατί σε αυτό το επίπεδο, και με την Μακάμπη, γιατί σε αυτό το επίπεδο που θα παίξεις δεν θα βρεις πιο δυνατή ομάδα είτε από τον Ερυθρό Αστέρα είτε από την Μακάμπη. Θα παίξεις, φαντάζομαι τώρα, οι καλές ομάδες του EuroCup είναι στο επίπεδο της Μπακτσέ Σεχίρ. Λοιπόν, βλέπουμε και το αυριανό φιλικό και τα συζητάμε. Ραντεβού την Τετάρτη το μεσημέρι. Θέλω, φίλε Στέργιο, εντάξει, είσαι συχνός ακροατής εκπομπής και μετέχεις και ενεργά με τα μηνύματά σου. Λοιπόν, θέλω το ίδιο μήνυμα να μου το στείλεις την Τετάρτη το απόγευμα στην εκπομπή και να συζητήσουμε πάνω όσον αφορά την αισιοδοξία. Γιατί αισθάνομαι αισιόδοξος? Σου λέω απλή λογική, μαθηματικά. Είδα την ομάδα σε τρία παιχνίδια με ομάδα της Ευρωλίγκας, πιο στο φετινό EuroCup, πιο δυνατή ομάδα από ομάδα Ευρωλίγκας δεν υπάρχει. Εντάξει. Οπότε, γιατί να μην αισθάνομαι? Ο φίλος ο Λάζαρος. Νομίζω ότι κάναμε σύγκριση ανάμεσα σε Άρη και σε ΠΑΟΚ. Κάναμε σύγκριση σε Άρη και σε ΠΑΟΚ. Δεν νομίζω να πρέπει να ξαναεπιστρέψουμε γιατί έχει αλλάξει κάτι. Και όταν λες σε δύο θέσεις είναι καλύτεροι, τι εννοείς? Ότι έχουν καλύτερους πενταδάτους παίχτες? Για εξήγησε το αυτό. Και άμα είναι καλύτεροι σε δύο θέσεις, τι θα παίξουμε? Δύο εναντίον δύο θα παίζουν? Και φοβάσαι αυτή η δυνατού τους διάδα μη μας πάρει καμία νίκη? Περισσότερο με προβλημάτισε ο Παναθηναϊκός, φίλε, παρά ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός χωρίς τον Αν δεν. Εντάξει, είχε, πέρα από τον Αν είχε και άλλες απουσίες, συμφωνώ, αλλά σου λέω περισσότερο με προβλημάτισε ο Παναθηναϊκός παρά γιατί προφανώς αυτό εννοείς. Το παιχνίδι με την Αρμάνη δεν ξέρω, δεν το είδα. Αλλά όσον αφορά το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, είδα ένα μεγάλο μέρος του. Και με την Παρτιζάν, το είδα.
Δεν σου λέω ότι δεν είναι καλή ομάδα. Μιλάω για τη σύγκριση ανάμεσα σε Άρη και σε ΠΑΟΚ, την οποία την κάναμε χτενέστερα. Θα έρθει μετά και ο Παναγιώτης να σου θυμίσει τι είχε πει. Εντάξει. Τώρα το τι βλέπουμε στα φιλικά με άλλους αντιπάλους. Εντάξει. Και απλούστατα δεν θέλω να πέφτουμε στην παγίδα ότι επειδή έχουν ένα-δύο ονόματα δεν σημαίνει ότι αυτομάτως γίνανε και πολύ μεγάλη ομάδα. Ξέρω, αναφέρεις στον Καλάθη και στον Οσμάν. Στο λέω εγώ πριν μου τα γράψεις. Ναι, όντως ο Καλάθης προς έκπληξη πολλών κάνει εκπληκτικό ξεκίνημα σεζόν. Αυτό να μην το ματιάξω, να μείνει έτσι. Αλλά

Κάπου εδώ βάζουμε μια άνω τελεία. Πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με Παναγιώτη Κουβάτση και ανάλυση της εικόνας του Άρη στα δύο παιχνίδια, τα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια. Εντάξει, είπαμε με τη Μύκονο υπολείπονταν επιπέδων ο αντίπαλος, αλλά ήταν ένα φιλικό παιχνίδι. Κάτι φάνηκε, κάτι είδαμε, κάτι δεν είδαμε. Λοιπόν, αλλά πάντα χρειαζόμαστε την άποψη των ειδικών, γι' αυτό είναι και ο Παναγιώτης εδώ, να μας μιλήσει, να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει από την ανάλυση της εικόνας του Άρη σε αυτά τα δύο φιλικά παιχνίδια. Πρώτα απ' όλα όμως θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα ακούσουμε κάτι που ίσως μας ενδιαφέρει και σε λίγα λεπτά επιστρέφουμε με μεγαλύτερη την παρέα μας.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο ματς?
4: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Ο πατέρας μου κάθε

0: Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
2: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
2: Και injectionservice.gr.
1: Λύσαξες.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
4: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
4: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
5: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
6: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία μπραντς όπως ομπρέλες Μάουι και παντόφλες Ιπανέμα. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
7: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
8: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
7: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
8: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
7: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
8: Και μετά?
7: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
6: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
9: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ ΆΡΙΣ, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΥΓΜΑ ΆΡΙΣ όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο e-shop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥΓΜΑ ΆΡΙΣ. We are the colors.
0: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
10: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
11: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
10: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
11: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
10: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
11: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
10: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
12: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
6: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
12: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
6: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
12: θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 889 781.
6: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
12: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή. Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδέλιο. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
13: Τι καν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις. Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
14: GPS και βυθώματο έχεις.
13: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις. GPS για το σκύλο σου έχεις.
14: GPS λογικό έχεις.
13: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
14: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
13: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
14: Μεϊμάρις.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Συγγνώμη για την καθυστέρηση. 20 λεπτά μετά τις 5, εκπομπή Yellow News στο μπάσκετ. Χρήστος Γκάλης, ήρθε και ο Παναγιώτης. Έλα, coach.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Χρήστο, καλησπέρα σε όλους.
0: Να πούμε συγγνώμη, αλλά προσπαθούσαμε, υπήρξε ένα μικρό πρόβλημα στο YouTube. Προσπαθήσαμε να το λύσουμε, καθυστερήσαμε, αλλά δεν λύθηκε, οπότε μένουμε ραδιοφωνικά. Λοιπόν, πάμε στο ο Άρης, δύο φιλικά παιχνίδια, ένα δυνατό τεστ από το οποίο μπορούμε να βγάλουμε πολύ χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, το δεύτερο κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, λοιπόν, αλλά και το παιχνίδι με τη Μύκονο, το οποίο φάνηκε ότι υπήρχε διαφορά δυναμικότητας. Φάνηκε ότι υπήρχε διαφορά δυναμικότητας. Και δεν μπορώ να πω ότι μπορείς να βγάλεις χρήσιμα συμπεράσματα. Αυτή είναι η άποψή μου. Εσύ είσαι όμως προπονητής, εσύ θα μας τα πεις αναλυτικά. Λοιπόν, να πούμε, επειδή έχουμε και καθυστερήσει κιόλας, να πάμε κατευθείαν στα βαθιά.
1: Ναι, ναι,
0: Χρήστο. Παναγιώτη, βοήθησε μας.
1: Ωραία, ωραία.
0: Τι είδαμε σε αυτά τα δύο φιλικά παιχνίδια?
1: Καλησπέρα σε όλους και πάλι. Το ενδιαφέρον είναι τεράστιο πραγματικά. Το είπε και ο κόουτς Πανούλης στις δηλώσεις του. Και αυτό μόνο προς όφελος της ομάδος λειτουργεί, γιατί το διαχειρίζεται πολύ καλά. Εγώ έχω να σου κάνω μία ερώτηση πριν ξεκινήσω, να μου πεις τι σε βολεύει για να προχωρήσουμε. Θέλεις να πω πρώτα για κάθε ένα παιχνίδι ξεχωριστά και μετά και για τα δύο μαζί κάποια γενικά συμπεράσματα, ή να ξεκινήσω με τα γενικά συμπεράσματα και μετά να πάω?
0: Τα γενικά και μετά θα
1: Ωραία.
0: Τα εξειδικεύσω σε κάθε φιλικό παιχνίδι.
1: Ωραία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αυτό το δείγμα που είχαμε στα πρώτα δύο παιχνίδια, στα δύο φιλικά πλέον έγιναν τέσσερα, αυτά που ήταν τηλεοπτικά. Εσύ είσαι βέβαια πολύ τυχερός, γιατί βρέθηκες και στα δύο και έκανες και μια εξαιρετική ερώτηση στον κόουτς Πανούλη που γυρνάμε τα παιχνίδια. Είναι η ξεκάθαρη φιλοσοφία, αυτό που αναδείξαμε και εμείς, της ομάδας που θέλει να τρέξει, της ομάδας με τις πολλές κατοχές, του γρήγορου μπάσκετ. Το έχουμε αναλύσει αυτό και έχουμε πει τα πλεονεκτήματα που έχει αυτό το στυλ παιχνιδιού και γιατί θέλει να το παίξει ο κόουτς Πανούλης και έχει στήσει έτσι την ομάδα. Επίσης, το νούμερο 2, η πολύ καλή εικόνα που έδειξε ξανά η ομάδα σημαίνει ότι στα δύο πρώτα φιλικά που παίξαμε πολύ καλύτερες ομάδες δεν ήταν τυχαία. Άρα, όταν για 4 αγώνες παρουσιάζεις αυτή την πολύ καλή εικόνα, σημαίνει ότι μόνο τυχαίο δεν είναι. Και όπως είπαμε και πριν και θα το βάλουμε στο τέλος, ότι στα φιλικά το τελευταίο που μετράει είναι το αποτέλεσμα και σε νοιάζει η πρόοδος της ομάδος, τα δείγματα που έχουμε για τους παίχτες και για την ομάδα γενικότερα, και θα τα αναλύσουμε και στη συνέχεια, γιατί τώρα αυτά είναι τα γενικά, είναι πάρα πολύ καλή. Πάρα πολύ σημαντικό στα παιχνίδια αυτά ότι δεν υπήρχε κανένας τραυματισμός ουσιαστικός. Το πρώτο πράγμα που κοιτάνε οι προπονητές στα φιλικά παιχνίδια είναι η ομάδα να παραμείνει υγιής. Αντιθέτως, βλέπουμε επιστροφή παιχτών. Χθες είδαμε τον Μουκόκα για πρώτη φορά. Μπορεί αύριο να δούμε και τον Γιώβιτς και το Στέλιο τον Πουλιανίτη, ο οποίος αναρρώνει και αυτός από τη θλάση που έχει, και μας μένει μόνο, έχουμε δει 13 δηλαδή από τους 16, και μας μένει ο Γιώργος Οτανούλης μόνο με το καλό στο τέλος του μήνα, για να δούμε όλη την ομάδα, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε όλη την ομάδα. Τώρα, δύο θέματα που εντοπίσαμε και το ανέφερες και εσύ, νομίζω συμφωνούμε για τη θέση η οποία αυτή τη στιγμή, δεν θα πω ότι έχει πρόβλημα, είναι αυτή που προβληματίζει περισσότερο, δεν θα αποφύγουμε την απάντηση, τη δική μου εκτίμηση φυσικά, γιατί βλέπω κάποιες εκπομπές που λένε που έχει πρόβλημα ο Άρης, που έχει πρόβλημα με άλλες ομάδες. Δεν είμαστε ούτε ξερόλες, ούτε το παίζουμε ειδικοί. Αυτό το ξέρει μόνο ο coach της κάθε ομάδας και το staff. Εμείς απλά με την εμπειρία μας και την ιδιότητά μας μπορούμε να πούμε την άποψή μας. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι στη θέση 5 ο Άρης αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι δεν είναι τόσο δυνατός όσο είναι στις υπόλοιπες θέσεις κατά τη δική μου άποψη. Και αυτό γιατί τόσο ο Μπίρτς όσο και ο Κώστας ο Αντετοκούμπο, και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό αυτή την περίοδο, αν είναι δυνατόν μην η ομάδα ήταν όλοι στο 100% έτοιμη αυτή τη στιγμή, δεν έχουν πιάσει τα υψηλά στάνταρ απόδοσης τους. Και αυτό οφείλεται στο ότι ο Κώστας έχει κάνει μια επέμβαση στη μέση, άρα θέλει περισσότερο χρόνο. Έτσι. Και ο Κεν Μπίρτς, ο οποίος είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει την εμπειρία να διαχειριστεί αυτές τις καταστάσεις. Και όσο μεγαλώνει ο παίκτης, κάνει και περισσότερη οικονομία δυνάμεων για να ξέρει σε μια πολύ μεγάλη χρονιά και με πάρα πολλές απαιτήσεις πότε θα ετοιμαστεί. Αν βάλουμε στην εξίσωση τον Γιώργο Τοντανούλη, που είναι το τρίτο πεντάρι της ομάδος, και το γεγονός ότι ο Ρόμπισον Έρλ στο 5 βοηθάει επιθετικά πάρα πολύ και θα συνεισφέρει πάρα πολύ, αλλά αμυντικά αυτή τη στιγμή τον θεωρώ εγώ προσωπικά ένα κλικ πιο soft από ό,τι θα τον ήθελα, δηλαδή θα τον δούμε λίγο πιο σκληρό στην άμυνα, αυτή τη στιγμή ενδεχομένως το πολύ μεγάλο όνομα που είναι Άρης με την πολύ βαριά φανέλα, μπορείς να πεις ότι υστερούμε λίγο στη θέση 5, σε αντίθεση με τις άλλες θέσεις που η ομάδα φαίνεται πάρα πολύ γεμάτη. Εγώ δεν θα μιλήσω για προσθήκη παίχτη φυσικά, αυτό θα το πει μόνο ο coach Σπανούλης, και δεν θα μιλήσω για προσθήκη παίχτη, γιατί πρέπει να σκεφτούμε το εξής. Όταν μιλάμε για μια θέση ότι υπάρχει πρόβλημα, αμέσως οι παίχτες που απαρτίζουν αυτή τη θέση, που ενημερώνονται πλέον από τα social και από τα media παντού, βλέπουν μια απειλή, ένα κίνδυνο, θα έλεγα. Βέβαια πρέπει όλοι να ζούμε με αυτή την πίεση, δεν το συζητάω, έτσι, και δεν έχουμε κάτι με κανένα παίχτη. Ωστόσο, πρέπει να περιμένουμε πρώτα αυτοί οι παίκτες να δούμε την πρόοδό τους και τι μπορούν να κάνουν. Δηλαδή, αν ήταν στο πικ της απόδοσής τους και οι δύο, μπορούσαμε να πούμε ναι, ενδεχομένως μπορούμε να ψάξουμε για κάτι καλύτερο, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Άρης έχει 7 ξένους. Έτσι. Άρα μπορεί να πάρει έναν ακόμα για το EuroCup. Απ' την άλλη, αυτή τη στιγμή, άμα πάρεις παίχτη σε τόσο αρχή της χρονιάς, χωρίς να σου έχει παρουσιαστεί κάτι εξαιρετικό, γιατί δεν μιλάμε για κάτι εξαιρετικό. Άμα υπάρχει κάτι εξαιρετικό που εμείς δεν το ξέρουμε, ο coach θα αποφασίσει αν είναι η κατάλληλη στιγμή να τον πάρεις τώρα. Δείχνει στους άλλους τρεις παίκτες που απαρτίζουν ουσιαστικά σε αυτή τη θέση, παίζουν σε αυτή τη θέση, ότι τους θεωρείς ανεπαρκείς, κάτι που δεν ισχύει σε καμία περίπτωση. Άρα, να έχουμε λίγο υπομονή. Εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτά που βλέπω μέσα στο παρκέ και με αυτά που έχουν κάνει αυτοί οι άνθρωποι στην καριέρα τους. Και όπως είπες και εσύ την πρώτη ώρα που σ' άκουσα, αφού πλέον έχεις την οικονομική δυνατότητα να το κάνεις, που μετράει φυσικά και το κάθε παιχνίδι να το κερδίζεις από τώρα, γιατί στο τέλος όλες τα ρεκόρ μετράνε, θα περιμένω να δω την εξέλιξη. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι τα συμπεράσματά μας. Το άλλο συμπέρασμα το αγωνιστικό, που εκεί βέβαια δεν έχει να κάνει με θέση, έχει να κάνει με συνεργασίες, όπως το είχαμε πει και το καλοκαίρι. Για μένα η συνύπαρξη στην ίδια πεντάδα αμυντικά του Βασίλειου Τολιόπουλου, που ήταν εξαιρετικός με τον Ερυθρό Αστέρα και θα πάμε επιμέρους, όσο και του Ελάιζα Μιτουλόγκ, που είναι και αυτός, έχουμε αναφέρει την τεράστια αλλαγή και πού οφείλεται αυτή η αλλαγή, στην ύπαρξή του στην πεντάδα μπορεί επιθετικά να σου δίνει πολλά πράγματα. Κατά τη δική μου άποψη, αμυντικά υστερείς αρκετά και στο rebound και στην άμυνα και σε ταχύτητες και σε αλλαγές και σε αρκετά πράγματα. Άμα το βλέπω εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην το βλέπει το staff του Άρη. Αλλά εκεί μπαίνει στην εξίσωση ο Πουλιανίτης και ο Γιώβιτς και ο Μουκόκα, που ουσιαστικά δεν έχουν παίξει μέχρι τώρα. Άρα να δούμε αυτά τα σχήματα. Φυσικά και πρέπει να τα δοκιμάσει όλο, όπως και πάρα πολύ καλά κάνει ο coach. Απλά το αναφέρω και θα δούμε στο τέλος τι γίνεται. Δύο πραγματάκια ακόμα, για να μην σπαταλάω πολύ το χρόνο. Στα γενικά, είναι πάρα πολύ σημαντικό, άμα το δεις Χρήστο, σε αυτά τα τέσσερα παιχνίδια και ο κόσμος, οι αρκετές βολές που κερδίζει ο Άρης σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Πού οφείλεται αυτό? Ότι υπάρχει στόχευση να πηγαίνουμε πάρα πολύ σε drive. Τι σημαίνει drive? Σημαίνει επαφή. Τι σημαίνει επαφή? Σημαίνει να φθείρεις τον αντίπαλο, να τον φορτώνεις με φάουλ για να πηγαίνεις στις βολές. Να κλείνει άμυνα μέσα για να δημιουργηθούν οι καλύτερες συνθήκες να πασάρεις την μπάλα έξω για ένα ελεύθερο τρίποντο. Άρα, οι πολλές βολές που κερδίζουμε, που θεωρώ ότι θα βελτιωθεί και το ποσοστό μας στις βολές στα παιχνίδια, είναι δεδομένο αυτό, είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο που πρέπει να το λάβουμε όλοι υπόψη μας. Και τέλος, όπως έχω δει πλέον, γιατί έχω εικόνα από όλες τις ομάδες και από τον Ολυμπιακό και από τον Παναθηναϊκό και από τον ΠΑΟΚ στα πρώτα παιχνίδια αυτά που είδαμε τα φιλικά, του Ολυμπιακού ήταν επίσημα, η ομάδα μαθαίνει να παίζει ένα μπάσκετ εκτός από γρήγορο και ομαδικό. κάνουν πάρα πολλές πάσεις, βγάζουμε αρκετές assist, που εμένα προσωπικά βλέποντας αυτό το μπάσκετ προπονητικά και όχι ως Αριανός, είναι κάτι που με ελκύει και είναι κάτι που δείχνει πόσο δουλεμένο είναι και πόσο ταυτόχρονα με το αποτέλεσμα στο μπάσκετ τις περισσότερες φορές πρέπει να παίζεις και καλά. Και σε αντίθεση με το περσινό coach μπάσκετ που έπαιζε ο Παναθηναϊκός, ας πούμε, που ήταν πιο πολύ στο ένας εναντίον ενός, το ατομικό ταλέντο κτλ., εμένα μου αρέσει πολύ περισσότερο αυτό το μπάσκετ που παρουσιάζει ο coach Πανούλης. Λοιπόν, δύο πραγματάκια, Χρήστο, να πω για τον Ερυθρό Αστέρα και για τη Μύκονο. Όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, για τον Ερυθρό Αστέρα, σίγουρα που ήταν το πιο δυνατό μας φιλικό και περιμέναμε όλοι να το δούμε, επηρέασαν πάρα πολύ τα γρήγορα φάουλ του Λίντελ. Έχουμε πει πόσο σημαντικός είναι αυτός ο παίκτης. Θεωρώ και εγώ ότι τα δύο από τα πέντε τουλάχιστον ήταν πάρα πολύ αυστηρά. Ωστόσο, δόθηκαν και γι' αυτό αναγκάστηκε ο Ρόμπινσον Ελ να παίξει για 30 λεπτά. Ενώ μέσω όρο έχει γύρω στα 25. Αυτό που ανέφερα και πριν, αυτό που έχω να παρατηρήσω σε αυτό το παιχνίδι, είναι ότι θα ήθελα το Ρόμπινσον Ελ να είναι λίγο πιο σκληρό στην άμυνα. Επιθετικά πλέον όλοι έχουν καταλάβει τι μπορεί να κάνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όμως να μην υστερούμε και στην άμυνα. Όπως είπαμε, οι λεπτομέρειες παίζουν το ρόλο. Από ένα rebound ουσιαστικά χάθηκε το παιχνίδι, από ένα χαμένο rebound στα τελευταία δευτερόλεπτα. Και εκεί θα ήταν διαφορετικό. Φυσικά και δεν σχολιάζουμε το σκορ και δεν μας νοιάζει η νικήτα. Το λέμε απλά για τη φάση, επειδή είναι προπονητικού χαρακτήρα.
0: Εντάξει, και το τρίποντο του Νουόρα που χτύπησε Στεφάνη, πήγε στο Θεό η μπάλα και κατέληξε το καλάθι.
1: Εντάξει. Αυτό, ναι, μετά έβαλε και ο Δημητρίγεβιτς ένα πολύ μεγάλο. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλός ο Μίτρου Λόγκ. Σημαντικό να πούμε ξανά και ξανά πως ένας προπονητής, γιατί πρέπει να επενδύσει ένα προπονητή, γιατί επιφέρει αυτές τις αλλαγές στους παίχτες, και να μην μείνουμε μόνο στο Μίτρου Λόγκ, να μείνουμε στις 7 ασίστ του Βασίλη του Τολιόπουλου. Μια καταπληκτική εμφάνιση με τον Ερυθρό Αστέρα. Τώρα, για τη θέση 5 που λέγαμε, Κώστας και Μπίριτς μαζί στο συγκεκριμένο παιχνίδι είχαν 6 rebound συνολικά.
0: Μονέ και το βάλε το τρίποντο, δεν είναι δίκιο.
1: Ναι. 6 rebound σε αυτό το παιχνίδι, Κώστας και Μπίριτς. Αυτό λέμε ότι θα ανεβάσουν σταδιακά την απόδοσή τους, γιατί πρέπει να βοηθήσουν περισσότερο. Και τέλος, η πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση που έκανες, όσον αφορά το χαρακτήρα της ομάδος, μέσα από την ηρεμία που βγάζει ο coach στον πάγκο και ταυτόχρονα την αυστηρότητα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η στάση, γιατί εντάξει, δεν τον είχα παρακολουθήσει τόσο κοντά τα προηγούμενα χρόνια. Νομίζω ότι παίρνει πάρα πολλά από τους παίχτες και γι' αυτό οι παίχτες θα παίζουν από αυτόν. Και θεωρώ ότι μεγάλη επίδραση στο παιχνίδι, το όπως το βλέπω τώρα, έχει παίξει ο κότς Μπράντοβιτς, που επί χρόνια μπορεί να μην μιλούσανε, αλλά προπονητικά θεωρώ ότι έχει πάρει πάρα πολλά στοιχεία από αυτό. Και δύο πραγματάκια για τη Μύκονο και ολοκληρώνω, Χρήστο. Λοιπόν, το πιο σημαντικό φυσικά για μένα σε αυτό το παιχνίδι είναι η παρουσία του Μουκόκα, που μπήκε και αυτός, παίρνει ρυθμό σιγά σιγά για να είναι έτοιμος για τα επίσημα. Έπαιξαν 13 παίχτες, κάτι το οποίο επιτρέπεται σε φιλικά παιχνίδια. Το τελευταίο δεκάλεπτο δεν χρήζει κριτική, είναι καθαρά μια προπόνηση, ένα σαν να παίζει φιλικό διπλό. Άρα, εντάξει, είναι λογικό να μπερδεύει σε εισαγωγικά η ομάδα, γιατί ο coach θέλει να βάλει όσους περισσότερους παίχτες γίνεται. Αυτό που δεν μου άρεσε σαν στοιχείο, που σίγουρα ούτε άρεσε στον coach Πανούλη, και ο coach Πανούλης δεν βλέπει ποιος είναι ο αντίπαλος και τους θεωρεί όλους το ίδιο, γιατί αλίμονο να επιλέγαμε αντιπάλους. Οι παίκες πρέπει να αποκτήσουν τη σωστή νοοτροπία, ο κάθε αντίπαλος χρήζει το σεβασμό μας πρώτα απ' όλα. Είναι τα 15 λάθη που θεωρώ ότι αυτό έπαιξε και το ρόλο του, ότι η ομάδα ήρθε. Εσύ, Χρήστο, το ξέρεις καλύτερα. Νομίζω δεν ήρθε Παρασκευή βράδυ, ήρθε Σάββατο στην Ελλάδα. Ταξίδεψε Σάββατο από το Βελιγράδι.
0: Ναι, Σάββατο ήταν στο Βελιγράδι.
1: Okay, άρα Σάββατο ήρθαν μια μέρα πριν το παιχνίδι, είχε το ταξίδι και έκανε προπόνηση. Τα 15 λάθη δηλαδή τα κρατάμε και δεν θέλουμε να επαναληφθεί. Θυμάμαι χαρακτηριστικά σε μια φάση ένα αφελές λάθος, και τελειώνω με αυτό του Λίντελ, που έκλεψε την μπάλα και βγήκε στον ενδιασμό. Παίχτες αυτού του επίπεδου θα πρέπει, φυσικά και είναι η προετοιμασία και τώρα θα τα κάνεις. Μέσα στη χρονιά θεωρώ ότι ο coach Πανούλης ήταν πάρα πολύ αυστηρός σε τέτοιου είδους λάθη, που μπορούν πολύ εύκολα να αποφεύγονται, μην κάνοντας το εξεζητημένο και πασάροντας απλά την μπάλα. Αυτά.
0: Ναι, 15 λάθη, 15 assist. Δηλαδή.
1: Ναι, θα έπρεπε να έχουμε πολύ καλύτερη αναλογία. Το ένα προς ένα είναι πολύ χαμηλό για τέτοιου είδους παιχνίδια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά σαν γενικά. Τώρα από εκεί και πέρα, νομίζω τα είπα όλα.
0: Ωραία.
1: Πόσο μου πήρε, αρκετή ώρα.
0: Ωραία.
1: Είχαμε πολλά να πούμε άλλωστε.
0: Είχαμε πάρα πολλά να πούμε. Έρχονται και βροχή και τα μηνύματα. Ναι. Πάμε τώρα στην επικοινωνία, γιατί έχουν πολλά να σε ρωτήσουν και θα έρθουν ακόμα περισσότερα. Πριν πάμε στο θέμα της αδυναμίας. Λοιπόν, ένα τουρνά που δεν το έβλεπε σχεδόν κανείς γίνεται βάση συζήτησης. Φιλικά είναι επικοινωνιακά, είναι και επικοινωνιακά παιχνίδια παίζονται. Μιλάμε για, για τα φιλικά του ΠΑΟΚ στο Παύλος Γιαννακόπουλος. Είχα μια ερώτηση. Ο φίλος ο Δημήτρης ο Καλάδη λέει θα μείνει από δυνάμεις. Αν ήταν στο χέρι μου θα άλλαζα τον Μπίρτς και θα έφερε έναν σαν τον Μπίτρες. Να βγάλεις ένα πεντάρι που έχει όντως πρόβλημα για να φέρεις ακόμα ένα τριάρι.
1: Μισό λεπτό. Θα βάλουμε το ηχητικό για τα φιλικά στο τέλος.
0: Ναι.
1: Στο τέλος, ωραία. Και ο λόγος είναι αυτό το κάναμε 20 Ιουλίου, πότε ήταν 20, 10 Αυγούστου, δεν ξέρω πότε. Χωρίς να είμαι αλαζόνας, χωρίς να θα πω στον κόσμο τι θα ρωτήσει και τι θα κάνει. Όταν μιλάμε για αλλαγή ενός παίχτη και συγκεκριμένα για ένα παίχτη που έχει πάρει την Ευρωλίγκα και έχοντας κάνει όλα αυτά τα πράγματα, θεωρώ πολύ κακή την ερώτηση και δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία, γιατί σκεφτείτε να έχουμε εμείς 2 μέρες κακές στη δουλειά μας.
0: Ναι.
1: Ένα παράδειγμα, και να πρέπει ο εργοδότης μας να μας αλλάξει για να φέρει κάποιο καλύτερο για 2 μέρες στη δουλειά. Δηλαδή θεωρώ το δείγμα είναι πάρα πολύ μικρό. Εγώ προσωπικά αν έπαιρνα παίχτη.
0: Ξέρω, έχεις και θέση ελεύθερη.
1: Σωστά. Δεν αν έπαιρνα παίχτη, σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ ότι κάποιο από το νυν ρόστερ, το υπάρχον ρόστερ του Άρη, δεν είναι επαρκής. 100%. Μπορούσα να προσθέσω ακόμα έναν, γιατί φυσικά και μπορείς να το κάνεις, γιατί έχεις μόλις 7 ξένους.
0: Φίλε Ντένις, πρώτον, δεν ξέρεις και σε ενημερώνω ότι σε ρόλο άτυπου GM στον ΠΑΟΚ είναι ο Ρασνάτοβιτς, ο μάνατζερ. Λόγω δεν ξέρω πώς έχει μια πολύ καλή φιλική σχέση με τον Μιστακίδη. Κάπου γνωρίστηκαν, κρατήσαν επαφή, γνωρίζονται 20 χρόνια. Λοιπόν, γι' αυτό και στην παρουσίαση του Τρικέριου, άμα δεις, ο Ρασνάτοβιτς ήταν πρώτη μούρη. Και έκανε και δηλώσεις κιόλας ότι πάμε να κάνουμε τον μεγάλο ΠΑΟΚ. Εντάξει. Μετά από ένα μήνα βέβαια αναγκάστηκε να έρθει να υπογράψει με τον Άρη τον Βασίλη Σπανούλη. Λοιπόν, ο Χεζόνια είναι του Ρασνάτοβιτς και δεν ξέρω τώρα, γιατί είναι πολύ γκόσιπ, κάτι πρέπει να έχει με την κόρη του Ρασνάτοβιτς ο Χεζόνια. Σχέση, φίλοι, πάντως κάνουν παρέα. Εσύ πιστεύεις ότι άμα ήθελε ο Ρασνάτοβιτς να τον φέρει το Χεζόνια, θα τον έφερε στον ΠΑΟΚ? Και άμα φέρουν τώρα το Χεζόνια στον ΠΑΟΚ, όπως φημολογείται, τον Τούρκο τι θα τον κάνουν, ε? Είναι 2 παίκτες στην ίδια θέση. Είναι 2 παίκτες στην ίδια. Θα μου πεις να βάλεις τον έναν τεσάρι και τον άλλον τριάρι, τον Οσμάν τεσάρι.
1: Ναι, ο Χεζόνια μπορεί να παίξει πολύ εύκολα στο 4. Μπορούν, ναι, να συνυπάρξουν φυσικά στην ίδια πεντάδα. Δεν το συζητάω.
0: Στην επίδεση, στην άμυνα.
1: Εντάξει, θεωρώ αυτή τη στιγμή ο Άρης φτιάχνει μια πάρα πολύ δυνατή ομάδα.
0: Δηλαδή, μισό λεπτό, εσύ θα είσαι προπονητής και θα έχει ο άλλος μέσα Χεζόνια και Οσμάν. Οσμάν στο 3, Χεζόνια στο 4. Είπα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να είναι 2-3 πόντους πιο ψηλός ο.
1: Εντάξει, νομίζω ότι πιο πολύ του ταιριάζει η θέση 4 του Χεζόνια. Αν και ξέρω.
0: Ωραία, εσύ ξέρεις.
1: Το έχει δηλώσει τη Ρεάλ ότι προτιμάει να παίζει στο 3. Μπορεί να παίξουν ακόμα και στο 2-3 σαν σχήμα.
0: Ναι.
1: Να παίξει 2 Οσμάν και 3 Χεζόνια. Το θέμα είναι ότι εμείς, γιατί μιλάμε, δεν μιλάμε τώρα για μπάσκετ, μιλάμε τώρα για τον Άρη, έτσι. Εντάξει, κάθε ομάδα κάνει τον προγραμματισμό της και τα λοιπά. Δεν θεωρώ ότι όλα πρέπει να τα κοιτάμε, αλλά αυτή τη στιγμή γιατί να μπλέκουμε τις 2 ομάδες.
0: Ναι.
1: Αυτό. Δεν νομίζω, εντάξει, ότι ωφελεί κάτι. Υπομονή, η χρονιά,
0: λοιπόν,
1: είναι πολύ μεγάλη. Ναι.
0: Κόπηκε, υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα, φίλε, για το YouTube. Ο φίλος ο Γιώργος. Καλή εβδομάδα, τελευταίο τεστ με Μπακτσέ Σεχίρ, ναι. Ο φίλος ο Ανδρέας, ο κόσμος λέει, επειδή που θέλει για Καρδίτσα, πήρα, ρώτησα την ΚΑΕ, εισιτήρια θα βγουν πιθανό Παρασκευή, αλλιώς σίγουρα Δευτέρα, όποιος θέλει να πάρει. Ο φίλος ο Κώστας σε ρώτησε για σένα μπασκετική. Σε κάποια στιγμή παίζαμε με τον Λιόπουλο, Μοκόκα, Λίντελ, Ερ και Κώστα.
1: Πάρα
0: και
1: μίχρι
0: να λέει το γήπεδο.
1: Ακριβώς, το έχουμε αναφέρει αυτό. Μια πάρα πολύ υψηλή πεντάδα με δύο του Μουκόκα και τους υπόλοιπους παίχτες να είναι. Θα το παίξουμε αυτό,
0: Ο φίλος ο Γιάννης τα χωρούσε, λέει, ένας καλάθης στον Άρη, μάλλον καλάθες να γράψει και στο έκανε η αυτόματη διόρθωση καλάθια. Ένας καλάθης στον Άρη και στο στυλ παιχνιδιού του Σπανούλη.
1: Ο Νίκ Καλάθης είναι ένας πάρα πολύ καλός παίχτης. Εγώ απλά να αναφέρω ότι αυτή τη στιγμή ο Άρης έχει δύο άσους που δεν τους έχουμε δει ακόμα. Ναι. Τον Στέφαν Γιώβιτς και τον Στέλιο τον Πουλιανίτη, ο οποίος ο κόουτς του Σπανούλης θα το χρησιμοποιεί σαν άσος, θα είναι ο τρίτος άσος. Άρα το θα χωρούσε. Ναι, όλοι οι καλοί παίχτες χωράνε παντού, αλλά ο Άρης έχει αυτή τη στιγμή αυτούς τους δύο πάρα πολύ καλούς παίχτες
0: που
1: δεν τους έχουμε δει ακόμα. Άρα πόσους παραπάνω να έχουμε.
0: Και ούτε Σπανούλης τους έχει δει. Γιατί τον Πουλιανίτη είναι στο πρώτο φιλικό που δεν ήταν ο Σπανούλης, τραυματίστηκε.
1: Ναι, σωστά.
0: Ο Στέργιος γι' αυτό ας φέρει στον Άρη το Χεζόνιο Ρασνάτοβιτς. Γιατί όχι. Α, ο φίλος ο Θωμάς είναι καλύτερα ενημερωμένος από Κώση. Σχέση λέει έχουν οι δύο.
1: Είδες τι κορατές
0: έχουν. Με την κόρη του Ρασνάτοβιτς. Και είδες ο Χεζόνιο απρικοθύρας κατευθείαν.
1: Και πάρα πολύ καλά κάνει. Σε εμάς να τα πει που δεν επιλέξαμε βάσει τα χρήματα.
0: Ένας Έλληνας, τώρα μιλάμε μάνατζερ, ένας Έλληνας μάνατζερ που είχε 4 παίκτες στην Ευρωλίγκα, από τα δικαιώματά τους έπαιρνε πάνω από 1 εκατομμύριο.
1: Μπορώ να φανταστώ και ποιος.
0: Ναι,
1: εντάξει, και μπορεί να μιλήσει, μπορεί να...
0: Μπορεί φανά, μην λέμε σαν...
1: Ναι, εντάξει, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν.
1: Μια χαρά. Μπράβο του, κάτι καλά έκανε.
0: Με 4 παίκτες στην Ευρωλίγα. Δεν λέμε τώρα για τις υπόλοιπες ομάδες και οι υπόλοιπες διοργάνωσες. Εντάξει,
1: ναι, ναι. Και δεν υπάρχει μόνο ένας Έλληνας μάνατζερ, υπάρχουν αρκετοί.
0: Όχι, σου λέω σε κάποια στιγμή.
1: Εντάξει, ναι.
0: Ήτανε από Έλληνας Ευρωλίγα, Έλληνας. Εντάξει, ξέρω το φίλο μου το Δημητρόπουλο.
1: Όχι, γιατί... δεν σκέφτηκα αυτό.
0: Ναι, γιατί ήταν στην Οχταγκόν. Δηλαδή σε κάποια στιγμή ο Δημητρόπουλος δεν λειτουργούσε Δημητρόπουλος. Δηλαδή λειτουργούσε σαν Οχταγκόν. Και ο Πάνου δηλαδή που τον διαδέχτηκε λειτουργεί σαν Οχταγκόν. Δεν ήταν ποτέ μόνοι τους. Το γραφείο τους πλέον ανήκει και είναι παράρτημα της Οχταγκόν.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν.
1: Η παγκοσμιοποίηση έχει πάει και στα γραφεία μάνατζερ. Είναι πια πιο.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν περισσότερες συνεργασίες.
0: Λοιπόν. Ο Χεζόνια λέει ο φίλος ο Πέτρος δεν θέλει να παίζει 4.
1: Ακριβώς, αυτό είπα και εγώ. Ότι έχει δηλώσει ότι θέλει να παίζει το 3. Αλλά είπα ότι υπάρχει και σχήμα με 2 Σμάν και 3 Χεζόνια.
0: Λοιπόν. Και μακάρι να είχαμε και τον Καλάθη, λέει ο φίλος ο Πέτρος.
1: Αντί για ποιον, αντί για τον Γιώβιτς, προτιμάει δηλαδή τον Καλάθη από τον Γιώβιτς.
0: Όχι, και Γιώβιτς και Καλάθη.
1: Και Γιώβιτς και Καλάθη, άρα εκ των πραγμάτων να μην έχουμε τον Πουλιανίτη. Δεν χωράει και ο Πουλιανίτης, ή τον Μήτρο Λόγκ, ή τον Τολιόπουλο. Πρέπει κάποιος να φύγει, δεν χωράνε όλοι. Δηλαδή στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, τώρα που σχολιάζουμε για τον ΠΑΟΚ, εμένα με στεναχωρεί πάρα πολύ και δεν θα μιλήσω μόνο για τον ΠΑΟΚ, θα μιλήσω και για τον Ολυμπιακό. Ο Μπαζίνας είναι εξαφανισμένος. Πόσα λεφτά έδωσαν για τον Άσο τον Μπαζίνα, εξαφανισμένος. Ναι. Ο Καραγιαννίδης στον Ολυμπιακό και ο Νιτζίμπογλου και ο Πλώτας εξαφανισμένοι. Άρα να πούμε σε αυτό το σημείο αυτό και κακώς δεν είμαστε στο YouTube. Εντάξει, τεχνικοί λόγοι.
0: Ναι.
1: Εγώ βλέπω έναν coach όπως ο Σπανούλη και έναν coach όπως τον Ομπράντοβιτς να δίνει πολύ μεγάλη έμφαση στους Έλληνες, να τους βάζει να παίζουν Ματζούκας, Καλαϊτζάκης, Μήτογλου. Και από αυτό να κερδίζει το ελληνικό μπάσκετ και η εθνική ομάδα. Και προπονητές όπως ο κότσο Τρικέρι και ο κότσο Μπαρτζόκας που πολύ καλά κάνουν τη δουλειά τους, κοιτάνε, να δίνουν πολύ λιγότερο βάση σε αυτό.
0: Ναι.
1: Απλά αυτό να σημειωθεί.
0: Ο φίλος ο Θάνος λέει, υστερούμε στη θέση 5 γιατί είναι τραυματίος ο Κώστας και ο Καναδός αργεί να μπει στο κλίμα. Λοιπόν, επομένως δεν υστερούμε, απλά πρέπει να περιμένουμε.
1: Ακριβώς.
0: Να μπουν και αυτοί στην ομάδα.
1: Ακριβώς, αυτό είπα, ότι είναι σε πολύ ακόμα χαμηλό επίπεδο ετοιμότητας και αν βάλουμε μέσα και τον Γιώργο τον Τανούλη που υπολογίζεται για την Ελλάδα. Ναι.
0: Και λέει, διαφωνεί με όλους σας, ο Σμάν και συμφωνεί μαζί μου, ο Σμάν λέει και Χεζόνια δεν χωρούν στην ίδια πεντάδα.
1: Εντάξει, τώρα είναι παιχταράδες και οι δύο και είναι μακράν επίπεδο Ευρωλίγκας, αλλά είναι η χημεία, είναι η ρόλη, είναι πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι. Το ίδιο λέει και ο φίλος ο Γιώργος. Η τελική λέει στην Τουρκία τελείωσαν λέει πιο αργά από τα πρωταθλήματα, μετά πήγε για τα παράθυρα και ξέρουμε ότι τα βαριά κορμιά χρειάζονται περισσότερο χρόνο ανάρρωσης. Η λέξη υπομονή τελικά μόνο κατεφημισμών λέγεται τόσα χρόνια. Δεν είναι το θέμα υπομονής, είναι το ότι το παιδί όντως είχε ένα βαρύ πρόγραμμα, εντάξει, όντως τελείωσε αργά, στη συνέχεια πήγε διακοπές, από τις διακοπές πήγε κατευθείαν στα παράθυρα, τώρα ήρθε στον Άρη, κάνει προετοιμασία, αργεί. Ότι θα αργεί, θα αργεί.
1: Να κλείσω, να πω λίγο κάτι και να κλείσουμε το θέμα αυτό με τα πεντάλια που το αναφέραμε πριν. Αυτή τη στιγμή ο Άρης είναι πάρα πολύ τυχερός. Όπως είναι ταυτόχρονα και ο κότς Πανούλης που είναι στον Άρη φυσικά. Είπαμε είναι μια win-win κατάσταση, είναι αμφίδρομα τα πράγματα. Που υπάρχει ένας προπονητής στον Άρη προσωπικότητα που μπορεί αυτά τα δύο παιδιά αυτή τη στιγμή, τον Κώστα και τον Μπίρτς, να τα προστατέψει, να, πώς να το πω, να βάλει ασπίδα και να πούμε, να εμπιστευτούμε αυτόν τον άνθρωπο που δουλεύει με αυτούς τους παίχτες, ξέροντας ότι αν και όποτε χρειαστεί θα ενισχυθεί η ομάδα. Δεν είναι κολλημένος, ούτε έχει αιμονές. Ναι. Αυτή τη στιγμή αυτό έχει δείξει. Οπότε, και κάτι τελευταίο, πρέπει να βρεις όποτε χρειαστεί, το Μάρτιο, το Φεβρουάριο, τον Οκτώβριο, τον Δεκέμβριο, και τον κατάλληλο παίχτη να συμπληρώνει αυτή την κατάσταση.
0: Ναι.
1: Έτσι, για να μπορεί να πει.
0: Ναι. Εστιάζουμε στον Μπίρτ, αλλά και ο Μουκόκα δεν ήταν καλός.
1: Ο Μουκόκα δεν γίνεται να είναι καλός μετά από 2 μήνες. Αν πούμε για ένα παίχτη ο οποίος έχει, εγώ έχω τα περισσότερα ερωτηματικά και αυτό θα κρίνει πάρα πολλά, είναι ο Κώστας. Αν ο Κώστας έχει τη μεταμόρφωση, γιατί είπαμε ότι έχει ελαφρυντικό, ότι προέρχεται από τραυματισμό, δεν ξέρω αυτή τη στιγμή ακριβώς σε τι κατάσταση είναι κτλ. Αν ο Κώστας πνευματικά κατανοήσει αυτό που κατανόησε και το κάνει ο Μήτρου Λόγκ, τότε θα είναι τόσο καλός ο Άρης, γιατί έχει πραγματικά πολύ μεγάλες δυνατότητες, αλλά δεν τις έχει βγάλει ακόμα στο παρκέ, κατά την ταπεινή μου άποψη. Αν λοιπόν τις βγάλει, θα είναι μια άλλη κατάσταση. Το Μπίρτς δεν το φοβάμαι. Ο Μπίρτς θα σου παίξει αυτό που μπορεί. Δεν θα γίνει ξαφνικά ο Λεσόρ του 24 που, του 23 πήρε την Ευρωλίγκο Παναθηναϊκός, αλλά θέλει να παίξει σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Το θέμα είναι μαζί πώς θα βοηθήσει ο Κώστας σε αυτό. Και είναι στο δικό του χέρι. Γιατί αν δείξει ότι δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το επίπεδο, θα πάρει ένα ψηλό Αμερικάνο ξένο πάρα πολύ δυνατό και στην Ευρώπη απλά δεν θα το βάζει. Τόσο απλά.
0: Ο φίλος του Ντένις επιστρέφει για το Χεζόνια, λέει. Οι παίχτες τύπου Χεζόνια σε καλή μέρα σπάνε τα καλύτερα συστήματα, γι' αυτό και η αξία τους είναι τόσο μεγάλη.
1: Ναι, συμφωνώ απόλυτα.
0: Ναι, άλλο στο Ρεάλ Παναθηναϊκός που περιμέναμε στον τελικό να σπάσει τα συστήματα, δεν έσπασε τίποτα.
1: Ρεάλ Ολυμπιακός εννοείς.
0: Ρεάλ Ολυμπιακός.
1: Εντάξει, έβαλε ένα μεγάλο τρίπο. Εντάξει, ήταν.
0: Κακός ήταν.
1: Εντάξει.
0: Ο φίλος ο Νίκος προσθέτει ακόμα ένα κομμάτι. Λέει, μην ξεχνάμε ότι ο Μπίρτς του χρόνου μπορεί να παίξει και σαν Έλληνας.
1: Αυτό εγώ δεν το γνωρίζω προσωπικά.
0: Εντάξει, επειδή έχει Ελληνίδα γυναίκα.
1: Σωστά, ναι.
0: Ναι. Είπαμε για τον Μπίρτς, είπαμε για τον Κώστα, είπαμε για τον Μουκόκα. να σταθούμε λίγο στο Μοκόκα.
1: Ναι.
0: Γιατί περιμένουμε από αυτό ένα πάρα πολλά.
1: Περιμένουμε πάρα πολλά.
0: Κυρίως στην άμυνα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Άσχετα εάν τώρα όλοι βάζουν το κάτι παραπάνω στην άμυνα και καλύπτουν το κενό του, αλλά μιλάμε ότι είναι ο Χάρελ του νέου Άρη. Ναι. Πώς ήταν ο Χάρελ το καλύτερο σου αμυντικό εργαλείο?
1: Σωστά. Στην περιφέρεια, γιατί στους ψηλούς θα είναι ο Λίντελ. Στην περιφέρεια, απλά επειδή είχε έναν τραυματισμό στο πόδι που δεν του επέτρεψε για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα να κάνει προπόνηση με ένταση, και επειδή είναι ένας παίκτης που βασίζεται στα σωματικά του προσόντα και στα αθλητικά του προσόντα, άρα η εγκύμναση και η προπόνηση γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντική. Δεν είναι π.χ. ένας Ναβάρο που θα σου βάλει 30 πόντους από σουτ, το Λιόπουλος ας πούμε. Πρέπει να του δώσουμε τουλάχιστον ένα μήνα, δηλαδή σήμερα είναι 21 Σεπτεμβρίου, μέχρι τις 21 Οκτωβρίου πρέπει να του δώσουμε αυτόν τον μήνα για να βρει το ρυθμό του. Μην περιμένουμε νωρίτερα από τον ένα μήνα το Μουκόκα να παίξει, να μας δείξει αυτό που μπορεί να παίξει. Και ακριβώς είπαμε γιατί την προηγούμενη μόλις εβδομάδα μπήκε στο πρόγραμμα της ομάδος. Αυτό το δεκάλεπτο που πήρε χθες ήταν πάρα πολύ σημαντικό, διότι τον βοηθάει ο κόουτς Πανούλης ελεγχόμενα και πολύ προσεκτικά να μπει ξανά σε ρυθμό. Και θα δούμε αύριο πόσο θα παίξει ένα πάρα πολύ δυνατό και ενδιαφέρον φιλικό και τίποτα παραπάνω, που δεν θα καθορίσει τίποτα, με την τουρκική ομάδα που είναι από τα φαβορί για το EuroCup.
0: Λοιπόν, βάζουμε λίγο μια ανωτελεία, πάμε σε τρεις ειδήσεις που μας ενδιαφέρουν, γιατί τώρα πλέον είμαστε Ευρωπαίοι.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν, Maccabi Tel Aviv μετακομίζει, λένε, και είναι πολύ πιθανό στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο, πολύ ενδιαφέρον.
0: Αφήνει το Βελιγράδι και πάνε στην Κύπρο. Επί ευκαιρία του τουρνουά που ήμασταν κάτω, είχε πάει και ο Μιζράχη και συζητούσε.
1: Τον είδανε.
0: Συναντήθηκε με τον πρόεδρο, με τον τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, και μάλλον πάει τέτοιο. Και δεν έχει αποφασιστεί αν θα παίξει ή στη Λευκοσία ή στη Λάρνακα, που είναι το μεγάλο το γήπεδο, το Τάσο Παπαδόπουλος.
1: Αυτό θα είναι πάρα πολύ καλό και για το κυπριακό μπάσκετ και κατ' επέκταση για το ελληνικό μπάσκετ. Μακάρι να παίξει εκεί η Μακάβη.
0: Ωραία. Δεύτερον, στην Ανδριατική Λίγκα μαλώνει η Λίγκα με τους διαιτητές. Παίρνουν 560 ευρώ για κάθε αγώνα και το θεωρούν είναι πολύ λίγα.
1: Ναι.
0: 562 για την ακρίβεια, ακόμα 50. Μειχτό. Και 280 ευρώ είναι για την δεύτερη κατηγορία της Ανδριατικής Λίγκας.
1: Ναι, από τα δεδομένα που ξέρω στην Ελλάδα, ναι, όντως είναι.
0: Καλά, στην Ελλάδα μην νομίζεις. Είναι 600 και πήραν αύξηση, πήγαν στα 700 κάτι μειχτά όμως.
1: Ναι, αυτό εντάξει. Ότι...
0: Εντάξει, δεν είμαστε πολύ ψηλά.
1: Ναι, ο καθένας ζητάει την...
0: Ναι. Στην Γαλλία είναι 1.035 ευρώ για κάθε παιχνίδι. Στη Γερμανία 1.071. 1.300 είναι στην Ιταλία και μένουν καθαρά 870. 1.300 στην Ιταλία, όχι, και 870 στην Τουρκία.
1: Ναι, είναι σημαντικό και στο ελληνικό μπάσκετ, μιας που μιλάμε για διαιτητές, να ανεβεί αυτό το επίπεδο και να αποκτήσουμε καλούς διαιτητές. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για το ίδιο το άθλημα.
0: Και στην Ισπανία είναι 90.000 τη σεζόν. Παίρνεις και βγαίνει 1.290 ευρώ στον αγώνα.
1: Στον αγώνα, ναι. Εντάξει, η Ισπανία είναι πάρα πολύ μπροστά.
0: Εντάξει,
1: από εμάς.
0: Έχει πολλά έσοδα, ναι. Έχει πολλά έσοδα.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να τους μιμηθούμε στο θέμα της οργάνωσης.
0: Ναι. Εγώ πάντως επιμένω ότι οι Έλληνες διαιτητές, όχι αύξηση, μείωση πρέπει να δουν.
1: Είναι ένα μεγάλο σύστημα, μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Πώς αξιολογούνται, πώς εκπαιδεύονται.
0: Τέλος, θα συζητήσουμε, είπα το τέτοιο για την αλλαγή του κανονισμού. Θα συζητήσουμε αύριο, κλείσουμε ένα ραντεβού. Είσαι και εσύ προετοιμασμένος. Παιδιά, θα κάνουμε μια εκπομπή για την αλλαγή των κανονισμών στο μπάσκετ, να ξέρουμε τι σφυρίζουν οι διαιτητές και τι δεν σφυρίζουν. Έχει προετοιμαστεί ο Παναγιώτης, έχω διαβάσει και εγώ, και περιμένουμε να βρούμε έναν διαιτητή για να έρθει λίγο να μας τα εξηγήσει. Και η είδηση είναι η Μονακό θα πάει να παίξει στην δεύτερη κατηγορία της Ανδριατικής Λίγκας.
1: Εντάξει, κάτι αναμενόμενο όπως είχε φανεί στην πορεία των πραγμάτων, που τελικά δεν έπαιξε ούτε στο Euro Cup μπόρεσε να παίξει, ούτε στη Γαλλία την επέτρεψαν να παίξει. Εντάξει.
0: Εμείς να τα βλέπουμε αυτά, γιατί κάποτε πρέπει να εφαρμόζονται οι νόμοι των κακοπληρωτών. Τώρα βέβαια θα μου πεις, η Μονακό ήταν και θύμα των ατυχιών. Τώρα όταν η ιδιοκτήτης της έχει τα λιμάνια εκμετάλλευσης της Ουκρανίας και γίνεται πόλεμος και κλείνουν τα λιμάνια και δεν έχει έσοδα, τι θα σκεφτεί τώρα τη Μονακό, θα σκεφτεί.
1: Σωστά.
0: Πάμε στα μηνύματα. Ο Ντένις λέει ότι είχε ζώνη, ήθελε να φύγει από το NBA. Ο φίλος ο Κώστας χθες λέει είδε το Μοκόκ από κοντά, έχει σίγουρα το πιο δυνατό πάτημα στο παρκέ.
1: Στο Ιβανόφιο. Ναι, είπαμε, το είπα και πριν, θα του δώσουμε λίγο περισσότερο χρόνο, διότι μόλις αυτές τις μέρες μπήκε σε full πρόγραμμα. Και επειδή έτσι είναι το στυλ του και είναι πολύ προσεκτικός ακόμα και είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν θα δημιουργήσει για την ομάδα, αλλά με την ενέργειά του θα βοηθήσει την ομάδα και ειδικά στο ανοιχτό γήπεδο και από την άμυνά του, θέλει ακόμα περισσότερο χρόνο γι' αυτό. Οπότε εγώ πιστεύω γύρω στις 20 Οκτωβρίου ότι θα είναι σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο,
0: ναι,
1: για να βοηθήσει την ομάδα.
0: Και 20 Οκτωβρίου θα έχει δώσει 3 παιχνίδια για το πρωτάθλημα και 4 για το Euro Cup.
1: Ναι.
0: Δηλαδή 7 παιχνίδια θα έχει μπροστά του.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δεν είναι όλοι αυτή τη στιγμή στο ίδιο επίπεδο. Κάποιοι θα τραβήξουν κάποιους άλλους, κάποιοι είναι πιο μπροστά, κάποιοι πιο πίσω, ούτως ώστε με βάθος χρόνου να έρθουν όλοι σε ρυθμό. Ας πούμε ο Δημητρίγεβιτς φαίνεται ότι έχει πολύ καλό ρυθμό αυτή τη στιγμή.
0: Ναι. Το Γιώβιτς περιμένουμε να δούμε.
1: Ο Γιώβιτς, ο οποίος και αυτός έμεινε έξω πάρα πολύ καιρό. Ο Στέλιος ο Πουλιανίτης επίσης. Εντάξει, εμένα μου αρέσει πολύ, γιατί η ομάδα και στη θεωρία, αυτό που είδαμε στη θεωρία μετουσιώνεται στην πράξη. Είναι μια ομάδα με ρόλους, είναι μια πολύ σκληρή ομάδα και είναι μια ομάδα που προσπαθεί να παίξει καλό μπάσκετ και φαίνεται πόσο δουλεμένη είναι στην προπόνηση. Ας πούμε τώρα αυτό το play που δεν θα μπορέσουμε να δείξουμε σήμερα, ένα baseline out.
0: Θα το δείξουμε την Τετάρτη.
1: Θα το δείξουμε την Τετάρτη. Είναι κάτι πάρα πολύ απλό, αλλά έχει δουλευτεί τόσο καλά και βγάζει τόσες επιλογές, θα τις αναλύσουμε, που δείχνει αρκετά πράγματα.
0: Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω. Και ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί στο παιχνίδι με τον Ερυθρό Αστέρα δόθηκαν πολλές ευκαιρίες στον προπονητή να δουλέψει σε ειδικές καταστάσεις. Δηλαδή τελειώνει ο χρόνος,
1: σωστά,
0: έχει την μπάλα, τελειώνει ο χρόνος, πρέπει να κάνει άμυνα. Λοιπόν, έτσι όπως πήγε το παιχνίδι πόντο-πόντο, τον βοήθησε να πάρει τα time out, να σχεδιάσει αυτά που ήθελε, να δοκιμάσει αυτά που ήθελε. Σίγουρα τα έχεις προσέξει αυτά.
1: Βεβαίως.
0: Πες μου λίγο την γνώμη σου τον Άρη στις ειδικές καταστάσεις.
1: Ναι, σε πρώτη φάση εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το γεγονός ότι όταν είμαστε στις αμυντικές ειδικές καταστάσεις βάζει παίχτες που είναι καλύτερη στην άμυνα από ό,τι σημείωσα μόνο με τη Μακάμπη με τη Μακάμπη μόνο σαν άμυνα είχε βάλει μια φορά τον Λιόπουλο ή τον Μιντλόγκ, δεν θυμάμαι. Και εγώ εκεί δεν θα το έκανα έτσι, αλλά
0: ναι.
1: Δεν κάνουμε κριτική.
0: Ακριβώς. Ξέρει αυτός
1: παραπάνω. Ναι, μάλλον κάτι ξέρει παραπάνω. Επιθετικά όμως μου αρέσει πάρα πολύ

0: Άλλο. Υπάρχει αγωνιστική πειθαρχία που είναι πολύ μεγάλο ζητούμενο και το έχει κερδίσει αυτό ο κότσος Σπανούλης και σημαίνουν πολλά για τους παίκτες. Αυτά τα μικρά πράγματα που δεν τα βλέπει ο κόσμος, αλλά τα βλέπουμε εμείς οι προπονητές. Υπάρχει αγωνιστική πειθαρχία. Δηλαδή, να σου δώσω ένα παράδειγμα. Σχεδιάζει κάτι ο κότσος Σπανούλης και παίρνει να παίξει την μπάλα από τα 8 μέτρα και την πουπουνάει, τη σουτάρει. Πόσες φορές το έχουμε δει αυτό σε πάρα πολλές ομάδες. Ναι. Στον Άρη δεν θα το δούμε αυτό. Ούτε στον Παναθηναϊκό με τον κότσο Μπράντοβιτς, ας πούμε. Ούτε στον Ολυμπιακό. Στον ΠΑΟΚ δεν ξέρω. Γιατί παίζει ένα άλλο στυλ μπάσκετ. Αλλά οκ.
1: Την Τετάρτη, επειδή έχουμε μιλήσει πολύ για τον Λίντλ, έχουμε μιλήσει πολύ για τον Ρόμπινσον Ελ, για τον Μοκόκα. Ταξίζουν τα παιδιά και ιδιαίτερα οι δύο πρώτοι παίζουν και καλά. Δεν έχουμε μιλήσει όμως αρκετά για τον Μόργαν. Ο οποίος Μόργαν.
0: Ναι.
1: Όποτε του πει ο Σπανούλης, δηλαδή του λέει θα σκοράρεις τώρα, σκοράρει.
0: Αυτό. Ήθελα να ολοκληρώσω την προηγούμενη εξαιρετική σου ερώτηση με αυτό. Ότι το γεγονός ότι στα περισσότερα plays, στις ειδικές καταστάσεις, δίνει την μπάλα στο Μόργαν, το έκανε και χθες στο Ιβανόφιο. Ναι. Προφανώς με αυτό με ρωτάς. Ναι. Δείχνει και σε όλους και μέσα στην ομάδα ότι εγώ, για να σε φέρω στην ομάδα σαν κότσο Σπανούλης, αυτό το ρόλο θέλω να μου κάνεις. Και αυτό ο κότσο Σπανούλης το κάνει μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή του δίνει την μπάλα, του δίνει τα κλειδιά και του λέει: συμφωνήσαμε ότι σε πήρα γι' αυτό. Γιατί πολλές φορές προπονητές άλλα ζητάνε, άλλα λένε και άλλα κάνουν. Ο κότσο Σπανούλης του δείχνει ότι εσύ θα μου πάρεις το τελευταίο σουτ, γι' αυτό αποκτήθηκες, του δίνει την ευθύνη. Και του δίνει και τα στοιχεία, σχεδιάζοντας όσο καλύτερο play γίνεται για να πάρει αυτός και να βάλει το καλάθι.
1: Μάλιστα.
0: Και ανταποκρίνεται. Εγώ είμαι πολύ αισιόδοξη για τον Μόργαν. Το θεωρώ πολύ μεγάλη πολυτέλεια για τον Άρη, γιατί ενώ επιθετικά έχει πολλά πράγματα να δώσει, δεν υστερεί αμυντικά. Ούτε θα κλέψει την άμυνα, ούτε θα είναι αδιάφορος ή χαλαρός.
1: Μάλιστα.
0: Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα στοιχεία.
1: Ο φίλος ο Πέτρος, ο Γιώβιτς λέει μ' αρέσει πολύ. Συμφωνώ λέει με coach για Κώστα. Δεν είναι για δεύτερο. Και Μόργαν Πεκτάρα. Εντάξει, για να μην λέει εδώ διαβάζουμε και τα μηνύματα. Μόργαν Πεκτάρα.
0: Είναι Πεκτάρα, τι να κάνουμε.
1: Θα μιλήσουμε την Τετάρτη.
0: Βεβαίως. Θα έχουμε και πώς το λένε, το αυριανό παιχνίδι σαν δείγμα, το τελευταίο φιλικό, και θα δώσουμε έμφαση.
1: Γιατί θα είναι δυνατό φιλικό, οπότε περιμένουμε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο, κατάλαβες.
0: Ναι, εξαιρετικό αυτό που σκέφτηκες και δεν το κάναμε, οπότε έτσι ολοκληρώνουμε και τον κύκλο όλων των παιχτών.
1: Όλων των παιχτών,
0: θα έχουμε αναλύσει ακριβώς.
1: Όχι, αφήσαμε. Θα έχουμε και τον Τολιόπουλο.
0: Τολιόπουλο είπαμε αρκετά πράγματα, αλλά θα πούμε και με το νέο του ρόλο και με το. Μπορούμε να είμαστε έτοιμοι και για τον Τολιόπουλο, βεβαίως. Το Βασίλη Τολιόπουλο που είναι πιο. Νομίζω ότι νιώθει πιο καλά από ποτέ και αυτό φαίνεται.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω μήπως έχει να κάνει με το ότι έγινε πατέρας πρόσφατα. Γιατί και αυτό παίζει ρόλο στους παίχτες.
1: Ήθελα να
0: το πω. Αν τα πει, εδώ εσύ σαν δημοσιογράφος θα
1: το
0: ρωτήσεις.
1: Όχι, ήθελα να του το πω ότι εσύ πλέον δεν είσαι μπαμπάς, είσαι χαζομπαμπάς. Δηλαδή. Ναι. Δεν θέλει να λείπει από το παιδί του. Εντάξει, και εσύ τώρα το νιώθεις.
0: Ναι, εμένα τρία χρονών, εντάξει.
1: Τρία χρονών, ναι. Του Σπανούλη πλησιάζει στον έναν.
0: Του Τολιόπουλου.
1: Του Τολιόπουλου. Σπανούλης έχει 6, εντάξει, δεν καταλαβαίνει. Λοιπόν, κάπου εδώ. Τώρα άρχισε να σουτάρει καλύτερο το Λιόπουλος. Τι, άλλαξε το σουτ του, τον τρόπο σου που σουτάρει. Σουτάρει έτσι, σουτάρει.
0: Παίρνει καλύτερες προσπάθειες, έχει καλύτερα ποσοστά και γι' αυτό φαίνεται ότι σουτάρει καλύτερα. Γιατί πλέον οι καλύτερες προσπάθειες που οφείλονται στο coach Σπανούλη και πώς παίζει το παιχνίδι, κάνουν τους παίχτες να φαίνονται καλύτεροι από αυτό που είναι. Γι' αυτό είπαμε πόσο μεγάλη είναι η επίδραση ενός προπονητή. Που ο παίχτης σέβεται το πλάνο του, τον έχει κερδίσει ο προπονητής για να ακολουθήσει το πλάνο του.
1: Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνω τη σημερινή εκπομπή. Ζητάμε συγγνώμη που δεν μπορέσαμε να έχουμε και το YouTube. Είχαμε μας και βιντεάκια και αναλύσεις με τον coach εδώ πέρα. Θα τα αφήσουμε για την Τετάρτη. Σήμερα ότι έχουμε την Τετάρτη. Εντάξει, υπήρχε ένα τεχνικό πρόβλημα και γι' αυτό δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε την μετάδοση του στο YouTube. Λοιπόν, τα λέμε την Τετάρτη και πάλι λίγο μετά τις 5.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή. Με τον εύκολο τρόπο.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Αχ, πείνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You,
10: το δικό μου αγαπημένο.
11: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
12: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
11: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
12: Ποιος εγώ?
11: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
12: Και injectionservice.gr.
11: Lease Access.
13: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
15: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
16: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
17: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
18: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
20: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
19: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
20: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
19: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
20: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
19: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
21: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παικτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
24: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
25: GPS και βυθώματο έχεις?
24: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
25: GPS λόγιο έχεις?
24: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
25: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
24: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
25: Μεϊμάρης.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε Yellow Radio 101,7. Ακούτε Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος, Κωνσταντίνος Στόικος και Στράτος Μουζίνας πίσω από τα μικρόφωνα του αγαπημένου σας ραδιοφωνικού σταθμού.

0: σε μια εβδομάδα που νομίζω έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε. Τις επόμενες τι θα έχουμε, θα έχουμε μπάσκετ, θα μου πεις τι να κάνουμε. Είναι μια εβδομάδα όμως η οποία.
1: Τελευταία εκπομπή θα έχουμε.
0: Και Δευτέρα ειδικά είναι μια μέρα που. Όπως και να το κάνουμε, είναι μέρα μετά από αγώνα, είναι μέρα μετά από ποδοσφαιρικό αγώνα, είναι και μέρα μετά από μπασκετικό αγώνα. Αλλά νομίζω για αυτήν την εβδομάδα το ποδοσφαιρικό είναι αυτό που και μας στεναχώρησε. Και έχει και παραπάνω πράγματα να πεις την συγκεκριμένη χρονική στιγμή, νομίζω.
1: Ναι, προς το τέλη της εβδομάδας θα αρχίσουμε να σχολιάζουμε και για τη μάτς με τη Λεμάν.
0: Και
1: που θα μας καίει περισσότερο.
0: Θα μας καίει περισσότερο.
1: Ειδικά με τη διακοπή και τον ποδοσφαίρου.
0: Έτσι, έτσι, να δούμε και την εικόνα της ομάδας και αύριο σε ένα πιο δυνατό τεστ.
1: Πρόβα Τζενεράλ, που
0: τίθεται. Την Πρόβα Τζενεράλ, σωστά, απέναντι στην Μπαχτσέ Σεχίρ Κολέτζι, κολέγιο, έτσι, Μπαχτσέ Σεχίρ.
1: Με κολέγιο θα
0: πω. Με κολέγιο, ρε φίλε, τι να κάνουμε. Έτσι. Τα κολέγια ξέρει τι γρήγορα δεν είναι. Δεν ξέρω, ο Καστρίτη από εκεί.
1: Δεν ξέρω, δυνατά είναι τα κολέγια.
0: Δυνατά είναι. Τα μηνύματά σα τα στέλνετε στο Viber 6936-512-099. Επαναλαμβάνω, 6936-512-099. Και μπορείτε φυσικά να σχολιάσετε ό,τι θέλετε για μπάσκετ, για ποδόσφαιρο και να το διαβάσουμε κι εμεί κανονικότητα στον αέρα τη πόλη. Οπότε λέω δύο φορέ το Viber, νιώθω λίγο Άδωνη Γεωργιάδη. Τώρα βέβαια αυτό είναι ντροπή που είπα. Θα πρέπει να γιατί το κόψει κάποιο σαν φράση, λίγο εκεί να διαφημίζω γυλαίκα και τέτοια πράγματα. Να είναι γυλαίκα.
1: Τι να σου πω, δεν το είχα σκεφτεί, η αλήθεια είναι, δεν ξέρω.
0: Δηλαδή,
1: δεν πιστεύω ότι το σκέφτηκε κάποιο. Μοναδικό νομίζω.
0: Λίγο Λιακόπουλο, λίγο κάτι τέτοιο από αυτού που λένε τα τηλέφωνα 2-3 φορέ που περνάνε από κάτω και λέει παραγγείλετε, προλαβαίνετε τέτοια πράγματα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά αυτοί το λένε και μετά ξανά και ξανά και ξανά.
0: Εντάξει, ναι, αυτό παρακάμε.
1: Ποτέ δεν θα το ξαναπεί. Ή να το πει και εγώ. Στο διάλειμμα.
0: Ναι, ισχύει. Νανοχιλέκα δεν πουλάμε.
1: Τέλος πάντων, να το ξεπεράσεις.
0: Κάποιον τόμο που να λέει για το γέλιο του Πούτιν επίσης δεν πουλάμε. Οπότε μπορείτε να μας ακούσετε να μιλάμε για μπάλα και για μπάσκετ. Μπορεί να μην είναι τόσο ενδιαφέροντα, εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Αλλά τι να κάνουμε. Στις βραδινές εκπομπές, αν είχαμε ακόμη πιο βραδινές σχέσεις με πέρσι, αν είχαμε 12 με 2, ας πούμε, θα μπορούσαμε να λέμε και τέτοια.
1: Εννοείται πλάκα. Άλλη εκπομπή θα κάναμε τότε.
0: Ναι, δεν πιστεύω να θέλετε μπάλε μπάσκετ, ας πούμε τότε. Δηλαδή, ήμαρτον, να το χωρούμαστε τον Άρη.
1: 12 με 2 το βράδυ, πλάκα κάνεις.
0: Ναι, άλλη εκπομπή και άλλο ύπνο θα κάναμε επίσης. Όπως ήταν η κατάσταση. Λοιπόν, θα ήθελα να ξεκινήσουμε μπασκετικά γιατί έχει και λιγότερα πράγματα να πούμε και είναι και λίγο πιο ευχάριστο. Μην πάμε κατευθείαν στα
1: βαριά, ναι.
0: Και είναι αρκετά βαρύ αυτό που μας συνέβη στο ποδόσφαιρο, οπότε πάμε στο μπάσκετ. Πάμε στο Νοητά, στο Ιβανόφιο, εκεί που αύριο θα πάμε και φυσικά θα πάμε τη φυσική μας παρουσία στην έδρα του Ηρακλή για τα Μαυροσκούφια. 33 Μαυροσκούφια, ο Άρης αντιμετώπισε την ομάδα της Μικόνου σε ένα φιλικό που το ξέραμε ότι δεν θα έχει ίδια δυναμική με αυτά με τον Ερυθρό Αστέρα ή με τη Μακάμπη. Ωστόσο, υπάρχει μια ιδιαιτερότητα να παίζει με τις ελληνικές ομάδες. Και με τις ομάδες που σε αντιμετωπίζουν και αλλιώς. Γιατί αλλιώς αντιμετωπίζει ο Ερυθρός Αστέρας ή η Μακάμπη. Άλλο κίνητρο έχει η ομάδα του EuroCup απέναντι στην ομάδα της Ευρωλίγκας και άλλο κίνητρο έχει η ομάδα της Μικόνου απέναντι στην ομάδα του Άρη. Mm-hmm. Έχει ένα παραπάνω κίνητρο ακόμη και σε φιλικό παιχνίδι. Και το δούμε και στα επίσημα βέβαια. Αλλά στα επίσημα νομίζω και ο Άρης θα βρίσκει τους τρόπους. Τέλος πάντων, έχουμε μέχρι τότε.
1: Ναι, εντάξει, έχει πολύ το δίκιο, όντως. Αλλιώς σε βλέπουν πλάκα.
0: Ναι, εννοείται.
1: Και εμείς δηλαδή αν. Τα προηγούμενα χρόνια, αν παίζαμε φιλικό με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, θα θέλαμε να δείξουμε κάτι παραπάνω. Έτσι. Γιατί τώρα με Άρη, έτσι, σίγουρα θα θέλουν να δείξουν κάτι παραπάνω.
0: Όπως και αν ο Άρης του χρόνου παίζει Ευρωλίγκα και παίζει φιλικό με την Μπαχτσέ Σεχίρ που δεν θα παίζει με Ευρωλίγκα, θα είναι πιο χαλαρός.
1: Ναι.
0: Όπως και να το κάνουμε πάντως, στο Βελιγράδι δεν ήταν χαλαρός ο Ερυθρός Αστέρας βέβαια. Όχι. Άλλο.
1: Ήθελε να πάρει μια εκδίκηση, την ήθελε.
0: Έβαλε και τους διαιτητές δηλαδή να σφυρίζουν πολύ, αλλά εντάξει, το παράκαναν και αυτοί λίγο. Όπως και να έχει.
1: Τέλος πάντων, εντάξει.
0: Εντάξει,
1: δεν πέρα φιλικό είναι.
0: Ναι, εντάξει,
1: και σερβι διαιτητές λογικά. Άρα,
0: ναι, σερβι.
1: Δεν έχει πολύ σημασία τώρα.
0: Όχι, καμία δεν έχει. Άρα ήταν ένα δυνατό τεστ αναφορικά με το να δεις πώς θα αντιμετωπίσει μια ομάδα που θα έχει σκοπό πρώτα να καταστρέψει το δικό σου παιχνίδι και μετά να παίξει το δικό της. Όπως το έχει η πλειονότητα των ομάδων στην Ελλάδα, να ξεκινήσει από την άμυνα. Και ο Άρης τόσα χρόνια είχε αυτή την ταυτότητα. Νομίζω ήταν ξεκάθαρο. Mm-hmm. Από τις ομάδες που είχαν πιο ξεκάθαρη ταυτότητα από όλες. Μπήκε.
1: Βέβαια, ισχύει και αυτό και για σένα. Αν του δυσκολέψει, αν παίξει καλή άμυνα και του δυσκολέψει την επίθεση, μετά θα μπλοκάρουν τελείως.
0: Ναι, αλλά νομίζω ο Άρης έχει περάσει μια φιλοσοφία ότι πρώτα θέλουμε εμείς να τρέξουμε το γήπεδο και α κάνουν οι άλλοι, κόψουν το λαιμό του οι άλλοι να δουν πώς θα σταματήσουν. Mm-hmm. Δηλαδή, τον Άρη δεν το χαλάει να πάει σε ψηλό σκορ ένα παιχνίδι.
1: Ναι, απλά πάντα να έχουν στο νου τους ότι μπορεί να υπάρξει μια μέρα που να μην είναι καλή για τον Άρη, να είναι άστοχη παίκτη δηλαδή. Και πάντα υπάρχει φυσικά η περίπτωση του Γιώβιτς, ο οποίος πάντα θα είναι εκεί και μπορεί να αλλάζει το ρυθμό. Δηλαδή, φαντάζομαι να υπάρχει και ένα plan B, ας πούμε, με αυτή την έννοια.
0: Έτσι, έτσι. Αυτό ελπίζουμε και αυτό πρέπει να ισχύει κιόλας. Αλλά ένα μικρό, πάρα πολύ μικρό δείγμα αυτού είδαμε στο πρώτο πεντάλεπτο του αγώνα, νομίζω, που γενικότερα η μπάλα δεν έμπαινε, υπήρχε μια νευρικότητα, στοχεία και από τις δύο ομάδες λάθη. Ωστόσο, ο Άρης λίγο με το transition, λίγο με τους αυτοματισμούς, λίγο με το ένστικτο, κατάφερε να κλείσει την πρώτη περίοδο, νομίζω, προηγούμενος με 11 πόντους, χωρίς να το καταλάβουμε. Αυτό δείχνει σε έναν βαθμό, γιατί ο Άρης δεν έθελξε με την εικόνα του, ωστόσο δείχνει σε έναν βαθμό το ταλέντο, το πηγαίο ταλέντο που έχει η ομάδα και τους αυτοματισμούς που βγάζουν οι παίκτες, γιατί το να βγάζεις ευνηδιασμούς και να τελειώνεις φάσεις πολλές συνεχόμενες φορές δείχνει και κάτι. Είναι και δουλειά του προπονητή σε έναν βαθμό, αλλά νομίζω ότι έχεις παίκτες τόσο ψηλού επίπεδου, με παραστάσεις, με εμπειρίες, ξέρουν να βρίσκονται και καλύτερα στο ανοιχτό γήπεδο. Και νομίζω αυτή η διαφορά ήταν σε μεγάλο βαθμό προϊόν του ταλέντου και το βάθος που έχει αυτό το ρόστερ.
1: Φυσικά περιμένεις όταν δεν είσαι και στην καλύτερη σου μέρα και δεν παίζεις και το πιο ωραίο μπάσκετ. Ακόμα και έτσι με αυτές τις μεταγραφές που έχεις κάνει και με αυτή την ποιότητα που έχεις, αυτές τις ομάδες, αν και με αξιόλογους παίκτες, πάλι είναι λογικό όμως και θέλεις να το δεις αυτό και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να μπορείς ακόμα και σε όχι καλές βραδιές να κερδίζεις πάνω από 10 πόντους, να κρατάς έτσι το μάτι σαν μια ισορροπία με μια καλή διαφορά, το οποίο μπορεί να σου φέρει και μια άνετη νίκη.
0: Έτσι, ακριβώς, γιατί και η Μυκονός είναι από τις ομάδες, από τις καλές ομάδες για μένα, σαν ρόστερ.
1: Τις καλές, τις μικρές, το πούμε έτσι, εκτός από Πάο Κιάκ.
0: Ναι, εκτός από Πάο Κιάκ είναι για μένα από τις καλές του ελληνικού πρωταθλήματος. Θεωρώ ότι είναι μια ομάδα οκτάδας. Τώρα μπορεί να επηρεαστεί από την Ευρώπη, εγώ λέω σαν ρόστερ. Σαν ρόστερ. Mm-hmm. Και είναι μια ομάδα που τα είπαμε, έχει κρατήσει τον Γιάνγκο από πέρυσι που έκανε καλή δουλειά και έχει κρατήσει κορμό που δεν το κάνουν συχνά τώρα αυτές οι ομάδες. Mm-hmm. Δηλαδή έχει κάνει αντιάπλυμπη από πέρσι, έχει το Μούρ από πέρσι, ήδη τρεις ξένους. Έχει τον Καβαδά από πέρσι, έχει το Σκουλίδα.
1: Πήρε το Χάρελ που είναι εξαιρετική περίπτωση.
0: Πήρε το Φάντεμπερκ από τον Ερακλή που είχε κάνει πολύ καλή δουλειά.
1: Και αυτός πολύ καλή περίπτωση. Για Μύκονο είναι τέλειος.
0: Ναι.
1: Καλές μεταγραφές γενικά.
0: Καλές κινήσεις.
1: Για Μύκονο πάντα.
0: Έχει τον Καβαδά που πέρσι έκανε μια καλή σεζόν. Έχει τον Σκουλίδα που ήταν χρήσιμος πέρσι, αρκετά χρήσιμος. Και ο Σιδηρο Ηλίας είχε κάνει καλή χρονιά πέρσι, στο ρόλο του αυτό που
1: μπορεί
0: ως αμυντικό εργαλείο, ναι. Ως αμυντικό εργαλείο.
1: Θετικά δεν μπορώ να πω, λέω.
0: Όχι, θετικά δεν είναι για πολλά, αλλά ως αμυντικό εργαλείο έκανε τη δουλειά του. Οπότε γενικότερα έχει καλό ρόστερ. Ο Άρης έχει μεγάλη διαφορά σε ποιότητα. Κατάφερε να απεξήλθε. Βρήκε πολλά καλάθια στο ανοιχτό γήπεδο. Δοκιμάστηκε όμως, νομίζω, παραπάνω στο σετ παιχνίδι από όλα τα άλλα φιλικά και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πίεση στα γκάρντ, αρκετό ξύλο εκεί πέρα σε Δημητρίγεβιτς, στο Λιόπουλο, Μόργαν. Αυτός ο Άπλμπι έχει κάνει και ένα 2-3 φάουλ που είναι αρκετά άτσαλα, αλλά δεν χρειάζονται σε φιλικό τώρα. Mm-hmm. Αλλά τέλος πάντων. Κατά τα άλλα, είδαμε αρκετά screen, αρκετές επιθέσεις στα close out. Τους παίκτες του Άρη να αποφασίζουν και σε μεγάλο βαθμό τους βγαίνουν αυτές οι αποφάσεις. Πολλές φορές να δίνουν και μια πάσα παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Γενικά φαίνεται ότι είναι στην φιλοσοφία της ομάδας να κυκλοφορήσει η μπάλα και να γυρίσει.
1: Ναι.
0: Αρέσει πάρα πολύ αυτό. Ο Δημητρίγεβιτς σε ρόλο ορχήστρα, νομίζω, είχε 13 πόντους χωρίς να το καταλάβει κανείς. Δηλαδή, 10 πονταλάκια τα έχει στο νερό χωρίς όμως να το καταλάβεις κιόλας, mm-hmm, συγκεκριμένος.
1: Ναι, στην καλή του μέρα μπορεί να βάλει 20 πλάς πόντους.
0: Ναι, σίγουρα. Γιατί είναι αυτό που λέγαμε και όταν ήρθε, ότι ένας εξαιρετικός δημιουργός, αλλά παιδιά, είναι και ένας πάρα πολύ ικανός σκόρερ και ειδικά όταν δεν είναι και η νούμερο ένα απειλή για την αντίπαλη άμυνα σε αυτή σε μια πεντάδα, mm-hmm, τότε θα είναι ακόμη καλύτερος. Κάνει μια πάσα.
1: Αν ξεκινήσει καλά ο Μόργαν, ας πούμε, και αρχίζουν και το στοχεύουν αυτόν. Ναι. Και ο Δημητρίβιτς θα μπορεί να βρει το χώρο και τις ευκαιρίες σίγουρα.
0: Μα σκέψου ότι να ξεκινήσει ένα παιχνίδι και 0-0, να ξεκινήσει ένα παιχνίδι, η άμυνα θα προσαρμοστεί πρώτα στο Μόργαν, πρώτα στον Ρόμπινσον Έρλ. Δεν θα προσαρμοστεί πρώτα στο Δημητρίγεβιτς.
1: Ναι.
0: Θα προσαρμοστεί, αλλού μπορεί να προσαρμοστεί στο Λίντελ. Θα δούμε πώς θα ξεκινήσει το EuroCup ο Λίντελ. Είναι πάρα πολύ
1: ωραία. Να ξεκινήσουμε
0: τα δείγματα.
1: Πρώτη στόχο το Λίντελ.
0: Αλλά το Λίντελ όχι, αλλά.
1: Και ας γίνει μετά.
0: Μπορεί όμως σε ένα παιχνίδι της πέμπτης αγωνιστικής να ξεκινήσουμε πρώτο στόχο το Λίντελ.
1: Μακάρι, α πούμε, να παίξει τόσο καλό. Αλλά...
0: Ναι,
1: προφανώς στην αρχή προφανώς θέλουν το σκόρε να κλείσουν πάνω από όλο τον Μόργαν.
0: Τώρα και στο πρώτο παιχνίδι κιόλας τον ξέρουν και καλά.
1: Ο οποίος είχε ένα χτύπημα. Ναι, έχει παίξει και στο Λεμάν, ισχύει.
0: Πολύ πιθανό να έχουμε και κάποια βράβευση. Δεν ξέρω αν θα έχουμε.
1: Ήταν με τον ίδιο προπονητή όμως, δεν ξέρω αν το ξέρεις.
0: Δεν το ξέρω, περισσότερα την Πέμπτη.
1: Ναι, σωστό.
0: Περισσότερα την Πέμπτη.
1: Γιατί εντάξει, αν άλλαξε ο προπονητής, αν άλλαξαν όλοι οι παίκτες, νομίζω δεν έχει σημασία που έπαιξε στο Λεμάν.
0: Και οι ίδιοι να είναι, δεν νομίζω ότι. Δηλαδή, έτσι πως είναι πια το σκάουτινγκ και είναι και ένα παίκτη επίπεδο Ευρωλίγκα, δεν έχει τα αποκολέγιο, δηλαδή το ξέρουν.
1: Ότι θα τα ξέρει όλα. Ναι, για τόσο γνωστού παίκτε.
0: Ναι, δηλαδή έτσι.
1: Δεν είναι ότι είναι ένα παίκτη ο οποίο. Ο Χάρελ πριν έρθει σε εμά, α πούμε.
0: Ναι, που να τον
1: και πρέπει να τον κάνει σκάουτ, όντως δεν τον ξέρει. Δηλαδή πρέπει να τον κάνει σκάουτ, να τον δει, να τον μάθει.
0: Και τι συμπέρασμα να βγάλει από τη δεύτερη κατηγορία Ισπανία που παίζει ο Χάρδας, α πούμε, από το Λουξεμβούργο.
1: Τώρα παίκτες τόσο γνωστούς, ήδη δηλαδή λογικά οι προπονητές το ξέρουν. Στην τελική δεν ξέρουν μόνο τους παίκτες των ομάδων, τους αντιπάλους. Τώρα Ευρωλίγκα φλέπαν πλάκα. Πλάκα
0: σίγουρα. Είναι και επιτελεία, ο καθένας έχει τρεις βοηθούς για πλάκα που αυτή είναι η δουλειά του, να κάνουν σκάουτινγκ.
1: Ναι, και όλοι οι παίκτες μας στον Μαξί ήταν είτε στο Eurocup, είτε στην Ευρωλίγκα, είτε στο NBA. Οπότε δεν έχουμε και κάποιον που η αλήθεια είναι δεν θα ξέρουν.
0: Μα ακόμη και τους Έλληνες παίκτες μας, δηλαδή ας πούμε να πας. Καλά, βγάζω τον Λιόπουλο γιατί έπαιζε και Ευρωλίγκα. Ακόμη και τον Λιόπουλο που είχε μία χρονιά στην Ευρωλίγκα μόνο. Ο Μποχορίδης.
1: Ο
0: Χαρλαμπόπουλος. Ο Πουλιανίτης ακόμη, που δεν θα είναι έτοιμος, αλλά λέμε για την οικονομία της κουβέντας και στην πορεία της σεζόν. Είναι παίκτες οι οποίοι ο Άρης πλάκα-πλάκα πάει στην τέταρτη συνεχόμενη του χρονιά στο Eurocup.
1: Ναι.
0: Οπότε, όπως και να έχει, τους παίζει. Δηλαδή και εμείς, ας πούμε, αν παίζαμε με μία ομάδα. Τι να σου πω, παίζαμε με την Κλουζ κάθε χρόνο. Τώρα η Κλουζ δεν έχει Ρουμάνους. Παίζαμε με τη Βενέτσια κάθε χρόνο. Παίξαμε, μάθαμε και τους Ιταλούς τους. Δηλαδή ξέραμε και τον Ντεσιτόρι, ας πούμε. Ξέραμε και, και τα άλλα τα παιδιά που είχε, το Μωρέτι, όλους αυτούς. Είναι λογικό. Όπως και να έχει, γενικότερα βλέπουμε έναν Άρη ο οποίος έχει ταλέντο. Έναν Άρη ο οποίος τέταρτη περίοδο κατέβασε σαφώς ταχύτητα. Δοκίμασε και μια πεντάδα με Μπουχορίδη, Θανάση και Χατζηλάμπρου. Που ήταν λογικό να έχει κόλλημα στο σκοράρισμα.
1: Και είναι μια πεντάδα που δεν θα τη δεις, άρα.
0: Όχι, μόνο είναι καθαρισμένο ένα παιχνίδι. Ενώ θα τους δεις και τον Μπουχορίδη και τον Θανάση. Λιγότερο τον Χατζηλάμπρου, αλλά δεν πειράζει.
1: Ναι, και τους τρεις όχι.
0: Και τους τρεις μαζί πολύ, πολύ δύσκολα. Δηλαδή μόνο αν κάνει 20 πόντους και να. Ναι.
1: Και δύσκολο ακόμα και τον Μπουχορίδη με τον Θανάση και τον Θανάση στο 5, ας πούμε, λίγο δύσκολο το κόβω. Δεν ξέρω.
0: Θανάση και ο Θανάση στο 5.
1: Όχι, με τον Μποχορίδη στο 3, λέω, και με τον Θανάση στο 5, και αυτό λίγο δύσκολο το κόβω.
0: Α, εντάξει, τον έχει το Θανάση στο 4.
1: Ναι,
0: δεν τον έχει το 5 το Θανάση. Δεν έχει παίξει κανένα φιλικό πάντως στο 5 ο Θανάσης.
1: Ναι, οκ.
0: Αν και γενικότερα αρέσουν τα χαμηλά σχήματα, δεν ξέρω αν είναι για 5.
1: Ο Θανάσης θα παίξει μόνο αν είναι στο 4, ας πούμε, και ο Ρόμπινσον Λέρλ, θεωρώ, γιατί χρειάζεται και κάποιον έτσι ψηλό και εκεί.
0: Σε αυτή την περίπτωση θα παίξει 5 ο Ρόμπινσον Λέρλ και 4 ο Θανάσης, νομίζω.
1: Εντάξει.
0: Τώρα εντάξει, τα high low τα ψάχνουν πολύ, αλλά θα δούμε πώς το πάει. Ο Μποχορίδης παρόλα αυτά είναι ένας παίκτης που μπορεί σε συστήματα να πάρει ρόλο τεσσαριού, νομίζω, σε πολύ ευέλικτα σχήματα. Mm-hmm. Γιατί έχει πολύ καλή πάσα και νομίζω ότι μπορεί να διαβάσει πολύ καλά το high low αυτό. Τώρα λεπτομέρεια μπορεί να γίνει για δύο φάσεις σε ένα μάτσο αυτό, αλλά τέλος πάντων.
1: Η αλήθεια είναι αυτό, ότι περιμένω σε όλα τα μάτσα μπαίνει ο Μποχορίδης. Το θέμα είναι ότι θα μπαίνει για λίγο. Και η αλήθεια είναι ότι θα έχει τις ευκαιρίες του, αν μπορέσει να ξεκλειδώσει λίγο το μάτς, αν έχει κολλήσει σε κάποιες φάσεις, ώστε να πάρει και περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Είναι στο χέρι του Μποχορίδη να κερδίσει όσο το δυνατόν περισσότερα λεπτά και περισσότερες φάσεις μέσα σε έναν αγώνα.
0: Γενικότερα, από τους παίκτες πάντως που και μπάλα να μην ακουμπήσουν στην επίθεση, λες του μπορεί να σου κάνουν τη δουλειά.
1: Αυτό και ναι. Μα τι, αν ας πούμε, παίξει καλή άμυνα και βγάλει δύο άμυνες παράδειγμα, αυτό σου λέω. Πάλι περισσότερα λεπτά θα παίξει μετά. Προπονητής τα βλέπει αυτά. Προφανώς. Δεν λέω μόνο να σκοράρει.
0: Είδαμε τον Τολιόπουλο να είναι εύστοχος, να είναι αρκετά εύστοχος. 3 στα 6 τρίποντα, νομίζω, πρώτο φιλικό. Και στο Βελιγράδι ήταν καλός. Ναι. Απλά στα πρώτα φιλικά ήταν λίγο άστοχος. Τώρα ξεμπούκωσε αρκετά. Τώρα δεν πανηγύριζε κιόλας. Έκανε, έκανε και τον πιστολέρο σε μια φάση. Δεν ξέρω αν είδες την εικόνα.
1: Ναι.
0: Ήταν αρκετά ωραίο.
1: Η αλήθεια είναι ότι για τον Τολιόπουλο δεν μας αγγίζει. Δεν μας απασχολεί το θέμα ευστοχίας. Γιατί τον ξέρουμε. Το θέμα είναι κατά πόσο το προσαρμογεί στο παιχνίδι του Σπανούλη. Και αν το έχει κάνει ήδη.
0: Δηλαδή. Νομίζω το έχει κάνει από την εθνική ήδη. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται.
1: Κύριε αυτού, δηλαδή το ότι σκόρε 3 στα 6 δεν λέει και πολλά. Κάθε μάτς ξεχωριστό είναι την ικανότητα του, ξέρουμε.
0: Απλά ξεμπουκώνει σιγά-σιγά και για έναν παίκτη ο οποίος προέρχεται από μια σεζόν η οποία είναι. Δηλαδή καλύτερα να μην έπαιζε καθόλου από αυτό που έμπαινε ελάχιστα και έπαιζε μετά, έπαιζε πολύ, έβγαινε. Καλύτερα να μην έπαιζε καθόλου. Πραγματικά να έχει μια ξεκάθαρο ρόλο στον Αταμάν, ότι δεν θα παίζει, πήγαινε αλλού. Δηλαδή μετά αυτό το περίεργο πράγμα που.
1: Πάλι κατάφερε να ξεχωρίσει σε κάποια μάτσα, βέβαια, το Ιόπουλος.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν αρκούσε.
1: Ναι, προφανώς, εντάξει.
0: Ναι. Οπότε.
1: Αλλά είναι πολύ ενδιαφέρον. Ναι, είναι πολύ ενδιαφέρον φέτος που θεωρητικά αυτό ευνοεί και τον Ιόπουλο. Το γεγονός ότι μπορεί να παίζει στο 2 με τον Δημητρίεβιτ στο 1. Κάτι το οποίο θεωρητικά θα του δώσει περισσότερο χώρο στο σουτ. Δηλαδή, με καλή δημιουργία από τον Δημητρίεβιτς, ο Τολιόπουλος θα βρει σίγουρα πιο εύκολα σουτ και πιο ελεύθερα. Οπότε περιμένουμε και έτσι ίσως και μεγαλύτερη ευστοχία, δεν ξέρω.
0: Ναι, ναι. Γενικά αυτό το pull-up πάντως μετά το screen του αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Το παίρνει και βρίσκει τρόπο.
1: Και το έχει στο Παναθηναϊκό.
0: Νομίζω ότι είναι ιδανικό για τον Άρη να επιτίθεται στο heads του αντιπάλου.
1: Κατέβαζε λίγο την μπάλα στον Παναθηναϊκό το Ιόπουλος και κατευθείαν την έδινε, ας πούμε. Και μετά έπαιρνε την μπάλα για να σουτάρει. Δεν δημιουργούσε αυτό όλη την επίθεση στον Παναθηναϊκό, παράδειγμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ίσως αυτό το κάνει και με τον Άρη.
0: Σε φάσεις τις οποίες πάντως επιτίθεται ο Άρης στο heads, δηλαδή το heads είναι. όταν από την πλευρά της άμυνας όταν γίνεται το screen. Αν θυμάστε, προσπαθούσε να το παίξει πέρσι και ο Καράιτσιτς ή λίγο Μίλιτς με τον Ίνοχ. Δεν πήγε πάρα πολύ καλά. Μετά με τον Κώστα πήγε λίγο καλύτερα. Έως αρκετά καλύτερα, βέβαια. Είναι αυτό το οποίο γίνεται το screen, δίνει προσωρινή αλλαγή, βγαίνει ο ψηλός πάνω, απλώνει χέρια, πόδια. Χέρια κυρίως, κατά προτίμηση, μην κάνει φάουλ. Απλώνει χέρια να δυσκολέψει να μην πάρει το πρώτο σουτ και μπαίνει κατευθείαν μέσα, γυρίζει πίσω να μαρκάρει το screener για να προλάβει να βγει ο κοντός ξανά πάνω. Αυτό είναι το χέτς. Δεν πάνε σε αλλαγή, είναι πολύ προσωρινή αλλαγή. Ο Άρης νομίζω αυτό μπορεί να το χτυπήσει, γιατί το Λιόπουλος επιτίθεται εύκολα σε αυτό. Ο Δημητρίγεβιτς μπορεί να κάνει drive, του αρέσει πολύ η μέση απόσταση ή κάποια φλουτεράκια που είναι ωραία. Και αν δεν βγει τίποτα από όλα αυτά και πάνω από λίγο καιρό, μια πάσα σε 45 μοίρες, αν βρει το Μοκόκα. Για μένα, μαζί με τον Οσμάν, έχουν τα καλύτερα πατήματα στο EuroCup.
1: Ναι, Οσμάν το καλύτερο, εντάξει. Είναι... Αλλά και ο Μοκόκα ως δεύτερος.
0: Δεν ξέρω πού έχει πιο δυνατό ο Μοκόκα. Ο Οσμάν είναι σίγουρα πιο καλό στον εκτό γήπεδο, πιο αποδοτικό 100%. Σαν πάτημα ενώ πιο δυνατό, τώρα δεν μπορούμε να βάλουμε να του μετρήσουμε.
1: Ναι, okay, τέλος πάντων.
0: Ο Μοκόκα, επειδή ο Οσμάν παίρνει περισσότερο drive το 1-2 και να
1: τελειώσει. Είναι και η φόρα που παίρνει ο Οσμάν και η ταχύτητα που αν πα να τον κόψει. Και καθαρά να το κόψει, θα πάρει φάουλ.
0: Θα πάρει φάουλ, ναι, ισχύει. Ισχύ.
1: Δηλαδή, δύσκολα. Δεν σταματιέται ο Οσμάν, εντάξει.
0: Ο Μοκόκα το πάει σε πιο. Εκμεταλλεύει ταχύτητα, το όχι τόσο πολύ βέβαια. Επιλέγει να πάει στη δύναμη και να πατήσει και στα δύο πόδια αυτό παραδοσιακό jump stop που δεν το κάνουν πολύ. Διαφορετικές προσεγγίσεις. Οκ, okay, αυτοί οι δύο νομίζω το ματσαριστούν αρκετά φέτος.
1: Ναι,
0: έτσι κι αλλιώς.
1: Ο Μοκόκα είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει πολλά στοιχεία που δεν τα είδαμε στα φιλικά. Απλά το θέμα είναι να είναι έτοιμο στο δυνατό περισσότερο που μπορεί. Τώρα δεν ξέρω αν είναι. Με τη Λεμάν 100% πιστεύω στο δεύτερο ή τρίτο μάτς το πολύ θα είναι στο 100%.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πιστεύω με το πολύ με Καρδίτσα είναι το πρώτο, είπαμε.
0: Ναι.
1: Με Καρδίτσα ή με Μπούργος θα είναι σίγουρα 100% έτοιμος.
0: Ναι, είναι μια.
1: Αλλά θα πάρει λεπτά και εσύ και στη Λεμάν.
0: Και ο Βασίλης Παύλος δήλωσε ότι είναι πολύ πιο έτοιμος από ό,τι τον περίμενε.
1: Ναι, σωστό.
0: Που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό. Πάμε στα πρώτα μηνυματάκια. Ο Γιώργος, καλησπέρα. Το μόνο που με ανησυχεί λίγο. Σε αυτή την ομάδα μπάσκετ είναι που δύο point guard δεν έχουν μπει ακόμη αγωνιστικά και θα αργήσουν να κουμπώσουν με τους υπόλοιπους. Κοίταξε, εγώ θεωρώ σε αυτήν την ομάδα σίγουρα γιατί η αλήθεια είναι και ο Δημητρίγεβιτς και ο Λιόπουλος είναι ευάλωτοι αμυντικά.
1: Ναι.
0: Είναι ευάλωτοι αμυντικά. Αν ξέρεις λίγο τον τομέα του rebound. Ο Πουλιανίτης θα έχει χρόνο σε αυτήν την ομάδα ως ένα γρανάζι να πιέζει στην άμυνα.
1: Στην GPL, νομίζω στο EuroCup μπορεί και να μην παίρνει και καθόλου χρόνο συμμετοχής.
0: Σε κάποια μάτς ναι, πολύ πιθανό. Σε κάποια μάτς ναι, απλά διαφοροποιείται και από το παιχνίδι, ρε εσύ. Καταρχάς, υγιείς να είμαστε.
1: Απλά αυτό το που θες από τον Πουλιανίτη το παίρνει ουσιαστικά από τον Γιώβιτς.
0: Ναι, αλλά δεν αυτό θα το πάω μετά στο Γιώβιτς. Αλλά επίδεση τον κράτησε για μετά. Αλλά αυτό νομίζω για τον Πουλιανίτη, η πίεση στην μπάλα. Αυτή τη στιγμή η αλήθεια είναι τα γκάρ του Άρη, η πρώτη επιλογή για να πιέσει την μπάλα. Θα είναι ο Μοκόκα και η δεύτερη επιλογή να πιέσει την μπάλα είναι ο Μήτρου Λόγκ.
1: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Ενώ θες κάτι παραπάνω, γι' αυτό πιστεύω ότι ο Πουλιανίτης μπορεί να βρει ρόλο στο πρωτάθλημα. Στο πρωτάθλημα, σαν ομάδα μπάσκετ, δεν βάζω πρωτάθλημα EuroCup. Σαν ομάδα είναι χρήσιμο κομμάτι ο Πουλιανίτης. Είναι χρήσιμο εκεί πέρα, θεωρώ ότι μπορεί να κολλήσει. Ο Γιώβιτς δεν νομίζω ότι χρειάζεται χρόνο προσαρμογή γιατί είναι ένα πάρα πολύ έμπειρο και ένα πανέξυπνο παίκτη που νομίζω με το που μπει η ομάδα θα προσαρμοστεί σε αυτόν κατευθείαν. Έχει δηλαδή ένα καλό playmaker. Όπως ο Γιώβιτς έχει τον τρόπο να κάνει την ομάδα να προσαρμόζεται στο παιχνίδι του χωρίς να το καταλάβει καν.
1: Πιο έμπειρος δεν γίνεται, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Τι άλλο να κάνει για να είναι πιο έμπειρος. Θεωρητικά είναι ό,τι πιο έμπειρο μπορείς να βρεις. Δεν γίνεται τίποτα άλλο.
0: Επίσης καλός αμυντικός. Okay, τώρα προφανώς δεν ξέρω αν το βοηθάνε τα πόδια του, αλλά είναι καλός αμυντικός και ο Γιώβιτς. Μην εξεγελέσει από την ηλικία. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Γιώβιτς έχει θέμα προσαρμογής. Γιατί αυτό που θα μπει να παίξει, αυτό σου παίξει.
1: Το πιο επικίνδυνο είναι, μέσα εισαγωγικά επικίνδυνο, είναι ότι ο κόσμος βλέπει τα γκάρτ και θέλει σκορ. Και ο Γιώβιτς, επειδή δεν είναι έστιζο παίκτη, ίσως. Ας το πούμε έτσι, δεχθεί περισσότερη κριτική από τους υπόλοιπους γιατί μπορεί να παίρνει λεπτά συμμετοχή και να μην σκοράρει. Κάτι το δεν μπορεί να κάνει όλα τα υπόλοιπα, αλλά εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι αυτό πολλές φορές δεν φαίνεται τόσο εύκολα.
0: Ο Βασίλης Πανούλης μίλησε γιατί στο Βελιγράδι προφανώς οι δημοσιογράφοι του Ερυθρού Αστέρα μετά το παιχνίδι τον ρώτησαν για τον Γιώβιτς μεταξύ άλλων. Mm-hmm. Επίσης και στον Ερυθρό Αστέρα πήρε και τίτλους. Ο Σέρβος διεθνής playmaker είπε ότι είναι ένας, ο Σπανούλης μίλησε με τα καλύτερα λόγια, ότι είναι εξαιρετικός playmaker, ένας νικητής, ότι έχει κερδίσει πολλά τρόπια στην καριέρα του, ότι είναι και ένας εξαιρετικός χαρακτήρας πεποίθησης και πάρα πάρα πολύ καλός point guard, κάτι το οποίο χρειάζεται ο Άρης. Νομίζω ενσαρκώνει εξαιρετικά την ιδέα του παλιωμοδίτη playmaker. Γιουγκοσλάβος playmaker. Γιουγκοσλάβος playmaker, αυτό ακριβώς. Οπότε μια χαρά δεν θα έχουμε.
1: Είναι όσο ήταν το πιο κοντινό ας πούμε, μπορείς να βρεις εκτός από κάποιους όπως ο Γουόκαπ, ας πούμε, ή ο Καλάθης που έχουν ένα συγκεκριμένο στυλ.
0: Ναι, ναι, είναι τέτοια. Είναι ακόμα πιο playmaker Ευρωπαίος. Ο Γουόκαπ και ο Καλάθης. Ο Καλάθης έχει πιο πολύ το αμερικάνικο, ότι θα τρέξει, θα κάνει και κάτι πιο φαντεζή,
1: ναι.
0: Θα πετάξει και ένα αλλιούπ. Ο Γιώβιτς έχει το πιο παραδοσιακό, νομίζω. Είναι τα πιο παραδοσιακά που μπορείς να βρεις. Ο Γουόκαπ είναι μια πιο περίεργη περίπτωση, αλλά ναι, και ο Γουόκαπ ουσιαστικά παίζει σε αυτό το επίπεδο. Απλά νομίζω ότι ο Γουόκαπ δεν είναι και ακριβώς επιλογή του.
1: Εντάξει, μπορεί.
0: Ξέρω, θα το δω στο Ντουμπάι στα πρώτα παιχνίδια τώρα λίγο που τον είδα στο Super Cup. Δεν είχε αυτό δηλαδή, το παίξιμο. Θα δούμε. Έχασε το νικητήριο τρίποντο. Θα κέρδιζαν τη Real. Τώρα θα μου πει βέβαια. Εντάξει, κυρία Λίξερ που το έδινε. Το τελευταίο τρίποντο. Λε τελευταία μια δεν
1: ρίχνει.
0: Αλλά είπαν εντάξει, τον άφησαν αρκετά ελεύθερο. Αλλά εντάξει, είπαν μάλλον αν χάσουμε από ελεύθερο το Γουόκαπ. Μπράβο, υποθέτω.
1: Εντάξει, πάλι.
0: Επικίνδυνο είναι.
1: Λάθος μάλλον. Αλλά...
0: Ναι, δεν το κάνουν τόσο ελεύθερο επίτηδες, αλλά
1: ναι,
0: το έδωσαν. Τώρα θα ήθελα προφανώς και ένα χέρι μπροστά. Αλλά εντάξει, λες ότι μπορεί να το αντέξει μια να δώσει ένα σουτ στο Γουόκαπ. Έτσι πως είναι η κατάσταση. Να συνεχίσουμε σε ρόλο μαέστρου, λέει ο Δημητρίγεβιτς. Λέει ο Ευθύμης. Ναι, ο Δημητρίγεβιτς είναι μαέστρος, εννοείται. Είναι εκεί floor general, είναι εκεί γενικός. Κοιτάει πάνω, κάτω, αριστερά, δεξιά. Νομίζω ότι είναι δεδομένο.
1: Απλά όταν κλείσουν κι άλλοι, δεν θα διστάσει καθόλου να σκοράρει κιόλας.
0: Ίσα-ίσα του, νομίζω μπορεί και να του αρέσει και πιο πολύ.
1: Ναι, εντάξει, απλά
0: λίγο
1: ο Γιώβιτς είναι διαφορετικός. Με την ότι αν κολλήσει, ίσως ψάξει κάτι λίγο πιο δύσκολο σε δημιουργία παρά να σκοράρει. Θα μπει μέσα πιθανότητα, θα ψάξει το μακρινό σουτ.
0: Λίγο αυτή την μπάσα με το ένα χέρι στην αδύνατη πλευρά που την κλέβουν λίγο πιο εύκολα από ό,τι θα έπρεπε και την έκανε και με τη Μακάμπη. Δηλαδή, λίγο αυτή την μπάσα.
1: Σαν ομάδα, νομίζω έχουμε λίγο αρκετά λάθη στο παιχνίδι μας συνολικά.
0: Όταν παίζεις έτσι, δεν θα κάνεις λάθη όμως.
1: Ναι. Μην το πληρώσεις όμως.
0: Λιγότερα.
1: Ναι. Σου δυνατό λιγότερα.
0: Θα έχεις και δύσκολες στιγμές, αλλά ναι, πρέπει να κάνεις όσο δυνατόν λιγότερα. Αλλά όταν παίζεις έτσι, θα κάνεις. Χαρακτηριστικό είναι τα βήματα που κάνει ο Μόργαν στον Ερυθρό Αστέρα μέσα, γιατί πρέπει να τρέξουμε πάρα πολύ.
1: Αν και ο Σπανούλης είπε ότι δεν ήταν, αλλά δεν ξέρω.
0: Δεν μας έδειξαν και ένα replay, να καταλάβω. Σε πρώτο πλάνο, εγώ είδα κάτι ύποπτο.
1: Ναι.
0: Εγώ είδα θεματάκια σε πρώτο πλάνο. Τώρα δεν ξέρω όμως. Δεν έχει σημασία όπως είπαμε πριν, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, τώρα.
0: Απλά έτσι πως τρέχει η ομάδα, αλλά ήταν χαρακτηριστικές και αυτό το πους του Σπανούλη, δηλαδή κατευθείαν μετά το καλάθι.
1: Κάτι διαφορετικό, ρε παιδί μου. Δηλαδή, κάτι τελείως διαφορετικό που δεν βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια τόσο γρήγορα μπάσκετ.
0: Λες να το έμαθες στην Παρί. Δηλαδή, όταν ήταν στη Μονακό, να το έμαθα την Παρί.
1: Δεν ξέρω, μπορεί τι να σου πω. Γαλλική ομάδα, μία γαλλική ή άλλη.
0: Παίξαν και αρκετές φορές.
1: Και γενικά στο γαλλικό πρωτάθλημα, φαντάζομαι, θα έτρεχε πολύ αναγκαστικά και η ομάδα του.
0: Ναι, ναι, ναι. Του
1: το γιατί είχε, και όλες οι ομάδες τρέχουν στη Γαλλία.
0: Είχε πάρει το πρωτάθλημα η Παρί. Του είχε πάρει το πρωτάθλημα η Παρί. Απλά αυτό που κάνουν οι ομάδες του Σπανούλη και έκανε και η Μονακό αρκετά. Και πολύ σπάνιο η ομάδα που τρέχει, είναι ότι σουτάρουν ελάχιστα τρίποντα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω πώς θα είναι στο Άρη, θα δούμε παιδιά. Διαφορετική ομάδα κάθε μια, έτσι. Κάποια πράγματα κρατάς στις αρχές σου, αλλά άλλα ρόστερ, άλλες ομάδες, νομίζω αυτό είναι δεδομένο.

0: Να μου ότι για τα μαυροσκούφια σήμερα υπάρχει. Θα μου βοηθούσε βέβαια να το βρω λίγο πιο γρήγορα. Ότι υπάρχει το παιχνίδι. Παίζουν οι μαχητές. Μαχητές πειραματικό Πεύκων. Η ομάδα του Πουρλίδα. Η ομάδα που παίζει με διπλό δελτίο Πουρλίδας και έπαιζε και πέρσι και όντως κατάφερε να παραμείνει στην κατηγορία και παίζοντας ένα μπάσκετ το οποίο δεν ήταν άσχημο, ήταν δηλαδή λίγο που δεν ήταν ευχάριστο. Χθες είχαμε εκτός το παιχνίδι του Άρη, είχαμε το Ηρακλής Balkan Bodefkrad. Εδώ βλέπεις και τον κύριο που δίνει και οδηγίες στις φωτογραφίες.
1: Μάλιστα.
0: 84-77 ο Ηρακλής επέστρεψε στον Μπόγκταν Καράιτσης, στην πόλη που αγαπήθηκε όσο κανένα άλλο. Νομίζω. Ο ίδιος πάντως πρέπει να την αγάπησε, είναι αρκετό καιρό. Είναι αρκετό καιρό.
1: Είναι ωραία πολύ.
0: Παίζει στο Euro Cup στον όμιλο του ΠΑΟΚ, είναι. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη, να μην είχαμε εμείς μία στη Βουλγαρία έτσι. Και μάτσε εύκολο και ταξίδι εύκολο. Δηλαδή. Όχι ότι θες να πας στη Βουλγαρία, αλλά πας.
1: Εύκολο.
0: Πήρες το μάτσε και πας.
1: Ναι, ναι,
0: ναι, δηλαδή ο Χρήστος και η Παναγιά, είναι τζάμπα. Υπάρχει σήμερα στις 6 ώρα πρέπει να έχει αρχίσει δηλαδή το αγώνα στις ΤΕΦΤΕ Σκοπίων με τους μαχητές. Είδαμε βροσκούφια. Ωραίο παιχνίδι, νομίζω καλό τεστάκι για τις δύο ομάδες. Και περιμένουμε αύριο στις 4. 4 ώρα αύριο λοιπόν ο Άρης αντιμετωπίζει την Μπαχτσέσεχιρ.
1: Το πιο μεγάλο μάτι σε βάση ονομάτων στο τουρνουά.
0: Εύκολα, πολύ εύκολα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Πολύ εύκολα.
1: Θα έχει αρκετό κόσμο. Πόσοι δεν πήγαν ας πούμε, με την Μύκονο θα πάνε τώρα.
0: Απλά,
1: είναι ένα μάτς πολύ ενδιαφέρον.
0: Απλά είναι 3-4 ώρα, είναι κακή ώρα.
1: Είναι κακή ώρα, ισχύει. Απλά είναι μια ομάδα ας πούμε, η Σάξα που την υπολογίζει πάρα πολύ κιόλα. Δηλαδή με την Μύκονο μπορεί κάποιοι να. Κακό, δεν είναι ωραίο να υποτιμάς, αλλά οκ,
0: ναι, ναι.
1: Καλά, καταλαβαίνεις ότι έχει μεγαλύτερη ποιότητα. Κάποιοι μπορεί να το υποτίμησαν το μάτς και να μην έδωσαν και πολύ σημασία. Αυτό το μάτς. Εντάξει, ο Ερυθρός Αστέρας καλύτερη ομάδα. Απλά θέλω να πω παίζει μια εισάξιος ομάδα. Οπότε έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Αύριο στις 4 λοιπόν αυτό το πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Και η διοργάνωση κλείνει στις 8. Η Μπαχτσέχερ δεν έχει παίξει άλλο παιχνίδι. Η διοργάνωση το θα παίξει μόνο. Και κλείνει το πρόγραμμα στις 8 με ένα επίσης ωραίο παιχνίδι. Ηρακλής Μύκονος. Ωραίο.
1: Ναι, ωραίο ματσάκι. Ωραίο ματσάκι.
0: Ο Λάζαρος, η οικογένειά του μένει Ελλάδα. Πάνε σχολείο τα παιδιά του Καραϊτζ ακόμη. Ακόμη. Δηλαδή πήγε στη Βουλγαρία σε ομάδα και εντάξει βέβαια πήγε κοντά. Και έχει αφήσει την οικογένεια Ελλάδα, άρε Μπόγκταν. Είναι όμως απολαμβάνει την καλή ζωή, φαίνεται. Φαίνεται. Δηλαδή τώρα δεν θα πάω στη Βουλγαρία, εδώ Θεσσαλονίκη, μια χαρά. Δηλαδή μπορούμε να το πετύχουμε στο δρόμο, εκεί στην παραλία, ας πούμε, να περπατήσουμε, μπορούμε να το πετύχουμε, να του πούμε ένα coach, είμαστε από τον Άρη. Πιστεύω θα χαρεί πάρα πολύ.
1: Ναι, α πω. Σίγουρα θα μας θυμάται με τα καλύτερα.
0: Κούτσαρ Γιαννάρα, να ήμασταν εκείνη τη συνέντευξη όταν έλεγε του παδού Παρτιζάν.
1: Να, άστο, μην το θυμίζει αυτό.
0: Α, του είπε λέει χθες στην R3 ο Καράιτζιτς, μάλιστα. Για τον Μπόγκταν. Μάλιστα. Ωραίος ο Καράιτζιτς. Ήταν ένα στίγμα που δεν έπιασε. Τα καλύτερα που εκεί πέρα στην καριέρα του ανθρώπου. Μένει στο EuroCup. Νομίζω για ένα νέο προπονητή είναι καλό project. Να πάρει μια ομάδα έστω θεωρητικά πιο αδύναμη του EuroCup και να την να κάνει ό,τι μπορεί να κάνει. Από εκεί και πέρα, να πούμε ότι υπάρχει ανάρτηση του Ρίτσαρντ Σιάο από το Μαϊάμι με Γιάννη, Θανάση Αντετοκούνμπο και Καϊλ Κούσμα. Έχει κάπου εδώ στο yellow.gr μπορείτε κανονικότητα να τη δείτε. Τώρα δεν ξέρω τι, είχαν κάτι κόκκινα χαλιά. Έβλεπα κάτι.
1: Πότε πήγε ο Θανάση εκεί. Το σημερινό είναι.
0: Δεν ξέρω πότε βγήκε η φωτογραφία.
1: Ναι,
0: δεν μου φαίνεται να είναι σημερινό.
1: Ναι, δύσκολο.
0: Αλλά δεν πρέπει να είναι σημερινό δηλαδή ο Θανάση. Αλλά ναι, Γιάννη, Θανάση, εδώ με τον Κούσμα, τον οποίο κάπου θα φέρει στον Άρη.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Ποιος είναι αυτός ο τέτοιος, ο Κόνατον. Δεν με αφήνει να δω, τέλος πάντων. Ναι. Και άλλες φωτογραφιούλες εδώ. Γενικότερα με ένα φρόκρεμα. Και γενικότερα μόνο μπαξ βασικά. Και γκολφ παίζει. Νομίζω, αν μην τι άλλο περνάει καλά εδώ.
1: Hit.
0: Και τους φίλους. Τώρα hit, σωστά, τώρα είμαστε hit. Θα
1: ναι,
0: κρατήσει, τι. Να το ρωτήσουμε, θα κρατήσει το διαρκεία στους Bucks, θα κρατήσει τις θέσεις μπροστά στους Bucks.
1: Ήταν μόνιμη, ήταν. Γιατί μόνιμη στην ΕΦΕΣ.
0: Φαντάζομαι κάθε χρόνο τις αγοράζεις.
1: Αυτό σου λέω, άρα γιατί να τις κρατήσει.
0: Λέω θα την ανανεώσει την αγορά του, αυτό λέω, την κρατήσει, κατάλαβες. Τόσα χρόνια φαντάζομαι να την κρατούσε τη θέση εκεί πέρα.
1: Τόσο όσο στην ομάδα, τώρα γιατί να το κάνει.
0: Ο Σιάο.
1: Α, ο Σιάο
0: λέω, ναι.
1: Το Γιάννη νόμιζα,
0: ρε. Σιάο λέω, δεν.
1: Σιάο δεν ξέρω. Αν είναι όντω Bucks είναι Γιάννη.
0: Στο NBA δεν νομίζω ότι υπάρχει πολλοί κόσμος που υποστηρίζει κάποια ομάδα συγκεκριμένα. Οι περισσότεροι υποστηρίζουν παίκτες.
1: Ναι.
0: Και πορείες, okay. Ναι. Γιατί να κάνουμε. Έτσι είναι η κατάσταση. Μόνο το μεγάλο κοινό του Σαν Αντώνιο γεμίζει το γήπεδο.
1: Μπορεί να πάρει θέσεις και στους Heat και στους Bucks.
0: Μόνο το μεγάλο κοινό του Σαν Αντώνιο γεμίζει το γήπεδο έτσι. Κάνει και ατμοσφαιράρες. εκεί στα πολύχρωμα, κίτρινα, όχι κίτρινα, και μουσταρδί, ωκεανή είναι το άλλο χρώμα. Το άλλο είναι πιο φούξ. Αυτή η τριάδα χρωμάτων είναι πάρα πολύ καλή, να ξέρεις. Σαν Αντώνιο Πέρες. Λοιπόν, δεν νομίζω να έχουμε να πούμε κάτι άλλο για τα μπασκετικά. Αλλά νομίζω
1: έχουμε
0: θα είναι
1: ένα ακόμα.
0: Α, για πες.
1: Εντάξει, το ξέρω σίγουρα. Θα δούμε την επιστροφή στο ελληνικό πρωτάθλημα του αγαπημένου μας Βυσσαρίου.
0: Τον τηλέμαχο, ναι, ναι, ναι. Τηλέμαχο
1: Βυσσαρίου. Ο οποίος πήγε και στο αγαπημένο
0: σου
1: νησί.
0: Σήμερα το βάλα στο αγαπημένο μου νησί.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι το αγαπημένο μου
1: νησί. Δεν με νοιάζει το αγαπημένο μου νησί.
0: Είδες πώς συνδέονται όλα. Ναι, σήμερα το βάλα στο site.
1: Πώς τον πέτυχες εκεί πέρα, να κάνεις σπόλ μεταγραφή πριν βγει, ρε φίλε.
0: Όταν ήμουν εγώ εκεί πέρα, ο Βυσσαρίου έκανε προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό.
1: Α, ναι.
0: Είδες την προετοιμασία του Παναθηναϊκού, ήταν στον Ομπράντοβιτς.
1: Κρίμα, κρίμα.
0: Δεν ξέρω να το έχουμε σχολιάσει.
1: Πόσο τον πήρε ο Ομπράντοβιτς.
0: Πόρε, εσύ, δεν είναι πολύ περίεργο αυτό με τους παίκτες των προετοιμασιών. Πρέπει να κάνουμε ένα ειδικό αφιέρωμα σε αυτούς, να βγάλουμε ένα περιοδικό, ένα βιβλίο. Ένα περιοδικό έστω με τους παίκτες των προετοιμασιών και να τους βάλουμε να δούμε. Δηλαδή είναι πάρα πολύ άκυρα αυτά που συμβαίνουν στις προετοιμασίες.
1: Ναι, και σκέφτομαι, αν εμείς δεν είχαμε παίκτες, λογικό να δεχτούμε, ας πούμε, αν κάποιοι ζητήσανε να τους πάρουν στην προετοιμασία. Τώρα οι άλλοι, Παναθηναϊκός είχε πάρα πολλούς παίκτες.
0: Ναι, αλλά εντάξει, είχε τραυματισμούς και εθνικές. Ναι, να σου πω κάτι. Τώρα εντάξει, με όλο το σεβασμό προς το παιδί, προς το Βυσσαρίου, και μπορώ να πω ότι έπαιξε τον Άριο και το παιδί την ίδρωσε στη φανέλα. Δεν έχω δηλαδή παράπονο από το Βυσσαρίου να πω.
1: Δεν ήταν για παραπάνω. Δεν έδειξε κάτι ιδιαίτερο, δεν ήταν και για παραπάνω.
0: Μόνο και μόνο που παίξε εκείνο το παιχνίδι με τον Πάκο και έπαιξε μια χαρά, ενώ δεν χρειάζεται κάτι άλλο για μένα. Ενώ, όχι για τον Άρη, εννοείται, αλλά σαν παίκτη έχει τρυπήσει το ταβάνι του στον Άρη. Δηλαδή το να παίξει τον Άριο Βυσσαρίου, ακόμη και εκείνο τον Άρη, δεν έχει τρυπήσει το ταβάνι του σαν ικανότητε, νομίζω.
1: Ναι, δίνει απ'
0: περισσότερα. Δηλαδή. Όχι, ούτε για τον Άρη ήταν τώρα, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί να μην δοκιμάσει ο Παναθηναϊκός, που θα έχει από τα καλά εφηβικά, γιατί να μην δοκιμάσει να πάρει 2-3 εφήβους παραπάνω στην προετοιμασία, να τους δώσει εμπειρίες και να πάει σε τέτοιες λύσεις.
1: Δεν ξέρω, θα σου.
0: Δεν ξέρω τι.
1: Σαμαντούροφ υπάρχει τώρα.
0: Σαμαντούροφ παίζει στο κολέγιο, ρε.
1: Εντάξει, και ο Μαντζούκας έπαιζε, αλλά επέστρεψε.
0: Ο Μαντζούκας επέστρεψε, ο Σαμαντούροφ τώρα πήγε.
1: Α, μάλιστα.
0: Δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί πέρα. Αλλά ναι, τηλέμαχος Βυσσαρίου, δόξα Λευκάδα, εντάξει, να δούμε. Κάποιο χρόνο θα έχει. Έπαιξε και εξωτερικό, νομίζω. Mm-hmm. Πού έχει πάει η Πολωνία.
1: Κάπου καλά, σίγουρα.
0: Κάπου έχει πάει, μάλιστα. Μια χαρά. Μια χαρά. Εν τω μεταξύ, έψαχνα φωτογραφία να βάλω σήμερα στο site του Βυσσαρίου. Ψάχνα φωτογραφία. Δεν έχει ιδιαίτερα πολλές.
1: Εντάξει,
0: έβαλα μία. Στην οποία είναι με τον Καστρίτη, του Καστρίτη κάτι του ουρλιάζει.
1: Κλασικά.
0: Κάτι του δείχνει και από κάτω η παλιά λεζάντα ήταν. Άσχημο, στεναχωρέθηκα. Δηλαδή το είδα σήμερα το πρωί. Η παλιά λεζάντα ήταν τέλος τρίτης περίοδου με τη διαφορά στους 22 για την Καρδίτσα.
1: Ωραία.
0: Και άλλο πράγμα από εκείνο το παιχνίδι, άρα. Πράγμα από εκείνο το μάτς. Αχ, Θεέ μου, τι ζήσαμε. Πιστεύετε το κενό του Forbes έχει καλυφθεί, ρωτάει ο Γιώργιος. Όχι, τόσο καλό φτέρ δεν έχουμε στην ομάδα.
1: Με τόσο καλά ποσοστά στο NBA.
0: Με τόσο καλά ποσοστά στο NBA, ναι.
1: Σίγουρα όχι.
0: Τόσο καλό στέρι δεν έχουμε. Λοιπόν, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Μια και αναφερθήκατε στου Πέρες, πώς βλέπετε τον Τομπάιας Χάρις, έλειπε ένα δυνατό τεσάρι. Έλειπε ένα δυνατό τεσάρι. Ο Τομπάιας Χάρις είναι ένα πολύ, πολύ καλό παίκτη. Εντάξει, δεν είναι στο επίπεδο του Butler που τότε ήταν αυτό το debate στου 76ers. Είναι ένα πολύ καλό τεσάρι σε μια θέση που η αλήθεια είναι πέρσι μέχρι τα μέσα τη χρονιά και λίγο παραπάνω. Οι Spurs τα καταφέρανε. Μπαίνει και λίγο παρακάτω, και λίγο παρακάτω βέβαια από τα μέσα. Τα καταφέρανε λίγο με τον Barnes να καλύψουν. Είναι πολύ μεγάλο σε ηλικία, οπότε λογικό να χρειάζεται κάτι διαφορετικό. Τεσάρι, γρήγορο, ευέλικτο, με σούτ απ' έξω που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό όταν έχει αυτή την ομάδα. Νομίζω θα διάξει πάρα, πάρα πολύ καλά. Θα τον ήθελα λίγο πιο ψηλό και λίγο πιο δυνατό, να σου πω την αλήθεια, το τεσάρι. Αλλά καταλαβαίνω ότι αν υπήρχε αυτό, δεν θα είχε το επιθετικό πακέτο τον Bias Harris, που είναι ένα παίκτη που. Είναι παίξει που σου βάζει 20 στα playoff, νομίζω. Mm-hmm. Μπορεί να το κάνει ο τον Bias Harris. Και επίσης είναι και ένας παίκτης ομάδας που εισπέρει γενικότερα, είναι ομάδα ομάδας.
1: Μάλιστα.
0: Και λειτουργεί έτσι. Θέλω πάρα πολύ να δω και τον Γκουάινταν στον τον Ρούκι, αν είναι υγιής, γιατί είχε κάποια θεματάκια. Πιστεύω θα κάνει ένα φοβερό δίδυμο αμυντικά εκεί στο 4-5 με τον Γουμπανιάμα. Γιατί είναι πολύ δυνατό παιδί και πολύ αθλητικό, άγουρο, αλλά φαίνεται ότι έχει μεγάλη, μεγάλη προοπτική για την άμυνα. Οπότε θεωρητικά. Αλλοσυμπλώνεται με τον Bias Harris. Μου άρεσε η κίνηση. Μου άρεσε η κίνηση. Μπορώ να πω. Τώρα θα ήθελα να δώσουμε τον Fox και να πάρουμε έναν All-Star Playmaker, αλλά και ο Fox All-Star ήταν φέτος. Οπότε μην παραπονιάσετε. Έχει και πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Ήταν δύσκολο να δώσουμε τον Fox. Εντάξει. Ελπίζουμε να.
1: Ανταλλαγή θα τον έκανε, υποτίθεται.
0: Αν έκανε ανταλλαγή, θα πει η ομάδα να πληρώσει το συμβόλαιο το ίδιο όμως, το μεγάλο. Δεν θα τον έκανε καμία ομάδα. Δηλαδή θα πρέπει να δώσει κάποιον παίκτη με πολύ μεγάλο συμβόλαιο και δεν θα το έκανε καμία ομάδα.
1: Με προσαρμογές, υποτίθεται. Τέλος πάντων.
0: Δεν θα μας έδιναν το Maxi για να πάρουν το Fox 76ers, α πούμε. Δεν θα γινόταν αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι, εντάξει, πάμε. Πέρασε αυτό που έγινε στους τελικούς.
1: Εντάξει, παίρνω το επιτέλους.
0: Έχουμε τώρα το Fox να ελπίζουμε να ξεκινήσει τη χρονιά όπως πέρσι. Οπότε, ναι, αναμένεται. Ζώνει ενδιαφέρον. Κάνουμε και πρεμιέρα, ξέρεις, με τους Thunder.
1: Mm-hmm.
0: Χαμός. Oh,
1: ναι, ναι, ματσάρα.
0: Εντάξει, οι πίτες τις βάζουν έτσι. Έχουν βάλει και νομίζω ναι, Celtics.
1: Πίτες γίνεται αυτό.
0: Ναι, ναι, τα πρώτα μάτς, τα μάτς των Χριστουγέννων.
1: Δεν γίνεται στις τύχες, δηλαδή.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, είναι στις τύχες αυτά μάτς.
1: Μάλιστα.
0: Έχουν βάλει και τους, νομίζω τους Knicks με τους 76ers, δηλαδή το έχουν κάνει LeBron, ναι, με το μάτω πήρε πρωτάθλημα. Τα κάνουν έτσι, ναι, ναι.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Εντάξει, ιδιωτική λίγα είναι. Ό,τι θέλουν, ό,τι γουστάρουν κάνουν. Δεν τους λέει και κανείς τίποτα. Mm-hmm.

0: Να ρίξουμε μια ματιά έτσι, μια αναφορά ουσιαστικά στο ρόστερ της Μπαχτσέ Ζαχίρ που θα αντιμετωπίσουμε αύριο μέχρι να πάμε στο διάλειμμα. Στα γκάρτ υπάρχει ο Μαρκής Ριντ. Δεν έχω καλή εικόνα. Ο Αλέξ Αβράμοβιτς, ο καλύτερος παίκτης για μένα αυτής της ομάδας. Ναι, ναι, πάνω από τον Φλίν.
1: Και ο καλύτερος της διοργάνωσης κιόλας.
0: Ναι, σούπερ παίκτης. Πάρα, πάρα πολύ μου αρέσει.
1: Πολύ καλή μεταγραφή. Πώς θα είναι, αν πεις και άλλοι δεν μείναν στον Ευρωλίγκα τώρα.
0: Πρέπει να τούταξαν πολλά. Ναι.
1: Η Σμέ... Και πλέον δεν είναι τόσο δύσκολο. Ναι,
0: ναι, η Σμέτακ Πινάρ μας έχει κάνει και τη ζημιά πρώτη του Τέλεκομ. Καλός παίκτης, νομίζω πολύ είναι καλός. Τούρκος με γερμανικό διαβατήριο.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ο Μαλάτσι Φλίν προφανώς τον ξέρουμε πάρα, πάρα πολύ καλά.
1: Ο καλύτερος παίκτης φαινερθεωτικά πλέον μαζί με τον Αβράμοβιτς.
0: Μπαχτσέ Ζαχίρ.
1: Μπαχτσέ Ζαχίρ, τι είπα εγώ.
0: Είσαι ένα χρόνο μπροστά.
1: Μάλιστα.
0: Okay. Ο Κενάν υπάρχει επίση, τον ξέρουμε. Γκάρντ, μαρκάρι, εκεί στο 2-3 αρκετέ
1: ναι,
0: θέσει.
1: Ωραίο παίκτη.
0: Όχι τόσο καλό επιθετικά, αλλά χρήσιμο εργαλείο.
1: Καλό εργαλείο.
0: Μαξίμ Μουτάφ, Ντέιβιντ Ντιλίο, πρώην παίκτη του ΠΑΟΚ, τεσάρι, πέρσι στη Λεμάν. Με μακρινό σουτ, stretch 4. Κάβανο επίση το 4. Παρόμοια κατάσταση, κάποιε φορέ παίζει και στο 5 ο Κάβανο. Πονίτικα, τον ξέρουμε πάρα, πάρα, πάρα πολύ καλά.
1: Ναι, εννοείται. Και αυτό πέρσι.
0: Τον Πολωνό και αυτό πέρσι έχει κρατήσει κορμό μπαχτσέ Ζαχίρ. Ο Αϊζάια Μάικ είναι μια πολύ καλή περίπτωση παίκτη.
1: Καινούριο είναι αυτό.
0: Αποκτήθηκε νομίζω από την Bayern. Αν δεν κάνω μεγάλο, ήταν φέτο στην Bayern και το 25-26 στην Bayern, το 24-25 στην Παρτιζάν.
1: Okay.
0: Ήτανε, λοιπόν, το βρήκα. Ήτανε στην Μπουργκ που πήρε το Eurocup, εκεί ναι, με τη Σασέ, τον πήρε Παρτιζάν. Και τον πήρε φέτος η Μπάγερ. Είχε κάποιο θέμα τραυματισμό, αλλά είναι καλό τριάρι, μακρύς αρκετά. Με καλό χέρι, δηλαδή είναι καλό σκόρερ ο Αϊζάια Μάικ. Καναδός, αν θυμάμαι καλά. Οπότε είναι καλή περίπτωση, κοιτάξτε τον αυτό. Ντέμιεν Ίγκλι στο 5, αθλητικός νομίζω στη Βαλένθια έπαιζε. Φουρκάν Χαλταλίλ. Οκ, δεν με τρελαίνει Τούρκος, κλασική περίπτωση. Και Τρέβιον Βίλιαμς. Εντάξει, οκ. Okay. Το ξέρουμε και αυτόν πάρα, πάρα πολύ καλά. Πρώην ψηλό τη Σούλμ. Αυτό έχει μείνει όσο ο ψηλό τη Σούλμ, έτσι δεν το έχουμε. Δηλαδή έτσι το ξέρουν όλοι, νομίζω.
1: Ναι, και ένα παίκτη ο οποίο θα μπορούσε λίγο ίσω ήδη να παίξει και στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή ενώ με βάση τα προηγούμενα χρόνια και όλα, θα μπορούσε να ήταν.
0: Έπαιξε.
1: Σε μια ομάδα
0: Ευρωλίγκα. Στην Άλμπα.
1: Ναι, θα μπορούσε πάλι.
0: Έπαιξε στην Άλμπα Ευρωλίγκα.
1: Ναι, θα μπορούσε και πάλι λέω, να
0: ήταν. Αναμείνει, ναι, ναι, ναι.
1: Να ήταν στην Ευρωλίγκα αυτό ο παίκτη.
0: Θα μπορούσε. Συμφωνώ.
1: Θέλαμε και εμείς, νομίζω, αν φάνηκε καλά. Και...
0: Πριν πάει στην Ούλμ, βέβαια.
1: Πριν πάει στην Ούλμ, δηλαδή
0: δεν
1: ήταν. Τραφάρδα.
0: Δεν ήταν πολύ μακριά. Λίγα παραπάνω χρήματα να είχαμε. Ο Καστρίτης τον είχε εντοπίσει με το.
1: Ο Καστρίτης, εντάξει. Του... Σιγά-σιγά δεν τον εντόπισε.
0: Ο Καστρίτης, ο οποίος θα έρθει να παίξει στο Περιστέρι για τους ομίλους του BCL σήμερα που έχει κλήρωση.
1: Okay.
0: Στα βαθιά έπεσε η Βαρέζη. Να ξέρει το είδα και λέω, έχει από το δηλαδή. Δεν
1: ναι, να τι έχει. Εκτός από Περιστέρι.
0: Θα σου πω, δεν είναι εύκολο ο ομίλος. Το...
1: Δεν ξέρω και τι ρόστερ έχει κάνει η Βαρέζη πλέον. Πρέπει να έχει κάνει λίγο πιο δυνατό, περιμένω από πέρυσι.
0: Πιο δυνατό από πέρυσι είναι, αλλά εμένα δεν με εντυπωσίασε.
1: Okay.
0: Καλά, δεν είναι για να σε εντυπωσιάζει, δεν ξέρει και τι στόχο έχουν. Εδώ Βαρέζη ψάχνω.
1: Να, δεν ξέρω αν χειρότερη ομάδα από το Περιστέρι ή όχι όμως η Βαρέζη.
0: Πιστεύω στα ίσα θα το παίξουν το μάτσο.
1: Πέρυσι...
0: Θα είναι φαβορή ο γηπεδούχος σε κάθε από τα δύο.
1: Ναι, σωστά. Πέρυσι, εντάξει, το Περιστέρι έκανε και πολύ καλή ομάδα σαν ομάδα οργανωτικά και λειτουργούσε πάρα πολύ σωστά. Τώρα φέτος δεν ξέρω αν καταφέρει να κάνει ακριβώς. Νομίζω ο στόχος βασικά του Περιστέριου πρέπει να είναι να φτάσει εκεί που έφτασε πέρυσι. Δηλαδή δεν ξέρω αν έχουν κάποιο άλλο στόχο.
0: Υπέρβαση είναι να φτάσει εκεί που έφτασε πέρυσι.
1: Αυτό, ναι.
0: Υπέρβαση είναι μεγάλη. Νομίζω αυτές οι ομάδες όλες έχουν στόχο νοκτάδα.
1: Το Περιστέρι. BCL παίζει. Ναι. BCL,
0: νομίζω αυτές οι ομάδες πρέπει να έχουν στόχο την οκτάδα.
1: Αν έπαιζε γιατί... EuroCup θα μπορούσε να. Europe Cup θα
0: ναι,
1: μπορούσε
0: ναι,
1: να
0: ναι, ναι, ναι.
1: διεκδικήσει και
0: κάτι. Όπως και πέρυσι πήγε μια χαρά. Δηλαδή έχουμε. Ο Προμηθέας θα παίξει EuroCup. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε τέσσερις ομάδες.
1: Προμηθέας...
0: Έχουμε μια. Πες την ΑΕΚ Πέμπτη. Πες την ΑΕΚ Πέμπτη.
1: Ναι, βάλτε την ΑΕΚ μόλις.
0: Πες την ΑΕΚ Πέμπτη. Μετά έχουμε 6, 7, 8. Έχουμε 3 θέσεις για ομάδες. Περιστέρι. Μύκονος, Ηρακλής, Μαρούσι, ο Προμηθέας θα παλέψει και με τις
1: ελληνικές. Και αυτό μπορεί. Ναι.
0: Όλες αυτές έχουν στόχο την οκτάδα νομίζω. Αυτές οι ομάδες.
1: Δεν ξέρω αν έχεις κάνει κάποιο σχόλιο για, αυτές, για αυτά που έχουν βγει και το γεγονός ότι.
0: Είναι ναι. από τα πιο βαρετά θέματα νομίζω ναι. που υπάρχουν. Δεν ξέρω, έχεις να πεις κάτι. Θα σε αφήσω να έχεις να πεις. Δεν είναι...
1: Όχι, απλά αυτά που αποκαλύφθηκαν τα ξέραν ήδη. Τα ξέραμε πριν αποκαλυφθούν. Δεν ξέρω γιατί. Ουσιαστικά γίνεται τώρα, ενώ τι περιμένατε.
0: Γιατί πρέπει να γίνει χαμός λίγο ο Ζιγκοντόρος. Νομίζω αυτό είναι πιο πολύ παναθηναϊκή τέτοια. Και έχουν ξέρω. Χωριστεί οι Αντιλιόλοι Κιλιόλοι και.
1: Μπράβο. Άξι. Δηλαδή κάποιος δηλαδή τα ξέρανε πριν, αλλά προφανώς κάποιος πήρε την απόφαση γιατί ήθελε να αναντεθεί προφανώς. Δεν εξηγείται.
0: Η Βαρέζη θα παίξει με Μπάμπεργκ, Περιστέρι και Μούρθια στον όμιλο.
1: Δύσκολο.
0: Δύσκολο όμιλο είναι. Η ΑΕΚ έχει να παίξει με τη Σομπατέλη, την Σαλόν, Σαλόν Βιλπάς και. Στην Αντβέρπ. Έρχεται πιο εύκολο όμιλο τη.
1: Ναι, εντάξει, το ζητάμε.

0: Διέφυγε από το EuroCup.
1: Ναι.
0: Ποιοι μήνα στο EuroCup. Και έλεγε ο Προμηθέα να το πάρει. Αν έπαιζε ο Πάουκ, θα το έπαιρνε.
1: Ναι. Καλά, βέβαια έτσι λέγαμε και ας και πέρσι. Αλλά δεν ξέρω αν παίζει Μπιλμπάο. Όχι, Μπιλμπάο παίζει BCL.
0: Ευκαιρία για τον Πάουκ.
1: Και μόνο που λείπει Μπιλμπάο ήταν ευκαιρία για τον Πάουκ.
0: Αμαρτία.
1: Άλμπα Βερολίνου, Ιγκοκέα.
0: Δεν ξέρω, προλαβαίνουν να το. Προλαβαίνουν, ναι, εντάξει. Δηλαδή και άδεια αν πάρω, προλαβαίνουν να παίξουν το EuroCup.
1: Θα κάνουν χαμόρε.
0: Μια χαρά.
1: Άλμπα Βερολίνου, Ιγκοκέα, Σλάβια Πράγα, Μπιλμπάο. Και ο τελευταίο όμιλο αποτελείται από τι Μπανταλώνα, Μπνέιερ Ζήλια, Telekom Basket Βόνη. Η Βόνη είναι αυτή. Και η Πόρτο του Ζήριου Βίλιαμ η Πόρτο. Έμεινε, παρέμεινε εκεί πέρα.
0: Τα φαβορί ποια είναι, πάλι η ΑΕΚ και η Μάλαγα.
1: Υπάρχει η ΑΕΚ, κάτσε να τη δω τώρα. Υπάρχει η ΑΕΚ, υπάρχει η Μάλαγα, υπάρχει η Μπανταλώνα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Εγώ ναι, δεν την έβαζα τόσο.
0: Σωστά και η Μπανταλώνα έχει κάνει. Έχει χάσει κιόλα από την ΑΕΚ πέρυσι.
1: Ναι, και ήταν
0: ψηλό έκπληξη.
1: Η Μπανταλώνα που πήρε το Super Cup Ισπανία. Κέρδισε την Μπαρτσελώνα, η οποία έχει κερδίσει τη Βαλένθια. Ωραία μάτσε γίνανε. Με το Λαπροβίτολα να βάζει 31 πόντους για την Μπανταλώνα.
0: Ναι, ψηλό έκπληξη. Έχει χάσει κιόλα η ΑΕΚ εύκολα εκεί μέσα, αλλά. Το κέρδισε η έδρα σε εκείνη τη σειρά.
1: Έγιναν πράγματα και θάματα. Βέβαια το Κατσίβελη στο τέλος του πέρασε ο Κατσίβελη. Δηλαδή εντάξει, ξέρει πόσο. Το, εντάξει,
0: ναι, εντάξει, δεν ξέρω.
1: Το παρέκαναν. Το παράκαναν κι αυτοί. Δεν ξέρω η Ρήτα τι ομάδα έχει, γιατί όχι, είναι η περσινή κάτοχο. Δηλαδή είναι η ομάδα που το πήρε πέρσι η Ρήτα. Η Μούρθια είναι μια ισπανική. Γιατί να μην είναι ψηλά. Κατά τα άλλα τώρα. Δεν ξέρω τι θέλει να κάνει η Άλμπα, αλλά δεν την πιστεύω. Οπότε, ναι.
0: Λογικά όμως το τρία φαβορί δεν θα είναι η ΑΕΚ, Μάλαγα και η Μπανταλώνα. Δηλαδή κάπως έτσι. Έβαζε άλλο πάνω από αυτές τις ομάδες, αν σου έρχεται κάποια.
1: Ναι, όχι, δεν ξέρω.
0: Μάλλον αυτές τις τρεις θα έβαζε για το BCL.
1: Δεν ξέρω. Άντε, θα μπω τώρα πριν πάμε στο break σε συγκεκριμένη στοιχηματική για να δω. Γιατί...
0: Ποια είναι τα τρία φαβορί.
1: Ναι, ποιους δίνουν στο BCL φαβορί. Όχι ότι σημαίνει κάτι, αλλά
0: τέλος πάντων
1: τουλάχιστον τώρα έχουμε ρόστερ. Μην μπει κανείς στο παράδειγμα τον περσινό, γιατί τότε δεν είχαμε ρόστερ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ήμαρτον. Έχουμε φτάσει ωραία σε σημείο να θυμώνουμε με κόσμο που δεν έχει στείλει καν μήνυμα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν στο 6 Μπανταλώνα Μάλαγα, αυτές οι δύο 6, 6,5 Γαλατά Σαράι.
0: Κάτσε, είσαι στην έκτη θέση εννοείς.
1: Όχι, η απόδοση, πόσο δίνω να το πάρουν.
0: Δηλαδή
1: φαντάσου, είναι τόσο αμφιρόπο που το μεγάλο φαβορί.
0: Το μεγάλο φαβορί είπες τώρα, γι' αυτό μπερδεύτηκα.
1: Ναι, τα φαβορί δίνουν 6. Δηλαδή είναι πολύ αμφιρόπο, έτσι λίγο στο BCL.
0: Μπανταλώνα,
1: Μπανταλώνα και Μάλαγα μαζί 6. 6,5 δίνει να το πάρει Γαλατά Σαράι.
0: Πάνω από την έκτη έχει εκεί.
1: 7 να το πάρει Τραμπζονσπορ.
0: Τραμπζονσπορ. Πάνω από την ΑΕΚ.
1: Τραμπζονσπορ. Ναι. Στην Τραμπζονσπορ πήγε ο Νότε.
0: Δεν ξέρω, λες.
1: Είχε πάει σε μια ομάδα, δεν ξέρω αν ήταν Τραμπζονσπορ αυτή. Πήγε σε μια ομάδα που τον έκοψε θεατρικά και μετά πήγε σε μια άλλη που τον υπέγραψε.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν θυμάμαι ποια από τις δύο είναι.
0: Έχει ομάδα τόσο καλύτερα. Τουλάχιστον για να είναι έτσι.
1: Δεν ξέρω αν βάλουν χρήματα. Στο 9,5 μου ήρθε και στο 12 η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και μετά πάει 16 έχει... Ρήτα, 19 Άλμπα και 19 Μπιλμπάο.
0: Ναι. Έχει αρκετές άλλες ομάδες, αλήθεια είναι. Αν και έχει καλούς παίκτες δηλαδή, η ΑΕΚ για BCL. Εντάξει, μια χαρά είναι η ΑΕΚ για BCL.
1: Νομίζω αυτό που μπορεί να κοστίσει την ΑΕΚ θα είναι η κούραση για θέμα τραυματισμών.
0: Λες. Δεν ξέρω τι τραυματισμού θα έχουν. Σίγουρα έχουν τεράστιο πρόβλημα με την ίωση τώρα. Που λέει κάτι ξεπερνάνε βέβαια. Αλλά...
1: Τώρα είναι ίωση, εντάξει. Αυτό
0: εντάξει, όμως δεν κάνουν προπονείς, δηλαδή ήταν και πολύ παίξι. Ήταν μεγάλο πρόβλημα.
1: Ναι, αυτό ήταν όμως κάτι το οποίο δεν είναι θέμα των επιβαρημένων παικτών που έχει. Είναι κάτι που έτυχε. Είναι μια ατυχία. Πάμε σε διάλειμμα. 7 και 4 φτάσαμε. Θα επιστρέψουμε δεύτερη ώρα να πούμε και για τα ποδοσφαιρικά. Δεν τα ξεχνάμε. Δεν ξεχνάμε, είναι αλήθεια.
0: Να σας αφήσουμε παραπονεμένους γιατί ξέρουμε ότι θέλετε να σχολιάσουμε για αυτό το τρομερό μάτς.
1: Παραπονεθήκατε. Ήταν ένα από τα μάτς τα οποία θυμόμαστε. Ό,τι και αν θα θυμόμαστε.
0: Ναι, για κακό λόγο, εντάξει.
1: Ναι. Καλά, τα περισσότερα μάτς που θυμόμαστε για κακό λόγο.
0: Ναι.
1: Είναι τα εξαιρετικά παιχνίδια. Οπότε πάμε στο break και επανερχόμαστε μέντες δονισμένοι στο Yellow Radio και τους 101,7 των FM.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα,
5: Ποιο?
6: Τώρα προκαλεί, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
6: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
6: Εσύ το έχει σύστημα να παίρνει να λε τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
6: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενο.
2: Θέλει να μιλά, να σε ακούν, αλλά

0: Και να σε επιβραβεύουν μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Γιώργη.
2: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά σου λέω.
1: Σώπα ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
2: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
1: Θα μας τρελάνεις ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
2: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
3: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
4: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
3: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
4: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
1: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
5: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
6: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
7: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κιτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
9: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
10: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη.
11: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
12: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
11: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
12: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
11: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
12: Και μετά?
11: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
13: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
14: Αχ, πείνασα.
15: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
14: Και από πού θα παραγγείλουμε?
15: Από το Food for You.
14: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
15: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
14: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
16: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
17: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
16: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
17: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
16: Food for You,
18: το δικό μου αγαπημένο.
19: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, AutoMarket.
20: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
19: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
20: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. AutoMarket.
19: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
20: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
19: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
21: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
22: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
23: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
24: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
25: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
24: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
25: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
24: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
25: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
26: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
27: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
28: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
27: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
28: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
27: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
28: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
27: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
29: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
30: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
31: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα, παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Yellow Radio 101,7. Ακούτε κίτρινη κάρτα. Στράτος Μουζίνας, Κωνσταντίνος Στόικος. Κωνσταντίνος Στόικος, Στράτος Μουζίνας. 6936-512-099. Στέλνει τα μηνύματά σου στο Viber.
1: Τι ήταν αυτό, θέλω να το πει πολύ γρήγορα.
0: Ναι, με την τσιριχτή φωνή του Άδωνη έπρεπε όμως.
1: Άντε πάλι, κόλλησε. Δικό σου είναι αυτό τώρα, δεν το σκέφτεται κανένα.
0: 6936-512-099. Προλάβετε.
1: Σου κολλήσει τη ρετσινιά από μόνο σου.
0: Προλάβετε τώρα, δεν έχουμε σε εκπομπή. Μα έκανε κάτι εκπτώσεις, θυμάμαι, από 240 ευρώ κάτι τόμου σου έδινε 30 ευρώ, κάτι τέτοιο.
1: Αλλά αυτό γίνεται, δεν το κάνει μόνο ο Άδωνος και εταιρείες το κάνουν και μαγαζιά που βλέπεις.
0: Ναι, αλλά κάναμε ποτέ όντως τόσο.
1: Αυτό είναι η απορία. Τα βλέπεις όντως και έχουν κάτι εκπτώσεις 80% και λες, υπήρχε τότε. Και ξέρω, δεν μπορεί να το κάνει κάποιο μαγαζί αυτό, να ξαναβάλει τιμή 200 ευρώ και το κάνω έκπτωση και το κάνω 30.
0: Δεν ξέρω τι ισχύει με τις πολιτικές. Δεν φαντάζομαι, τώρα είναι κανένα συνοικιακό, ειδικά ποιο θα το απαγορεύει.
1: Σαν από Ελλάδα είσαι τώρα, τι έλεγχο.
0: Ναι, ναι. Υπάρχουν έλεγχοι. Κοίτα, βέβαια, αν είναι ορισμένο. Να κάνουν έλεγχο, σε κάνα, ναι, σε κάνα καημένο θα κάνουν. Σε κάνα κομματιάρι.
1: Τόσο αυτό δίκιο έχει, ναι.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε με το μήνυμα τη Ελεονόρα που ρωτάει τι θα μπορούσε να ρωτήσει.
1: Τι.
0: Αν ο κύριο Ασλαμά δεν κάνει άλλο εκπομπέ στο σταθμό.
1: Α. Σωστό.
0: Ο κύριο Ασλαμά αναμένεται να επιστρέψει.
1: Α, το σκεφτόμουν, θα ήταν μεγάλη μαγιά.
0: Ναι, ναι, ναι. Αναμένεται ο κύριο Ασλαμά να επιστρέψει στον σταθμό. Δεν κάνει αυτό ο κύριο εκπομπέ. Έκανε μια εγχείρηση, μια επέμβαση. Όλα καλά πήγανε με τον Μάριο. Τώρα πήγε Οκτώβριο.
1: Πιο δυνατό από ποτέ θα επιστρέψει ο Ασλαμά.
0: Ναι, ναι, θα επιστρέψει και δεν θα ξέρετε πού να κρυφτείτε. Δεν θα προλαβαίνει να διαβάζει τα μηνύματά σα, πιστεύω. Που φαντάζομαι θα έχει να κάνει τόσο καιρό εκπομπή και όταν επιστρέψει θα γίνεται μηνύματα.
1: Πω, από χαμό θα γίνει.
0: Θα σβήσει ο υπολογιστή εδώ πέρα από τα μηνύματα μόλι γυρίσει ο Μάριο.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή δεν ξέρω καν πώ θα ξεκινήσει την εκπομπή, τι θέματα θα έχει να πει. Σίγουρα για μπάλα βέβαια, εντάξει, δηλαδή ξεφτύλα.
1: Καλά, ναι. Πλάκα εννοείται, όχι για αθλητισμό και τέτοια.
0: Μετά από τόσο καιρό δηλαδή, ναι, πιστεύω ότι. Θα μπορούσε να γίνει. Μου πετάει. Αχ, αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο αν κερδίσαμε και να κάνουμε τη γέφυρα. Μου πετάει Νίκος Καρβέλας, καημένη γιαγιά. Δηλαδή, αν κερδίσαμε, θα ήταν πάρα πολύ καλό. Θα ήταν πάρα πολύ καλό αν κερδίσαμε. Αλλά είμαστε σε μια φάση που μας κορυδεύει ακόμη και το YouTube αυτή τη στιγμή. Ναι. Ρε, είναι δυνατόν. Καημένη γιαγιά, ταιριάζει πάρα πολύ. Είδε συνέντευξη Καρβέλα σε Μπογδάνο.
1: Όχι, δυστυχώς. Βασικά πάντα ζουμία έχει συνέντευξη του, αλλά οκ.
0: Έχασα πολλά, μιλάμε. Μπες να το ψάξεις, είναι απίστευτο.
1: Πώς και δεν μου το έβγαλε, ας πούμε, καμιά.
0: Είναι απίστευτο.
1: Πώς μου έβγαλε στα προτινόμενα.
0: Λέει ότι. Καταρχάς, λέει πάρα πολλά πράγματα.
1: Λέω δηλαδή, στον αέρα, είπα.
0: Ο Μπογδάν.
1: Ας και τα που τα είπε.
0: Κοίτα, ο Μπογδάνος σκέψει ότι είναι ένας άνθρωπος που γενικά είναι επιθετικός προς τους καλεσμένους του. Αλλά ναι, μιλάμε okay. Κάτι σε γατάκι μπροστά στον Καρβέλα. Δηλαδή, δεν τον άφησε περιθώριο να μιλήσει. Δηλαδή,
1: καταλαβαίνω έλεγε... και γιατί είναι κάποιο επιθετικό να το κάνει αυτό. Γιατί εντάξει, είναι ο Καρβέλα.
0: Είναι μυστήριο.
1: Όχι, ξέρει ότι με τον Καρβέλα θα πάρει πολλά views. Ξέρει, θα το δουν πολύ, δηλαδή.
0: Ναι, καλά, η αλήθεια είναι ότι.
1: Κερδίζει, δεν θες να τον εμβριάζει ο Καρβέλα και να φύγει, ας πούμε. Δηλαδή. Είναι εδώ, μιλάω όσο περισσότερο μπορεί.
0: Είχε όλα αυτά τα ωραία τα. Ότι κάτι έλεγε τον κόσμο. Αν ο κόσμο ψήφισε σοβαρά, εγώ θα ήμουν πρωθυπουργό σίγουρα. Αλλά δεν γελούσε ο άτιμο. Τα έλεγε, τα πίστευε. Έλεγε ότι διάβαζε για του αρχαίου. Ότι είχε διαβάσει πάρα πολύ Πλάτωνα και λέει, ξέρει τι λέει ο Πλάτωνα, ξέρει τι. Κίες έλεγε ο Πλάτωνας εκείνη την εποχή. Αν κάποιος τα διάβαζε αυτά τότε, τον είχε βάλει μέσα, δεν τον άφησε να μιλάει
1: τότε
0: δημόσια.
1: Τώρα, ναι.
0: Τότε, αν υπήρχε κάποιος να του λέει, αυτόν δεν θα έπρεπε να αφήνουν δημόσια να μιλάει.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι τέτοια έλεγε. Έλεγε για πρωθυπουργό, έλεγε ότι μετά τα 18 του δεν έχει πιει ούτε μια γουλιά κρασί και ότι έχει πιει μόνο ένα ποτήρι μπύρα και αυτό δεν άντεξε παραπάνω.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχει πιει τίποτα. Ότι γενικά τέτοια πραγματάκια. Οπότε, ναι. Δεν μπορείς να αποδείξεις ότι έχει πιει αλκοόλ, ας πούμε. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, ξέρω εγώ, έλεγε ωραία πραγματάκια γενικότερα. Μπες, δες, είναι
1: δύναμη. Ναι, ναι.
0: Έλεγε ότι μόνο εγώ είμαι σοβαρός. Να του μιλούσε και του λέγε, κάτσε να σε διδάξω να μάθεις δίπλα μου. δηλαδή ήταν πολύ. Ήταν ψηλοεντυπωσιακός.
1: Ναι.
0: Μετά την άλλη συνέντευξη, την οποία. Τέλος πάντων.
1: Να το ξεπεράσουμε.
0: Ας προχωρήσουμε. Λοιπόν, πάμε στο.
1: Πάμε σε κάτι αθλητικό τώρα.
0: Πάμε σε κάτι αθλητικό. Αφού είδαμε το καημένη γιαγιά του τραγούδι, πάμε στο Άρη Ηρακλής.
1: Ξεφύγαμε και λίγο γιατί ήταν να φέρθηκε και ο Ασλαμάς λίγο σε ερώτηση. Άρα δεν μπορούσαμε να με φέρουμε και κάτι άσχετο εκτός από αθλητισμό. Έμπρεπε να το κάνουμε.
0: Ξέρεις, αλλά ο Ασλαμάς πάει με Ηρακλή. Οπότε ναι.
1: Ναι, οκ, ισχύει και αυτό.
0: Άρης Ηρακλής. Και ο Ηρακλής είναι να παρουσιάζει μια εικόνα καημένης ομάδας, αλλά βαθμολογικά.
1: Πήρε κάποια αποτελέσματα όμως.
0: 5 πόντους έχει.
1: Να χάρα, μπορούσε 4.
0: Κανονικά με την εικόνα είναι για να έχει 2.
1: Ναι,
0: με την εικόνα του. Όπως και να έχει. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε ένα παιχνίδι στο οποίο ο Άρης μπήκε δυνατά, είδαμε ένα σχήμα για πρώτη φορά με Καντεβέρα και Μωρόν.
1: Mm-hmm.
0: Είδαμε το μόνο βασικό μετά το παιχνίδι με τον Όφη, αν θυμάστε, ένα 0-2 τελευταία αγωνιστική της περσινής κανονικής περίοδου. Είδαμε τον Χόγκλαν να επιστρέψει στην 11. Θα πούμε γιατί είναι από τα παιχνίδια που όντως μου το έπεσε στη μέση του αγώνα και στο τέλος το κατάλαβα. Γιατί λέω κανείς δεν έπαιξε καλά, αλλά μετά σκέφτηκα και λέω ότι μπορεί να είναι και ναι. οι παίκτες. Δηλαδή έχει παίκτες που ήταν καλοί και κακοί, είναι από το παιχνίδι που είναι πολύ εύκολη διάκριση σε καλούς και κακούς, νομίζω.
1: Ναι.
0: Για τους περισσότερους.
1: Μπορείς να κρίνεις πολύ τους παίκτες σε αυτό το match.
0: Είναι επίσης από τα πιο εκνευριστικά παιχνίδια που θυμάμαι, ειδικά mm-hmm. αυτό το πρώτο ημίχρονο. Άντε μετά τις πρώτες δύο ευκαιρίες που λες, όντως τις χάσαμε, κρίμα, αλλά να συνεχίσουμε, και συνεχίσαμε και πιέσαμε. Αλλά μετά, εγώ μετά την τρίτη εκείνη του Καντεβέρε, δηλαδή δεν άντεξα. Λέω εντάξει, δεν γίνεται, αυτό μας κοροϊδεύουν.
1: Εντάξει, εγώ και στο δεύτερο ημίχρονο ήμουν πάρα πολύ εκνευρισμένος.
0: Στο δεύτερο, εγώ δεν πίστεψα ότι θα βάλουμε γκολ ποτέ. Δηλαδή, το, αφού πήγε στο ημίχρονο, δεν πίστεψα ότι θα κερδίσουμε.
1: Εντάξει, εγώ πάντως στο δεύτερο ημίχρονο. Καλά, βέβαια, ας πούμε πρώτα για το πρώτο.
0: Καλύτερα. Ωραία, να πούμε για το πρώτο. Ο Άρης μπαίνει, ο Άρης μπαίνει δυνατά στο παιχνίδι, βρίσκει ευκαιρίες, ξεκινάει με ένα πάρα πολύ ωραίο σόλο του Γενιώτα, τους καλύτερους παίκτες του Άρη στο πρώτο ημίχρονο, ίσως και ο καλύτερος.
1: Ναι, μάλλον ο καλύτερος.
0: Μάλλον ο καλύτερος του Άρη στο πρώτο ημίχρονο. Με ένα ωραίο σόλο του Γιαννιώτα, η μπάλα καταλήγει στο δοκάρι και βγαίνει out. Ακολουθεί γύρισμα το οποίο κάνει, από το οποίο κάνει λάθος ο Θανασιάδης και ο Μωρόν προκυνήσει τη θεία. Κάνει μια επαφή με την μπάλα πολύ κακή.
1: Mm-hmm. Δηλαδή, πάντως,
0: δεν υπάρχει λόγος να μην σκοράρει.
1: Θέλω να σου πω πριν για τον Γιαννιώτα ότι αυτή είναι εξαιρετική ενέργεια. Εκεί που βλέπεις να το κάνει κατευθείαν ο Γιαννιώτης και να δημιουργεί τέτοια ευκαιρία, λες ρε Γιαννιώτα, ξανακάντο. Ή τουλάχιστον προσπάθησε να το ξανακάνει, κάτι που δεν είδαμε, η αλήθεια είναι ιδιαίτερα. Ήταν δραστηριός, αλλά δεν είδαμε συγκεκριμένα αυτή την κίνηση να κλείσει προς τα μέσα και να σουτάρει ξανά.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, όντως μετά η προσπάθεια του Μωρόν δεν ήταν καλή, ο οποίος ήταν λίγο χαμένος.
0: Ναι, ναι, ήταν λίγο χαμένος ο Λορέν, είναι η αλήθεια. Μετά από αυτό, τέλος πάντων, βλέπουμε και άλλες ευκαιρίες με Καντεβέρε, πολλές προωθήσεις από το Φαντιγκά, από το Γιαννιώτα που ήταν ήδη ψηλά. Ωραία γυρίσματα. Πατούσε ο Άρης μεγάλη ευκαιρία περιοχή και είχε και ένα Χόγκλα ο οποίος κατάπινε τα πάντα στο κέντρο.
1: Ήταν πολύ καλός.
0: Κατάπινε τα πάντα. Κατάπινε τα πάντα και ήταν νομίζω και ο κύριος λόγος που ο Άρης ήταν μπροστά, δηλαδή ο Ρακλής δεν πέρασε στο κέντρο.
1: Mm-hmm.
0: Στο παιχνίδι είχε ένα σουτ στην αρχή του αγώνα που πάει ψηλά out, OK. Ναι.
1: Line, mm-hmm.
0: Και μετά ο Ρακλής δεν μπορούσε να περάσει στο κέντρο. Δηλαδή έχανε ο Άρης την μπάλα. Την έπαιρνε πάρα πολύ γρήγορα και ξανά έκανε επίθεση. Πολλές φορές είχε εξαιρετικές προποθέσεις, τις οποίες είτε τις χαλούσε με κακές πάσεις, κακά κοντρόλ του Καντεβέρε κυρίως, σε ένα σημείο το οποίο ήταν αρκετά κομβικό, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, εκεί θα ήθελα το Μανού να μου κρατήσει και να μου περάσει μια κάθετη πάσα. Ο Καντεβέρε πολλές φορές πήγε σε μια επαφή, σε κακά κοντρόλ, δηλαδή δεν του βγήκε στο πρώτο ημίχρονο καθόλου. Όχι στο δεύτερο του βγήκε, αλλά στο δεύτερο μπορώ να καταλάβω γιατί ήταν μέσα. Είχε κάποιες προποθέσεις επίσης με κάποια σούτ όπως του Ράτσιτς, ας πούμε, από ένα σημείο που γενικότερα τον έχουμε συνηθίσει να κάνει εξαιρετικά πράγματα, νομίζω.
1: Ναι, γενικά είχαμε σουτ με προποθέσεις.
0: Δεν ήταν καλό.
1: Τελικές προσπάθειες δεν ήταν καθόλου καλές.
0: Τελικές προσπάθειες δεν ήταν καθόλου καλές. Αποτέλεσμα, ο Άρης να πάει στο 0-0 στο ημίχρονο και πάμε σε ένα δεύτερο ημίχρονο. Στο οποίο ο Άρης μπαίνει. Παίζει ένα δεκάλεπτο πάλι δυνατά, δηλαδή από εκεί που το άφησε. Παίζει αρκετά δυνατά.
1: Ναι, γιατί όλοι λέμε. Ναι, βασικά το μεγαλύτερο διάστημα δεν ήταν καλό, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο τα πρώτα όντως 10-15 λεπτά ήταν ναι, παρόμοια. Ναι. Ξεκινήσαμε, ας πούμε, με το Φαντιγκά να χάνει ευκαιρία.
0: Το σουτ, ναι, ναι, μετά το σόλο.
1: Μπήκαμε όπως το πρώτο, χάσαμε δύο ευκαιρίες κλασικές.
0: Με τον Καρέ στην mm-hmm. περιοχή που κόντρε, που άρχισε να εκτελέσει. Δηλαδή,
1: ναι, αν εκτελέσει πιο γρήγορα, ίσως να μπορούσε να σκοράρει.
0: Ίσως να μπορούσε να σκοράρει εκεί πέρα σε μια κάχιστη μέρα για τον ίδιο. Γενικότερα είδαμε πράγματα. Είδαμε τον Καντεβέρ να είναι πιο μαχητικός, να παίρνει τις κεφαλιές, να είναι σε όλες τις μονομαχίες. Ουσία 0 όμως δυστυχώς.
1: Mm-hmm.
0: Μέχρι το 60 τόσο που έγιναν οι αλλαγές και από εκεί και πέρα έσβησε το μας. Δηλαδή από εκεί και πέρα το παιχνίδι έγινε. Έσβησε.
1: Χάλι, χάλι.
0: Και ήταν το πιο πιθανό κιόλας να φάμε και γκολ. Από ό,τι φάνηκε κιόλας, δηλαδή εκεί mm-hmm. ο Μάρκες ήταν δυνατή η πάσα. Mm-hmm. Δεν ήταν εύκολο.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: λένε κλασική ευκαιρία. Ήταν δύσκολο το χείρισμα εκείνο το προλάβει ο Μάρκες.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν πολύ δυνατό να ξηράφει, αλλά εντάξει, άρεσε, τα έχει δει όλα. Δηλαδή, δεν πιστεύω ότι μετά το 60 πάρα πολλοί κόσμοι ήταν στο γήπεδο. Ας και το λέγανε κιόλας, ούτε θα το φάμε.
1: Ναι.
0: Πάρα πολλοί κόσμοι το έλεγε.
1: Και ήθελα να πω ότι για ουδέτερο πρέπει να ήταν και κακό ποιοτικά μάτς μετά ναι, από εκείνο το σημείο.
0: Ναι, ναι, πολύ κακό. Πάρα πολύ κακό. Κάνει κάποιες αλλαγές σου, Άρης, οι οποίες είναι πολύ.
1: Ξελενεξήγητες. Δηλαδή, θα το πούμε, σχολιάσουμε και μετά τους παίκτες και του Γρηγορίου. Και ο Γρηγορίου το χάσει τελείως, νομίζω, το μάτς. Mm. Δηλαδή, νομίζω αυτό μαζί με την ΑΕΚ. Το 0-5 με βάση το πώς έπαιξε η ομάδα, δεν λέω για τα 5 γκολ που δέχτηκε ακριβώς, ήταν τα χειρότερα του. Πραγματικά ήταν πάρα πολύ κακός ο Γρηγορίου σε αυτά τα δύο μάτς.
0: Mm-hmm.
1: Με τον Ηρακλή και με την ΑΕΚ. Έτσι όπως διαχειρίστηκε τον αγώνα, μπορεί με τον Ηρακλή να ήμασταν καλύτεροι σε μεγάλο διάστημα, αλλά το πώς διαχειρίστηκε το δεύτερο ημίχρονο με τις αλλαγές που έκανε, πότε τις έκανε, νομίζω είναι λίγο εκτός χρόνου και τόπου.
0: Ναι. Οι αλλαγές του Γρηγορίου, μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα και νομίζω ότι το έχει χειριστεί γενικότερα αρκετά λάθος ο coach. Δεν του έχει βγει αυτό που πάει να κάνει. Ουσιαστικά τι έχει κάνει, να πάμε στην επίθεση με Καντεβέρε, Μωρόν, Γιαννιώτα, Γκαρέ. Ωραία, mm-hmm. αυτή είναι η θετική γραμμή του Άρη. Περνάει το Μάνου Γκαρθία στο παιχνίδι στη θέση του Γκαρέ, ο οποίος Δεν είναι καλό, θα πούμε και ατομικά για παίκτες. Αλλά είναι μια αλλαγή η οποία, κάτσε να δω, έχει κάνει κάποια άλλη ταυτόχρονα, μην τα λέμε λάθος.
2: Νομίζω να έκανε μόνο μία.
0: Τρεις έκανε μαζί. Εντάξει, είναι η μία του Γιάννη στην θέση του Χόγκλα. Κουράστηκε, χαιρό να παίξει, το καταλαβαίνω. Δεν θεωρώ ότι επηρέασε την ομάδα ιδιαίτερα. Ο Κουαμέ στη θέση του Μωρόν είναι επίσης αλλαγή σε πρόσωπο.
2: Ναι.
0: Και είναι ο Μανού στη θέση του Γκαρέ, το οποίο δεν είναι μόνο πρόσωπο. Βέβαια, αποδείχθηκε ότι ήταν, γιατί δεν άλλαξε η διάταξη ουσιαστικά. Θα ήθελα να δω, εγώ θα δεχόμουν πιο εύκολα να βγει ο Καντεβέρη εκεί πέρα, βέβαια.
2: Okay.
0: Και να παίξουμε με
2: μία, το καταλαβαίνω εγώ, γιατί αυτό δεν το έχει ο Μωρόν. Το ότι...
0: Όχι, αλλά δεν θες ρε εσύ τώρα τόσο τη μονομαχία και αυτό. Θες να βάλεις ένα γκολ. Δεν είναι αρχή του αγώνα, θες να πιέσεις, να κάνεις. Δηλαδή θες να βάλεις γκολ στο 65.
2: Ναι, αυτό, απλά λες τα γυρίσματα. Εντάξει, από τα γεμίσματα που έκανε ο τερματοφύλακας, γενικά ο Καντεβέρε κέρδιζε τις μονομαχίες.
0: Αν βρει κέρδιζε αυτές, ήταν να βγει στο 45.
2: Ναι, okay. Επίσης, αυτό που θεωρώ εγώ, ότι ο Γκαρέ θα έπρεπε να έχει βγει από το 45. Για μένα έπρεπε να κάνει αλλαγή μηχρόνου.
0: Ναι, ήταν πολύ έκος.
2: Γενικά θεωρώ τον Γκαρέ αρκετά καλό παίκτη, που όποιος μπορεί να βοηθήσει την ομάδα. Στο μάτσο με τον Ηρακλή τα είχε χάσει. Ναι, ήταν εκτός πραγματικότητας.
0: Δεν έγινε τίποτα, δεν ήταν χάλια.
2: Θεωρώ θα έπρεπε να τον είχε βγάλει από το 45 κιόλας. Δηλαδή άργησε να βγάλει τον Γκαρέ. Ναι. Θα έπρεπε να είχε βάλει, θεωρώ, το Μανού πιο πριν.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να βάλει το Μανού στη θέση του Γκαρέ.
2: Okay.
0: Γιατί αυτό το πράγμα χάλασε την εικόνα της ομάδας ως ένα σημαντικό βαθμό. Δηλαδή με το Μανού να παίζει ως αριστερό εξτρέμ, αλλά κάποιες φορές να συγκλίνει προς τον άξονα για να ψάξει την κάθετη πάσα. Γιατί αυτός είναι ο Μανού, θα ψάξει την κάθετη πάσα προφανώς. Και στις συγκεκριμένες περιπτώσεις βγήκε ο Ράτσαρτς αριστερά να καλύψει.
2: Μα δεν είχαμε εξτρέμ σε ένα μεγάλο.
0: Η ουσία ήταν ότι είχε ο Ρίτσαρτς όλη την πλευρά. Μόνος του.
2: Ναι.
0: Αυτό ήταν απίστευτο. Δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό. Μετά είδαμε ακόμη πιο εντυπωσιακά πράγματα με τον Αλφαρέλα να μπαίνει στη θέση του Γιαννιώτα. Δεν την καταλαβαίνω την αλλαγή. Για μένα, να σου πω κάτι, βγάζει τον Γκαρέ όταν θες να τηρήσει τις ισορροπίες σε μια ομάδα και τη χημεία. Έχουμε πολλές φορές την εκπομπή. Δεν πειράζει, βάλει τον Μπουσαΐντ. Αν βγάζει εξτρέμ, βάλει εξτρέμ εκεί πέρα.
2: Μα και βάζει τον Αλφαρέλα, ο οποίος ήταν εκτός ομάδας.
0: Αυτό είναι
2: ο
0: Αλφαρέλα, άστο. Αυτό είναι το Γιαννιώτα.
2: Και ξαφνικά τον βάζει και μπαίνει και κανονικά κιόλα. Δηλαδή,
0: δεν βάζει ένα άλλο εξτρέμ. Ναι. Καταλαβαίνω, ο Παλάσιο ήταν εκτός που στολίσω και βάλει τον Μπουσαΐντ. Βάλ τον Μπρουμάν, απελπισία, βάλ τον, απελπισμένοι είμαστε.
2: Γιατί απελπισία όμως, ενώ...
0: Γιατί λες ακόμη δεν ήρθε να παίξει, δεν έχουμε κανέναν, το ξέρουμε, βάλ τον Μπρουμά. Βάλ τον Μπρουμά να παίξει, δεν ήταν έτοιμος, πώς γίνεται να μην ήταν έτοιμος, αυτό με εκνευρίζει, δηλαδή θεωρώ ότι μόνο σε εμάς αργούν τόσο πολύ.
2: Άλλοι παίκτες έρχονται και κατευθείαν παίζουν. Δηλαδή...
0: Καταλαβαίνω ότι έχει τραυματισμό πέρυσι, αλλά έκανε και προετοιμασία, ήταν δηλαδή...
2: Ο Πάουκ με εμάς έπαιξε με δύο, ο Ντιγκού Κώστα και ο Γκρεσίτς κατευθείαν ήρθαν στον Πάουκ και έπαιξαν με εμάς. Σε ντέρμπι κιόλας.
0: Έχει γίνει και στον Άρη αυτό. Αλλά
2: γιατί συνέβη και τώρα. Γιατί ο Μπρουμά δηλαδή, που πήραμε τώρα παίκτη δεν μπορούσε να πάρει λεπτά συμμετοχής. Και δεν λέω βασικός, αλλά ως αλλαγή. Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή δεν μπορούσε να μπει στο 65-70 να παίξει 20 λεπτάκια ο Μπρουμά, ας πούμε.
0: Ναι, ο Ντιγκού Κώστα ο Γκρεσίτς είχε έρθει πιο πριν στον Πάουκ. Και με τον Παναθηναϊκό δεν έπαιξε ο Ούγκρεσιτς.
2: Ναι, δεν το θυμάμαι.
0: Πρέπει να έπαιξε και στο εκτός με τον Παναθηναϊκό ο Ούγκρεσιτς.
2: Okay.
0: Αλλά το έχουμε δείξει
2: τον Άρη. Εγώ δηλαδή... σίγουρα
0: έπαιξε. Ναι. Και με τον Ταρίδο το έχουμε δει και με τον Φρεστράτη το έχουμε δει. Δηλαδή το έχουμε δει, αλλά δεν ξέρω τι γίνεται. Γενικότερα για μένα βάλω τον Μπουσέτ που έχει κάνει και μια καλή εμφάνιση στο κάτω-κάτω στο κύπελο και πέρα από όλα τα άλλα κράτα και τις ισορροπίες μες στην ομάδα. Πες αυτό έπαιξε καλά στο κύπελο. Δηλαδή σε ένα παιχνίδι που ήταν τεμπέληδες με τη Μαρκό, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτός έβγαλε μια ενέργεια. Ξέρουμε ότι δεν είναι για πολλά-πολλά. Βάλ τον αυτόν, ένα εξτρέμ, κάτι να σου κάνει μια ενέργεια. Ένα κόρνερ, οτιδήποτε ρε παιδί μου. Και βάλε το Μανού, βγάλε ένα φόρ και βάλε το Μανού και παίξε με ένα
2: φόρ. Αλφαρλά, ο οποίος είναι. Όχι απλά ήταν εκτός ομάδες, δεν έχει κάποια χημεία με την ομάδα. Δηλαδή, πώς τον βάζεις έτσι. Δηλαδή, τι περιμένεις να σου βγει, να σου παίξει καλά, δεν φταίει αυτός τελική.
0: Όχι.
2: Εσύ φταίει που τον υπολογίζεις ξαφνικά, γιατί μία δεν τον υπολογίζεις, τη μία τον υπολογίζεις. Δηλαδή, πού είναι η λογική.
0: Πώς θες να σε σώσει, ας πούμε, τόσο πολύ, δηλαδή.
2: Πού είναι η λογική έτσι στην επιλογή παικτών, δεν το καταλαβαίνω. Γενικά, οι αλλαγές όντως χάλασαν την ομάδα.
0: Ναι, ήταν πολύ κακές οι αλλαγές. Προφανώς αυτό που λένε και όλοι από το πρωί και το θεωρώ δεδομένο, το ότι σε μια φάση φτάσαμε να παίζουμε με 5 φορ μέσα και με τα 5 μέσα.
2: Ναι.
0: Όχι και με τα 5 μέσα, μάλλον ο Καντεβέρα είχε βγει, αλλά έπαιξαν και τα 5 φορ σε ένα παιχνίδι το οποίο δεν ξέρω αν έγινε σε άλλη ομάδα ποτέ.
2: Σίγουρα παίξαμε με 3 φορ μαζί.
0: Ναι. Και παίξαν πάντως και τα 5 σε ένα μάτς που το θεωρώ απίστευτο ρεκόρ. Απλά το να πετάς φορ στο παιχνίδι δεν σημαίνει ότι γίνεται καλή επιθετικά η ομάδα. Έτσι.
2: Ναι. Δεν πρέπει να το σκέφτηκε αυτό. Και πολύ η αλήθεια είναι.
0: Δεν του βγήκε καθόλου και η αλήθεια είναι ότι είναι και αυτός, είναι και ο coach δυστυχώς μπερδεμένος σε ένα, σε ένα τεράστιο ρόστερ για τον Άρη. Πρέπει να διάσει με στη διακοπή το ρόστερ. Γιατί όταν έχει τόσους παίκτες, λογικό είναι να θέλουν να παίζουν.
2: Ο Αλφαρέλα είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν χρειάζεται στην ομάδα.
0: Δεν χρειάζεται. Για μένα δεν έπρεπε να ενεργοποιηθεί ποτέ.
2: Δεν χρειάζεται καθόλου στην ομάδα. Δεν υπολογίζεται, δεν χρειάζεται να χρόνο συμμετοχή.
0: Δεν χρειάζεται να υπάρχει άλλο ένα. Δηλαδή, ιδανικά πρέπει να έχει 3-4, έχει 4, κράτα 4. Και ένα δεν θα παίζει ένα παιχνίδι. Να κάνουμε. Μην έχει τον Αλφαρέλ, δεν έχει 5 και πρέπει να παίζουν. Δηλαδή,
2: πάρα πολύ.
0: Για μένα πρέπει να είναι έξω. Να καθαρίσει κάπω έτσι η κατάσταση. Πρέπει να γίνει ένα ξεκαθάρισμα στο ρόστερ όμω. Mm-hmm. Ένα ρόστερ το οποίο ταυτόχρονα χρειάζεται και παίκτε, αλλά τώρα τι λέμε. Αυτά τα λέγαμε
2: και η αλήθεια θα ήταν και ένα μήνυμα αυτό αν έβαζε τον Μπουσέτ. Δηλαδή, από τη μία θα έστελναν και ένα μήνυμα στου άλλου παίκτε ότι με τη Μαρκό μάλλον.
0: Έτσι.
2: Όντως είστε τα ντεμπέλητε όπω λες και εσύ, δεν με προσπαθήσατε ιδιαίτερα. Ο Μπουσέιντ όμως, ο οποίο προσπάθησε να δείξει κάτι όμως, αυτό σημαίνει ότι ήθελε να διεκδικήσει ίσως μια θέση ή έναν καλύτερο ρόλο. Βάλτε τον ως αλλαγή, ρε φίλε. Τι μου βάζει τον Αφρουλά που είναι εκτός ομάδας, δηλαδή. Εδώ καταλαβαίνω.
0: Ο Απόστολος αναστείται επενδυτής για τον ποδοσφαιρικό Άρη 1914, Αριανάρα Κατερίνη. Την καλησπέρα μας. Ο Στέλιος λέει ο Καρφέλας δεν χρειάζεται. Έχει μπει στη χύτρα μικρός. Στον Οβελίξ.
2: Μπορεί.
0: Ο Δημήτρης, καλησπέρα παιδιά. Καλή και τρόμαυρη εβδομάδα να έχουμε. Ήμασταν από τους ήρωες που πήγαμε γήπεδο την Κυριακή. Από αυτούς που βρίζαμε ο διαχειριστή της ΠΑΕ. Πάλι καλά, θα παρηγοριόμαστε με τη Σπυριάρα φέτος. Ιστερόγραφο, να πείτε στη διοίκηση του σταθμού ενημερώσουν το πρόγραμμα του σταθμού στο app. Γιατί ακόμη το box to box του Ιάσο να δείχνει τώρα. Όντως, και σήμερα μπήκα, δείχνει ακόμη την. Ακόμη μας έχει στο 10-12 εφαρμογή.
2: Ναι.
0: Όντως, mm-hmm. Αν μας ακούνε, εννοείται είναι κάτι που πρέπει να διορθωθεί. Αλλά να ανακοινωθεί και επίσημα το νέο πρόγραμμα, έτσι. Να ανακοινωθεί και επίσημα το νέο πρόγραμμα για να πει κανονικά στην εφαρμογή, έτσι. Οπότε θα γίνει και αυτό. Ο Κώστας, τι λεπτά να πάρει ο Μπρουμά, φίλε, έχει να παίξει ένα χρόνο και δεν έχει κάνει προετοιμασία. Δεν έκανε προετοιμασία ο Μπρουμά. Ο Μπρουμά δεν είναι διαθέσιμο στην Μπενφίκα.
2: Δηλαδή, τον τραυματισμό τον έχει ξεπεράσει, δεν ξέρω αν έκανε προπονήσεις μαζί του όμως.
0: Τι, ήταν στην ομάδα δηλαδή και δεν έχει τραυματισμό και δεν προπονούτανε.
2: Καλά, εντάξει, δεν συμβαίνει αυτό. Εννοώ δεν υπάρχουν παίκτες οι οποίοι δεν προπονούνται στην ομάδα.
0: Ένιστα αν ανήκουν στην ομάδα, όχι. Ειδικά στην προετοιμασία, όχι. Εδώ στον Άρη στην προετοιμασία παίζανε αγώνες παίκτες που ήταν σίγουροι για να φύγουν.
2: Δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι τον Μπρουμά τον έχει ξεπεράσει τον τραυματισμό εδώ και μήνες.
0: Ναι,
2: μπορεί πέρυσι να μην έπαιξε, αλλά μετά απλά δεν υπολογιζόταν αμφιβολικά. Δεν ήταν ότι ήταν τραυματίας.
0: Ναι.
2: Λογικά θα έκανε προπονήσεις.
0: Ναι, λογική λέει αυτό. Δηλαδή, αν η Μπενφίκα ήθελε, τον έβαζε να παίξει.
2: Δεν εννοώ δεν μπορούσε, λογικά.
0: Ναι, κάτσε να δούμε εδώ. Για τον Μπρουμά, εντάξει.
2: Και που λες τι Μπρουμά να βάλει, είδαμε και τον Αφρελά που έβαλε, τι καταλάβαμε. Χειρότερος δεν θα ήτανε. Γιατί πάει πιο κάτω.
0: Δεν μου βγάζει κάτι για να μην έκανε προετοιμασία πάντως. Δεν νομίζω να μην έκανε, γιατί είχε τον Αχίλιο, αλλά μου κάνει εντύπωση να μην έκανε προετοιμασία. Όπως και να έχει, νομίζω μπορούσε να παίξει. Μπορούσε. Μπορεί και να μην μπορούσε, αλλά. Απλά λέω, το είπα και στην αρχή, ήταν μια λύση αρκετά απελπισία. Ωστόσο, έτσι πως είναι η κατάσταση στον Άρη, απελπισμένοι είμαστε. Έτσι κι αλλιώς, τι συζητάμε. Δηλαδή, δεν θα μας παρεξηγούσε κανείς. Δεν παρεξηγούσε κανείς τον Γρηγορίου να το έκανε.
2: Για ναι, απλά λόγο. Εντάξει, εγώ είμαι σε φάση τώρα. Πήρε, δηλαδή, πήρε παίξει ο οποίο δεν μπορεί να παίξει καθόλου. Δηλαδή...
0: θα παίξει με τον Βόλο.
2: Ναι, θέλω να πω ότι θα μπορούσε, τώρα θα μπορούσε να πάρει λεπτά συμμετοχή.
0: Δεν ξέρω αν μπορούσε να πάρει έστω.
2: Τώρα δεν έκανε προετοιμασία, όντω δεν μπορούσε, αλλά λογικά θα έκανε προετοιμασία. Δηλαδή έχει καιρό που τον ξεπέρασε τον τραυματισμό. Ενώ κάτι μήνε. Ότι...
0: λοιπόν, ξεκινάμε από τα αρνητικά στου παίκτε. Αρνητικό ήταν σίγουρα ο Γκαρέ.
2: Πάμε από άμυνα, πώ πείτε καλύτερα.
0: Εννοείται δεν έχει κάτι αρνητικό να πει.
2: Εντάξει, οκ. Okay. Σωστό.
0: Πάμε από μπροστά προ τα πίσω.
2: Ναι.
0: Ωραία, αρνητικό ήταν ο Γκαρέ σίγουρα.
2: Μπορεί και ο χειρότερος παίκτης μου.
0: Μπορεί και το χειρότερο του παιχνίδι με τον Άρη.
2: Ναι, πιθανόν ο χειρότερος παίκτης του αγώνα για μένα.
0: Αργούσε, κακές ενέργειες, πάρα πολύ κακές στημένες μπάλες. Το οποίο όμως εγώ το ρίχνω και στο Γρηγορίου σε μεγάλο βαθμό. Γιατί εντάξει, εκτελέσει κανένας άλλος.
2: Ναι.
0: Ενώ δεν πηγαίνει ο Γκαρέ μόνος του να εκτελέσει έτσι αυτόματα πάντα.
2: Ή και εντολή να είναι αυτός να πηγαίνει πρώτος, να αλλάξει την εντολή. Αν ο Γκαρέ δεν εκτελεί καλά, ο Γρηγορίου κάτι κάνει. Δηλαδή. Τι γίνεται, μόνο ο Γκαρέ να έχει την ευθύνη. Ας πάρει και μια απόφαση ο Γρηγορά.
0: Την ώρα που ο Γενιώτας έχει τίμια χτυπήματα.
2: Μπράβο, έχει πιο καλά χτυπήματα ο Γενιώτας φέτος από τον Γκαρέ.
0: Είναι μια κακή κατάσταση. Είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής ο Γκαρέ. Γιατί έχει γίνει τώρα ένας χαμός ότι να φύγει, δεν κάνει. Ότι... είναι καλός ποδοσφαιριστής ο Γκαρέ. Δεν είναι σε καλή κατάσταση και το τελευταίο μας δεν του βγήκε τίποτα. Υπάρχουν και αυτά παιχνίδια. Νομίζω έπρεπε να βγει όντως στο ημίχρονο. Νομίζω τον εξέθεσε και λίγο που δεν βγήκε στο ημίχρονο. Ναι. Αλλά συμβαίνουν αυτά, βγήκε στο 65. Για μένα. Όπα, μισό λεπτό. Έχω ενημέρωση και ευχαριστώ και τον Διονύση πάρα πολύ για τον Μπρουμά. Μάλιστα, ότι ο Μάρκο Σίλβα τον είχε κόψει από την Μπενφίκα. Mm-hmm. Δεν προπονούνταν με την υπόλοιπη ομάδα, αλλά έκανε ατομικές προπονήσεις. Mm-hmm. Έκανε κανονικά δηλαδή προπονήσεις, όχι απλά με την ομάδα.
2: Ναι, γι' αυτό σου είπα, μπορεί να μην κάνει προπονήσεις κάποιο με μια ομάδα. Δηλαδή. Οκ, okay, είναι εκτός αποστολής.
0: Ωραία. Μάλιστα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πλά αυτό λέω, το τραυματισμό τον έχει ξεπεράσει θεωρητικά. Θεωρητικά δεν πρέπει να προπονείται, θεωρητικά δεν έχει κάποιον τραυματισμό δηλαδή. Okay.
0: Ωραίο, μάλιστα. Αυτή ήταν η κατάσταση οπότε για τον Πορτογάλο Εξτρέμ. Να συνεχίσουμε στους άλλους παίκτες. Ο Καντεβέρ δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε. Περιμένω περισσότερα από ένα τέτοιο παίκτη.
2: Συμφωνώ. Δεν μ' άρεσε περισσότερο ο Μωρόν, α πούμε. Εμένα.
0: Ναι, ναι. Είναι λίγο debate.
2: Με ξύνησε περισσότερο ο Μωρόν χθες.
0: Τον είδα να ψάξει, να ψάχνει κάτι παραπάνω, αλλά περιμένει τις ευκαιρίες να τις κάνει γκολ. Δεν έχει αυτή την απέτηση τόσο
2: εύκολα. Ναι, θεωρώ γενικά ήταν αρκετά κακός ο Καντεβέρε. Απλά ίσως με γλύκανε εμένα όταν, ας πούμε, γινόταν στα γυσμίτα από τον
0: τερματοφύλακα.
2: Ναι, ναι. Όπου και να πάει μπάλα, την απέναντι πλευρά να πάει, θα πάει να διεκδικήσει την κεφαλιά και πιθανόν θα την πάρει. Δηλαδή,
0: αυτό κάνει.
2: Μου αρέσει αυτό που κάνει στον αέρα που πήγε σε κάθε μονομαχία και παλεύει.
0: Το τέρμι είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Αλλά τώρα στο παιχνίδι πέντε σε κλειστή άμυνα, ρε φίλε, ξέρω εγώ λίγο.
2: Ναι, δεν ήταν καλό.
0: Φεύγουν εκτέλεση του Μωρό παραπάνω. Θεωρώ ότι κατέστρεψε στον πρώτο μήχρονο κάποιες επιθετικές προϋποθέσεις παραπάνω.
2: Μπορεί.
0: Δηλαδή και με τη μια επαφή που πήγαινε να παίξει ήταν πολύ, πολύ κακά.
2: Γενικά και οι δύο φόρ δεν μου άρεσαν καθόλου. Ο μόνο καλό δηλαδή επιθετικά ήταν ο Γιαννιώτα. Στην επίθεση δηλαδή από την τετράδα.
0: Κατά τα άλλα, ο Ράτσι επίση δεν μου άρεσε. Θεωρώ ότι ήταν το χειρότερο του παιχνίδι φέτο.
2: Δηλαδή,
0: δεν ήταν καθόλου καλό. Ήταν πολύ βαρύ. Ήταν δηλαδή μου θύμισε Ράτσι όπω ήταν πρωτοήρθε.
2: Και δεν προσπάθησε καθόλου ο Ράτσι να κάνει το κάτι παραπάνω όπω περιμένουμε πάντα και όπω το κάνει συνήθω.
0: Ναι, δηλαδή
2: πάντα.
0: Κάποιες μπαλιέ πολύ ωραίε.
2: Ναι, ο Ράτσι πάντα ξέρω, ψάχνει το κάτι παραπάνω γιατί είναι και ο καλύτερο παίκτη του γηπέδου συνήθω. Κακά τα ψέματα, ο Ράτσις είναι από τους καλύτερους παίκτες του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
2: Και συνήθως κάνει και τη διαφορά. Χθες, προχθές μάλλον, όχι απλά ήταν κακός, δεν έψαξε ποτέ. Κύριο γύρω στην μπάλα, αργούσε κιόλα. Δεν έκανε τίποτα. Όχι, δεν ήταν καλός.
0: Δεν ήταν καλός ο Ράτσις. Και νομίζω εκεί τελειώνουν τα κακά του Άρη. Από παίκτες ατομικά.
2: Ναι, πιθανότατα, αν δεν ξεχνάω κάποιον.
0: Ο Φαντιγκά είναι ο καλύτερος του γηπέδου.
2: Στον πρώτο μήχρονο σίγουρα. Και στο δεύτερο.
0: Στο δεύτερο, ό,τι προσπάθησε ουσιαστικά σαν εξτρέμ, στο δεύτερο Φαντιγκά. Δηλαδή στο δεύτερο που πέσει και ο Γιαννιώτας, σαν εξτρέμ Φαντιγκά.
2: Στου επιθετικού του Ρακλή, όταν πήγαιναν από την πλευρά του Φαντιγκά, ο Φαντιγκά του κατάπιε, η αλήθεια είναι.
0: Ναι, και ενώ είχε τόσο καλές προωθήσεις, ήταν πολύ καλός και αμυντικά.
2: Mm-hmm.
0: Δηλαδή.
2: Δικά στο πρώτο μήχρονο που τον είχαμε και κοντά μας, ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Από στην κερκίδα, που τον βλέπαμε και καλύτερα.
0: Όντως.
2: Κάθε πάλι που περνούσε ο Ερακλής, γιατί υπήρχαν και χόβροι, προφανώς δεν παίζαμε κλειστά. Παρ' όλα αυτά, ο Βαντιγκά, όποια μονομαχία ήθελε, καθάρισε η αλήθεια είναι.
0: Mm-hmm. Είναι μια πραγματικότητα αυτή για τον Φαντιγκά που ήταν πάρα, πάρα πολύ καλός και η αλήθεια είναι ότι έχουμε δύο δεξιά μπακ πάρα πολύ καλά.
2: Ναι.
0: Ο Φαντιγκά έχει δείξει περισσότερα προφανώς.
2: Mm-hmm.
0: Ο Πέτρης έχει δείξει καλά δείγματα. Το κεντρικό δίδυμο ήταν καλό, ο Φαμπιάνο Σούταλο. Μου άρεσε ο Σούταλο και θεωρώ ότι όντως έχει μπει και ένα θέμα, νομίζω ο Διονύσης το έχει γράψει. Στο yellowradio.gr για τον Σούταλο σχετικά με το ότι οι πάσες του, οι μεταβάσεις του δεν είναι ιδιαίτερα καλές. Αλλά έχει δείξει, το δείξει με τον Μαρκό, το έδειξε κανένα δύο φορές με τον Ηρακλή, ότι μπορεί να πάρει μέτρα με την μπάλα.
2: Mm-hmm.
0: Με την μπάλα κάτω, δεν το περίμενα αυτό. Ήταν αρκετά καλός και ο Σούταλο. Ήταν αρκετά καλός.
2: Okay,
0: δεν δέχτηκε μεγάλη πίεση.
2: Normal
0: αλλά
2: ήταν.
0: Και σε αυτά τα παιχνίδια που δεν δέχεσαι μεγάλη πίεση, λες ότι μισή βλακία να κάνεις, κρεμιέσαι.
2: Mm-hmm.
0: Normal, ναι. Πιο καλός ήταν ο Ρίτσαρντς. Αριστερά, εμένα μου άρεσε πολύ ο Ρίτσαρντς στα αριστερά.
2: Καλώς ήταν, ναι.
0: Έκανε καλή εμφάνιση. Αν ομολογιστούμε μετά κιόλας, ότι είχε όλη την πλευρά όλο ο Μόναχος. Δηλαδή, τον κρέμασαν και λίγο εκεί πέρα. Όχι, η επιλογή του Γρηγορίου ουσιαστικά.
2: Ναι, ναι. Ο Γρηγορίου.
0: Ήταν αρκετά καλός ο Ρίτσαρντς. Είναι το μόνο αριστερό μπακ που έχουμε πει, να το ξαναπούμε αυτό.
2: Να, ξαπλά, το ματιστή που βάλω στον Πετρίς, ξέρω εγώ. Και το
0: Φαντιγκά αριστερά.
2: Και αυτούς δύο
0: ναι, απλά δεν μπορεί να ματιστεί άλλο μετά.
2: Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Να βάλει το Χαρούπα μπακ, α πούμε. Δεν έχει εδώ γκέρκε να βάζει μπακ.
2: Εδώ βασικά, δεν πήρε άλλο center back.
0: Βασικά υπάρχει ο Γένσεν, ρε, να παίξει πλάγιο back.
2: Ναι, σωστό. Εδώ δεν πήρε άλλο center back που έχει δύο.
0: Ναι,
2: την άλλη μου τώρα.
0: Αυτό. Ναι, απίστευτο. Έχει το Ματάρτιάμ, ρε, άντε. Τρεις έχει.
2: Σωστό. Με πω στόμα. Τιάμ.
0: Εντάξει, για τέταρτο σε μια τέτοια ομάδα ήταν κομπλέ, αλλά αυτή τη στιγμή.
2: Δεν είναι τέταρτο.
0: Δεν είναι τέταρτο.
2: Μάλλον βασικά τέταρτο.
0: Μάλλον... Γένσεν...
2: Ναι, ο Γένσεν κατά απολογισμό μετά.
0: Πάρα πολύ καλό ο Χόγκλα.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ καλό. Πίεσε εξαιρετικά, έκλειψε μπάλες και είναι και ο λόγος που Άρης έμεινε τόσο ψηλά στο γήπεδο.
2: Λες να είναι ο καλύτερος μετά του Φαντιγκά.
0: Ναι.
2: Φαντιγκά και Χόγκλα,
0: ναι,
2: να το βάζαμε κάπως
0: έτσι. Για μένα, ναι. Για μένα πάρα πολύ καλό. Σε μια θέση που γίνει μεγάλη κουβέντα όλη τη βδομάδα. Ο Άρης πονούσε και ο Χόγκλα και ο Μπασίρου είχαν δείξει άθλια δείγματα. Ο Χόγκλα έκανε ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ελπίζουμε να ακολουθήσει ο συναδελφός του μετά τη διακοπή.
2: Και στο έλεγα και πριν τον αγώνα ότι εγώ θεωρώ έμπρεαλ να παίξει ο Χόγκλα.
0: Εγώ πιστεύω θα πάει με Γένσεν, αλλά του βγήκε του Χόγκλα.
2: Απλά είναι αυτό που σου είπα και εκτός αέρα, ότι ο Χόγκλα είναι καθαρό εξάρι.
0: Ναι.
3: βάλ τον να κερδίσει αυτό στη θέση. Δηλαδή, δώσ' του, πες του. Πρέπει να το δώσει την παραπάνω ευκαιρία από τον Γένσεν.
4: Ο Ιάσονας το έγραψε το άρθρο για το Σούταλο. Okay. Μάλιστα. Να έχουμε το. Του Κέσσερα στο Κέσσερι.
3: Θα ήταν λίγο κρίμα γιατί και ο Χόλγκαρ ήταν τραυματίας πάρα πολύ καιρό. Για ένα μάτσο να τον σταύρωνε, ας πούμε, και να τον σε τη θέση στο Γένσεν. Δηλαδή σου λέει ο Χόλγκαρ, εντάξει, μετά τον Μπασίλου είμαι εγώ.
4: Δεν το σταύρωνε, τον έβαζε τον Μπαγκόρα. Ναι, εντάξει, όντως το καταλαβαίνω.
3: Έβαζε ποτέ το Γένσεν και σε αυτή τη θέση ενώ έπαιζε σε τρεπάξ όλα τα προηγούμενα, τώρα βάζει αυτόν. Δηλαδή είναι λε και βάζει αυτόν παντού και δεν υπολογίζει καθόλου τον Χόλγκαρ.
4: Ναι, οκ, το
3: δω. Τώρα έπρεπε να παίξει γιατί και ο Μπασίλου ήταν απαράδεκτο.
4: Ναι,
3: και ο Χόγκλα έχει δείξει κάποια στοιχεία τουλάχιστον πέρυσι. Θεωρούσα ότι χειρότερο από τον Βασίλειο δεν θα είναι και δικαιώθηκα.
4: Εδώ δεν ήταν χειρότερο, ήταν πολύ καλό.
3: Ναι, απλά σου λέω ότι θεωρούσα ότι χειρότερο από τον Βασίλειο δεν θα ήταν. Και δεν θα είναι δηλαδή γενικά φέτος, μάλλον έτσι πιστεύω.
4: Να δούμε πώς θα
3: ελπίζω δηλαδή.
4: Κατάσταση. Μακάρι να είναι έτσι και να είναι χειρότερο από τον Βασίλειο, αλλά τι να πω.
3: Μακάρι να είναι έτσι και
4: να παίζει έτσι και να είναι και πάλι χειρότερο από τον Βασίλειο, αλλά. Ναι, εντάξει, θέλουμε μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Το δούμε μετά τη διακοπή. Ο Μπασίρου διαλύθηκε την κλεψίδρα, αδειάζει, αλλά εγώ του δίνω. Τρία ματσάκια ακόμα μετά τη διακοπή του τα δίνω. Τρία ματσάκια εγώ δίνω. Μετά. Φιλαράκια μου, δυστυχώς.
3: Εγώ δυστυχώς είμαι κάπως σκληρός με τον Μπασίρου, γιατί.
4: Από την αρχή.

0: ένα καλό στοιχείο, δεν ξέρω, δεν μ' αρέσει καθόλου. Ο Μπασίρου, δεν ξέρω, ρε παιδί μου, δεν μου έδειξε κάποιο καλό στοιχείο, ότι είναι καλό παίκτη ιδιαίτερα. Δηλαδή...
1: Όλοι έχουν τα θετικά του και τα αρνητικά του.
0: Συμφωνώ.
1: Δεν μπορεί να τα προβάλλει ο Μπασίρου τα θετικά του. Κάποια καλά με τοποθετήσει έχει, αλλά μα έχει δείξει μόνο αυτό και δεν αρκεί για να εξάρει τον Άρη σε καμία περίπτωση. Ναι, ναι. Ούτε σε καμία ομάδα δηλαδή, αλλά ναι.
0: Και τα μετριότητα προ κακό δηλαδή.
1: Κακό δεν είναι μέτριο. Ναι.
0: Προσπαθώ να είμαι επικεί βασικά.
1: Δεν είναι μέτριο. Αυτά για το Άρη Ηρακλής. Και ο Γρηγορίου, φαντάζομαι. Όχι, δεν υπάρχει κάποιο θέμα Γρηγορίου, αλλά τεστάρεται. Mm-hmm. Και μετά τη διακοπή, νομίζω ότι έχουμε δύο παιχνίδια με Βόλο. Βασικά, έχουμε ένα πρόγραμμα μετά τη διακοπή να το διαβάσουμε, γιατί είναι τέλειο, τέλειο για να κρυθεί ο προπονητής.
0: Ναι, και θα τεστάρεται.
1: Και η ομάδα τι θέλει να κάνει φέτος, αν θα είναι όπως πέρσι, αν θα κάνει έστω κάτι καλύτερο.
0: Και στα δύο φιλικά. Και στα δύο από μένα επίσημα μάτς θα τεστάρεται ο Γρηγορίου, που είναι πολύ ιδιαίτερα. Με Βόλο εντός και εκτός Πανετολικό.
1: Αν παίρναμε άλλους δύο βαθμούς, αν κερδίζαμε τον Ηρακλή, όπως έλεγε να το πείτε σε εικόνα του αγώνα.
0: Ναι.
1: Ό,τι και αν λέμε εικόνα του αγώνα ήταν για να κερδίσουμε.
0: Εντάξει, ήταν, αλλά δεν το
1: έκανε. Και αυτό δείχνει ικανότητα σε ένα βαθμό, σε μεγάλο βαθμό.
0: Και δεν να κάνει καλές ευκαιρίες, απλά σου άτυχο, έβγαινα λίγο out ή τα τρία δοκάρια.
1: Έβγαλο Θανασιάδη τα πάντα.
0: Ήταν κακά τα γιώματα, έφταιγε εσύ.
1: Ναι,
0: ήταν αυτή
1: ναι.
0: Η συγκεκριμένη περίπτωση.
1: Συμφωνώ σε αυτό 100%. Αν είχαμε 9 βαθμού, ήταν αρκετά κομπλέ, νομίζω, η
0: ναι.
1: Συγκομιδή.
0: Εντάξει, τίμιο θα ήταν.
1: Ναι, θα πέλε 5 παιχνίδια, έχω 9 βαθμού. Έχασα ο Πάο Κάικ εκτός.
0: Και θα έλεγε ότι έχω την ευκαιρία στα επόμενα μάτ.
1: Και βάζει και η διαιτησία στον βάζον τον Πάο. Λε, εντάξει, οκ, δεν μπορούσα να κάνω παραπάνω.
0: Και λες, έχω...
1: Πιο πολύ αυτό που πονούσε. Ναι. Και αυτό που πονάει πάρα πολύ είναι η πρώτη γκέλα μεγάλη του Άρη. Mm-hmm. Και αυτό που πονάει είναι ό,τι και να κάνουν, πονάνε και τα 5 στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Άλλο να το είχαν 2-0 το μάτ. Mm-hmm. Πονάνε τα 5, 3-1, πονάνε τα 5.
0: Θέλω να μην αλλάξει την νοοτροπία από τα προηγούμενα χρόνια ότι παρατά το μάτ. Δηλαδή,
1: αυτό, πονάνε τα 5. 0 βαθμού παίρνει και στη μία, 0 και στην άλλη, αλλά πονάνε γαμό τα 5, το ξέρουμε.
0: Και σε μεγάλο μάτ δεν μπορεί να δέχει 5 γκολ από την ΑΕΚ.
1: Όχι, όχι, εννοείται πως όχι. Ο Άρης παίζει με το Βόλο μέσα και στην Κηφισιά μετά έξω, όχι με τον Πανετολικό. Στην Κηφισιά, ήθελα να το ζεκάρω γι' αυτό. Παίζει μετά στην Κηφισιά εκτός έδρας. Με την Κηφισιά εκτός έδρας. Έχει εντός τον Ατρόμητο, εκτός το Λεβαδιακό, εντός τον Πανετολικό, εκτός τον Αστέρα και μετά πάει να παίξει εντός με τον Ολυμπιακό. Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή κάποια παιχνίδια τα οποία δεν έχουμε ντέρμπι για αρκετό καιρό. Έχουμε κάποια παιχνίδια τα οποία εξαρτώνται από την απόδοσή μας. Εξαρτώνται από την απόδοση του Άρη.
0: Ναι, θα κρυφθεί πιθανότατα από αυτά ο Γρηγορίου.
1: Εγώ μπει σου πω και μπρο τριάδα, δηλαδή από το Βόλος μέσα και μετά πάμε έξω και Φυσιά και μέσα Ατρόμητος.
0: Είναι ένα, δηλαδή... είναι ένα πρόγραμμα που το οποίο λες μπορεί να τεθεί θέμα Γρηγορίου. Γιατί ναι, δεν έχει ντέρμπι, δεν έχει κάποιο εκτός έδρας δύσκολο μάτς. Ναι. Είναι όλα μικρές ομάδες. Αν δεν μπορείς να κερδίσεις αυτά τα μάτς ο Γρηγορίου, τι κάνεις.
1: Όπως επίσης μπορεί να τεθεί και ένα, μπορεί να μας δώσει και μεγάλη αισιοδοξία. Να πάμε καλά, δηλαδή, να κάνουμε κάποιες.
0: Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορούσαμε να δώσουμε όθεση. Οι υπόλοιποι ομάδες θα έχουν εγγέλες, θα έχουν την ευκαιρία να πάρουμε.
1: Και οι παίκτες θα κρυθούν, έτσι, όχι μόνο. Και οι παίκτες θα κρυθούν.
0: Σύμφωνα.
1: Και οι παίκτες είναι μεγάλοι οι τέτοιοι να κρυθούν. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έχουν όλο τον χρόνο υπέρ τους. Δεν έχουν όλο τον χρόνο υπέρ τους.
0: Και επειδή μείναμε πίσω τώρα με αυτή την γκέλα, έχει την ευκαιρία. Ο Γρηγορίου αυτό θα πρέπει να σκέφτεται ότι παρά τα κακά και τα λάθη που έκανε, έχει την ευκαιρία να το διορθώσει.
1: Να σχολιάσουμε τα αποτελέσματα της αγωνιστικής.
0: Είχε πολύ ενδιαφέροντα μάτσια.
1: Ατρόμητος και Φυσιά 1-2. Ο Ατρόμητος. Τι προσπαθεί να κάνει. Δεν ξέρω. Ο Ατρόμητος.
0: Και ο Ατρόμητος και η Φυσιά να είναι πολύ κακά φέτος ξεκίνησαν. Απλά ο Ατρόμητος έπαιζε εντός και ήταν η μεγάλη διαφορά.
1: Η Φυσιά έχει πάρει εκείνο το χι με την ΑΕΚ.
0: Ναι, απλά έχει λίγο πολύ ελάχιστου βαθμού. Δηλαδή πόσο είχε.
1: Δύο είχε.
0: Δύο, όπως ο Ατρόμητος.
1: Ναι, απλά ο Ατρόμητος περιμένει παραπάνω πράγματα.
0: Ναι, εντάξει, τον έχει παραπάνω τον Ατρόμητο.
1: Okay. Λεβαδιακός Ολυμπιακός.
0: Είναι κάτι πιο παράξενο.
1: Λεβαδιακός Ολυμπιακός 0-1 γκολ του Σάλιακα στο 90-2. Δεν ξέρω, Ολυμπιακός. Και αυτός δεν ξέρω τι ακριβώς παίζει, τι ακριβώς κάνει. Δεν του βγαίνει. Πολύ δύσκολα κερδίζει και εύκολα χάνει πια αυτή η ομάδα.
0: Ναι. Είδα στεκμιότυπα γενικά, είδα λίγο φάσεις. Τίποτα πολύ βαδιακό πάντως, να ξέρεις.
1: Ο Λεβαδιακός είναι χειρότερη ομάδα του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής.
0: Ναι, τίποτα πολύ βαδιακό. Δεν είχε δηλαδή να σκέφτεται το πίσω κομμάτι ο Ολυμπιακός για να τεσταριστεί. Η αλήθεια είναι σχεδόν καθόλου. Είχε μια τεράστια ευκαιρία στην αρχή του μάτσο ο Λεβαδιακός. Το έβγαλε ο Ορτέγκα αναστεκτοδός. Okay. Mm-hmm. Κατά τα άλλα όμως μια κλασική ευκαιρία δεν λέει και πολλά.
1: Όχι,
0: δεν έκανε. Γιατί έπαιζε και τόσο ο Λεβαδιακός, δεν ήταν ότι έπαιζε εκτός. Μόνο ο Ολυμπιακός χωρίς κάποιες τρομερές ευκαιρίες, αλλά ήρθε τον γκολ στο 92 μου τον λύτρωσε στη τελική. Mm-hmm. Πανηγύρισε και έξαλλο και ο προπονητής του, νομίζω.
1: Βάζει ανάσαν. Αρκετά γκολ στο τέλος. Δεν έφυγε από πέρσι ο Ολυμπιακός. Νομίζω όμως ότι είναι μια ομάδα η οποία στη διακοπή έχει δουλέψει πάρα πολλά πράγματα.
0: Ναι, σίγουρα δεν εντυπωσιάζει καθόλου.
1: Γιατί
0: δεν είναι καλή, δεν είναι καθόλου καλή στο μάτι ο Ολυμπιακός ομάδα. Δεν είναι καλή στο μάτι ομάδα ο Ολυμπιακός. Οπότε.
1: Μα ούτε στην ουσία.
0: Ναι, ούτε στην ουσία. Πήρε δυο μάτς τώρα στο τέλος, το ένα με ανατροπή και το άλλο στο 92. Ναι. Έχει την ευκαιρία τώρα, δείξω αν είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν μπορεί να δει τώρα.
1: Ναι,

0: αγωνιστική τι
1: έχει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Ναι, έχει την ευκαιρία όμως, αν νικήσει σε αυτό το ντέρμπι, να αλλάξει το κλίμα.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Αν κερδίσει τον Παναθηναϊκό.
1: Όπως και πει και με χίλια.
0: Ο Παναθηναϊκός τώρα είναι και η καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος αυτή τη στιγμή. Έχει το απόλυτο. Και είναι όντως μια πολύ καλή ομάδα και έχει κάνει εξαιρετικές μεταγραφές. Αν κερδίσει ο Ολυμπιακός, θα αλλάξει το κλίμα, η αλήθεια είναι.
1: Βόλο ΑΕΚ, ένα-δύο στο παιχνίδι που έχουν τα περισσότερα να συζητηθούν, νομίζω. Ο Τζίλο δεν είδε το πέναλτι στον Καρέ και είδε από το βάρε αυτό το πέναλτι στο Γιώβιτς.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι μας παίρνει να στρολιάζουμε για μπάλα. Πρέπει να ήταν καλός ο Βόλος, όντως.
0: Ήταν πολύ καλός ο Βόλος. Σου είπα κιόλας και τους
1: αγαπητούς.
0: Ξεκίνησε στα 30 δευτερόλεπτα, είχε δοκάρει και στην επαναφορά σουτ που το έβγαλε ο Μπρινιόλι. Δηλαδή, από τα πρώτα δευτερόλεπτα κιόλας ο Βόλος είχε μεγάλες ευκαιρίες. Και επίσης μετά είχε πάλι πίσω. Στην τρίτη ευκαιρία του μάτς την είχε πάλι ο Βόλος.
1: Σκόρερ εκεί ήταν και offside.
0: Νομίζω στο 23 έκανε την πρώτη φάση. Κάπου εκεί, δηλαδή άρχισε πάρα πολύ
1: και να βρήκε γκολ που ακυρώθηκε offside, σωστά. Ναι. Και γκολ εκεί πέρα, δηλαδή απείλησε. Ο τρόπος με τον οποίο προηγείται η ΑΕΚ είναι αλλίως αποτελέσματος. Εντάξει, το μάτς.
0: Άδικο, ναι, ναι.
1: Είναι άδικο. Είναι ένα πέναλτι το οποίο δίνει ο Τζίλος, δίνει κατευθείαν, αλλά.
0: Μπράβο στον Αχιλιά που διαμαρτύρεται. Μπράβο, μπράβο.
1: Ναι.
0: Δεν το κάνει συχνά, γι' αυτό το λέω.
1: Ναι, ισχύει. Αλλά με τους Έλληνες διαιτητές, ρε παιδιά, ενώ τι περιμένετε, δεν το βλέπετε, ενώ και ο Άρης να παίξει και με την άκρη με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, βασικά με όποιον και να παίξει, δηλαδή και με τον Ηρακλή, εγώ πιστεύω ότι δεν θα στα δώσει τα.
0: Δεν ξέρω αν μπορούμε να τα πούμε και στον αέρα αυτά, αλλά. Δεν μπορώ να τα πω όπως θέλω. Δηλαδή,
1: ναι,
0: αλλά είναι. Δηλαδή, θα πάρει το σφύριγμα το παραπάνω.
1: Δεν θα στο δώσει.
0: Στην καλή.
1: Μα τι, θα γίνει, θα πει α, όχι, τώρα θα θυμώσει ο Μπέος ή θα θυμώσει ο Καρυπίδης.
0: Αν παίξει ΑΕΚ Βόλους και σφάξει τον Βόλο, θα τιμωρηθεί ο διαιτητής. Ενώ αν παίξει ΑΕΚ Βόλους και σφάξει την ΑΕΚ, δεν θα τιμωρηθεί ο διαιτητής.
1: Θα γίνει χαμός.
0: Αν αντιδράσει ΑΕΚ, δεν θα τιμωρηθεί. Τώρα ο Βόλο θα έχει τις πλάτες της ΑΕΚ ο διαιτητής. Δηλαδή, πολύ απλά τα πράγματα.
1: Όποιο και να έχει τη διαιτησία που λένε, φαίνεται ο Παναθηναϊκός φέτος να έχει παραπάνω, αλλά όποιο από αυτού του τέσσερι και παίζει με μικρή ομάδα, εννοείται θα ευνοηθεί 100-0. Δηλαδή είναι δεδομένο.
0: Και άντε, ο διαιτητής νομίζει, πες κάνει ένα λάθος ότι. Και νομίζει ότι βρήκε ο παίκτης του Βόλου τον Γιώβιτς. Αυτοί στο VAR που το βλέπουμε έχουν τη μεγαλύτερη ευθύνη και από τον διαιτητή, γιατί επαναλαμβάνω ότι μπορεί να κάνει κάποιο λάθος, μπορεί να μην το είδε λάθος. Ο βαρίστας ο οποίος το βλέπει σε στιγμιότυπα αργά δεν βλέπει τη βουτιά. Δεν βλέπει πόσο ψεύτικο είναι.
1: Αυτό το δίνει.
0: Δηλαδή, αν είναι πέναλτι αυτό, πρέπει να τα δίνουμε όλα. Δεν γίνεται μετά. Αν δίνει αυτό πέναλτι.
1: Αυτό το δίνει.
0: Τι γίνεται, δεν υπάρχει πέναλτι προφανώς. Αν ξέρετε πώς το έδωσε.
1: Μα γι' αυτό το.
0: Πώς το βλέπεις και το δίνεις. Και επίσης πώς ανεβάζουν άθρα μετά και λένε.
1: Ωχ, κάτι.
0: Να οι κανονισμοί που δείχνουν. Όχι. Εγώ είδα ένα άρθρο που. Αυτοί είναι οι κανονισμοί που δείχνουν ότι ήταν πέναλτι και λέω. Δεν μπαίνω καν να το διαβάσω.
1: Δεν μπορεί να υπάρχουν αυτά.
0: Τώρα ήδη τη φάση. Δεν υπάρχει τώρα κανονισμό να λέει ότι είναι πέναλτι αυτό. Προφανώς το μετέφρασαν όπως να είναι. Δεν θα κάτσω να το διαβάσω αυτό.
1: Όχι, δεν θα μπω στη δικασία να διαβάσω τους περίεργους τι λένε τώρα. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Όφη Αστέρας Τρίπολης 2-2.
0: Να πούμε ότι απάντησε ο Βόλος μετά και μετά σκόραρε στο.
1: Α, ναι, απάντησε και έβαλε ωραίο γκολ του αυτό. 2-2 γκολάρα Αθανασίου. Ο Αστέρας. Κούτσα ανεβαίνει.
0: Κρίμα όμως, έχασε ένα
1: τρίποντο. Έπρεπε να πάρει ένα εκεί, ναι.
0: Αφού το κρατούσε μέχρι το τέλος του μάτς με στον Όφη.
1: Το άξιζε και προηγήθηκε ένα 3, αλλά κυρώθηκε τον γκολ του. Ναι. Δηλαδή. Κούτσα όμως, ο Αστέρας από το μάτς με τον Άρη φυσικά αρχίζει γύρω μέσα. Φυσικά αρχίζει γύρω μέσα το μάτς με τον Άρη. Είπαμε όποιος θέλει, όποιος θέλει λίγο να ξυπνήσει, να αναστηθεί. Υπάρχει ομάδα. Δηλαδή μετά πήρε βαθμό από την ΑΕΚ. Τώρα πήρε βαθμό με στον Όφη που άξιζε και την νίκη δηλαδή, μέχρι το τέλος και έχασε μπογκολάρα δηλαδή τους δύο ακόμα βαθμούς. Οπότε λίγο δείχνει να αναπνέει. Ο Ηρακλής μπορεί να έχει παραπάνω βαθμούς, αλλά αυτό που δείχνει στο επίπεδο Ηρακλής.
0: Είναι χειρότερο. Εντάξει.
1: Και δεν ξέρω και τι θα γίνει και με το Ματσάρι, αν θα φύγει. Γιατί έχουν συνάντηση για αυτά που είπε συνέντευξη τύπου. Δεν ξέρω.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Ματσάρι.
0: Κάτι για έναν άλλο προπονητή ακούστηκε.
1: Εντάξει, δεν μπορεί να βγάλετε. Εγώ έλεγα ότι θα έρθει στο Χαριλάου, βέβαια, και ήρθε. Τι από Κυπριακή.
0: Η αλήθεια είναι ότι αν δηλαδή, στα επόμενα μάτς δεν τα πάει καλά, λογικά θα φύγει.
1: Εγώ πιστεύω και αν τον κερδίζαμε θα φεύγει. Δηλαδή αν τον κερδίζαμε και έλεγε αυτά, θα έλεγε και χειρότερα πιστεύω.
0: Μπορεί.
1: Καλαμάτα Παναθηναϊκός 0-1 με ωραίο γκολ Τετέι.
0: Ναι, γκολάρα Τετέι γιατί. Είναι από τα γκολ που λες ένα τέτοιο φόρθελο, ρε φίλε. Ναι. Δηλαδή ένα τέτοιο φόρθελο.
1: Είναι μόνος μου.
0: Τετέι, ό,τι γκολ βάζει δεν είναι ότι το βάζει με τεχνική, παίρνει φάλσα. Και. Δηλαδή κερδίζει όλους τη μονομαχία και σου λέει: αν μου πάρεις την μπάλα, θα σκοράρω κιόλας. Εκεί που μαρκάρει τα πουδίου και λες ότι. Τώρα θα πάει για πάσα λογικά, δεν γίνεται. Όχι απλά κερδίζει τις μονομαχίες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, είναι σε καταπληκτική κατάσταση.
0: Πολύ καλός, μπράβο, το περίμενα.
1: Και Πανετολικός ΠΑΟΚ δεν χρειάζεται να σχολιάσουμε αυτό. Μάτσε ένα 3 κέρδισε.
0: Δεν είδα καθόλου που εκεί δεν ασχολήθηκα.
1: Εντάξει, νομίζω όποιος σε κάθε και ασχολείται με Πανετολικός ΠΑΟΚ είναι άξιος της μοίρας του. Με αυτά τα παιχνίδια του Αγρινίου. Λοιπόν, κλείνω στο Europe Cup. Με ποιος παίζει ο Ηρακλής του Europe Cup, κάτσε να δούμε.
0: Α, παίζει και αυτός το Europe Cup. Και αυτό να διεκδικήσει το
1: Ευκαιρία.
0: Europa.
1: Ευκαιρία.
0: Δεν θα ήθελε να το πάρει ο Ερακλή. Ενώ προσπάθησε ο Πάκο τόσο
1: χρόνο. Κοίτα, η
0: ποια άλλη ελληνική ομάδα.
1: Φάχε πλάκα, εγώ δεν θα έχω θέμα να το πάρει ο Ερακλή.
0: Ποια άλλη ελληνική ομάδα.
1: Μπορεί πιο μεγάλη ηλικία να έχουν. Ο Προμηθέας, νομίζω.
0: Δεν θυμάμαι ποιο είναι.
1: Η Μύκονο.
0: Α, η Μύκονο.
1: Καλά, ιδανικά Μύκονο είμαστε. Να το σηκώσει ο Χάρελ.
0: Τώρα τόσες ομάδες που έχουν φύγει, δεν ξέρω και ποια ομάδα έχει μείνει. Μόνο η Μπιλμπάο επίσης ούτε
1: φταίει. Λοιπόν, η MZ Σκοπιών Ηρακλής.
0: Δεν έχει πέσει ακόμα περισσότερο το επίπεδο, τέλος πάντων.
1: Βούρτσμπουργκ, παίζει Βούρτσμπουργκ γερμανική. Τζίκη Βαρσοβίας. Αυτή η ομάδα αποκλείστηκε Μπρεογάν στα προκριματικά του BCL. Καλή είναι. Τη Τζίκη Βαρσοβίας. Πολωνική, εντάξει, καλή κατάσταση.
0: Όσο καλή, ναι, δεν μιλάμε για το επίπεδό μας τώρα εμάς. Αφήστε τον Άρη τώρα για το Europe Cup λέμε.
1: Τάρτου Ούλικολ. Τι είναι Τάρτου Ούλικολ, δεν ξέρω τι είναι Τάρτου Ούλικολ, είναι αλήθεια. ΑΕΚ Λάρνακας. Αυτές. Άρα παίξει με ΑΕΚ Λάρνακας, MZ Σκοπίων, Βούρτσμπουργκ, Τζίκη Βαρσοβίας και Τάρτου Ούλικολ. Τώρα πρέπει να δούμε όμως που είναι η Τάρτου Ούλικολ. Δεν υπάρχει περίπτωση να τελειώσει έτσι η εκπομπή. Πρέπει να δούμε που είναι η Τάρτου Ούλικολ.
0: Ομάδες που θεωρητικά μπορεί να κάνει απλά μία ήττα επειδή δεν ήσουν πολύ στα καλά σου.
1: Πέρσι αποκλείστηκε από μια πολωνική Ηρακλή.
0: Ναι, σε χειρότερη διοργάνωση. Πολύ... Αλλά τώρα λέμε έφυγε.
1: Α, στο
0: έφυγε,
1: είναι.
0: Ναι, έφυγε ο ΠΑΟΚ τώρα.
1: Ναι.
0: Έφυγε η Μούρθια. Έφυγε η Σολέ. Έφυγε η Μπιλμπάο. Ποια ομάδα έμεινε στο Europe Cup?
1: Κάτσε
0: δεν έχει μείνει καμία. Ποιο είναι το φαβορί για το Europe Cup που γράψει?
1: Θα μπω να δω ποιο είναι το φαβορί για το Europe Cup.
0: Φύγαν όλα τα φαβορί.
1: Θα μπω να δω ποιο είναι το φαβορί του.
0: Γι' αυτό αν ακούει εδώ η διοίκηση του ΠΑΟΚ να ξέρει ότι μπορεί να πάει στο Europe Cup να διεκδικήσει το τρόπαιο τώρα. Αν θέλει να προλαβαίνει.
1: Είναι μια μεγάλη ευκαιρία. Είναι μεγάλη ευκαιρία.
0: Δεν τα κατάφερε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Ήταν η Μπιλμπάο, η αλήθεια είναι, τη το χάλασε. Η ομάδα του Ιάσονα, ξέρω ότι δεν είναι ακριβώς η ίδια, αλλά ναι.
1: Ναι, δεν είναι η ίδια.
0: Δεν πειράζει. Ακούγεται καλύτερο.
1: Τι μου το βγάζει το Europe Cup, κάτσε. Τι μου το βγάζει το
0: Europe Cup. Τόσο καλή διοργάνωση στην Γαζικά. Φέτος δεν έχει την Μπιλμπάο. Μπορεί να πάει σε κανέναν τελικό και αν είναι και τυχερός, μπορεί να το παλέψει, να το πάρει.
1: Ναι, πρέπει να δούμε τις ομάδες που έχει. Δεν ξέρω ποια είναι το μεγάλο φαβόρι τώρα. Έτσι πως τα χαζεύω εδώ πέρα. Υπάρχει...
0: Άντε, γιατί ευτυχώς δεν πήρε και το Παύλος Γιαννακόπουλος για να ακούμε και.
1: Μπορεί να λέγαμε ότι είναι πιο καλό από το Euro κάτω από Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Ισχύει.
1: Μπάκεν Μπέρς, ο μεγάλη Μπάκεν Μπέρς. Δανή. Βασική, μπαδόμα. Η Σπλίτ. Ποια να είναι, Κορφέζοι, Τούρκοι και βλέπω.
0: Α, δεν μπήκε στη θεματική.
1: Δεν έχει θεματική, δεν έχει αποδόσει. Και η Βίρτσμπουργκ θα είναι σίγουρα γερμανική.
0: Το
1: δεν μπορεί να μείνει σίγουρα στα.
0: Επειδή είναι γερμανική.
1: Και ο Κολοσσός παίζει.
0: Τρεις ελληνικές. Καλά, ευκαιρία βέβαια.
1: Τέσσερις.
0: Ποια τέταρτη.
1: Μύκονος. Και ο Προμηθέας και ο Ηρακλής.
0: Α, και ο Προμηθέας. Τέσσερις ελληνικές στο Europe,
1: μάλιστα.
0: Νομίζω καταλάβανε όλες οι ελληνικές ομάδες ότι
1: είναι
0: ευκαιρία να μπορούν να πάρουν ένα τρόπαιο.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξεγελάστηκαν ότι ο ΠΑΟΚ ήταν απλά καλή ομάδα. Ότι ήταν καλή ομάδα. Καταλάβαν ότι η διοργάνωση είναι χάλια.
1: Εγώ λέω ότι το πάρει η Ερωξπόρη τουρκική.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρω εγώ, έτσι.
0: Πολύ πιθανόν τουρκική ομάδα.
1: Πήγε πολύ καλά, έχει κάνει έκπληξη.
0: Καμιά γαλλική δεν έχει, καμιά ισπανική κάτι.
1: Έχει τη Manchester Basketball. Έχει την Benfica που είναι τίμια.
0: Πού είναι η Manchester Basketball?
1: Δεν μπορείς να φανταστείς. Πού? Από το Manchester.
0: Σοβαρά. Δεν υπάρχει τέτοιο Manchester.
1: Λέγεται Manchester.

0: 23 του Σεπτέμβρη. Να δούμε. Θα έχουμε και τον απόϊχο από το αυριανό παιχνίδι με την ομάδα της Μπαχτσέ Ζεχίρ. Ραντεβού λοιπόν στο Ιβανόφιο. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Πάμε σε γραμμή, ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
3: Πολλά γκολ.
4: Γκολ στο βόλεϊ.
3: Ποιο βόλεϊ?
4: Ποιο ματς?
3: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
4: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
3: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
7: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
6: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
7: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
6: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
7: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
6: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
6: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
0: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης

0: Της οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
1: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
2: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
1: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
2: Ποιος εγώ?
1: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
2: Και ejectionservice.gr.
1: Lease Access.
3: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
8: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
9: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
9: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
9: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
10: Τι κανένα άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
11: GPS και βυθώματο έχεις?
10: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
11: GPS λογικό έχεις?
10: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
11: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
10: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
11: Με ημάρεις.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, Yellow Radio 101 και 7, Δευτέρα, σήμερα, 21 Σεπτεμβρίου 2026, 15 λεπτά μετά τις 8. Μανώλης Ανδρεαδάκης πίσω από το μικρόφωνο, το «Για σένα ήρθα πάλι» είναι εδώ, στα αυτιά σας. Είστε συντονισμένοι στο 101 και 7, από ποια γωνιά της πανέμορφης Θεσσαλονίκης και αν μας παρακολουθείτε, από ποιο σημείο της πατρίδας μας, από ποια γωνίτσα του πλανήτη, με όποιον τρόπο έχετε επιλέξει, είτε διαδικτυακά, είτε μέσω από την ραδιοφωνική συχνότητα, ιντερνετικά, όπως κι αν επιλέγετε, θα σας κρατήσω συντροφιά. Θα έρθετε στην παρέα μας εδώ να συζητήσουμε τα τεκτενόμενα στον Άρη μας σε μια εβδομάδα που σαφέστατα, τουλάχιστον ποδοσφαιρικά, δεν ξεκινάει αισιόδοξα, δεν ξεκινάει όπως τα λέγαμε με την ηρεμία που θα θέλαμε, έχοντας κάνει δηλαδή, και εφόσον είχε κάνει την νίκη με τον Ηρακλή η ποδοσφαιρική ομάδα, να μπούμε σε μία διαδικασία, για το ποδοσφαιρικό τμήμα φυσικά αναφέρομαι, σε μία διαδικασία αποφόρτισης, εν μέρη αποφόρτισης, γιατί είμαστε ακόμα στο ξεκίνημα της χρονιάς, και στο να φορτώσουν οι ποδοσφαιριστές δουλειά, να πάρθουν αποφάσεις, να γίνει η κατάλληλη έτσι προσπάθεια ώστε στην επανεκκίνηση η ομάδα με 9 βαθμούς στο σακούλι της να μπορεί να διεκδικήσει αυτό που της αναλογεί και αυτό που μπορεί καλύτερα. Η ομάδα σκόνταψε με την λευκή ισοπαλία στο Βικελίδης απέναντι στον Ηρακλή. Τουλάχιστον καλά, τέτοιο Ηρακλή δεν θυμάμαι ποτέ στο Βικελίδης να ήρθε να παίξει μαζί μας, αλλά και τα τελευταία χρόνια έτσι νομίζω ότι ομάδα με τόσο χαμηλή αυτοπεποίθηση δεν θυμάμαι να έχει έρθει στο Βικελίδης. Παρόλα αυτά πετάχτηκαν 2 βαθμοί, θα το συζητήσουμε, θα το αναλύσουμε, έχει πάντα η οπτική δική μου τουλάχιστον, γιατί μ' αρέσει να συνδέω και όλη την αγωνιστική και είναι πολύ σημαντικό και το τι κάνουν και οι υπόλοιποι στα υπόλοιπα παιχνίδια, πάντα μου αρέσει να το κάνω αυτό και να το συνδυάζω. Είναι λοιπόν το καθαρά αγωνιστικό σκέλος και είναι φυσικά και το εξωαγωνιστικό, για το οποίο θέλω να συζητήσουμε. Άλλωστε δεν έχουμε και αγωνιστικές υποχρεώσεις για τις επόμενες 3 εβδομάδες, οπότε θα έχουμε το χρόνο να συζητάμε πολλά τέτοια θεματάκια. Εσείς από που κι αν μας ακούτε μπορείτε να συμμετέχετε μέσα από το post της εκπομπής μας στο Facebook ή μέσα από το Viber του σταθμού, στέλνοντας τα μηνύματά σας στο 6936 512 099, και θα έχω και ανοιχτές γραμμούλες. Αντιλαμβάνομαι ότι όλοι όσοι ακούτε, ανάλογα με τη θεματολογία, νομίζω ότι μπορείτε και εσείς να συμμετέχετε στην κουβέντα. Πάντα μία συζήτηση μεταξύ ανθρώπων που έχουν την ίδια αγάπη, τον ίδιο σύλλογο. Νομίζω ότι η ανταλλαγή απόψεων μέσα από επιχειρήματα πάντα συντελεί στο να, όχι στο να βγαίνουν απαραίτητα συμπεράσματα, γιατί είμαστε διαφορετικές προσωπικότητες όλοι μας, αλλιώς αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα, άλλος με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Σε κάθε περίπτωση κοινός παρανομαστής είναι ο Άρης και γι' αυτόν φυσικά είμαστε εδώ, γι' αυτό υπάρχει και αυτό το ραδιόφωνο, γι' αυτό και εμείς ήρθαμε εδώ να
κρατήσουμε ένα μικρόφωνο, πάντα με την φωνή της λογικής, πάντα με την φωνή της γνώσης. Όποια γνώση έχει ο καθένας γύρω από τα ζητήματα του συλλόγου, να καταθέτουμε αυτό που μπορούμε με ένα σκοπό, το καλύτερο αύριο για την ομάδα μας. Σαφέστατα, εκ διαμέτρου αντίθετα, είναι και η πορεία του καλαθοσφαιρικού τμήματος, εκεί όπου τα πράγματα εδώ και ένα χρόνο και κάτι έχουν πάρει έναν πολύ διαφορετικό δρόμο, με μια ισχυρή οικονομικά ιδιοκτησία, με μια οργάνωση στο στελεχειακό δυναμικό που ξεκίνησε αρκετά ελπιδοφόρα και μέσα σε αυτό το καλοκαίρι με την έλευση του Βασίλη Σπανούλη εκτόξευσε τα όνειρα. Ακολούθησε ο σχεδιασμός, η υλοποίηση και πλέον είναι σε μια φάση διαμόρφωσης ώστε να δούμε ομορφιές μέσα στο χειμώνα. Σας έχω πει σε όλες μου τις εκπομπές, τουλάχιστον όσοι παρακολουθείτε γνωρίζετε ότι για το μπασκετικό τμήμα αυτό που θα κάνουμε είναι, τουλάχιστον εμείς οι παλαιότεροι, να καθίσουμε στη γωνίτσα μας και να το θαυμάζουμε και φυσικά να το σχολιάζουμε. Για την ώρα είναι σε μία διαδικασία φιλικών παιχνιδιών η ομάδα. Είχε και τη δυνατότητα μέσα από την συμμετοχή του Άρη μας στα Μαυροσκούφια και κάποιος κόσμος της ομάδας να δει από κοντά αυτό που χτίζει ο Βασίλης Σπανούλης. Σε κάθε περίπτωση τα καλύτερα και τα ομορφότερα έπονται. Οπότε μένετε εσείς, είστε συντονισμένοι ούτως ή άλλως. Το Παλαιά αναμένεται να ζήσει ιστορικές στιγμές και πάλι, τουλάχιστον από άποψη. Καλά, ποτέ δεν άποψε ο Παλμός, αλλά λίγο και η ανακαίνισή του, λίγο και η καινούρια κερκίδα. Αυτή η καινούρια κερκίδα, ρε παιδιά, στο πέταλο ήταν, νομίζω, τουλάχιστον για όλες τις γενιές, όποιος μπορεί να σκεφτεί λογικά, αυτό το πέταλο γιατί δεν κλείνει, αυτό το πέταλο γιατί το λέγαμε εμείς την εποχή της δεκαετίας του 80. Φαντάζομαι στην εξέλιξη όλοι όσοι περάσατε από παλέ νεότεροι, σίγουρα πέρασε και από το δικό σας το μυαλό, σίγουρα ακούγατε για την στατικότητα του κτηρίου και την παλαιότητα, ότι δεν γίνεται, ότι δεν μεν έτσι αλλιώς, και σίγουρα τώρα που υλοποιείτε, σίγουρα κρυφογελάτε και λέτε μάλλον μας δούλευαν οι τύποι αυτοί. Έτερον εκάτερον, το μπάσκετ έχει βρει το δρόμο του, ανεξαρτήτη, και το λέω αυτό επειδή το θυμικό του οπαδού είναι τέτοιο που απ' τη μία να απαγοητεύεται έντονα και την άλλη να ενθουσιάζεται επίσης έντονα. Για μένα ο Άρης μπήκε στις ράγες ο μπασκετικός. Δεν με νοιάζει, με νοιάζει φυσικά και θα ήθελα να δω ένα τίτλο, να δω έναν ευρωπαϊκό τελικό, να σηκώσουμε μια ευρωπαϊκή κούπα, να διεκδικήσουμε τον τίτλο, να πάρουμε κάτι, να μην πάρουμε, σίγουρα, αλλά ανεξάρτητα με το τι θα γίνει, το μόνο σίγουρο είναι ότι εγώ είμαι ήσυχος και φαντάζομαι οι περισσότεροι της δικής μου γενιάς. Για εσάς τους νεότερους, κλείστε τα μάτια και απολαύστε το, ζήστε το, γιατί είναι πραγματικά κάτι πολύ όμορφο και πολύ δε περισσότερο όμορφο επειδή έρχεται ως συνέχεια μιας αυτοκρατορίας. Μέχρι την ερχόμενη εβδομάδα όμως, που θα αρχίσουν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και έχουμε την επίσημη πρεμιέρα των επίσημων διοργανώσεων, νομίζω την ερχόμενη Δευτέρα θα έχουμε να πούμε για τον μπάσκετ αρκετά πραγματάκια, για την προετοιμασία της ομάδας εν ώψη της συμμετοχής της στο EuroCup. Για το πρωτάθλημα έχει ακόμα καιρό, αλλά σήμερα εκ των πραγμάτων θα ασχοληθούμε με την μπαλίτσα.

Ο Θόδωρος, καλησπέρα Θοδωρή, έπιασε τις πρώτες νότες στο ξεκίνημα της εποχής, άκουσε ότι η μουσική ήταν Latin και στέλνει το μήνυμα, έβαλες Latin μουσική βλέπω στην έναρξη, θέλουμε Latino προπονητή, έτσι λέω εγώ. Έχουμε το Βασίλη Σπανούλη ρε εσύ, Θοδωρή. Ξέρω, ξέρω.

Ξέρα, ξέρα, Θοδωρή. Έχουμε τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ξέρω, ξέρω. Μπερδεύτηκε ο Μιχάλης το Σάββατο. Είμαι υποστηρικτής των Ελλήνων προπονητών. Θεωρώ ότι εφόσον στηριχθούν, εφόσον πάρουν τα χέγγια, μπορούν να κάνουν εξίσου καλά πράγματα με τους λαμογοί που έρχονται, γιατί δεν έρχονται και μεγάλο, δεν είναι απαραίτητα μεγάλο το όνομα αν τελειώνει σε Ίτσι, σε Όφι, σε δεν ξέρω εγώ τι. Αλλά μας τα χάλασε ο Μιχάλης. Θα το εξηγήσουμε, θα το αναλύσουμε το ποδοσφαιρικό, όπως θα αναλύσουμε και πολλά άλλα πραγματάκια που συνέβησαν στο Σαββατοκύριακο. Είχαμε ομορφιές, πάντως οφείλω να ομολογήσω. Θα μιλήσουμε για Αχιλέα Μπέο και τις δηλώσεις του και το τι έγινε στο Πανθεσσαλικό. Θα μιλήσουμε για τον κύριο Βαρούχα, βεβαίως, βεβαίως, ναι, Θανάση μου. Τις δηλώσεις των άλλων προπονητών που παίζαν με τις λεγόμενες πολύ μεγάλες ομάδες που συγκροτούν το Big Four, όπως λέγεται. Είχαμε την εισαγγελική έρευνα για τα γκράφιτι στο Βικελίδης, και εκεί θα κάνουμε το δικό μας σχόλιο. Έχουμε φυσικά τη διακοπή του πρωταθλήματος που για όλους μας είναι πολύ, είναι ένα, πάντα είναι ενδιαφέρον ένα τέτοιο χρονικό διάστημα, αρκεί να έχεις την ηρεμία ως οργανισμός, ως αθλητικό τμήμα, ως ποδοσφαιρικό τμήμα εν προκειμένου, να μπορέσεις να δουλέψεις με συγκέντρωση και με αποτελεσματικότητα, να πάρεις αποφάσεις, να δεις τα κακό σκήμενα που χαρακτήρισαν την ομάδα στο πρώτο μικρό κομμάτι και δείγμα των 5 αγωνιστικών στο πρωτάθλημα και των όποιων υποχρεώσεων στο κύπελο, στο ξεκίνημα της χρονιάς, να κάνεις τις διορθωτικές κινήσεις, να δουλέψεις πράγματα που δεν μπορούσες να δουλέψεις, γιατί μπορούμε να καταλάβουμε όσοι έχουμε κάνει αθλητισμό, όσοι υπήρξαμε και προπονητές, όσοι μιλήσατε, έχετε μιλήσει ή έχετε εμπειρία από προπονητική, νομίζω ότι καταλαβαίνετε το πόσο δύσκολο είναι να πηγαίνεις μια προετοιμασία, να έχεις ένα γκρουπ ανθρώπων με τους οποίους δουλεύεις, να έχεις κάνει κάποια πλάνα, να έχεις καταστρώσει το πώς θα παίξεις, το με ποια εργαλεία θα παίξεις αυτό που έχεις σχεδιάσει, και αυτό στη συνέχεια συνεχώς να μεταβάλλεται, και κυρίως να μεταβάλλεται επειδή έρχονται προσθήκες ποδοσφαιριστών, αθλητών γενικότερα, και σου αλλάζει τα σχέδια και μέσα στην κανονική περίοδο, στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος, να πρέπει να παίξεις διαφορετικά από αυτό που είχες σχεδιάσει. Κάποιες φορές έχεις την ευθύνη γιατί το αλλάζεις αυτό που είχες σχεδιάσει και δεν το ακολουθείς. Αμέλα μου ντε που υπάρχουν και οι λεγόμενοι αστάθμητοι παράγοντες που σε αναγκάζουν να το κάνεις. Αυτά θέλω να τα συζητήσουμε, θέλω να τα πιάσουμε, όχι για να δικαιολογήσουμε τον Μιχάλη Γρηγορίου και οποιονδήποτε Μιχάλη Γρηγορίου, αλλά να λέμε την αλήθεια και τις πραγματικότητες. Έτσι, γιατί και εμείς πολλές φορές μέσα στην επιθυμία μας ή μέσα στην ρήμη του, εν τη ρήμη του λόγου μας, λέμε πράγματα τα οποία στην εξέλιξη διαψεύδονται.

Πιάσουμε λίγο το ποδοσφαιρικό κομμάτι και την αποτυχία της ομάδας. Εμένα εκείνο που με προβλημάτισε πιο πολύ από οτιδήποτε άλλο ήταν το γεγονός ότι έβλεπα τόσο στην προετοιμασία, στα πρώτα φιλικά παιχνίδια, στο ξεκίνημα της σεζόν, έβλεπα μία ομάδα που αν μη τι άλλο η μεσοεπιθετική της γραμμή ήταν από τις καλύτερες του πρωταθλήματος, τουλάχιστον έτσι αντιλαμβανόμουν εγώ, και έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή για να χάσουμε παιχνίδια φέτος, επειδή θα βάζουμε τουλάχιστον 1-2 γκολ, για να χάσουμε παιχνίδια θα πρέπει να τρώμε 3 και 4, και στο τελευταίο κομμάτι εννοώ ουσιαστικά στα ντέρμπι, στα δύο ντέρμπι με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, αλλά και στην συνέχεια και στο κύπελο φάνηκε αυτό με τον Μαρκό και προχθές με τον Ηρακλή. Μείναμε άσφαιροι. Με τον Μαρκό ήταν αυτό γκολ ούτως ή άλλως, δεν ήταν απόρρια μιας ιδιαίτερης δημιουργίας. Ας το πούμε ότι ήταν ένα γκολ σε αυτά τα τελευταία 4 παιχνίδια, και αυτό είναι που πραγματικά μου δημιούργησε την αίσθηση ότι κάτι δεν πάει καλά. Δεν μπορεί αυτό το οποίο λειτουργούσε τόσο καλά, και δεν υπήρχαν πάρα πολύ μεγάλα δείγματα για να πεις ότι ήταν ένα τυχαίο γεγονός το τι γινόταν στην προετοιμασία, στα φιλικά και πάει λέγοντας. Ωστόσο νομίζω ότι εδώ θα πρέπει να βγάλουμε, αν θέλετε, και μέσα από την συζήτηση κάποια συμπεράσματα που δεν θα δώσουν λύσεις στο πρόβλημα του Άρη, αλλά ξέρετε, μερικές φορές και εμείς που έχουμε την τύχη, θέλετε την δύναμη, θέλετε όπως θέλετε να το πείτε, έχουμε ένα μικρόφωνο, απευθυνόμαστε στον κόσμο, άρα εκφράζουμε δημόσια μία άποψη. Η άποψη αυτή πρέπει να έχει αρχή, μέση, τέλος, να έχει βάση στο τι λέμε, και να έρχεστε και εσείς και να συμμετέχετε στην κουβέντα για να διανθίσετε αυτά που λέμε εμείς, ή να τα απορρίψετε ή να τα εμπλουτίσετε, για να βγει όχι ένα συμπέρασμα το οποίο θα το πάρει ο οργανισμός Άρης και θα το κάνει πανάκια και θα λειτουργήσει κάτι καλύτερα, αλλά αυτός είναι και ο ρόλος μας. Από εκεί που θα καθόμασταν σε ένα καφενείο και θα ανταλλάσσαμε κυτρινόμαυρες και σταράτες κουβέντες, ας τις λέμε εδώ, ας επικοινωνούμε εδώ, ας υπάρχει κάποιος που συντονίζει, και αυτός είμαι εγώ, έχω το γενικό πρόσταγμα, το λέω με το θάρρος της γνώμης μου, θεωρώ ότι θα επιχειρηματολογώ πάνω σε αυτό το οποίο λέω, και εσείς εκφράζετε ή την συμφωνία σας ή την αντίθεσή σας.

είσαι κακός Φίμη. Σε ένα μάτς φάγαμε παραπάνω από δύο κι εσύ. Μόνο με την ΑΕΚ. Πώς το, με 3-4. Εντάξει. Πάμε στο αγωνιστικό και να πιάσουμε το κομμάτι Ηρακλής, γιατί το πρόβλημα προφανώς δεν είναι θέμα του κομμάτι Ηρακλής, είναι γενικότερα κάτι που είναι στρεβλωμένο. Ας πάμε όμως στο κομμάτι Ηρακλής. Εγώ, και επειδή μου αρέσει να είμαι δίκαιος, όταν είδα την αρχική εντεκάδα, συμφώνησα σχεδόν σε όλα. Δηλαδή, ας αφήσουμε τον τερματοφύλακα, που πλέον είναι δεδομένο ότι ο βασικός τερματοφύλακας της ομάδας και ο αναντικατάστατος είναι ο Βέλιο. Okay. Από εκεί και μετά είχαμε έναν ξεκούραστο Φαντιγκά, γιατί δεν είχε παίξει την Τετάρτη, και και εκ του αποτελέσματος και γενικά, και είναι διαπιστωμένο ότι είναι πάρα πολύ καλός ο Φαντιγκά. Αριστερά είχαμε Ρίτσαρς, που επίσης δεν είχε παίξει, δεν έχει και πάρα πολύ καιρό στην ομάδα, ωστόσο και ξεκούραστος θα ήταν και θα είχε και παραπάνω γνωριμία με τους συμπαίκτες του και το κλαμπ. Στα στόπερ είναι δεδομένο το δίδυμο, δεν είχαμε έλλειψη, ήταν Φαμπιάνο μαζί με τον Σούταλο. Στα χαφ είδα Χόγκλα, εκ του αποτελέσματος προφυλάχθηκε και στο κύπελο, δεν έπαιξε τα προηγούμενα παιχνίδια, μάλιστα ήταν και εκτός αποστολής, αλλά επειδή το Χόγκλα τον ξέρουμε και κάποια στιγμή περιμέναμε τον καλό το Χόγκλα, ο καλός ο Χόγκλα μας έκλεισε το μάτι προχθές ουσιαστικά στην επανεμφάνισή του μετά την περσινή σεζόν, και πραγματικά με τον Ούρος Ράστιτς δημιουργούν ένα πάρα πολύ καλό δίδυμο στον άξονα. Γκαρέγια Νιώτας, ο Μενένας πήρε πολύ λίγο χρόνο συμμετοχής στο κύπελο, ο άλλος δεν είχε παίξει καθόλου, ξεκούραστη και αυτή. Και πάμε στο 9 και στο 10, όπου εκεί επιλέχθηκε το Μωρόν μαζί με Καλντεβέρε σαν 4-4-2. Εμένα δεν θα με χαλούσε στην ο Μωρόν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδειχνε ότι από τα center for είναι αυτός που πρέπει να πάρει την ευκαιρία, και καλώς έκανε και την πήρε, βέβαια σε έναν πιο κλειστό ρόλο. Τον περιφερειακό ρόλο του Φορ θα τον είχε ο Καλντεβέρε, ο οποίος Καλντεβέρε δεν είχε παίξει στο παιχνίδι κυπέλλου, ήταν και αυτός αποφορτισμένος και ξεκούραστος, και με δεδομένη την ικανότητά του να πρεσάρει και να τρέχει σαν σκυλί του πολέμου, έλεγες ότι είναι μια ιδανική εντεκάδα, αν και ίσως να... Εγώ το μόνο που να έκανα να είχε τον Γκουαμέ να παίξει πίσω από το φορ και να... ή την περίπτωση του Μάνου, τον οποίο για δικούς του λόγους, αλλά ό,τι και από τα τρία και αν επιλέγονταν, εγώ θα ήμουν ok. Δηλαδή ουσιαστικά για μία θέση, ή αν θα ήταν δεύτερο φορ, ή για κάποιον που θα ήταν πίσω από τα φορ. Αυτή η ομάδα βέβαια, αυτό το γκρουπ ποδοσφαιριστών, έκανε τις 16 τελικές το πρώτο ημίχρονο, πόσες θα μπορούσε η ομάδα να έχει ανοίξει το σκορ, με κλασικές ευκαιρίες, δύο τουλάχιστον στο πρώτο ημίχρονο. Και επειδή ακούω από το Σάββατο ότι εντάξει ήταν στο γάμο του Καραγκιόζη, ήταν, ναι, συμφωνώ, αλλά δεν ξέρω αν ήσασταν στο γήπεδο ή αν το βλέπατε το παιχνίδι από την τηλεόραση. Εμείς που το βλέπαμε από το γήπεδο, έβλεπες μια ομάδα να είναι στην πίεση, μια ομάδα να κλέβει συνεχώς μπάλες και να δημιουργεί τις προϋποθέσεις για να δημιουργήσει την κλασική ευκαιρία. Απ' την άλλη πλευρά έβλεπες έναν αντίπαλο να σκουντουφλάει, να πετάει τις μπάλες δεξιά και αριστερά, να είναι εκτός τόπου και χρόνο. Αυτό ήταν επιτυχία των ποδοσφαιριστών και της ομάδας που έπαιξε, που πίεσε, που μόχθησε όσο μπορούσε στο γήπεδο. Αυτή η ομάδα έπρεπε να είχε βάλει τουλάχιστον ένα γκολ, για να μην πω δύο ή τρία, και δεν κατάφερε να βάλει κανένα, γιατί η τελική απόφαση συνήθως δεν ήταν η σωστή. Άλλωστε στην εστία τελικές δεν υπήρξαν.

Εννοείται, Ευθύμη, ότι ήταν χάλια ο Ηρακλής. Κοίταξε να δεις. Συχαίνομαι τις δηλώσεις που κάνουν κάποιοι προπονητές ότι εμείς δεν ήταν καλός ο αντίπαλος, εμείς δεν κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε. Μα για να μην κάνεις αυτά που ήθελες να κάνεις, κάποιος ευθύνεται γι' αυτό. Κάποιος σε στραγγαλίζει μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτός είναι ο αντίπαλός σου. Όταν χάνεις, δηλαδή αυτή είναι μια γενικότερη έτσι ένσταση που έχω με τις εκφράσεις του τύπου «οι άλλοι δεν βλέποντan, οι άλλοι πετούσαν τις μπάλες». Για να το έκαναν αυτό το πράγμα, κάτι κάναμε καλά εμείς. Αυτή είναι η δική μου η θεωρία. Παιδιά, γραμμούλες, σε λίγο να ολοκληρώσουμε λίγο κάποια κομμάτια έτσι του παιχνιδιού και μετά πολύ ευχαρίστως να ανοίξω και γραμμές.

Εγώ λέει, άλλο είπα, λέει ο Ευθύμης, αφού δεν κέρδισες αυτόν τον αντίπαλο, ποιον θα κερδίσεις. Καλά, μην τρελαίνεσαι. Όλοι μιλούσαν για τον σούπερ όφι, τον Ευρωπαίο, τον δεν ξέρω εγώ τι, που θέλγει, που κάνει κεράνι, και σε σένα δεν πέρασε τη σέντρα και τον κέρδισες σβηστά. Έπρεπε να τον βάλεις βέβαια 4, για να είναι πιο πιστικό αυτό το οποίο του έκανες, γιατί για τον όφι έτσι τον είχες. Μπορείς να κερδίσεις τον οποιοδήποτε. Πίστεψέ με ότι θεωρώ ότι ειδικά στο Βικελίδης η ομάδα μας μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε. Αρκεί κάποια στιγμή, το ποδόσφαιρο ξέρεις σε τιμωρεί, αρκεί να δεις ορθολογικά το παιχνίδι, και νομίζω ότι στο δεύτερο ημίχρονο, και εκεί θέλω να οδηγηθώ, δεν είδε ο πάγκος μας τουλάχιστον ορθολογικά την αναμέτρηση. Λοιπόν, και μπαίνουμε σε ένα δεύτερο ημίχρονο, και ξαφνικά μετά το 60-65 μας πιάνει ένα άγχος από τον πάγκο κυρίως, και νομίζω ότι αυτό έχει δημιουργηθεί τεχνιέντος, αυτό το άγχος, με το να έχεις στην αποστολή υγιείς 5-4. Δεν σου λέει κανένας coach ότι θα πρέπει ντε και καλά να τους χρησιμοποιήσεις και τους 5. Αν και θεωρώ ότι η αλλαγή που ήταν επιβεβλημένη η πρώτη έπρεπε να είναι ο Καλντεβέρε και όχι ο Μωρόν, να παίξεις είτε με τον Μάνου από πίσω είτε με τον Κουαμέ. Βέβαια, εμείς με το μυαλό μας κάνουμε σκέψεις, κάνουμε οτιδήποτε, αλλά νομίζω ότι ήταν κάτι φαϊνότερον του Ηλίου, καθώς ο Ράστιτς κάποια στιγμή τέντωσε, γιατί όταν παίζεις με ένα χαφ λιγότερο είναι λογικό να κουραστεί ο άνθρωπος που τραβάει όλο το λούκι του κέντρου, αν και τον βοήθησε ο Χόγκλα πάρα πολύ στο πρώτο μέρος, αλλά ο Ράστιτς γενικότερα είναι επιβαρημένος, έχοντας συνεχόμενα 90 λεπτά με ελάχιστο χρόνο ξεκούρασης που παίρνει, και τρώει και το πολύ ξύλο.

Ο φίλος μου ο Γιάννης, ο Γκρινιάρης μου από το Βόλο. Μανώλη, σε 4 μάτς είχαμε 60 τελικές με ένα γκολ και αυτό με μαρκό αυτό γκολ. Ανικανότητα, δεν υπάρχουν παίκτες που να μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Αιτία ο προπονητής, το ιδιοκτησιακό της ΠΑΕ είναι, εγώ το τονίζω, αλλαγή στο ιδιοκτησιακό της ΠΑΕ και προπονητής. Ναι, ο κατήφορος είναι πρώτον πυλώνα, χρεγιάννη μου.

είναι, φίλε. Οπότε λέει για εσένα, λέει ο Ευθύμης, ο στόχος τετράδα και τίτλος που έθεσε η ομάδα διαστόματος Γρηγορίου είναι κάτι εφικτό με αυτό που βλέπεις. Εγώ είμαι από τη φύση μου αισιόδοξος. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ καλή ομάδα. Πια με διαψεύσει, μάλλον δεν μπορεί να μου το βγάλει κάποιος από το μυαλό ότι έχουμε... Θεωρώ ότι υπάρχει ένα κενό στα στόπερ, εφόσον κάποιος εκ των δύο που δεν θα μπορεί. Θα το δούμε μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη αν θα υπάρξει τέταρτος στην παρέα. Θεωρώ ότι θα περιμένουμε και έναν Μπρούμα να μπει, γιατί έχουμε κενό στα αριστερά εξτρέμ, αν και ο Γιάννης ο Γιαννιώτας, δυστυχώς για αυτόν τον Άρη, είναι ο πιο φιλότιμος, ο πιο δραστήριος και ο πιο επιδραστικός παίκτης στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα ξυπνήσουν και εντάξει, δεν υπάρχει πρόβλημα στα φορ, αρκεί να υπάρχει λογική στον τρόπο που στείνεται η ομάδα και γενικότερα να βρει ένα ρυθμό. Αυτό που πιστεύω ότι χαλάει το μυαλό του Μιχάλη Γρηγορίου, που χάλασε το μυαλό του Μιχάλη Γρηγορίου, ήταν η έλευση του Μυρ και του Μανού, γιατί δεν υπήρχε στην περίοδο της προετοιμασίας, αν και όλοι μιλούσαν για ένα δεκάρι, αλλά ποιος από εσάς δεν ήθελε το Μανού πίσω στην ομάδα. Και φυσικά και η έλευση και του Μυρ, ο οποίος ήρθε γιατί ο Λορέν Μωρόν ήταν σε καθεστώς για να αποχωρήσει. Τη στιγμή που παρέμεινε, σίγουρα περισσεύουν κάποιοι, αλλά σίγουρα πρέπει να πάρθουν κάποιες αποφάσεις για το πώς θα πρέπει να στηθεί το βασικό σχήμα. Δεν μπορεί σε κάθε εβδομάδα να έχεις διαφορετική εντεκάδα. Η ομάδα αυτή δεν μπορεί να αποκτήσει χημεία, δεν μπορεί να αποκτήσει αυτοματισμούς. Είναι άλλο το σύστημα με Κουαμέ και Καλντεβέρε και είναι άλλο με Μανού ως καθαρό αιμοδεκάρι παλιάς κοπής. Δύο διαφορετικοί τρόποι ανάπτυξης παιχνιδιού που καταλαβαίνω ότι κάθε ομάδα πρέπει να έχει, αλλά θα πρέπει να επιστρατεύει το κατάλληλο στυλ παιχνιδιού ανάλογα με τον αντίπαλο. Στον αντίποδα, αυτό που πιστεύω χάλασε το μυαλό του Γρηγορίου ήταν ο ταυτόχρονος, αμέσως μετά την προετοιμασία και λίγο πριν την έναρξη των επίσημων διοργανώσεων της ομάδας, ταυτόχρονα μένουν εκτός και ο Καλντεβέρε και ο Κουαμέ. Και εκεί επιστρατεύει αυτόματα την ένταξη του Μανού, ο οποίος έχει έρθει στην ομάδα, και εκεί μπερδεύεται όλο το σύμπαν. Τώρα, το τι συμβαίνει και η ομάδα στο δεύτερο ημίχρονο παθαίνει αυτό το κλακάζ, έχει ένα ονοματεπώνυμο, γιατί κάποια στιγμή πρέπει να βγει ο Χόγκλα, γιατί είναι εμφανέστατο ότι ο Χόγκλα είχε άδεια συμμετοχής από το ιατρικό team στο χρόνο που γίνεται η αλλαγή, δεν το θυμάμαι που τον αλλάζει, 65, κάπου εκεί, προφανώς και έπρεπε να παίξει τόσο. Ο Ράστιτς έχει τεντώσει και ξαφνικά και εμείς κάνουμε αλλαγές με παίκτες που, εντάξει, μπαίνει μεν ο Γένσεν που παίζει ένα ψευτοεξάρι πίσω, αλλά ουσιαστικά έχει τεντώσει ο Ράστιτς. Οπότε εκ των πραγμάτων χάνει η ομάδα τον άξονα από έναν Ηρακλή που μέχρι τότε ήταν ανύπαρκτος και για 20 λεπτά κάνει παιχνίδι και ο Ηρακλής. Το

Και εγώ δεν καταλαβαίνω επίσης και την καταλαβαίνω, γιατί ο Αλφαρέλα ήταν στη διαδικασία της ομάδας, αλλά ήταν ένας παίκτης που είχαν συμφωνήσει ότι θα φύγει. Ψάξε βρες ομάδα, ναι, ψάχνω πρόεδρε, ναι, coach, θα βρω ομάδα, θα σας αδειάσω τη γωνιά, και ξαφνικά δεν βρίσκεται ομάδα, οπότε ο Αλφαρέλα πρέπει να μπει και να παίξει. Εκείνο που δεν καταλαβαίνω, και δεν το καταλαβαίνω γιατί μάλλον μπορώ να δώσω μία μόνο απάντηση, και θα σας εξηγήσω τι εννοώ, είναι ο ρόλος του Κουαμέ. Βοηθήστε με όσοι το θυμάστε, εγώ έχω την αίσθηση ότι πριν από, πότε πήρε ο Ολυμπιακός το Europa με την Φιωρεντίνα, το 24, το 24 στο Παπαρένα, ναι. Βοηθήστε με, αν θυμάστε σας παρακαλώ, ο Κουαμέ τι θέση έπαιζε σε εκείνον τον τελικό. Τελικό Europa League με την Φιωρεντίνα, όχι με την Ανομαγούλα, έτσι. Μήπως έπαιζε αριστερό εξτρέμ σε όλο το παιχνίδι, στο τελικό, ξανατονίζω, μήπως έπαιζε αριστερό εξτρέμ. Αν κάποιος το θυμάται, ας το επιβεβαιώσει, γιατί εγώ έχω την αίσθηση ότι έπαιζε αριστερό εξτρέμ σε όλο το 90 λεπτό. Αν λοιπόν στη δική μας ομάδα ο δικός μας ο προπονητής δεν τον έχει χρησιμοποιήσει δευτερόλεπτο προς τα εκεί, δευτερόλεπτο, σε επίσημα παιχνίδια, και έχοντας με εγνωσμένο το πρόβλημα στα αριστερά φτερά, η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω είναι το να το συζητήσανε, να τον είπε Κουαμέ μου, επειδή εκεί βλέπω ότι έχουμε πρόβλημα και πρέπει να παίζετε όλοι και αυτό και έτσι και αλλιώς, και θέλω να σε βάλω εκεί, και να γούρλωσε τα μάτια και να του είπε, εάν με βάλεις εκεί εγώ δεν μπορώ, εγώ γι' αυτό έφυγα από τη Φιωρεντίνα, γιατί θέλα να με κάνουν αριστερό, εγώ δεν είμαι αριστερό εξτρέμ, εγώ είμαι σεντερφόρ πίσω από το φορ, αν με βάλεις εκεί θα δεις, θα σέρνομαι, δεν θα μπορώ, δεν θα κάνω. Και σήκωσε μπαϊράκι ο ίδιος ο παίκτης ότι δεν μπορεί, δεν θέλει, δεν θα μου πεις έτσι γίνεται. Δεν ξέρω αν γίνεται έτσι, αλλά δεν μπορώ να το εξηγήσω διαφορετικά. Είναι η μόνη απάντηση, δεν μπορεί να το ξέρω εγώ. Κανένας δεν τον είδε τον τελικό του Conference τότε με τον Ολυμπιακό με τη Φιωρεντίνα. Κανένας δεν επιβεβαιώνει. Καλά, σας έχω και τζιμάνια εδώ, να μου θυμίζετε πράγματα που εγώ δεν θυμάμαι. Ας μπει κάποιος ρε παιδιά εκεί, τελικός Europe Conference Ολυμπιακός Φιωρεντίνα, να δει δύο φάσεις επίθεση Φιωρεντίνα. Κάποιον θα τον δείτε, τον γνωρίστε τον Κουαμέ τώρα, δεν μπορώ από εδώ να το κάνω. Έλα, έλα.

Πήγε και 53. Θέλω να πιάσω το δεύτερο κομμάτι, το οποίο θα το αφήσω για την δεύτερη ώρα της εκπομπής. Θέλω να πιάσω όλο το υπόλοιπο και όλο το τι συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι το δεύτερο κομμάτι, γιατί ξέρετε... λοιπόν, μπράβο ρε Κωνσταντίνε, για να δω, στέλνει μήνυμα ο Κωνσταντίνος. Ο Κουαμέ έπαιξε επίσημα αριστερά στην επίθεση. Ναι, μα το θυμάμαι. Δηλαδή όταν τον παίρναμε τον παίκτη, το θυμόμουν, το είχα στο μυαλό μου και λέω πήραμε αριστερό εξτρέμου. Άρα μαυράκι θα τρέχει, θα κάνει, θα ράζει σεντερφόλη. Οκ, center for, γιατί εντάξει τότε, μην ξεχνάτε ότι ο Λορέ Μωρόν στα 2,5 χρόνια που είναι στην ομάδα, μάλλον τον πρώτο χρόνο που έρχεται, τον δεύτερο χρόνο και τον μισό χρόνο τον περσινό, μέχρι να έρθει ο Κουαμέ με τον Καλντεβέρε, είναι το μοναδικό center for της ομάδας. Θυμάστε που παίζαμε, που όταν κουραζόταν ο Μωρόν ή οτιδήποτε, που παίζαμε με κάτι μπαρμπαδάκια με το Ζαμόρα και με αυτούς όταν ήταν τιμωρημένος ο Λορέν ή είχε κάρτες ή τον ξεκούραζε για κάποιο λόγο. Μοναχούλης του ήταν center for. Και λέω, α, τι ωραία. Έρχεται κι άλλο center for. Όντως, σε ευχαριστώ Κωνσταντίνη για την επισήμανση. Λοιπόν, θέλω να καταλήξω στο ότι τελειώνει ένα παιχνίδι και γίνεται... Πριν τελειώσει βέβαια το παιχνίδι, γίνεται ο γνωστός ξεσηκωμός κατά της ιδιοκτησίας. Θα πάρω έτσι και αφορμή από το μήνυμα του Γιάννη. Ξέρετε, είναι πραγματικά τόσο εκνευριστικό, μάλλον είναι τόσο κουραστικό να ακούς συναργιανό σου να σου λέει αυτό το φύγει, ας πούμε, και το λέω όχι γιατί πρέπει να, αν δεν το υποστηρίξω ότι είμαι από την άλλη πλευρά στο μήνε, αλλά έχει πραγματικά κουράσει να είναι ένα παιχνίδι στο 90, η ομάδα να κάνει την απέλπιδα προσπάθεια και θυμάμαι και πολύ χαρακτηριστικά να χάνεται, ήταν η περίπτωση του πέναλτι, έτσι, εντάξει, για την οποία θα δώσω έτσι το στίγμα για να ξεκινήσει στη δεύτερη ώρα αυτό που θέλω να πω. Και με το που βλέπει ο κόσμος ότι τελικά ο κύριος Βεργέτης αποφασίσει να δώσει επιθετικό φάουλ και δεν συντρέχουν λόγοι πέναλτι, γιατί αν συνέτρεχαν λόγοι πέναλτι πιθανολογώ βάζοντας το γκολ και κερδίζοντας το παιχνίδι, γιατί ήταν στο 93 η φάση, θα σήμανε αυτόματα και ένα τρίποντο που η νίκη πάντα θρέφει, άσχετα με το αν θα έπρεπε να καταγράψουμε το τι δεν πήγε καλά σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο με τον Ηρακλή. Αλλά είμαι σίγουρος ότι οι 3 βαθμοί θα δημιουργούσε μια εικόνα εφορίας και κόσμος θα πανηγύρισε, αριολέο ελέ, ελαγριούλα σε λέω και τα σχετικά συνθήματα. Και με το που δείχνει ο Βεργέτης επιθετικό φάουλ, αρχίζει το μπινελίκι, ενώ ακόμα έχεις μια επίθεση να κάνεις, έχεις κάτι να κάνεις. Και αυτό το θυμικό για μένα του κόσμου νομίζω ότι έχει κουράσει σε όλους εμάς που επίσης θέλουμε λύση στο ιδιοκτησιακό, αλλά να πάρει ευχή να πάρει, δεν θα τη φέρουμε την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό εάν πηγαίνουμε κάτω από το σπίτι του και του σπάμε τις τζαμαρίες, αν τον βρίζουμε όπου τον συναντάμε στο δρόμο. Δεν είναι αυτή η λύση. Αυτό είναι που με τρελαίνει και αυτό είναι που μου γυρίζει στην κυριολεξία τα μυαλά. Γιατί αν δινόταν το πέναλτι, για το οποίο θα σας μιλήσω στην δεύτερη ώρα,
Και αν, ξέρετε, κριτήριο πάντα πριν κρίνεις κάτι είναι το τι συμβαίνει στον περίγυρο. Και στον περίγυρο όλα αυτά είναι προς την πλευρά των τεσσάρων, τη μια αγωνιστική, τη δεύτερη, την τρίτη, στο ξεκίνημα είναι ο Παναθηναϊκός. Στη συνέχεια εννοείται ότι όταν ο Παναθηναϊκός αδικήσει τον ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ μετά πρέπει να αδικήσει τον επόμενο και ο επόμενος ήταν ο Άρης. Θα σας πω και για το τι συνέβη και χθες σε όλα τα γήπεδα και όλα αυτά τα οποία έχω καταγράψει και σε τελική ανάλυση οι τέσσερις ουσιαστικά μαλώνουν για το ποιος θα ευνοηθεί σε βάρος των άλλων περισσότερο. Αυτό είναι το παιχνίδι εξουσίας που παίζεται στην κορυφή και ο Άρης είναι αναγκασμένος να παρακολουθεί τα έργα ανάλογα με το αν είναι τυχερός ή άτυχος στο να συναντήσει κάποιον από αυτούς στο δρόμο του και σε ποια φάση της διαδρομής του πρωταθλήματος να τους πετύχει. Είναι το δεύτερο κομμάτι, το πρώτο είναι το αγωνιστικό, στο οποίο αγωνιστικό έχουμε πει για τα λάθη του πώς διαχειρίστηκε ο Μιχάλης Γρηγορίου το συγκεκριμένο του παιχνίδι, τα λάθη του σχεδιασμού, λάθη σχεδιασμού με υπερφόρτωση παικτών σε κάποιες θέσεις και αδυναμία σε κάποιες άλλες. Εν διάφτη περιπτώσει όμως, τώρα έχουμε μια διακοπή, πρέπει να τραβήξουμε μια γραμμή, μια κόκκινη γραμμή, να διορθώσουμε ό,τι έχει γίνει στραβά, όσο για το ερώτημα του Ευθύμη, για το αν πιστεύω ότι αυτή η ομάδα μπορεί να διεκδικήσει τετράδα ή τίτλο, θα σου πω με το χέρι στην καρδιά, επειδή είμαι φύση αισιόδοξος, ότι εφόσον διορθώσει κάποιες τσαπατσουλιές και ανορθογραφίες, ναι, μπορεί. Από εκεί και μετά, αν δεν πει τετράδα, το χειρότερο σενάριο για μένα πρέπει να είναι ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο που δεν πρέπει για μία ακόμα χρονιά να πάει χαμένο. Στη δεύτερη ώρα θα μιλήσουμε για αυτό το παρασκήνιο. Έχουμε πραγματάκια να πούμε και ακολούθως αυτό που θα κάνουμε είναι να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές, να μιλήσετε και εσείς και να δούμε αν

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, ένα συν ένα δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Πάμε επόμενη γράμμη.
3: Ναι, εγώ είμαι.
2: Ναι.
3: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
3: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
2: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
3: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
2: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
6: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
5: Στη Θεσσαλονίκη?
6: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
8: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
9: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΆΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα

0: Pet Shop Κατραντζή.
1: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
2: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
1: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
2: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
1: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
2: Και μετά?
1: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
0: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
3: Αχ, πίνασα.
4: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
3: Και από πού θα παραγγείλουμε?
4: Από το Food for You.
3: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
4: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
3: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
4: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
5: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
4: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
5: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
4: Food for You.
5: Το δικό μου αγαπημένο.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
7: Και ejectionservice.gr.
6: Lease Access.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
10: GPS και βυθώματο έχεις.
9: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
10: GPS λόγιο έχεις.
9: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
10: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
9: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
10: Meimaris.
11: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
12: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Gypsy Soul είναι η μουσική, Κωνσταντίνε μου. Rumba Flamenco. I found your letter by the candlelight. Για το Radio 101 και 7, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Για σένα ήρθα πάλι, Μανώλης Ανδρεαδάκης πίσω από το μικρόφωνο. Στα 13, να είδατε, εκεί 10 λεπτάκια ήταν το διαλυματάκι. Στα 13 λεπτά μετά τις 9, για 45 λεπτάκια μαζί. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές για όποιον και όποια θέλει να επικοινωνήσει με την εκπομπή. Θα πάρω αφορμή από το μήνυμα του Βασίλη, ο οποίος, και θα το δέσω με το κομμάτι που ήθελα να συζητήσουμε, γιατί η φάση που γίνεται στο 92 σε όλους τους τέσσερις από πάνω μας είναι πέναλτι. Δεν το συζητάμε. Και προσέξτε η αλητία ποια είναι του Βεργέτη. Ο Βεργέτης σφυρίζει επιθετικό φάουλ για να μην μπορέσει να τον φωνάξει το ΒΑΡ. Γιατί αν δεν φωνάξει είναι στην κρίση του. Το επιθετικό φάουλ είναι στην κρίση του. Οπότε το ΒΑΡ δεν μπορεί να του πει όχι, έλα γύρνα πίσω. Αυτή είναι η αλητία. Και φυσικά όπως σε αντιστοιχεία κάτι ανάλογο έγινε και στο Βόλο. Και για πρώτη φορά θα δώσω δίκιο στον Αχιλλέα τον Μπέο που βγήκε. Βέβαια τώρα για στοιχηματζίδικα τέτοια, ρε Αχιλλέα, εντάξει, κάπου λίγο τρίζουν τα πατώματα. Τέλος πάντων θα το πούμε και αυτό. Λέει λοιπόν ο Βασίλης στο μήνυμά του: αυτό γίνεται, Μανώλη, σχεδόν σε όλα τα πρωταθλήματα του κόσμου, ακόμα και σε Μουντιάλ. Οι ισχυροί πάντα ευνοούνται. Το θέμα είναι γιατί εσύ πάντα να είσαι με τους αδύνατους και όχι με τους δυνατούς. Αυτή ακριβώς, Βασίλη μου, είναι η διαφωνία μου. Εγώ σαν άνθρωπος, πρόσεξε, όχι σαν οπαδός ή αριανός ή οτιδήποτε, δεν το δέχομαι. Δεν δέχομαι ο ισχυρός να πρέπει να επικρατεί. Εγώ θέλω δικαιοσύνη, ρε φίλε. Εγώ θέλω το καρπούζι στη μέση, είτε παίζεις, θα μου πεις δεν γίνεται πουθενά, στον πλανήτη δεν γίνεται, διακρατικά δεν γίνεται, δεν με νοιάζει, εγώ όμως για αυτό θα αγωνίζομαι και για αυτό θα παλεύω. Και παίρνω αφορμή γιατί την Κυριακή έχω στήσει ένα ψιστήρι εκεί στο εξοχικό, είμαι και σκασμένος, έχω ένα φιλοξενούμενο φίλο δημοσιογράφο από Αθήνα, ο οποίος ασχολείται, δημοσιογράφος, δεν είναι στο είναι Ολυμπιακός, δεν είναι στο ρεπορτάζ του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, αλλά είναι διαπιστευμένος στο Καραϊσκάκης, γενικά είναι μπασμένος, ξέρει πρόσωπα, καταστάσεις κλπ. Και πιάνουμε τη συζήτηση. Εννοείται καταρχάς ότι όπως αντιμετωπίζουμε εμείς τον Πανετολικό, το Λεβαδιακό, την Κηφισιά, έτσι αντιμετωπίζουν αυτοί εκεί κάτω εμάς. Δηλαδή με τον Άρη είναι δεδομένο ότι δεν γνωρίζουν τίποτα για το ότι ασχολούνται με τον Άρη μόνο την 2-3 μέρες πριν παίξουμε το μεταξύ μας παιχνίδι, είτε πάνω είτε κάτω, είτε κύπελο είτε πρωτάθλημα, αυτό και τέλος. Στη συζήτηση λοιπόν που κάνουμε, έλα μωρέ και εσείς τώρα οι Αριανοί, τι μιλάτε ας πούμε, που αδικηθήκατε, γιατί δεν κερδίσατε αυτό, γιατί στον η επιχειρηματολογία ήταν η ίδια με αυτήν που προπαγανδίζουν τα ραδιόφωνα των διπλανών, έτσι, και όλων αυτών που υιοθετούν, αριανών που υιοθετούν τις ίδιες απόψεις, λέγοντάς μου ας πούμε ότι εντάξει μωρέ, έπαιξες με το χειρότερο Παναθηναϊκό της ιστορίας του και δεν μπόρεσες να τον κερδίσεις, ενώ ο Φάκος πήγε και πήρε το κύπελο. Οκ. Το θέμα είναι να ξέρεις να του απαντήσεις. Και η απάντηση δεν είναι ότι εγώ έπαιξα με το χειρότερο Παναθηναϊκό, ενώ Όφη έπαιξε με τον καλύτερο ΠΑΟΚ της ιστορίας. Το θέμα είναι ότι εμένα με τον Παναθηναϊκό το πέναλτι που γίνεται στα χασομέρια
δεν μου το δίνει η Φραπάρ για να το βάλω και να σηκώσω την κούπα, γιατί ούτε σέντρα δεν θα γίνει. Ενώ τον ΠΑΟΚ, ενώ στον τελικό τον Όφι, του το έδωσε. Του το έδωσε και στον αντίποδα, όχι μόνο του το έδωσε, δεν έδωσε και στον ΠΑΟΚ. Που αν ήταν ανάποδα, αν ήταν Άρης ΠΑΟΚ ο τελικός, το αίμα μου ακόμα θα έτρεγε από την σφαγή. Ένα το κρατούμενο. Και δεύτερον, πώς το λένε, στο Super Cup με την ΑΕΚ. Προσέξτε, με την ΑΕΚ. Φωνάζει ο Παπαπέτρου για να. Το ΒΑΡ τον φωνάζει για να γυρώσει. Ο Παπαπέτρου λέει, όχι. Αντιστρέψτε λίγο τις ομάδες. Βάλτε στη θέση του Όφη τον Άρη και πείτε μου εσείς πότε έχετε δει να λέει ο ΒΑΡ, έλα εδώ για να αδικήσει τον. Για να ακυρώσει γκολ του Άρη, για να δώσει σε βάρος του ένα πέναλτι και μέτρησε ανάποδα. Και μέτρησε ανάποδα. Ποτέ θα μου πείτε τώρα, ο Όφη ρε φίλε έγινε συστημικός. Έχω απάντηση και γι' αυτό.

Όχι, δεν έγινε συστημικός. Απλά τον Όφη δεν τον φοβούνται. Ο Όφη, εκτός του ότι... πώς το λένε αυτό που πήρε στα κουμάντα του Όφη, που είναι μέσα στα πράγματα και μέσα στην ΕΠΟ και έχει άκρες, γιατί ο ΠΑΟΚ ήταν συστημικός πριν από 20 και 30 χρόνια. Όχι, απλά τι γινόταν, όταν ήταν στον άρμα ή του πράσινου λαγού ή του κόκκινου θρυλέοντα, ο εκάστοτε κόκαλης, επειδή του έκανε σαν Γιουσουφάκι όλα τα χατήρια και όλες τις χάρες, του πετούσε ένα ξεροκόμματο, ένα κυπελάκι. Θυμάστε τη φωτογραφία με τον Σοκράτη, χαμογελαστός να κάνει την απονομή στον Μπάγεβιτς, το θυμάστε? Έπαιρνε που και κάτι. Ανέβαζαν τον Πατατούδη, του δίναν που και που ένα κυπελάκι κάτι και κάπου. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν τον φοβόταν τότε. Ούτε τον Όφη το φοβούνται τότε. Τώρα. Τον Άρη όμως το φοβούνται. Το φοβούνται με την έννοια ότι αναγνωρίζουν ότι είναι ένα μεγάλο κλαμπ. Και ότι αν γιγαντώσει και δυναμώσει, έχουμε πρόβλημα κι εμείς. Και εμείς την πίτα πρέπει να την κόβουμε με τα δικά μας κομμάτια. Το τελευταίο κομματάκι ας πηγαίνει σε όλους τους άλλους τους 10. Εμείς οι 4 πρέπει να μοιραζόμαστε αυτό που έχουμε μπροστά μας. Αυτό είναι κάτι που αν δεν το καταλάβουμε, γιατί λέει ο Βασίλης στη συνέχεια του μηνύματος, και εσύ τι κάνεις για να το αλλάξεις αυτό? Γιατί αν δεν κάνεις τίποτα είσαι άξιος της μοίρας σου. Μην παραπονιέσαι ότι σε αδικούν οι άλλοι όταν πρώτα εσύ ο ίδιος αδικείς τον εαυτό σου. Δηλαδή Βασίλη, εγώ που θέλω τίμιο πρωτάθλημα και δίκαιο πρωτάθλημα, εκεί που είναι το πέναλτι να μου το δώσει. Έτσι, τι κάνω για να το αλλάξω? Όχι, δεν μπορώ να κάνω κάτι, γιατί αν μου το δώσει και το πάρω το κύπελο, Βασίλη μου, εκτός του ότι θα γράψω ένα τίτλο στην ιστορία μου, θα μπω κι εγώ ομίλους, γιατί το εισιτήριο του κυπέλου θα δώσει την απευθείας πρόκριση στους ομίλους, αυτόματα θα σημαίνει αυτό το πράγμα ότι θα έχει ο δικός μου ιδιοκτήτης, είτε λέγεται Καρυπίδης σήμερα, είτε αύριο λέγεται φεύγει ο Καρυπίδης και έρχεται ένας ίδιας δυναμικής ή λίγο καλύτερος, ή γιατί δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς πολλούς δισεκατομμυρίουχους έξω που ψάχνουν να αγοράσουν ομάδες στην Ελλάδα. Τέλος πάντων, ο επόμενος θα πάρει 10 εκατομμυριάκια, θα μπορέσει στάνταρ, ανεξάρτητα με το τι πορεία θα κάνει, θα μπορέσει να κάνει κάποιες καλύτερες μεταγραφές, θα διαχειριστεί καλύτερα το κομμάτι και θα μεγαλώσει και θα δυναμώσει και θα μπορέσω να διεκδικήσω κάτι καλύτερο και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και αυτό το πράγμα, είτε το θέλουμε είτε όχι, στον Άρη δεν θέλουν να το κάνουν. Γι' αυτό και το πολεμούν με οποιονδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε κόστος.

Και ξέρετε ποιο είναι το ωραίο στη συνέχεια της συζήτησης με το φίλο. Γιατί από κάποιο σημείο και μετά με εκνευρίζει και αρχίζω άντερε το γαβρε και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Και όταν φτάνουμε την κουβέντα στην παράγκα, στις εκάστοτε παράγκες του Ολυμπιακού, έχουν την, όχι θρασίτητα, έχουν τον κινησμό να σου πούν ναι, ναι, εντάξει, θα τα περνά ούτως ή άλλως, ναι, όντως ισχύει, αλλά και το λέω εγώ δεν θέλω να ισχύει. Και σου απαντάει ότι στην Ελλάδα ζεις, εδώ ο κανόνας είναι αυτός. Προσέξτε τώρα όμως, εμείς δηλαδή που θέλουμε να το αλλάξουμε, εάν δεν βρούμε έναν καλύτερο, αν δεν βρούμε έναν μεγιστάνα, πρέπει να βρίζουμε και πρέπει να κυνηγάμε αυτόν που έχουμε. Γιατί έχει φτάσει το ταβάνι του. Αυτό είναι το συμπέρασμα, Βασίλη μου. Δηλαδή, επειδή δεν μπορούμε να βρούμε έναν μεγιστάνα, δεν έρχεται ένας μεγιστάνας στον Άρη, έχουμε τώρα, ας πούμε, έχουμε τον Καρυπίδη. Επειδή δεν μπορούμε να βρούμε κάτι καλύτερο, πρέπει να βρίζουμε τον Καρυπίδη, γιατί εμείς την πέμπτη θέση που έχουμε, δεν τη θέλουμε, θέλουμε κάτι καλύτερο. Εφόσον δεν μας τη δίνεις το καλύτερο, πρέπει να σε βρίζουμε και πρέπει να σε κυνηγάμε. Και πρέπει όταν δεν κερδίζουμε, να βρίζει όλο το γήπεδο. Παρακολουθείτε καθόλου El Sombrero? Είχε ένα πάρα πολύ ωραίο ηχητικό από ένα γήπεδο στην Αργεντινή και έλεγε για μια ομάδα που δεν θυμάμαι τώρα το όνομά της, αλλά το ηχητικό έχει μια κερκιδάρα που είναι ζίγκα. Κάτσε μισό λεπτό ρε παιδιά, έτσι τώρα, για να, άμα θέλει κανένας να το βρει, για να το δει ρε παιδί μου, όχι, δεν το λέω για κανέναν άλλο λόγο. Πραγματικά όσοι δεν κάνω διαφήμιση, κύριε Γαβριλή, δεν κάνω διαφήμιση αν πω κάτι καλό για μια σελίδα, El Sombrero, συγγνώμη, El Sombrero, να το. Λοιπόν, η ομάδα... Πώς λέγεται? Η οπαδή της Σαν Λορέντζο είναι. Η οπαδή της Σαν Λορέντζο. Έχουν να πανηγυρίσουν τίτλο 12 χρόνια. Εντάξει, 12 αυτοί, όχι 56 όπως εμείς. Άρα χορτάτη είναι. Η ομάδα τους βρίσκεται στη 10η θέση της βαθμολογίας. Παίζει με 10 παίκτες από το 32. Χάνει 0-2. Και στον ουρανό πέφτουν καρεκλοπόδαρα. Οι οπαδοί όμως της Σαν Λορέντζο είναι στα κάγκελα και τραγουδάνε για την αγαπημένη τους ομάδα. Ξέρω την απάντηση που θα μου πείτε. Άλλη νοοτροπία έχουν αυτοί εκεί. Ναι, ωραία. Δηλαδή εσύ σαν οπαδός αποδέχεσαι την άλλη νοοτροπία του φιλάθλου της Αγγλίας, της Ουαλίας, της Αργεντινής και λες αυτή είναι άλλη νοοτροπία. Αλλά εσύ που απαιτείς από τον δικό σου τον παίκτη να έχει άλλη νοοτροπία, είσαι μάγκας. Και εμένα ο παίκτης έχει αυτή την νοοτροπία, αν το πάρουμε έτσι. Ο οπαδός να έχει τη λάθος νοοτροπία, αλλά ο παίκτης να έχει τη σωστή νοοτροπία. Δεν είναι εγωιστικό λίγο ρε φίλε, εσύ που έβριζες προχθές και η ομάδα είχε δύο επιθέσεις ακόμα να κάνει και μπορούσε να ανατρέψει ένα σκορ. Το βρίσκεις σωστό? Άντε, θέλω τη γνώμη σας. Πείτε μου, ανοιχτές έχω και τις γραμμές.

0: Ο Βασίλης επανέρχεται και λέει: «Εσύ Μανώλη, δεν θέλεις να αλλάξεις τον Άρη, δηλαδή το σπιτσού, αλλά θέλεις να αλλάξεις όλους τους άλλους και τον κόσμο. Αν αυτό δεν είναι σχιζοφρένεια, δεν ξέρω τι είναι». Δεν μου λες ρε Βασίλη, σχιζοφρένεια είναι το ότι εγώ δεν έχω δισεκατομμύρια για να πάω. Πώς θα τον αλλάξω τον Άρη? Δηλαδή, πώς, δηλαδή, πού θα βρω εγώ ο οπαδός, εσύ ο οπαδός, ο αλφα-σίγμα που είναι ο θεσμός? Βγάλαμε πολιτήριο, δεν ήρθε κανένας. Τι θα κάνουμε, να τον κρεμίσουμε το σπίτι μας δηλαδή? Εσύ είσαι της άποψης να τον κρεμίσουμε το σπίτι? Όχι, εγώ τον κόσμο θέλω να τον αλλάξω. Και αν είμαι σχιζοφρενής, είμαι σχιζοφρενής. Στο κάτω-κάτω της γραφής, τον κόσμο τον άλλαξαν κάποιοι τρελοί σχιζοφρενείς που είχαν κάποια ιδέα και κάποια ιδεολογία και κάποια ιδανικά. Έτσι λειτουργήσε η ανθρωπότητα και έτσι έμαθα να λειτουργώ και εγώ στη ζωή μου. Εγώ θα πάω κόντρα στο κατεστημένο και θα το πολεμώ το κατεστημένο. Εάν εσύ μου πεις ότι εγώ, να σου πω κάτι, την έχω κάνει αυτή την ερώτηση σε πολλούς συναριανούς μου. Οι περισσότεροι δεν μου απάντησαν, αλλά δεν ξέρω πώς θα νιώσει. Νομίζω ότι ίσως τον πρώτο χρόνο νιώσω καλά από συσσωρευμένη οργή, αλλά μετά δεν ξέρω αν θα κοιμάμαι τα βράδια να έχω έναν ιδιοκτήτη ο οποίος θα σφάζει όλους τους άλλους για να παίρνω εγώ τους τίτλους. Ίσως την πρώτη φορά, για να μου φύγει το αποθυμένο, να πω ναι ρε, επιτέλους, μετά όμως θα ντραπώ, θα κοκκινήσω, δεν θα θέλω. Θα θέλω να επανέλθει η ισορροπία. Αυτή είναι η δική μου νοοτροπία, Βασίλη, και χίλια συγγνώμη. Λοιπόν, έχουμε γραμμή. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
0: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν,
0: ένα ονοματάκι.
1: Το Βασίλης που υποψιάζομαι.
0: Ένα ονοματάκι. Έλα.
1: Να το πω. Στράτος.
0: Έλα Στράτο.
1: Λοιπόν, είναι αυτός ο οποίος έδωσε το πρωτάθλημα στον ΠΑΟ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έλεγε ότι τότε η ομάδα που θα πηγαίναμε να παίξουμε τελικό κυπέλλο, ότι έπρεπε να κερδίσουμε όλα τα ντέρμπι. Κερδίσαμε λοιπόν και τον Ολυμπιακό και τον Παθναϊκό, βγήκαν εκτός πρωταθλήματος. Και παίζουμε τελευταία με την ΑΕΚ και φέραμε ισοπαλία και με αυτόν τον τρόπο δώσαμε το πρωτάθλημα στον ΠΑΟ. Δεν το πήρανε αυτοί το πρωτάθλημα μέσα στο Χαρελάου, εκείνο ήταν ένα παιχνίδι. Αλλά τους το δώσαμε γιατί δεν καθίσαμε να χάσουμε από την ΑΕΚ, ας μην χάναμε από τους άλλους. Άμα είναι αυτός ο Βασίλης, λυπάμαι πολύ με τις ιδέες του.
0: Δεν ξέρω, εκείνο το πρωτάθλημα δεν το έδωσε ο Άρης στον ΠΑΟΚ. Ήτανε...
1: Ο Άρης το έδωσε.
0: Εκείνο το πρωτάθλημα, εκείνο το πρωτάθλημα αυτοκτόνησε η ΑΕΚ χάνοντας δύο φορές.
1: Αυτοκτονήσαμε για δεύτερη φορά εμείς, Γιατί και το 76, όπως μου λένε, νικήσαμε την ΑΕΚ, ενώ ήταν πρώτη.
0: Βεβαίως. Βεβαίως, μέσα στο Βικελίδης.
1: Και τους δώσαμε το πρωτάθλημα.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως. Και τώρα που έγινε...
0: Εντάξει, εμείς δεν καθίσαμε να χάσουμε από τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι,
0: εμείς το παιχνίδι, παίξαμε. Αν θες τη γνώμη μου, το παιχνίδι το παίξαμε στα ίσια. Και η ομάδα ήταν και πάρα πολύ καλή.
1: Δεν έπρεπε να φέρουμε ισοπαλία με την ΑΚ, έπρεπε να χάσουμε.
0: Α,
1: και
0: μάλιστα.
1: Να μην πέραν το, το πρωτάθλημα ύστερα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, Βασίλη?
0: Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, όσο για τη Σαν Λορέντζο, μας είπε ο Βασίλης ο Κεχαγιάς, ο οποίος είχε πάει τελευταία στην Αργεντινή,
0: ναι,
1: και μας είπε την ιστορία της. Τη διέλυσε η Χούντα του Βιντέλα,
0: ναι,
1: τη διέλυσε εντελώς. Ναι. Και ύστερα, αφού έπεσε ο Βιντέλα η δικτατορία, την ξαναέφτιαξε από την αρχή ένας παπάς
0: μιας ενορίας,
1: ναι.
0: Ναι.
1: Και κάνανε γήπεδο ίσα, γιατί τις πήραν και τα γήπεδα και όλα.
0: Μάλιστα,
1: την
0: μάλιστα.
1: Μας την είπε ο Βασίλης.
0: Μάλιστα,
1: δεν
0: μάλιστα.
1: Ξέρεις σε ποιο σταθμό πήγε ο Βασίλης?
0: Δεν γνωρίζω, όχι.
1: Σε πολιτικό πήγε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι αν τον πληκτρολογήσεις, αν δεν είσαι της τεχνολογίας και βάλεις κανένα παιδί σου να πληκτρολογήσει το όνομά του, νομίζω θα σου βγάλει ποιο είναι η επαγγελματική του στέγη αυτή τη στιγμή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.
1: Είναι κρίμα. Άντε, γεια.
0: Καλό βράδυ, γεια.

0: Άκουσε, Βασίλη, καλός ή κακός, σε αυτή τη ζωή οι συμμαχίες υπάρχουν και, και υπήρχαν και υπάρχουν και θα υπάρχουν. Αυτό δεν είναι κάτι που πρέπει να το μπερδεύουμε. Και καλά κάνει ο πρόεδρος του Άρη και έχει τις δικές του συμμαχίες. Εμένα δεν με πειράζει σε διοικητικό επίπεδο, εννοώ, έτσι. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας.
1: Φώτης.
0: Έλα, Φώτη.
1: Είχαμε δική στην ΑΚ, αλλά είχαμε δική και τον ΠΑΟΚ 3-0. Γιατί τον Κούτρι.
0: Α, για το 76.
1: Ναι.
0: Και, και στο πρωτάθλημα του ΠΑΟΚ τον κερδίσαμε.
1: Ναι.
0: Και στην κανονική περίοδο και στο, στα play-off. Πρώτη αγωνιστική τον play-off με στην Τούμπα, 0-1.
1: Άμα θυμάσαι που για τη διαιτησία φωνάζανε ο ΠΑΟΚ για τη διαιτησία και πιάσαν τον Κούτρι πάνω και τον είπανε είσαι έτσι, είσαι αλλιώς και τους είπε ο Κούτρης αν είστε παοξίδες εσύ μια φορά εγώ είμαι 100, όποιος τα θυμούνται.
0: Ναι, όχι, δεν το θυμάμαι. Είχε το πρωτάθλημα...
1: Είχε μαζί με τον Γιαννακόπουλο στους αμπελόκηπους, τον ξέρω καλά.
0: Ναι. Εντάξει, καλά, εντάξει τώρα όταν θες να βρεις... λόγο για να κατηγορήσεις την ομάδα σου είσαι, τι να πω τώρα, εντάξει,
1: τέλος πάντων. Ο Άρης κέρδισε τον ΠΑΟΚ τότε 3-0, κέρδισε την ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ βγήκε πρωταθλητής. Τώρα, αυτά που...
0: ήταν ο πρόδρομος της ομάδας που ερχόταν το 78-79 με Τσατσεύσκη. Το 76 δημιουργόταν ξανά, είχε διαλυθεί η ομάδα του 70 και ερχόταν η επόμενη γενιά. Είχε μπει ο Πάλας μέσα δειλά-δειλά.
1: Ο Πάλας.
0: Ναι.
1: Θόδωρος ο Πάλας.
0: Ο Παπαφλωράτος, ο Φυρός, σιγά-σιγά.
1: Έπαιξε και με τις δύο ομάδες. Ο Θόδωρος ο Πάλας έπαιξε και με τις...
0: Ναι, βέβαια. Ναι.
1: Με δεξιά της Σπυρίδων έπαιξε και με τους άλλους. Μεσεμερτσίδη, Κούι, Δίνδρο, Μπαλί, Παντιαρά. Και με αυτούς και τις δύο ομάδες που έλαβε. Ήταν γύρω στα 18 χρόνια στον Άρη. Λοιπόν, όσο για αυτό που είπες τα ευρυτικά συνθήματα, βεβαίως και εγώ είμαι καταδικαστία. Δηλαδή, να μην τελειώνει αγώνες και βρίζεις και να κάνεις, επειδή είμαι ανοιχτή, δηλαδή να φταίει, δεν είμαι ευρυτικά, δηλαδή, να το ξέρεις. Έχει κάνει λάθος και, τον, και το, τα έχω πει. Αλλά...
0: Όταν τι σχέση είναι, έχει...
1: Ένα εκατομμύριο ο Λόραν Μόραν με αβιαστία δεν βάζει τον κόλ και αυτή ο πρόεδρος της ομάδας, τώρα τι να πω, ξέρω εγώ. Για να βρεις και να κάνεις, καθώς δεν τελείωσε το ΙΜ, κοίταξε με τα συνθήματα εβραστικά είμαι εναντίον. Όταν η ομάδα χάνει και στο γιούχο και τέτοια δεν υπήρξα ποτέ υπέρ. Ήμουν πάντα εναντίον.
0: Δεν ξέρω το μυαλό όλων. Καλά, εντάξει, ένα 90% είναι πρόβατα. Έτσι, ακολουθούν το τι λέει ο οργανωτής, το ποιος θα ξεκινήσει και ακολουθούν από πίσω σαν πρόβατα. Αλλά δεν αντιλαμβάνομαι ποιος είναι ο στόχος. Το πνεύμα είναι ότι θέλουμε και συμφωνούμε άπαντες. Συμφωνούμε στο τι? Στο ότι ο Θόδωρος Καρυπίδης έχει πιάσει το ταβάνι του. Το ταβάνι του ήταν η πέμπτη θέση με κάποιες εκλάμψεις. Ναι, δεν μπορεί αυτή τη στιγμή να εκτοξεύσει τον Άρη παραπάνω και είμαστε σε μια διαδικασία. Το έχει αποδεχτεί και ο ίδιος ο Θόδωρος Καρυπίδης ότι ναι, παιδιά, εντάξει, όποιος είναι, ας έρθει να μιλήσουμε. Είμαστε σε αυτή τη φάση. Έτσι.
1: Έλα. Άμα θυμάσαι. Τα ίδια γεννώνει και με το Λάμπρο το Γράντα του συγχωρεμένου. Εντάξει, το θυμάσαι.
0: Πώς δεν το θυμάμαι.
1: Ο Λάμπρος ο Γράντας από τα Ρίκια είπε...
0: Γνωριζόμασταν προσωπικά με το Λάμπρο, έχω πάει και στο μαγαζί του, τον είχα ιδιαίτερη...
1: Λοιπόν, να ολοκληρώσω. Όταν πήγε ο Λάμπρος ο Γράντας παραιτήθηκε, στο Βίρονα πήγαν άνθρωποι εκτός διοίκησης. Γίνανε αυτά που γίνανε. Εντάξει.
0: Ναι, και ονοείτο.
1: Μαύρες σελίδες. Γι' αυτό λέμε, αν θα φύγει ο Καρυπίδης πρέπει να είναι κάποιος άλλος.
0: Να υπάρχει διάδοχη κατάσταση, φυσικά.
1: Υπάρχει και δηλαδή, τέτοιο πράγμα που έγινε. Και από τότε γράφουμε μαύρη.
0: Είδαμε τι έγινε όταν την πήρε την ομάδα ο λαός. Είδαμε τι έγινε. Ιστορικά
1: ο
0: τουλάχιστον.
1: Ο Φίκας τους έλεγε γράψτε, πείτε ότι τα διευθυντήρια σας εκλέψαν με ένα ποσό χρημάτων. Και αυτοί λέγανε ότι είναι στο λεωφορείο και τρέχει και είναι κάπου στην Ελευσή και θα γυρίσει.
0: Και ήρθαν και περίμενε ο Μπίκας, περίμενε και δεν περίμενε και πέρασαν τρία λεπτά.
1: Όλα αυτά είπα, για να θυμούνται όλα αυτά. Ήμουν και στην αποχή που έγινε και σε αυτά. Ήταν ό,τι το χειρότερο υπήρχε.
0: Τα ξέρω, τα ξέρω.
1: Είναι κατά του σπιτιού, δεν είναι κάτι το καλό. Δεν είναι κατά... Εγώ σου λέω με τον Καρυπίδη θέλουν κάποιον άλλον, πιο ισχυρό, πιο δυνατό. Δεν είμαι σε μπέρα.
0: Καλώς να ορίσει. Έγινε. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Γεια χαρά. Χίλια συγγνώμη σε όποιον περίμενε. Αβράμ, εσύ ήσουνα. Γιατί αυτή είναι η επιμονή. Μόνο Αβράμ το βλέπω. Για να δω. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
2: Πρώτα απ' όλα θερμά συγχαρητήρια για τη μουσική που βάζετε σήμερα.
0: Α, γιατί, άρεσε.
2: Εξαιρετική.
0: Μάλιστα, ωραία.
2: Μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα που τι θέλουν αυτοί που κάνουν αυτό το πόλεμο.
0: Ναι ρε Τσάκαλε, για πες.
2: Μια πόλη, μια ομάδα.
0: Λες, ε.
2: Μια πόλη, μια ομάδα. Δεν μπορεί να μην είναι βαλτή αυτή. Που από το πρωί μέχρι το βράδυ, όπως προηγούμενος.
0: Εμείς θα βάλουμε το μαύρο και κάποιοι άλλοι θα βάλουν το άσπρο, αυτή είναι η ομάδα.
2: Ναι, δεν ξέρω τι θα βάλουν. Αυτή τη δουλειά που κάνουν 3-4 χρόνια προηγούμενος που σε πήρε, δεν εξηγείται αλλιώς. Όσο ψύχος και να έχεις, όσο ξέρω εγώ και να.
0: Μα δεν έχει νόημα. Αυτή την ώρα δεν έχει νόημα.
2: Δεν έχει νόημα και κανένα νόημα.
0: Και φέτος. Με τα στραβά του, με τα αναποδά του, με τη χοντροκεφαλιά του, με τους εγωισμούς του, με το χαρακτήρα του. Έχει την πιο ακριβή ομάδα στην ιστορία της ομάδας, του συλλόγου. 43 εκατομμύρια είναι η χρηματιστηριακή αξία των παικτών. Ανάλογα είναι και τα συμβόλαια, έτσι, δηλαδή πιο χαμηλά προφανώς. Αλλά είναι η πιο ακριβή ομάδα στην ιστορία του συλλόγου. Ο άφραγκος, ο διαχειριστής.
2: Και ένα ταμείο μέχρι τώρα.
0: Δύο ήττες εντός προγράμματος και μία ισοπαλία εκτός.
2: Παίξαμε πρώτα απ' όλα πρώτο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Που αν την έβλεπε στο μάτι με το κύπελλο, εγώ τη φοβήθηκα. Πήγαμε καλός κακός και κερδίσαμε 3-2. Και ήταν η πρώτη φορά που ένας διαιτητής μας έπαιξε στα ίσια, παλικαρίσια. Και δεν θυμάμαι και το όνομά του για να το μνημονεύουμε στους αιώνες των αιώνων.
0: Ο Ζαμπαλάς ήταν.
2: Ζαμπαλάς, μπράβο το Ζαμπαλά. Έδωσε μπέναλτι ξανά, έδωσε μπέναλτι ο άνθρωπος, ό,τι...
0: Το έλεγα και τότε με το touch στην τέτοια, επειδή είναι φιλαράκι μου, ο Σπύρος, ο Ζαμπαλάς, έπαιζε, ακούς, ο Σπύρος, ο Ζαμπαλάς έπαιζε handball. Και τον έχω υπό την προστασία μου, είναι φιλαράκι μου. Και τότε είχα.
2: Μπράβο. Θα του δώσω θερμά συγχαρητήρια.
0: Θα του τα δώσω.
2: Για τη διαγωγή.
0: Όταν πάω Γιάννενα, θα του τα δώσω.
2: Λοιπόν,
0: για πες.
2: Δεύτερο, παιχνίδι με τον Όφη. Η καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Εντός εκτός έδρας, με διαφορά από οποιαδήποτε άλλη. Και το κερδίζει τον Όφη 2-0. Χάνει τον πέναλτι που άμα ήταν 3-0. Θα γινόταν και 4 και 5. Και τελειώνει και το παιχνίδι στο 2-1. Πας στην ΑΕΚ που μέσα στο γήπεδο της δεν υπάρχει αντίπαλος να την αντιμετωπίσει. Γίνεται ό,τι έγινε, τρως τα 5. Πας στον ΠΑΟΚ, αντιμετωπίζει πάλι μια διαιτησία πάρα πολύ εχθρική και χάνεις όπως έχασες. Και μετά ξαναπαίζεις με τον...
0: Για μένα εκτός προγράμματος απώλειες ήταν προχθές με τον Ηρακλή.
2: Με τον Ηρακλή, τοπικό ντέρμπι ήταν αυτό.
0: Όχι, δεν θεωρώ αυτόν τον Ηρακλή.
2: Το θεωρείς εσύ, το θεωρεί η ιστορία.
0: Ναι, εντάξει, η φανέλα του. Η φανέλα του, ναι.
2: Εντός έδρας χάσαμε 0-1.
0: Ναι, οκ, αλλά αυτή η ομάδα, αυτή η ομάδα που εμφανίστηκε ήταν μια ομάδα, ας με συγχωρέσουν οι φίλοι μου Ηρακλειδείς, για λύπηση.
2: Και παραλίγο να σε πάρει το
0: διπλό. Εντάξει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έγινε.
2: Λοιπόν, αυτά έχω.
0: Καλό βράδυ.
2: Το πιο δύσκολο πρόγραμμα, δεν νομίζω να έχει άλλη ομάδα.
0: Εντάξει, κάποιες μικρομεσαίες έχουν βγάλει κάτι λεβαδιακή.
2: Και κάτι άλλο που ευτυχώς.
0: Έλα.
2: Κάθε δεύτερη Κυριακή, κάθε δεύτερο παιχνίδι που παίζαμε στην έδρα μας, παλιά, μετά από ισοπαλία πάντα, ποτέ από ήττα, Αλλάζαμε προπονητή.
0: Ναι, ναι, ναι, σουτ,
2: σουτ. Θα ελπίσω να μην γίνει αυτό.
0: Έγινε, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Γεια, γεια, γεια, γεια.
2: Χαίρομαι που σ' ακούω.
0: Γεια χαρά, γεια, γεια. Your kiss in July or goodbye in December. Tears in Sevilla falling like rain over the road. Ευχαριστώ Κώστα μου για τα πολύ καλά σου λόγια. Αν ο λόγος μου και η απόψη μου, εντάξει, το ότι συμφωνείς, σαφώς, όπως υπάρχουν και άνθρωποι που διαφωνούν κάθετα και οριζόντια μαζί μου, και οι δύο είστε αποδεκτοί. Αν ο ήρεμος λόγος μου σε κάνει έτσι τέτοιο, χαίρομαι. Φαντάζομαι υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που θέλουν να αλλάξουν ραδιόφωνο και συχνότητα ακούγοντάς με. Αυτούς που έχουν την ίδια άποψη με μένα, μάλλον την άποψη που έχω εγώ, την εκφράζω δημόσια. Είναι καλό στο ραδιόφωνο να ακουστεί αυτός που έχει την ακριβώς αντίθετη άποψη και πάνω εκεί να συζητήσουμε. Εκεί γίνεται ο γόνιμος διάλογος. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα σας. Ένα ονοματάκι.
3: Κάνετε, εγώ είμαι ο Παναγιώτης.
0: Έλα Παναγιώτη.
3: Πάει και την άλλη φορά.
0: Ναι, ναι.
3: Ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα.
0: Ποιο?
3: Πέρσι στα μπαράζ παίζαμε μπαλάρα, αλλάζαμε την μπάλα όμορφα, βγαίναμε με ταχύτητα μπροστά και τους χαιρούσαμε, τριάρες δεν είχαμε.
0: Όχι, εντάξει.
3: Δεν παίζαμε.
0: Μισό λεπτό. Πέρσι παίζαμε στα...
3: Πήγαμε, ρε φίλε.
0: Ορίστε.
3: Το σύνταλο και κανένα δυο ακόμα.
0: Εντάξει, δεν παίζαμε όμως με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ πέρυσι.
3: Πάσου ρε φίλε, γιατί γλιτώσανε αυτοί στο Χαριλάου. Δεν γλιτώσανε.
0: Όχι, και όχι, μιλάω για... προφανώς μιλάς για την... του Γρηγορίου την θητεία.
3: Να ολοκληρώσω λίγο και μετά να μου πεις εσύ.
0: Ναι, ναι, πες μου.
3: Και εφέτος, δεν μπορούμε να αλλάξουμε μια μπαλιά. Δίνουν λάθος μπαλιές. Η ομάδα δεν έχει ταχύτητα. Πώς θα κερδίσουμε, ρε φίλε. Ένα γκολ δεν μπορεί να βάλει. Δυσκολευόμαστε. Φτάνουμε στην περιοχή, γυρνάνε πίσω. Ναι. Δεν μπορεί να κάνουμε μια κάθε την παλιά στον πέναλτι να σουτάρει ο άλλος, το βάλει, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
3: Μπορείς να μου το εξηγήσεις, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Να πέσουν μπαλάρα στα μπαράς και τώρα να μην μπορούν να πάρουν τα πόδια τους. Πού το εξηγείς? Εγώ είπα εφέτος θα πιάσουμε δεν περιδέσει.
0: Ναι.
3: Μπάλα που παίζαμε στα μπαράς, έτσι. Και τώρα τίποτα. Εάν παίζαμε την μπάλα που παίζαμε στα μπαράς, την άκρη θα τη διαλούσαμε. Με τα φιλαδέρφια. Θα τη διαλούσαμε, φίλε. Αλλάζανε την μπάλα όμορφα, γρήγορα, ταχύτητα η ομάδα. Δεν γλίτωνε, πίεση, δεν μπορούσαν οι άλλοι να κουνηθούνε. Δεν θυμάστε? Τον Όφη κερδίσαμε 2-0 μέσα έξω, όλους. Τη Λιβαδιά 3, που ήταν ομαδάρα τότε. Φέτος δεν ξέρω τι κάνει. Δεν μου κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Δεν σε κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα? Και φέτος να μην μπορούν να πάρουν τα πόδια τους, ρε φίλε. Εκεί τρελαίνομαι. Και παίζεις με τον Ηρακλή που έγινε 9 χρόνια να πούμε αέρα και δεν μπορείς να πάρεις τα πόδια να κερδίσεις.
0: Όχι, το πρώτο μήχρονο ήταν πολύ καλή ομάδα. Λάθος κάνεις.
3: Να σε παίζει μπάλα.
0: Εντάξει, έπαιξε και αυτός 15 λεπτά. Εντάξει.
3: Και όταν κερδίσουμε, όταν μπορούμε να πάρουμε αυτούς.
0: Εντάξει. Ωραία.
3: Για πώς τα δικά σου, δεν σου κάνει εντύπωση αυτό το πράγμα?
0: Το απάντησα, νομίζω ότι στην πρώτη ώρα το εξήγησα αυτό.
3: Δεν μπορεί να στρώσει δηλαδή η ομάδα.
0: Θα στρώσει, θα στρώσει. Θα στρώσει.
3: Έχω καταλάβει εγώ, να σου πω και αυτό.
0: Πες μου.
3: Έχω καταλάβει ότι πήραμε το Μανού.
0: Ναι.
3: Ο Μανού. Λάθος μπαλιές κι αυτός. Δεν μπορεί, πέφτει κάτω κάτι.
0: Κάτσε, ακόμα jet lag έχει ο Μανού από την Αυστραλία, από εκεί που ήταν.
3: Αυτός ο καλός ο παίκτης, χάνουν την ψυχολογία τους οι παίκτες.
0: Εντάξει, θα επανέλθει, θα επανέλθει, Παναγιώτη μου. Έγινε.
3: Ο Γιέσεν, τίποτα. Λάθος μπαλιές, τίποτα. Πίσω την μπάλα, δηλαδή αχρηστήλα. Γιέσεν, ναι. Και ο Ράτσι καμιά φορά σε διαστήματα κάνει την μπάλα.
0: Ο Χόγκλας, άρεσε ο Χόγκλα.
3: Όχι, και αυτός λάθος μπαλιές
0: δεν είναι. Μια χαρά ήταν, μια χαρά ήταν ο Χόγκλα.
3: Έπαιξε πιο καλά.
0: Βέβαια, εξαιτίας του Χόγκλα στο πρώτο ημίχρονο κάνουμε ό,τι κάνουμε.
3: Αδερφέ μας, έχει ρημάξει η λάθος μπαλιά.
0: Ναι, εντάξει. Έγινε Παναγιώτη μου.
3: Πολλές ίδες κάναμε.
0: Έγινε φίλε μου, έγινε. Καλό βράδυ, καλό βράδυ, για χαρά. Γεια, γεια, γεια, γεια, γεια. Αχ, Παναγιά μου. Λοιπόν, ο Ντένις. Λοιπόν, καλησπέρα Μανώλη. Αυτό που θα ήθελα δεν είναι πιο πλούσιο πρόεδρο, αλλά ένα πρόεδρο που δεν θα υπερτιμολογεί παίκτες γάμα εθνικής και μεταγραφές μανατζερικών συμφερόντων, αλλά να παίρνει παίκτες προς συμφέρον του συλλόγου. ωραίο θέμα για συζήτηση, Ντένις μου. Λοιπόν, ωραίο θέμα για συζήτηση και θα, αν βρούμε χρόνο θα σου απαντήσω, Ντένις μου. Ναι, παρακαλώ.
4: Γεια σου φίλε μου, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Καλά είσαι?
0: Μια χαρά, ένα ονοματάκι.
4: Ο Τάσος είμαι, χαιρετισμούς σε εσένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Έγινε, Τάσο μου. Από πού παίρνεις?
4: Εγώ στο δρόμο είμαι, στη δουλειά είμαι αυτή τη
0: στιγμή. Εδώ, κοντά μας, δεν είσαι Γερμανίες και τέτοια. Μπράβο, ωραία. Πες μου, Τάσο μου.
4: Να σε ρωτήσω κάτι, όχι προσωπικά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Ναι, και το σχήμα λόγου είναι και το κόσμο. Η αισιοδοξία στη φετινή, ας το πούμε έτσι, τη χρονιά πριν ξεκινήσει, από πού πήγαζε και πηγάζει, ας πούμε, σε μεγάλο αριθμό, με συγχωρείς, ανθρώπου.
0: Ναι, να σου πω την προσωπική μου τοποθέτηση, γιατί είμαι από τους αισιόδοξους.
4: Πέρα από την αισιοδοξία, ρε φίλε, πρέπει να δω κάτι,
0: ναι,
4: για να με κάνει να πιστέψω ακόμα περισσότερο.
0: Ναι, ναι.
4: Σωστά.
0: Ναι.
4: Πριν ξεκινήσει, είναι. Πριν ξεκινήσει η χρονιά, γίνεται η προετοιμασία της ομάδος, βλέπουμε κάποια φιλικά.
0: Μπράβο.
4: Ξεκινά και τα επίσημα παιχνίδια. Τι είναι αυτό που είδε στον Άρη και σε κάνει εσύ?
0: Ωραία. Να σου πω.
4: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, καταρχάς, κράτησες όλον τον περσινό κορμό που ήθελες να κρατήσεις.
4: Μιλάς για εντεκαδάτους παίκτες?
0: Για τους εντεκαδάτους παίκτες, βέβαια.
4: Ναι. Ποιοι είναι αυτοί εδώ οι εντεκαδάτοι παίκτες?
0: Οι εντεκαδάτοι παίκτες είναι ο Καλντεβέρε.
4: Ένας.
0: Ο Κουαμέ.
4: Δύο.
0: Δύο. Ο Γκαρέ.
4: Τρία.
0: Τρία. Ο Ράστιτς.
4: Ναι. Τέσσερα.
0: Τέσσερα. Ο Φαμπιάνο, που ούτως ή άλλως πέντε. Ήταν στην ομάδα, πέντε. Ο Φαντιγκά. Ο Φαντιγκά. Έξι. Εκ του αποτελέσματος δεν το ήθελα, αλλά είναι βασικός και θα μπορούσε να έχει ρόλο ο Γιάννης ο Γιαννιώτας.
4: Να.
0: Εφτά. Συν Αλφαρέλα που δεν είχε φύγει. 8 που δεν είναι εντεκαδάτος. Οκ, 7. 7. Λοιπόν, ανανέωσα, αγόρασα το Χόγκλα, τον μοναδικό που ήθελα να κρατήσω από αυτούς που ήταν με μορφή δανεισμού.
4: Και ήρθανε και κάποια άλλα παιδιά, ας το πούμε έτσι.
0: Μπράβο.
4: Σωστά.
0: Α, Μωρόν. Μωρόν.
4: Ναι.
0: Άρα ο κορμός είναι 8-9.
4: Μισό λεπτάκι. Εσύ τους θεωρείς βασικό, αλλά...
0: Φυσικά, όλοι βασικοί είναι αυτοί που είπαμε.
4: Μισό λεπτάκι. Ο ιδιοκτήτης της ομάδος έχει άλλη άποψη. Μετά την περσινή τη χρονιά, στο πούμε έτσι, για το Μωρόν, κάνει μια χρονιά που δεν είναι καλή σε σχέση με τα πρώτα του δύο χρόνια.
0: Εντάξει, λίγο πολύ.
4: Είναι παραγωνισμένος, θέλουμε να τον δώσουμε, δεν βρίσκεται ομάδα να τον δώσει τα λεφτά αυτά εδώ πέρα.
0: Και εντάξει, βγάλει το Μωρόν από τον κάδρο. 8 είναι οι υπόλοιποι. Λοιπόν.
4: Οι 7 παίκτες έρχονται κάποιοι καινούργοι. Αυτοί εδώ οι 7 παίκτες. Πρόσεξε με τι θα σε πω.
0: Ναι.
4: Εγώ δεν θα σε μιλήσω για τους πίσω. Ο Καντεβέρεθ, ο Κουαμέ και ο Γκαρέ σε όλη την ποδοσφαιρική τους διαδρομή και οι τρεις μαζί, πόσα γκολ έχουν κάνει?
0: Θα δεις την... Εντάξει, δεν το έχω το στοιχείο απ' έξω, αλλά παίζανε...
4: Απειροελάχιστα. Απειροελάχιστα. Είναι οι δύο πρώτοι, ο Κουαμέ και ο Καντεβέρεθ, με προβλήματα διαφόρων τραυματισμών. Και τους κρατάμε εμείς και πιστεύουμε ότι θα μας βγει, ας το πούμε έτσι, δεν θα
0: τραυματιστούν
4: και θα
0: ρώτησες...
4: δώσουν κάτι άλλο.
0: Τάσο μου.
4: Η χρονιά και ο ενθουσιασμός, αγαπητέ μου, είναι από ένα φιλικό με τη Μόντζα και βλέπουν όλοι ότι ο Άρης έχει μια εικόνα από τα περσινά παιχνίδια που για μένα είναι τίποτε τα περσινά τα παιχνίδια, έτσι. Δεν μετράνε καθόλου. Έχουν κριθεί τα πάντα. Όφι έχει πάρει και το κύπελο, έχει βγει στην Ευρώπη και τερματίζει ο Άρης, ας το πούμε έτσι, που έχει ένα ψηλό στόχο, την πέμπτη θέση. Δεν είναι παιχνίδια. Έμα κι άμος. Παίζεις τη φετινή τη χρονιά ένα παιχνίδι με τη Μότσα και όλοι έχουν ενθουσιαστεί, βάζουμε κάτω την μπάλα, κάνουμε συνδυασμούς και ούτω καθεξής. Δεύτερο φιλικό με την Νάπολη, πρώτο ημίχρονο καλός ο Άρης, τρως μετά πέντε. Και οι περισσότεροι ξέρεις τι λένε, δε ρε παιδιά, τι γκρινιάζετε, και όντως η αλήθεια είναι αυτή, δεν θα συναντήσουμε ομάδα σαν την Νάπολη και τη δυναμική της. Και όντως είναι σωστό.
0: Εσύ που θες να καταλήξεις, εσύ που θες να καταλήξεις.
4: Ότι η ομάδα αυτή εδώ, η φετινή του Άρη, δεν είναι αυτό που παρουσιάζεται. Είναι παίκτες συγκεκριμένων δυνατοτήτων. Δεν είναι, άσχετα που είναι το πιο ακριβό που λες ρόστερ χρηματικά, παιχτικά μέσα στο γήπεδο η ομάδα, έφτασαμε τώρα 21 Σεπτεμβρίου, να περιμένουμε 3 εβδομάδες να δουλέψει η ομάδα.
0: Εντάξει, όλες οι ελληνικές ομάδες είναι σε αυτό το... το καθεστώς όμως, έτσι. Δεν είναι μόνο φαινόμενο του Θόδωρου Καρυπίδη και του Άρη Θεσσαλονίκης.
4: Εμείς κρατήσαμε ένα κορμό, είπαμε, στην αρχή.
0: Ναι, φυσικά.
4: Τον κορμό αυτό να τον κρατήσαμε για να μην είμαστε σε αυτό το σημείο. Έτσι θέλω να πιστεύω. Εμείς κρατήσαμε τον κορμό υποθετικά των βασικών και είμαστε πάλι σε αυτό το σημείο. Στο σημείο αυτό δεν είναι όμως.
0: Γιατί σου έρχονται και άλλοι παίκτες, γι' αυτό. Λογικό δεν είναι.
4: Οι άλλοι παίκτες που έρχονται δεν είναι δεκαδάτοι. Εκτός το κεντρικό αμυντικό δεν είναι δεκαδάτοι.
0: Και πώς, τέτοιος δεν είναι δεκαδάτος. Πώς το λένε, ο αριστερός εξτρέμ που ήρθε τώρα δεν θα είναι δεκαδάτος. Δεν είχαμε ανάγκη.
4: Μισό λεπτάκι, ρε παιδί μου. Ο αριστερός εξτρέμ είναι ένα παιδί το οποίο έπαθε ένα πολύ μεγάλο τραυματισμό πέρυσι και γι' αυτό έχει έρθει στην ομάδα του Άρη. Αλλιώς δεν θα ερχότανε. Σωστά.
0: Γιατί είχε
4: κάνει αυτή τη μεταγραφή στην Μπενφίκα με αυτά τα χρήματα, δεν μπορούσε να τον πάρει όχι ο Άρη και άλλες ελληνικές ομάδες.
0: Προφανώς, προφανώς.
4: Έτσι ακριβώς. Άραγε, έχω ένα αυτοκίνητο που κάνει παράδειγμα 100.000 ευρώ, το έχω σεντράρει αυτό το αυτοκίνητο και με το πουλάνε 10.000. Λέω ευκαιρία το παίρνω. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
4: Κι άμα θα μου βγει στη διαδρομή το αυτοκίνητο και τρέχω με 180 στην Εθνική Οδό και δεν τρέμει ολόκληρο, είναι καλούτσικο.
0: Εντάξει, αυτό να μου επιτρέψει, Τάσο μου, να την κάνουμε τη συζήτηση όταν θα μπει ο παίκτης και μετά.
4: Ακριβώς. Άρα για αυτό εδώ δεν μπορώ εγώ να το λογίσω το παιδί σαν βασικό.
0: Όσο ο Χόγκλα...
4: καλός παίκτης, λόγω του τραυματισμού του.
0: Επίσης ο Χόγκλα έκανε χείριση και ουσιαστικά κάνει χθες το πρώτο του παιχνίδι. Άρα και αυτό στέλνει το χρόνο του.
4: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Εμείς όλους αυτούς εδώ τους παίκτες τους παίρνουμε και παίζουμε με την Καλαμάτα σε ουδέτερο γήπεδο, γιατί οι μερικοί λένε για καλά αποτελέσματα. Την νεοφώτιστη Καλαμάτα παίζει ο Άρης σε ουδέτερο γήπεδο. Που κάνει δυο γκόλ η Καλαμάτα και δεν θέλει...
0: Καλά, γιατί να υποτιμούμε την... Γιατί να επιτυχούμε... να κάνουμε την επιτυχία της ομάδας μας όταν ο Παναθηναϊκός για να την κερδίσει την Καλαμάτα χθες σε ουδέτερο γήπεδο έφτισε αίμα και έχασε η Καλαμάτα στο τέλος μαλλί. Όταν η ΑΕΚ πάει και σκοντάφτει στο εκτός έδρας με την Κηφισιά, σε ουδέτερο, όταν ο Ολυμπιακός χάνει βαθμούς στο Βόλο, εμείς γιατί υποτιμάμε την δικιά μας ομάδα όταν κερδίζουμε. Κάτσε ρε Τάσο δηλαδή, γιατί η Καλαμάτα είναι λιμό δηλαδή.
4: Δεν την υποτιμάμε.
0: Τότε δεν είναι επιτυχία το διπλό στο ουδέτερο της Τρίπολης για την ομάδα μας.
4: Μισό λεπτάκι. Έχεις παίξει με παίκτη παραπάνω λόγω βλακείας ενός παίκτη.
0: Δεν με νοιάζει ρε φίλε. Δεν με νοιάζει. Και αν μου δίνε...
4: Δεν νοιάζει αυτή η εικόνα και δεν την υποτιμάτε.
0: Και δεν με νοιάζει να μου δίνε και το πέναλτι που δικαιούμουνα.
4: Τα παραδείγματα που φέρνεις είναι με ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Ο Άρης δεν έχει Ευρώπη. Η ΑΕΚ που με
0: λες... Ποια η Καλαμάτα.
4: Η ΑΕΚ που με λες παίζει στο Champions League, ρε φίλε. Ο Ολυμπιακός που με λες παίζει Ευρώπη.
0: Τι παίζει, δεν έπαιζε μέχρι τώρα. Δεν έπαιζε Τάσο ο Ολυμπιακός Ευρώπη. Πρώτο παιχνίδι στην Ευρώπη το παίζει τώρα.
4: Με τη Γιαγκελόνια δεν έπαιξε.
0: Τώρα! Το πρώτο του παιχνίδι είναι. Κουράστηκε.
4: Έπαιξε και πιο μπροστά και αποκλείστηκε.
0: Έπαιξε τον Ιούλιο.
4: Τον Ιούλιο έπαιξε.
0: Τον Ιούλιο, ο Οκτώβριος έρχεται,
4: έκανε
0: Τάσο.
4: Έκανε μεταγραφές ο Ολυμπιακός.
0: Α, ο Ολυμπιακός έκανε μεταγραφές. Εμείς δεν μην κάνουμε.
4: Δεν πιστεύω να συγκρίνεις τις μεταγραφές που έκανε ο Ολυμπιακός με τις δικές μας. Άστο, είναι σε άλλο γαλαξία ο Ολυμπιακός. Μην το συγκρίνεις και την άκρη.
0: Λοιπόν, εάν, Τάσο μου, κάνε μου μια χάρη όταν βρεις χρόνο, βάλε το ρόστερ του Ολυμπιακού της περσινής σεζόν, βγάλε το ρε παιδί μου και θα διαπιστώσεις ο Ολυμπιακός κάθε χρόνο. Πώς είναι το μπάτζετ της ομάδας της δικιάς μας, 40 εκατομμύρια. Αυτά τα 40 εκατομμύρια τα έχει παρκαρισμένα στο πουθενά. Έχει παίκτες που έρχονται και δεν παίζουν ποτέ. Οι αποτυχίες, οι μεταγραφικές αποτυχίες του Ολυμπιακού.
4: Ο Άρης έχει αυτή τη δυνατότητα, όχι βέβαια.
0: Τι πράγμα?
4: Ο Άρης έχει αυτή τη δυνατότητα, όχι βέβαια.
0: Όχι, την πατάει και ο Άρης με αντίστοιχες περιπτώσεις δικές του.
4: Ο στόχος της ομάδας βγαίνει και λέει ο προπονητής ότι είναι η τετράδα. Έτσι δεν είπε?
0: Ναι, το είπε.
4: Πριν ξεκινήσει χρόνια.
0: Στόχος μας είναι, όχι, πρώτος στόχος είπε είναι να φέρουμε τον κόσμο στα γήπεδα, τετράδα και τίτλος.
4: Ένα λεπτάκι. Ο προπονητής λέει ότι στόχος είναι τη τετράδα. Η ομάδα να μπει στην τετράδα και να πάμε και στο κύπελο.
0: Μπράβο.
4: Προφανώς τον τελικό, αν μπορέσει να φτάσει η ομάδα και να διεκδικήσει.
0: Μπράβο, ναι. Ωραίος. Ρεαλιστικός στόχος.
4: Ναι, μισό λεπτάκι. Εγώ ξέρω σε μία ας το πούμε επιχείρηση, να την πω έτσι, τους στόχους τους βάζει η διοίκηση. Εσύ έχεις ακούσει από τη διοίκηση του Άρη ποιοι είναι οι στόχοι?
0: Όχι, λάθος κάνεις. Λάθος
4: κάνεις. Δηλαδή θα πας σε ένα μαγαζί υπάλληλος και θα πεις ο στόχος.
0: Ο προπονητής είναι ο ηγέτης του τμήματος.
4: Ο προπονητής, αυτός που έχουμε, όχι συγκεκριμένος, και οι άλλοι όλοι που έχουμε φέρει στον Άρη, είναι ο ηγέτης της ομάδας, αυτό μου λες?
0: Έτσι πρέπει να είναι.
4: Με λίγο γιατί έχουμε μπερδέψει τα βρακιά με, με άντε να μην πω καμιά.
0: Έτσι πρέπει να είναι.
4: Άσε τι πρέπει να είναι. Ο Άρης πως λειτουργεί. Ηγέτης είναι ο προπονητής της ομάδος στο μπάσκετ. Να σε βγάλω το καπέλο και να σε πω για σαν του Μάγκα. Που σε δηλώσει του λέει.
0: Ποιος?
4: Οι παίκτες που ήρθανε ο Σπανούλης. Σε πάω σε ένα άλλο.
0: Το στόχο ποιος τον βάζει? Τον στόχο ποιος τον βάζει? Ο Σπανούλης δεν είπε. Τι είπε ο Σπανούλης στη, στην παρουσίασή του? Τι είπε ο Σπανούλης? Έβαλε στόχους?
4: Σε λέει ο Σπανούλης.
0: Ναι.
4: Σε δηλώσεις του.
0: Ναι. Στόχος είναι. Στόχος είναι.
4: Άκουσε με λίγο. Δεν με αφήνεις να σε πω όμως. Δεν με αφήνεις να μιλήσω.
0: Πες.
4: Οι παίκτες που ήρθανε ήταν όλοι προσωπικές επιλογές δικές μου.
0: Τώρα. Τώρα τις έκανε αυτές τις δηλώσεις.
4: Τι?
0: Τώρα, ναι, τώρα, προχθές. Ναι. Πες μου ποιες δηλώσεις έκανε ο Βασίλης Πανούλης όταν ήρθε στην παρουσίασή του. Είπε ή δεν είπε στόχος της ομάδας είναι να καθιερωθεί στην Ευρωλίγκα?
4: Ο Σπανούλης σε είπε τέτοιες δηλώσεις ότι είναι στόχος να καθιερωθεί.
0: Βεβαίως, βεβαίως.
4: Μα ο Σπανούλης όταν ήρθε...
0: Και ανταγωνιστικό, και ανταγωνιστικό στο πρωτάθλημα.
4: Δεν έχει δημιουργηθεί το ρόστερ.
0: Μια χαρά είχε δημιουργηθεί, ήξερε πολύ καλά τι έκανε.
4: Τώρα. Η διοίκηση του μπάσκετ φέρνει το πιο περισβήτητο όνομα μπασκετικού στην Ευρωλίγκα. Και εμείς τώρα συγκρίνεις τώρα τους προπονητές που παίρνει ο Καρυπίδης στον Άρη.
0: Όχι, άλλο πράγμα Τάσο μου προσπαθώ να σου πω. Ότι και ο Σπανούλης μίλησε για στόχους.
4: Τι?
0: Μίλησε για στόχους. Η εκάστοτε διοίκηση, η εκάστοτε διοίκηση πρέπει να υποστηρίξει.
4: Και λέει, στόχος μου είναι το τελικό του Europa, το πρωτάθλημα και το double. Ο Καρυπίδης ποιος είναι ο στόχος του?
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, Τάσο μου.
4: Δεν σας αρέσουν τώρα αυτά που λέμε?
0: Όχι, όχι, αλλά δεν καταλαβαίνεις τι λέμε, ρε Τάσο μου.
4: Τι να καταλάβω?
0: Γιατί όταν σου μιλάω ότι και ο Σπανούλης, ο προπονητής βάζει στόχους, τι να κάνουμε? Την έχω κάνει αυτή τη δουλειά. Φώναζα τον προπονητή και τον έλεγα, έλα εδώ, θέλω να μου καταθέσεις ένα τέτοιο στόχο. Ένα πλάνο στόχων. Με αυτά τα εργαλεία που έχεις. Τι να κάνουμε δηλαδή? Την έχω κάνει αυτή τη δουλειά, ρε Τάσο μου. Μη με εκνευρίζεις τώρα. Δεν μ' αρέσουν αυτά που λέω, που λες.
4: Οι παίκτες που ήρθαν στον ποδοσφαιρικό Άρη, διάλεξε έναν ο Γρηγορίου. Έναν. Τον διάλεξε.
0: Είναι διαφορετικό το μοντέλο, ούτε ο Μεντιλίμπαρ διάλεξε. Είναι διαφορετικό το μοντέλο, Τάσο μου. Είναι άλλο το ποδόσφαιρο και άλλο το μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο, ούτε ο Μουρίνιο διαλέγει παίκτες.
4: Ναι.
0: Δεν διαλέγουνε. Λέει, θέλω έναν αριστερό εξτρέμ, αυτά τα χαρακτηριστικά. Θέλω ένα στόπερ με αυτό.
4: Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ό,τι θες, Τάσο μου.
4: Εσύ πιστεύεις, στα τόσα χρόνια που είναι ο Καρυπίδης στον Άρη,
0: ναι,
4: σε έχει δώσει...
0: Γιατί το πάμε στον Καρυπίδη? Άλλη ήταν η συζήτηση.
4: Αυτός είναι ο πρόεδρος της ομάδας.
0: Ωραία, ναι, ωραία, συγγνώμη, ολοκλήρωσε. Στα τόσα χρόνια που είναι ο Καρυπίδης.
4: Έχει δώσει εσένα να καταλάβεις ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να πουλήσει και να φύγει από τον Άρη κάποια στιγμή? Ειλικρινά θα μου απαντήσεις. Στο έχει δώσει αυτό το δικαίωμα να το πιστέψεις?
0: Όλα πουλιούνται και όλα αγοράζονται. Αυτή είναι η άποψή μου.
4: Την απάντηση αυτή τη διπλωματική. Συγκεκριμένα πράγματα σε ρωτάω.
0: Και πού να ξέρω, είμαι στο μυαλό του Καρυπίδη. Τι εντύπωση μου έδωσε?
4: Ότι αυτός ο άνθρωπος θέλει να φύγει από τον Άρη κάποια στιγμή, να πουλήσει.
0: Ό,τι και να πεις, ό,τι και να σου πω μάλλον, και όχι να σου πω, και ναι θα σου πω, και ναι να σου πω, δεν έχει σημασία το τι λέω εγώ.
4: Εσύ τι πιστεύεις, ποια είναι η γνώμη σου, ρε παιδί μου? Είσαι ένας μεγάλος άνθρωπος, λίγο παραπάνω από τη δικιά μου ηλικία. Η κρίση σου για αυτό το θέμα ποια είναι?
0: Αν θες τη γνώμη μου, αν θες τη γνώμη μου, είχε την, το πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τον κάνουν άγαλμα οι Αριανοί, γιατί θα καταφέρει να πάρει ένα τίτλο. Αυτό ήταν το όνειρό του. Ζούσε σαν τον Γκέσαρα, ας πούμε, να κατέβει στην Παπαναστασίου με απλωμένα τα χέρια.
4: Μη λέμε κάζα πράγματα,
0: ρε. Αυτό πίστευε. Μα το είπε κιόλας.
4: Θα κλείσω με αυτό, γιατί μιλάω και πολύ ώρα και με συγχωρέσει ο κόσμος, να πούμε.
0: Ναι.
4: Όφι, ρε. Όφι, έκανε άγαλμα τον Μπούση που πήρε το κύπελο με τον ΠΑΟΚ και μετά πήρε το Super Cup με την ΑΕΚ, έκανε άγαλμα. Θα πάρεις ένα κύπελο μετά από 400 χρόνια, ρε.
0: Εγώ λέω τι λένε οι Αριανοί. Εγώ λέω τι λένε οι Αριανοί.
4: Κάτσε τι λένε οι Αριανοί, ρε. Στον Άρη είναι, ρε, πρόεδρος.
0: Ναι.
4: Θα πάρουμε μετά από 400 χρόνια ένα κυπελάκι.
0: Ναι.
4: Επειδή δεν έχει πάρει ομάδα τόσα χρόνια και θα τον κάνουμε άγαλμα έναν άνθρωπο, όχι τον Καρυπίδη, για να μην πιστεύουν ότι έχω κάτι με τον πρόεδρο,
0: ναι,
4: με τον συγκεκριμένο άνθρωπο.
0: Αλλά...
4: Και οποιοδήποτε θα τον κάνουμε άγαλμα.
0: Νομίζω θα τον κάνουνε. Είναι τέτοιο το αποθυμένο. Τέλος πάντων, εντάξει Τάσο μου.
4: Πάτε θυμένο ποιο είναι. Ο Άρης είναι γεννημένος ναι. Για κάθε χρόνο να διεκδικεί πρωταθλήματα.
0: Σώπα ρε Τάσο. Σώπα ρε Τάσο. Πόσο χρονών είσαι Τάσο?
4: Ο Άρης τι είναι?
0: Πόσο χρονών είσαι Τάσο? 53. Πότε γεννήθηκες δηλαδή Τάσο μου?
4: Τι λες?
0: Πότε γεννήθηκες δηλαδή?
4: Το 73.
0: Ωραία. Από το 70. Πότε πήγες στο

0: Αν έχει, να σε πω τι έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Να σε πω τι έχει γίνει.
1: Ναι.
0: Όπως λες. Μετά
1: ναι.
0: το 80 θες να σε πω τι έχει γίνει.
1: Μετά το 80 όποτε θες και μετά το 46 άμα θες.
0: Ναι, ναι, ναι. Γιατί είχε διακρίσεις η ομάδα πάλι, έτσι. Ξέρεις τι έχει γίνει.
1: Ποιες διακρίσεις. Διεκδικούσε, πότε διεκδικούσε πρωτάθλημα ο Άρης, θα μου πεις μετά το 80.
0: Καλά, ρε, ήταν εσύ.
1: Μετά το 80 πότε διεκδίκησε πρωτάθλημα ο Άρης, αυτό θέλω να μου πεις.
0: Ρε, τερμάτισε δεύτερος και τρίτος.
1: Δε. Πότε. Πότε τερμάτισε δεύτερος.
0: Άκουσε με, θες να σε
1: ποτέ.
0: Μετά το 80.
1: Ποτέ μετά το 80.
0: Ε?
1: Δεύτερος ποτέ.
0: Τι?
1: Ποτέ δεύτερος μετά το 80. Ποτέ δεν διεκδίκησε πρωτάθλημα. Είτε το θες είτε όχι. Όσο σκληρό κι αν είναι. Το 80 είναι το μπαράζ. Μετά το 80 λέμε. Ελληνικά μιλάμε.
0: Να σε πω τι ήτανε μετά το 80 ο Άρης.
1: Τι ήταν.
0: Ε, ξέρεις γιατί άρχισε να χάνεται αυτό εδώ και να μην διεκδικεί
1: πρωτάθλημα. Καλά, εσύ λες πάντα διεκδικούσε. Τώρα μου λες ότι άρχισε να μην διεκδικεί.
0: Ήτανε, χάθηκε από εκεί και πέρα.
1: Γιατί, για πες.
0: Να σε πω γιατί.
1: Γιατί, γιατί.
0: Γιατί άνθρωποι σαν και σένα και σαν και εμένα μπορούσαν να γίνουν πρόεδροι στον Άρη. Και κατάφερε ο κόσμος.
1: Δεν φταίει αυτός που, δεν φταίει αυτός που μπορεί και το κάνει. Φταίει αυτός που τον αφήνει και το κάνει.
0: Ο κόσμος θα ανέχετε ρε, όπως θα ανέχετε και τώρα. Ο κόσμος θα ανεχόταν ανθρώπους που δεν είχαν ούτε ένα ευρώ στην τσέπη και τους έκανε προέδρους. Σε συνδυασμό με το ανέβασμα της διπλανής ομάδος μέσω ενημέρωσης, ραδιοφώνου και αυτά, έγινε αυτό που έγινε. Ο κόσμος πίστευε ότι ένας άνθρωπος περνώντας έξω από το Χαριλάου μπορεί να κάνει τον πρόεδρο του Άρη.
1: Εντάξει,
0: και ανέχτηκε και ανέχεται τώρα και τον παρουσιάζουν σαν τον καλύτερο πρόεδρο του Άρη.
1: Είναι δυστυχώς.
0: Μισό λεπτάκι, γιατί είναι όπως το λέμε.
1: Γιατί δεν έχει ανταγωνισμό πριν.
0: Ε?
1: Γιατί δεν είχε ανταγωνισμό πριν. Γιατί η προηγούμενη ήταν κατώτερη από αυτόν, γι' αυτό.
0: Γιατί η προηγούμενη ήταν του ευρώ.
1: Ναι.
0: Για αυτός που έχει 15 ευρώ παράδειγμα στην τσέπη,
1: μπράβο.
0: Είναι ο καλύτερος.
1: Μπράβο.
0: Άντε μπράβο.
1: Έλα, καλό βράδυ Τάσο, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, γεια, γεια, γεια, γεια. Όχι παιδιά. Παιδιά, δυστυχώς έχουμε πάρει και χρόνο από την άλλη εκπομπή. Sorry και χίλια συγγνώμη και για όσους περίμεναν. Επιτροχάδιν δύο μηνυματάκια αν προλάβω. Χίλια συγγνώμη Γιώργο, το μήνυμά σου παιδιά, όχι, τέλος τα μηνύματα. Τέλος, τέλος. Δεν έχω τηλέφωνα άλλα. Λοιπόν, ο Γρηγορή είχε δηλώσει ότι έχουν επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο. Εντάξει Γιώργο, έτσι και για τον Καρυπίδη. Ο Γιάννης βρίσκει σύμφωνο τον Τάσο, χίλια συγγνώμη. Εντάξει Κώστα μου. Τα σέβη μου, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, χίλια συγγνώμη που ανέβηκαν οι τόνοι, καλό είναι, ήθελα Τάσους, θέλω Τάσους στην εκπομπή, γιατί καταρρύπτονται και τα επιχειρήματα για το τι κάναμε και το τι είμαστε. Με αριθμούς παιδιά, με αριθμούς και να λέμε αλήθειες και να μην φοβάστε την αλήθεια. Να την κοιτάτε κατάματρα για να μπορείτε να την αντιμετωπίσετε, για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα. Όταν δεν μπορείτε να κοιτάξετε την αλήθεια, τότε το πρόβλημα το βάζετε κάτω από το χαλί. Και κάτω από το χαλί είναι το άλοθη που βρίσκουμε για το ότι ο αποτυχημένος είναι ο Καρυπίδης και ο κάθε Καρυπίδης που κρατάει την ομάδα σε όποιο επίπεδο χαμηλό για τα δικά μας μάτια και μυαλά και οντότητα, ενώ η ομάδα θα μπορούσε να είχε υποφέρει πολλά περισσότερα με κάποιους άλλους που την είχαν ασανσέρ, δυστυχώς. Λοιπόν, καλό βράδυ έχω να πω. Ακολουθεί Πέτρος Γαβριλίδης, φαντάζομαι Εύη Αλεξίου, τραγουδάει με ανάποδα από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Καλή συνέχεια και καλό βράδυ και συγγνώμη για όσους είχαν την υπομονή να είναι στην αναμονή. Καλό βράδυ.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: πες.
1: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
0: Στη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
6: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Αχ, πίνασα.
9: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
8: Και από πού θα παραγγείλουμε?
9: Από το Food for You.
8: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
9: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
8: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
9: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
10: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
9: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
10: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
9: Food for You,
11: το δικό μου αγαπημένο.
12: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
0: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
13: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
14: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
13: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
14: Ποιος εγώ?
13: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
14: Και ejectionservice.gr.
13: Lease Access.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
16: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
15: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
16: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούνησα με το καλημέρα.
15: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
16: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
17: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
18: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
17: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
18: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
17: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
19: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
20: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
21: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
22: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: τα μικρόφωνα. Γιατί δεν τα ανοίξατε
1: πάντα.
0: Λέγατε αυτά τα ωραία τα.
2: Τι λέγαμε, Ευελιξίου.
0: Να ακούσει και ο κόσμος δηλαδή.
2: Όχι εγώ.
0: Δεν ξέρω.
2: Όχι, εγώ. Σαν διευθυντής προσπαθώ να σας συγκρατήσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γιατί εσείς ξεφύγατε. Λέγατε πράγματα και θάματα.
1: Αυτές τις μέρες γενικώς ξεφύγαμε και ειδικά προχθές το Σάββατο.
0: Και όχι μόνο.
1: Η πρώτη φορά
0: γενικότερα.
1: Που ξέφυγα τα τελευταία χρόνια στο γήπεδο με αυτά που
2: πραγματικά.
0: Λοιπόν,
1: που συνέβησαν.
0: Τραγουδάμε ανάποδο, όπως καταλάβατε. Φίλοι και είναι στο Yellow Radio FM 101 και 7. Είναι η εκπομπή των εκπομπών. Έκτακτη εκπομπή για σήμερα Δευτέρα με Πέτρο Γαβριλίδη και Νίκο Κατσίκα και Εύη Αλεξίου. Σήμερα είναι Παγκόσμια Μέρα Ειρήνης, Ευρωπαϊκής Συνεργασίας και Αλτσχάιμερ. Έτσι για να ενημερωθούμε λίγο.
1: Άρα γιορτάζουμε.
2: Σήμερα θα να είστε ήρεμοι, έτσι. Εσύ επειδή αυτό είναι έτοιμο.
0: Εσύ ειδικά.
2: Ναι. Εσύ επειδή είσαι έτοιμο να αρπαχτεί. Χαλαρά σήμερα.
1: Χαλαρά το
2: Παγκόσμια Μέρα Ειρήνης.
0: Ειρήνης.
2: Ναι.
0: Ήρεμα.
2: Και Παγκόσμια θέλω... Μέρα Πατσά. Δεν ξέρω αν το ξέρετε.
0: Σας θέλω ήρεμου σήμερα.
1: Το περίεργο ήταν να μην είχε.
2: Όχι, αλήθεια.
1: Γιατί να μην έχει.
2: Και Παγκόσμια Μέρα Πατσά.
0: Παγκόσμια Μέρα Μαγειρίτσας έχει.
2: Δεν ξέρω γιατί Μαγειρίτσα Πατσά έχει σίγουρα. Παγκόσμια Μέρα Πατσά.
1: Εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
2: Ωραία.
0: Λοιπόν, στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6936-512-099 που θα τα διαβάζει εδώ ο Γενικός Γραμματέας και Υπολήπτης και Διευθυντής και Καναλάρχης της εκπομπή μας και του ραδιοφώνου.
2: Σκεφτείτε δηλαδή ότι ο διευθυντής του
0: ραδιοφώνου διαβάζει μηνύματα. Δηλαδή...
2: Μόνο και μόνο γι' αυτό πρέπει να στείλετε μηνύματα μετά.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Πρέπει να γίνει.
1: Σε είπε Γενικό Γραμματέα κάτι.
2: Ναι, κάτι τώρα.
1: Εντάξει.
2: Για πες και τι άλλο.
0: Έχει και τα υπόλοιπα τα μηνύματα. Μπορείτε να τα στείλετε στο post στο Facebook. Θα διαβάζω εγώ η ταπεινή.
2: Η ταπεινή, η φυστάμενη.
0: Η φυστάμενη.
2: Λοιπόν, ωραία. Τα είπαμε όλα. 6936-512-099 να το πει και ο διευθυντής.
0: Φυσικά να το πει και ο διευθυντής ακόμα.
2: Στείλτε μηνύματα. Σήμερα δεν θα γρινιάξουμε. Απλά θα εκτονωθώ. Ναι. Είναι μια εκτόνωση, ξέρεις, να βγάζεις λίγο τον ταρκιά σου τόσων ημερών. Είναι μια ψυχοθεραπεία.
1: Κοίταξε, πάντως, τώρα που το βλέπω πιο ψυχρά, επειδή ήμουν στο γήπεδο το Σάββατο, αυτό το πράγμα ήταν μια ψυχεδέλεια προχθές. Δεν είχε καμία λογική. Ήταν κάτι πολύ ψυχεδελικό και κάτι δηλαδή εξωπραγματικό. Και αυτός πιστεύω ήταν ο λόγος που ο κόσμος τρελάθηκε και μετά λέγανε διάφορα πράγματα τα οποία δεν είχαν καμία σχέση με τον αγώνα. Εγώ κατέβαινα τις σκάλες και ας πούμε βρίζανε παίχτες οι οποίοι ήταν καλοί στον αγώνα. Και επίσης βρήκαν και πάλι μια ευκαιρία, ας πούμε, η εκπληκτική έτσι, της κρατικής τηλεόρασης να μας πούν πράγματα και θάματα. Αυτό λίγο θα το σχολιάσω μετά, γιατί άκουσα κάτι χθες που επειδή κάθομαι και τα βλέπω εγώ, με πολύ μαζί.
2: Ευτυχώς, φίλε, να τα βλέπεις εσύ, να μην τα βλέπουμε εμείς, δεν μας τα λες.
1: Υπόθηκε κάτι το οποίο δηλαδή, εντάξει, εκτός από το σε βγάζουν από τα ρούχα σου, λες, ρε παιδί μου, αυτοί οι άνθρωποι πληρώνονται. Είναι απίστευτο.
0: Τη κρατική τηλεόραση. Εμείς τους πληρώνουμε.
1: Εμείς τους πληρώνουμε αυτούς. Αυτό το Muppet Show.
0: Ναι.
1: Σε παρακαλώ. Θα πούμε μετά.
2: Ρέσεις, δηλαδή με το ξεκίνημα κρίνια.
1: Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να ακούς και όλα αυτά.
0: Κόλλησε και από σένα. Κόλλησε από σένα, είπες.
2: Εγώ ξέρεις τι έκανα παλιά, ας πούμε.
1: Για πες.
2: Έβγαζα εκτόνωση. Σε τέτοιου σκληρού αγώνε, μαθημένοι βέβαια. Εντάξει, τώρα να πα στον Άρη και να είσαι ψύχρεμο, περιπτώσει Άρη τώρα, έτσι. Έβριζα πελάτε μου. Ναι, δηλαδή.
1: Όταν μπροστά του ή όταν έφευγαν.
2: Όχι, όχι. Ξέρετε, πήγαινα, ας πούμε, και βρίζαν όλοι, ξέρω εγώ, το Βλαχούδι. Το θυμάσαι το Βλαχούδι.
1: Ναι, πώ, βέβαια.
2: Βρίζανε το Βλαχούδι.
1: Βέβαια.
2: Εγώ έβριζα ένα πελάτη μου και μεταξύ.
1: Το Βλαχούδι.
2: Έχουν κανένα τέτοιο μπέχ. Εγώ δεν.
1: Α, έριχνε.
2: Έριχνα πινελίκια, ρε παιδί μου.
1: Σε άσχετα.
2: Πέρασα δύσκολα την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Σε άσχετα ονόματα.
2: Την εβδομάδα που πέρασα, μου τη σπάσαν δύο-τρεις.
1: Καλό ήταν.
2: Πήγα του έβριζα εκεί. Δηλαδή, όλοι βρίζανε να πούμε το Βλαχούδι, εγώ έβριζα, ξέρω εγώ, τον Κατσίκα.
1: Τον άσχετο. Που δεν έπρεπε.
2: Και κάποια στιγμή, το θυμάμαι, με τον φίλο μου τον Παναγιώτη τον Κουφό, το Χασάπι. Που ήταν ένα τύπο, λέει, ποιο βρίζετε. Τι άστο, φίλε, μην ρωτάτε.
0: Άσε μην ασχολείσαι.
2: Σε όλες άκουγε να πούμε εγώ να λέει Μπινελί. Και λέει έχουν κανέναν εκεί πέρα, κανένα παράγοντα ο οποίος τέλος πάντων κλώνεται μέσα στο,
1: και λέγεται έτσι,
2: μέσα στις προπονήσεις και στο χαρτάκι δίνει στον προπονητή και ιστορίες. Κάτι ξέρει αυτό.
1: Αυτά με τα χαρτάκια. Εν τω μεταξύ.
2: Είχα την εντύπωση ότι κάτι ήξερε.
1: Εν τω μεταξύ, αγωνιστική είχε και άλλα ντεσού. Δεν ήταν μόνο ο Άρης. Είχαμε και τον Μπέο χθες αυτό το εκπληκτικό.
2: Επαναστάτης.
1: Επαναστάτης
2: που είχε πέσει στον
1: εισαγγελέα. Σήμερα τι πήγε στον εισαγγελέα, γιατί είπε θα πάει στον εισαγγελέα.
2: Θα πει. Είπε και για στημένα παιχνίδια ο Μπέο.
1: Για στημένου διαιτητέ και μάλιστα αυτού που τον παίξανε προχθές, οι οποίοι τώρα δεν ξέρω σύμπτωση είναι πάντω. Και εμάς μας έχουν ρημάξει συγκεκριμένοι. Δεν ξέρω τι να
2: πω. Πριν πάμε σε όλα τα, έχουμε, τι δεν έχουμε να πούμε σήμερα.
1: Να πούμε,
2: έχουμε πολύ πράγμα, αλλά να ξεκινήσουμε λίγο από τα, ας πούμε, και 5 λεπτά, 10 λεπτά για αυτά που είδαμε το Σάββατο. Το Σάββατο δεν παίζαμε.
0: Ναι, Σάββατο.
1: Εγώ πάντως θέλω να πω λίγο και για, θέλω να πω και για την κρατική τηλεόραση και σε στυλ πλάκας μετά, αλλά και το πόσο προμοτάρουν το συμπολίτη στο μπάσκετ. Είναι εκπληκτικό αυτό που γίνεται.
2: Καλά, γιατί να...
1: Στην κρατική τηλεόραση.
0: Γιατί η κρατική τηλεόραση τι είναι, δηλαδή, τι νομίζω ότι είναι η κρατική τηλεόραση.
2: Έλατε.
1: Σε σχέση με τον Άρη, ο οποίος ας πούμε, εντάξει, όταν λέμε μπάσκετ, Άρης και πάω, είναι ο
0: Πότε η κρατική τηλεόραση είπε μία καλή κουβέντα ή ήταν αντικειμενική με τον Άρη. Πότε.
2: Πάντως να σου πω,
1: ποτέ.
2: Δεν θα σε απαγορέψω να κάνεις σχόλιο για την τηλεόραση, αλλά είναι από τα πολύ βαρετά κομμάτια.
1: Όχι, θα πω κάτι για να γελάσουμε κάποια στιγμή. Πέρα από δηλαδή, τα σοβαρά, έχει και κάτι το οποίο είναι πολύ αστείο.
2: Ο κρατικός μηχανισμός είναι ένας κρατικός μηχανισμός ο οποίος ακολουθεί πάντα το δυνατό, το πλούσιο.
0: Και μια συγκεκριμένη γραμμή τέλος πάντων.
2: Τζάμπα, τώρα συζητάμε ένα θέμα να πούμε. Εμείς πρέπει σαν Άρης
1: μόνο
2: να δυναμώσουμε, να γίνουμε, να ισχυροποιηθούμε. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα.
1: Αυτό, παιδιά.
2: Εντάξει. Αυτός είναι ο στόχος του.
1: Υπάρχουν τρόποι.
2: Να σχολιάζεις τώρα το μηχανισμό, ο οποίος έχει σκύψει το κεφάλι, να πούμε.
1: Είναι προκλητικό
2: όμως αυτό το πράγμα. Στη συγκεκριμένη νοοτροπία και τέλος πάντων δύναμη. Αυτό είναι κάτι το οποίο γίνεται παντού. Πού δεν γίνεται.
0: Μόνο τότε θα σε υπολογίσει η κρατική τηλεόραση και θα μιλάει για σένα όπως πρέπει να μιλάει. Αλλιώς.
2: Φωτιά και τσεκούρι, να πούμε, είναι η άλλη λύση που δεν την ακολουθούμε και δεν την υιοθετούμε. Δεν γίνεται διαφορετικά. Εγώ θέλω να πάω, ας πούμε, σε αυτό το πράγμα, επειδή μου το έχω πει πόσες φορές εδώ πέρα σε αυτό το ραδιόφωνο, σε αυτό το μικρόφωνο. Πώς είναι δυνατό, ρε Άρη, να πούμε, να κάνεις 4-5 ευκαιρίες, ας πούμε, έτσι. Και να μην, ρε παιδί μου, να μην κάθεται, να μην είναι αυτή η επαναλαμβανόμενη κατάσταση, να μην το κάνεις γκολ αυτό. Δεν έπαιξε καλά ο Άρης. Ειδικά στο δεύτερο
0: μήνυμα.
1: Πώς το πρώτο μήνυμα έπαιξε πάρα πολύ καλά. Συγνώμη.
2: Λέω, ρε παιδί μου, πες ότι δεν έπαιξε καλά. Σας πούμε ότι δεν έπαιξε και καλά. Κάνει 4-5 ευκαιρίες. Πες γαμώ τον πελά μου μια φορά, να πούμε.
0: Θα πρέπει να υπάρχει
2: τι ιστορία
0: όμως,
2: είναι αυτό το
0: και
2: πράγμα,
0: ένα ρε. Και μια καλή άβρα, μια θετική άβρα για να γίνει αυτό το πράγμα είναι, που λες. Δεν υπάρχει.
2: Στα τάρταρα αυτή.
0: Με αυτό ακριβώς.
1: Εκτός του ότι δεν υπάρχει άβρα, προφανώς δεν υπάρχει και ψυχολογία από τους παίκτες.
0: Όχι, υπάρχει γενικότερα.
1: Καμιά φορά να στείλεις την μπάλα στα δίχτυα και όχι έξω είναι θέμα ψυχολογίας και όχι θέμα ικανότητας. Δηλαδή αυτό που χάνει ο μωρόν, ένας μωρόν κανονικός,
2: δεν το έχανε
1: με τίποτα, ρε παιδιά. Εντάξει.
2: Τέλος πάντων,
1: θέλω να πω ότι είναι και θέμα ψυχολογίας.
2: Τώρα έφταιγε ο προπονητής, έφταιγαν οι παίχτες.
1: Σίγουρα έφταιγε ο προπονητής.
2: Στο
1: δεύτερο ημίχρονο.
2: Ναι, δεν θέλω να κάνω τώρα τον προπονητή όμως.
0: Φταίγαν τα φεγγάρια.
2: Εγώ δεν θέλω να το κάνω. Τώρα που θέλει να το κάνει εσύ, καλό.
1: Όχι το προπονητή. Αυτή την ανορθόδοξη κατάσταση που υπάρχει.
2: Εντάξει,
1: τη οποία βέβαια κύριος υπεύθυνος είναι ο μεγαλομέτοχος, ο πρόεδρος και ο αθλητικός διευθυντής. Διότι δεν μπορείς να μου φέρνεις να βάζεις χθες 5 center four να παίζουν μέσα. Δηλαδή μια κατάσταση.
2: Αν κερδίζαμε να πούμε, δεν θα λέγατε τίποτα.
1: Πώς δεν θα λέγαμε,
2: πέντε σέντερφορ. Άλλη φορά να πούμε, βγαίνουν να πούμε αυτοί οι αναλυτές. Ναι. Γιατί δεν έβαλε σέντερφορ. Τώρα έβαλε σέντερφορ, γιατί δεν έβαλε σέντερφορ. Γιατί έβαλε
0: σέντερφορ. Όχι, είχε 5, είχε 4.
2: Μη σε παρακαλώ τώρα.
0: Έχει δίκιο σε αυτό.
1: Μα δεν είχε.
2: Έχω βαρεθεί.
0: Αν κερδίζαμε.
2: Αν
0: κερδίζαμε, θα τα έλεγε.
2: Κανένα δεν θα το έλεγε.
1: Βάλαμε.
2: Και ξέρεις, άμα κάναμε κανένα τρελό να πούμε, έβαζε 5 σερβό και γινόταν πανικός και βάζαμε 5 γκολ.
0: Αχ, έλεγε μπράβο.
2: Είδες που έβαλε.
1: Ναι. Όχι,
2: δεν πίπες τώρα.
1: Δεν συμφωνώ σε αυτό που λες.
2: Καλά τώρα να πούμε, διότι είναι προπονητές τώρα όλοι.
1: Γιατί διότι στο πρώτο ημίχρονο που έπαιζε αρκετά ορθολογικά η ομάδα, κάναμε πόσες ευκαιρίες. Εκεί ακριβώς τελειώνει το παιχνίδι και δεν χρειάζεται να φτάσει στο σημείο να κάνεις αυτές τις αλχημίες.
2: Εγώ δεν θέλω να μιλήσω.
1: Εκεί θέλω να πάω.
2: Εγώ δεν θέλω να γίνω προπονητής. Τι να κάνω.
1: Εγώ δεν είμαι προπονητής. Λέω αυτό το, αυτή την ανορθοδοξία.
2: Στη στιγμή που λες να πούμε γιατί έβαλε 5 center for.
1: Μα δεν είχε να βάλει άλλο εξτρέμ και έβαλε το Μανού αριστερό εξτρέμ. Αυτό εντάξει, θέλω να σου πω. Δηλαδή εντάξει. Η ανορθοδοξία του,
2: ωραία, εγώ
1: του
2: μένω,
1: σχεδιασμού.
2: Μένω ας πούμε στο πρώτο ημίχρονο που η κλασική περίπτωση ας πούμε αυτή η μοίρα του Άρη. Να κάνει ας πούμε, ναι, μια μοίρα ας πούμε, η οποία δεν αλλάζει. Δηλαδή ένα τρομακτικό. Μοίρα, ρε παιδί μου. Θεωρώ ένα τρομακτικό πράγμα. Δηλαδή σχεδόν μαγικό το βλέπω.
1: Ναι, αυτό το...
2: Να μην, να μην μπαίνει ας πούμε. Επειδή μου κάνει 4 ευκαιρίες. Ας μπει μια φορά ας πούμε. Δηλαδή πώς να το εξηγήσω. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες κάνουν μια ευκαιρία. Δηλαδή ο Ηρακλής παραλίγο μας πάρει και το παιχνίδι. Mm. Μία ευκαιρία έκανε να πούμε και παίρνουν όλα. Δηλαδή, εμείς δεν πρόκειται να το κάνουμε.
1: Δεν το έβαλε όμως. Άμα το έβαζε τότε θα.
2: Επειδή ήταν Ηρακλής. Επειδή ήταν Ηρακλής. Εγώ το έχω πει. Αυτή η ευκαιρία που έχασε ο Ηρακλής την έχασε γιατί ήταν Ηρακλής. Αν ήταν η άλλη, θα μπαίνει μέσα.
1: Καλά, δεν ήταν και τόσο εύκολη φάση βασικά. Εντάξει,
2: δεν μου λέω τώρα. Οι άλλοι κερδίζουμε μία φάση. Ο Ηρακλής είναι και αυτό στη μοίρα του. Δεν πρόκειται να το κάνει αυτό το πράγμα. Να πω και κάτι.
1: Οι άλλοι κερδίζουν και με τη διαιτησία.
2: Το τρομακτικό.
1: Εμείς όχι.
2: Ίσως η πιο άθλια ομάδα που έχω δει. Δηλαδή, πραγματικά, πώς έχουν καταφέρει αυτοί να κάνουν τόσο άθλια ομάδα, άλλο να μην.
1: Και πώς έχουν καταφέρει να πάρουν και 6 βαθμούς με αυτή την ομάδα,
2: ναι,
1: μέχρι μόνος, τώρα.
2: Καλά, με τον Ατρόμητο, ο οποίος έχει χάσει από παντού. Τους 3 βαθμούς τους έχουν πάρει από τον Ατρόμητο που έχει χάσει από όλους, νομίζω. Τέλος πάντων, τι έλεγα τώρα. Ναι, για τον αγωνιστικό κομμάτι ας πούμε της ομάδας που τέλος πάντων φέραμε παίχτες οι οποίες απογοητεύσαν, δηλαδή κάτι Μυρ, πού είναι εσύ ρε Μύρανση, πού είναι αυτός, μεταξύ
0: πού
2: ο
0: είναι,
2: Μανού
0: λάτε.
2: Άλλο πάλι αυτό, άλλο ένα μυστήριο.
1: Δεν είναι μυστήριο. Ο Μανού πρέπει να βρει τα πατήματά του και τη
2: δηλαδή,
1: θέση του.
2: Εσύ περίμενες δηλαδή ότι θα μπει και μέσα και θα είναι χάλια?
1: Εγώ περίμενα ότι σιγά σιγά θα στρώνει. Προχθές όμως όταν το βάζει σε άλλη θέση, τον αχρηστεύει ο προπονητής. Απλό.
2: Α, προπονητής τον έφτιαξε.
1: Προχθές, ναι. Λάθος ήταν.
0: Βρε παιδί μου,
2: ποια θέση δεν είναι η ενέργεια ενός παίχτη, όπου να τον βάλει, τερματοφύλακα να τον βάλει στο Μανού, όταν έχει ενέργεια. Ένας παίχτης έχει ενέργεια. Άλλο τώρα.
1: Βάλτο ένα center back.
2: Βρε παιδί μου, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Οι άνθρωποι έτσι. Αυτοί που τρέχουν έχουν πάθος. Έχουν πάθος.
2: Να βγάλει ενέργεια, ακριβώς.
0: Έχουν ζωντάνια.
2: Ακριβώς.
0: Δείχνουν βιλαβή διάθεση να πάρουν το παιχνίδι.
1: Μέχρι το 60 δείχνανε και διάθεση και απ' όλα. Το πρόβλημα ήταν ότι και αυτή ήταν. Εγώ ήμουνα στο γήπεδο και να σας πω ποια ήταν η γενική εικόνα του κόσμου και πώς το λένε, η γενική αυτό που κυκλοφορούσε.
2: Άποψη, ναι.
1: Η άβρα, όχι η άποψη. Κάτι που πετάει γύρω μας και ναι, δεν ξέρουμε. Ναι. Ήτανε ότι ανά πάσα στιγμή μπορούμε να μπούμε στην περιοχή και να δημιουργήσουμε ευκαιρία και στο τέλος, όταν τελείωνε το ημίχρονο, φτάσαμε στο σημείο να λέμε αλλά γκολ δεν θα βάλουμε. Δηλαδή γινόταν αυτό το πράγμα το απίστευτο. Είχε δημιουργηθεί αυτό το άσχημο συνέστημα. Δηλαδή να βλέπεις την ομάδα σου. Να βλέπεις την ομάδα σου να κυριαρχεί ολοκληρωτικά στο πρώτο ημίχρονο και να λες δεν θα βάλω γκολ.
0: Αυτό, είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Αυτό το συνέστημα είχε βγει από τις ευκαιρίες που χαθήκαν. Αυτό εννοώ.
0: Και αυτό εωρείται και μεταβίβεται. Αυτό
1: φυσικά.
0: Μεταφέρατε με ένα μεταφυσικό τρόπο.
1: Φυσικά.
0: Δηλαδή μεταφέρετε παντού.
1: Και
0: αυτό
1: ειδικά
0: το
1: σε τέτοια παιχνίδια που ο αντίπαλος είναι και ας πούμε είναι ντέρμπι τοπικό, εντάξει. Επειδή είμαστε από την ίδια πόλη και λοιπά. Και σιγά σιγά βλέπει ότι εσύ δεν μπορείς να βάλεις γκολ. Αρχίζει να λέει κάτσε μήπως βάλω εγώ κανένα και
0: ναι,
1: βγαίνει και αυτό.
0: Θα πάρει κεφάλι, τι θα κάνει.
1: Λογικό είναι, ναι.
2: Και έρχεται μετά το μπάσκετ, για να φύγουμε λίγο από τη μιζέρια για παιδιά. Και έρχεται και το μπάσκετ να πούμε και χαλαρά.
0: Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, εντάξει. Πάτησε φρένο Άρης. Πόσο χρόνια
1: Πάτησε να κάνει.
2: Δηλαδή, ναι.
1: Ναι, στην τέταρτη περίοδο κάναμε προπόνηση.
2: Ναι, πάτησε φρένο.
1: Ναι, εντάξει.
2: Ναι, τι ωραία έτσι. Χαλαρά, παίρνει το παιχνίδι, α πούμε. Εντάξει, δεν το συζητάμε ότι εκεί πέρα τα πράγματα θεωρώ ότι έχουν ξεφύγει και ησυχάσαμε. Δηλαδή, όσο σκέφτομαι ότι μπορεί να είχαμε και τον μπάσκετ.
0: Δεν το έχουμε.
2: Δεν το έχουμε. Όχι. Χτυπήστε ξύλο.
0: Δεν το έχουμε.
2: Δεν το έχουμε.
0: Τελείως.
2: Αλλά λέω.
0: Έχει πάρει τη σειρά του.
2: Ναι.
0: Έτσι.
2: Ναι. Δηλαδή σκέψου να είχαμε τώρα και τον μπάσκετ. Δηλαδή να είχαμε τον Ηρακλή.
1: Όχι, όχι, όχι.
2: Να είχαμε Άρη και μην να παίζαμε στα Μαυροσκούφια και να χάναμε από τη Μύκονο.
1: Αυτό μην το σκέφτεστε. Εντάξει.
2: Λέω.
0: Θα μπορούσε όμως.
2: Θα μπορούσε όμως.
1: Θα μπορούσε.
2: Άμα δεν γινόταν το θαύμα.
0: Μην πα μακριά, εδώ κοντά είναι. Δεν έχει περάσει και πολύ καιρό.
2: Αυτό που έγινε με το Σιάο και με τον Μπάσκετ ήταν θαύμα. Ξεχάστε όλα τα υπόλοιπα.
1: Όντως.
2: Ήταν θαύμα.
0: Πώ έγινε τώρα να βγούμε. Ούτε στα πιο τρελά μα όνειρα, έτσι. Ούτε σε σενάριο κινηματογραφική ταινία.
2: Ποιο ήταν αυτό που πέρασε πρώτος η σκέψη πάμε στον Άρη. Πολύ θα το θέλω. Δηλαδή η πρώτη σκέψη, δεν ξέρω καταλαβαίνω τι λέω
0: ναι,
2: τώρα.
0: Ναι, ναι.
2: Όχι οι συζητήσεις, μιλάω
0: όχι
2: με κάποιον και μπήκαμε και αυτό. Η πρώτη σκέψη, δηλαδή ποιος ήταν αυτός ο οποίος ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία.
1: Τώρα ποιος ξέρει.
2: Ποιος ξέρει, θα ήθελα να
0: μάθουμε,
2: ξέρω αυτό.
1: Μπορεί να μάθουμε άραγε κάποια στιγμή.
0: Θα μάθουμε άραγε ποτέ.
1: Μπορεί να μάθουμε κάποια στιγμή.
2: Ναι, καταλαβαίνεις τώρα τι λέω.
0: Ναι,
2: δηλαδή,
0: ποιος έβαλε το σπόρο.
2: Τρώμε, ας πούμε, ξέρω εγώ κάπου.
0: Και πετάει κάποιος την ιδέα.
2: Με τσομούρες και τζατζίκια και λέμε ρε εσείς, μήπως, ξέρω εγώ, αξίζει να ασχοληθούμε με τον Άρη, ας πούμε. Ποιος ήταν αυτός ο οποίος το έκανε αυτό, ρε φίλε.
1: Αυτός που το έκανε παρέα, ξέρω εγώ.
0: Είναι ποιος
1: λίγο άμα
2: δείχνει, ας πούμε, πώς λειτουργεί φυσιολογικά μια εταιρεία.
1: Έτσι.
2: Να το πω εταιρεία, άστιμο.
1: Αυτό είναι αλήθεια, αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Και γι' αυτό εγώ από τώρα θέλω να προλάβω, μην αρχίσουμε τίποτε γκρίνιες γιατί δεν κερδίζουμε τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και γιατί ο άλλος από εδώ πέρα ήδη μας λένε από την κρατική τηλεόραση ότι θα έχει κλείσει για του χρόνου την Ευρωλίγκα.
2: Θα δώσει 400
1: εκατομμύρια. Και θα δώσει, και, ναι, και θα κάνει μπάτζετ 70 εκατομμύρια του χρόνου. Και τα λένε αυτά στην κρατική τηλεόραση. Χωρίς από αυτά τίποτα. Μα εντάξει, και εγώ λέω ότι ο Σιάο θα βάλει 200 του χρόνου. Αν μπορώ να το πω.
2: Η κρατική τηλεόραση. Εσύ τώρα περιμένεις την κρατική τηλεόραση. Δηλαδή εδώ
0: τι περιμένεις από την κρατική
2: τηλεόραση.
0: Τέρατα. Αντικειμενικότητα. Είναι σε υπολογίσεις σαν Άρη.
1: Τέρατα. Απορώ, ρε παιδί μου, επειδή τα αθλητικά είναι ένα. Λοιπόν, ακούστε τώρα το αστείο.
2: Το Παπαχλιμίτζο το δεν ξέρει.
1: Ναι, ναι, ναι. Και τώρα υπάρχει και. Εγώ με αυτό που έχω τρελαθεί είναι τον άλλον.
2: Ασχολήθηκε με τον Άρη.
1: Τον άλλον που έκανε τον τραγουδιστή πέρσι. Αυτόν τον Κουβαρά που ήταν που έλεγε Δελτία Ειδήσεων και πέρσι έκανε ένα σάτο στην υγειά μα και έπαιρνε το μικρόφωνο και τραγουδούσε, βέβαια.
2: Τι λέτε, ρε.
1: Τι λέει, δεν παρακολουθεί εσύ τα σημεία και τέρατα που γίνονται. Στην κρατική τηλεόραση.
2: Ελληνικά σύρια.
1: Σημεία και τέρατα. Δες αυτά που βάζει η κρατική τηλεόραση να πέσει ξερός και εκεί πέρα.
2: Ερωτικά τέλος πάντων, σύρια, λέει, ελληνικά. Ξεκίνησαν τώρα και είναι
0: χαμό. Ναι,
1: ναι, ναι. Έχει από όλα.
2: Τριπλέτες, τετραπλέτες.
1: Φέτος
0: κάποιος λέει. Τέτοια,
1: διατείνεται ότι φέτος λέει θα σύνολο γύρω στα 45 σύρια θα προβληθούν. Από
0: πόσα?
1: Γύρω στα 45. Καταλαβαίνετε τι κλάμα έχει να πέσει.
2: Και ναι, το γίνεται ένας χαμός, ας πούμε,
1: και το ωραίο της ιστορίας, λοιπόν, να σας πω να γελάσετε, φτάνουμε στην αγαπημένη μου φάση. Κριτική διαιτησίας.
2: Κριτική.
1: Κυρίως Βαρούχας.
2: Α, ο Βαρούχας.
1: Ακούστε λίγο να σας πω. Λέει λοιπόν το δικό μας παιχνίδι. Δύο φάσεις έχουμε. Η πρώτη δεν ήταν καν φάση, δεν ζήτησε ο Άρης πέραλτη. Στην πρώτη φάση εκεί που μπερδεύτηκε ο Γκαρέ και έπεσε κάτω με τον Άρη, δεν ζήτησε κανένας τίποτα. Αυτό το έβαλε για αμφισβητούμενη φάση αυτό, για να μας πει και το άλλο ότι δεν ήταν πέναλτι. Κάτι θα έλεγε ότι ήταν. Αλλά τώρα τι είπε για τη φάση με τον Γκαρέ. Λέει, εδώ δεν υπάρχει τίποτα, διότι ο Γιαννιώτας, πρόσεξε τώρα. Είναι τέτοιος παίχτης. Αυτά κάνει τόσα χρόνια. Πέφτει εκεί πέρα μόνος του για να πάρει τα αυτά.
2: Έτσι είπε.
1: Ναι, όπως το λέω. Τον ξέρουμε τόσα χρόνια. Εδώ έπρεπε να πάρει μια κίτρινη κάρτα. Ο Γιαννιώτας. Ο Γιαννιώτας μου φαίνεται δεν έπαιζε καν εκείνη την ώρα. Δεν είμαι σίγουρος. Καταλαβαίνετε τώρα. Ποιους ανθρώπους, ρε παιδιά, πληρώνετε.
2: Ο Βαρούχα τον έχετε τίποτε διαιτητή.
1: Έπαιξε καμιά 7-8 παιχνίδια.
2: Εγώ δεν έχω δει ποτέ διαιτητή, δηλαδή σε ένα παιχνίδι έτσι να το δω. Πώς έχει γίνει αυτό το σφύρμα, εντάξει, πραγματικά έχει κάποιο.
1: Κάτι γίνεται, δεν μπορεί.
2: Άσε τον Βαρούχα τώρα, πάμε αλλού. Σε τον Μπαλάσκα. Τον Μπαλάσκα, αυτό το αστυνομικό.
0: Τον αστυνομικό.
1: Α, αυτός καλά, εντάξει. Αυτός έχει γίνει.
0: Άσε, εντάξει.
2: Αυτός γιατί είναι τόσο παντογνώστης για όλα
1: όχι,
2: τα πράγματα.
1: Και όχι μόνο παντογνώστης.
2: Όπως είναι η κυρία, πώς τη λέγανε, η γιατρός. Η
0: Παγώνη.
2: Η Παγώνη. Δηλαδή κάτι φυσιογνωμίες, τις οποίες βγάζουν
0: μορφές, ναι.
2: Επιμονή μου βάσου στην
0: είναι
2: ελληνική
0: παντού.
2: Τηλεόραση.
0: Δηλαδή ναι. Όποιο κανάλι και να γυρίσεις, σε όλες τις εκπομπές πρωί, μεσημέρι, βράδυ, όντως βλέπεις αυτούς τους δύο.
2: Μπαλάσκας, πώς το λένε, Παγώνη και ένας άλλος κύριος έτσι, με γκρίζα μαλλιά. Πώς
1: το Γιαννάκο, λες, τον κύριο Γιαννάκο.
0: Τον το Καλιακμάνη, λες τον άλλο στην ουσία.
2: Καλιακμάνη.
1: Καλιακμάνη.
0: Αυτοί
2: οι δύο. Είναι τρεις τύποι οι οποίοι εμφανίζονται παντού.
1: Παντού. Σε όλα τα κανάλια.
2: Γίνεται εξωτερικό κόκκινο.
0: Όλες τις ώρες, έτσι. Και όλες τις ώρες.
1: Εν τω μεταξύ ο Μπαλάσκας είναι και άγριος. Μερικές φορές θυμώνει και φωνάζει.
2: Α, αυτό δεν είναι.
1: Κάτσε, αυτός είναι και τέτοιος. Βέβαια.
2: Αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, είναι
1: παραστατικός, όπως... παραστατικός.
2: Και
1: δηλαδή...
2: μέσα σε όλα να φρουπ και ο Βαρούχας, να πούμε. Ποια τη φυσιογνωμία, να πούμε, δηλαδή, τι να πω, δηλαδή, τώρα τι είναι. Το Βαρούχο δεν το θυμάμαι ποτέ διαιτητή.
1: Να το δω, δηλαδή, πώς ήταν διαιτητή. Μα δεν τον είδες, πώς θα το δεις. Δεν έπαιξε αλφα εθνική ποτέ.
0: Και έγινε φίρμα τώρα.
1: Έγινε
2: φίρμα. Φίρμα δεν υπάρχει. Δηλαδή τώρα κόλλησε όλη η ελληνική τηλεόραση, κολλήσει στο Βαρούχα. Τι θα πει ο Βαρούχας.
0: Με ευλάβεια τον ακούνε.
2: Δεν ξέρω, η ελληνική κατάσταση, η ελληνική δηλαδή πραγματικότητα, πραγματικά.
1: Ναι, ξεπερνάει τα πάντα.
0: Και ακόμα περισσότερο η ελληνική τηλεόραση. Καλή ώρα.
2: Καλή ώρα. Γι' αυτό εγώ βλέπω ερωτικά σύρια.
0: Έτσι, σε βλέπεις τα σύρια, ναι, τα τρίγωνα εκεί, τα τετράγωνα.
2: Ναι, παντρεμένη.
1: Εγώ πάντως από τα σύρια που βάλανε φέτος θα δω μόνο τον Dirty. Διότι, πώς το λένε,
0: το
1: διότι
0: Dirty
1: αναφέρεται σε μια ιστορία που γίνεται μέσα σε ένα σκυλατζίδικο της Πάτρας.
2: Καλά, σκλασικό.
0: Εμάς θα βλέπεις, δηλαδή. Dirty.
1: Ναι, το οποίο το έχει, λέει, ένας...
0: Ωραίος τίτλος.
1: Ένας μεγαλοπιχειρηματίας. Dirty το έβγαλε. Έβγαλε έτσι το μαγαζί του. Ο οποίος ήταν παίχτης της Παναχαϊκής,
0: ναι.
1: Και όταν τραυματίστηκε και κρέμασε τα παπούτσια του, άνοιξε το σκυλατζίδικο. Ναι, αυτό εδώ. Και μπερδεύονται διάφορα εκεί πέρα.
2: Σκυλατζίδικο,
1: τώρα.
2: Σκυλατζίδικο.
0: Έμεινε, ναι,
1: από
0: ναι,
1: σένα
0: ναι,
1: τον πήρα.
2: Από το διευθυντή. Ό,τι
1: από το διευθυντή. Ναι, άρχισε να μ' αρέσει πάντα.
2: Η λέξη σκυλατζίδικο. Δεν το πούμε σκυλατζίδικο. Δεν είναι πιο ωραίο το σκυλατζίδικο. Είναι ακόμη πιο πιασάρικο.
1: Κατά το πατσατζίδικο.
2: Ναι, μπράβο,
1: ακριβώς.
0: Θα δεν λέμε πατσάδικο.
1: Πατσάδικο δεν λέμε.
2: Μπράβο, Εμιλεξίου. Οπότε εκεί πέρα, ας πούμε, φτιάχνεις ωραία φάση. Βέβαια, εγώ επαναλαμβάνω, επιμένω στα ερωτικά τρίγωνα. Δηλαδή,
0: το Dirty δεν είναι ερωτικό τρίγωνο.
2: Όχι.
1: Εκεί γίνεται τουρλού, παιδιά. Πρέπει, να, είναι, πρέπει να είναι. Τουρλού, να γίνεται.
2: Το φαγητό, το
1: μάνα και κόρη πρέπει να είναι τραγουδίστριες στην ίδια πίστα. Κάτι
2: εμένα
1: τέτοιο
2: το όνομά του αυτού του φαγητού δεν μου αρέσει.
1: Πιανού το.
2: Τουρλού.
1: Α, το τουρλού, ναι.
2: Το
1: ναι,
2: είναι,
0: πολύ
2: αδική,
0: το λένε και μπριάμ, πάντως.
2: Ναι, αυτό το μπριάμ δεν μου αρέσει όμως. Πολύ ελιτίστικο μοιάζει.
0: Όχι, τουρκικό
1: το τουρλού είναι.
2: Το μπριάμ,
0: ναι.
2: Ναι, ακούγεται λίγο.
1: Και το τουρλού είναι.
0: Και τα δύο.
2: Γαλλικό
0: είναι
2: μου βγάζει το μπριάμ.
0: Όχι, στα γαλλικά το λένε ρατατούι το ίδιο φαγητό.
2: Ρατατούι. Τι είναι, ναι. Λέξη, ρε.
1: Αυτά είναι.
2: Δεν γνώσει.
1: Κάτσε να μαθαίνουμε εδώ πέρα και
2: τι ζούμε.
1: Στα γαλλικά.
2: Ακουτούρλου.
0: Τουρλού.
1: Τουρλού.
2: Ε, ναι. Δηλαδή να σε πει η γυναίκα σου τώρα, πιέσαι, τι φαγητό έχουμε.
0: Τουρλού.
1: Τουρλού.
2: Ε, μαλώνεις ή δεν μαλώνεις.
1: Γιατί μετά να μαλώνεις, ωραίο. Άξι, τουρλού.
2: Δεν λέω για σένα που δεν μαλώνεις ποτέ. Λέω για μας.
1: Είμαι καλά, είχα ησυχάσει. Πήγαμε, άρχισε ο Άρης πάλι. Πού να μην είχαμε ησυχάσει.
0: Θα ηρεμήσεις τώρα. Είναι διακοπή.
1: Ναι, τώρα έχει διακοπή. Ναι.
2: Τώρα είμαστε για θάλασσες. Πρέπει να πάμε.
1: Πρέπει
2: τώρα.
1: Φίλε,
2: εκεί πέρα τώρα έχει αδειάσει.
1: Την άλλη εβδομάδα.
2: Την άλλη εβδομάδα.
1: Θα σου πω
2: με
1: γιατί.
2: Τα κρύα.
1: Είδα, όχι.
0: Έλατε.
1: Αυτή η εβδομάδα.
2: Μα τρελάει.
0: Πότε να φτιάξει τον Οκτώβριο.
1: Αυτή τη εβδομάδα δεν είναι καλό ο καιρό. Την άλλη φτιάχνει.
0: Α, τον Οκτώβριο θα φτιάξει δηλαδή.
1: Κοίταξα τις, όχι, τελευταίες μέρες του Σεπτεμβρίου είναι οι πιο καλές θερμοκρασίες.
2: Γιατί έκανα μια βλακεία εγώ.
1: Από σήμερα χαλάει εκεί ο καιρό.
0: Πότε, αρχές?
2: Αρχές Ιουνίου.
0: Και κρύωσες αρχές Ιουνίου.
2: Κι όμως. Γιατί, ναι, μην γέλασες.
1: Καλά, εγώ πήγα και έκανα μπάνιο 6 Οκτωβρίου μια φορά εκεί πέρα.
2: Δεν ήταν, ήταν φέτος, καταρχάς να το πούμε ακόμη μια φορά, έτσι, το καλοκαίρι φέτος ήταν καλό.
1: Ναι.
2: Ανθρώπινο.
0: Ναι, ναι, ήταν, όντως.
2: Και πρέπει να είχε δίκιο ο κύριος που γνωρίζαμε στην Καψόχωρα.
1: Ναι.
2: Που μας είχε πει ότι είχαμε καλό καλοκαίρι γιατί. Γιατί βομβαρδίστηκαν οι Ιρανικές ή οι Ισραηλινικές βάσεις.
1: Ναι.
2: Από το Ιράν.
0: Okay. Κρατάμε το ότι είχαμε καλό καλοκαίρι. Δεν θα μπερδευτώ με το υπόλοιπο.
2: Καλό καλοκαίρι είχαμε γιατί βομβαρδίστηκαν οι βάσεις.
0: Άστο.
2: Τι είχαμε.
0: Σας είπε και για το χειμώνα ή όχι? Για το χειμώνα σας είπε?
2: Όχι. Και μια κυρία κάτι μας έλεγε εκεί, αλλά δεν έχω καταλάβει.
1: Απλώς μας είπε ότι
2: μου μέσα,
1: αν δεν, αν δεν κερδίσει τις εκλογές η Χριστιανού, θα έχουμε πόλεμο με την Τουρκία.
2: Μπράβο. Αυτό.
1: Έτσι μας είπε.
2: Ναι.
1: Το θυμάσαι αυτό?
2: Μπράβο, αυτό το ξέχασα.
0: Έτσι είπε.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Αλλά θα κρατήσει πολύ λίγο.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, περιμένετε να διαβάσω κανένα μήνυμα.
0: Μάλιστα, διάβασα ένα μήνυμα.
2: Ο Κωνσταντίνος τι μας λέει εδώ? Θεσσαλονίκη, εισαγγελική έρευνα. Ναι, για τα γράφη τι θα το πούμε και αυτό.
0: Ναι.
2: Άλλη βλακή αυτό. Εν μεταξύ τώρα, τι εισαγγελέα θέ μου. Δηλαδή εδώ γίνεται το κουτρούλιο γάμος.
1: Έλατε.
2: Με τον Άλκη.
1: Έλατε.
2: Γραφτεί και τι δεν έχει γραφτεί, ρε, κύριε εισαγγελέα.
1: Του κουτρούλιο γάμος γίνεται ακριβώς.
2: Εκτιμούμε την ελληνική δικαιοσύνη.
0: Τι είχε την, γραφτεί.
2: Σεβόμαστε.
0: Μπράβο,
1: τη σεβόμεθα. Τη σεβόμεθα.
0: Τα πανό τα ξεχάσαμε που ανέβηκαν με τότε με τον Άλκη.
2: Ναι, μέσα στο γήπεδο.
0: Έλα
2: μέσα στο
0: τώρα.
2: Μέσα στο γήπεδο. Έτσι, μέσα στο γήπεδο.
1: Αλλά εκεί εντάξει. Είναι...
2: Ναι, και τώρα να δούμε και το, όλα τα μέσα ενημέρωση της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
2: Το πήρανε και το κάνανε αμάν αμάν θέμα. Πήγανε ο λαός του Άρη και έκανε αυτά τα γκράφιτι.
0: Γκράφιτι υποκινούν τη βία.
2: Ναι, εμετικές καταστάσεις, εντάξει. Οι οποίες πρέπει να μας συσπυρώνουν όμως. Ποιος μας έστειλε το μήνυμα? Ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, πρέπει να σας πειρώνω σαν λαό. Εμείς τι κάνουμε? Εμείς φροντίζουμε να μεταζόμαστε.
1: Αυτό είναι το θέμα.
2: Εμείς σαν λαός του Άρη, ας πούμε, βέβαια το γέλο παλεύει εδώ και 12 χρόνια. Πάμε για τον Νοέμβριο, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες κλείνουμε 12 χρόνια. Πιστευτό. Παλεύουμε να αντισταθούμε σε αυτή την λέλαπα, να πούμε, της διχόνοιας και του διχασμού και το να ρίχνουμε ευθύνες και να ψάχνουμε ντε και καλά ενόχους επειδή ο Μωρόν δεν πέταξε την κάτω μπάλα του Ηρακλή, να πούμε. Κατάλαβες? Επιμονή μου βάσεως θα γίνεται αυτό. Οπότε τι να συζητήσουμε πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και αυτό είναι πάρα πολύ λογικό που συμβαίνει. Όταν βλέπουν έναν Άρη διχασμένο και διαλυμένο.
1: Λογικό.
2: Φυσικά αυτοί θα βρουν ελεύθερο έδαφος. Εδώ μια επιτροπή κάναμε για να κυνηγήσουν οι άνθρωποι στον ΑΣ, μπας και κάνουμε το γήπεδό μας και τους την πέσαμε γιατί είναι νεοδημοκράτες.
0: Και μαλώσαμε.
2: Και μαλώσαμε και γι' αυτό. Δηλαδή, γιατί είστε νεοδημοκράτες εκεί και δεν είστε.
1: Μετά,
2: δεν είναι και νεοδημοκράτες, είναι και κουκουέ και πασόκ.
1: Μετά
2: η συγκεκριμένη.
1: Το κλίμα.
2: Η συγκεκριμένη. Πώς το λένε, επιτροπή. Είναι μια επιτροπή η οποία είχε πολλά τα κόμματα. Κι όμως πήγανε να πούνε για την Νέα Δημοκρατία. Είναι νεοδημοκράτες. Πες τώρα, τι θες.
1: Όχι, εγώ αυτό που ήθελα να πω ήταν ότι αυτό το κλίμα περνάει και μέσα στον αγωνιστικό χώρο και δίνει το δικαίωμα στον κάθε απίθανο διαιτητή.
2: Έτσι,
1: να πνίγει και τις φάσεις. Διότι μη μου πείτε τώρα ότι αυτό δεν ήταν χέρι και δεν ήταν πέναλτι που έγινε στις καθυστερήσεις. Αλλά εκείνη την ώρα... Ο κόσμος, δικαιολογημένα για μένα, γιατί ο κόσμος είχε ανακτήσει, έβριζε τον πρόεδρο του Άρη. Εντάξει.
2: Σωστό.
1: Εγώ δεν λέω. Και εγώ, πώς το λένε. Εντάξει, εγώ δεν έβρισα. Γιατί δεν θέλω να το κάνω αυτό. Σεβόμενο στο θεσμό, έτσι. Όχι αυτά που κάνει ο πρόεδρος. Αλλά όταν ακούει ο άλλος, εγχωρώ τώρα όλο το γήπεδο να βρίζει την ΠΑΕ και δεν ξέρω τι. Ορίστε. Έγινε ένα πέναλτι, το πνίξαμε, καληνύχτα σας, τελειώσαμε. Και προσέξτε πάλι, αυτός έδωσε πριν γίνει η φάση επιθετικό φάουλ. Σε μια φάση η οποία είναι εντελώς, εκτός του δεν υπάρχει επιθετικό φάουλ, δεν σφυρίζει στο 93 επιθετικό φάουλ σε μια φάση που δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα. Περιμένεις να δεις, μετά η μπάλα χτυπάει στο χέρι και αυτός τέλος πάντων το πνίγει.
2: Ωραία.
1: Πάλι εμείς χάσαμε.
2: Πού να είχε κάνει και την αυτοκρατορία, τι θα ακούγαμε. Στο μπάσκετ θα κάνουμε φοβερά πράγματα, θα τους τον ακουμπήσουμε αθόρυβα. Τι εννοεί εδώ, δεν κατάλαβα. Σε κατάλαβες.
1: Για τον μπάσκετ, ξέρω.
2: Α, για τον μπάσκετ.
1: Πα, το ζήτημα...
2: Και στο ποδόσφαιρο όλα καλά θα πάνε. Πιστεύω πολύ τον Γρηγορίου. Προσπαθεί να λύσει το γόρτο δεσμό και θα τα καταφέρει. Μετά τη διακοπή θα δούμε άλλο Άρη. Μέχρι και την 11η αγωνιστική έχουμε μικρομεσαίες ομάδες. Πάμε για το απόλυτο. Δεν θέλει αρνητικότητα αυτή τη στιγμή.
1: Ξέρεις τι γίνεται.
2: Ο Καλλιώτης, ναι. Ο Νικόλαος.
1: Σωστό αυτό που λες. Πάντως, ακούγοντας και τους δημοσιογράφους μας εδώ που είναι έτσι πάρα πολύ μετρημένοι και εντάξει, εκτός από την ώρα του αγώνα, στις κρίσεις τους και στις κριτικές τους είναι πάρα πολύ μετρημένοι. Ξέρεις σε ποιο συμπέρασμα γενικά κατέληξε, επειδή τους ακούω όλους, όσους προλαβαίνουν τέλος πάντων, κυρίως τον Δημήτρη, τον Νίκο τον Παπαδόπουλο, τον φίλο σου τον Μπλιάκο που μου αρέσει πάρα πολύ. Καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι... Όλοι είπανε ότι αυτή τη στιγμή στη διακοπή πρέπει ο προπονητής να αυτοπροσδιορίσει την ταυτότητα της ομάδας. Αυτό ξέρεις τι σημαίνει, ότι δεν μπορεί. Πρέπει να υπάρχουν, παιδί μου, προτεραιότητες. Όταν έχεις παραπάνω παίχτες σε μια θέση, δεν μπορεί να παίζουν όλοι. Εγώ θεωρώ δηλαδή προσωπικά αυτό που λένε τα παιδιά ότι είναι σωστό. Δεν μπορείς, γι' αυτό είπα και πριν για τους 5 σεντερφόρ. Δεν μπορείς να προσπαθείς να χωρέσεις όλους τους παίχτες μέσα σε μια εντεκάδα οι οποίοι παίζουν στην ίδια θέση.
2: Ωραία. Εντάξει.
1: Εντάξει.
2: Εντάξει.
1: Αυτό να κάνει.
2: Λοιπόν τα...
1: Επειδή εδώ το απαντάω σε αυτό που είπε ο φίλος. Αν το κάνει αυτό ο Γρηγορίου, και εγώ τον πιστεύω. Αν το χάσεις αυτό, δεν θα τον πιστεύω πια. Αν το χάσεις αυτό.
2: Ωραία. Είμαστε 11 παρα 10.
1: Α.
2: Και πριν πάμε στο πρώτο μας μουσική, την πρώτη μας μουσική γέφυρα, να φύγουμε λίγο.
0: Ας είπες και την ώρα, εντυπωσιάζομαι.
2: Ναι, ναι. Την μέρα δεν είπα. Τι μέρα είναι σήμερα?
0: Είπαμε Δευτέρα.
2: Δευτέρα, συγγνώμη. Ό,τι να είναι. Η ημερομηνία είπαμε.
1: Σεπτεμβρίου.
0: Όχι.
1: Τι ξέρω ποιος. Και εγώ δεν ξέρω.
2: Τι να ζητήσω. 21. 21.
0: 21 δεν είναι.
1: Σεπτεμβρίου. Του 2026.
2: Πάμε λίγο σε ένα σοβαρό θέμα. Έτσι, και νομίζω ότι εδώ δεν χωράει έτσι πολύ καλαμπούρι. Προχθές με την επέτειο τέλος πάντων, δεν μ' αρέσει πολύ αυτή η λέξη τέλος πάντων, για το έγκλημα του, για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα.
0: Ναι. 13 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα.
2: Ναι, ναι. Έβγαλε μια ανακοίνωση ο Σύνδεσμος.
0: Ναι.
2: Και η ανακοίνωση του Συνδέσμου ήταν απέναντι στους Ναζί. Απευθύνεται στους Ναζί. Και γίνεται ένας πανικός. Πραγματικά δηλαδή με έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Από κάτω από την...
0: Κάτω από την ανακοίνωση του Συνδέσμου.
2: Ανακοίνωση του Συνδέσμου. Και θέλω λίγο έτσι να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα και θέλω και τη δική σας γνώμη. Που βγαίνουν κάποιοι και λένε έξω η πολιτική από τον Άρη. Μα πού την είδατε την πολιτική?
0: Πάλι και γι' αυτό μαλώσαμε.
2: Ναι, δηλαδή μη βάζετε... Τους είπαν και αναρχοάπλητους και τους είπαν και ένα σωρό. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, βλέπεις έναν οπαδό να είναι απέναντι στους χιτλερικούς, απέναντι στους Ναζί, ναι. Και αντί να νιώσεις υπερηφάνεια, να νιώσεις όμορφα, να νιώσεις ανακούφιση, να νιώσεις, ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, ότι τι ωραία είναι
1: ότι
2: ωραία.
1: Κάνει και κάτι άλλο, ναι. Ρε παιδί μου, σύνδεσμος
2: ότι
1: φέρα, το ποδόσφαιρο.
2: Ότι αισθάνεται, ξέρω, ναι. Εγώ, λειτουργεί,
1: ότι είναι...
2: αγαπάει, ότι παλεύει, ότι γουστάρει την πατρίδα του.
1: Και την κοινωνία μας.
2: Και δεν θέλει τους κατακτητές που ήρθαν πριν από κάποια χρόνια και είχαμε 1 εκατομμύριο νεκρούς εξαιτίας τους. Και βλέπεις έναν οπαδό να είναι συνειδητοποιημένος, να λειτουργεί δηλαδή. Να λειτουργεί, να μην είναι φυτό δηλαδή, να είναι γελάδα. Και εσύ να του την πέφτεις από πάνω. Και να λες για πολιτική. Ποια είναι πολιτική, είστε καλά να πούμε.
0: Είναι πολιτική δηλαδή.
2: Πολιτική δηλαδή να λέμε είμαστε εναντίον του Χίτλερ να πούμε. Μας φρικάρετε τελείως. Πραγματικά δηλαδή. Δεν θέλω να γρινιάξω ρε παιδί μου, να κάνουμε τις χαλαρές εκπομπές. Όταν βλέπω όμως κάτι τέτοιο και να λένε μην κάνετε πολιτική. Δηλαδή τι, είναι πολιτική να λέμε είμαστε απέναντι στο Χίτλερ?
1: Όχι, δεν είναι πολιτική.
2: Όχι, εγώ το θεωρώ υποχρέωση κάποιος να λέει είμαι απέναντι στο Χίτλερ και στον ναζισμό. Το θεωρώ υποχρέωση. Αν δεν το κάνει, είναι άρρωστος. Όποιος είναι ή απαθής είναι με τον ναζισμό, είναι άρρωστος. Άρρωστος, πρέπει να πει στον γιατρό να πει. Στον ψυχολόγο να τον θεραπεύσει. Και βλέπετε να μπαίνουν τους οπαδούς μας, να πούμε να είναι με αυτή τη λογική και να τους την πέσετε και σε αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι. Γιατί είστε απέναντι στους Νάζι? Τότε να μην κάνουμε γιορτή του 28 Οκτωβρίου. Τι γιορτάζουμε στο 28 Οκτωβρίου, τι γιορτάζουμε? Να μην τη γιορτάζουμε, να πούμε. Για μην κάνουμε πολιτική. Γιατί κάνουμε παρελάσεις το 28 Οκτωβρίου?
1: Το όχι στο φασισμό.
2: Στο φασισμό σου κάναμε αγώνα στους Ιταλούς που τους διώξαμε, τους Γερμανούς.
1: Σε αυτό.
2: Αυτό δεν κάναμε 28 Οκτωβρίου.
1: Όχι στο φασισμό και όχι στο ναζισμό.
2: Αυτό είπαν και οι φουκαράδες, οι συνδεσμίτες.
0: Ίσα ίσα που θα έπρεπε να είμαστε υπερήφανοι που έχουμε αυτό το σύμβεσμο.
2: Ναι, έτσι, δηλαδή, τρομακτικό.
0: Που είναι παιδιά προβληματισμένα, έχουν ξεφύγει από το σύνδεσμο όπως το ξέραμε παλιά. Έτσι, έχουμε κάνει άλματα μπροστά. Πολιτισμός, προβληματισμός. Αντί να χαιρόμαστε, να είμαστε ενθουσιασμένοι όταν βλέπουμε αυτή την ανακοίνωση του συμβέσμου. Εμείς κάνουμε ακριβώς το αντίθετο. Δηλαδή.
2: Φαίνεται και τόσο περίεργο. Δηλαδή. Σταματήστε να κάνετε πολιτική. Τι πολιτική, δηλαδή. Πολιτική. Είστε καλά, είστε
0: καλά. Άρα, αυτοί που το είπανε είναι με τους ναζιστές.
2: Πού άλλο, ξέρω εγώ τι να
0: είναι με τον Χίτλερ. Δεν εξηγείται διαφορετικά.
2: Εγώ ανέβασα, είδα ένα εκπληκτικό σκίτσο και το ανέβασα. Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ που είχε το Χίτλερ που έλεγε: αν ήξερα ότι στην Ελλάδα έχω τόσους οπαδούς, δεν θα έκανα εισβολή, θα έκανα εκλογές.
1: Ναι, το είδα και εγώ αυτό, ναι.
2: Ρε φίλε. Δηλαδή, άμα είστε κάποιοι ναζιστές, ας πούμε, και αγαπάτε τον Χίτλερ, θα είμαστε απέναντί σας, το ξέρετε. Δηλαδή, δεν το συζητάω. Δεν είναι πολιτική αυτή η κυρία μου, εσύ που θύμωσες, που είπε αυτό το πράγμα. Είναι υποχρέωσή του. Ο άνθρωπος είναι υποχρεωμένος να είναι απέναντι στον ναζισμό. Είναι καθήκον του, καταλάβατε. Δεν είναι πολιτική. Δηλαδή, δεν είπαν οι άνθρωποι ψηφίστε Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Ανδρουλάκη και Τσίπρα. Και όποιος είναι με τον ναζισμό και είναι και κρυφό ναζιστής, είναι ακόμη χειρότερος, ακόμη πιο μπάσταρδος να πούμε, ακόμη πιο φλόρος. Γιατί τώρα τελευταία βλέπω κάποιους ναζιστές οι οποίοι το γυρίσανε, το κάνανε πιο δημοκρατικοί.
1: Καλά, αφού είναι το κόλπο.
2: Αποφυλακίστηκαν να πούμε και το παίζουν, ξέρω εγώ, αμάν αμάν.
1: Είναι ο Φερετζές.
2: Τελείωσε ο Άγγελο το Σταυρός να πούμε και το χαιρετάω το Χίτλερ. Τώρα το παίζουμε δημοκράτες και ενωμένοι.
0: Το
2: και,
0: έχουμε καμουφλάρει.
2: Δημοκρατική συμμαχία και ιστορίες. Και αποκηρύσω τους προηγούμενους συνεργάτες μου, συντρόφους μου.
1: Καλά, εντάξει.
2: Τόσο φλόρος.
0: Αυτοί τότε που ήταν εναντίον στην ανακοίνωση και έγραψαν όλα αυτά τα κατεβατά από κάτω, μεθαύριο που θα γιορτάσουμε, που γιορτάζεται 28η, να βγούνε και να γράψουν.
2: Ναι.
0: Εμείς δεν γιορτάζουμε γιατί είμαστε με το Χίτλερ.
2: Ναι,
0: θα το κάνουν όμως.
2: Ναι.
0: Θα το κάνουν.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Αυτό πρέπει
2: και
0: να
2: επαναλαμβάνω,
0: κάνουν.
2: Δεν, όποιος είναι απέναντι στο ναζισμό είναι, πώς να το πω, ευλογία. Αφήστε τα κομματικά. Είναι ο άλλος νεοδημοκράτης, ξέρω εγώ, πιστεύει, ξέρω εγώ, στο ηλεκτρικό.
1: Αυτό είναι πολιτική.
0: Είναι κομματικό.
2: Αλλά εδώ είσαι να είναι. Μιλάμε τώρα, είναι ότι πιο φυσιολογικό υπάρχει στον άνθρωπο. Αν ένας άνθρωπος βλέπει τον ναζισμό απέναντι του και ησυχάζει, δηλαδή λέει, δεν πειράζει. Είναι άρρωστος. Ή δεν ξέρετε τι έχει συμβεί, ας πούμε. Και μην αρχίσουμε πάλι τώρα κόκκινους φασισμούς και ιστορίες και τέτοια μπουρδουκλώματα.
1: Και αυτά είναι γνωστές
2: ιστορίες. Αυτό του είδους πώς να το πω, οι καταστάσεις, ας πούμε, να ισορροπήσουμε τις ιδεολογίες. Ότι όλοι οι ίδιοι είναι και γιατί το κάνετε. Για όλους αυτή η λογική σφάζω γιατί ο άλλος είναι μετανάστης ή σφάζω γιατί ο άλλος είναι άλλης ιδεολογίας, είμαστε απέναντι.
0: Δεν εντάξει, υπάρχει τελείως αυτό το πράγμα.
2: Και η συγκεκριμένη ανακοίνωση του συνδέσμου ήταν ανακουφιστική.
0: Όντως.
2: Εγώ δηλαδή σας λέω, όχι σαν Αριανός, σαν άνθρωπος, ένιωσα ανακούφιση. Λέω, τι ωραία. Και όταν είδα από κάτω να πούμε και 10, 15, 20 ανθρώπους να μπουρδουκλώνουν το σόβρακο με τη γραβάτα, λέω τι άνθρωποι, τι είστε καλά. Πολιτική δεν υπάρχει. Ο ναζισμός είναι έγκλημα, δεν είναι πολιτική.
0: Όποιος πιστεύει στον ναζισμό,
2: είναι έγκλημα. Είναι σαν να. Είναι ότι χειρότερο έχει εμπνευστεί ο ανθρώπινος νους.
0: Και με την ευκαιρία να πούμε ότι σήμερα συμπληρώνονται και 8 χρόνια από τη δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου.
1: Α, ναι.
0: Έγιναν και συγκεντρώσεις και πορείες κάτω στο κέντρο.
1: Α, ήταν τόσο κοντά οι δύο αυτές, ε.
0: Ναι,
1: όχι,
0: ναι,
1: του φύσαμε,
0: ναι, ναι,
1: του. Για φαντάσου.
0: Που το παιδί αυτό δολοφονήθηκε,
1: ναι, ναι,
0: από,
1: ναι, ναι,
0: Ένα τέτοιο καθεστώς.
2: Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε λίγο μια μουσική γέφυρα.
1: Να μην γκρεμιστούμε. Ναι. Ωραίο ήταν αυτό πάντως που μου στείλες προχθές. Πολύ συγκινητικό το κομμάτι.
2: Του Κάρι Μάρξ. Ναι. Θα μιλήσουμε και.
0: Σ' άρεσε.
1: Ναι, ναι, πάρα πολύ.
2: Το έστειλα στο
1: Ιντερνετ. Πάρα πολύ.
2: Γιατί
1: ήταν
2: να
1: πολύ,
2: το...
1: πολύ συναισθηματικό.
2: Πολύ συναισθηματικό το είδες.
1: Αυτό, ναι, ό,τι είναι έτσι.
2: Μα ο Γκάρι Μάρξ ήταν ο εμπνευστής των Σύστερων Μέρες. Ήταν ο ιδρυτής μαζί με τον Μπενκάνα να κάνουν όλα αυτά τα μεγάλα. Αυτά τα φοβερά αριστουργήματα τα οποία μείνανε πάνω από 40-50 χρόνια τώρα πλέον στην ιστορία. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει, αν έχει καλή δισκοθήκη, να μην έχει το πρώτο group, το πρώτο LP των Sister of Mercy, το συγκεκριμένο. Πάμε να ακούσουμε όμως μια άλλη πολύ ωραία μπάντα, τους New Model Army, που ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Κάνουμε αυτή τη μουσική γέφυρα για να επιστρέψουμε χωρίς γρίνιες τώρα πλέον.
0: Όχι, όχι. Έτσι. Δεν υποσχόμαστε τίποτα βέβαια. Έτσι.

0: Radio FM 101 και 7, Believe It από τους New Model Army, μια μπάντα που έχει έρθει πολλές φορές στη χώρα μας, αγαπάει την Ελλάδα όπως τους αγαπάμε πολύ και εμείς. Και πάμε λίγο να σας περιγράψω μια πολύ ωραία φωτογραφία που μας έχει στείλει ο Χρήστος στο post. Ήταν σχετικά με αυτά που λέγαμε πριν. Είναι ένα σκίτσο, συγγνώμη, μας δείχνει έναν οπαδό του συγκεκριμένης μορφώματος. Να λέει πώς θα τα καλύψουμε όλα αυτά. Δείχνει κάτω στο έδαφος μία τρύπα που έχει μέσα μαχαίρια, σημαίες από αγγυλωτό σταυρό, βολοφονίες, εγκλήματα. Και από την άλλη έναν μαυραγωρίτη ο οποίος κρατάει από πάνω μία ελληνική σημαία και λέει ρίξε αυτό από πάνω.
1: Ακριβώς, αυτό είναι πολύ ωραίο, το έχω δει το σκίτσο.
2: Ανατριχιαστικό.
1: Βέβαια, η ελληνική σημαία έχει χρησιμοποιηθεί σαν παραλλαγή.
2: Βέβαια.
1: Α, δείτε κάποιους οι οποίοι δεν ξέρω αν καταδικάστηκα κάτι μύχους, πώς το λέω, μύχο το λέγω.
0: Ο μύχος, ναι, με τον κολονό. Αυτός, κολονό.
1: Ναι. Αυτός ήταν μια συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων οι οποίοι είχαν πάντα την ελληνική σημαία.
2: Μπράβο.
1: Και τους Αγίους
2: σαν
1: παραλλαγή να δείξουν πόσο καλοί και οι οικογενειάρχηδες ήταν. Τέλος πάντων, δεν θέλω να μιλάω για αυτού του είδους τους τύπους, έχω να πω πάρα πολλά. Απλά πρέπει και ο πολίτης, ρε παιδί μου, να κάποια πράγματα τα καταλαβαίνει από μόνος του. Δεν χρειάζεται να μασημένη τροφή. Έτσι δεν είναι, ρε. Και είναι τόσο δύσκολο να καταλάβει.
2: Ο πολίτης πρέπει να καταλάβει σε τι χάλια κατάσταση βρίσκεται αυτή τη στιγμή ο κρατικός μηχανισμός. Πάλι σήμερα άκουσα ένα παιδί πέθανε επειδή δεν πρόλαβε από ένα πρόβλημα που είχε τέλος πάντων στην καρδιά του, επειδή το ασθενοφόρο έκανε 45 λεπτά να πάει, να το πάρει. Δηλαδή αυτό συνέβη κάπου στη Λάρισα νομίζω, σε ένα χωριό, και είπαν οι υπεύθυνοι ότι εμείς έχουμε μόνο 2 ασθενοφόρα εδώ πέρα για όλα τα χωριά, για όλο το αυτό. Το έζησα μόνος μου στο Πευκοχώρι φέτος, να μην υπάρχει ασθενοφόρο πουθενά.
1: Καλά, και δεν είχατε και νερό.
2: Με χιλιάδες, καλά νερό και νερό δεν είχε. Κοβόταν το ρεύμα, αλλά το ασθενοφόρο. Είναι κάτι το τρομερό δηλαδή να μην υπάρχει.
0: Αλλά θέλουμε τουρισμό.
2: Θέλουμε τουρισμό, αλλά από την άλλη, άμα πάθει κάποιος κάτι, ο Θεός βοηθός που λένε. Αυτό.
0: Να μην υπάρχει.
2: Μα δεν υπάρχει, είναι 2 ασθενοφόρα όλοι τα 2 πόδια της Χαλκιδικής και ο Πολύγυρος.
0: Το ένα στον Άγιο Νικόλα και το άλλο στην Κασάνδρα, έτσι.
2: Στην Κασάνδρα, ναι.
1: Αντί να πεις λέει Μπριάμ, πες Μπριαμίλη.
2: Για να σωστό
0: αυτό. Τι να πω, Μπριάμ.
2: Να το κάνεις γαλλικό.
1: Να το κάνεις λίγο πιο γαλλικό.
2: Γαλλικό, Μπριαμί.
0: Α, μάλιστα, ναι, να έχει έτσι προφορά.
1: Μπράβο, χρειαζόμαστε τέτοιες
2: ιδέες,
1: τοποθετήσεις.
2: Τουρλουί, ας πούμε.
1: Γιατί εμείς τώρα δηλαδή μπορεί κάποια στιγμή να πάμε σε ένα εστιατόριο.
2: Πού θα πάμε,
1: εσύ μπορεί να το πεις βέβαια.
2: Γκουρμέ θα πάμε.
1: Εσύ, γκουρμέ.
2: Ξέρω.
1: Εσύ, γκουρμέ, είσαι ικανός να
2: πάμε. Εγώ είμαι και
1: θέλω να τουρλού.
2: Βεβαίως.
1: Είμαι υφιστάμενος.
2: Όπου βρίσκομαι ξέρω να φέρομαι αναλόγως. Είμαι και του Λιμανιού, είμαι και του Σαλονιού.
0: Στα Σαλόνια και στα Σαλόνια.
2: Αυτό το λένε, εντάξει. Υπάρχει και τραγούδι. Υπάρχει και τραγούδι. Νομίζω το λέει ο Αξέχαστος.
0: Του Λιμανιού ή του Αλονιού.
2: Εγώ, το τραγούδι λέει. Δεν ξέρω, νομίζω το Αλονιού είναι, αλλά στο τραγούδι λέει: εγώ είμαι και του Σαλονιού, εγώ είμαι και του Λιμανιού. Είναι το τραγούδι. Το λέει ο Στράτος Διονυσίου. Μεγάλος.
1: Δυστυχώς λέει ότι έχει η Ελλάδα πάρα πολλούς κρυφό ναζί. Φυσικά. Μα αυτοί οι οποίοι διαμαρτυρηθήκαν προχθές με την ανακοίνωση του συνδέσμου, τι ήταν. Οι άλλοι γράφουν, ας πούμε, για τους ναζί. Για τους ανθρώπους οι οποίοι τέλος πάντων διέπραξαν εγκλήματα. Έτσι γράφτηκε στην ιστορία, έτσι το ξέρουμε, ας πούμε. Δεν μπορεί να το αφισβητήσει κανένας. Και μπλένε, ας πούμε. Και 28 Οκτωβρίου έρχεται αυτή η γιορτή τώρα σε λίγες μέρες, σε κανένα μήνα. Τι γιορτάζουν δηλαδή. Και τι είπαν, γιατί τι ενοχληθήκαν αυτοί. Αυτοί γιατί ενοχληθήκαν, ρε παιδί μου. Μπορείτε να μας εξηγήσετε γιατί ενοχληθήκαν. Πραγματικά ανοίγω τις γραμμές μόνο γι' αυτόν. Δηλαδή, αν υπάρχει άνθρωπος ο οποίος ενοχλήθηκε με την ανακοίνωση, ανοίγω τώρα την τηλεφωνική γραμμή. Θέλω να κάνω κουβέντα. Συλλογική όμως, έτσι, να ανταλλάξουμε απόψεις. Έτσι, ανοίγω τη γραμμή μόνο για αυτό το θέμα. Μην

0: βγει κάποιο και να αρχίσει και μου λέει δεν έπαιξε καλά ο Γκαρέ. Δεν θέλω τέτοιου είδου συζητήσει τηλεφωνικά. Αλλά αυτή την, δηλαδή, να πει κάποιο, σου είναι εσύ απαράδεκτο αυτό που κάνανε οι συνδεσμοίτε.
1: Και να μα πει το λόγο.
0: Ναι, αυτό πραγματικά θέλω έτσι, να το κουβεντιάσω. Θέλω να το κουβεντιάσω. Το θεωρώ και ωραία κουβέντα. Δυστυχώς ο ναζισμός στην Ευρώπη μεγαλώνει με γρήγορους ρυθμούς. Mm-hmm. Φυσικά, αλλά mm-hmm. υπάρχουν και καλά πράγματα στην
1: υπάρχουν
0: Ευρώπη.
1: Και όμως, και
0: υπάρχουν και καλά πράγματα τα οποία δεν γίνονται και αυτά γνωστά, να πούμε.
2: Ίσως να μην μεγαλώνει, αλλά να φανερώνεται τώρα στην Ευρώπη.
0: Κοίταξε ο θυμός. Ο θυμός,
2: ναι, σε ένα να φανερώνεται.
0: Α, ήθελα κάτι να πω, δεν θα το πω όμως. Άστο. Δεν θα ακουστεί καλά τώρα. Ήθελα να βγάλω το εσωτερικό κόσμο, αλλά. Ναι. Δεν θέλω να το πω. Λοιπόν, καλησπέρα στην ωραία παρέα, ο Χαβίτο από Λεκανοπέδιο. Να είστε πάντα δυνατοί. Να, ένας αισιόδοξος άνθρωπος. Στην Ελλάδα, καλός ή κακός, κακός για μένα, είναι όλα πολιτική. Ακριβώς. Πολύ σωστό. Όσο λοιπόν η αριανή πολιτική της εκάστοτε κυβέρνηση και όχι μόνο παραμένουν αμέτωχοι από διαχρονικά, mm-hmm. όπως διαχρονικά mm-hmm. πράττουν εν αντιθέσει με άλλους πολιτικούς υποστηρικτές των λοιπόν λεωφιλών ομάδων. Πολύ σωστό είναι, αλήθεια είναι αυτό. Αυτό, κάνω ένα διάλειμμα γιατί είναι μεγάλο το μηνύμα και θα το διαβάσουμε. Όντως οι διπλανοί, οι βουλευτές των διπλανών, το πω έτσι, δεν είναι, ρε παιδί μου, αυτοί οι βουλευτές οι οποίοι θα πούνε, θα κρυφτούνε, ή θα πούνε, θα μιλάνε για τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, και θα πούνε όλες οι ομάδες να πάνε καλά και ο Άρης. Δεν θα το κάνουν αυτό.
2: Όχι.
0: Θα μιλήσουν, ναι, για τον ΠΑΟΚ.
1: Θέση, ναι. Ναι. Και παίρνουν θέση πάντα.
0: Κατάλαβες, ΠΑΟΚ, παιδί μου, τελείως. Ναι. Θα ανακατεύει, δεν μπορούν να το κλώσουν και τον Άρη για να μπορούν να πάρουν ψήφους από εκεί.
1: Όχι, είναι ξεκάθαρη αυτή.
0: Ενώ οι δικοί μας θα τους μιλήσεις και ξαφνικά θα πούνε, να πούμε, ξέρεις, ο Άρης, ναι, αυτά το ένα το άλλο. Και όλες οι ομάδες της Θεσσαλονίκης πρέπει να έχουν το γήπεδό τους και ο ΠΑΟΚ πρέπει, ξέρω εγώ, θα ανακατέψουν και τον ΠΑΟΚ.
2: Και δεν είναι μόνο αυτό. Όταν έχει προβλήματα σοβαρά, ο Άρης δεν βάζουν πλάτη ποτέ. Αυτό είναι το ζήτημα.
0: Δεν τζαλακώνονται.
2: Και το θέμα είναι ότι αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι και ορίστε, εκλογές έρχονται.
0: Πάντα, λέει ο Άρης, αντιμετωπίζεται επίοικος ως στοχός συγγενής από την εκάστοτε κυβέρνηση. Τώρα που υποτίθεται ότι ο Άρης, καθώς και αρκετοί που τρέχουν στον Άρη, έχουν καλές σχέσεις με την υπάρχουσα κυβέρνηση, θα πρέπει ο οργανισμός να βγει κερδισμένος. Θα απαντήσω λίγο σε αυτό. Όταν δεν γίνεται αυτό, όταν ακόμη και τώρα ο Άρης αντιμετωπίζεται με τέτοιο αλαζονικό τρόπο mm-hmm. Από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό σε σχέση με τη συμπεριφορά του προς τους απέναντι, τότε ίσως και να είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Δίχως να είμαι ψηφοφόρος του κόμματος του κυρίου Γκλαβίνα, το άρθρο του στην εφημερίδα ίσως να είναι φάρος για όλους τους πολιτικούς που δηλώνουν πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Αριανή. Ναι, ο Θανάσης ο Γκλαβίνας. Καλά, δεν λέω Θανάση, δεν το λένε.
1: Ναι.
2: Ναι. Θανάση Γκλαβίνας.
0: Έχουμε μιλήσει αρκετές φορές μαζί. Είναι πολύ αριανός. Και θα σας πω κάτι, και εγώ δεν είμαι ψηφοφόρος του κόμματος του. Αλλά είναι πολύ φυσιολογικός άνθρωπος.
2: Καμιά φορά πρέπει να ψηφίζουμε και ανθρώπους και όχι κόμματα. Καμιά φορά, όχι πάντα.
0: Ίσως. Δεν ξέρω.
2: Γιατί, να σου πω κάτι, εμείς εδώ, σαν Άρης, πραγματικά μας αντιμετωπίζουν σαν τους φτωχούς συγγενείς. Πλέον, ας πούμε, στην κρατική τηλεόραση, πάλι εκεί πάω, γιατί έχει σχέση με το αυτό μας.
0: Υπόψη να πούμε ότι ο Γκλαβίνας
2: στις λοιπές ομάδες.
0: Είναι στο Πασόκ, έτσι.
2: Ναι, στο Πασόκ είναι.
0: Κάποιοι να μην ξέρουμε.
2: Λοιπόν,
0: δηλαδή, αν κάποιο θα ψηφίσει σε εκλογές Πασόκ, προτιμήσει τον Θανάση τον Γκλαβίνα, τον οποίο το θεωρώ έτσι πολύ αξιοπρεπή άνθρωπο. Και δεν φοβάται να τσαλακωθεί. Για μένα είναι αυτό πολύ σημαντικό.
2: Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή και ένα προμοτάρισμα προς τον Όφη, το οποίο είναι λίγο περίεργο. Και το οποίο προφανώς έχει
0: τώρα,
2: Μην
0: το κάνεις. Δεν υπάρχει τίποτα σκοτεινό. Ο Όφη πήρε το κύπελο. Έκανε κάποιες νίκες σημαντικές και γι' αυτό η δημοσιότητα, υπάρχει δημοσιότητα.
1: Ναι, αλλά εμείς τον κερδίσαμε.
2: Τάσου τώρα.
0: Εμείς τον κερδίσαμε, άλλο σκέτο αυτό. Αλλά τώρα μην σκεφτούμε τώρα ότι προμοτάρουν τον Όφη γιατί κάτι
2: στάσου
0: υπάρχει
2: τώρα. Από πίσω. Δηλαδή, συγγνώμη. Σε σχέση με τον κόσμο που έχει ο Άρης Όφη, πόσο κόσμο.
0: Τι σχέση έχει.
1: Μα δεν είναι τεράστιο. Έχει τεράστιο.
0: Παιδάκι μου, ο δημοσιογράφος δεν ασχολείται με τον κόσμο του Όφη. Ασχολείται με τις εμφανίσεις του.
2: Ο Παναθηναϊκός, αν ήταν και 14ος να ήταν, θα ασχολούταν όση ώρα θα ασχολούταν, ας πούμε, με τον Ολυμπιακό πάλι. Το ίδιο πράγμα γίνεται.
0: Τι σχέση έχει με αυτό που λέω εγώ. Εγώ λέω ότι με τον Όφη ασχολήθηκε η δημοσιογραφία.
2: Τώρα,
0: δημοσιογραφή.
2: Παιδί μου, στην κρατική τώρα, τηλεόραση.
0: Είναι λογικό, είναι ρε, εσύ.
2: Γίνεται,
0: και τα Γιάννενα να πηγαίναν, κάναν την πορεία των, του Όφη. Θα σχολιάζει με τα Γιάννενα.
2: Δεν συμφωνώ.
1: Μα έφερε νίκες προφές.
0: Περίμενε, τι εννοείς, ότι υπάρχει σκοτεινές δυνάμεις από πίσω που προμοτάρουν τον Όφη.
2: Όχι. Προφανώς κάποιοι βουλευτές οι οποίοι εκλέγονται εκεί στην Κρήτη βοηθάνε τον Όφη όσο μπορούν. Οι δικοί μας δεν κάνουν τίποτα. Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Νίκο, τελείως αντίθετο.
1: Έχει μια καλή πορεία ο Όφη μέχρι στιγμής.
0: Έχει, έχει. Και κάνει νίκη
2: και καλά κάνει, κάνει, ρε παιδιά.
1: Ακριβώς.
0: Μα να σου πω κάτι, αυτό που κάνουμε τώρα εμείς και μιλάμε για τον Όφη. Μιλάμε, δεν μιλάμε για τον Όφη. Ε, τι είμαστε, μας βάζουν οι υποψήφοι βουλευτές να μιλάμε για τον Όφη.
2: Άντε
0: τώρα. Για τον Όφη μιλάμε. Τι άντε ρε, μιλάμε γιατί ο Όφη έχει κάνει μια πραγματικά καλή πορεία και είναι έκπληξη.
1: Πήρε νίκη
0: μιλάμε σαν
1: την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Στην Ευρώπη,
1: μετά
2: ρε παιδιά, τώρα μιλάμε για το πρωτάθλημα. Εδώ, στο πρωτάθλημα.
0: Όχι, ρε παιδί μου, και στο πρωτάθλημα να πούμε.
2: Τι στο πρωτάθλημα.
0: Και στο πρωτάθλημα. Κάνει σωστές εμφανίσεις. Δεν κέρδισε τον Ολυμπιακό μέσα στο.
1: Μετά από πόσα χρόνια.
0: Με 400 χρόνια.
1: Μπράβο.
2: Χθες όπως έκανε. Την έκανε την πατάτα. Παρόλα αυτά.
0: Εσύ, μιλάμε ότι ο Όφη δείχνει μία μετά το κύπελο που κέρδισε με τον ΠΑΟΚ. Έτσι, δείχνει μια καλή εικόνα. Μην πάμε να.
2: Τέλος
1: πάντων.
2: Νομίζω ότι όλα αυτά έχουν, είναι κατευθυνόμενα για
0: κατευθυνόμενα. Μένα. Καλά, εγώ δεν το πιστεύω καθόλου.
2: Όσον αφορά την κρατική τηλεόραση. Πάντα.
0: Ούτε κρατική ούτε τίποτα. Εγώ δεν πιστεύω.
2: Καλά, ούτε τίποτα. Εγώ, εσύ δεν δηλαδή πιστεύει.
0: Ναι, μιλάμε για τον Όφη. Τι είμαστε, κατευθυνόμενοι. Εμείς δεν μιλήσαμε τώρα για τον Όφη. Είμαστε κατευθυνόμενοι.
2: Για ποιο λόγο μιλήσαμε.
0: Μιλήσαμε γιατί ο Όφη είναι κάνει μια εκπληκτική πορεία. Είναι πάρα πολύ λογικό.
2: Στην Ευρώπη.
0: Είναι, στην Ευρώπη, ωραία. Έστω και την Ευρώπη. Είναι κάτι το οποίο είναι υποχρεωμένο ο δημοσιογράφος.
1: Δεν και θα εγώ, το αναφέρει.
0: Εγώ για να σου έσω καταλάβεις.
2: Εμείς όταν κάναμε την εκπληκτική πορεία στην Ευρώπη δεν μας έβαζα στην τηλεόραση καν.
0: Τι λες δρες, όταν κερδίζαμε την Ατλέτικο Μαδρίτης όλη η Ελλάδα για μας μιλούσε.
2: Δεν το ναι, αλλά δεν το έδειξε, δεν το έδειξε.
0: Τι
2: η
0: δεν τηλεόραση. Το σοβαρά μιλάς. Εγώ το έδειξε. Συνέχεια για αυτό το πράγμα μιλούσαν.
2: Το έδειξε η τηλεόραση.
0: Απευθείας ο Κανάκης, ο χαμός γινόταν.
1: Συγγνώμη, όταν γινόταν ο χαμός με τον Άρη. Τότε στο μπάσκετ
0: έλα,
1: δεν
0: εντάξει,
1: μας έδειχναν
2: άλλο
1: όλοι. Ε, τι άλλο εκείνο.
0: Ήταν τελείως διαφορετικό.
2: Σταμάτα. Εκείνο ήταν ο Άρης της Ελλάδας. Το μπάσκετ.
0: Τέλος πάντων, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει κατευθυνόμενη κατάσταση με τον, για τον Όφη. Ο Όφη είναι μια έκπληξη ευχάριστη για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Κέρδισε τον Ολυμπιακό δικαίως. Και από ό,τι με είχαν πει, εγώ δεν παρακολουθώ, μου είχαν πει ότι πολύ δικαίως κέρδισε τον Ολυμπιακό. Mm. Είχε μια πολύ αξιοπρεπή εμφάνιση. Τώρα, πώς έγινε με εμάς να ήταν λιώμα, εμείς τους είχαμε διαλύσει να πω. Έπρεπε να λήξει 3-0, να μην σου πω και 4. Ναι, είναι μια πραγματικότητα. Αυτό είναι το, και το μπερδεμένο με τον Άρη. Και ο Άρης γενικότερα. Δεν μπορείς να τον πεις ότι είναι λάσπη. Να πεις δηλαδή.
2: Εμείς τα λέμε. Εγώ γι' αυτό το γυρνάω εκεί το θέμα. Γιατί εμείς συνέχεια κατακρίνουμε την ομάδα μας. Αυτό κάνουμε.
0: Εμείς.
2: Αυτό λέω.
0: Αυτό.
2: Ωραία.
0: Εμείς, εδώ μας πιέζουν οπαδοί μας. Βγαίνανε πριν ένα Στάσος, νομίζω. Βγήκε στον Φουκαρά τον. Πώς το λένε τον.
1: Μανώλη.
0: Το Μανώλη. Ναι, τον ζάλισε. Δηλαδή πραγματικά εγώ δεν είχα φρίξει. Τον πίεζε ντε και καλά το ραδιόφωνο. Να πει ότι είμαστε διαλυμένοι, δηλαδή δεν υπάρχουμε. Παιδί μου, δεν υπάρχει ο Άρης. Όλοι είναι καλύτεροι από εμάς και εμείς είμαστε υποδιάλυση. Ντε και καλά να το πει αυτό το πράγμα ο Μανώλης. Και ότι αν αυτό το κάνουμε εμείς εδώ στο ραδιόφωνο, ο Άρης θα εκτοξευθεί. Πώς. Αυτή τη βλακιάρα να πούμε, κάντε την εσείς στο φινάλε, αφού έχετε τη δυνατότητα.
2: Πώς θα
0: κάνετε. Ας την κάνουν αυτοί, ρε παιδί μου. Τι πρέπει να την κάνουμε.
2: Εντάξει, τώρα πιάνουμε το άλλο άκρο.
0: Πώς, αφού το πιέζουν, που το κάνουν αυτό το πράγμα. Και στο φινάλι να σου πω, κάνετε, αυτό το κάνετε. Βγαίνετε σε άλλα ραδιόφωνα, ξέρω εγώ, λέτε ότι ο Άρης διαλύεται. Κάντε το εκεί, πρέπει να το κάνουμε κι εμείς δηλαδή. Ντε και καλά, δηλαδή, εμείς δεν το κάνουμε. Με το ζόρι, εμείς. Εμείς δεν το πιστεύουμε. Ότι ο Άρης είναι σε κρίση, φυσικά είναι. Δηλαδή, βλάξ πρέπει να είσαι για να μην το καταλάβεις αυτό. Αλλά το να τον διαλύσουμε, ακούγα τον Μανώλη που το έλεγε. Άλλο αυτό και άλλο να παλεύουμε να διαλύσουμε την ομάδα μας. Όπως θέλετε να το κάνετε εσείς. Εσείς μπορείτε να θέλετε να το κάνετε. Κάντε ένα άλλο ραδιόφωνο, το πολύ πολύ, και πείτε ό,τι θέλετε. Κάντε ό,τι, τέλος πάντων, τι νομίζετε, ρε παιδί.
2: Τελικά μου φαίνεται, είπες την πιο σωστή κουβέντα τώρα.
0: Ποιο?
2: Εν τη ρήμη του λόγου, είπες ότι είμαστε, ότι απλώς η ομάδα είναι σε κρίση. Όλα τα άλλα είναι.
0: Είναι σε κρίση. Άρα, όταν είσαι σε κρίση, δεν βάζεις εσύ ένα λιθαράκι να γίνει η κρίση
2: πιο μεγάλη. Πιο μεγάλη, πάντως. Ό,τι και να κάνω δεν τη διαλύω. Δεν μπορώ να τη διαλύσουμε την ομάδα. Οπότε εντάξει, αφήστε
0: και ούτε κανένας λέει τι ωραία που φάγαμε πέντε από την ΑΕΚ. Ναι. Τι καλά που δεν μπορούσαμε να διαλύσουμε τον ανύπαρκτο Ηρακλή. Ο Ηρακλής ήταν ανύπαρκτο.
2: Εντάξει, δεν μπορέσαμε αυτό. Ναι.
0: Εντάξει. Λοιπόν.
2: Να τελειώσει η κρίση, τέλος πάντων. Να ευχόμαστε.
0: Μάθαμε και το Μπριάμι, να το πούμε Μπριάμι.
1: Μπριάμι.
0: Θωμάς πετάχτηκε κατευθείαν. Ναι. Μην τυχόν μιλήσουμε για φαγητό. Γιατί πρέπει να είναι.
1: Μα φαίνεται ότι είναι καλό φαγάς.
0: Και εσείς. Και εσύ είναι.
1: Μας αρέσει το φαγητό.
0: Σας αρέσει και εσένα.
2: Αρκεί να είναι.
0: Τι να είναι.
2: Εγώ είμαι, ας πούμε, έχω συγκεκριμένα πράγματα που μου αρέσουν πολύ.
0: Το ξέρω. Εσύ είσαι μακαρόνια με κιμά. Το έχεις
2: όχι, όχι. Εμένα, καλά τα μακαρόνια. Όχι χωρίς κιμά. Τα μακαρόνια μου αρέσουν πάρα
1: σκέτα.
2: Πολύ. Με τέτοιο. Με σάλτσα και τυρί. Το κλασικό. Το...
0: Όπως είχε πει η απογοήτευση εκείνη την ημέρα, όλα ήταν τέλεια με την Αναστασία Μπέκα.
2: Εκτός από.
0: Και ρωτάω εγώ, θα πει
2: κανένα. Και το αγαπημένο φαγητό.
0: Ποιο είναι το αγαπημένο φαγητό. Εντάξει, εγώ. Τα μακαρόνια γενικότερα με τα αντιπαθώ απίστευτα.
2: Καλά, εντάξει.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει, γούστανε αυτά. Ξέρω ότι πολλοί κόσμος γουστάρει πολύ τα μακαρόνια. Δηλαδή, ακούω μακαρόνια και πεθαίνω από τη χαρά τους.
1: Μία μακαρονάδα που κάνω στο σουμάκι την έχεις δοκιμάσει. Όχι με το κατσίκι. Με το ψάρι.
0: Τα έφαγες όλα.
1: Ναι, το έχεις δοκιμάσει. Είναι, παιδιά, φεϊκή.
0: No. Φτιάξανε και το πεζοδρόμιο εκεί.
1: Το φτιάξανε. Α, ωραία καιρό ήταν.
0: Για να μπορούμε να παρκάρουμε.
1: Είναι τώρα. Θεϊκή. Αλήθεια.
0: Ναι, εντάξει, εγώ δεν ξέρω. Και ακόμη και στο σουμάκι, δηλαδή κοίταξε η κατσικό μακαρονάδα.
1: Εκείνη δεν την έχω δοκιμάσει. Αλλά αυτή που κάνουν τα παιδιά.
0: Είναι πάρα πολύ καλή, αλλά δεν είναι για να. Δηλαδή, ας πούμε, έχω φάει πολύ καλύτερα πράγματα.
1: Αυτή που κάνουν με το ψάρι, παιδιά, είναι. Θεϊκή. Είναι ένα πιάτο. Τώρα, σεβίτσε, δηλαδή σεβίτσε. Ομό ψάρι, ανάλογα με το τι ψάρι θα
0: ομό.
1: Είναι.
0: Σεβαρά.
1: Ναι, το σεβίτσε είναι ομό. Τώρα, άλλες φορές είχε μαγιάτικο, άλλες φορές είχε μπακαλιάρο, δεν θυμάμαι τι ψάρι ήταν. Μαγιάτικο ήταν, ψέματα. Βρασμένο σε ζουμί, νομίζω, από κακαφιά.
0: Τι λες.
1: Με καυτερή πιπερίτσα. Και τέτοιο, και λεμόνι.
0: Τώρα είναι... στείλει μήνυμα στον Μπάση και θα το
1: Θεϊκή. Όσοι πάτε, δοκιμάστε το οπωσδήποτε.
0: Ναι, έχουμε καιρό να πάμε για να πω την αλήθεια. Εσύ ή Θαμώνας, από ό,τι έχω καταλάβει. Από ό,τι έχω καταλάβει, Εύη Αλεξίου Θαμώνα. Πέτρο, συμφωνώ, λέει, με τον Νίκο. Ποιος είσαι εσύ που συμφωνείς με τον Νίκο και όχι με εμένα?
1: Έλατε. Έκανες αυτό το λάθος.
0: Τώρα αρχίζει δηλαδή μου τι γίνει. Όσες επιτυχίες και να έχει ο Όφη, δεν θα έπαιρνε επουδενή τα φώτα της δημοσιότητας από τους τέσσερις πλούσιους. Γιατί όμως, δεν μας εξηγείτε γιατί όμως. Γιατί πήρε τα φώτα της δημοσιότητας? Τι κερδίζει δηλαδή ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ? Τι κερδίζουν? Κατάλαβες τι λέω. Πρέπει να υπάρχει ένα κίνητρο. Όταν υπάρχουν δηλαδή σκοτεινές δυνάμεις, σκοτεινές δυνάμεις λειτουργούν γιατί έχουν ένα κίνητρο. Ποιο είναι το κίνητρο των σκοτεινών δυνάμεων?
2: Ο Άρης. Θέλουν τον Άρη από πιο κάτω.
0: Ακόμη πιο κάτω.
2: Και το φοβούνται τον Άρη, παιδί μου. Τη δυναμική που έχει σαν κόσμο. Σαν αυτό είδες ξαφνικά ότι το μπάσκετ άρχισε να εκτινάσεται. Και τρως πιο
1: και
2: πολύ
1: άρα,
2: πόλεμο.
1: Δηλαδή, τώρα...
0: Μην βλέπουμε φαντάσματα, σας παρακαλώ.
2: Φαντάσματα.
0: Τρομάζω, δεν
1: μου λες. Ούτε Netflix τρομάζω, είναι
0: τρομάζω,
1: σενάριο.
0: Ναι, τρομάζω όταν βλέπω ανθρώπους να βλέπουν φαντάσματα έτσι.
2: Εγώ δεν κατάλαβες. Όταν είπα τον φοβούνται, δεν εννοώ ότι μπορεί να τους πάρει τη θέση αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι.
0: Τι
2: αλλά είναι... Τι φοβούνται. Προτιμούν να έχουν και... στα φώτα της δημοσιότητας τον Όφη παρά
0: τον Άρη. Εγώ λέω ότι φοβούνται τον Άρη. Και πες ότι προμοτάρουν τον Όφη. Έτσι. Γιατί αυτό, αφού προμοτάρεις τον Όφη, πέφτει ο Άρης? Πες μου, για ποιο λόγο? Τι κακό παθαίνει ο Άρης? Δεν το καταλάβω.
2: Είναι επικοινωνιακό το θέμα. Εσύ είσαι.
0: Τι παθαίνει ο Άρης? Ο Άρης τι παθαίνει? Αυτοί προμοτάρουν τον Όφη.
2: Τι παθαίνει ο Άρης, πέφτει ακόμα περισσότερο το πρεστής του στους άλλους, όχι σε εμάς.
0: Σε
2: αυτούς που παρακολουθούν αυτές τις εκπομπές.
1: Αφού οι άλλοι είναι τόπου, ούτως ή άλλως δηλαδή.
0: Τι πέφτει το πρεστής σε εμάς τους παοξίδες, έτσι κι αλλιώς το πρεστής μας σε αυτούς είναι πεσμένο. Δηλαδή υπάρχει άνθρωπος, ας πούμε, τώρα που να ανεβαίνει το πρεστής άμα πει ο Σκάι ότι πάει καλά ο Άρης.
2: Δεν μου λες, να στο θέσω λίγο αλλιώς.
0: Και αν πήγαινε καλά ο Άρης,
2: να στο θέσω λίγο αλλιώς. Εσύ πιστεύεις ότι αν ο Άρης πέσει ότι στρώνει, ρε παιδί μου, και γίνεται μια καλή ομάδα, δηλαδή ναι, την ομάδα που σκεφτόμασταν στην αρχή, ναι, που καταφέρνει αυτός ο Φουκαράς που λες και εσύ, ο Γρηγορίου, και τον κάνει και αρχίζει και παίζει μπάλα, γιατί υλικό έχει.
0: Ωραία.
2: Και το ξέρουμε.
0: Και παίζει μπάλα.
2: Και παίζει μπάλα. Με τα χάλια που έχουν οι δύο τουλάχιστον.
0: Μπράβο.
2: Από τους τέσσερις, ναι, είναι ικανός ο Άρης να χτυπήσει τετράδα.
0: Ωραία. Εκείνη σε εκείνο το σημείο, να σε διακόψω.
2: Ναι.
0: Σε εκείνο το σημείο. Εάν αυτοί συνεχίζουν να προμοτάρουν τον Όφη.
2: Ναι.
0: Και όχι εμάς.
2: Ναι.
0: Το καταλάβαινε αυτό που λες.
2: Εντάξει.
0: Κατάλαβες, θέλω να πω. Όταν εσύ είσαι, να πούμε, με τα χίλια ζόρια
2: και τρώσεις πεντάρες. Μα όχι, δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μόνο στους αποδίπλα,
0: δηλαδή,
2: κατάφερε να τους πάρει το κύπελο.
0: Είσαι σε κατάσταση αποσύνθεσης και μεταξύ σου μαλώνεις, κάνεις ή σκοτώνεσαι και βλέπεις έναν Όφη ο οποίος ψιλοστρώνει, κάνει αποτελέσματα δυνατά, πάει καλά στην Ευρώπη,
2: τώρα
0: βγαίνει μετά από 400
2: δεν βγάζει πουθενά.
0: Πώς δεν βγάζει, βγάζει.
2: Διότι...
0: Ξέρεις γιατί βγάζει.
2: Διότι ο κόσμος κάθεται και τα βλέπει αυτά, κάθεται και τα ακούει. Αν εσύ εδώ πέρα, ρώτα τους δημοσιογράφους μας, αυτοί που παίρνουν τηλέφωνο δεν το λένε αυτό. Ορίστε τον Όφη, το θεωρούν παραπάνω από εμάς.
0: Ο τρόπος σκέψης είναι επικίνδυνος και για τον ίδιο τον Άρη. Δηλαδή, όταν εμείς μεταξύ μας σκεφτόμαστε με αυτόν τον τρόπο, δεν είναι κακό μόνο για τον Όφη.
2: Βρε, δεν λέω για μένα.
0: Είναι για τον Άρη, όχι. Γενικότερα, ο τρόπος σκέψης να βλέπουμε σκοτεινές δυνάμεις εκεί που δεν υπάρχουν. Κατάλαβες. Να λέμε ότι υπάρχουν τις σκοτεινές δυνάμεις εκεί που όντως υπάρχουν, είναι σωστό. Αλλά να εμείς να βλέπουμε γενικώς σκοτεινές δυνάμεις είναι κακό. Αυτό προσπαθώ να σου πω τόση ώρα.
2: Δηλαδή,
0: εμείς πρέπει να εστιάσουμε
2: να
0: εκεί πέρα που
2: υπάρχουν
0: όντως σκοτεινές δυνάμεις. Τι να μην υπολογίζουν, φυσικά δεν θα συμπολογίσουν. Είσαι πέμπτος, έβδομος είσαι. Τι να συμπολογίσουν.
2: Ωραία.
0: Εκεί τι να κάνουν, δηλαδή.
2: Και όφι είναι ένα
0: έβδομος ο Άρης, έβδομος, να μην είναι καμιά επιτυχία και να λένε ζει το Άρης. Πώς το κάνουν αυτό.
2: Κάτσε, τώρα άρχισε το πρωτάθλημα.
0: Ρε γάμο, το καταλαβαίνεις.
2: Με ποια λογική.
0: Τώρα άρχισε το πρωτάθλημα και γι' αυτό λένε ότι ο
1: Όφη
0: από την περσινή φασαρία με το κύπελο και ότι έκανε πολύ και δυνατά αποτελέσματα. Δηλαδή, 4 νομίζω έριξε σε μια Βουλγάρια.
2: Εντάξει. Ναι,
0: ναι, ξέρω εγώ, πήγε εκεί πέρα και χαλαρά.
2: Δεν είπα εγώ ότι δεν έκανε καλά.
0: Έπαιξε με μια γερμανική, τώρα δεν θυμάμαι ποια.
2: Εντάξει, την κέρδισε από.
0: Την κέρδισε και αυτήν
2: χαλαρά. Τι χαλαρά. Παίζοντας όπως έπαιξε ο Ηρακλής και με δύο αντεπιθέσεις πήρε το μάτς.
0: Τι πήρε.
2: Τώρα, χαλαρά την κέρδισε.
0: Τι να κάνει ο δημοσιογράφος, να πει ο Άρης που είναι στην 7η θέση που έφερε 0-0 με τον Ηρακλή. Κατάλαβες τι προσπαθώ να σου πω. Αλλά μην το αναπτύξουμε άλλο. Γιατί
2: όχι, δεν θα το αναπτύξουμε γιατί θα είναι.
1: Άστο
2: καλύτερα.
0: Ο Θωμάς έστειλε. Τι έστειλε, να ορίστε.
1: Ένα πιάτο.
0: Ταλιατέλες είναι αυτές. Από ναι, κάτω, όπως και το τυρί για να λιώσει. Είσαι είπα εγώ αυτός. Τι είναι αυτό με τα ταλιατέλες. Μανιτάρια βλέπω εγώ εδώ πέρα και κάτι πιπεριές. Είστε τι μου κύριε. Ξέρω εγώ τι είναι. Ρε προβληματισμός ρε Θωμάς. Ρε Θωμά, πρέπει να πάμε μαζί στο σουμάκι, σου λέω.
1: Α, ωραίο.
0: Θα γίνεις τα μόνας.
1: Ωραίο.
0: Σε άρεσε αυτό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, από ό,τι βλέπω, άλλα πράγματα βλέπω. Μια κυρία πρέπει να το σέρβιρε στο Θωμά.
1: Εσύ, κουτσομπόλη.
0: Βλέπεις.
1: Από το μικροσκόπιο περνάει η φωτογραφία.
0: Από τι να έρθει.
1: Τις
0: ταλιατέλες τα βλέπα.
2: Και μετά κάτσε και μίλα σοβαρά εδώ πέρα.
0: Φυσικά θα μιλήσει σοβαρά. Όταν πας και με λες να πούμε ότι οι σκοτεινές δυνάμεις σου κυνηγάνε.
2: Δεν ξαναλέω.
0: Στο Βικελί. Όχι να λες.
2: Α, το αναλες.
0: Και φυσικά να λες, για να διαφωνούμε, ας πούμε, πρέπει να συμφωνούμε. Στο Βικελίδης μόνο με γεμάτη νταμιτζάνα πρέπει να πας και να τη βγάλεις. Πολύ σωστά. Πραγματικά.
2: Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά όχι τόσο για
0: α,
2: το
0: όχι,
2: κακό θέαμα.
0: Το έγραψε το πρωί, περίμενε. Όχι, και εγώ συμφωνώ, ίσως θέλω να κάνω τον Όφη. Πάλι με σένα συμφωνούν όλοι.
2: Είδες.
0: Θα τους διαγράψω. Ποια είσαι εσύ, Σουζάνα, σε διαγράφω κατευθείαν.
1: Ποια Σουζάνα.
2: Δεν το πιστεύω.
0: Σουζάνα Μπλόκε.
2: Σε διαγράψω.
0: Άκουε, συμφωνώ. Ίσως θέλω να κάνω, λέει, τον Άρη να πάρει τη θέση, τον Όφη, συγγνώμη, να πάρει τη θέση του Άρη πέμπτος και Ευρώπη. Ναι ρε παιδί μου.
2: Άρα, καλά λέω.
0: Περιμένετε.
2: Όχι, δεν περιμένω.
0: Ξανά μανά από την αρχή.
2: Όχι,
0: όχι, όχι, πρέπει να το
1: αφού
0: πω.
1: Αφού είπαμε το ότι πω. Σταματήσαμε τώρα.
0: Όχι, όχι.
2: Εγώ δεν συμμετέχω.
0: Με προκαλεί.
1: Εντάξει.
0: Πρόσεχε. Και τι, με ποιο τρόπο μπορούν να το κάνουν αυτό το πράγμα. Αν ο ΦΥ πάρει την πέμπτη θέση, θα την πάρει επειδή δεν είμαστε εμείς καλοί. Δηλαδή, αν οι δημοσιογράφοι λένε ότι ο ΦΥ είναι καλή ομάδα, ο ΦΥ θα πάρει την πέμπτη θέση. Δηλαδή, σοβαρά μιλάμε τώρα. Και ξέρεις γιατί τρομάζω. Γιατί έτσι, όταν σκέφτεται ένας άνθρωπος έτσι, είναι πολύ εύκολο να χειραγωγηθεί, κατάλαβες.
2: Ρε εσύ, δεν το είπα γι' αυτό. Δεν είπα να λένε ότι είναι καλή ομάδα. Δηλαδή, προχθές η παρουσίαση ήταν, παρουσιάσανε τους τέσσερις αυτούς, βάλανε του Όφη το παιχνίδι μόνο του και μετά λέει πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια. Ενώ υπήρχε ντέρμπι Άρης Ηρακλής. Κατάλαβες για ποιο λόγο το λέω. Η παρουσίαση παίζει ρόλο, όχι για το τι θα πεις αν είναι καλή ή όχι ομάδα.
0: Τέλος πάντων, τέλος.
1: Εννοείς τον προμοτάρ.
2: Αυτό είπα μόνο, τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα ήταν.
0: Το Βερολίνο σας αρέσει από όλοι.
2: Δεν έχω πάει, αλλά έχω ακούσει πάρα πολύ ωραία πράγματα.
0: Λατρεμένη πολύ.
2: Δεν ξέρω.
0: Και τώρα είναι ακόμη πιο λατρεμένη. Λατρεμένη. Έχω δει απίστευτα live εκεί. Ίσως το 50-60% των live που έχω δει τα πολύ δυνατά. Τα έχω δει. Εκεί είχα δει και τον Βολ Μπίρμαν που συζητούσαν τις προάλλες.
2: Ναι, αυτό, αυτό, ναι.
0: Εκεί είδαμε τον Βολ Μπίρμαν. Η Σουζάνα τι λέει. Και δεν είναι σκοτεινές δυνάμεις, λέει, φανερά το κάνουν.
3: Ακριβώς.
0: Όλα και απροκάλυπτα.
3: Και απροκάλυπτα.
2: Συμφωνώ.
0: Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις που απροκάλυπτα, πέστε τις.
2: Εγώ δεν είπα δυνάμεις, είπα απροκάλυπτα το κάνουν.
0: Τι κάνουν απροκάλυπτα. Δηλαδή κερδίζει, ας πούμε, στην Ευρώπη, κερδίζει τον Ολυμπιακό, να μην το πούνε. Να μην το λέμε,
2: είναι όπως γίνεται στα,
0: γίνεται
2: στα μαγαζιά, ρε, που βγαίνουν πρώτα οι μικροί τραγουδιστές και οι φίλοι βγαίνουν στο τέλος. Αυτοί βάζουν πρώτα με τη σειρά που θέλουν τις ομάδες και τις παρουσιάζουν.
0: Για τον Όφη λέμε.
1: Βρε παιδί μου,
2: τον Όφη τον βάζουν τώρα πάνω από τον Άρη.
1: Έφερε καλά αποτελέσματα.
0: Στιτή μου, κύριε, θα ήθελα να τα
1: έφερε καλά αποτελέσματα.
2: Όχι, καλό αποτέλεσμα. 2-2 έφερε και κατά λάθος στο 90 έφυγε ένα μια.
1: Άσε το κατά λάθος. Είναι καλή η πορεία του.
2: Στο πρωτάθλημα είναι όπως και το Άρη, δεν είναι καλύτερη.
0: Ωραία.
2: Είναι η Ευρώπη μπροστά, μπράβο, ναι, συγχαρητήρια. Και εγώ του το δίνω τα συγχαρητήρια. Και αληθινά, όχι ψεύτικα, σαν κάποιους άλλους.
0: Και ο Θωμάς λέει, συμφωνεί μαζί σου, με τον ίδιο τρόπο λέει που τα μίντια τον δίπλα έχουν κάνει την υπόλοιπη Ελλάδα να πιστέψει ότι η Θεσσαλονίκη είναι όλοι ΠΑΟΚ.
2: Ναι, βέβαια. Όταν πάει ο ακατονόμαστος εδώ στην Καλαμαριά και του λένε και παρουσιάζεται ότι τάχα βγήκαμε κι εμείς και είπαμε υπάρχουμε κι εμείς. Έτσι θα παρουσιάζουν. Υπάρχουμε κι εμείς.
0: Αν ο Όφη δεν έκανε απολύτως τίποτα.
2: Βρε για τον Άρη, λέω εγώ τώρα.
0: Όχι, βρε παιδί μου, μιλάμε τώρα γι' αυτό. Για την προπαγάνδα. Αν ο Όφη δεν έκανε απολύτως τίποτα και προσπαθούσαν να τον βάλουν πάνω από τον Άρη, εγώ το καταλάβαινα αυτό που λέτε. Αλλά ο Όφη, πώς θα το κάνουμε τώρα δηλαδή. Δεν είναι κάτι που τέλος πάντων περνάει.
2: Άντε πάλι, ας πούμε κανένα άλλο πράγμα. Πάμε σε
0: ένα κάτι που περνάει έτσι.
2: Απαρατήρητο. Να πούμε κάτι πολιτιστικό.
0: Πολιτιστικό.
2: Πολιτικό, ξέρω εγώ.
0: Έρχονται εκλογές. Έτσι λένε.
2: Αυτό λέω.
0: Αυτές οι εκλογές έρχονται. Εκλογές, έρχονται. Έρχονται. Οκτώβριο, Σεπτέμβριο.
2: Θα κάνει κόμμα ο
1: Σαμαράς. Είπαμε.
0: Θα κάνει κόμμα αυτό.
2: Ξέρω εγώ, αυτό λέω. Λένε θα έρχονται. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ.
0: Καλησπέρα, μένω στην Αθήνα και ακούω τα αθηναϊκά ραδιόφωνα. Πολύ καλό ο ΠΑΟΚ για τον Άρη, θα δούμε. Έτσι είναι, ρε, παιδιά.
2: Μα τι πολύ είναι ο ΠΑΟΚ είναι καλός.
0: Καλύτερος από εμάς είναι, ρε φίλε.
2: Τον έχεις δει τον ΠΑΟΚ να παίζει ποδόσφαιρο. Εγώ τα είδα αυτός τα παιχνίδια του.
0: Αυτό είναι σκοτεινή δύναμη. Αυτό είναι σκοτεινή δύναμη ή όχι. Τι λέτε. Έχει. Ευχαριστώ, Τάσο, σαν ογλυφάδα.
2: Σωστό, Τάσο, ακριβώς.
0: Α, για τον μπάσκετ μιλάω, λέει. Για τον μπάσκετ, φυσικά.
2: Και για τον μπάσκετ.
0: Φυσικά. Αλλά και εκεί, πρόσεξε λίγο τι γίνεται. Εκεί πέρα γίνεται το εξής. Εδώ είναι και το επικοινωνιακό της κάθε ομάδας, παιδιά. Ο ΠΑΟΚ, προσέξτε λίγο. Για να μπορέσει ο δημοσιογράφος να έχει πολεμοφόδια, να το πω έτσι. Για να κάνει το επικοινωνιακό, πρέπει να έχει και την ομάδα που να βοηθάει. Ο Μιστακίδης κάθε τόσο βγαίνει και λέει: θα δώσω 80 εκατομμύρια για να μπω στο Eurocup.
2: Είστε γυρολίγα. Αυτοί είπαν ότι το ΠΑΟΚ ήταν καλό στο παιχνίδι που είδαν με τον Παναθηναϊκό. Δεν είπαν τι θα κάνει.
0: Όχι, ρε παιδί μου, γενικότερα παρουσιάζεται τον μπάσκετ.
2: Ο Άρης θα δούμε. Ο Άρης έριξε 25 πόντους στο κεφάλι τον Ερυθρό Αστέρα και δεν είπαν είναι καλό. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Εγώ δεν το έχω δει αυτό το πράγμα. Για να μην το. Γιατί να μην τον προμοτάρουν, ρε παιδιά. Πέρα από κύπελα, Super Cup και Ευρώπη, έβγαλε διπλό στον Πειραιά και βαθμολογικά είναι πάνω από εμάς. Και να του, ένας που συμφωνεί μαζί μου. Μπράβο, ρε Κώστα, Ανάσταση. Αυτό λέω εγώ. Τη βαθμολογική σειρά ακολούθησαν στη σειρά των παιχνιδιών. Σιγά το ντέρμπι με τον Ηρακλή, που θα παλέψει για τη σωτηρία του. Αυτό μας πείραξε τώρα. Τόσα άλλα έχουμε με το ποδοσφαιρικό τμήμα. Πού το είδατε, ακούσατε πάλι αυτό το για τον Άρη, για τον Άρη θα δούμε, πού το ακούσατε λέει αυτό. Δεν ξέρω, τώρα ο Νίκος το είπε αυτό.
2: Όχι, δεν το είπα εγώ αυτό.
0: Ποιος το είπε?
2: Το είπε για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, τις κριτικές που κάνουν, εγώ δεν είπα.
1: Από Αθήνα.
0: Εγώ πάντως δεν έχω ακούσει.
2: Εγώ πάντως για τον Άρη δεν έδειξε τίποτα από μπάσκετ και τον ΠΑΟΚ τον είπα, τον έδειξε.
0: Τα καλύτερα λένε για μας, νομίζω ότι τα φαντάζεστε κάποιοι μερικοί. Αυτό λέω ο Κώστας. Τα καλύτερα λένε και για τις δύο ομάδες. Εγώ αυτό κατάλαβα, για να πω την αλήθεια. Κώστα, αυτό που λες εσύ. Και για τις δύο ομάδες έχουν πει ότι έρχονται και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης πάρα πολύ δυνατές και θα έχουμε ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα. Εγώ αυτό έχω ακούσει. Δεν έχω ακούσει κάτι άλλο. Για τον μπάσκετ πάντα μιλάμε, έτσι.
2: Ναι, αυτό το λένε. Εντάξει, δεν
0: είναι αυτό λέω. Εγώ δεν έχω δει δηλαδή ότι αμάν έχουν πει ότι ξέρεις, ο ΠΑΟΚ θα τα κυριαρχήσει και ο Άρης δεν κάνει τίποτα. Αυτό δεν το έχω ακούσει πουθενά. Τώρα, αν το έχουν
2: όχι, ρε. Κάτι... Καταρχήν, κανείς δεν είπε ότι δεν θα κάνει κάτι. Είπε, θα δούμε. Το είπαν αυτό, εντάξει. Με τόσο μπάτζετ που έχει ο Άρης, πώς δεν θα κάνει τίποτα. Ίσα-ίσα το θεωρούν μαζί με τον ΠΑΟΚ τα δύο φαβορί για το. Τέτοιο.
0: Εσύ θα γνωρίζεις καλύτερα. Πιστεύεις ότι τα ΜΜΕ είναι ανεξάρτητα? Είναι ανεξάρτητα, ρωτάει ο Θωμάς. Όχι, βέβαια, ρε, εσύ, Θωμά.
1: Ποιος είπε κάτι τέτοιο.
0: Είπα εγώ αυτό το πράγμα. Είσαι το αντίθετο, λέω εγώ τόσο καιρό.
2: Και αυτά που είπα εγώ, παιδιά μου, για την κρατική τηλεόραση ισχύουν, όχι για το.
0: Περιμένετε, εγώ δεν έχω πει ότι. Αλλά είναι πάρα πολύ λογικό όμως ο Όφη να μην θεωρείται η δύναμη αυτή η οποία έχει τόσες δυνάμεις σκοτεινές, οι οποίες ξέρω εγώ θα προσπαθήσουν να προμοτάρουν τον Όφη για να πάθει ζημιά ο Άρης. Δηλαδή, τι να πω, δηλαδή τώρα αυτό το σκεπτικό μου φαίνεται λίγο υπερβολικό. Ο Άρης δεν μπορεί να έχει κάκιστες εμφανίσεις, δεν μπορεί να κερδίσει τον Ηρακλή, έφαγε 5 από την ΑΕΚ, πήγε στον ΠΑΟΚ, ας πούμε, τον, εντάξει, τον σφάξαν κιόλας εκεί, έχασε 2-0, δεν δείχνει, ας πούμε, μια δυναμική. Ο Όφη στην Ευρώπη έκανε μια καλή πορεία, κάνει μέχρι στιγμής, και με τον Ολυμπιακό έκανε ένα διπλό, που ήταν πάρα πολύ σημαντικό, αυτό λέμε. Λογικό είναι οι δημοσιογράφοι να λένε ότι είναι η έκπληξη του πρωταθλήματος μέχρι τώρα. Και εμείς όταν ήμασταν πρώτοι, δηλαδή θυμάμαι πότε ήταν, πριν από 3-4 χρόνια, που λέγαμε ότι θα πάρουμε και πρωτάθλημα κάποιοι. Οι δημοσιογράφοι λέγανε, ας πούμε, ότι ο Άρης κάνει μια πάρα πολύ δυνατή πορεία, είναι μια ευχάριστη έκπληξη, το θυμάμαι σαν χθες. Και δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο, δηλαδή, οι αθηναϊκά τώρα μέσα να πούμε να ασχολούνται τόσο πολύ με τον Όφη και να μην ασχολούνται με τον Άρη. Τρίχες είναι, μου φαίνεται αυτό. Στον Αντένα το πρωί το άκουσα, λέει. Ποιο? Α, για το θα δούμε.
2: Στον Αντένα,
0: στον Αντένα λέει θα δούμε. Λέει,
2: δεν αναφέρουν ποτέ τον Άρη, όποτε.
0: Ναι, στον Αντένα. Το είπε. Απάντησε στον ποιον, στον Κώστα. Κώστα απάντησε ο Τάσος και είπε ότι εκεί το άκουσε.
2: Ας περιμένουν να δουν λοιπόν. Εντάξει.
0: Καλησπέρα στο πολυλατρεμένο διευθυντή. Ναι, ορίστε φίλε. Ναι, ορίστε.
1: Τι λέει?
0: Στο πολυλατρεμένο μας διευθυντή μας.
1: Είναι αυτός που τους πληρώνει.
0: Και τα παιδιά και στα παιδιά του κάτω του Θεού.
2: Ωραίος. Πόσα σου δίνει, πες μου.
1: Πόσα
0: σου δίνει. Τώρα μπήκαν τα πράγματα στη θέση του.
1: Λέγε.
0: Επιτέλους.
1: Ποιος είναι?
0: Ο Ντένις. Μπράβο, ρε Ντένις.
2: Έβαλες
0: ένα εισιτήριο μόλις έρθεις, νομίζω, στο εξωτερικό.
2: Σε έκανα και φίλο στο Facebook προχθές.
1: Μπράβο, Ντένις.
2: Μπράβο, ευχαριστώ πολύ.
0: Η κακή τη ποιότητα παίκτε που μα έχει φέρει είναι το λιγότερο. Τα παιδάκια στο σχολείο του κεντρού παραδοσιακά ήταν Άρης. Θα υφίσταται ποιότητα να το μεγάλο. Ναι, εντάξει. Λέει ο Ντένις ότι τα παιδιά στο σχολείο θα περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Έχει απόλυτο δίκιο και συμφωνώ.
2: Δεν είναι, ρε παιδιά, κάκιστοι παίκτες που έχουν.
0: Αλλά αυτό το κάκιστο.
2: Άλλα μπερδέματα υπάρχουν. Η ομάδα είναι μπερδεμένη. Αυτό είναι το πρόβλημα. Όταν κάνεις, ξεκινάς. Ένα τελευταίο. Ξεκινάς προετοιμασία με άλλους παίκτες. Στην πορεία αρχίζεις να παίζεις με κάποιους επιπλέον και στο τέλος των μεταγραφών έχεις άλλους τόσους μέσα. Δεν γίνεται. Είναι μπερδεμένη η ομάδα. Απλό είναι το ζήτημα.
0: Πολλά. Τώρα. Και κλείνουμε με αυτό για να περάσουμε λίγο να
2: μιλήσουμε.
0: Εγώ θεωρώ. Πάντα το πίστευα αυτό το πράγμα και το έχω πει και σε άλλες εκπομπές, ότι σε μια εταιρεία, να το πω έτσι, πρέπει το κλίμα να είναι καλό σε όλες τις απόψεις.
2: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Δηλαδή,
2: φυσικά.
0: Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι μόνο θέμα προπονητή, είναι θέμα προέδρου, είναι θέμα προπονητή, θέμα παιχτών και τι κλίμα επικρατεί μέσα στην ομάδα. Και βάζουν και σε αυτό το κλίμα και το κλίμα αυτό το οποίο δημιουργούμε εμείς σαν οπαδοί. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι άθλιο από όλες τις απόψεις.
2: Των οπαδών είναι το χειρότερο από όλα πάντως.
0: Εμένα κάτι με περνάει και από το μυαλό που δεν θέλω να το πω στον αέρα. Ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα, ας πούμε, τα οποία δεν.
2: Μα μπορεί, γιατί.
0: Δεν δείχνουν, ας πούμε, έτσι, μια ομάδα η οποία να είναι λίγο. Όχι αχωμένη, ρε παιδί, πώς να το πω τώρα.
1: Μαζεμένη.
0: Τι μπορώ να βρω τη λέξη τώρα, το αχωμένη. Στρεσαρισμένη, λίγο σαν σφιγμένη, ρε παιδί μου, πώς να το πω.
1: Να κρατιέται, δηλαδή. Φρεναρισμένη.
0: Από συναισθήματα όμως. Κατάλαβες.
2: Ναι, ναι, αυτό, όχι, αυτό έχεις δίκιο, υπάρχει αυτό.
0: Κατάλαβες, δηλαδή, όχι από λόγους αγωνιστικούς.
1: Ναι.
0: Όχι και είναι, και ξεστεί, εγώ το πιστεύω, δηλαδή, όταν είμαι σε μια εταιρεία, ας πούμε, υπάρχουν, εσύ τουλάχιστον είσαι μέσα στο εμπόριο, υπάρχουν στελέχη που είναι πολύ δυνατά, αλλά αν. Κάτι συμβαίνει μέσα στην εταιρεία.
2: Ναι.
0: Κάτι, ρε παιδί μου, μάλλον μεταξύ του, ξέρω εγώ.
2: Πάντως.
0: Κάποιοι, ας πούμε, αυτό το στέλεχος δεν μπορεί να αποδώσει το ίδιο. Παρότι είναι,
1: είναι
0: πολύ δυνατό.
1: Δηλαδή,
0: παίρνει την τσάντα ο πολιτής, ρε παιδί μου. Θα σου μιλήσω για μένα, για τη δικιά μου δουλειά. Όταν, μάλλον, ας πούμε, στην εταιρεία μου μέσα σου κάτι και κάποιο.
2: Ναι, δηλαδή, ναι,
0: έπαιρνα την τσάντα και έφευγα να πούμε Δευτέρα για ταξίδι. Ναι. Δεν ήμουν αυτός ο φρέσκος, ο ωραίος.
2: Τη διάθεση που είχε.
0: Τη διάθεση. Υπήρχαν ταξίδια τα οποία ήμουνα τσιτά, δηλαδή έτοιμος να κατακτήσω τον κόσμο.
1: Έτσι είναι.
0: Και είχα άλλη απόδοση.
2: Καλά, εννοείται αυτό το, σε όλες τις δουλειές.
0: Σε όλες τις δουλειές.
2: Και σε ένα μαγαζί, άμα τραγουδάς για παράδειγμα, αν έχεις κάποιο πρόβλημα με την ορχήστρα, με το μαγαζάτρο κλπ, δεν έχεις όρεξη να βγεις. Ενώ άμα όλα πάνε καλά, βγαίνεις και δίνεις τον καλύτερο εαυτό σου. Πάντως ήθελα να σημειώσω αυτό που είπαν και λέτε κι εσείς για τη φυσική κατάσταση, αυτό εξηγείται. Εύη, εσύ το είπες?
1: Όχι.
2: Ότι δεν έχουμε καλή φυσική κατάσταση. Αυτό εξηγείται. Όταν.
0: Σιγά μην λέγει.
2: Δεν ξέρω κάποιον.
0: Αν το έλεγε αυτό το πράγμα.
1: Όχι, παιδιά, δεν είπα κάτι για τη φυσική κατάσταση.
2: Ναι, δεν έχει ομάδα φυσική κατάσταση. Δεν έχει τρεξίματα στο τέλος και αυτό είναι λογικό.
1: Εγώ είπα ότι δεν έχουν πάθος. Όχι ότι δεν έχουν φυσική κατάσταση.
2: Πάθος, παιδιά, δεν θα συμφωνήσω. Τρέχουν, προσπαθούν. Απλά δεν βρίσκονται μεταξύ τους και η ομάδα μετά το 60 κουράζεται. Και αυτό είναι λογικό από τη στιγμή που μπαίνουν συνεχώς καινούργοι παίχτες μέσα.
0: Λοιπόν, και ένα
2: που
0: τελευταίο.
2: Δεν είναι στο ίδιο επίπεδο με τους άλλους.
0: Για να πω στο Θωμά, να απαντήσω λίγο αυτά από τα ΜΜΕ που είναι ανεξάρτητα. Δεν υπάρχει ανεξάρτητο. Πώς εμείς δεν είμαστε ανεξάρτητο. Όχι. Δηλαδή, άμα βγει κάποιος και πει είμαστε ανεξάρτητο, όχι, εμείς είμαστε ζητοάρες. Εμείς απλά το λέμε. Έτσι είναι.
2: Και ζήτω ο πρόεδρος, γιατί
0: ναι,
2: μετά.
0: Ζήτω ο πρόεδρος, μπράβο. Δεν είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή, εμείς δεν είμαστε αντικειμενικοί. Τι να κάνουμε τώρα. Βέβαια, εμείς έχουμε το θάρρος να το πούμε. Άλλα ραδιόφωνα λέμε είμαστε αντικειμενικοί και τρέχεις να μου. Ούτε δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχεις δίκιο σε αυτό. Αλλά εμείς, σαν Άρης, δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε πηγαίνοντας και λέγοντας, ας πούμε, στα άλλα μέσα που ξέρω εγώ κυνηγάνε τον Άρη. Πάψτε να κυνηγάτε τον Άρη. Εμείς πρέπει να ισχυροποιηθούμε, να δυναμώσουμε εμείς και να πολεμήσουμε, να μπούμε δηλαδή σε αυτόν τον πόλεμο. Μην ψάχνετε, δηλαδή το θυμάμαι σαν χθες, ας πούμε, που λέγαμε γιατί τα άλλα ραδιόφωνα, μην πούμε ονόματα, παίζουν τον Άρη 20% και τον ΠΑΟΚ 80%. Εγώ ποτέ δεν το είχα κάνει αυτό. Ποτέ δηλαδή, γιατί έλεγα, έχουν συμφέρον, τέλος πάντων λειτουργούν έτσι με αυτόν τον τρόπο. Εμείς τι κάναμε, κάναμε ένα άλλο ραδιόφωνο. Έτσι αντιμετωπίζει δηλαδή την κατάσταση αυτή την οποία περιγράφεται. Γινόμαστε πιο επικοινωνιακοί. Δυναμώνουμε. Καταλάβατε. Δεν μπορεί, δηλαδή ένας πόλεμος. Δεν πας ας πούμε στον ανταγωνιστή σου να του πεις πάψε να με πολεμάς. Είναι ανοησία αυτό.
3: Ναι.
0: Είναι αφέλεια. Μάλλον όχι ανοησία. Είναι αφέλεια. Ο ανταγωνιστής θα θέλει να σε λιώσει. Θα θέλει να σε διαλύσει. Να μην υπάρχεις. Εμείς δεν πάμε λοιπόν σε αυτό να και πάμε γιατί το παρακαλάμε. Σας παρακαλώ, μην ασχοληθείτε και με εμάς. Εμείς πρέπει να πολεμήσουμε πάνω σε αυτό. Πολεμήσουμε εντός εισαγωγικών, έτσι. Μην μπερδευτούμε. Γίνεται αντιληπτόραση σε αυτό.
2: Ναι. Αυτό γίνεται.
0: Δεν θέλω δηλαδή αυτό το, το κλαψιάρικο.
2: Όχι, ρε, δεν πρέπει.
0: Τα μέσα ενημέρωση δεν μας παίζουν και παίζουν τον όφι.
2: Αυτό δεν είναι κλαψιάρικο. Είναι αγανάκτηση. Απογοητεύει. Δεν είναι κλάψα. Αγανάκτηση είναι. Αγανάκτηση απέναντι σε αυτούς εδώ πέρα που μας κοροϊδεύουν μπροστά στα μούτρα μας. Εντάξει. Και δεν είναι μόνο Άρης, είναι όλα τα θέματα που.
0: Εγώ αγανακτώ όταν μέσα. Βλέπω οπαδούς μας, ας πούμε, να μειώνουν και να
2: καλά, αυτό είναι το χειρότερο.
0: Από τα τηλέφωνα και από τα μικρόφωνα
2: του. Αυτό δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα. Και, τα πιο πολλά, και έχει και πάρα πολλά άδικα σε αυτά που λένε πολλοί, είναι άδικα. Για πολλούς παίχτες και για. Εντάξει.
0: Ωραία. Πάμε να βάλουμε λίγο μουσική. Να βάλουμε μια μουσική τώρα έτσι που να μας παραπέμψει λίγο
2: στον Καβαλία.
1: Στον Βερολίνο, μπράβο, ναι. Να περάσουμε.
0: Να πάμε λίγο στο Βερολίνο.
2: Πάμε στο Βερολίνο.
0: Πάμε στο Βερολίνο.
2: Τι θα ακούσουμε.
0: Και τι θα ακούσουμε. Θα ακούσουμε Βολ Μπίρμπα, ρε φίλε. Αυτούς τους έχω βαρεθεί, το έχουμε ξαναβάλει αυτό το τραγούδι, ναι. Επειδή μας αρέσει πάρα πολύ. Και επειδή θέλουμε να πάμε στο Βερολίνο, εκεί που γνωρίσαμε τον Βολ Μπίρμπα και εκεί που έμενε, ναι. Ο Βολ Μπίρμπα, εκεί που τέλος πάντων μετά την ένωση του Δυτικού με Ανατολικού Βερολίνου, εκεί έκανε πάρα πολλά πράγματα και ήμασταν τυχεροί δηλαδή. Εγώ τον είδα και από κοντά και τον άκουσα από
2: κοντά. Εσύ είσαι πολύ τυχερός που τον άκουσα.
0: Σαν μουσική δεν πολύ με ενθουσίασε. Ήταν μια κιθάρα, έτσι, δεν ήταν.
2: Εντάξει, μωρή, στίχη είναι. Στίχη ακριβώς. Άνθρωπος ποιητής. Δεν ήταν μουσικός τώρα, εντάξει.
0: Πάμε να ακούσουμε λοιπόν
2: ποιητάρα.
0: Αυτούς τους έχω βαρεθεί. Ένα τραγούδι το οποίο λέμε του Μικρούτσικου.
2: Του Θάνου Μικρούτσικου.
0: Ένα τραγούδι το οποίο λέμε να το βάζουμε έτσι.
1: Να το βάζουμε.
0: Ανατάκτα,
1: ναι.
0: Διαστήματα, 15 μέρες δηλαδή να το βάζουμε.
2: Εγώ θα το βάλω και στο πρόγραμμά μου φέτος και σε όποιον αρέσει.
0: Ναι, έτσι. Λοιπόν, αφιερωμένο πάλι στα παιδιά που γράψατε την ανακοίνωση.
1: Ξανά.
0: Σας αγαπάμε πολύ εσείς που γράψατε την ανακοίνωση προχθές. Γεια σας.
2: Ναι, παιδιά, μπράβο σας.
4: Τις κρύες γυναίκες που με χαϊδεύουν, τους ψευτοφίλους που με κολακεύουν, που απ' τους άλλους θένε παλικαριά κι οι ίδιοι ολολερώνουν τα βράκια. Σ' αυτή την πόλη που στα δυο έχει σκιστεί, τους έχω

0: Μαρία Δημητριάδη.
1: Ναι.
0: Για το Radio FM 101.7 είναι η εκπομπή «Τραγουδάμε ανάποδα» με Νίκο Κατσίκα, Πέτρο Γαβριλίδη, Εύη Αλεξίου. Έχουμε, βλέπουμε, έχουμε κανένα πιάτο πάλι εκεί.
1: Ναι, αυτός ο Θωμάς μας λέει εδώ πέρα, λέει, άσχετο, λέει.
0: Ναι.
1: Τελείως άσχετο, όντως. Αλλά οι ταλιατέλες μου βγήκαν, λέει, υπέροχες. Αλλά τον δικαιολογώ και τον αγαπώ πολύ τον
2: Θωμά. Έτσι κι αλλιώς.
1: Δίνω συγχαρητήρα στον εαυτό μου.
0: Μπράβο, ρε εσύ.
1: Σαν και εσένα είναι αυτό.
2: Εσύ είσαι ίδιος με τον διευθυντή που δίνει συνέχεια συγχαρητήρια στον εαυτό του.
1: Πώς αγαπάει ο ένας τον άλλο.
2: Έχουμε μεγάλη λοιπόν. Και σήμερα δεν τραγουδάμε μόνο ανάποδα. Και δεξιά και αριστερά. Είναι τέτοιο. Ζυμαρικό κι αυτό.
0: Απλά είναι λίγο φαρδί.
2: Φαρδί, μπράβο. Φαρδί μακαρόνι, χωρίς τρύπα.
1: Όχι, γιουφκάδες, ξέρω.
0: Όχι.
2: Όχι, γιουφκάδες είναι.
0: Είναι χιλοπίτες.
2: Χιλοπίτες. Χιλοπίτες που λέει.
1: Καλά, χιλόπίτες. Οι
0: γιουφκάδες και οι χιλοπίτες.
1: Δεν ξέρω εγώ, φίλε.
0: Τις γιουφκάδες και τις χιλοπίτες.
2: Δεν ήξερες τι χιλόπίτα.
1: Είδες, ρε φίλε. Τι πράγμα.
2: Ποιος είσαι.
0: Δεν τις ουρώνεις. Τις ταλιατέλες τις ουρώνεις. Να, τι άλλο θα μάθετε πια.
2: Σόπα. Ενδιαφέροντα θέματα.
1: Οι γιουφκάδες τι είναι.
0: Ότι είναι και χιλοπίτες.
1: Εμένα μου αρέσει η λέξη γιουφκάς.
0: Η λέξη χιλοπίτα δεν σ' αρέσει.
2: Και εγώ γιουφκά το ήξερα.
1: Αυτή τη λέξη.
2: Οι μαμάδες μας το λέγανε.
1: Δεν ξέρω καθόλου.
2: Οι μαμάδες μας τις λέγανε γιουφκάδες.
1: Γιουφκάδες.
0: Νομίζω έχει να κάνει με την περιοχή. Πρέπει εδώ να τους λέμε γιουφκάδες. Στη Μακεδονία. Και αλλού τους λένε χιλοπίτες. Μάλλον στη Μακεδονία το λέμε γιουφκάδες.
2: Το επίσημο είναι χιλοπίτες.
1: Κάνει να πάτε σε κανένα εστιατόριο και να πείτε γιουφκάδες, γιατί εσύ, Νίκο, είσαι έτοιμος.
2: Γιουφκάδες. Σιγά μην πας σε εστιατόριο, φάω γιουφκάδες.
0: Γιατί, τι λες.
1: Καλά, ρε, είσαι. Τι να, άνθρωπο. Εάν, δηλαδή, είναι τόσο χαζός ο κόσμος που αν πήγαινε κανένα σε φοβερό σαμάν αμάν και έκανε, ξέρω εγώ,
2: χιλοπίτες.
1: Γιουφκάδες με αχινό. Πώς μου ήρθε τώρα αυτό.
2: Γιουφκάδες με αχινό.
1: Φοβερό.
2: Αυτό
1: ναι, ο σεφ τάδε.
2: Πολύ προχωρημένο.
1: Πολύ προχωρημένο.
2: Γιουφκάς
1: με το τάδε κρασί, στην τάδε θερμοκρασία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Με τα τάδε ντοματίνια από την τάδε πλαγιά του τάδε βουνού. Να δεις τι φίρμα θα γινόταν ο γιουφκάς.
2: Θα έλεγε ήρθαν όλοι οι γευσιγνώστες.
0: Και καταρχάς ας το βάλει και κάποιος γιουφκά, χιλοπίτα και χιλοπίτα. Βάλτε και το όνομα του άλλου.
1: Και σε στριμωξίδι από τις ψωνάρες. Πήγα και έφαγα γιουφκάδες με αχινό.
2: Με αχινό.
1: Ναι. Η ψωνάρα μπορεί να το παίρνει και φωτογραφία.
0: Ωραίος αχινός παρεμπιπτόντος.
1: Μετά θα μπαίνει στην πόρσε.
0: Η αχινοσαλάτα.
1: Με τα λευκά αθλητικά παπούσια και το μαύρο κουστά.
2: Και θα πήγαινε για σαμπάνια με στρίβια.
1: Ναι. Και μετά μια βελβεντέρ.
2: Και ύστερα βελβεντέρ. Ναι, ναι. Στο...
0: Και μετά ξυπνήσαμε.
2: Στο...
1: Με τι ξηρό.
2: Σε roof garden.
1: Τι ξηρό καρπό όμως.
0: Ποιος, η βελβεντέρ.
2: Θα σου πω εγώ. Να σε στείλω τώρα από εκεί που ήρθες.
0: Για μπες.
2: Λοιπόν, με κάσιους με τρούφα.
1: Μπράβο, Νίκο. Ευχαριστώ. Ίσως το πιο έξυπνο ευχαριστώ. Πράγμα που είπες στις τόσες εκπομπές που έχεις έρθει εδώ, για να πω την αλήθεια.
2: Αλήθεια.
1: Κάσιους με τρούφα, ναι.
2: Φοβερό τρούφα, ναι.
1: Μπράβο, για σημειώσε το αυτό να το ζητήσω εγώ τώρα την επόμενη φορά.
2: Ναι, είναι πανάκριβο, να ξέρεις.
1: Δεν έχει σημασία.
2: Πήρα εγώ πήρα και είχα στο πευκοχώριο, όχι τη φορά που ήρθες όμως. Τα είχα φάει.
0: Δεν το έβγαλε το μυαλό σου. Εγώ νομίζω το μυαλό σου το έβγαλε.
2: Υπάρχει. Παιδιά είναι. Είναι έδεσμα, κάτσε καλά ένα.
1: Καλά
2: είναι,
1: το ακούω. Ναι. Ακούς το μα.
2: Γι' αυτό λέω. Με μπελβεντζέρε με αυτό.
1: Τώρα τρώει χιλοπέτρι με πιπεριές.
2: Χιλοπέτρι
1: με πιπεριές.
0: Και τυρί.
1: Τυρί. Εδώ τρώμε. Τι πως τρώμε.
0: Κάσιους
2: με τρούφα.
0: Τι λες.
1: Αυτό μπράβο ρε εσύ. Σημειώστε το να το ξεχάσει. Γιατί το ξεχάσω 100%. Κάπως σημειώστε το.
0: Μα δεν θα το ξεχάσει. Τον έχουμε εδώ.
2: Όχι ρε, αφού το ξέρω και θα με την πρώτη ευκαιρία.
1: Κάσιους με τρούφα.
2: Από το κόσμο το πήρα κιόλας. Και εκεί κάτι ξηρούς καρπούς που έχει. Πήγα τυχαία για να πάρω σπόρια που μου αρέσουν και είδα και αυτό το πράγμα και λέω.
0: Πήρες τα σπόρια ή όχι.
2: Εννοείται.
0: Τα πήρες και τα
2: σπόρια. Άσπρα. Και είδα και αυτό και λέω, κάτσε να το πάρω και ήταν άλλο πράγμα.
1: Αυτό μας. Η τρούφα λέει τη χρώμη. Ναι, όντως.
2: Μαύρη.
0: Μαύρη. Αν είναι μαύρη τρούφα, βελένε.
2: Τρούφα, ναι, μαύρη τρούφα είναι.
1: Πάντως πάρα πολύ έξυπνο αυτό. Να βγεις με μια κυρία, ας πούμε, που λέω εγώ τώρα, ας πούμε, έτσι, και να εντυπωσιάσεις. Λες ένα Singapore Slim με κάσιους με τρούφα.
2: Και πού θα
1: έρθει. Λένε τι άλλοι. Λέει,
2: πρέπει να είσαι σε πολύ γκράντε για να έχουν τέτοιο πράγμα. σιγά να μην.
0: Σιγά να μην έχουν, έλα.
2: Να μην έχουν.
0: Σκέψω,
2: μα
0: εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχει.
1: Μα εκεί είναι το ωραίο, να σε πει ο άλλος δεν έχω και εσύ να στραβλουτσουμιάζει, να ψιλοθυμώσει κιόλα.
2: Βέβαια, δεν
1: μα
2: έχετε.
0: Καλέ, μα είναι δυνατόν.
1: Εκεί η κυρία. Εκεί έχει λιώσει, φίλε. Ναι. Τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να πει όχι με τίποτα.
0: Είναι δυνατόν.
1: Εκεί πρέπει να θυμώσει όμως πολύ και με τρόπο. Μη θυμώσει έτσι χαλαρά.
2: Όχι.
1: Απίστευτο. Ναι, ότι αμάν είναι δυνατόν. Πώς ήρθα εγώ τώρα εδώ.
2: Απίστευτο.
1: Θα πει άλλοι να πούμε μπράβο ρε. Έχεις και τη Mercedes απ' έξω.
2: Φόρσε.
1: Χρυσό ρολόι επιγόντως.
0: Ρολόι δεν βλέπω να φοράς.
2: Δεν φοράω ποτέ.
0: Α, πρέπει να πάρεις και ένα ρολόι.
1: Και η Βέρα δεν βλέπω. Τα
2: τι Βέρα. Αφού είναι ελεύθερο πουλί.
1: Εγώ και ελεύθερο.
2: Ελευθερότατο. Έτσι πώς είναι.
1: Τα ελεύθερα να είναι. Να, ορίστε.
2: Τι, αφού δεν έχω τίποτα, ούτε Βέρα, ούτε.
1: Τέλος πάντων, δεν θέλω να το σχολιάσω τώρα δημόσια.
2: Τι να σχολιάσω.
0: Τι να σχολιάσω.
1: Γιατί εγώ δεν είμαι και κουτσομπόλης, ξέρετε.
0: Ξέρουμε, ναι,
1: ξέρετε,
0: ναι, καθόλου.
1: Πώς τα αποφεύγουμε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Α, οι λευκές λέει είναι οι ακριβές. Α, μαν.
0: Τι λέει.
1: Οι λευκές λέει είναι οι ακριβές.
0: Δεν είναι μαύρη ακριβή.
2: Δεν είχε με λευκή, παιδιά, οπότε δεν.
1: Έχει λευκή τρούφα.
0: Εγώ μία ξέρω.
2: Εγώ τη μαύρη ξέρω κι εγώ.
1: Όπου και να πέσει καμιά κυρία που να ξέρει ότι.
2: Καλά, εντάξει.
0: Όπου και να σε ρωτήσει κιόλα, τα κάστρο σου είναι με λευκή ή με μαύρη τρούφα.
2: Με έστειλε.
0: Εκεί τι θα πει.
2: Εκεί τίποτα.
1: Έβλεξε, τι θα έκανε, άμα έλεγε ένα άντρα μαύρη τρούφα, όχι λευκή.
0: Τον κοιτούσα λίγο περίεργα.
1: Είδε. Να, τέτοιε είστε. Καλά,
0: περίεργα είπα, δεν είπα ενθουσιασμένη, είπα περίεργα.
1: Αυτό περίεργα, δηλαδή θα βάζεις ερωτηματικά. Ενώ θα έπρεπε, ας πούμε,
2: ναι,
1: έτσι, να μην,
2: ναι,
1: μπεις στη διαδικασία των υλικών αγαθών. Έχεις εδώ πέρα τα.
2: Τα πνευματικά.
0: Καταρχήν
2: έχεις τα πνευματικά.
0: Εννοώ περίεργα.
2: Είναι πολύ προχωρημένα.
0: Κατάλαβες, δεν κατάλαβες μάλλον. Δεν κατάλαβες.
1: Δώστε μας να καταλάβουμε.
0: Ναι, βρε παιδί μου, ότι τώρα. Με ξένιζε δηλαδή, αυτό,
1: ναι,
0: θέλω να πω.
1: Εγώ καλά κάνω και παραγγέλνω σουτζουκάκια με μπουκοβού να πούμε.
2: Καλά είναι και αυτά, γιατί τι έχουν.
0: Και ρωσική.
1: Και ρωσική,
2: ναι,
1: είναι, μπράβο.
2: Κλασικό.
1: Ναι, ναι, ρε φίλε. Η καλή ρωσική, παιδιά, πραγματικά δηλαδή. Τώρα,
2: άμα πετύχει, ναι, καλή.
1: Αν πετύχει, ναι, καλή ρωσική, ίσω να είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν. Ωρα, τι μας τρέλανε ο Θωμάς με τις λευκές. Πονηρός όμως, ε.
0: Τι λέει.
1: Τι χρώμα είχε η τρούφα, δηλαδή, καταλάβεις.
2: Μαύρη,
1: να μας πει, μαύρη, για να μας την πει ότι.
2: Ότι υπάρχει και λευκή.
1: Η λευκή. Και είναι και πιο ακριβή. Αυτός πήρε λευκή. Και τι πήρες λευκή η τρούφα. Σου Θωμά, για απάντησέ μας. Από πού το ανακάλυψες αυτό. Ή η κυρία που βλέπω τα πόδια.
0: Κουτσομπόλη.
1: Κουτσομπόλη. Ενημερωτικά λέει εφαρμογή στο App Store. Τη iOS δεν. Α, ναι, έχεις δίκιο, έχουμε θέμα εκεί. Σε λίγο καιρό θα είναι έτοιμη. Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε. Θα το έχουμε και εκείνο έτοιμο. Τι να προλάβουμε να φτιάχνουμε. Εντάξει, φτιάχνουμε το ένα, ανοίγουμε το άλλο.
2: Χώρια που έχεις να μου κάνεις.
1: Α, το. Ναι, μπράβο, Κώστα. Και τα υπόγεια ρεύματα το τραγουδίσαν αυτό. Το αυτούς τους έχω βαρεθεί. Ιστορική εκτέλεση Μαρίας Δημητριάδα.
2: Α, δεν το έχω και από τα υπόγεια ρεύματα.
1: Αλλά δεν μ' αρέσει τόσο πολύ όσο.
2: Εγώ το έχω ακούσει από τον τέτοιο. Μια ενορχήστρωση μάλιστα του Κώστα Γανοσέλη που έχει πει ο Βασίλης Παπακουσταντίνου. Αλλά και εκείνο δεν μ' αρέσει.
1: Εμένα
2: δηλαδή αυτή
1: αρέσει
2: η ερμηνεία, αυτή, ναι, ερμηνεία, ναι, της Δημητριάδη είναι,
1: ναι, ναι, ναι,
2: αχτύπητη.
1: Αχτύπητη, όπως το λες, ρε φίλε.
2: Αχτύπητη.
0: Αχτύπητη.
1: Δεν, ναι, δεν έχει. Και τώρα γιατί βάλαμε εμείς τώρα ένα τραγούδι που το μας θύμισε το Βολ Μπίρμαν και γιατί πήγαμε στο Βερολίνο και εκεί το γνωρίσαμε και έτσι. Γιατί στο Βερολίνο. Εξελίχθηκε κάτι πάρα
0: εξελίχθηκε
1: πολύ.
0: Κάτι πάρα πολύ ενθαρρυντικό που, ναι, μας ενθουσίασε.
1: Εμάς τουλάχιστον.
0: Έτσι, εμάς τουλάχιστον, έτσι, ναι, κέρδισε τις εκλογές.
1: Που θυμώσαν με την ανακοίνωση του.
0: Όχι, αυτοί σίγουρα θα θυμώσουν τώρα και με αυτό που θα ακούσουν. Κέρδισε τις εκλογές αριστερή, δήμαρχος, με καταγωγή από την Τουρκία, γεννημένη από Τούρκους μετανάστες. Ήταν μια φριαμβευτική νίκη της αριστεράς. Μία αριστερά που συσπήρωσε όλα τα αριστερά κόμματα, πήγε μαζί στις εκλογές ενωμένη, υπερδιπλασίασε το ποσοστό του σε σχέση από τις προηγούμενες εκλογές και οι ψηφοφόροι, το μεγαλύτερο ποσοστό ήταν οι νέοι. Ήτανε η νεολαία. Και τι κάνανε, πώς το πέτυχαν οι άνθρωποι αυτοί. Συστράτευσαν εφελοντές. Χιλιάδες εφελοντές βγήκανε στις πόρτες του Βερολίνου, χτύπησαν πόρτα-πόρτα, άκουσαν όλα τα προβλήματα των κατοίκων. Προβλήματα, καταρχάς το Βερολίνο έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα εκτός από το κόστος ζωής και θέμα όσον αφορά τη στέγαση και τα ενίκια. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή η πόλη αυτή τη στιγμή. Και φυσικά όλα τα άλλα όσον αφορά την ακρίβεια, τις συγκοινωνίες και τον τρόπο ζωής. Και πρότεινε λύσεις στα θέματα αυτά εφικτές. Έτσι. Άκουσε το πρόβλημα του κόσμου. Ήτανε κοντά στον κόσμο. Δεν ήτανε αερολογίες. Το πιο σημαντικό. Και ο λαός την πίστεψε, την εμπιστεύτηκε. Έδειξε ακριβώς το προγραμματικό της σχέδιο, είπε ακριβώς τι έχει σκοπό να κάνει, είπε ποιοι είναι, έτσι δεν κρύφτηκε πίσω από φυσικά παχιά λόγια, προγραμματικές δηλώσεις. Ήτανε δίπλα στον πολίτη.
1: Έτσι. Και πολύ ανθρώπινη, να το πω και αυτό, πολύ ανθρώπινη, πολύ ο εαυτός της. Επειδή εγώ την παρακολουθούσα αρκετό καιρό τώρα, θα σας πω το εξής. Και είμαι αναγκασμένος να κάνω αυτόν τον παραλληλισμό για να καταλάβετε. Μία πολύ ανθρώπινη παρουσία, η οποία δεν είχε αυτό το επικοινωνιακό των αντιπάλων της. Δεν προσπαθούσε να ακολουθήσει δηλαδή το μοντέλο των άλλων. Έτσι. Όπως είμαι αναγκασμένος τώρα δηλαδή να κάνω αυτόν τον παραλληλισμό για να καταλάβετε. Συνήθως τα αστικά κόμματα κάνουν ένα επικοινωνιακό, μια επικοινωνιακή μπούρδα, δηλαδή με ιδιάζει, το βλέπω, με αναγουλιάζει, όταν τελειώνει η κουβέντα, ας πούμε, ξέρω, η ομιλία τους και εμφανίζονται δύο πιτσιρίκια από κάτω, δύο μωρά, το οποίο τελείωσε έτσι τυχαία,
2: αυθόρμητα,
1: εμφανίστηκαν εκεί τα μωράκια, ξέρω, 6, 7, 8, 10 χρονών, με τα λουλούδια, να τα δίνουν, ας πούμε, σε αυτό που μιλούσε. Και αυτός να τα χαϊδεύει. Δηλαδή, πιο στημένο πεθαίνεις, πιο αναγουλιαστικό πεθαίνεις.
0: Μοντέλο
1: πιο...
0: που το έχουμε δει πάρα πολλές
1: δηλαδή,
0: φορές.
1: Δηλαδή, δεν υπάρχει, ναι, δεν υπάρχει. Εγώ όταν το βλέπω, να πούμε, ποιος βλάξει, να πούμε. Ποιος πολίτης δηλαδή, δεν βλέπει αυτό το πράγμα να τους πετάξει ντομάτες. Ποιος υπάρχει έστω και ένας άνθρωπος που να μπορεί να συγκινηθεί με αυτό το έσχος, ας πούμε. Μιλάμε έσχος, ρε παιδί μου. Έσχος.
2: Πιο αντιαισθητικό κανένα.
1: Αντιαισθητικό, αναγουλιαστικό, απέσιο. Δηλαδή, τι να σας πω. Με τρομάζει όταν το βλέπω. Και αυτό το είδα και στο κουκουέ. Κουτσούμπα, εμφανίζεται, ξέρω εγώ, λέει τι λέει, και εμφανίζονται και δύο μωρά να πούμε και του δίνουν κάτι αθοδέσμηση.
2: Μετά ρίχνει και ένα συμπέκτη.
1: Δηλαδή, και μετά, ναι, και μετά αναρωτιέται να πούμε το κουκουέ, γιατί βρίσκεται στο 5 και 6 και 7%. Δηλαδή, λέμε τώρα, ρε παιδί μου, κάποιες δημοσκοπήσεις λένε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι σήμερα, αν θέλεις να πεις κάτι, ας πούμε, πρέπει να είσαι ο εαυτός σου. Δηλαδή, εμείς εδώ λέμε κάτι για τον Άρη, πρέπει να είσαι ο εαυτός μας. Δηλαδή, αν πάει να προσποιηθείς, θα βγεις ένα έκτρωμα.
2: Έτσι.
1: Έκτρωμα, δηλαδή θα είσαι ένα απέσιο πράγμα, ας πούμε. Το οποίο στο υποσυνείδητο του αυτού του ανθρώπου που σε βλέπει, σε ακούει, ξέρω, που θέλει να σε ψηφίσει, μπαίνει και το καταλαβαίνει. Η κυρία δηλαδή, η συγκεκριμένη, είναι τόσο απλή, δηλαδή αν μπείτε και τη δείτε, ας πούμε, και στις ομιλίες της, θα καταλάβετε. Καταρχήν δεν θα ντυθεί σύμφωνα με τα γούστα των πολλών.
0: Έτσι. Δεν θα ντυθεί με τα καταστροφές, πρέπει τα γέρ, με τα κοστούμια.
1: Ναι, θα ντυθεί σύμφωνα με την λογική τη δική της.
0: Ξεχάστε τα αυτά.
1: Την αρέσει αυτήν.
2: Αυτό είναι και το, δηλαδή, το αληθινό.
1: Επειδή πρέπει να με δει ο, ξέρω εγώ, τάδε, ας πούμε, και θα βάλω τη γραβάτα μου. Είναι ο εαυτός της. Ξεκινάμε από εκεί, έτσι. Και σιγά σιγά το ευχάριστο δηλαδή της υπόθεσης είναι ότι, ρε παιδί μου, υπάρχουν πολίτες πλέον που το αναγνωρίζουν αυτό. Εγώ είχα τρομάξει, δηλαδή, κάποια στιγμή λέω, είναι δυνατόν δηλαδή να βλέπει ένας πολίτης, ας πούμε, τα μωρά να πηγαίνουν τις γλάστρες εκεί πέρα σε αυτό που μιλάει.
0: Υπάρχει ο πολίτης που αν του μιλήσεις με ειλικρίνεια και έτσι τον ακούσεις, θα σε ακούσει και αυτός μετά. Έτσι.
1: Και το ενθαρρυντικό, δεν ξέρω τι θα προκύψει από όλη αυτή την ιστορία. Το ενθαρρυντικό πάντως είναι, ρε παιδί μου, σε μένα τουλάχιστον, δεν ξέρω σε εσάς, είναι ότι

0: Επαναλαμβάνω, δεν ξέρω τι θα κάνει η κυρία αυτή.
1: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Το όπως έγινε, αυτό που έγινε.
0: Αλλά αυτό που έγινε, έτσι.
1: Και το κυριότερο, ξέρεις ποιο είναι.
0: Σε μια χώρα σαν τη Γερμανία, έτσι.
2: Φουλ στον καταναλωτισμό. Δεν είναι μια οποιαδήποτε χώρα, έτσι.
0: Ναι, μιλάμε τώρα εκεί. Πεθαίνει από κατανάλωση.
1: Κοίταξε, εγώ από ό,τι κατάλαβα, γιατί δεν ήξερα πολλές λεπτομέρειες, τώρα το άκουσα, το είχα διαβάσει απλώς. 4%. Λοιπόν, άκου να δεις. Το πρώτο που ήταν πολύ βασικό ήταν ότι βρήκανε τρόπο να συνεργαστούν μεταξύ τους οι αριστερές δυνάμεις. Και το δεύτερο και κυριότερο, μάλλον, είναι αυτό εδώ που αναφέρατε πριν, ότι βρήκαν ένα καινούριο τρόπο.
2: Επικοινωνίας.
1: Αυτό είναι πολύ βασικό.
2: Πολύ σημαντικό.
1: Όχι κούφια λόγια και να είχαμε να λέγαμε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το να πας να μιλήσεις προσωπικά με τον πολίτη.
0: Είναι αυτό που σου λέω, που ανέκαθεν νομίζω στις εκπομπές μας, η Εύη που κάνουμε εκπομπές πολύ παλιά, να πούμε, πάντα το λέγαμε ότι για ποιο λόγο να μείνεις ο εαυτός σου. Γιατί πρέπει δηλαδή ντε και καλά να μοιάσει στους υπόλοιπους.
1: Γιατί
0: δεν πρέπει δηλαδή τα αστικά κόμματα του ήθιστε να πούμε να το κάνουν αυτό το πράγμα.
2: Έχουν ένα συγκεκριμένο προφίλ όλοι και ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Ακολουθούν ένα καλό.
0: Δηλαδή, υπάρχουν πρότυπα.
1: Υπάρχουν πρότυπα και
2: δηλαδή. Υπάρχει ο επικοινωνιολόγος που θα σταθεί, πώ θα φορέσει, τι θα κάνει. Τα
0: προεκλογικά του, προεκλογικές του αφήσει, φυλάδια,
2: τα χαμόγελα.
0: Τα φλάιερ. Δείτε να πούμε όλοι να βγαίνουν με τι οικογένειέ του. Θα έχουν τα παιδάκια του φωτογραφία στην παραλία να περπατάνε αμέριμνα. Αγαπημένη οικογένεια με την γυναικούλα τους, ξέρω εγώ.
2: Καλοντυμένη, καθώς πρέπει τη μένει.
0: Μπορεί να έχουν μια εκκλησία λίγο πιο πέρα, ότι θα πάνε στην εκκλησία να πούμε. Αυτό και λίγο πιο πέρα, α πούμε, ότι θα πάνε και στην 28 Οκτωβρίου. Την παρέλαση με την ελληνική σημαία.
1: Και θα τους ρωτήσουν τι γιορτάζουμε σήμερα, ναι. Την εξέγερση του 1821. Ξέρω, ναι, και γίνεται εκεί το έλα.
0: Είναι τα κλασικά, ρε παιδί μου. Κατάλαβε. Η οικογένεια. Μην τυχόν, α πούμε, και του πούνε δεν είναι οικογενειάρχητε. Έτσι, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Πάνω απ' όλα η οικογένεια σου. Με τα παιδάκια του. Στο flyer τώρα.
2: Ναι, ναι, και τα παιδάκια φωτογραφία.
0: Full Photoshop, δηλαδή χαρτί.
2: Το χαμόγελο πάντα.
0: Ναι.
2: Τα βόδια.
0: Ξυρισμένη, γυαλισμένη, κόντρα. Κουρεμένη του σκοτωμού.
2: Το μάγουλο βερίκοκο.
0: Το μάγουλο βερίκοκο με μπόλικο
2: ρούζ.
0: Ρούζ. Έτσι.
1: Αυτό ξέρεις γιατί γελάω.
2: Έτσι είναι.
1: Ο μόνος που έχει σπάσει τα πρότυπα είναι ο Άδωνης, ο οποίος πλέον είναι ανεξέλεγκτος και λέει ό,τι του κατέβει. Παράδειγμα.
0: Τι σχέση με αυτό που λέει τώρα όμως. Τόσο είναι φουλ στον πότο, ξέρω να με στραλάνεις.
1: Όχι, δεν κατάλαβες. Λέω για την εμφάνιση. Λέω για αυτά που λέει.
0: Όχι, εμείς δεν λέμε για την εμφάνιση τώρα. Πώς εμφανίζεται, ένας.
1: Ο Άδωνης όμως το παραδέχει.
0: Και βλέπεις, ας πούμε, την κυρία εκεί πέρα, την Τουρκάλα. Το λέμε. Τουρκάλα.
2: Ναι,
0: έτσι,
2: ναι.
0: Τουρκάλα.
1: Ναι.
0: Όχι, να το λέμε αυτό. Γιατί
2: είναι, την Ελίφ.
0: Την Ελίφ, μπράβο. Η οποία, ας πούμε, είναι και ψιλοαχτένιστη, έτσι. Θα τη δεις. Ας πούμε να βγαίνει στις κουβέντες και που μιλήσω με τον κόσμο και πλά. Ήταν και λίγο έτσι λίγο ψηλό, όχι απεριποίητη. Είναι ρε παιδί μου της.
2: Δεν είχε το μαλλί του κομμωτηρίου.
0: Ναι, το κομμωτηρίου, πολύ στημένο.
2: Δεν ήταν εξιζητημένη.
1: Λίγο ατιμέλητη, ας πούμε. Λίγο ατιμέλητη.
0: Όχι, και το φυσικό της.
1: Το φυσικό, μπράβο. Όχι επιμελώς ατιμέλητη.
0: Και εδώ δίνει να πούμε το μήνυμα. Το μήνυμα, ο αυθορμητισμός, η αλήθεια, αυτό που θέλουμε και μεταξύ μας, οι σχέσεις μας, εμείς οι άνθρωποι. Δηλαδή γνωρίζεις ένα φίλο σου και σου έρχεται να πούμε τόσο τακτοποιημένος. Θες να κάνεις ένα δυο φίλο, ποτέ? Όταν το βλέπεις να πούμε να είναι τόσο στημένος.
1: Στημένος.
0: Πότε να πούμε θα κάνεις ένα δυο φίλο, πότε θα κάνεις σχέσεις με ένα τέτοιον άνθρωπο. Ή με ένα τέτοιον άνθρωπο να κάνεις δουλειές, όταν είναι στημένος. Και την ίδια κουβέντα είχαμε. Τώρα τη θυμήθηκα και θέλω να το πω. Με πολύ μεγάλους επιχειρηματίες. Ήμουν δηλαδή το Σάββατο, ας πούμε, πάρα πολύ μεγάλους επιχειρηματίες, ξέρω, σε μια συζήτηση λόγω Yellow. Και λέγανε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Αν πήγαινε κάποιος, ας πούμε, να τους πουλήσει, φύγε και μεταξωτές κορδέλες, τους δίνουν στον διάλογο. Και όταν εμφανιζόταν ο πολιτής, ο οποίος θα πήγαινε εκεί πέρα, ο αγρότης που είχε καλό τυρί, να πούμε, τέλος πάντων. Ο γνήσιος, ο αληθινός, ο τίμιος, ο έντιμος, ο παραγωγικός, ο ειλικρινής, κάναν δουλειά.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό πρέπει να βλέπουν κάποιοι, τέλος πάντων, των προοδευτικών κομμάτων.
1: Και να του πάρουν και σαν παράδειγμα.
2: Ναι, είναι αυτό παράδειγμα προς μίμηση.

0: ρωτάω.
1: Πού να το δεν θα
0: λίγο
1: το
0: πρέπει να.
1: Να το πάρουν. Αυτοί για να πάρουν παράδειγμα. Δεν, υπάρχουν, δεν παίρνουν με τίποτα
0: παράδειγμα. Για να πάρουν χαμπάρι, θες να πεις.
1: Χαμπάρι. Ναι. Επειδή έγινε πρωτήτερα και αναφορά σε αυτό το σαυροειδές των. Α, ναι, τον Μίχο, ναι, όντως. Μιλισμονάμε ότι και πριν μερικά χρόνια στην υπόθεση του Κολονού. Του Κολονού με την ανήλικη. Ακούστηκε και πάλι το όνομα του. Του νομάρχη, δεν ξέρω τι
2: είναι. Ναι, κατάλαβα.
1: Όχι νομάρχης, πώς το...
2: Περιφερειάρχης.
1: Περιφερειάρχης. Τώρα ναι. Μην πούμε το όνομα, εσύ
2: όχι, όχι. Oh.
1: Χαβίτο για να μην μπλέξουμε.
2: Καταλάβαμε όλοι.
1: Όπως συμβαίνει και τώρα στην υπόθεση του Κολονακίου με τον άδικο χαμό του Μαζονάκη. Αδιανόητες οι παρέες του Τάδε.
0: Ναι, ναι.
1: Τελικά, πόσες αύριες τελικά πουλάνε τα πατρίς, θρησκεία, οικογένεια μόνο και μόνο για να ωφελούνται ακριβώς. Αλλά ο ελληνικός λαός το τρώει. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Άλλο ένα μυστήριο. Στη ζωή μου, πραγματικά αυτό δεν το καταλάβω ποτέ. Ποτέ δεν έχω καταλάβει πώς γίνεται ένας άνθρωπος να τρώει τόσο παπατζηλίκι, να πω από αυτούς. Και αυτό το υπόθεση με το Μαζονάκη, άλλο μια φλιβερή κατάσταση. Που πηγαίνουν να πούμε, δηλαδή το να μιλάμε για εργαστήρια και Ινστιτούτα.
2: Άσε τελειωμόδενε.
1: Αντιγύρανση, αυτό το αντιγύρεσαι όταν τα ακούω.
2: Δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή με πιάνει ανατριχύλα να πούμε.
0: Και μάλιστα
1: μηχάνημα. Που, και όλα, τι έκανα, δηλαδή.
0: Πλασμαφαίρεσης
1: ναι.
0: που πρέπει να είναι οπωσδήποτε σε νοσοκομείο
1: ναι.
0: και πρέπει να έχει και άλλο. Καρδιολογική και οποιαδήποτε
2: μόνο,
0: άλλη υποστήριξη
2: κάθε μέρα,
0: για να γίνει.
2: Και κάτι καινούριο και σου σηκώνει τρίχα κάγκελο. Δεν έχει τελειωμό αυτό το πράγμα.
1: Έχω βελβεντέρε, έχω πισίνα, έχω χρυσό ρολόι. Δεν κάνω και μια αντιγύρανση. Κατάλαβε
2: πώ πάει.
1: Δηλαδή τι να τα κάνω όλα αυτά χωρίς αντιγύρανση. Πρέπει να είναι και αντιγύρανση μέσα. Κατάλαβες.
2: Πήγαινε Σαββατοκύριακο η βοηφός ή κάποιοι εργαζόμενοι από εκεί σε σπίτια και έκανε ενέσεις στα σπίτια του κόσμου τα Σαββατοκύριακα για να βγάλει ένα εξτρά εισόδημα.
1: Τρέλα.
2: Δεν υπάρχει. Είναι
1: σχιζοφρένεια. Και όλα αυτά τα περνάμε στον ντούκονο μεταξύ. Τίποτα. Εμείς που σταθήκαμε όλος ο πολιτισμός, όλη η κοινωνία, στάθηκε να πούμε στο χαμό του Μαζονάκη.
0: Και όχι επειδή σε αυτό ήταν επώνυμο, δεν είναι.
1: Την απόλυτη διαστροφή, έτσι. Η οποία είναι διαστροφή. Το να θέλει κάποιο να αλλάζει το αίμα, ξέρω, άκουγα να προσπαθούσα να καταλάβω και τι γινόταν. Που άλλαζε το αίμα, το καθάριζε, ξέρω, τι ιστορίες. Δηλαδή, εγώ τα βλέπω σε κάτι ταινίες, θρίλερ να πούμε.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει.
2: Παλιά, ναι.
0: Όχι,
1: το θυμάσαι.
0: Θυμάμαι, αλλά εκείνα ήταν. Ναι. Όχι, αυτό είναι.
2: Και μία ταινία με την Ιζαμπέλα Ρωσελίνη. Εκείνη δεν έκανε κάτι με το αίμα.
1: Εσύ λες για τον Μπραζίλες.
2: Όχι, όχι, δεν ήταν τον Μπραζίλ, με μία άλλη που έπαιζε.
1: Α, ναι, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ναι, ναι, ναι, μπράβο, Αλεξίου. Πώς τη θυμήθηκες, δηλαδή να την προτείνουμε. Ρε.
2: Μπράβο, ναι.
1: Πολύ καλή ταινία, θυμίσου.
2: Ναι, θα μου έρθει, τώρα δεν μου έρχεται.
1: Κειμένα.
2: Ναι, δύο γυναίκες που ήταν.
1: Ναι. Που ήταν με τον. Με έναν ηθοποιό που δεν τον πάω καθόλου.
2: Η πρώην και η νυν.
1: Ναι, με έναν ηθοποιό. Που τέλος πάντων έπαιζε συνήθως σε αστυνομικές ταινίες και.
2: Ο Μάικλ Ντάγκλας,
1: όχι.
2: Ο Μπρους Γουίλις.
1: Μπρους Γουίλις.
2: Μπράβο, Μπρους Γουίλις ήταν. Πρέπει να θυμηθούμε και τη γυναίκα του.
1: Ο Μπρους Γουίλις ήταν αυτός ο οποίος τον διεκδικούσαν.
2: Το Μήλον της Έρηδος.
1: Το Μήλον της Έρηδος. Οι οποίες αυτές τι κάνανε, ας πούμε. Βρήκανε την Ρωσελίνα, να σου πω έτσι στα γρήγορα, την μια. Όχι μάγισσα, τέλος πάντων. Πώς να το πούμε τώρα αυτό. Μάγισσα, πες
2: μάγισσα, τέλος πάντων. Η οποία
1: είχε ένα φίλτρο, να πούμε. Το οποίο τη έδινε αυτό το φίλτρο.
2: Goldie Hawn.
1: Ναι, μπράβο. Τους έδινε αυτό το φίλτρο τις κυρίες αυτές και γινόταν νέες.
2: Νέες και όμορφες.
0: Μάλιστα.
1: Και πηγαίνανε να την πέσουν, αλλά μετά ξέρω εγώ κάτι να μην το πούμε. Πρέπει να το δείτε.
0: Πρέπει να το δούμε. Και εγώ δεν το έχω δει.
1: Μετά το φίλτρο λίγο μπερδεύεται και πρέπει να δείτε το τέλος. Εκπληκτική ταινία. Μπράβο, Ευελεξίου.
2: Ναι, αυτό μου θύμισε.
1: Επιγόντως. Όπως μια πολύ ωραία ταινία.
2: Το Βίχτη που ανεβάσαμε σήμερα στο site του Γέλου. Το Βίχτη είναι από νεοκορεάτη σκηνοφέτη. Και τι πραγματεύεται το Βίχτη? Είναι ένας φτωχός ψαράς, ο οποίος ζει ευτυχισμένος στη Νότια Κορέα, στη Βόρεια Κορέα, αγράμματος, φτωχός, αλλά ζει μια ευτυχισμένη ζωή. Κάθε μέρα παίρνει τη βάρκα του, βγαίνει για ψάρεμα. Για κακή του τύχη είναι στα σύνορα, ανάμεσα στις δύο χώρες. Άρα. Το Βίχτη του μπερδεύεται. Έτσι,
1: στη μηχανή του.
2: Στη μηχανή και καταλήγει στη Νότια Κορέα. Εκεί το συλλαμβάνουν, τον θεωρούν ότι είναι κατάσκοπο. Πέφτει σε βασανιστήρια Φρικτά βασανιστήρια για να ομολογήσει ότι είναι κατάσκοπος, όταν δεν ομολογεί, γιατί δεν είναι έτσι. Προσπαθούν να τον κάνουν να αυτομολύσει. Τον πηγαίνουν σε μια χώρα με φώτα, γυναίκες.
1: Είναι πολύ καλή.
2: Πάρα πολλά αγαθά. Ο φίλος μας όμως δεν θαμπώνεται από όλα αυτά.
1: Ίσα ίσα
2: βλέπει τα φώτα, αλλά βλέπει ανθρώπους δυστυχισμένους. Και σου λέει πως είναι δυνατόν σε μια χώρα που υποτίθεται ότι είναι φουλ στην ελευθερία και στα αγαθά οι άνθρωποι να είναι τόσο δυστυχισμένοι και τόσο κατηφείς. Και τελικά τον αφήνουν.
1: Πηγαίνει και στη χώρα του βέβαια και τραβάει και εκεί πέρα μια μέρα.
2: Γυρνάει πίσω. Εκεί όμως τον αντιμετωπίζουν
0: ως κατάσκοπο.
2: Ως κατάσκοπο, όχι, γιατί σου λέει.
1: Όχι
2: τόσο σαν κατάσκοπο, ότι έχει μολυνθεί από τον πολιτισμό της Νότιας Κορέας. Έτσι. Και έτσι θα μολύνει και τον πολιτισμό και τον κόσμο της Βόρειας Κορέας. Τον κρατάνε έτσι σε καραντίνα. Και του απαγορεύουν πλέον να ψαρεύει.
1: Να ψαρεύει.
2: Ένας άνθρωπος όμως ο οποίος είναι.
1: Πρέπει να το δείτε τώρα αυτή την υπόθεση.
2: Είναι αγράμματος, αλλά μένει πιστός στις αρχές του και στην αγάπη για την οικογένειά του. Και δεν υποκύπτει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο.
1: Να το δείτε. Το Δείχτη είναι μια πολύ καλή ταινία, η οποία πρέπει να είναι καμιά 6-7 χρόνια που έχει βγει.
2: Υπήρχε στο Netflix, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα.
1: Ναι. Έχει πάρει και κάποια βραβεία τα οποία δεν με ενδιαφέρουν κιόλας.
2: Όχι, γι' αυτό και δεν ανέφερα τα βραβεία. Δεν έχει σημασία.
1: Έχει πάρει κάποια βραβεία, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Είναι μια πολύ όμορφη ταινία. Καταρχάς έχει πλοκή, έχει ταχύτητα. Θα σας αρέσει δηλαδή, γιατί δεν είναι μια ταινία που κουλτουριάρικη να την πεις, ας πούμε.
0: Ναι,
2: έχει καμία σχέση.
1: Ναι,
2: και αυτό που μου άρεσε εμένα είναι ότι ο σκηνοθέτης δεν παίρνει θέση.
1: Ναι,
2: έτσι.
1: Μα και η θέση που πήρε, που είναι που ουσιαστικά ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει κυνηγηθεί και από τα δύο καθεστώτα, ανάλογα με την λογική τους και την οτροπία τους, είναι πάρα πολύ θετικό.
0: Βέβαια.
1: Έτσι είναι πάρα πολύ ωραία. Κοίταξε, ο κινηματογράφος, γενικότερα ο πολιτισμός, το έχουμε πει, λείπει στην Ελλάδα. Λείπει στην Ελλάδα και γι' αυτό περνάμε και όλα αυτά που περνάμε. Έτσι, ξέρετε.
0: Εντάξει.
1: Και δυστυχώς σε αυτές οι ταινίες, δηλαδή αυτή η ταινία, πρέπει να τη δει κάποιος για να καταλάβει τι γίνεται, τους προβληματισμούς. Και πάλι θα το ξαναπώ, μην τρομάζετε όταν ακούτε τη λέξη προβληματισμός. Ο προβληματισμός είναι μέσα στη φύση του ανθρώπου. Είναι αυτό τον κάνει να είναι ζωντανός. Ο προβληματισμός, όχι το φαΐ. Μην περιμένετε ότι θα φάτε πολύ.
0: Η πνευματική τροφή, βρε. Η πνευματική τροφή,
1: η οποία έχει πάει στο διάλογο. Ποια πνευματική τροφή. Λοιπόν, εντάξει, τώρα θα σας πω κάτι να γελάστε. Πολύ πλάκα. Πρώτον, λέει ο Θωμάς.
2: Ναι.
1: Αυτό πραγματικά. Πρώτο τα πόδια λέει είναι δικά μου.
2: Καλά μωρή,
1: δεύτερο...
2: γυρική πόδια. Τι να πω.
1: Δεύτερο για την τρούφα. Απλά εγκυκλοπαιδικές γνώσεις. Αχ, πολύ διαβασμένο αυτό που
0: θα το κοιτάξω.
2: Αυτό με τα πόδια ήταν.
1: Θα με πνίξεις ρεζίδωμα. Καλά δεν το πιστεύω. Ψέματα λέει, αλλά τέλος πάντων. Τι εξήγηση όμως δίνεται για την νίκη του ακροδεξιού κόμματος AfD στην Σαξονία? Τίποτα, αυτό το θεωρώ πάρα πολύ φυσιολογικό. Πάρα πολύ φυσιολογικό, δεν εκπλήσω.
0: Ειδικά εκεί.
1: Η συμπεριφορά αυτή έχει σχέση με τον τύπο ψηφοφόρων που θέλουν να προσεγγίσουν. Αν τους ψήφιζαν ροκάδες θα βγαίνανε με τα δερμάτινα. Όχι, δεν νομίζω, δεν το κάνουν επίτηδες. Κάνεις λάθος αυτό. Και εξάλλου να ξέρεις ότι τους έχουν ψηφίσει και κουστούμάτι. Δεν είναι,
2: ναι,
1: όλοι,
2: δεν
1: έτσι,
2: είναι
1: έτσι.
2: Όλοι.
0: Άρα, έτσι που το είπες εσύ, λες και έβγαινε με καμιά. Πώς το λένε, σαγιονάρε.
2: Δεν είπε αυτό. Μα δεν είπε αυτό. Ίσα-ίσα.
0: Κανονικά, δηλαδή.
2: Όχι, παιδιά, διευκρινίσαμε. Ναι. Δεν βγήκε ούτε με κοστούμι, ούτε με ταγέρ. Βγήκε
0: με απλά ρούχα. Ωραία.
2: Με απλά καθημερινά ρούχα. Βγήκε με το αθλητικό, με το τζιν, με το t-shirt από πάνω. Καμία σχέση με το πώς βγαίνουν οι δικοί μας.
1: Φαινόταν, δηλαδή, ξέρει ένα άνθρωπο όταν φαίνεται ότι.
2: Δεν προσπάθησε να το κάνει, ότι είναι το φυσικό.
1: Είναι αυθόρμητο στην εμφάνιση.
0: Ναι, ήταν.
1: Φαίνεται.
0: Εντάξει, όπως ήθελε.
1: Πώς ήταν ο γιατρός που θεράπευε τον
2: καμία Μαζονάκη. Καμία σχέση.
1: Το αντίθετο. Την άλλη
0: αμάνε.
1: Πώς ήταν αυτός ντυμένος.
0: Ναι. Σαν καρνάβαλος.
1: Το θυμάστε.
0: Ναι.
2: Αυτό ξεχνιέται.
0: Αυτό ξεχνιέται.
1: Η ελίτ κοινωνία. Δηλαδή, αν πάτε σε ένα πολύ ελίτ ξενοδοχείο, να πούμε, θα δείτε κάποιους ελίτ τύπους. Που ντύνονται και αθλητικά. Φαίνονται όμως ότι είναι. Πώς θα το εξηγήσω. Φαίνεται. Μπαμ κάνει να πούμε.
2: Ναι, φυσικά.
1: Πολύ έτσι.
2: Στημένο.
1: Στημένο. Μπράβο, αυτή είναι ίσως τη λέξη. Αυτή την έβλεπες και καταλάβαινες ότι είναι ο εαυτός της. Είναι αυτή. Και αυτό είναι ωραίο στους ανθρώπους. Είναι όμορφο. Και δεν λέω, μπορεί κάποιος να ντύνεται με. Είχα δηλαδή εγώ έναν φίλο, ας πούμε, αρκετά παλιά, ας πούμε, ο οποίος ντυνόταν έτσι πολύ. Αλλά ήταν ο εαυτός του, ρε παιδί μου. Όχι ακριβά ρούχα, αλλά φρόντιζε, ας πούμε.
2: Προσεγμένα.
1: Προσεγμένα.
2: Ναι, άλλο
1: φρόντιζε να πάρει η φίρμα. Αηδίαζε με αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αλλά κατάλαβες, ούτε ακριβό. Αλλά φρόντιζε να, ξέρω, να,
2: του άρεσε, βρε,
1: να μην βγει
2: μου,
1: με, ναι, ξέρω, με ένα χρώμα καφέ και πράσινο, ας πούμε, και δεν ταιριάζει. Το θυμάμαι που το, μου έλεγε
0: αυτό
1: ότι
0: λέω,
1: δεν ταιριάζει αυτή η μπλούζα με. Μου το έλεγε και σε μένα. Μα και η Γαβριλίδη τι μπλούζα φορά.
2: Όπως να είναι, πήγαινε.
0: Το να ντύνεσαι ωραία.
1: Το θυμάμαι δηλαδή σαν χθες.
0: Προσεγμένα αυτό εννοώ, δεν είναι. Δεν δείχνει.
1: Ναι, ρε
0: παιδί
1: μου, άλλο λέω. Κατάλαβες. Και φαίνεται και σε κάποιους ανθρώπους που ντύνονται πολύ. Ωραία, όμορφα.
0: Ωραία, σφικά τα που λέμε. Όχι να είσαι.
2: Χωρίς να είναι επιτηδευμένο.
0: Αυτό το επιτηδευμένο είναι το.
1: Επιτηδευμένο, μπράβο. Η ταινία λέει έχει ξύλο.
0: Ναι, ναι, γιατί.
1: Ξέρει, δεν λέει τον έχουν. Κλωτσιέ, μπουνιέ, μπάλε, τίποτα.
2: Δεν φάει τίποτα. Έχει
1: και.
2: Έχει. Και είχε και κάτι εικόνε από τα βασανιστήρια, αλλά δεν τι βάλαμε γιατί. Ήταν πολύ σοκαριστικές.
1: Ναι. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Είναι η κεντρική ιδέα. Και το, όταν ο σκηνοθέτης ορισμένες φορές βάζει και αυτές τις σκηνές, είναι για να.
2: Για να δώσει έμφαση.
1: Ακριβώς. Και όχι και καλά κάνει δηλαδή. Το σαλό δηλαδή του Παζολίνη, το οποίο ήταν.
0: Άστο.
1: Ναι, όποιος, δηλαδή, όταν έβγαινες από την κινηματογραφική αίθουσα, ήθελες να πάει να ξεράσεις, ας πούμε, στην κυριολεξία.
0: Κατάφερες, το είδες ολόκληρο.
1: Ναι.
0: Και εγώ, και εγώ. Και εγώ το είδα.
1: Το είδα και θεωρώ ότι έκανα. Ήμουν τυχερός που τέλα. Δηλαδή,
0: ναι.
1: Θεωρώ ίσως.
0: Ναι. Αυτό είναι από τις λίγες τέτοιου είδους ταινίες που, που ήταν τέχνη, όντως.
1: Τι σε παρακαλώ. Και πιο επίκαιρη.
0: Αλλά πιο ήταν επίκαιρη πολύ, ταινία. Πάρα πολύ σκληρό.
1: Πολύ σκληρό. Αφού είχε απαγορευτεί.
0: Βέβαια.
1: Και ήταν όντως έτσι, δηλαδή. Και,
0: ναι.
1: Και να σας πω κάτι. Δηλαδή, και υπάρχουν στιγμές στη σημερινή κοινωνία, ειδικά. Δηλαδή, ο Παζολίνη αυτή την ταινία την είχε γυρίσει πριν 30-40 χρόνια, σκεφτείτε τώρα. Οι σημερινές εποχές, άμα δεις την κοινωνία σήμερα, ας πούμε, θες να την κάνεις ταινία, θα έκανες Παζολίνη. Τόσο σκληρή είναι η κατάσταση.
0: Ναι, τόσο εγώ δεν διαφωνώ καθόλου.
1: Τόσο σκληρή, ας πούμε, ρε παιδί μου, πώς θα σου το πω. Η απάθεια δηλαδή του ανθρώπου και η σχιζοφρένεια του έχει φτάσει σε απίστευτα επίπεδα. Και γι' αυτό επιλέξαμε το συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, είναι και 22, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να φύγει η εκπομπή των εκπομπών. Τελειώνει.
0: Πω,
2: καταστροφή. Στεναφοριέστε, αλλά τι να κάνουμε τώρα.
1: Αντέξτε.
0: Υπομονή. Κάντε λίγο έτσι υπομονή.
1: Είναι δύσκολο. Θα μαγειρέψουν. Ο Θωμάς θα μαγειρέψει. Εντάξει, αυτός ξέρουμε τι θα
2: κάνει. Μαγείρεψε, θα φάει τώρα ο άνθρωπος.
1: Τι άλλο να κάνουν, τι θα προτείνατε τώρα να κάνουν.
0: Να παραπιούμε κανένα ποτάκι τώρα.
2: Ποτάκι, τέτοια ώρα ποτάκι. Τι άλλο. Γυμναστική να πάνε να κάνουν τώρα.
0: Εγώ έκανα, πήγα και γυμναστήριο.
1: Βόλτα στην παραλία, ευέλικτα.
2: Τώρα βρέχει.
1: Βρέχει.
2: Νομίζω ότι βρέχει.
0: Πάντως ψυχάλιζε πριν. Ναι.
1: Έστω να πάρει την ομπρελίτσα του και να πάει στην παραλία. Και να κατέβει μέχρι το Λευκό Πύργο για να ξαναπιστρέψει.
0: Μπορεί να πας και σε ένα ωραίο μπαράκι που να βρέχει από δίπλα, εσύ να έχει κάτω από την τέντα να πέφτουν οι θάλες της βροχής.
2: Όχι μόνο.
0: Με φίλους. Με φίλους. Γιατί τέτοια ώρα.
2: Φίλους ή με φίλους.
1: Αν βγω με φίλους, θα μιλάμε για τον Άρη. Να πάω τώρα.
0: Όχι.
2: Ναι, τώρα, άσερπες.
0: Επιτηδευμένα θα πάω σε Παοξίδες για να μην μιλήσουμε καθόλου. Θα τους κόψω κάθε συζήτηση.
1: Εμείς είμαστε ικανοί, Αριάννη, τώρα. Δηλαδή, παραλία, βροχή. Όντως βρέχει έξω, να γίνανε χαρό.
0: Δεν ξέρω, μπορεί και να βρέχει.
2: Πριν πάντως έβρεχε.
0: Μπράβο. Πάντως, δεν ξέρω. Δεν μπορώ να διακρίνω.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, τι είναι τραγούδι να επιλέξουμε τώρα, κάτσε λίγο να σκεφτώ.
0: Ένα Καβαδία τώρα, ότι πρέπει.
1: Καβαδία. Δεν υπάρχει εδώ, απαγορεύεται ο Καβαδίας. Κοίταξε,
0: δεν είπαμε φυσικά για τον Γκάρι Μάρξ, με τον οποίο τον ανέβασε, ναι, η Εύη Αλεξίου στο YouTube της, του Yellow Radio. Τι να βάλουμε.
1: Πάντως όταν θα κάνω το live μου για τον Καβαδία, δεν θα τολμήσεις να μην παίξουμε 2-3 κομμάτια, ναι, εδώ όταν το διαφημίζουμε, κύριε διευθυντά μου, έτσι.
0: Α, όχι, αυτό επέλεξε ένα πολύ ωραίο. Ποιο? Λοιπόν, τι είπες εσύ?
1: Λέει, όταν κάνω το Καβαδία, live μου για τον Καβαδία στις 25 Οκτωβρίου, ναι, και θα το πούμε από εδώ πέρα, θα παίξουμε και 2-3 κομμάτια του Καβαδία.
0: Εντάξει.
1: Για να καταλάβει ο κόσμος τι δεν καταλαβαίνεις εσύ.
0: Προχθές μιλούσα σε μια παρέα για τον Καβαδία και μου λέγανε δεν είμαστε, πώς το λένε, ναυτικοί για να... Καταρχάς οι λέξεις εκεί και κάτι ονομασίες από τα καράβια,
1: ναι,
2: με τα σκηνιά, ναι, κάτι κόμπους και κάτι...
0: Εντάξει, εκεί πέρα και ο άλλος τρελαίνεται, το ακούει, σου είπε το σκηνί και αυτό και το παίρνω και... Πού το καταλαβαίνει, τι καταλαβαίνει εσύ στο τέτοιο?
1: Κοίταξε.
0: Πώς με κοίταξε?
2: Πώς σε κοίταξε?
1: Θέλει και μία εξήγηση.
0: Δεν μπορώ, ρε φίλε, να το καταλάβω.
1: Θα τα εξηγήσουμε στη συναυλία, θα πούμε και όλες πέντε πράγματα. Όχι, θα πια σκηνιά μου, ρε, και εσύ.
0: Έχει, σου λέω κάτι ορολογικό.
1: Το καφάρ. Αυτή τη στιγμή αυτό το τραγούδι μου που κυκλοφορεί, το οποίο θα είναι και ο τίτλος της συναυλίας, είναι ακριβώς μία λέξη που εκφράζεται σημερινή εποχή. Πόσο έχουν ευτελιστεί τα πάντα. Καφάρ είναι, καφάρ είναι έτσι, μια λέξη με γαλλικές ρίζες, η οποία είναι μαροκινή ή αλγερινή, δεν θυμάμαι, η οποία σημαίνει κατάθλιψη.
0: Και λέει, αυτός κατάθλιψη είχε.
1: Λέει, ας πούμε, πώς κατάντησε ο κόσμος σήμερα, που όπου και να πάμε αυτά τα πράγματα τα έχουμε ξαναδεί. Αυτό λέει το κομμάτι. Αλλά τελικά αυτό το εμπνεύστηκε από ένα παρατημένο, από ένα σαπιοκάραβο που το είχαν να σαπίζει, που λεγόταν Καφάρ, και από εκεί το έγραψε το ποίημα. Και χαρακτηρίζει τον κόσμο σαν ένα σαπιοκάραβο. Φαντάσου τώρα, αυτό είναι γραμμένο γύρω στο 1930, ας πούμε. Και μετά από 100 χρόνια ο κόσμος είναι πάλι τα ίδια χάλια.
0: Το Κάσιος με την Τρούφα δεν την ήξερε.
1: Δεν την ήξερε, αλλά υπάρχει ένα τέτοιο που λέει οι Ιαπωνέζες τα κορίτσια στη Χιλή και οι μαύρες του Μαρόκου που πουλάνε μέλι έχουν σαν όλες τις γυναίκες τα ίδια σκέλη και δίνουν με τον ίδιο τρόπο το φιλί.
0: Πού πήγαινε το μυαλό? Δηλαδή, τώρα λίγο
1: μου ότι όλα ίδια πια έχουν γίνει στον κόσμο. Δηλαδή ότι έχουν ευτελιστεί τα πάντα. Mm. Εκεί που τρώγανε παλιά, λέει, μπανάνες και άγριες ρίζες, τώρα πουλάνε καλλιντικά του Κωτή, ας πούμε.
0: Ναι. Λοιπόν, ωραία. Μπράβο, μας ανέλησε και το
1: Καβαδία. Σας ανέλησα και λίγο Καβαδία. Να πάτε να μορφωθείτε λίγο, ρε παιδί μου. Και ποιητικά. Εγώ τώρα διάβαζα Καβάφη χθες, ας πούμε, το βράδυ. Ανομαλία.
0: Ανέλησε τον
1: Καβαδία και εσύ ανέλησε τον Μπριάμι. Ναι, εντάξει, μπράβο. Συγχαρητήρια.
0: Παιδιά, τώρα.
2: Τι, θες συνταγή για τον Μπριάμ?
0: Όχι. Καλό τον Μπριάμ μέχρι το σημείο που μπαίνει Κολοκύθη μέσα.
2: Γιατί δεν σε έκανε
0: το Κολοκύθη, παιδιά, το θεωρώ ίσως από τα πιο γελία.
1: Ναι, αλλά είναι πολύ
2: ωραίο.
1: Για δίαιτα είναι καλό όμως.
2: Το έχω κάνει και με Κολοκύθη μέσα και χωρίς Κολοκύθη.
0: Δεν μας κάλεσες όμως να φάμε Μπριάμ.
2: Αφού δεν τρως. Με σ' αρέσει. Αφήνει μία πολύ ωραία γλύκα. Κάνει ένα τσικ, κάνει τη διαφορά. Ναι.
1: Κοίταξε, επειδή υπάρχουν κολοκυθάκι, υπάρχουν και κολοκύθες.
2: Όχι κολοκύφα, βρε, κολοκυθάκι.
0: Κολοκυθάκι.
1: Γι' αυτό
2: είπα. Είναι το μικρούτσικο, το πράσινο.
1: Το πρασινάκι.
0: Τέλος πάντων. Πάμε.
2: Λοιπόν, αυτά για σήμερα.
0: Το μυαλό σας.
2: Κλείνουμε.
0: Δεν σας αντέχω, δηλαδή πραγματικά. Δεν είναι αυτή η πονηράδα σας. Γιατί εγώ... Με εσάς απορώ πώς κάθομαι, ρε παιδί μου, πραγματικά.
2: Έλα μου, ντε.
0: Απορώ. Ένας τόσο αθώος άνθρωπος, τόσο αγνός, να κάθεται μαζί σας. Λοιπόν, τι θα ακούσουμε, Εύη Αλεξίου?
2: Θα ακούσουμε το Bloodline από το Gary Trainer και τους Vessel Walkers. Άλλο ένα
0: αισιόδοξο. Ο Θωμάς τι μας λέει? Α, ναι, κάνει για γλυκό, ρε, εσύ. Το κολοκυθάκι. Μπράβο. Αυτό το. Ναι. Συμφωνώ και παυξάνω.
2: Βέβαια, το γλυκό του κουταλιού.
1: Γλυκό του κουταλιού.
2: Ένα γλυκό του κουταλιού θα μας έφερνες εσύ.
1: Και
2: τι έγινε.
1: Έχω δεξίου, αλλά εσύ ήσουν διακοπές. Να, μέσα στο ψυγείο. Είναι.
2: Έχει.
1: Έχουμε και ψυγείο, περιττό να σας πω. Έχουμε και ψυγείο στο Yellow Radio. Και κατάψυξε.
2: Γιαούρτι έφερες.
1: Και γιαούρτι θες.
2: Έφερε το ολοκληρωμένο.
1: Ορίστε. Κατάλαβες.
0: Έτσι. Και κανέναν ενισχυτή Fender φέρε να παίζουμε.
1: Αυτά κάνει ο καπιταλισμός.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, για πες.
2: Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε τον Gary Trainer και τους Vessin Walkers. Το τραγούδι λέγεται Bloodline.